0: Μηνύματα.
1: Πράγματα είπε. Αλλά στη αυτό συνέχεια ήταν έτσι, έτσι το κερασάκι.
0: Ναι, γιατί τραγούδησε και Λουκιανό και Λαϊδόνι. Μάλλον δεν τραγούδησε. Χρησιμοποίησε του στίχου.
1: Δεν έπρεπε να τραγούδησε, να το δω κι αυτό.
0: Τραγούδησε. Όπως καταλάβατε, σήμερα η κυρία Μαλία Κάντζο δεν είναι μαζί μας. Ανηλυμένες υποχρεώσεις την κρατούν μακριά μας και είμαι ένα σκάσο δηλαδή. Πραγματικά έχω πέσει στα παντόματα.
1: Έλα τώρα.
0: Αλλά είναι σήμερα μαζί μας η κυρία Στεφανία Κασίμη.
1: Και πολύ χαίρομαι να κάνουμε παρέα σήμερα. Θα κάνουμε εδώ μέχρι τις 10 παρέα. Λοιπόν, ο Νίκος Βελεκίδης είναι μαζί μας.
0: Ο Γιώργος.
1: Συγγνώμη, ο Γιώργος. Συγγνώμη, παιδί.
0: Ο Γιώργος
1: Τζιβελεκίδης. Είναι που δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Γι' αυτό. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης.
0: Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς με μεγάλη επιτυχία στο studio3lfm.gr σήμερα που το κεντρικό ερώτημα είναι ένα και μοναδικό.
1: Πόσο.
0: Πόσο.
1: Κάνει.
0: Πόσο κάνει.
2: Τζαμπόλα, περάστε παρτούλα τζαμπαντάν.
0: Τζαμπαντάν, όπως λέει και η κυρία, γιατί είχαμε την πρεμιέρα της πλατφόρμας Πόσο Κάνει χθες, που έχει σηκώσει πάρα πολλές συζητήσεις
1: για τις αποκλήσεις, συζητήσεις για τον αριθμό των προϊόντων, για το ποια προϊόντα είναι, για το πόσα σούπερ μάρκετ είναι, για πάρα πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι η πλατφόρμα θα είναι λίγο έτσι μια δυναμική με τη λογική, θέλω να πιστεύω, γιατί κάποιες έτσι αριθμίες, να το πω έτσι, έχουν εντοπιστεί από...
0: Καλά, στην αρχή είναι λογικό.
1: Χθες, είναι λογικό, οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μια έτσι δυναμική διαδικασία και θα βελτιωθεί μέρα με τη μέρα που θα περνάει. Εντάξει, όλα καλά είναι, όλα τα εργαλεία καλά είναι. Καλό είναι να συγκρίνεις τιμές. Κατά τη δική μου άποψη, μια χαρά είναι όλα αυτά τα εργαλεία. Πόσο κοστίζει ένα προϊόν, πόσο κοστίζει ένα πακέτο προϊόντων σε ένα σούπερ μάρκετ, γιατί υπάρχει αυτό το καλάθι. Το βασικό πρόβλημα είναι όχι όμως μόνο να συγκρίνεις, το βασικό πρόβλημα είναι να είναι πιο χαμηλές οι τιμές και αυτό δεν το λύνει το εργαλείο.
0: Ναι, γιατί άλλο το ερώτημα πόσο κάνει και άλλο το ερώτημα πώς το αγοράζω. Είναι δύο διαφορετικά
1: αυτό
0: ερωτήματα.
1: Είναι ένα εν τω μεταξύ στις ερωτήσεις, κάπου λέει, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια, στον οδηγό. Προσοχή, είναι αυτή η πλατφόρμα. Δεν είναι η shop. Το είδες. Μετά σκεφτόμουν, κοίτα ρε, θα μπορούσε να ήταν ένα πανελλαδικό ωραίο e-shop, έτσι, εξαιρετικό, με όλα μέσα.
0: Μπήκες μέσα, το χρησιμοποιήσεις.
1: Λίγο.
0: Εγώ λοιπόν μπήκα.
1: Μπήκα
0: και έκανα έτσι μια εξερεύνηση και για τις τιμές εδώ στην Ελλάδα, αλλά σύγκριση και με τιμές στο εξωτερικό. Και θα τα πούμε στη συνέχεια. Θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Ραυτόπουλο.
1: Προς το τέλος εκπομπής ακριβώς.
0: Τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος.
1: Να μας δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα.
0: Ακριβώς. Εκεί γύρω στις 9 παρατέταρτο.
1: Σωστά. Έχει και ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στο ενικός.gr και στον οικονομία.gr ο Δημήτρης Χριστούλιας, που έχει σίγουρα ψάξει την πλατφόρμα. Λοιπόν, και έχει εντοπίσει αυτές τις μεγάλες διαφορές στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, δηλαδή αυτή την ψαλίδα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, υπάρχουν αποκλήσεις. Δηλαδή υπάρχουν αποκλήσεις σημαντικές τώρα. Βλέπεις δηλαδή διαφορά σε τιμή στο ίδιο προϊόν, ίδια συσκευασία, ίδια ποσότητα. Και μπορεί να είναι 50, 60, 70 μέχρι και 100%.
1: Πρέπει και να μας το εξηγήσει. Μπορεί να μας το εξηγήσει ενδεχομένως αυτό ο κύριος Ραυτόπουλος. Γράφει ο Δημήτρης, για παράδειγμα, ότι σε κονσέρβα τόνι η διαφορά από τη φθηνότερη στην ακριβότερη τιμή φτάνει το 74%.
0: 74%. Θα ακούσουμε και ένα ρεπορτάζ του Νίκου Ρογκάκου χθες από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, όπου φέρνει τρία παραδείγματα. Εκεί λοιπόν θα δεις αποκλήσεις ακόμα μεγαλύτερες που δημιουργούν και ερωτήματα. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό. Και εγώ έκανα μία έρευνα, για παράδειγμα. Εγώ έκανα μία έρευνα για το αλάτι.
1: Και για το εξωτερικό που με είπες, για πες. Ακριβώς. Ενδιαφέρον πολύ.
0: Αλάτι αυτό. Λοιπόν, πολύ γνωστό. Ελληνικό προϊόν εδώ. Αλάτι του Θεού. Από τις ελληνικές θάλασσες.
1: Ναι.
0: Εδώ λοιπόν η τιμή του είναι από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ από 1,41 μέχρι 1,82. 40 λεπτά διαφορά.
1: Okay.
0: Στη Γερμανία λοιπόν, σε σούπερ μάρκετ, το ίδιο αλάτι, η ίδια ποσότητα, 1,29. Γιατί ρε παιδιά, γιατί στη Γερμανία 1,29 και εδώ 1,42 μέχρι 1,81.
1: Και δεν είναι η πρώτη φορά, θυμάσαι, που το ακούμε αυτό. Θυμάσαι παλαιότερα που έχουμε ακούσει για τη Γερμανία πάλι για σούπερ μάρκετ, για τυριά, για φέτα, το θυμάσαι.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Και μιλάμε τώρα για ελληνικά προϊόντα. Δεν μιλάμε τώρα για τις πολυεθνικές, που εντάξει μπορεί να έχουν και διαφορετική πολιτική από χώρα σε χώρα. Εδώ μιλάμε για ελληνικά προϊόντα.
1: Ναι,
0: είναι
1: μα,
0: πιο φθηνά στο εξωτερικό από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Καλημέρα στον Μαργαρίτη στη Στουτγκάρδη. Όντως λέει Πασόκ, ωραία χρόνια. Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Δεν το βλέπω. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, θα τα πούμε Πασόκ. Σε συνέχεια, γιατί εκεί έχουμε μεγάλες κόντρες. Έχουμε φαγωμάρες πάλι, παιδιά. Έχει ξεκινήσει η εσωστρέφεια.
1: Στο Πασόκ, λες.
0: Ναι.
1: Ναι, έχει ξεκινήσει. Χθες είχαμε και θα. Όντως θα το αναδείξουμε στη συνέχεια. Είχαμε και μία έτσι κοντρίτσα και μεταξύ του κυρίου Δούκα και της κυρίας Διαμαντοπούλου. Και στο ΣΥΡΙΖΑ επίσης τα πράγματα δεν πάνε έτσι αρκετά καλά. Θα έλεγα καθόλου καλά. Νομίζω ότι όλο το καλοκαίρι θα υπάρχουν φουρτούνες. Εκεί δεν υπάρχει συμφωνία, να ξέρεις. Και χειρίας κατάπαυση του πυρός αποκλείεται.
0: Όχι. Ο Τραμπ υποτίθεται την έκανε. Έβαλε και την υπογραφή του στις Βερσαλίες.
1: Ναι.
0: Αλλά στην Κουμουνδούρου δεν βλέπω να πέφτουν οι υπογραφές. Με τίποτα.
1: Εκεί πέρα.
0: Καλημέρα και στον Κώστα. Θυμάμαι, λέει, τα πεντόκυλα, τους χυμούς που μας δίνανε. Και για να τα πάμε σπίτι εμείς τα μικρά και τα βάζαμε στον δρόμο και τα τσουλάγαμε. Έλα, ρε, δεν θυμάσαι τους χυμούς, Ροδάκινο. Κάνε μια αναζήτηση.
1: Και είμαι πιο μικρή.
0: Μόνο έτσι εξηγείται. Κάνε μια αναζήτηση στο Google.
1: Ο Μιχάλης, οδηγός.
0: Και θα δεις ότι έχω δίκιο.
1: Όχι χυμό, κομπόστα Ροδάκινο.
0: Ναι. Εγώ έπαιρνα χυμό, δεν έπαιρνα κομπόστα. Δεν μου αρέσει κομπόστα. Αλλά το χυμό το τζάκιζα. Λέμε λοιπόν για την νέα αυτή πλατφόρμα που μπήκε στη ζωή μας, το πόσο κάνει. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για ένα εργαλείο. Δεν πρόκειται για κάτι το οποίο θα καταπολεμήσει την ακρίβεια, θα ρίξει τις τιμές και όλα τα υπόλοιπα. Είναι ένα εργαλείο όμως σύγκρισης τιμών, το οποίο μπορεί να βοηθήσει τον καταναλωτή να κινηθεί πιο έξυπνα στις αγορές του και να εξοικονομήσει
1: κάποια χρήματα.
0: Κάποια χρήματα.
1: Απλώς ξέρεις τι προσπαθώ να καταλάβω. Ότι ένα προϊόν μπορεί για παράδειγμα να είναι στο Α μαγαζί φθηνότερο. Και ένα άλλο να είναι στο Β' μαγαζί φθηνότερο. Τι θα κάνει δηλαδή ο καταναλωτής? Θα κάνει μια σούμα απλώς. Μόνο στη σούμα είναι να βάλει όλα τα προϊόντα σε ένα καλάθι και να επιλέξει από πού θα τα πάρει όλα. Τι θα τρέχει για ένα προϊόν γύρω-γύρω. Κοίτα, για το ένα γύρω-γύρω, για το δεύτερο γύρω-γύρω, για το τρίτο γύρω-γύρω. Πώς?
0: Αυτό που λες είναι σωστό. Δηλαδή βάζεις το καλάθι αυτό και βλέπεις πού σε συμφέρει να κάνεις τις αγορές.
1: Τι θα κάνεις.
0: Από την άλλη, αν για παράδειγμα έχεις τη γειτονιά σου πάρα πολύ κοντά δύο ή τρία σούπερ μάρκετ. Εγώ είμαι τυχερός. Έχω, ας πούμε, σε μια ακτίνα 500 μέτρων. Τρεις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Μπορώ να κινηθώ δηλαδή από το ένα στο άλλο και να πω θα πάρω αυτό από εδώ και το άλλο
1: τώρα
0: από εκεί.
1: Τώρα καταλαβαίνεις ότι αυτό.
0: Αλλά αυτό δεν μπορεί να το κάνουν όλοι.
1: Πρώτον, σίγουρα. Και δεύτερον, δεν είναι. Αυτό πρέπει να το κάνει. Μπορείς να το κάνεις, να είμαστε ειλικρινείς. Ή θα το κάνουν άνθρωποι. Όχι μπορούν, ακόμα και σε δίπλα το σπίτι σου είναι όλα. Μπορείς να το κάνεις αν πηγαίνεις, ξέρω εγώ, το μεγάλο σούπερ μάρκετ που λένε. Μία φορά στο. Πότε, μια εβδομάδα, δύο, δεν ξέρω από καθένας πότε πηγαίνει για το μεγάλο σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την τάση να πηγαίνουν κάθε δύο μέρες. Είναι ανάλογα πώς βολεύει τον καθέναν. Αυτοί που σιγά μην πηγαίνουν για πέντε προϊόντα στο ένα και πέντε προϊόντα στο άλλο.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω. Μου κάνει εντύπωση εμένα αυτό να το κάνει κάποιος. Αλλά δεν.
0: Καλημέρα και στον Πάπη το μεταφορέα στο Εγάλιο και εκείνος θα θυμάται λοιπόν το Ροδάκινο. Είδες που έχω δίκιο. Λοιπόν, για πάμε στην πλατφόρμα, αυτό το πόσο κάνει. Παρουσιάστηκε λοιπόν χθες και επίσημα να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για αυτή τη νέα προσπάθεια για να βοηθηθεί ο καταναλωτής.
3: Δεν αποτελεί πανάκια. Αλλά όπως είπατε, όταν κάθε ευρώ μετράει και ξέρουμε ότι σήμερα ο Έλληνας πολίτης δυσκολεύεται και πιέζεται, όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια. Όπως είπατε, είναι δικαίωμα. Είναι ένα επιπλέον βήμα το οποίο αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά αξιοποιεί τη τεχνολογία και το ψηφιακό κράτος προς όφελος τελικά της κοινωνίας και του πολίτη. Και ακόμα μια φορά να στείλω ένα μήνυμα ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές εάν δεν εξηγηθούν.
0: Εδώ λοιπόν θα πρέπει να εξηγηθούν σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι αδικαιολόγητα υψηλότερες τιμές σε σχέση και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και αυτές οι αποκλίσεις από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, και νομίζω ότι έχει γίνει μια προσπάθεια, αλλά πρέπει να ενταθούν και οι έλεγχοι και πρέπει να μπουν και περισσότερα πρόστιμα. Ακούμε προφανώς σε σχέση με το παρελθόν, αλλά πρέπει να γίνει ακόμα πιο έντονος. Έντονε, ακόμα περισσότεροι οι έλεγχοι και στοχευμένοι, θα έλεγα, για να υπάρχουν έτσι και περισσότερα αποτελέσματα και να εισπράττονται τα πρόστιμα.
0: Με συγχωρείς τώρα. Γίνεται αυτή η προσπάθεια. Ναι. Εγώ θα πω αξιέπαινη προσπάθεια.
1: Αξιέπαινη είναι.
0: Βοηθάει.
1: Όλα καλά είναι.
0: Βοηθάει, πραγματικά βοηθάει. Ναι. Κάνουν λοιπόν αυτή την προσπάθεια και καταγράφουν αυτές τις τιμές που θα ακούσουμε τώρα από τον Νίκο τον Ρογκάκο από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και διαπιστώνουν αυτές τις πολύ μεγάλες αποκλίσεις. Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνουν ήταν έλεγχοι. Όταν διαπιστώνεις τις αποκλίσεις που θα ακούσεις τώρα, το πρώτο πράγμα που χρειάζονται είναι έλεγχοι στην αγορά. Για να ακούσουμε λοιπόν τρία παραδείγματα που έδωσε χθες ο Νίκος Ρογκάκος στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
4: Εντύπωση και ερωτήματα προκαλεί η μεγάλη απόκληση τιμών για το ίδιο προϊόν σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Νίκο Ρογκάκο, υπάρχουν κωδικοί που υψαλίδα στην τιμή.

0: Σαν σήμερα που λέει Στεφανία μου το 1815, οι Ενωμένες Δυνάμεις Βρετανών και Πρώσων υπό τους στρατηγούς Wellington και Blücher αντίστοιχα συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορας Ναπολέων Βοναπάρτης. Πού έγινε αυτό? Φυσικά στο Βατερλό, το περίφημο Βατερλό του Ναπολέοντα.
1: Γι' αυτό και ακούμε το τραγουδάκι.
0: Ακριβώς. Και επειδή λέμε τώρα για αυτοκράτορα, θα
1: το
0: κάνουμε
1: κράτορα,
0: τη σύνδεση.
1: Κράτορα, ναι, με τον Τραμπ, με τι άλλο.
0: Μπράβο. Και θα πάμε στον σύγχρονο αυτοκράτορα, τον προεδράρα, δηλαδή τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες πήγε στις Βερσαλίες.
1: Θα ήθελε να είναι αυτοκράτορας.
0: Βέβαια.
1: Σίγουρα.
0: Βρέθηκε λοιπόν στις Βερσαλίες, του παρέθεσε επίσημο δείπνο εκεί ο Εμμανουέλ Μακρόν και ενθουσιάστηκε, παιδιά. Είδε τα χρυσά στις Βερσαλίες και λέει: αυτοί εδώ έχουν περισσότερα από ό,τι έχουμε εμείς εδώ στο Λευκό Οίκο. Γιατί σου υπενθυμίζω την τελευταία φορά.
1: Τι συγκρίνεις τώρα. Πολλά χρυσά στολίδια. Μα του έκανε λες και πάρε ένα παιδάκι κάπου. Έχει πολλά χρυσά στολίδια, λέει.
0: Έχει, λέει, πολλά χρυσά στολίδια εδώ. Του άρεσαν, παιδί. Τα λυμπίστηκε.
1: Συγγνώμη, χρυσά στολίδια. Του είπε ο Μακρόν. Λέει: πολλά χρυσά στολίδια και του άρεσε. Του άλλο λέει και.
0: Τα βάλε στο μάτι ο άλλος.
1: Τον ξέρει ο Μακρόν, σου λέει.
0: Ναι, γιατί θυμάστε τι είχε πει πρόσφατα. Έκανε ενημέρωση στο Λευκό Οίκο για τις εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν. Και εκεί που τους έλεγε ότι έχουμε βυθίσει τόσα πλοία, έχουμε καταρρύψει τόσα αεροσκάφη κτλ., σταματάει και λέει: αυτές οι χρυσές κουρτίνες εδώ στο Λευκό Οίκο είναι δικό μου έργο. Εγώ τις έβαλα. Έχει μια μανία με τα χρυσά γενικότερα. Είδε και τα χρυσά εκεί πέρα τώρα στις Βερσαλίες, φτιάχτηκε ο Ντόναλντ. Αλλά τι άλλο έκανε στις Βερσαλίες?
1: Τι άλλο έκανε? Υπέγραψε.
0: Υπέγραψε το μνημόνιο κατανόησης.
1: Αυτό το μνημόνιο κατανόησης δεν είχε υπογραφεί. Τώρα, αυτό με τις διαρροές εδώ μεταξύ σε αυτό το θέμα έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Δεν υποτίθεται ότι έπεσαν οι ψηφιακές υπογραφές.
0: Έπεσαν οι ψηφιακές, τώρα έπεσαν κανονικές υπογραφές.
1: Ναι, αλλά εγώ μετά σε ένα ρεπορτάζ διάβαζα ότι λέει ψηφιακή υπογραφή δεν ήταν του Τραμπ, ήταν λέει του Βανς.
0: Α, του αντιπροέδρου.
1: Έτσι διάβαζα η ψηφιακή. Δεν ξέρω τώρα γιατί δεν το έχουμε.

0: δει κιόλα το ψηφιακό.
1: Ναι, αλλά τώρα.
0: Τέλος πάντων, πέσανε.
1: Υπέγραψε κανονικά στο χαρτί.
0: Κανονικότατα.
1: Στις Βερσαλίες.
0: Βεβαίως.
1: Και αντίστοιχα από την πλευρά του Ιράν την υπέγραψε ο πρόεδρος, ο Μασούτ Πεζεσκιάν.
0: Ο Πεζεσκιάν. Βγήκαν και κάποιες φωτογραφίες. Τώρα θα γίνει η τελετή τελικά στην Ελβετία.
1: Νομίζω ότι θα γίνει η τελετή.
0: Γιατί και γι' αυτό υπήρχαν διαφορετικές πληροφορίες.
1: Του Αντιπροέδρου, δηλαδή θα πάει ο Βάνς από την πλευρά των ΗΠΑ και ο Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ναι, από την πλευρά του Ιράν.
0: Ναι, κοίτα, υπήρχαν κάποιες πληροφορίες στην αρχή ότι θα πήγαινε ο Τραμπ, μετά ήταν και θέμα ασφαλείας. Υπήρχαν κάποια θέματα ασφαλείας να μην είναι και οι δύο παρόντες στο ίδιο σημείο. Αλλά διάβαζα χθες ότι μετά την ψηφιακή υπογραφή, κάποιοι αξιωματούχοι που κάπου μίλησαν από την πλευρά του Ιράν λέγανε ότι ίσως δεν γίνει. Αλλά νομίζω ότι και εγώ θα γίνει.
1: Μάλλον θα γίνει. Πάντως, δόθηκε στη δημοσιότητα αυτό το κείμενο των 14 σημείων. Που είναι δηλαδή το μνημόνιο κατανόησης. Τι προβλέπει
0: το
1: λοιπόν
0: αρχικό.
1: Αυτό. Ναι. Τι προβλέπει λοιπόν αυτό. Παύση εχθροπραξιών για 60 ημέρες. Και βλέπουμε. Γιατί όπως είπε και ο Τραμπ, θα κάνουμε διαπραγματεύσεις για 60 ημέρες. Και αν δεν μου αρέσει η συμφωνία, θα συνεχίσω να τους βομβαρδίσω κατά κούτελα. Παιδιά, αυτά τα έλεγε. Και είχε δίπλα του τον Αλσίση, τον Αιγύπτιο πρόεδρο.
0: Ναι, ο οποίος
1: τον κοίταζε καλά. Έλεγε ο άλλος θα τους βαράω κατά κούτελα, λέει, άμα δεν μ' αρέσει το αποτέλεσμα των 60 ημερών.
0: Πάντως, να σου πω ότι σε αυτό το σημείο, μια που λες για τις απειλές του Τραμπ για νέους βομβαρδισμούς, αν δεν του αρέσει η εξέλιξη της ιστορίας, ότι σε ένα από τα σημεία, νομίζω στο πρώτο, λέει ότι πρέπει να απέχουν και από την απειλή ή τη χρήση βίας, η μία εναντίον της άλλης πλευράς. Τι εννοώ με αυτό, ότι κατά κάποιο τρόπο παραβιάζει από την πρώτη μέρα ο Τραμπ το συγκεκριμένο σημείο.
1: Και να μην αμφισβητηθεί.
0: Έχει και τη λέξη απειλή δηλαδή μέσα.
1: Ναι. Επίσης, προβλέπεται αυτό το Ταμείο Ανασυγκρότησης για το Ιράν 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο είχαν διαψεύσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο ίδιος ο Τραμπ
0: το χαρακτήριζε fake news. Times, ναι.
1: Τελικά θα πάρουν 300 δισεκατομμύρια για την ανασυγκρότηση του Ιράν, θα ξεπαγώσουν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία.
0: Γενικά,
1: με λίγα λόγια, του τα πήραν όλα.
0: Όλα του τα πήραν, υπάρχουν όλα. Του τα πήραν, ο ίδιος βεβαίως παρουσιάζεται ως νικητής. Στην
1: Άμα είναι
0: Αμερική.
1: Έτσι νικητή, Στεφανία μου.
0: Έτσι παρουσιάζεται.
1: Τους τα έδωσε όλα.
0: Τους τα έδωσε όλα. Υπάρχουν πολλές παραχωρήσεις και τους τα έδωσαν όλα. Αποδείχθηκε πολύ ανθεκτικό το Ιράν και χρησιμοποιώντας το όπλο των στενών του Ορμούζ, όντως ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πάρα πολύ μεγάλες υποχωρήσεις. Χρησιμοποιώντας τι, αυτό τον φόβο του οικονομικού κράχ.
1: Γιατί κατάλαβε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Πρέπει να πάει σε αποκλιμάκωση. Και τώρα που λες για τα στενά του Ορμούζ.
0: Ο ίδιος θεωρεί ότι είναι καλύτερη συμφωνία από τον Ομπάμα.
1: Πολλά
0: αμερικανικά μιμία λένε ότι δεν είναι καλύτερη από τη συμφωνία με τον Ομπάμα για τον πυρηνικό.
1: Στεφανία μου, εμείς χωρίς να είμαστε ειδικοί, ούτε αναλυτές, ούτε διπλωμάτες. Με μια πρόχειρη ανάγνωση αυτών που δημοσιεύτηκαν. Θεωρείς ότι είναι καλύτερη συμφωνία από αυτή που είχε πετύχει ο Ομπάμα?
0: Όχι. Κατά
1: γύρισε πίσω στα ίδια και τους έδωσε και περισσότερα. Ξεπαγώνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τους δίνει και 400 δις.
0: Επίσης θεωρώ ότι όλα αυτά τα οποία διαβάσαμε στο μνημόνιο είναι όλα αυτά τα οποία. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί αυτά που διαβάσαμε δεν τα είχαμε πριν ένα μήνα. Δεν διάβασα κάτι διαφορετικό. Εκτός από τα 300 δις, διάβασες κάτι διαφορετικό σχέση με ένα μήνα πριν.
1: Όχι.
0: Το οποίο συζητούσαν ως διαρροές για να πάνε σε συμφωνία. Ναι.
1: Και επίσης ο Γκάλιμπαφ για το θέμα των στενών του Ορμού. Είπε ναι, ότι σε πρώτη φάση που θα ανοίξουν
0: για
1: τώρα την Παρασκευή
0: μέρες.
1: Θα είναι χωρίς διόδια. Μετά όμως, λέει, εμείς θα έχουμε έξοδα. Γιατί τη διαχείριση θα την αναλάβει το Ιράν και το Ομάν.
0: Σωστά.
1: Και είναι θα χρειαστεί
0: λέει,
1: να
0: θα
1: μπουν
0: θέλει.
1: Διόδια. Θα μπουν τέλη διέλευσης.
0: Ναι, κάποια τέλη, δεν ξέρω με ποια μορφή θα είναι αυτά τα τέλη και σε τι ακριβώς θα αφορούν. Αλλά το λέει και μέσα συμφωνία το λέει για τα 60 μέρες. Απλά δεν το λέει ξεκάθαρα. Για το πώς ακριβώς, δηλαδή αυτό που λέει η πλευρά του Ιράν, το περιγράφει λίγο πιο αφηρημένα και η συμφωνία. Και το δεύτερο το οποίο έχει προκαλέσει αίσθηση είναι ότι ο Τραμπ έχει αποσύρει τα βασικά του επιχειρήματα που έχει επικαλεστεί για να ξεκινήσει τον πόλεμο, την πλήρη εξάλληψη του πυραυλικού προγράμματος του Ιράν.
1: Αυτό λες μόνο,
0: όχι,
1: Στεφανία.
0: Και αυτό λέω, γιατί το χαρακτηρίζοντας πλέον άδικο το να μην διαθέτει.
1: Ήταν η ανατροπή του καθεστώτος.
0: Ναι,
1: αυτός δεν ήταν ο κύριος στόχος του.
0: Βέβαια,
1: όλα τα
0: αυτός, αυτός δεν το λέει ότι αυτός ήταν ο κύριος στόχος του. Αλλά προφανώς, εντάξει.
1: Όλα τα πέτυχε.
0: Ήτανε.
1: Όλα, ρε παιδί μου, δηλαδή είναι να μην βάλει κάτι στο μυαλό του. Ό,τι πει ο λόγος του συμβόλαιου.
0: Αν έχω 30 δευτερόλεπτα πλώς, να σου πω ότι σε σχέση με την αλλαγή του καθεστώτος, άκουγα χθες εδώ τον κύριο Καλεντερίδη που έκανε μία ανάλυση και κατά κάποιο τρόπο σε σχέση με αυτά τα 300 δις και εξηγούσε ότι επειδή υπάρχει ένας, δεν θέλουν να πάνε να διοχετευτούν στο Ιράν μέσω των φρουρών της Επανάστασης, ενδεχομένως αυτό να μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και εμέσως σε μια αλλαγή του καθεστώτος, γιατί ουσιαστικά η πρόθεση, αυτό είπε ο κύριος Καλεντερίδης των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι, και όσων δίνουν τα λεφτά, γιατί δεν τα δίνουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αυτά τα χρήματα να μην τα διαχειρίζονται οι φρουροί. Άρα σου λένε να τα δώσουν άλλοι, σε άλλους φορείς και σε άλλες δομές του Ιρανικού κράτους, μπορεί εμέσως να οδηγήσει εκεί.
1: Καλημέρα και στην τροχονόμο Αμαλία. Παιδιά, Αμαλία Κάτσου ρυθμίζει την κυκλοφορία αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν βρίσκεται μαζί μας. Στέλνει μήνυμα λοιπόν και λέει: καλημέρα σε όλη την Κηφισία Στροχέα, σε όλους τους κόμβους, και τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Επειδή είναι η Κάτσου, παιδιά, και ρυθμίζει την κυκλοφορία στην Κηφισία, ό,τι και να μας πει ο Παναγιώτης Βολάνιος που είναι εδώ τώρα στο στούντιο, είναι ψιλοπράγματα. Βολάνιες, έφαγε η Κάτσου, αγόρι μου. Κάνει επιτόπιο ρεπορτάζ, έχει βάλει τη στολή και είναι στην Κηφισίας η Κάτζου εκεί, Κηφισίας και Αλεξάνδρας, και ρυθμίζει. Καλημέρα Αμαλία.
0: Καλημέρα.
1: Ρίχτα Παναγιώτη.
2: Καλημέρα. Από ό,τι φαίνεται συμφωνώ, φαίνεται πιο έγκριτη ρεπόρτερ στο συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Επιτόπιο ρεπορτάζ.
2: Ναι, αλλά θα πούμε και εμείς, γιατί είναι αρκετή η κίνηση. Με τεμποδίο διεξάγει την κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Θηβών από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, στο κόκκινο, η άνοδο στον Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλίση Σοφίας και Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνια. Απροσπέλαστη άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Νέας Μύρνης. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισίας ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρια, αν και η Αμαλία τα ξέρει καλύτερα. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Ελληνικό και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Αλίμου μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Σασία στον Πειραιά. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στις Αλιπέδου Κόρνος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά, και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον αγαπημένο κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ναι, φτάνει. Πραγματικά.
2: Υπόσχομαι τελευταίο. Και 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Τους πέθανες τους ανθρώπους. Τους πέθανες.
2: Έπρεπε να ανταγωνιστώ την Αμαλία,
1: την
2: να
1: μην είναι
2: κατατοπιστικός.
1: Εντάξει, το δέχομαι. Λοιπόν, πάμε. Διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ραυτόπουλο. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Για το πόσο κάνει.gr, για πείτε μας κι εσείς τη δική σας εμπειρία. Μπήκατε, επισκεφθήκατε την πλατφόρμα, το πόσο κάνει.gov.gr. Κάνατε συγκρίσεις τιμών, βγάλατε άκρη. Για πείτε μας λοιπόν και τα δικά σας σχόλια από την πρώτη μέρα λειτουργίας στο studio3lfm.gr.

Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στην Ελένη, η οποία μας ακούει στην Κοζάνη. Να είσαι καλά, Ελένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, Στεφανία μου, τι θα έκανες αν σου έλεγαν ότι μπορείς να κερδίσεις έως 3.000 ευρώ στο επόμενο μεταχειρισμένο αυτοκίνητό σου?
1: Τι θα έκανα, πήγαινα αμέσως.
0: Μπράβο, σωστή κίνηση. Γιατί μέχρι τις 22 Ιουνίου πραγματοποιείται το Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center της Velmar.
1: Με περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
0: Και με όφελος έως 3.000 ευρώ.
1: Άρα δεν περιμένουμε.
0: Δεν περιμένουμε. Πάμε τώρα σε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center. Επιλέγουμε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες μας και αποκτούμε άμεσα το νέο μας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center. Μέχρι τις 22 Ιουνίου και με όφελος έως 3.000 ευρώ. Μόνο για λίγες ακόμα ημέρες. Καλημέρα και στον Νικόλα, ο οποίος ρωτάει ποια είναι η διαφορά του πόσο κάνει.gov.gr και του e-καταναλωτής. Εάν είναι το ίδιο πράγμα, θα τα διευκρινίσουμε λοιπόν τώρα. Όλα αμέσως τώρα με τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, πρόεδρος της Ένωσης
1: Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος.
0: Καλημέρα κύριε Ραυτόπουλε.
2: Καλή σας ημέρα, κυρία Κασίμη. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλαμαράκη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Ας ξεκινήσουμε με αυτή την ερώτηση. Ποια είναι η διαφορά του πόσο κάνει?
2: Η διαφορά του e-καταναλωτής με το πόσο κάνει είναι πάρα πολλές. Καταρχήν να πούμε ότι ήταν 18 αλυσίδες οι οποίες έκλειναν τιμές το e-καταναλωτής. Στο πόσο κάνει είναι 10 οι αλυσίδες. Από αυτά δεν υπάρχουν μέσα προϊόντα νοπά, όπως χύμα εννοώ, κρέας, κατσίκι, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο. Δεν υπάρχουν λαχανικά, φρούτα, δεν υπάρχουν προϊόντα τυροκομικά και αλαντικά κοπής, δηλαδή εννοώ τα χύμα, ή υπάρχουν συσκευασμένα αλαντικά, συσκευασμένα τυροκομικά, συσκευασμένο κρέας. Αυτά είναι που τα προϊόντα τα οποία είναι σε χαμηλότερη τιμή, όπως καταλαβαίνετε, τα χύμα, δηλαδή άλλο είναι ο καταναλωτής να πάει να πει θέλω ένα τέταρτο 250-300 γραμμάρια πάριζα, και άλλο να πάει να πάρει την πάριζα τη συσκευασμένη, άλλη τιμή, πιο ακριβή βέβαια, να πάρει τη συσκευασμένη πάριζα των 160 γραμμαρίων, σε οποιασδήποτε εταιρείας. Αυτά είναι κάποιες διαφορές που υπάρχουν σήμερα που δεν, στο πόσο κάνει. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει σε πραγματικό χρόνο. Είναι ετεροχρονισμένα. Έχουμε διαπιστώσει από μία πρώτη ματιά που ρίξαμε ότι υπάρχουν τιμές στο πόσο κάνει σε τελείως διαφορετικές από την πραγματικότητα. Δηλαδή υπάρχουν τιμές που η τιμοληψία τους έχει γίνει ακόμα και πριν από 73 ημέρες.
1: Αυτό πώς το διαπιστώσατε, κύριε Ραυτόπουλε?
2: Στο πόσο κάνει, στην
1: όχι εφαρμογή. Για την τιμοληψία, αυτό εννοώ.
2: Σε κάθε προϊόν που υπάρχει, όταν μπαίνει μέσα ο καταναλωτής και θέλει να το αγοράσει, στο προϊόν δίπλα στην τιμή από κάτω γράφει πότε ενημερώθηκε. Εκεί λοιπόν διαπιστώσαμε ότι ένα γιαούρτι, για παράδειγμα, η τιμή του έχει ενημερωθεί στις 8 Τετάρτου, δηλαδή περίπου 75 μέρες, 73 μέρες πριν από την πραγματική ημερομηνία. Πράγμα το οποίο μας έκανε εντύπωση. Γιατί, δεύτερη εντύπωση, γιατί το προϊόν αυτό που έχει στο πόσο κάνει, η γαλακτοβιομηχανία, αυτή που το παράγει, το έχει καταργήσει. Δηλαδή δεν είναι 240 γραμμάρια που λέει στο πόσο κάνει, είναι 200 γραμμάρια. Και το τρίτο και σημαντικότερο, η τιμή στο σούπερ μάρκετ, το συγκεκριμένο προϊόν, το έχει 87 λεπτά, ενώ στο 95 λεπτά, ενώ μέσα στην εφαρμογή το έχει 1,58.
0: Ναι. Λίγο, κύριε Ραυτόπουλε, να πάμε στο θέμα των αποκλήσεων. Γιατί ακούσαμε νωρίτερα και ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που έκανε ο Νίκος Ρογκάκος χθες για το δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Με αποκλήσεις στα προϊόντα, ίδιο προϊόν, ίδια ποσότητα, από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, που μπορεί να φτάνει το 50, το 60 μέχρι και το 100%.
2: Μάλιστα.
0: Το έχετε διαπιστώσει και εσείς αυτό?
2: Βεβαίως έχει διαπιστωθεί. Αλλά εδώ θα πρέπει να ξέρουμε το εξής, κύριε Καλαμαράκη. Υπάρχουν αποκλήσεις, είναι οι αλυσίδες οι μεγάλες, οι πολύ μεγάλες αλυσίδες. Δεν μπορεί να πάρουν την ίδια τιμή με τις μικρές αλυσίδες από τις βιομηχανίες, γιατί αντιλαμβάνεστε, μία μεγάλη αλυσίδα, για παράδειγμα να πω, πουλάει 100.000 μπουκάλια γάλα την ημέρα, μία μικρή αλυσίδα πουλάει 1.000 γάλατα την ημέρα. Δεν μπορεί η βιομηχανία να τη δώσει την ίδια έκπτωση.
0: Κατανοητό.
1: Εννοείται ότι εκεί αποδίδεται αυτή την απόκληση.
2: Υπάρχει και άλλο. Υπάρχει και άλλη απόδοση. Η οποία είναι, η μία αλυσίδα το προϊόν το έχει σε προσφορά σήμερα, η άλλη αλυσίδα το έχει στην αρχική τιμή. Εκεί μπορεί να δούμε και αποκλήσεις, όπως είπε και ο κύριος Καλαμαράκης, και 70% και 80% και 100%.
1: Και αυτό ενδεχομένως να μπορεί να αντιστραφεί την επόμενη εβδομάδα, για παράδειγμα.
2: Ακριβώς. Την επόμενη εβδομάδα το έχει άλλη αλυσίδα σε προσφορά. Όμως, να πω κάτι. υπάρχει περίπτωση αυτή, μία, η οποιαδήποτε, όχι συγκεκριμένη, η οποιαδήποτε πλατφόρμα να μπορέσει να καταπολεμήσει την ακρίβεια, να είναι όπλο απλέπει την ακρίβεια?
0: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Αυτό απλά το είπαμε και εμείς από την αρχή. Είπαμε ότι πρόκειται για ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές, αλλά όχι να αντιμετωπίσει την ακρίβεια.
1: Να συγκρίνουν μόνο.
2: Το οποίο αυτό, κύριε Καλαμαράκη, υπήρχε στη ζωή μας 6 χρόνια. Και εγώ θα έλεγα το εξής. Γιατί αυτή η πλατφόρμα δεν χρησιμοποιεί, παράδειγμα, τις προηγούμενες πλατφόρμες του e-καταναλωτή, τιμοληψίες, τιμές, οι οποίες είναι σε βάθος 6 ετών. Οπότε να γνωρίζει ο καταναλωτής. Αν κάνουμε την ανάλυση στην τιμή, λέει οι προηγούμενες τιμές, το βάθος της ενημέρωσης είναι ένας μήνας. Αν έπαιρνε τα στοιχεία, παράδειγμα, του e-καταναλωτή, θα είχε 6 χρόνια. Ναι. Όσο είχε το προϊόν, η εξέλιξη της τιμής του προϊόντος. Και το σημαντικότερο, να πούμε το εξής, δεν μιλάμε για 8.778 προϊόντα τα οποία λένε. Μιλάμε για 8.778 κωδικούς προϊόντα.
0: Κωδικούς προϊόντα, μάλιστα.
2: Για
0: παράδειγμα, εδώ έρχονται μηνύματα από ακροατές. Ο Γιώργος έχει στείλει ένα μήνυμα για μία φέτα συγκεκριμένη, όπου όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν ακριβώς την ίδια τιμή. Δεν ξέρω αν αυτό έχει γίνει.
2: 5.82, αλήθεια.
0: Είναι αληθές, έτσι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει με κάποιο μαγικό τρόπο, αλλά όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν ακριβώς την ίδια τιμή σε συγκεκριμένη φέτα, 5.82. Επίσης, ερώτημα, αν μπορούν να συγκρίνουν με σούπερ μάρκετ εξωτερικού, ρωτάει ο Δημήτρης από το Ηράκλειο.
2: Μπορούν, βέβαια. Υπάρχουν 12 αλυσίδες του εξωτερικού σούπερ μάρκετ, τα οποία μπορούν να γίνουν σύγκριση. Όπως για παράδειγμα, εμείς είδαμε ένα προϊόν. Το αλάτι, το γνωστό το αλάτι, το οποίο παράγεται στη χώρα μας, στην Ελλάδα.
1: Όλοι το αλάτι είδατε, τι συμβαίνει?
2: είδαμε και άλλα πολλά, κυρία Κασίνη, αλλά εδώ θα πρέπει να κάνουμε όχι μόνο αυτή τη σύγκριση.
1: Για πείτε μας για τα αλάτι, πείτε μας για τα αλάτι, για να μην σας διακόψω.
2: 1,29 έχει στο εξωτερικό, εδώ πέρα η χαμηλότερη τιμή έχει 1,49.
0: Και 1,82 η ακριβότερη.
2: Η υψηλότερη 1,82.
0: Ακριβώς, θα έχουμε ψάξει κι εμείς. Κύριε Ραυτόπουλε, Καλό είναι να τα λέμε και να κάνουμε την κριτική. Εμείς από εδώ φωνάζουμε καθημερινά, μπορεί να καταντήσουμε και γραφική. Εσείς κάνετε μια εξαιρετική δουλειά με την καταγραφή και με τις τιμές όλα αυτά τα χρόνια με την ακρίβεια. Από εκεί και πέρα όμως δεν χρειάζεται να πάρουμε κι εμείς κάποια πρωτοβουλία και αναφέρομαι τώρα σε εσάς στις καταναλωτικές οργανώσεις. Δεν θα πρέπει λοιπόν να το δείτε κι εσείς, να ενώσετε τις δυνάμεις σας και να οθήσετε τον κόσμο με κάποιον τρόπο να αντιδράσει? Τουλάχιστον στην εσχροκέρδεια, για να αναλαμβάνουμε και εμείς τις ευθύνες μας.
2: Υπάρχει το εξής, επειδή εμείς ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας έχουμε αναλάβει τις ευθύνες μας και έχουμε προσκαλέσει όλες τις καταναλωτικές ενώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη χώρα μας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να κάνουμε αυτό το οποίο θα ωφελήσει τον καταναλωτή.
0: Ναι, αλλά ενώστε τες όμως κάποια στιγμή.
2: Ανταπόκριση, μα έχουμε βρει ανταπόκριση. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας και το λέω δημόσια από το φιλόξενο ραδιόφωνο και την εκπομπή σας. Το λέω δημόσια αυτό το πράγμα. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει θέληση, ξέρετε, για να κάνεις μια τέτοια πολύ σοβαρή δουλειά, ώστε να μην υπάρχει στα χρόνια τα οποία από το 2021 που δραστηριοποιούμε στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, δεν έχει βγει ποτέ, κύριε Καλαμαράκη, κυρία Κασίνη, ούτε ένας, και το λέω απευθύνομαι σε εσάς, δεν έχει βγει ούτε ένας, είτε πολιτικός παράγοντας, είτε υπουργός, είτε οποιοδήποτε, να με διαψεύσει αυτά τα οποία λέω. Γιατί
0: δεν αμφιβάλλουμε καθόλου γι' αυτό και το διαπιστώνουμε κι εμείς. Προς Θεού. Αλλά από εκεί και πέρα λέω ότι κάποια στιγμή πρέπει και εμείς κάτι να κάνουμε. Δηλαδή, καλό είναι να τα ρίχνουμε στους πολιτικούς. Και πολύ σωστά κάνουμε. Αλλά και εμείς κάτι πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή.
2: Πρέπει να αφιερώσεις πάρα πολλές ώρες για να κάνεις αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Σήμερα που μιλάμε, και ο καφές και ο κακάο, η λίβρα ο καφές και το τόνος το κακάο, στο χρηματιστήριο υπάρχει αυτή τη στιγμή μία μείωση της τιμής περίπου στο 70%. Υψηλότερη τιμή η οποία υπήρχε το Δεκέμβριο του 2024. Εμείς αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι πρώτον έχει μειωθεί 70% το κακάο, οι τιμές στις σοκολατοβιομηχανίες, οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ στη σοκολάτα αυξάνεται.
0: Μάλιστα, έχετε δίκιο. Λοιπόν, κύριε Ραυτόπουλε, επειδή η ώρα είναι 9 και θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Θα τα ξαναπούμε όμως, γιατί οι αριθμίσεις είμαι σίγουρη ότι θα συνεχιστούν.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
2: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλημέρα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Ορίστε.
1: Έχασες ένα λεπτό, 9 και 9.
0: Άσε με ρε παιδί μου, τώρα μην μου το χαλάς.
1: Αυτό
0: μου με το 9
1: και 8, πόσο καιρό.
0: Αν νομίζει ο κόσμος ότι λέω ψέματα.
1: Όχι.
0: Τώρα άλλαξε.
1: Επίτηδες στο καλό χρόνια με αυτό με το 9 και 8. Τι καημό με έχει με το 8.
0: Η Στεφανία Κασίμη, η οποία βρίσκεται σήμερα στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Καθώς λείπει η κυρία Κάτζου, την έχουμε στείλει και Φυσίας και Αλεξάνδρας να ρυθμίζει την κίνηση. Μας στέλνει μηνύματα, βαίνουν όλα καλώς, λέει η Αμαλία Κάτζου. Πολύ μου λείπει σήμερα να ξέρετε, αλλά τέλος πάντων.
1: Τι,
0: θα το...
1: εντάξει, σου κάνω εγώ παρέα.
0: Θα το ξεπεράσω κι αυτό. Μια χαρά είμαι με τη Στεφανία Κασίμη, τον Γιώργο Τσιβελεκίδη στην επιμέλεια του ήχου και την Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
2: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι.
0: Ναι.
2: Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι.
1: Εκεί κι αν ναι.
0: Κυρίως. Κυρίως στους σκύλους και τις γάτες. Εκεί λέμε ναι, θα τα πούμε μετά. Πρόεδρε στη συνέχεια, ο πρόεδρος Κώστας Καναμαλής που μίλησε χθες στη Θεσσαλονίκη. Θα ακούσουμε αποσπάσματα στη
1: Έχει
0: συνέχεια.
1: Έχει ενθουσιαστεί, παιδιά. Ο...
0: με τον Κυλαϊδόνη.
1: Ο Ιωσήφ, με τον πρόεδρο.
0: Μ' αρέσει. Τι να κάνω. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής, όπως ήταν λογικό, το ενδιαφέρον μονοπόλησε η νέα πλατφόρμα. Το πόσο κάνει.gov.gr είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας.
1: Νομίζω ότι και στα μηνύματα μονοπόλησε το συγκεκριμένο.
0: Είναι λογικό.
1: Θέμα.
0: Η ακρίβεια απασχολεί τον κόσμο. Τι τον απασχολεί. Θες να διαβάσουμε μερικά μηνύματα.
1: Βεβαίως να διαβάσουμε μερικά μηνύματα.
0: Βάνα, για παράδειγμα, μπήκα, είδα και λιποθύμησα. Τεράστιες διαφορές. Παιδιά, ας αντιδράσουμε προτιμώντας τους φθηνότερους και κάνοντας μποϊκοτάς στους κλέφτες. Γράφει το μήνυμά της. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στον Δημήτρη. Το πόσο κάνει λένε καταπληκτικό. Νομίζω ότι τι να τα ρίχνουμε όλους τους πολιτικούς, να αποκτήσουμε εμείς καταναλωτική συνείδηση. Σε βασικούς κωδικούς βρήκα διαφορές μέχρι και 65%. Το διαβάζει διαφορετικά.
0: Ναι. Καλημέρα, Ελώνα. Εγώ αναρωτιέμαι, λέει, ποιος εξυπηρετεί αυτή η πλατφόρμα. Αν έχεις, λέει, απεριόριστο χρόνο να ψάξεις τις τιμές στην πλατφόρμα και να πάει να αγοράσει κάπου που είναι πιο φτηνά, αυτοί, λέει, που έχουν χρόνο είναι οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και ούτε αντοχές έχουν για να τρέχουν από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Και υπάρχει και η γνώμη που στέλνει ο Πέτρος από το Λονδίνο. Θες να τη διαβάσεις?
1: Ναι, ναι, ναι. Ακούω, λέγεται, την πλατφόρμα και δεν άντεξα άλλο. Επειδή η εργασία μου είναι υλοποίηση τέτοιων έργων, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι πρώτον η σύγκριση με το εξωτερικό δεν είναι εφικτή νομικά. Πώς η ελληνική κυβέρνηση ζητάει από ξένες αλυσίδες να δώσουν δεδομένα τους. Τι έχει να κερδίσει επιχείρηση δίνοντας αυτά τα στοιχεία. Και δεύτερον, αν δεχτούμε τα ελληνικά σούπερ μάρκετ δέχονται να διασυνδέονται με την πλατφόρμα μέσω του ERP τους, πώς ελέγχει η κυβέρνηση την τιμή, την πραγματική τιμή στο ράφι, που είναι και αυτό που πληρώνει ο πελάτης. Θέλω να πω, λέει ο Πέτρος, πως όταν δεν κερδίζεις δίνοντας τα δεδομένα σου, τότε είσαι το προϊόν. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, για να τα ξεκαθαρίσουμε, αυτό που είπαμε από την αρχή με τη Στεφανία, αυτό που πιστεύουμε δηλαδή τουλάχιστον, είναι ότι πρόκειται για ένα εργαλείο. Για ένα εργαλείο σύγκρισης τιμών. Καλό είναι. Βοηθάει. Η αλήθεια είναι. Τώρα, αν θα βοηθήσει στον ανταγωνισμό των τιμών στα σούπερ μάρκετ, μένει να αποδειχθεί στη συνέχεια. Ναι. Αυτό όμως που είναι ξεκάθαρο είναι από τις αποκλίσεις τιμών οι οποίες προκύπτουν από τις πρώτες αυτές καταγραφές. Είναι ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει ήδη έλεγχοι. Δεν μπορεί να παρουσιάζονται τέτοιες διαφορές σε τιμές ίδιων προϊόντων.
1: Να δούνε ακριβώς τι συμβαίνει. Θέλω να πιστεύω, όσο ξαναλέω, επειδή είναι δυναμική η πλατφόρμα, ότι νομίζω τις επόμενες ημέρες θέλω να ελπίζω ότι θα την παρακολουθούν και όποια προβλήματα, αν είναι προβλήματα και δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα, θα διορθωθούν. Στον οδηγό, ο οποίος δόθηκε στη δημοσιότητα για την πλατφόρμα, που λέμε για τη σύγκριση με τις τιμές του εξωτερικού, ναι, και επειδή ρωτάτε, υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης. Όταν εντοπιστεί το ίδιο προϊόν σε ευρωπαϊκές αλυσίδες, εμφανίζονται και αντίστοιχες τιμές. Είναι γι' αυτό μας γράφει λοιπόν και ο Πέτρος από το Λονδίνο. Οι χώρες που καλύπτονται σήμερα είναι κυρίως η Ιταλία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Ισπανία.
0: Μάλιστα. Καλημέρα και στη Χρύσα. Η Χρύσα ρωτάει κάτι διαφορετικό. Ποια εκδοχή του Light My Fire ήταν αυτή η οποία ακούστηκε πριν, γιατί δεν πρόλαβα με το Shazam. Ήταν από την Έρμα Franklin. Έρμα Franklin, η διασκευή της στο Light My Fire. Καλημέρα, Χρύσα. Καλημέρα και στη Βίκη. Ένα άλλο θέμα. Θα ήθελα, λέει, αν μπορείτε να αναφέρετε για να ακουστεί στον κόσμο ότι στις πανελλαδικές πολλοί μαθητές εξετάζονται σε δύο μαθήματα επιλογής που δεν διδάσκονται στα σχολεία. Το ελεύθερο και το γραμμικό σχέδιο. Όποιος, λέει, δεν έχει χρήματα για μαθήματα, δεν έχει δυνατότητα να πάει αρχιτεκτονική. Χθες, μάλιστα, έβαλαν ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα, με πολλά αντικείμενα και έναν στίφτη σφουγγαρίστρας. και έχει στείλει και την ανάλογη φωτογραφία. Πέρυσι είχαν βάλει λέει, μόνο 3 αντικείμενα, φέτος 5. Είναι για τα παιδιά τα οποία δίνουν ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο.
1: Σχέδιο, ναι, στα ειδικά, ναι,
0: στα ειδικά ναι. Μαθήματα. Ναι. Καλημέρα, Βίκη, καλημέρα. Τα έχουμε πει και για τις πανελλαδικές. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας τώρα.
1: Τα
0: ακούμε...
1: συζητούσαμε και χθες το ίδιο, ανοίγει πάλι η συζήτηση.
0: Ανοίγει πάλι η συζήτηση. Άκουσα και την κυρία Ζαχαράκη, η οποία είπε ότι περιμένει μέχρι τον Νοέμβριο να. Πάρει διάφορες προτάσεις σχετικά με την αλλαγή στον τρόπο των εξετάσεων.
1: Απλώς η άποψη μου γενικά για το εκπαιδευτικό σύστημα, προφανώς ο θεσμός των πανελλαδικών είναι πλέον λίγο ξεπερασμένος, αλλά ό,τι και να αποφασίσουν, ό,τι και να συμφωνήσουν, για μένα το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να είναι σταθερό. Δεν, να χρειάζεται μία σταθερότητα. Να μην μπαίνουν τα παιδιά στην πρώτη γυμνασίου, στην πρώτη λυκή, με το Α σύστημα, στην πρώτη ηλικίου να υπάρχει το Β σύστημα και να δίνουν τελικά πανελλήνες με ένα τροποποιημένο Γ σύστημα. Θέλει μία σταθερότητα.
0: Και
1: το
0: σε
1: λέω
0: άλλους
1: γιατί
0: τομείς,
1: το έζησα εγώ όταν έδωσα πανελλήνιες.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο που δεν ήταν πανελλήνιες, ήταν 15-17 μαθήματα είχα δώσει. Ήταν η γενιά του 2000 που είχε αλλάξει το σύστημα και τα δίναμε όλα. Και αλλιώς ξεκίνησα, αλλιώς έφτασα την επόμενη χρονιά, τροποποιήθηκε. Θέλω να πω, χρειάζεται μια σταθερότητα και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συμφωνήσουν όλα τα πολιτικά κόμματα.
0: Όπως και σε άλλους τομείς.
1: Όπως
0: και η εξωτερική πολιτική και η άμυνα και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, σχετικά με τον καιρό, βλέπετε ηλιοφάνεια, καλός ο καιρός, υψηλές θερμοκρασίες. Αν και η μετεωρολογή λέει κάτι προβλέπει για την Αττική, στα δυτικά και στα βόρεια.
1: Λοιπόν, τώρα θα σου πω εγώ για τον καιρούλη. Στην Αττική θες να μάθεις.
0: Ναι,
1: στην Αττική
0: ναι.
1: Θες να μάθεις. Γενικά έθυρος ο καιρός είναι στην Αττική. Το μεσημέρι απόγευμα θα έχει κάποιες νεφώσεις, όπως λέει και ο Ιωσήφ, και θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Αλλά θα βελτιωθεί έτσι ο καιρός από αργά το απόγευμα, οπότε όλα καλά. Άνεμη, βόρη, 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, copy-paste το καιρός βλέπω. Λοιπόν, το έθριος, μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν φως και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Επίσης, βελτίωση από τις βραδινές ώρες και θερμοκρασία και 18 με 31 βαθμούς.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη. Μήπως έχουν χακάρει λέει την πλατφόρμα το πόσο κάνει. Μπαίνω μέσα και μου βγάζει μόνο φράγκα 7 αφού το θέλεις πάρτο. Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη. Να πούμε δύο κουβέντες και για το Μουντιάλ γιατί είχαμε ματσάρα χθες το βράδυ. Ματσάρα δηλαδή
1: παιδιά,
0: πραγματικά.
1: Όλοι αυτοί το μάτσε εντωμεταξύ περιμέναν. Γιατί όλοι περιμένετε την Αγγλία, τι συμβαίνει.
0: Εγώ περίμενα την Κροατία. Εγώ είμαι με τους Κροάτες. Αγαπάω
1: μπράβο
0: το Μόντριτς.
1: Παιδί μου, γιατί όλοι ακούω συνέχεια.
0: Λατρεία στο Μόντριτς.
1: Εντάξει, ακούω
0: αλλά
1: συνέχεια για τους Άγγλους.
0: Η αλήθεια είναι ότι η Αγγλία ήταν πάρα πολύ καλή χθες και επικράτησε 4-2 της Κροατίας. Ήταν πραγματικά απολαυστικό το παιχνίδι. Χάρη και είναι δύναμη για την Αγγλία.
1: Γιατί όλοι λένε it's coming home. Ξέρω τι σημαίνει, αλλά γιατί,
0: γιατί
1: τι
0: έχουν
1: καημός.
0: Μεγάλο καημό.
1: Τι καημό. Οι Άγγλοι καταλαβαίνω it's coming home. Οι υπόλοιποι, γιατί τέτοιο. Έχει τόσο σπάνια η Αγγλία.
0: Ναι, έχει. Έχει πολλούς που αγαπούν το αγγλικό ποδόσφαιρο. Και επειδή θεωρείται η μητέρα του ποδοσφαίρου, ότι εκεί ανακαλύφθηκε το ποδόσφαιρο, ναι. Οι Άγγλοι έχουν ένα καημό.
1: Ναι.
0: Να πάρουν το παγκόσμιο κύπελο. Κατάλαβες.
1: Το κατάλαβα.
0: Και λένε, ας πούμε, it's coming home. Βέβαια το λένε εδώ τα τελευταία 30-40-50 χρόνια.
1: Ναι,
0: και δεν έρχεται ποτέ, αλλά τέλος πάντων.
1: Ανακάλυψαν το ποδόσφαιρο, αλλά μετά το ποδόσφαιρο εξελίχθηκε.
0: Ακριβώς.
1: Χωρίς τη συμμετοχή τους.
0: Ακριβώς. Θα συμφωνήσω, Στεφανία μου. 4-2 λοιπόν η Αγγλία την Κροατία. Η Πορτογαλία την πάτησε. Έφερε ισοπαλία 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Απόλυε την ομάδα λοιπόν του Κριστιάνο Ρονάλντο. Και από την άλλη, άλλα δύο αποτελέσματα, Κολομβία-Ουσμπεκιστάν 3-1 και Γκάνα-Παναμάς 1-0 στις καθυστερήσεις το 95. Και τώρα που λέω για Ηνωμένες Πολιτείες που γίνεται εκεί το Μουντιάλ.
1: Όπα, ναι.
0: Έτοιμος για ένα γευστικό ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να φύγεις από τη γειτονιά σου καθόλου. Στα Lidl σε περιμένουν πάνω από 55 επιλογές Mac & D γεμάτες αμερικάνικη απόλαυση. Χοιρινά ribs με γλυκιά barbecue sauce, διπλά burgers, παστράμι, crispy chicken burgers, πίτσες με γεμιστή κρούστα, onion rings, παναρισμένη μοτσαρέλα με deep chili cheese, chicken strips με deep και φτερούγες κοτόπουλου barbecue. Και για να το πας ένα βήμα παραπέρα, ψωμάκια burger, ketchup με πίκλες, αγκουράκια τουρσί σε φέτες και μεγάλη επιλογή από dressings. Και όταν έρθει η ώρα του γλυκού, σε περιμένουν μείγμα για pancakes, παγωτό και ζελεδάκια σε σχήμα burger. America is calling. Και η απάντηση βρίσκεται στα Lidl. πλούσιο τραπέζι για να απολαμβάνει το Μουντιάλ.
1: Μια που πει Μουντιάλ, ξέρει ότι στον Τραμπ κάνανε δώρο μια φανέλα τη Εθνική Ποδοσφαίρου Ομάδα τη Γερμανία.
0: Τη Γερμανία. Ναι. Ο Μέρτς, ναι. Για τα 80 του γενέθλια.
1: Ναι.
0: Ο Τραμπ έχει καταγωγή από τη Γερμανία. Η οικογένειά του είναι από τη Γερμανία.
1: Του δώσαν δωράκι.
0: Όλοι από τη Γερμανία κρατάνε, να ξέρει. Όχι, δεν κάνω πλάκα.
1: Όχι, δεν.
0: Και ο Τραμπ και η Βρετανική Βασιλική Οικογένεια γερμανικές ρίζες έχουν όλοι. Λέγαμε για τον Τραμπ λοιπόν ότι τα κατάφερε είτε έτσι είτε αλλιώς, τουλάχιστον υπάρχει μία προσυμφωνία, υπάρχει ένα μνημόνιο κατανόησης, πέσανε
1: συμφωνία.
0: Οι υπογραφές εκεί που όπως πολύ εύστοχα είπε η Στεφανία δεν προβλέπεται καμία συμφωνία για εκεχηρία. Είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
0: Κύριε παιδί μου, με τίποτα. Αλλά τώρα δεν προλαβαίνω να στα πω, Στεφανία μου.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει μπει ο Παναγιώτης Βολάνης.
1: Ωραία, θα τα πούμε μετά για το
0: θα
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τα πούμε
1: δεν
0: μετά.
1: Είναι. Και εξάλλου και τον επόμενο μήνα να τα πούμε. Πάλι εκεί θα. Αλλά δεν ξέρω, θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί.
0: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι θα υπάρχουν νωρίτερα εξελίξεις.
1: Α, εντάξει.
0: Αλλά για κάτσε να μας πει ο Παναγιώτης Βολάνιος νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Σε παρακαλώ να είσαι σύντομος.
3: Καλημέρα και πάλι, θα το προσπαθήσω. Γιατί νομίζω ότι έχω να πω περισσότερα την προηγούμενη ώρα. Ελπίζω. Η Αμαλία να μην έχει κάνει κάτι ανάλογο στα μηνύματα. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισιά. Στο Κόκκινο η κάθοδο στη Στιβών από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο και το καθοδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Εγάλεο μέχρι Ελαιώνα. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, της Αρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Ουρές κυματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Φυσίο μέχρι Ομόνια και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χολαργό Αγία Παρασκευή και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ζωγράφου. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Βύρωνα μέχρι Καρέα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην κάθοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά από Παλαλία Καλαμακίου μέχρι Φάληρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάληρο. Κατάμεστες η Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό συνεχίζονται οι καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ο Αλέξης σε καλή Θιβών. Θέλει να κάνεις κάτι, λέει, γιατί η κατάσταση
1: Αλέξης
0: είναι δραματική. Εδώ στο μήνυμα.
1: Α, εντάξει, συγγνώμη.
0: Εσύ μην ακούσεις, Αλέξης. Κατευθείαν το μυαλό σου να πάει στη λεωφόρο Αμαλίας. Με το που άκουσε, παιδιά.
1: Μα
0: εδώ
1: είπατε Αμαλία, Αλέξης. Τα έκανε όλα μαζί, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, έκανε το συνειρμό αμέσως η Στεφανία και το μυαλό της πήγε αλλού, όπως καταλαβαίνετε. Θα τα πούμε στη συνέχεια και για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί βρέθηκε στην Κύπρο σε διεθνή διάσκεψη εκεί του Ινστιτούτου και έχει πει και εκείνος σε ενδιαφέροντα πράγματα. Θα ακούσουμε και το τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ του κυρίου Φάμελου και του κυρίου Πολάκη, αλλά τι γίνεται και στο ΠΑΣΟΚ.
1: Γιατί και εκεί έχουν κολλημένη βελόνα από όλα προβλήματα. Όχι, τώρα πλέον δεν είναι κολλημένη το μεταξύ, από ό,τι φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Ήταν κολλημένη.
0: Ναι.
1: Τώρα πέφτει κιόλας.
0: Μάλλον. Θα τα πούμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Μέχρι τότε όμως θα σε πάω σε ένα άλλο θέμα. Ναι. Το οποίο ανέδειξε χθες το δελτίο ειδήσεων του Αντένα και έχει να κάνει με τις ρευματοκλοπές. Ρευματοκλοπές που γίνονται κυρίως σε καταβλισμούς σε Ρωμά. Διάκουγα λοιπόν εκεί στο ρεπορτάζ ότι το ύψος αυτών των ρευματοκλοπών φτάνουν περίπου τα 400 με 450 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Εκ των οποίων αυτά καταλαβαίνετε πώς καταμερίζονται, έτσι. Στους συνεπείς καταναλωτές. Δηλαδή υπάρχει ένα κόστος περίπου 50 με 60 ευρώ στον καθένα από αυτές τις ρευματοκλοπές. Εκεί που έμεινα όμως.
1: Που ήταν έμεινα, ακούστε τώρα που έμεινε ο Ιωσήφ.
0: Όταν έδωσε το ρεπορτάζ ο Μανώλης Ασαριώτης σχετικά με τον τρόπο πώς ανακαλύπτουν αυτές τις ρευματοκλοπές σε πολλές περιπτώσεις οι αρχές. Βάζουν χαλιά στα χωράφια, στους δρόμους κτλ. Για να κρύψουν τα καλώδια.
1: Αυτό λέει. Αυτό σημαίνει.
0: Δηλαδή πάνε, κάνουν τη σύνδεση, βάζουν το καλώδιο Και από πάνω βάζουν χαλιά. Δηλαδή περπατάς εκεί, βλέπεις, ας πούμε, στα χωράφια, στους δρόμους, βλέπεις χαλιά. Ξαφνικά.
1: Τώρα τα μαγικά χαλιά δεν μου το έβαλε στο τραγούδι.
0: Ναι, έπρεπε να σου βάλω τα μαγικά χαλιά, έχεις δίκιο. Κάτσε να ακούσουμε το ρεπορτάζ λοιπόν του Μανώλη Ασαριώτη από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα σχετικά με τις ρευματοκλοπές.
4: Η αλήθεια είναι ότι καθημερινά σχεδόν οι αστυνομικοί που περιπολούν σε περιοχές όπου υπάρχουν καταβλισμοί Ρωμά συναντούν ένα πάρα πολύ περίεργο φαινόμενο τους τελευταίους μήνες. Περπατούν σε δρόμους στους οποίους επάνω έχουν στρώσει οι κάτοικοι των καταβλισμών χαλιά. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να κρύψουν από κάτω τα καλώδια τα οποία χρησιμοποιούν για τη ρευματοκλοπή. Έτσι καταλαβαίνουν, όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς αμέσως, ότι υπάρχει αυτό το περιστατικό και ενημερώνουν και το ΔΔΕ, ο οποίος αναλαμβάνει τη διακοπή, την επίσημη διακοπή της ηλεκτροδότησης, για να μην υπάρξει κάποιος τραυματισμός, κάποια ηλεκτροπληξία, και φυσικά χρησιμοποιείται και η τεχνική έκθεση για να φτάσουμε στο σχηματισμό μιας δικογραφίας. 600 περιστατικά ρευματοκλοπής έχουν καταγράψει αστυνομικοί από την αρχή του έτους μέχρι τα τέλη Μαΐου. Πρωταθλήτρια η Πελοπόννησος. Περισσότερα από τα μισά εκεί, 331.
0: Μα βλέπαν οι άνθρωποι τα χαλιά στον δρόμο και σου λέει, γιατί έχει χαλιά
1: τόσα
0: στον
1: χαλιά,
0: δρόμο,
1: ας πούμε. Κλεμμένα τα χαλιά.
0: Δεν ξέρω.
1: Βρέχονται τα χαλιά.
0: Πάντως ήταν στρωμένα εκεί πέρα
1: τα χαλιά.
0: Στον δρόμο, κανονικά, στα χωράφια. Σου λέει, γιατί υπάρχουν χαλιά και θα υποδεχθούν κάποιον επίσημο, τι γίνεται.
1: Τι γίνεται τα χαλιά.
0: Δεν ξέρω. Και τελικά ήταν από κάτω τα καλώδια κάτω από τα χαλιά. Είναι ευρηματική τουλάχιστον, δηλαδή αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Λοιπόν, Στεφανία μου, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε θα σε βάλω στα βαθιά της πολιτικής επικαιρότητας.
1: Μετά, αυτά περιμένω.
0: Προετοιμάσου.
1: Έχω προετοιμαστεί καταλήλως. Πριν πάμε, να σας πω απλώς για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα Public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο συστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Είναι ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική συνέστηση. Στα καταστήματα, παράλληλα, δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυση, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, στη Λεμεσό, διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φαγή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.

0: Και τώρα, Στεφανία Κασίμη, ήρθε η ώρα που σου είχα υποσχεθεί.
1: Πάμε
0: λοιπόν να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ας ξεκινήσουμε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Τουλάχιστον
1: δηλαδή,
0: αυτή που είναι μέχρι τώρα.
1: Το Πασόκ.
0: Εκεί λοιπόν χθες.
1: Κάτσε ρε, ήταν ΣΥΡΙΖΑ Πασόκ. Τώρα ήταν ΣΥΡΙΖΑ με το αυτό, μετά
0: ναι,
1: Πασόκ.
0: Απλά,
1: γιατί αυτό.
0: Σωστό,
1: τώρα
0: σωστό
1: με,
0: αυτό που λέω.
1: Τώρα Ελλάς με βάση δημοσκοπής, τώρα λες το σήμερα. Ναι, Πασόκ.
0: Για να πάμε τυπικά, το Πασόκ είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Χθες εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος είπε ότι εγώ τα έχω κάνει όλα μόνος μου, δεν έχω την ίδια διαδρομή με Μητσοτάκη και Τσίπρα. Ο Μητσοτάκης λέει είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους και είναι ακριβώς για τους πολίτες. Και έστειλε το μήνυμα ότι με την επιλογή του Πασόκ και του Νίκου Ανδρουλάκη η χώρα θα πάει μπροστά.
2: Ναι, έχουμε πρόγραμμα, έχουμε στρατηγική, η χώρα θέλει πολιτική αλλαγή. Και νομίζω ότι οι πολίτες θα πιστώσουν στο Πασόκ και τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία και το πρόγραμμά του. Η χώρα με μία επιλογή στο Πασόκ και στο πρόσωπό μου θα πάει μπροστά. Θα γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα χωρίς τις κακές εμπειρίες του χθες.
0: Έλα όμως που δεν είναι μόνο το πρόγραμμα, γιατί είχαμε αυτή την πρόταση πρόσφατα του κυρίου Δούκα που έλεγε ότι θα πρέπει να ξεκινήσει από τώρα μια συζήτηση και με τον Αλέξη Τσίπρα για την επόμενη μέρα των εκλογών, εν ώψη και των δεύτερων εκλογών κτλ. Είχε σηκώσει μεγάλη συζήτηση στο εσωτερικό και χθες ρωτήθηκε η κυρία Διαμαντοπούλου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά στο Open για εκείνη την πρόταση του Χάρη Δούκα.
1: Ήταν λίγο σκληρή.
0: Εγώ θα έλεγα πολύ. Για να ακούσουμε

0: Τι είπε.
1: Η θέση του κυρίου Δούκα είναι εκπεφρασμένη. Δεν είναι αποκαλύπτουμε.
0: Για συζήτηση από τώρα, ναι.
1: Καθαρή, για συζήτηση από τώρα.
2: Κοιτάξτε, αυτό το θέμα το ότι συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε, είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Εμείς έχουμε πει ότι το θέμα των συνεργασιών, δηλαδή για την ακρίβεια, το θέμα της διακυβέρνησης της χώρας θα προκύψει από αυτά που θα πει ο ελληνικός λαός. Δεν θα μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Ο στόχος είναι να είμαστε πρώτο κόμμα.
0: Γελία μάλιστα. Προσέγγιση.
3: Ναι, απάντησε ο κύριος Δούκας, φυσικά, με ανάρτηση, λέγοντας ότι οι θέσεις που εξέφρασε η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Οπότε μετά από αυτές δεν του κάνει εντύπωση, λέει ο κύριος Δούκας, που βρίσκει γελίες τις θέσεις του για διάλογο στον προοδευτικό χώρο.
0: Μπράβο, εξαιρετικά τα πάντα.
3: Εγώ δεν καταλαβαίνω. Δεν πήρανε κάποιες αποφάσεις στο συνέδριο.
0: Έτσι,
3: γιατί ξανανοίγει η συζήτηση.
0: Δεν ξέρω.
3: Θέλω να πω ότι στο συνέδριο, το οποίο περιμέναμε να σφαχτούν στο συνέδριο και τελικά δεν σφάχτηκαν, έβγαλαν μία απόφαση που είπανε όχι σε συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία. Αλλά από εκεί και πέρα πάλι βλέπω ότι δεν υπάρχει ενιαία γραμμή. Βλέπεις κάποια ενιαία γραμμή?
0: Εγώ δεν βλέπω ενιαία γραμμή και βλέπω να κατρακυλάνε και τα ποσοστά.
3: Αυτό, και όταν βλέπεις να κατρακυλάνε τα ποσοστά, κανονικά το μήνυμα δεν πρέπει να είναι θολό. Και κανονικά πρέπει να έχεις ενιαία γραμμή.
0: Και βλέπεις, επιστρέφουν μάλλον πάλι στην εσωστρέφεια. Από ό,τι καταλαβαίνουμε τώρα, όταν βλέπεις
3: φορά.
0: Δύο κορυφαία στελέχη να ανταλλάσσουν τέτοιους χαρακτηρισμούς, καταλαβαίνεις τώρα ποιο είναι το κλίμα και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα και στη wannabe αξιωματική αντιπολίτευση.
3: Ένα δεύτερο. Ναι. Επειδή άκουσα την κυρία Αποστολάκη εδώ χθες στον ήχο Τζινικολάκη, στον Αντώνη Δελατόλα. Και η κυρία Αποστολάκη, επειδή ρωτήθηκε για την πρόταση Δούκα, που βεβαίως είπε αν το ρωτήσετε, ήταν ακριβώς έτσι, γιατί ήταν σαν να τα ανακάλεσε, έκανε μια διευκρινιστική ανάρτηση. Είπε ότι η πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ, και νομίζω είπε αυτό, υπήρξε κάποτε σημαία του κυρίου Δούκα, δεν είναι υπό διαπραγμάτευση και δεν τελεί υπό την διαλυτική αίρεση του εκλογικού αποτελέσματος. Και η κυρία Αποστολάκη κάρφωσε.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν και στη wannabe αξιωματική αντιπολίτευση. Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε χθες στην Κύπρο, έριξε και έναν Ανδρέα Παπανδρέου. Να τα ακούν αυτά στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι,
3: βέβαια.
0: Να τα ακούν αυτά στο ΠΑΣΟΚ για το ποιους θέλει να εκπροσωπήσει.
4: Θέλουμε να εκπροσωπήσουμε τις δυνάμεις της μισθωτής εργασίας. Θέλουμε να εκπροσωπήσουμε, παλιότερα στην Ελλάδα λέγαμε, ήταν Ανδρέο Παπανδρεϊκό αυτό, τους μη προνομιούχους. Εγώ θα πω σήμερα τους μη βολεμένους. Όχι μόνο τη μισθωτή εργασία και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αλλά αυτή είναι η βάση μας και πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε, προστατεύοντας αυτά τα συμφέροντα, να λειτουργήσουμε προς όφελος της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας.
0: Πώς το έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τους μη προνομιούχους, εγώ θα πω σήμερα τους μη βολεμένους, λέει ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Δεν είναι λαϊκισμός, η λαϊκότητα, είπε ο κύριος Τσίπρας.
0: Κάτσε να το ακούσουμε.
3: Για να δούμε.
4: Όχι, δεν είναι λαϊκισμός η λαϊκότητα να ενδιαφέρεσαι για τα λαϊκά προβλήματα. Να προσπαθείς να βρεις λύσεις για να αντιμετωπίσεις τα προβλήματά τους. Δεν είναι αυτό ο λαϊκισμός. Όταν, για παράδειγμα, αυξάνουν το μισθό των Μητροπολιτών, αλλά όχι των γιατρών και των καθηγητών και των δασκάλων, δεν είναι λαϊκισμός. Αυτό είναι μια υπεύθυνη πολιτική. Όταν μιλάς για τα λαϊκά προβλήματα, είναι λαϊκισμός.
0: Λαϊκότητα λοιπόν από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε και μία πρόβλεψη ότι οι εκλογές θα είναι ντέρμπι, όπως είπε χαρακτηριστικά, και συμπλήρωσε ότι δεν πάμε στις εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις, αλλά να νικήσουμε. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
3: Το λέει, το έχει αρχίσει. Κοίτα, όταν είδε τις πρώτες δημοσκοπήσεις,
0: ναι.
3: Αφού είπε το πρώτο 24ωρο γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Ναι.
3: Θα κερδίσουμε.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, εκεί έχουν αρχίσει τα όργανα για τα καλά. Βγαίνει χθες ο Παύλος Πολάκης στο Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου στο Open. Και τι λέει για το Σοκράτη Φάμελο?
5: Βγαίνει ο Σοκράτης Φάμελος και λέει: αντιστοιχιζόμαστε με το αίτημα της κοινωνίας και γι' αυτό πήραμε αυτή την απόφαση. Και την ίδια στιγμή, με επίσημο τρόπο, βγαίνει από την Ελλάς, την Αμαλία, μάλιστα να λέω Αμαλίας, βγαίνει από την Ελλάς ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα συνεργασίας. Όποιος θέλει να έρθει, δεν δεχόμαστε ομάδες, δεν δεχόμαστε κόμματα, δεν δεχόμαστε. Άρα τι κάνουμε τώρα δηλαδή? Γι' αυτό λέω δεν καταλαβαίνω την απόφαση. Δεν μπορεί να λες θα πάω σε ένα γάμο που δεν με έχουν καλεσμένο και να επιμένει. Μα δεν σε καλέσαν. Όχι, εγώ θα πάω. Μα δεν σε καλέσαν, δεν σε θέλω. Όχι, εγώ θα πάω. Δεν είναι αυτό το πράγμα τώρα. Αυτό είναι απόλυτος παραλογισμός.
0: Του έχουν στείλει προσκλητήριο του Σοκράτη Φάμελο.
3: Με το γάμο θα πάω αντιγραφή.
0: Γιατί θέλει να πάει στο γάμο?
3: Μέχρι εδώ θα μείνω αντιγραφή.
0: Ακάλεστος.
3: Λοιπόν.
0: Πα σε γάμο, ακάλεστος. Έχει ένα δίκαιο, παιδί μου. Το πνίγει το δίκαιο τώρα τον Παύλο τον Πολάκη. Δηλαδή, Το είπε και στη συνέχεια δηλαδή. Δεν μπορεί να το δεχτεί.
5: Δεν μπορώ να δεχτώ το θέμα αυτό το πράγμα. Ότι κοίταξε να δεις. Παρετήσου και έλα κατά μόνας. Όπαρε, όπαρε. Τι είναι τούτο. Δηλαδή, πώς το λένε. Εγώ αποφάσισα ότι το φτιάχνουμε έτσι. Εσείς οι υπόλοιποι σταματήστε, κατεβάστε τα και λάτε. Όχι ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά.
0: Το πνίγει το δίκαιο.
3: Το πνίγει το δίκαιο.
5: Όπαρε. Όπαρε. Τι είναι τούτο.
0: Έλατε, τι είναι τούτο. Λέει τώρα ο Παύλος ο Πολάκης.
3: Νομίζω τον ρώτησαν κιόλας από για τον Αλέξη Τσίπρα που δεν είναι και κάτι είπε. Κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει το πολιτικό παρελθόν. Δεν προερχόμαστε από.
0: Έλα πώ το
3: ανεμογκάστρι, παρθενογένεση. Κάπως έτσι το είπε.
0: Και είπε κιόλας ότι υπάρχει λέει συμφωνία Φάμελου Τσίπρα.
3: Ναι.
0: Είναι μια επίδειξη πολιτική υποταγή από την πλευρά του Σοκράτη Φάμελου. Γιατί θέλει να πάει σε ένα άλλο κόμμα. Και στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Εγώ λέω αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Βγαίνει λοιπόν μετά ο Σοκράτης Φάμελος στον Σεραφείμ Κοντρότσο, στο Άξιον 24. Και ρωτήθηκε λοιπόν και για αυτά τα οποία είπε ο Παύλος Πολάκης και για αυτά τα οποία έχει πει ο Νίκος
3: Παπάς.
0: Και λέει λοιπόν ο Σοκράτης Φάμελος, πρώτα απ' όλα μακριά από μένα λέει οποιαδήποτε σκέψη για παρετήσεις βουλευτών. Δεν υπάρχει λέει καμία τέτοια σκέψη, ούτε καμία τέτοια πρόταση. Δεν υπάρχει κρυφή συμφωνία με τον Τσίπρα. Αυτές οι συζητήσεις που αναπαράγουν Παπάς και Πολάκης δημιουργούν μόνο εσωστρέφεια και φθορά και κατέληξε λέγοντας ότι δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές.
3: Ναι, αλλά Ιωσήφ,
6: ο δίπλα σημαίνει ότι στο ερώτημα δίπλα ή απέναντι, εμείς είμαστε δίπλα γιατί η κοινωνία θέλει να είμαστε όλοι μαζί. Και στο ερώτημα γιατί δεν είστε όλοι μαζί, εμείς το απαντάμε ίσως και θα έλεγα με έναν τρόπο πιο γρήγορα από την θέση του ερωτήματος, αλλά τοποθετηθήκαμε και θα έλεγα εγώ είναι σημαντικό να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα γρήγορα. Να παίρνονται δηλαδή τέτοιες αποφάσεις οι οποίες ξεκαθαρίζουν την όλη συζήτηση. Δεν συμφωνούμε με μια αντιπαραθετική ανταγωνιστική σχέση και είμαστε δίπλα. Η δική μας τοποθέτηση, και το είπα και χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, είναι ότι δεν πρέπει και δεν θέλουμε να υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο.
0: Δεν θα υπάρχει λοιπόν αντιπαραθετικό
3: ψηφοδέλτιο. Αν μου επιτρέπεις, νομίζω ότι ο κύριος Φάμελος προσπαθεί με κάποιες κινήσεις να κρατήσει το έλεγχο του κόμματος, παρότι έρθει σε φία ρήξη με την, αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, με την μειοψηφία, να το πω έτσι. Το μέτωπο δηλαδή Πολάκη
0: Παπαδούρου.
3: Λοιπόν, αλλά θέλει να δώσει ένα μήνυμα και σε αυτούς που θέλουν μια αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και αποστοσιοποιούνται από τον ίδιο, αλλά και από αυτούς που έχουν ήδη αποφασίσει να φύγουν αύριο το πρωί για να πάνε στην Ελλάς. Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πώς εφαρμόζεται όντως η απόφαση που πήρε η Κεντρική Επιτροπή. Γιατί ακούω να λέει γρήγορα, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω πώς εφαρμόζεται και δεν καταλαβαίνω ποια είναι πραγματικά η απόφαση, αφού η άλλη πλευρά δεν θέλει. Δηλαδή, σε αυτό έχει δίκιο ο Πολάκης.
0: Και λέει και η Ελένη, καλημέρα Ελένη. Πώς θα έχει κάνει έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ που ο Πολάκης φαίνεται να είναι ο πιο λογικός, είναι άξιο θαυμασμού.
3: Έχει δίκιο ο Πολάκης σε αυτό. Επίσης, η άποψή μου είναι ότι ο Τσίπρας, τον Τσίπρα τον βολεύει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει άλλο. Δεν θα μπορεί να του καταλογίσει και κάποιος τόσο εύκολα, γιατί θα μπορεί να το καταλογίσουν έτσι κι αλλιώς, ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Αφού θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ 1,
0: ακριβώς.
3: Πηγαίνετε εκεί.
0: Και ο Γιάννης, άλλη άποψη, να τη διαβάσουμε και αυτή. Ο κύριος Πολάκης λέει: έκανε συνέχεια διαφοροποιήσεις και στις εσωκομματικές στήριξε τον Κασελάκη. Οπότε λέει να πάει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και αυτός.
5: Όπαρε, όπαρε, τι είναι τούτο.
0: Δεν ξέρω, κύριε Πολάκη μου, το μήνυμα του Γιάννη. Ήταν, οφείλουμε να το διαβάσουμε. Καλημέρα και στο Διονύση. Στο γάμο στην Κρήτη, λέει, αν περνάς απ' έξω, σε καλούν και σε τραπεζώνουν. Η φιλοξενία είναι για όλους. Έχει δίκιο λοιπόν και ο Διονύσης. Τώρα, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα μου επιτρέψεις.
3: Βεβαίως.
0: Κώστας Καραμαλής.
3: Έλα τώρα το από τις 8 η ώρα.
0: Κώστας Καραμαλής, χθες λοιπόν στο Αριστοτέλειο Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη, στην τελετή για την αποφύτηση των παιδιών, μίλησε εκεί πέρα ο πρώην Πρωθυπουργός και έστειλε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας τραγούδι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη.
7: Φίλες και φίλοι μου, έρχονται στο μυαλό κάποιοι διάσπαρτοι στίχοι μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανού Κυλαϊδόνη από τη μακρινή για σας δεκαετία του 1980. Στους εντάξει λέμε ναι, στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι, στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι, στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ. Με άλλα λόγια, αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας σε όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία.
3: Εκεί το κόψες. Αυτή η τελευταία πρόταση τι είναι?
0: Το νου σας.
3: Από στίχους.
0: Με όσους είναι ερωτευμένοι με το χρήμα, τον εαυτό τους και την εξουσία, είπε ο Κώστας Καραμαλής.
3: Εγώ αυτό κράτησα μετά τους στίχους.
0: Και έστειλε και άλλο ένα μήνυμα.
3: Μάλιστα.
0: Επειδή μιλούσε στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία, μιλώντας στα παιδιά τους, είπε: είμαστε γνήσιοι Μακεδόνες. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Δεν χάσαμε την ταυτότητά μας στην τυραννία, να μην τη χάσουμε σε συνθήκες ελευθερίας, είπε ο Κώστας Καραμαλής. Λοιπόν, πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε για το κλείσιμο της εκπομπής.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Έχω όμως λίγο χρόνο να σας πω ότι η Edenred μας συστήθηκε με την παροχή Seatsticket Restaurant, και από τότε δεν σταματά να εξελίξει τις υπηρεσίες της. Φαγητό, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις παροχές που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Υπάρχει μάλιστα και η κάρτα My Benefits της Edenred, με την οποία μπορείτε να προσφέρετε την παροχή παιδικού σταθμού για έως και 5.000 ευρώ ετησίως. Μια σημαντική ενίσχυση ώστε οι εργαζόμενοι γονείς με παιδιά προσχολικής ηλικίας να μπορούν να επιστρέψουν στο γραφείο πιο ξέχνιαστοι. Μπείτε στο edenred.gr και ενημερωθείτε για τη λύση σήμερα. Γιατί είμαστε στο 2026, αλλά η Edenred γιορτάζει το 2056, τόσο μπροστά.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο. Τελικά λέει ο Σοκράτης, το ήπιε το κόνιο. Αναφέρεται για τον κύριο Φάμελο.
0: Όχι, τον άντρα μου.
1: Όχι, ρε παιδί μου, τον άνθρωπο χτύπα ξύλο. Για τον Φάμελο, δηλαδή, χτύπα ξύλο. Προ Θεού τον άνθρωπο και αυτόν. Αλλά δεν ξέρω ποιο θα το πιει το κόνιο, αγαπητέ φίλε.
0: Στο τέλος.
1: Αυτό να δούμε στο τέλος. Καλημέρα και στο Γιώργο. Και ο κύριος Κασελάκης λέει: είδε σωστρέφεια και είπε να πάει να τα κάνει ρόιδο. Αναφέρεται μάλλον στα σενάρια τα οποία διακινούνται για ενδεχόμενη συμπόρευση με το Πασόκ.
0: Έχει απαντήσει βέβαια ο κύριος Κασελάκης σε αυτό.
1: Έχεις δίκιο. Γίνονται πάρα πολλά, η αλήθεια είναι, στο πολιτικό σκηνικό. Τοποθετούνται όλα τα κόμματα, καθημερινές εμφανίσεις.
0: Και στα αριστερά, και στην αριστερή πολυκατοικία που λέει ο Παπαδάκης, και στη δεξιά πολυκατοικία. Κέντρο αριστερή, όλες τις πολυκατοικίες. Γιατί υπάρχει και όλη αυτή η συζήτηση για το αν θα κάνει κόμμα και ο κύριος Σαμαράς. Μην το ξεχνάμε αυτό. Η άποψή μου είναι ότι δεν θα κάνει. Στο τέλος, ή αν κάνει, δεν θα κατέβει στις εκλογές. Αλλά εντάξει, αυτό θα το αποφασίσει ο ίδιος προφανώς, μετρώντας διάφορα πράγματα και διάφορους παράγοντες και διάφορες γέφυρες που ενδεχομένως θα απλωθούν, αναπλωθούν.
2: Αντώνη Σαμαρά, μην κάνεις το λάθος.
1: Έχει μήνυμα. Είναι από τον Δημήτρη Μαρκόπουλο.
0: Ναι, τον κατάλαβα.
1: Του στέλνει, μην κάνεις, του λέει, το λάθος. Ναι. Γιατί λέει κάποιοι από τον κύκλο του τον αντιμετωπίζουν ως πρόεδρο μεσσηνιακού σωματείου και όχι ως πρώην πρωθυπουργό και τον σπρώχνουν στο να κάνει κόμμα. Mm. Και του λέει λοιπόν ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.
2: Αντώνη Σαμαρά, μην κάνεις το λάθος.
1: Μην κάνεις το λάθος.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα όλοι θέλουν αυτοδυναμία.
0: Αν τον αντιμετωπίζουν έτσι, γιατί τότε η κυβέρνηση στέλνει εκεί κορυφαία στελέχη για να συγκρατήσει τις διαρροές προς τα δεξιά και στην περιφέρεια, ενώ και σε ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά και στην Πελοπόννησο και στη Μεσσηνία για αναχώματα απέναντι στον πρωθυπουργό.
1: Καλημέρα και στον Real Blogger Στεφανία Κουράγιο. Λέει ο Σονούπο το μαρτύριο τελειώνει. Ναι.
0: Ποιο είναι το μαρτύριο, εσύ?
1: Όχι και μαρτύριο, ρε παιδιά. Δεν πειράζει, άστο να λέει. Την αγάπη μου, φιλάρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, Στεφανία μου, εγώ θα σε προσκαλέσω.
3: Πού? Εκεί που θα πάω. Στο Ίντρα Μπιτς.
1: Έλα και εσύ μαζί μου στο Ίντρα Μπιτς.
0: Έρχομαι.
1: Εκεί που θα πάνε και οι ακροατές του Real FM, κάποιος τυχερός μάλλον, που θα κερδίσει το ταξίδι στο διαγωνισμό 5 ημέρες στο Ίντρα Μπιτς Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ίντρα Μπιτς Resort στην Ερμιώνη για μια τετραμελή οικογένεια, 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις σε ένα από τα κορυφαία all inclusive resorts της Πελοποννήσου. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, διπλό στρώμα profile της Greco Strom, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε απολαυστικά sleepy combos και να κολοσορίσετε το καλοκαίρι, και μάλιστα με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Περισσότερες πληροφορίες grecostrom.gr. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες, με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο για να ταξιδέψετε άνετα. Κάντε κράτηση στο cjets.com. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία! Σήμερα έχει γενέθλια ο Σερ Πολ Μακκάρτνεϊ.
0: Έλα.
1: Αυτή η μουσική ιδιοφυΐα, 83 στα 84. Γι' αυτό κλείνει η εκπομπή με το Hey Jude. Σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται ο Νίκος Χατζηνικολάου. Στεφανία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά σήμερα. Πέρασα υπέροχα.
0: Αλήθεια, μην λες ψέματα.
1: Αλήθεια λέω.
0: Μπράβο. Και εγώ πολύ ωραία πέρασα. Εγώ σε ευχαριστώ, σε παρακαλώ πολύ.
1: Αύριο μαζί με την Αμαλία να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.
0: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM, η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Άντε πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα, γιατί θα αρχίσουν τα μηνυματάκια το ένα πίσω από το άλλο. Πολλές καλημέρες, τι κάνετε, πώς είστε? Ανταμώνουμε και σήμερα. 24 ώρες, κάτι λιγότερο, έχουν περάσει από την τελευταία καλημέρα την οποία είπαμε χθες. Πολλές οι εξελίξεις. Εντάξει, τα ξέρετε τώρα. Αρχίζουμε να γινόμαστε βαρετοί από ένα σημείο και έπειτα. Έτσι θα πάει το καλοκαιράκι. Εγώ το έχω συνειδητοποιήσει, το έχω χωνέψει. Κάντε και εσείς το ίδιο και όλα θα πάνε καλά. Πάνω απ' όλα ψυχραιμία. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Εδώ είμαστε λοιπόν να τα βάλουμε σε μία σειρά τα πραγματάκια. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι απέναντι μου σε ρύθμιση των ήχων. Η απόλυτη αρχόντισσα στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Τι κάνετε, κυρία Χριστοδούλου, όλα καλά? Μπράβο, μπράβο. Μία ωρίτσα για να πάτε να ξεκουραστείτε. Εμείς έχουμε μέχρι τις 8, έχουμε κάνει τα κουμάντα μας. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Μπορείτε να καλείτε, εάν βαριέστε να γράψετε μηνυματάκι, να καλείτε στο 211-200-8200. Εκεί θα σας καθοδηγήσει η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Αν τώρα θέλετε να ακουστεί κάτι στον αέρα, αλλά δεν θέλετε να σας ακούσει ο διπλανός σας ή διπλανή σας, studio@realfm.gr. Εμείς το βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο και ασφαλώς το διαβάζουμε στον αέρα, κάνουμε και τα σχόλιά μας. Γενικότερα, μία παρέιτσα είμαστε και αυτή η εκπομπή είναι καθαρά δική σας. Τα ξέρετε ούτως ή άλλως τώρα εδώ και δύο χρόνια, δύο σεζόν. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί, Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα, και όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτή την εκπομπή, δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου. Να κοιτάξετε να περάσετε όμορφα, να περάσετε ιδιαίτερα επικοδομητικά τη σημερινή Παρασκευή και ασφαλώς να έχετε και ένα ακόμη πιο επικοδομητικό Σαββατοκύριακο. Η συμφωνία λοιπόν που επιτεύχθηκε είναι αποτέλεσμα, προσέξτε, αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος και διπλωματικής υπεροχής και πιέσεως, είπε σε συνέντευξή του ο Dear Mr. Trump στο Αξιός, τα είπε αυτά. Ο 47ος θέλει πάση θυσία να ξεκινήσουν οι τελικές διαπραγματεύσεις χωρίς να πέσει του φεκιά. Το αν θα το καταφέρει ή όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Κάνουμε όλοι το σταυρό μας. Ξέρετε ποιος θα μας τα πει αυτά? Γνωρίζετε πολύ καλά, ο Θανάσης ο Τσίτσας από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα μας ξεκλειδώσει το μυαλό, θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Έχουμε και σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, μήνυμα του Πρωθυπουργού στους Έλληνες πολίτες από την Βελγική πρωτεύουσα για άμεση μείωση των τιμών της βενζίνης και του ντίζελ στην Αντλία, εφόσον έχει αρχίσει και πέφτει η τιμή χρηματιστηριακά του πετρελαίου, Brent και όλα τα σχετικά. Για να δούμε λοιπόν τι θέλει να πει ο κύριος Μητσοτάκης, θα το εξειδικεύσουμε κατά την διάρκεια της εκπομπής. Λέτε τώρα που τελειώνει ο πόλεμος, να δώσει πρώτα απ' όλα ο Θεός να έρθουν νωρίτερα και οι εκλογές. Σας έχουμε ρεπορτάζ επ' αυτού. Δημήτρης Παπαστεργίου σήμερα στην εκπομπή, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για το πόσο κάνει. Έχουμε πάρα πολλές απορίες, θα μας τις λύσει ο κύριος Παπαστεργίου. Όπως επίσης θα έχουμε και τον Δημήτρη τον Σταδακόπουλο για να μας δώσει τα νεότερα, γιατί ο Ερντογάν έχει το χαβά του. Αυτά και πολλά ακόμα σήμερα, Παρασκευούλα, 19 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026.

Ο ήλιος θα ανατείλει εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής γύρω στις 6 ώρα το πρωί. 6 ώρα ακριβώς λέει το ημερολόγιο μας. Θα δύσει 52 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η ημέρα. Τα έχουμε πει έτσι, θα πάμε μέχρι τις 21 Ιουνίου. Μετά θα αρχίσει να μικραίνει. Διανύουμε ήδη και συμπορευόμαστε μαζί της με την 170η ημέρα του έτους, παρακαλώ.

Συνεχίζουμε λοιπόν κάπως έτσι και βλέποντας εδώ τις πολύ ενδιαφέρουσες γωνίτσες της σημερινής ατζέντας μας, του σημερινού ημερολογίου, θα φτάσουμε πίσω μέχρι και το 240 π.Χ. όπου ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. Τα έχουμε πει, οι αρχαίοι Έλληνες έχουν δώσει απαντήσεις για όλους, για όλα και με όλους τους τρόπους. Καλημέρα στο Μάνο τον Ιφλή. Έβγαλε και την Ειδησάρα με την κυρία Διαμαντοπούλου, Δημιούργησες εκεί ολόκληρο θέμα στο Πασόκ. Όχι μόνο σου, μαζί με τον κύριο Κολοκυθά. Την καλημέρα μου και στον κύριο Κολοκυθά. Καλή εκπομπή να έχετε, αδέρφια μου. Προσοχή στο δρόμο, προσοχή γιατί κυκλοφορούν πάρα μα πάρα πολύ περίεργοι. Συνεχίζουμε. Σαν σήμερα το 1843 ο Καρλ Μάρξ έρχεται εις γάμου κοινωνία με την αριστοκρατικής καταγωγής Τζένι φον Φεστπάλεν. Να το ξαναπούμε το όνομα, το σκοτώσαμε. Τζένι φον Φεστπάλεν. Ο Γερμανός φιλόσοφος είναι 25 ετών και η σύζυγός του είναι 29. Ουδέν σχόλιον. Το 1863 ένοπλη ρήξη ορεινών και παιδινών στην Αθήνα. Κανάρις, Βούλγαρης, έχουμε την κορύφωση των γνωστών και ως Ιουνιανών. Το 1963 η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης, επιστρέφει στη Γη μετά το παρθενικό ταξίδι της στο διάστημα. Και το 1975 ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας με τις 210 ψήφους της συμπολίτευσης, διαδεχόμενος το Μιχαήλ Στασινόπουλο. Ο προσταθής από την Ένωση Κεντρών και υποστηριχθής από την ΕΔΑ ΚΚΕ Εσωτερικού, Παναγιώτης Κανελόπουλος, έλαβε 65 ψήφους, ενώ 20 ψηφοδέλτια, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ, βρέθηκαν λευκά. Καλημέρα και χρόνια πολλά στον Αντώνη Ρέμο, έχει γενέθλια σήμερα. Γεννηθεί το 1970 ο Αντώνης Ρέμος. Εννοείται. Χρόνια πολλά, Αντώνη. Να είσαι πάντα καλά, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Θα τα πούμε κάποια στιγμή σύντομα.

Αρχίζουν λοιπόν σήμερα, αρχίζουν λένε σήμερα στο Μπούργενστοκ της Ελβετίας οι προκαταρκτικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, που με ορίζοντα το επόμενο δίμηνο θα πρέπει να καταλήξουν σε ένα οριστικό κείμενο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όλα αυτά τα πολύ εύθραυστα πραγματάκια, εμένα πολύ πολύ εύθραυστα μου ακούγονται, ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να γίνει το «έλα να δεις», αλλά σε κάθε περίπτωση να κρατήσουμε την αισιοδοξία μας, είναι ένα βήμα παραπάνω. Επαναλαμβάνω, θα μας τα εξηγήσει ο Θανάσης ο Τσίτσας και θα μας δώσει ρεπορτάζ εκεί από το White House, από το Oval γραφείο, παρόλο που ο Ντόναλντ εντυπωσιάστηκε από τις Βερσαλίες. Πήγε στις Βερσαλίες, κοίταζε δεξιά, κοίταζε αριστερά. Πω, σου λέει, κοίτα χρυσός εδώ, Φαντάζομαι εκείνη την ώρα κάνανε τα μάτια του πώς έκανε του Σκρούτζ Μακντάκ. Δολάρια, γκραν, να πέφτει. Άρχισε, πρέπει να άρχισε τους υπολογισμούς. Ο Μακρόν, με το που τον είδε τον Τραμπ να έχει μείνει με ανοιχτό το στόμα, ψήλωσε καμιά εικοσαριά πόντους. Πιο ψήλος φαινόταν από τον Τραμπ. Βεβαίως, ο Σέριφμαν έχει το δικό του τρόπο να γεμίζει το χώρο. Ο 47ος, το ακούτε το άσμα. Πάμε για τα αρχαία μας γνωμικά, παρακαλώ.

Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Περικλή. Πάνω ο άνθρωπος όπου σε αυτόν οφείλεται ο χρυσός αιώνας. Ο χρυσός αιώνας του Περικλέους. Ο χρυσός αιώνας για την Αθήνα, για τη χώρα μας. Εκεί, πίσω, παλιά. Το πιο διάσημο αρχαίο γνωμικό που αποδίδεται στον Περικλή είναι από τον επιτάφιο λόγο του, όπως τον κατέγραψε ο ίδιος, όπως τον κατέγραψε ο ιστορικός του Κηδίδης, είναι «Ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος». Το νόημα για τους επιφανείς άνδρες, τους γενναίους και ένδοξους ανθρώπους, όλη η γη είναι τάφος. Η αξία και η προσφορά τους δεν περιορίζεται από το σημείο που είναι θαμμένο το σώμα τους, αλλά η μνήμη και η φήμη τους απλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας έχω κι άλλα από Περικλή. Συνεχίζουμε, ναι, ξέρετε, αυτό το κοινωνικό πείραμα μέσω AI. Το εύδαιμον, το ελεύθερον, το δελεύθερον, το εύψυχον. Η ευτυχία προϋποθέτει την ελευθερία και η ελευθερία προϋποθέτει την ανδρεία, το γενναίο φρόνημα. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Σας έχω και μπόνους. Φιλοκαλούμεν μετευτελίας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας. Παιδιά, τι να κάνουμε τώρα, αρχαία ελληνικά είναι. Άλλη έννοια είχαν οι λέξεις τότενες, άλλη έννοια έχουν τώρα. Αγαπάμε το ωραίο χωρίς υπερβολές και πολυτέλειες και καλλιεργούμε το πνεύμα και τη φιλοσοφία χωρίς να γινόμαστε μαλθακοί, αδύναμοι. Καταλάβατε, κυρία Χριστοδούλου, ακόμα και για εσάς έχει αρχαίο γνωμικό ο Περικλής. Τι να κάνουμε, μας αρέσει το ωραίο, εντυπωσιαζόμαστε και ασφαλώς πρέπει και να το προσέχουμε, να το θαυμάζουμε. Πάμε για άλλα, κυρία Χριστοδούλου.

0: Την καλημέρα μου στο Σπύρο, το συνονόματο, το ταξιτζή, να προσέχει στους δρόμους. Κυκλοφορούν πολύ περίεργοι και όλοι οι ταξιτζίδες εκεί έξω, όλα τα παλικάρια, να προσέχετε. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Γενικότερα πολλές καλημέρες σε όλους και όλες, όσοι και όσες είσαστε εκεί έξω και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Στους εκαβίτες ή εκαβίτισες, στους οδηγούς των απορριμματοφόρων, στους υπαλλήλους που βρίσκονται στην πλάτη αυτών των οχημάτων και μας ξεβρωμίζουν καθημερινά. Πολλές καλημέρες και στα πληρώματα της ελληνικής αστυνομίας που περιπολούν. Γεια σου ρε χαρά λάμπε. Καλημέρα λέει, ευτυχώς που σκέφτηκαν στην κυβέρνηση να φτιάξουν αυτή την εφαρμογή για να βρίσκουμε φθηνά προϊόντα. Ήθελε πολύ μυαλό και πολλά χρόνια στα πανεπιστήμια για να το σκεφτεί κανείς. Οι τιμές έχουν πάρει την κατηφόρα. Ήδη να βάλετε αναχώματα, φράγματα, διότι έχουν πάρει την κατηφόρα οι τιμές και δεν ξέρουμε πού θα φτάσουν. Άκου χαραλάμπη, επειδή κάθισα, ασχολήθηκα με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Έχει ένα ενδιαφέρον, μάλλον έχει πολλά ενδιαφέροντα αυτή η πλατφόρμα, αλλά δυστυχώς το πιο ενδιαφέρον από όλα το οποίο θα θέλαμε εμείς δεν το έχει. Δεν ρίχνει τις τιμές. Απλά γίνεται μια καταγραφή και μάλιστα γίνεται καταγραφή στα ηλεκτρονικά, στα digital καταστήματα των υπεραγορών. Γεια σου ρε Λευτέρη, καλημέρα λέει, καλημέρα με χαμόγελο, αισιοδοξία για το αύριο πάνω απ' όλα και πόσο πολύ το θέλουμε. Γεια σου ρε Νίκο Αγγελίδη, από το Βούρνο, στη Νέα Σμύρνη, από το Μπέλβι. Καλημέρα φίλε Σπύρο και καλή εκπομπή, να είσαι καλά αδερφέ. Να εξακολουθείτε, να ζυμώνετε και να ψήνετε νόστιμα ψωμάκια. Να μοσχοβολάει μωρέ η γειτονιά. Το έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη αυτά τα αρώματα, αυτές τις μοσχοβολιές. Έχουμε και μπόλικα πραγματάκια όμως και στην εσωτερική επικαιρότητα. Εσωτερική επικαιρότητα σε σχέση και με τις Βρυξέλλες. Έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής. Μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε τα μηνύματά του. Να πούμε ότι 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω των στενών του Ορμούζ μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης. Αυτή τη δήλωση την έκανε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο J.D. Vance. Να σε καλά παλικάρι μου. Πολύ αισιόδοξο αυτό το παιδί. Είναι μονίμως με ένα χαμόγελο. Όταν το ρωτάνε, everything is great. Πώς είναι ο Τραμπ? Ακριβώς το αντίθετο. Μάλλον γι' αυτό έχει εκεί τον αντιπρόεδρο, έχει τον συγκεκριμένο αντιπρόεδρο, για να κρατάει τα μπόσικα. Το μήνυμα εστάλει από τον κύριο Μητσοτάκη. Και ξέρω τώρα ότι θα αρχίσετε τα μηνύματα, αλλά ναι, θέλω να ακούσω, θέλω να διαβάσω, θέλω να μου πείτε την άποψή σας. Χρέος της πολιτείας, ανοίγω εισαγωγικά. Χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και την βενζίνη στην αντλία. Τώρα έχω πολλές. Αυτά τα είπε, κλείνω τα εισαγωγικά, είναι δήλωση του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες, τονίζοντας ότι η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυτιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Στέλνει όμως και ένα άλλο μήνυμα. Ένα μήνυμα το οποίο έχω την εντύπωση ότι έχει πολλούς αποδέκτες. Χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου, επαναλαμβάνω, ξαναδιαβάζω, θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και την βενζίνη στην αντλία. Άρα λοιπόν επίκυνται μέτρα. Άρα με το που θα πιστοποιηθεί ότι αρχίζει η πτώση, ήδη χρηματιστηριακά έχουμε την πτώση, θα πάρει μέτρα η κυβέρνηση για να φτάσει αυτή η μείωση στην τσέπη μας, να φτάσει στην τσέπη του καταναλωτή, να φτάσει στο ταμπλό των βενζινάδικων. Για να δούμε λοιπόν ποια θα είναι αυτά τα μέτρα. Για να δούμε τι έχουν στο μυαλό τους. Εάν πάντως συνδυάσουμε πράγματα και καταστάσεις και δηλώσεις, αν συνδυάσουμε και τη συνέντευξη την οποία έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, καταλαβαίνουμε ότι δεν θα πάμε σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά ενδεχομένως να υπάρξουν άλλες παρεμβάσεις πριν την αντλία, για να φτάσει φθηνότερη η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης στην αντλία. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά σε κάθε περίπτωση. Πάντως, σε γενικότερο επίπεδο, όσον αφορά στη Σύνοδο Κορυφής, εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι έτοιμη για μελλοντική διπλωματική εμπλοκή με τη Ρωσία είναι ξεκάθαρη. Ωστόσο, έχουν βάλει και έναν αστερίσκο όταν οι συνθήκες, λέει, το επιτρέψουν και η ταχύτερη στρατιωτική ετοιμότητα για την ίδια την Ευρώπη είναι έτοιμη. Είναι το διπλό μήνυμα των 27 ηγετών. Και μάλιστα για πρώτη φορά πέρασαν αυτές οι προτάσεις ομόφωνα. Θυμάστε τον Βίκτορα, τον Ορμπάν, τον Όρμπαν, όπως θέλετε τον τονίζετε, ο οποίος μονίμως σήκωνε το χέρι και έλεγε «διαφωνώ». Τώρα πλέον δεν υπάρχει και υπήρξε ομοφωνία. Το βάλουμε αμέσως μετά το Θανάση τον Τζίτσα, τον οποίο έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον ανταποκριτή μας εκεί στη Νέα Υόρκη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, να μας πει τι μέλη γενέστε. Θανάση μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν παραμένει σε ισχύ. Τα στενά του Ορμούζ έχουν ξανανοίξει. Η διπλωματική διαδικασία περνά σε μια νέα φάση. Ωστόσο, έχουμε μια αναβολή του ταξιδιού του Βαν στην Ελβετία, που θα είχαμε υπογραφεί και έναρξη των τεχνικών διαπραγματεύσεων. Αυτό δείχνει ότι οι κρίσιμες λεπτομέρειες δεν έχουν κλείσει ακόμα, ενώ υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις από το Ισραήλ αλλά και από μέρους του Κογκρέσου που προημείουν δύσκολες διαπραγματεύσεις σε επόμενες 60 μέρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι αυτό ήταν μια παράδοση ανεφόρων. Ας θυμίσουμε ότι είχε κάνει μια δήλωση τον περασμένο Φλεβάρι, λέγοντας ότι ζητά μια παράδοση ανεφόρων από το Ιράν. Θεωρεί ότι τους νίκησε ολοκληρωτικά σε στρατιωτικό επίπεδο. Όπως είπα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δεν θα μεταβεί τελικά στην Ελβετία, όπως είχε προγραμματιστεί, για την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν. Σύμφωνα πάντα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ο Αμερικανός αξιωματούχος απέδωσε την αναβολή σε εκκρεμότητες που αφορούν την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων, σημειώνοντας ότι τα σχέδια για τις τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί. Να πούμε σήμερα ότι ο Βάνς εξαπέλυσε μια σπάνια δημόσια επίθεση κατά μελών της Ισραηλινής κυβέρνησης που επέκριναν τη συμφωνία του Τραμπ με το Ιράν, λέγοντας ότι αν ήταν στο Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ δεν θα επιτεθόμουν στο μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που μου έχει απομείνει στον κόσμο, και δήλωσε ότι το πρόβλημα του Ισραήλ δεν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας πως μεγάλο μέρος των όπων που χρησιμοποιήθηκαν για την άμυνα του Ισραήλ απέναντι στο Ιράν ήταν αμερικανικής κατασκευής. Πολλοί γερουσιαστές έχουν αντιδράσει, θεωρούν ότι τα χρήματα που προγραμματίζεται να δοθούν αυτό το φαν των 300 δισεκατομμύρια δολαρίων δεν μπορεί να κατευθυνθεί σε θεοκρατικά καθεστώτα, και αυτό θεωρούν ότι είναι μια κακή ημέρα. Είχαμε το ήρη κίνηση στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, μόλις εχθές πέρασαν 12,5 εκατομμύρια βαρέλια και η αγορά θεωρείται ότι θα ομαλοποιηθεί τις επόμενες μέρες και όλο και περισσότερα πλοία θα μπορέσουν να φύγουν από τα στενά του Ορμούζ και να ξεκινήσει και πάλι η τροφοδοσία σε καύσιμα. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι ότι πάει να δημιουργηθεί μια κρίση δημόσια, τουλάχιστον να φανεί ότι υπάρχει μια κρίση.
1: Αυτή είναι η εικόνα.
0: Μάλιστα.

0: Κογκρέσο και επίσης η δεξιά πτέρυγα, η ακροδεξιά πτέρυγα της κυβέρνησης Νετανιάχου, που θεωρεί ότι αυτή η συμφωνία δεν είναι συμβατή με τα συμφέροντα του Ισραήλ. Οι Δημοκρατικοί μιλάνε για ένα από τα μεγαλύτερα, για φιάσκο, από τα μεγαλύτερα στην ιστορία στην εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι αντιδράσεις είναι πολλές, γιατί θεωρούν ότι το Ιράν πήρε περισσότερα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ ήθελε να το εμφανίζει στρατιωτικά ηττημένο. Και επιβεβαιώνει ότι η Ιρανική διπλωματία, τουλάχιστον στο επίπεδο των διαπραγματεύσεων, πάντα κέρδιζε τα περισσότερα με μια τακτική και με μια επιμονή.
1: Δεν τα πήγε καλά ο 47ος. Δεν τα πήγε καθόλου καλά, μας ταλαιπώρησε και ας ελπίσουμε πως η ταλαιπωρία τουλάχιστον τελειώνει εδώ, παρόλο που έχουμε μακρά πορεία, πρέπει να το πούμε αυτό. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο μερικές φορές παρουσιάζονται από κάποιους αναλυτές, γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή είναι τόσο εύθραυστο όλο αυτό το οποίο προσπαθούν να κατασκευάσουν, που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί τα πράγματα να αλλάξουν άρδιν. Το απευχόμαστε βεβαίως για πάρα πολλούς και διαφορετικούς λόγους, για να έχουμε και ήρεμο καλοκαίρι. Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι άλλο.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Στην Ευρώπη βεβαίως, στις Βρυξέλλες, bonjour, bonjour, bonjour Ursula και στους υπόλοιπους εκεί 27, ασχολήθηκαν πάρα πολύ με το θέμα του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης είχε συνάντηση και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντήθηκε πριν την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Ζελένσκι μίλησε στην Σύνοδο Κορυφής, δηλώνοντας ότι το μέλλον της Ευρώπης κρίνεται από την υπεράσπιση της Ουκρανίας και ότι η καλύτερη εγγύηση για το μέλλον θα ήταν η χορήγηση ταχείας ένταξης του Κιέβου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρξε μία αναφορά ασφαλώς για τον σκιώδη στόλο εκεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Επαναλαμβάνουν τη σημασία της περαιτέρω μείωσης των ενεργειακών εσόδων της Ρωσίας, του περιορισμού των δραστηριοτήτων του σκιώδου στόλου της Ρωσίας και της περαιτέρω αποδυνάμωσης του τραπεζικού της συστήματος. Γενικότερα το κλίμα ήταν πολύ, πώς να το πούμε, αντιρωσικό και φιλοουκρανικό. Ελάχιστα ασχοληθήκαμε με το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Ούτως ή άλλως, σου λέει, δεν ξέρω, ίσως να κρατάνε μούτρα οι Ευρωπαίοι. Εφόσον δεν μας παίζει μπάλα ο Τραμπ, δεν θα τον παίξουμε ούτε κι εμείς. Ξέρετε τώρα, ο Τραμπ έχει βάλει τη γάτα του, το σκύλο του, δεν ξέρω τι έχει εκεί στο Λευκό Οίκο, και κλαίει. Πάντως, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε γεμάτο εκρηκτικά στη Λευκάδα. Υπογράμμισε πως πρέπει να αποφευχθεί, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Ζελένσκι, να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπολέμου ζώνης. Επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία. Εντάξει, όλα αυτά τα ξέρουμε, τα έχουμε ακούσει, αλλά το γεγονός ότι απευθείας ο κύριος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αναφέρθηκε στο ντρόουν, νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Αχ, ας ακούσουμε αυτό το σημείο, κύριε Χριστοδούλου, μου αρέσει πάρα πολύ. Γεια σου ρε Έμπονιρ, καλημέρα. Δεν θα σου κάνω, λέει, coffee trolling αυτή τη φορά. Θα σε αφήσω στην ησυχία σου και θα σου πω απλά μια καλημέρα. Άστα αυτά, εγώ περιμένω πώς και πώς το coffee trolling. Να ξέρεις ότι ήδη η κυρία Χριστοδούλου, όχι επειδή θα φύγει, θα πάει για ξεκούραση, δεν, παρόλο που προσφέρθηκα, κάθε φορά προσφέρομαι εγώ για να βάλω καφέ. Η κυρία Βουγιουκλιώτη όμως, φαντάζομαι, δεν, ναι, έχει πάει να βάλει τον καφέ του Σπύρου, ασφαλώς. Και τώρα που πέφτει η τιμή του πετρελαίου Brent γενικότερα,

Καλύτερα ανεβαίνει η αξία του καφέ μας εδώ, να το ξέρετε. Α, έτσι, μπράβο, μεγάλη κούπα. Η κυρία Βουγιουκλιώτη ξέρει.

Ακούσε λοιπόν τώρα μια πάρα πολύ όμορφη ιστορία που μόνο το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουμε και ένα τέτοιο γεγονός είναι από μόνο του, ρε παιδιά, είναι φοβερό. Είμαστε απίστευτοι τύποι, είμαστε εκπληκτικοί τύποι, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα και μπορούμε να ισοπεδώσουμε και τα πάντα. Ακούστε λοιπόν τώρα, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος ελεκτή του μετρό. Θα μου πείτε για ποιο λόγο, τι έκανε. Αυτός λοιπόν πήγαινε στους επιβάτες που δεν είχαν επικυρώσει εισιτήριο και του ζητούσε χρήματα. Μαύρα. Σου λέει, κοίτα, το πρόστιμο το ένα άλλο εδώ, δώσ' μου ένα ταλιράκι, δώσ' μου ένα δεκαρικάκι και εγώ θα το κάνω γαργάρα. Έτσι λέει, η υπόθεση έγινε γνωστή σήμερα, έγινε γνωστή το τελευταίο 24ωρο, ωστόσο αφορά καταγγελία που είχε υποβληθεί το 2024. Η καταγγελία αυτή συγκεκριμένου επιβάτη οδήγησε στη διερεύνηση της δράσης του συγκεκριμένου υπαλλήλου. Από το 2024 μέχρι το 2026, μεγάλη επιτυχία, κατάφεραν οι ελληνικές αρχές να εγκλωβίσουν τον ελεκτή του μετρό και βεβαίως να του ασκήσουν ποινική δίωξη οι ελληνικές αρχές, η ελληνική δικαιοσύνη. 2 χρονάκια μας πήρε. Αν θέλουμε 2 χρόνια, προσέξτε τώρα, αν θέλουμε 2 χρόνια για να βρούμε στοιχεία εναντίον ενός ελεκτή του μετρό, ο οποίος πήγαινε στους επιβάτες που δεν είχαν επικυρώσει εισιτήριο, στους λαθρεπιβάτες, και τους έλεγε δώστε μου εδώ κάνα ψηλό και θα το κάνουμε γαργάρα. Τώρα τι να σας πω, δεν έχω πολλά πράγματα, δεν ξέρω τι να σχολιάσω. Δεν ξέρω, κάποιοι μου λένε ήταν complicated. Πόσο complicated μπορεί να είναι μια τέτοια υπόθεση? Βάζεις 3, 4, 5, 10 να πάνε χωρίς εισιτήριο, να πέσουν επάνω του για να δείτε πώς αντιδράσει. Δηλαδή, τέλος πάντων, ας μην κάνουμε δίκη προθέσεων. Σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης ο συγκεκριμένος ελεγκτής του μετρό. Να ξέρετε λοιπόν ότι όταν σας βρεθεί στο δρόμο, στο διάβα σας κάτι τέτοιο, μην το αφήσετε να πέσει κάτω. Να το καταγγείλετε. Μόνο εάν προστατευτούμε μεταξύ μας θα είναι καλύτερη η επόμενη μέρα. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες εκεί έξω για να αφήνουμε τον κάθε ένα, τον κάθε μπακλαμά, θα πω εγώ έτσι ελεύθερα όπως μου ήρθε στο μυαλό, να κάνει ό,τι γουστάρει προκειμένου να βγάζει χρήματα εις βάρος όλων των υπολείπων. Διάβασα στο Bloomberg και έχουμε ζητήσει τη συνδρομή του ανταποκριτή μας στην Τουρκία, του Νίκου Νανούρη, για το τι ισχύει και το τι δεν ισχύει. Αλλά διάβασα στο Bloomberg ότι η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη θεολογική σχολή της Χάλκης ως πανεπιστήμιο τουρκικό, ένα τμήμα θα... Τέλος πάντων, επειδή εγώ εμπιστεύομαι τους ανταποκριτές μας, τους δημοσιογράφους μας, θα συνομιλήσουμε γύρω στις 7 παρατέταρτο με τον Νίκο στην Τουρκία για να μας πει τι ισχύει. Υπήρξε συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Ερντογάν. Μέσα από αυτή τη συνάντηση λοιπόν βγήκαν αρκετά πραγματάκια. Ένα από αυτά, υπάρχουν όμως κάποιες πολλές τεχνικές λεπτομέρειες. Δεν ξέρω αν θα χαλάσει τη δουλειά, αν θα χαλάσουν τη δουλειά αυτές οι τεχνικές λεπτομέρειες. Πάντως είναι πάρα πολλές. Και ουσιαστικά θα έχουμε συζήτηση, εκ νέου συζήτηση, για το συγκεκριμένο θέμα από Σεπτέμβρη. Είναι μεγάλο λοιπόν το μήκος του χρόνου. Πάντως σύμφωνα με το δημοσίευμα του Bloomberg έχει σχεδιαστεί και αυτός ο αστερίσκος είναι ιδιαίτερα κρίσιμος. Δεν είναι τυχαίο ότι τον αστερίσκο αυτό τον βάζει το Bloomberg. Η κίνηση, λέει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχει σχεδιαστεί εν μέρη για να ανταποκριθεί σε αίτημα του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, εν ώψη της αναμενόμενης επίσκεψής του στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο. Να έχουμε να συζητάμε δηλαδή ένα πράγμα, να μπορέσουμε και να αναπτύξουμε το συγκεκριμένο ζήτημα περισσότερο και να μας κρατήσει και να κρατηθούμε πιο κοντά στο ενσταντανέ περισσότερο χρόνο, να διαρκέσει το instantané για το photo opportunity. Έχω την αίσθηση. Γι' αυτό ο αστερίσκος που βάζει το Bloomberg θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, ιδιαίτερο νόημα. Το ρεπορτάζ και το τι ακριβώς ισχύει θα μας το δώσει
ο Νίκος ο Νανούρης. Λοιπόν, έχουμε και Μουντιάλ βεβαίως και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Τσεχία Νότια Αφρική 1-1, Ελβετία Βοσνία 4-1, Καναδάς Κατάρ 6-0. Αυτή την ώρα παίζουν Μεξικό Νότια Κορέα. Μήπως μπορείτε, σας παρακαλώ πολύ, για να δούμε το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Είμαι ικανός να έχουμε πέσει στο ημίχρονο. Είναι όλα. Είναι 1-0 υπέρ. Τι δείχνει εδώ πέρα, ρε παιδί μου? Πορτογαλία δείχνει. Όχι. Δεν έχει live. Ναι. Πάση περιπτώσει. Εγώ εδώ βλέπω ότι αυτή την ώρα παίζουν Μεξικό Νότια Κορέα. Να το. Αυτός είναι Κορεάτης, Νότιο Κορεάτης 100%. Τον καταλαβαίνω από τα μάτια. 1-0 το Μεξικό στο 76, παρακαλώ, προηγείται. Έτσι για να σας ενημερώσουμε και από πρώτο χέρι. Το άλλο ήταν τέτοιο, επανάληψη Πορτογαλία, ναι. Δεν πήγε καλά ο Ρονάλντο. Ούγαρ έρχεται μόνο, ρε παιδιά. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς και πότε. Καιρός! Γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, απόγευμα. Έβγαλε έναν αέρα το πρωί την ώρα που ξύπνησα και άρχισα να ετοιμάζομαι, άνευ προηγουμένου. Λέω τι θα γίνει, θα πάρει τα κεραμίδια. Ευτυχώς δεν έχουμε κεραμίδια. Αλλά θέλει λίγο προσοχή αυτές τις μέρες. Εχθές, παρόλο που το δελτίο, το μετεωρολογικό δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας έλεγε για βροχές, δεν ξέρω, εγώ δεν είναι. Εσείς είδατε, κυρία Χριστοδούλου, χθες να βρέχει πουθενά? Α, ναι. Α, πού εδώ στην Αθήνα? Φαντάσου πόσο χωμένος ήμουνα στο κανάλι, δεν κατάλαβα τίποτα. Εντάξει, οπότε μέσα πέσανε, να ξέρετε. Οπότε σήμερα που λένε ότι θα έχει πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα, θα έχει πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα να μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Τώρα και ομπρέλα, μόνο αν θέλεις να τη χρησιμοποιήσεις με διαφορετικό τρόπο. Δεν το βλέπω δηλαδή να έχει βροχούλες. Γεια σου ρε Τάσο. Ο Τάσος αναφέρεται στην ομιλία του Καραμαλή. Είπε όχι, δεν είπε όχι, είπε το νου σας σε αυτούς που αγαπάνε περισσότερο τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία. Φοβερή ατάκα από τον πρώην πρωθυπουργό. Τώρα ποιον φωτογράφιζε, θα πούμε εμείς το κλισέ. Μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Λέει ο Τάσος, γι' αυτό θα είμαστε πάντα με τον Καραμαλή. Για να δούμε. Πάντως υπάρχει γενικότερη κινητικότητα στην κεντροδεξιά πολυκατοικία, τα έχουμε πει. Μέσα στο... Δεν θα καθίσει φρόνιμος ο Αντώνης Σαμαράς. Θα κάνει αρκετές κινήσεις. Μαθαίνω ότι εκεί στη Δημοκρήτου έχει πάρα πολλές συναντήσεις με στελέχη, με πολιτικά στελέχη. Έχει πάρα πολλές συναντήσεις και με προσωπικότητες ανά την Ελλάδα. Συμπληρώνει τα ψηφοδέλτια. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το Brand Fair. Ο στόχος είναι συγκεκριμένος για το Σαμαρά. Αυτό μου λένε. Και πλέον θα αρχίσει να ανοίγει περισσότερο τη βεντάλια των θεμάτων. Δεν θα μένει μόνο στα εξωτερικά, στη διπλωματία, στα εθνικά θέματα. Όχι. Θα αναφέρεται και στην οικονομία, στα κόκκινα δάνεια, στους δανειολήπτες. Το καταλάβαμε νομίζω από την τελευταία του παρέμβαση με το θέμα της απόφασης του Αρείου Πάγου. Για να τα δούμε όλα αυτά. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το καλοκαίρι. Ίσως μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τα προηγούμενα. Καλή σου μέρα, ελπίδα μου. Την αγάπη μου, καλημέρα. Το χρειαζόμαστε το ονοματάκι σου. Χρειαζόμαστε ελπίδα πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα.

Η υπόθεση του Αιγείου και στο Αίγιο που χάθηκε αυτή η γυναίκα με αυτόν τον απίστευτο τρόπο, υπάρχουν κάποια νέα δεδομένα. Εγώ θα τα πω, θα διαβάζετε και στο ενικός.gr. Γενικότερα κρατάω επιφυλάξεις. Τα νέα δεδομένα, να σας διαβάσω πρώτα απ' όλα την είδηση. Η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν δείχνει, δεν εντόπισε ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορούμενου. Είναι αρνητικά και τα αποτελέσματα ως προς το γενετικό έλεγχο. Δεν βρέθηκε DNA ούτε στα νύχια του θύματος, ούτε σε εκείνα του φερόμενου ως δράστη. Παράλληλα, από την εξέταση των πιστηρίων δεν προέκυψαν αποτυπώματα του κατηγορούμενου ούτε στο όπλο ούτε στο μαχαίρι που συνδέονται με την υπόθεση. Ωστόσο, δεν είναι κάποιοι αξιωματικοί εκεί της ελληνικής αστυνομίας, κάποιοι οποίοι είναι στις έρευνες και γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις, που δεν αποκλείουν την απόπειρα αλλίωσης του σκηνικού, του φωνικού σκηνικού. Θα τα δούμε στην πορεία όλα αυτά, τα παρακολουθούμε. Μακάρι απλά να ξημέρωνε μία μέρα σε αυτή τη χώρα που δεν θα μιλούσαμε για δολοφονίες, δεν θα μιλούσαμε για ανθρωποκτονίες, για γυναικοκτονίες, δεν θα μιλούσαμε για όλα αυτά. Εξειδανικευμένη, θα μου πείτε, εικόνα, κοινωνία. Απέχουμε πάρα πολύ, διότι η κοινωνία μας έχει και πολλά ζητηματάκια να αντιμετωπίζει, και όχι μόνο δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει, αλλά δημιουργούνται κι άλλα.

Λοιπόν, Τάσο μου, καλή σου μέρα. Δεν θα το σχολιάσω, διότι οφείλω από το ρεπορτάζ να γνωρίζω ότι αυτό το οποίο μου αναφέρεις και υπόθηκε από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού δεν υφίσταται. Αναφέρομαι στον κύριο Τσίπρα. Δεν υφίσταται. Δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία. Δεν υπήρχε ποτέ τέτοια συμφωνία. Υπήρχαν κάποια χαρτιά τα οποία έφερνε γύρω-γύρω ο Μάθιου Νίμιτς, ο ειδικός διαμεσολαβητής. Ξέρετε πώς έχουν κάνει καριέρα πάνω στο Σκοπιανό, πάνω στο όλο αυτό το ζήτημα με την ονομασία. Κάποια χαρτιά λοιπόν, κάποιες προτάσεις διάσπαρτες, τις οποίες έκανε διαπεριφοράς, κοινοποιούσε ο Μάθιου Νίμιτς στην Αθήνα, στα Σκόπια, στις Βρυξέλλες, στην Ουάσιγκτον, εκεί στα κεντρικά του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη. Αυτό έκανε, έκανε το γύρω-γύρω. Περνούσε μια βόλτα και από το Βερολίνο, λίγο για να τους ενημερώσει. Γενικά ρε παιδί μου, περνούσε άλλη μια βόλτα από το Παρίσι. Ανάμεσα στις πάρα πολλές προτάσεις, τις οποίες υπήρχαν, πρώτα απ' όλα να σου υπενθυμίσω ότι ο Καραμαλής ως πρωθυπουργός της χώρας ήταν στα πρώτα δύο χρόνια, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, υπουργός εξωτερικών ο Πέτρος Μολυβιάτης, μετά ανέλαβε η Ντόρα Μπακογιάννη. Και μάλιστα δημόσια το μήνυμα το οποίο περνούσε η Αθήνα ήταν ότι μία σύνθετη ονομασία, έργα όμνες σε όλες τις κρίσεις με όλους τους τρόπους. Ούτε αυτό, άλλο στο εσωτερικό, άλλο στο εξωτερικό, ούτε τίποτα. Και βεβαίως, επειδή σε αυτές τις προτάσεις που σου λατσάριζαν εκείνη την περίοδο, μέσα σε αυτές τις προτάσεις υπήρχε και το θέμα της μακεδονικής εθνότητας, της μακεδονικής γλώσσας. Κάθε φορά που τα έβλεπε αυτά ο Καραμαλής, τα επέστρεφε πίσω ως απαράδεκτες προτάσεις. Ως απαράδεκτα τα επέστρεφε. Έτσι απλά τα λέω τα πράγματα για να μπαίνουν. Δεν ξέρω τώρα στο μυαλό του ο καθένας πώς μπορεί να το έχει. Δηλαδή ένα κομμάτι χαρτί που είναι πρόταση, που είναι ένα draft, μπορεί κάποιος να το έχει στο μυαλό του ότι να, ήταν έτοιμη συμφωνία για υπογραφή. Κανένας δεν έβαλε την υπογραφή όμως τώρα. Τι καθόμαστε να λέμε? Έβαλε κανένας υπογραφή? Έβαλε κανείς υπογραφή που να δίνει μακεδονική εθνότητα και μακεδονική γλώσσα? Δεν έβαλε κανένας. Δεν την έβαλε ο Καραμαλής, δεν την είχε βάλει ούτε ο Σιμίτης. Δεν την έβαλε ο Καραμαλής, δεν την έβαλε ο Γιώργος ο Παπανδρέου, δεν την έβαλε κανένας από τους υπηρεσιακούς πρωθυπουργούς. Δεν την έβαλε ο Αντώνης Σαμαράς. Την έβαλε ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα το 2005 και εσύ τι κάνεις, ακόμα κι αν υπήρχε αυτό. Τι κάνεις δηλαδή ουσιαστικά? Παίρνεις μια πολύ άσχημη πρόταση και την κάνεις ακόμα ασχημότερη, ακόμα πιο αρνητική για τη χώρα σου και την υπογράφεις κιόλας. Ελάτε τώρα να σοβαρευτούμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί ειδικά το συγκεκριμένο θέμα εμένα μου γυρίζει το μάτι ανάποδα. Ο Θοδωρής Σπυράκο μου λέει καλημέρα, πολύ μ' αρέσει το Σπυράκο. Η Νέα Δημοκρατία μας παρέλαβε από τον ΣΥΡΙΖΑ σε αγοραστική δύναμη προτελευταίους και μετά από 8 χρόνια θα μας παραδώσει τελευταίους. Μικρή διαφορά είναι, μεγάλη. Τι προτελευταίος ή τελευταίος? Τι Σάββατο βράδυ, την Κυριακή πρωί. Τόσο καλά πήγε αυτή η ρημάδα η οικονομία. Διαβάζω κάθε τρεις και λίγο διάφορες έτσι εκθέσεις, πιστοποιήσεις από διάφορους οίκους μεγάλους που δείχνουν πόσο καλά πήγε η ελληνική οικονομία. Πάει η ελληνική οικονομία. Απλά μερικές φορές όταν ευημερούν οι αριθμοί δεν πάει καλά η πραγματική οικονομία και πονάει η τσέπη μας.

Γιατί είναι πάρα πολύ θετικό ασφαλώς και να ακούμε. Μα ναι, για την ελληνική οικονομία. Ποιος θα το πίστευε πραγματικά πριν από μερικά χρόνια ότι ο Υπουργός Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας της χώρας που είχε φτάσει στο παραένα για να βγει εκτός ευρώ, για να μας πετάξουν έξω ουσιαστικά, που ήταν το κακό παιδί, που ήταν η χώρα η οποία χρωστούσε στους πάντες και τα πάντα, που έπαιρνε δάνεια και δεν είχε σκοπό να τα αποπληρώσει. Ποιος θα το πίστευε λοιπόν ότι μετά από μερικά χρόνια θα βλέπαμε τον Υπουργό Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας αυτής της χώρας να είναι επικεφαλής του Eurogroup. Μην το βλέπετε αμελητέα ποσότητα. Μην το βλέπετε καθόλου αμελητέα ποσότητα, οφείλω να σας πω. Κάθε άλλο. Κάθε άλλο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωστόσο, το πρόβλημα το οποίο υπάρχει, ρε αδέρφια, και το αισθανόμαστε όλοι μας, είναι ότι η ακρίβεια, καλά να λες τα θετικά, η ακρίβεια όμως μας έχει γονατίσει. Μας έχει αλλάξει στην κυριολεξία τα φώτα. Και δεν βλέπω να είναι... Τώρα τους βλέπω λίγο να κινούνται, να σας πω την αμαρτία μου. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε κινητικότητα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πρέπει να τα λέμε. Γιατί όταν ο αρμόδιος υπουργός, όταν πρώτα απ' όλα έχεις αλλάξει τρεις υπουργούς, έχεις πάρει του κόσμου, μα του κόσμου, τα μέτρα. Έχεις κάνει πενταπλάσιες ανακοινώσεις από τα μέτρα τα οποία έχεις πάρει. Και ο πολίτης, την ώρα που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, κάνει το σταυρό του, σημαίνει ότι έχεις αποτύχει. Όταν εν έτη 2026, καλοκαιριού, Ιουνίου του 2026, αναγκάζεσαι να φτιάξεις μια νέα πλατφόρμα για να συγκρίνουν οι πολίτες τις τιμές, σημαίνει ότι έχεις αποτύχει. Γιατί η ανάγκη του να υπάρχει μια τέτοια πλατφόρμα γεννήθηκε από το γεγονός ότι υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχει γκρίνια, υπάρχει δυσαρέσκεια. Είναι από τα πρώτα ζητήματα τα οποία καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις, στις κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις που έχουν στα χέρια τους τα επιτελεία, ως από τα μείζωνα ζητήματα που μπορεί να δημιουργήσουν προϋποθέσεις νίκης ή ήττας στις εθνικές εκλογές. Και επειδή σας είπα προηγουμένως και μου στέλνετε μηνυματάκια, τι εννοείς ρε Παπαδάκη ότι τώρα που τελειώνει ο πόλεμος μπορεί να φέρνει τις εκλογές πιο κοντά? Μπορεί να φέρει τις εκλογές πιο κοντά, διότι πλέον είναι ο δρόμος ανοιχτός για μέτρα με κοινωνικό πρόσημο. Πολλά μέτρα, δυνατά μέτρα, κοστολογημένα, μαθαίνω, και με υψηλό budget τα μέτρα αυτά, τα οποία πρόκειται να ανακοινωθούν εκ πρώτης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχει έρθει με άγριες διαθέσεις. Όλα καλά, καφέ μας έφερες απ' έξω. Και με μπλουζίτσα Iron Maiden από το σπίτι τον ήρθες του καφέ. Θα σας εξηγήσω μετά, θα σας κάνω την αποκάλυψη για ποιον μιλάω. Αλλά μπήκε μέσα, άνοιξε την πόρτα, άνοιξε τα φώτα, τα ξανάκλεισε. Έκανε ωραίες νοστιμιές. Φρυγανιά του δώσαμε του κυρίου, κυρία Βουγιουκλιώτη. Μία φρυγανιά, μπας και στανιάρει λίγο, γιατί τον βλέπω ότι... Αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, κάτσε, είδες, με αποσυντόνισες. Κάτσε να διαβάσω κανένα μήνυμα εδώ. Γεια σου ρε Διονύση. Κάνω ό,τι μπορώ, Διονύση μου. Αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω για ποιο λόγο το εκλαμβάνεις με αυτόν τον τρόπο. Εάν εσύ είσαι μια χαρά με τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, εμένα δεν μου καίγεται καρφάκι. Ωραίο αυτό το τσαχπίνο μπιρμπιλό καργαλιάρικο.

0: Διαβάζω επίσης στο ενικός.gr πολεοδομίες, νέες αποκαλύψεις για τον εγκέφαλο του κυκλώματος, οι πιέσεις για δικαίωμα υπογραφής και οι καθυστερήσεις στη διαβίβαση της καταγγελίας. Η αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος θέτει στο μικροσκόπιο τις πολεοδομίες όλης της χώρας. Άντε αμήν, πόσο καιρό έχουμε και το φωνάζουμε και λέμε πηγαίνετε πολεοδομία, πολεοδομία. Εάν θέλετε θα σας κεράσω και καφεδάκι εγώ στην πλατεία των Μολάων εκεί στο χωριουδάκι μας, στο χωριουδάκι μου, για να πάτε στην πολεοδομία μία βολτίτσα. Να τους ρωτήσετε ρε παιδί μου, τι νοσείς εσύ, αυτή η πεζούλα που βρέθηκε, πώς ξεφύτρωσε από το πουθενά. Εκεί για ποιο λόγο έχετε κάνει παραδείγματος χάρη, έχετε σκάψει το δρόμο και έχετε βάλει και μία σκάρα. Πώς έχουμε τις σκάρες τις οποίες ψήνουμε καμιά μπριζόλα, αυτή την έχουν βάλει, γεια σας, καλή ξεκούραση, αυτή την έχουν βάλει για να πέφτουν τα νερά. Φοβερό. Και όταν τους ρωτάς, σου λένε, μα δεν έχουμε δώσει εμείς άδεια. Κάνα μία χούφτα είναι, μία κουρκούλα είναι το χωριό, δεν είναι. Και είναι ο κεντρικός δρόμος. Κανένας δεν είναι ότι κάποιος σκάβει. Ρε, μας δουλεύετε ψηλό γαζί. Μέσα σε όλες τις πολεοδομίες. Προσέξτε. Προσέξτε. Δεν είναι όλοι οι υπάλληλοι. Όχι. Αλλά. Ένα πολύ μεγάλο αλλά. Καλημέρα. Καλημέρα, Σταύρο μου. Βαρεθήκαμε λέει να ακούμε για τις τιμές στα ράφια. Δεν θα κατέβουν ποτέ οι τιμές. Όνειρα θερινής νυχτός κάνετε. Ξεκολουθούμε να κάνουμε όνειρα όμως. Πρέπει να πέσουν, πρέπει να βρουν τρόπος να πέσουν οι τιμές. Δεν γίνεται. Υποφέρουν οι συνταξιούχοι, υποφέρουν οι μισθωτοί, υποφέρουν οι νέοι, υποφέρουν τα παιδιά μας, τα οποία θέλουμε να τα βγάλουμε στην κοινωνία, να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, και με το καλημέρα υποφέρουν. Ο Λευτέρης λέει κάποτε πριν το 2000 λέγαμε έχουμε τους Έλληνες πλούσιους και το κράτος φτωχό. Τώρα λέμε έχουμε πλούσιο κράτος και φτωχούς Έλληνες. Ελπίζω στο άμεσο μέλλον να ισοβαθμούν αυτά. Και πόσο δίκιο έχεις. Και το προσυπογράφω το μήνυμά σου. Γεια σου ρε μπριζολάκια 13. Ο λαγοκέφαλος, εάν τρέχει λέει τόσο γρήγορα όπως ο κανονικός λαγός. Δεν ξέρω ρε μπριζολάκια 13, αλλά και μόνο με το nickname μου άνοιξε την όρεξη. Καλημέρα. Ο Γιώργος, και είναι το τελευταίο μήνυμα, επιτρέψτε μου, που διαβάζω για τώρα. Τα υπόλοιπα μηνύματα μετά τις 6. Σπυράκο λέει καλή σου μέρα. Μια και σου αρέσει πολύ το Σπυράκος, όπως είπες πριν λίγο. Θα μου επιτρέψει να σου πω πως πράγματι δεν είναι αμεληταίο το ότι ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών ηγείται του Eurogroup. Ας θυμιστούμε όμως το παρασκήνιο της εκλογής αυτής. Ο Έλληνας Υπουργός απέναντι στο Βέλγο Υπουργό, την εποχή που η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε να βάλει χέρι στα ρωσικά κεφάλαια που βρίσκονταν στο Euroclear. Ο Βέλγος δεν συνένεσε να πάρει αυτά τα κεφάλαια. Με εννοείς, τι εννοώ, καλέ μου φίλε? Ασφαλώς και σε εννοώ, να σου πω κάτι. Μα οι συσχετισμοί αλλάζουν από πολλά γεγονότα. Ήταν ένα από τα γεγονότα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ακόμα και αν δεν γινόταν αυτό και την έπαιρνε στο τέλος ο Βέλγος. Και μόνο το γεγονός ότι έφτασε, να το πούμε, μέχρι τον τελικό ο Πιερακάκης, επιτυχία από μόνο του. Πόσο δε μάλλον τώρα που έχει αναλάβει επικεφαλής του Eurogroup. Είναι πολύ σημαντικό. Απλά μην περιμένετε, όπως ένας πρώην υπουργός εθνικής οικονομίας μου το είπε χαρακτηριστικά, μην περιμένεις ότι ο Πιερακάκης, ότι ο Έλληνας που πήγε εκεί μονίμως, μα μονίμως, θα προτάσει τα ελληνικά συμφέροντα. Έχει ένα μεγάλο δίκιο. Έχει ένα μεγάλο δίκιο. Η δουλειά του κυρίου Πιερακάκη εκεί είναι τελείως μα τελείως διαφορετική. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είναι σημαντική η θέση που κατέχει σε αυτή τη χρονική στιγμή. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας, και ελπίζω να έχουμε μαζί μας το τσουνάμι μας, την κυρία Κασίμ. Ελπίζω να βρει και το δρόμο για να επιστρέψει σπίτι της. Ξέρω εγώ τι λέω. Σπίτι της εννοώ το ραδιοφωνικό σπίτι της, για να μην παρεξηγηθώ. Αρχίζει να με ψάχνει ο Σοκράτης. 5 ημέρες στο Hydra Beach Resort, λοιπόν, είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Ίδρα Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις σε ένα από τα κορυφαία All Inclusive Resorts της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort. Παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή Infinity Pool με θέα στον Εργοσαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές σπα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Μάνεσης, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχασες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Πληροφορίες στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Σας έχω και τρίτο δωράκι. 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοο της Sea Jets. Ταξιδεύστε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε το Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, μεθαύριο, 22 Ιουνίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Να ευχαριστήσω την κυρία Μαρία Χριστοδούλου που ήταν μία ώρα εδώ και με ανεχόταν. Επέδειξε πάλι πολύ δυνατές αντοχές. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε δρυμύτεροι και σε άλλαγη ώρας. Παρακαλώ.
1: Real FM.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM, η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: στους 97,8. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Να έχετε όλοι και όλες μια πάρα πολύ όμορφη ημέρα, ακριβώς όπως λέει το άσμα. Μου έχει έρθει ο Τζιβελεκίδης με μια μπλούζα των Iron Maiden. Άντε βάλε Infinity Dreams μετά. Ναι, γιατί μέχρι εκεί μπορούμε να φτάσουμε, όχι παραπάνω, γιατί τέτοια ώρα, στα 5 λεπτάκια μετά τις 6 ώρα το πρωί. Πολλά τα μηνυματάκια σας, θέλουμε κι άλλα. Φαντάζομαι πως, ναι, ξέρω, έχετε την ίδια απορία, δεν θα πω τίποτα ακόμα, θα κρατηθώ. Δώσε άλλο ένα, have a nice day.

8 και 5 λεπτάκια έχουμε την ανατολή του ηλίου. Σε κάθε περίπτωση, επειδή μας κάνει νεράκια, μας κάνει έτσι, μας παίζει κρυφτούλη πίσω από την πεντέλη ο ήλιος. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ήδη το μαύρο της νύχτας έχει υποχωρήσει και απολαμβάνουμε όλοι αυτό το καταγάλανο, τον καταγάλανο Αττικό ουρανό, που όταν είναι πανάθεμάτων έτσι καταγάλανος είναι... Είναι χάρμα, ρε παιδί μου. Δεν είναι τυχαίο ότι οι αρχαίοι Αθηναίοι ήρθαν και έκτισαν σε αυτό εδώ το σημείο, σε αυτόν εδώ τον τόπο. Έχει πολλά, πάρα πολλά χαρακτηριστικά. Ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων και στις τραγουδάρες. Για την μπλούζα το κάνουμε, να ξέρετε, κύριε Βασιλόπουλε. Παρακαλώ. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας και έχω να σας κάνω μια πάρα πολύ σημαντική ερώτηση. Απευθύνομαι και σε σένα, κύριε Τζιβελεκίδη, και σε εσάς, κυρία Βουγιουκλιώτη, και στον κάθε ένα, στην κάθε μια από εσάς ξεχωριστά. Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου? Με το νέο ρεύμα λοιπόν Maxi Home Safe απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στα 18 11 33 ή επισκέψου φυσικοαερίοελλάντος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας.

αρχίζουν, δεν αρχίζουν. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, εκεί στο Burger Stock της Ελβετίας θα έχουμε κάποιες προκαταρκτικές, λέει, συνομιλίες. Μην περιμένετε να δείτε υψηλά πρόσωπα. Μην περιμένετε, δηλαδή, να δείτε το χαμογελαστό Divans να περνάει εκεί το κατόφλι, την είσοδο του θερέτρου, θερέτρου με θήτα. Αλλά σε κάθε περίπτωση να ξέρετε ότι αυτό το οποίο έχουν υπογράψει ο 47ος με τον Ιρανό, με τον Πεζεσκιάν, είναι ότι θα πρέπει να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και τις επόμενες 60 ημέρες να υπάρξει ένα τελικό κείμενο συμφωνίας. Θα πρέπει να έχουν καταλήξει σε ένα οριστικό κείμενο για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε συνέντευξή του στο Άξιος, ο πρόεδρος Ντόναλντ, το Μίστερ Τραμπ, είπε το εξής, ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε αποτελεί αποτέλεσμα αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος και διπλωματικής πίεσης. Ο Χαμενέι από την άλλη πλευρά, όμως, Νταμπά Χαμενέι, ανέφερε ότι στην αρχή είχε αντίθετη άποψη, αλλά έδωσε την έγκρισή του μετά από προσωπικές δεσμεύσεις και εγκυήσεις του Ιρανού Προέδρου, του Πεζεσκιάν, για να προχωρήσουν σε αυτή τη συμφωνία. Ο Γκαλιμπάφ, ο αγαπημένος του Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι η χώρα του θα απαντήσει με αποφασιστικό και ισχυρό τρόπο σε περίπτωση που η άλλη πλευρά παραβεί τις δεσμεύσεις της. Μία ευτυχισμένη, μία χαρούμενη ατμόσφαιρα. Τώρα που θα φτάσει το πράγμα, Θεός και ψυχή τους. Ο Ντιβάνς τώρα κάλεσε το Τελ Αβίβ να σεβαστεί τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Αναφέρθηκε στις επιθέσεις στο Λίβανο. Είπε πως δεν είναι αποδεκτές. Θα πρέπει ο Νετανιάχου, αν μη τι άλλο, να διατηρήσει τα συμφωνηθέντα. Τώρα, ο Θανάσης ο Τσίτσας νωρίτερα μας ξεκαθάρισε και μας είπε ότι δεν είναι τεχνητή κρίση αυτό το οποίο συμβαίνει ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ, αυτό το οποίο βλέπει όλος ο πλανήτης. Είναι μια ουσιαστική κρίση. Υπάρχει διχογνωμία, υπάρχει διάσταση απόψεων όσον αφορά στο πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το κομμάτι του πλανήτη, και δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο το μήνυμα του Divans. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει πάντως από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο νότιο Λίβανο. Οι προβλέψεις, αυτό το οποίο αναφέρεται στο μνημόνιο σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ότι πρέπει να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας. Όταν λοιπόν στο και 5 και μετά τη συμφωνία έχουμε τοποθέτηση του Μπίμπι ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας, τι γίνεται τώρα? Ανοίγω εισαγωγικά. Η Χεζμπολάχ αποτελεί κίνδυνο για το Ισραήλ, αυτό είναι απολύτως αληθές. Αλλά η ασφάλεια του εβραϊκού κράτους δεν μπορεί να διασφαλιστεί με την κατάκτηση γειτονικών εδαφών. Κλείνω εισαγωγικά. Ο πρόεδρος της Γαλλίας την έκανε αυτή τη δήλωση, ο Εμμανουέλ Μακρόν, συμπληρώνοντας πως η πολιτική του Νετανιάχου σε Λίβανο, Γάζα και Δυτική Όχθη τροφοδοτεί τη μνησικακία και τη βία μεταξύ των πληθυσμών της περιοχής. Μήπως όμως εκτός από αυτά τα πολύ ωραία, όμορφα λόγια, μήπως πίσω από αυτές τις πολύ θετικές προσεγγίσεις πρέπει να γίνει και κάτι άλλο? Τι λέτε, κύριε Μακρόν? Τι λέτε γενικότερα εκεί οι Ευρωπαίοι, οι 27 που είσαστε μαζεμένοι στις Βρυξέλλες, και το μεγαλύτερο κομμάτι της Συνόδου το έχει απασχολήσει ο Ρώσο-Ουκρανικός πόλεμος, μάλλον η ξεκάθαρη τοποθέτηση υπέρ της Ουκρανίας και κατά της Ρωσίας, για ακόμη μία φορά θα πω εγώ, συν τα 90, μισό λεπτάκι, για να δω λίγο εδώ τα ποσά, γιατί δεν θέλω σε καμία των περιπτώσεων να κάνω λάθος. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων λοιπόν, προσβλέπει στην πρώτη εκταμίεση προς την Ουκρανία από το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα έτη 2026 και 2027 πριν από το τέλος Ιουνίου του 2026. Βοήθειά μας.

Λοιπόν, στα υπόλοιπα της Συνόδου Κορυφής, μάλλον για να το βάλουμε στο όλο κομμάτι και να του δώσουμε και το ελληνικό ενδιαφέρον, διότι ασφαλώς τους ηγέτες των 27 είναι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, έκανε μια δήλωση και μάλιστα σχολιάζοντας σχολιάζοντας όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, η επικείμενη αυτή η συμφωνία που φαίνεται ότι θα ανοίξει ουσιαστικά το δρόμο για να μειωθούν οι τιμές. Η δήλωση λοιπόν του κυρίου Μητσοτάκη έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι είναι χρέος της πολιτείας να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και την βενζίνη στην Αντλία. Θα προσθέσω εγώ λοιπόν, μάλλον θα βάλω τον αστερίσκο και θα πω, ναι, όντως η πολιτεία κάτι πρέπει να κάνει. Παρεπιπτόντως η πολιτεία, κύριε Μητσοτάκη, είναι η κυβέρνησή σας σε αυτή την χρονική στιγμή, οπότε κάντε κάτι που να πάρει ευχή. Μυρίζω ότι κατόπιν της συγκεκριμένης δήλωσης φαίνεται ότι θα έρθουν νέα μέτρα με κοινωνικό πρόσημο. Να δούμε τι θα επιλέξει η κυβέρνηση, διότι, επαναλαμβάνω, ακούγοντας, ενθυμούμενος μάλλον, τη συνέντευξη την οποία έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Πρωθυπουργός, είναι ξεκάθαρος ότι ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν πρόκειται να μειωθεί. Εγώ τουλάχιστον αυτό έχω καταλάβει. Άρα θα πρέπει να βρουν άλλους τρόπους για να μειωθεί άμεσα η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία. Έχω μία μικρή υποψία, επειδή όμως δεν το έχω τσεκάρει. Ξέρετε, δεν είμαι και του οικονομικού ρεπορτάζ. Και όταν σε αυτό το σταθμό, παραδείγματος χάρη, είναι ο Νίκος Ρογκάκος, η Αμαλία Ικάτζου, είναι ο Δημήτρης ο Χριστούλιας που δίνει ρεπορτάζ και τον διαβάζουμε και τον ακούμε από τους καλύτερους οικονομικούς συντάκτες, τώρα τι να καθίσουμε εμείς να πούμε παραπάνω. Αλλά απλά σε πολιτικό επίπεδο, ξέρετε, εμείς οι πολιτικοί συντάκτες ό,τι μαθαίνουμε το μαθαίνουμε στο γύρω-γύρω, Μαξίμου, από εδώ, από εκεί. Επιφυλάσσουμε ωστόσο για να σας πω και να σας δώσω ρεπορτάζ από Δευτέρα. Ο Νίκος, καλό παράδεισο στον τεράστιο και ντόμπρο Ανδρέα Μαζαράκη. Καλό παράδεισο, συλληπιτήρια στους οικείους του. Ό,τι και να πούμε λίγο. Γεια σου ρε Μιχάλη. Μήπως, μου λέει Σπύρο, μας είπαν κάποια ψέματα αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μας είπαν ότι εισέβαλε ο κακός εντός ή εκτός εισαγωγικών Πούτιν, αλλά εδώ διαβάζουμε πως οι Ουκρανοί χτυπούν Μόσχα, Αγία Πετρούπολη. Ποιος έχει δίκιο τελικά? Τώρα μετά από 3-4 χρόνια αυτού του συνεχόμενου πολέμου, ο οποίος υποτίθεται θα ήταν πόλεμος μερικών εβδομάδων, πιστεύεις ότι σε αυτό το χρονικό σημείο που έχουμε φτάσει μπορούμε να δούμε ποιος έχει δίκιο και ποιος όχι? Ενώ για τις συγκεκριμένες επιθέσεις, όντως έχουν γίνει επιθέσεις, χτυπούν με drones οι Ουκρανοί παντού και βεβαίως αντιμετωπίζονται από τους Ρώσους. Αλλά θεωρείς ότι μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη λογική και μάλιστα σε αυτή, επαναλαμβάνω, τη χρονική στιγμή? Νομίζω πως όχι. Αυτό απλά που μου έκανε εμένα τρομερή εντύπωση, δεν ξέρω ρε παιδί μου, εντάξει, γίνεται μια σύνοδος κορυφής, υποτίθεται ότι έχεις να συζητήσεις θέματα που αφορούν στον προϋπολογισμό σου, υποτίθεται ότι έχεις να συζητήσεις θέματα που αφορούν σε πολλά οικονομικά ζητήματα, στην κοινή αγροτική πολιτική, που εκεί υπάρχει μια απίστευτη κόντρα ανάμεσα στις, τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα, τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης και με εμάς τους Νότιους, Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία. Οι βόρειες χώρες της Ευρώπης τι θέλουν? Οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης θέλουν ουσιαστικά να μειωθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις και τα χρήματα αυτά τα οποία θα εξασφαλιστούν να πέσουν στο Ταμείο για την Εθνική, για την Ασφάλεια της Ευρώπης, για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια. Θα μου πείτε, δεν χρειάζεται, δεν γκρινιάζουμε τόσο καιρό για το... Ναι, γκρινιάζουμε, είναι γεγονός, αλλά όχι εις βάρος. Και ειδικά έτσι όπως τα έχετε κάνει στις Βρυξέλλες με τους αγρότες. Δεν ξέρω τελικά εάν αυτά τα οποία, ποιοι τα σκέφτονται, με ποιο τρόπο, πάντως αντιδρούν οι αγρότες σε όλη την Ευρώπη. Αντιδρούν οι αγρότες που έχουν σοβαρό αντικείμενο
οι χώρες τους όσον αφορά στα αγροτικά προϊόντα. Μία από αυτές τις χώρες είμαστε κι εμείς. Και επειδή έχει πληγεί το κύρος της χώρας, έχει πληγεί γενικότερα το κύρος, πώς να το πω, όχι των αγροτών. Γενικότερα ξανακούστηκε ότι κυκλοφορούν πολλά λαμόγια ανάμεσά μας. Απλά αυτή τη φορά κυκλοφόρησαν πολλά λαμόγια που βρήκαν ανοιχτή την πόρτα. Πολλά λαμόγια που αφορούν στην αγροτιά μας. Έπληξαν την αγροτιά μας, τους γεωργούς μας. Αυτά. Να μην επεκταθούμε περισσότερο σε αυτό το κομμάτι, διότι έχουμε και τη σημερινή ημέρα. Θα περιμένουμε και το τελικό κείμενο των συμπερασμάτων. Πάντως το draft εμένα δεν με άφησε και ιδιαίτερα ενθουσιασμένο, να σας πω την αμαρτία μου. Κάθε άλλο. Τουναντίον, γεια σου Βασίλη, καλημέρα από Νιρεβέργη, στέλνει ο Βασίλης. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο αύριο. Έρχομαι Ελλάδα διακοπές στην Πτολεμαΐδα που έχει πληγεί με το κλείσιμο των εργοστασίων. Δεν το δείχνουμε, το πουλάμε στα Σκόπια το κάρβουνο, το λιγνίτι. Και αγοράζουμε, λέει, πιο ακριβό ρεύμα. Είχαμε βγάλει τις τιμές αναλυτικά πόσο κοστίζει το ρεύμα στη χώρα μας. Είμαστε λίγο προχωρά το θέμα των ΑΠΕ. Πρέπει, λέει, να φτάσει σε ένα εύλογο, πώς να το πω τώρα, πρέπει να φτάσει σε ένα εύλογο ποσοστό η παραγωγή από τις ανεξάρτητες πηγές ενέργειας για να μπορέσει να πέσει η τιμή του ρεύματος. Θα το κάνουμε. Α, τι βάφουνε εκεί, βάφουνε το κλειστό. Μάλιστα. Να πάνε να βάψουν για τον Καλατράβα που έχει κάτι περίεργα εκεί πάνω. Στίγματα. Τέλος πάντων, βλέπω, συμπαθάτε με, έπεσε το μάτι μου και στην κρατική τηλεόραση. Κάνουν ένα ρεπορτάζ εκεί στο Ολυμπιακό στάδιο. Κάποια έργα συντήρησης. Ευτυχώς που τα θυμηθήκανε και αυτά, γιατί είδατε. Ωραίο το Καλατράβα χωρίς το plexiglass, ευάερο, ευήλιο, γεμάτο τρύπες. Μια χαρά, μια χαρά. Μόνο στην Ελλάδα καταφέραμε και το καταστρέψαμε μέσα σε 22 χρόνια. Μέσα σε 22 χρόνια. Καταπληκτικό. Επειδή, λέει, το εγχειρίδιο για το πώς θα γίνει η συντήρηση του Καλατράβα ήταν μέσα σε ένα σιρτάρι χωμένο, ξεχασμένο, μαζί και με τα CD και τα διάφορα. Τότε CD κυκλοφορούσαν. Κάποια καθαρίστρια όταν καθάριζε τα βρήκε εκεί πέρα, ξέμπαρκα. Σου λέει, αυτά ποιος τα ξέχασε? Πού να ψάχνω τώρα να βρω? Και το πέταξε. Έτσι, λέει. Μα αυτή δεν είναι η δουλειά. Να μας ξεβρωμίζουν και να πετάνε τα τάχρηστα. Το πέταξε, δεν το είχε αναζητήσει κανένας. Δεν ξέρουν πώς να συντηρήσουν το Καλατράβα. Τώρα σκέφτονται μήπως είναι καλή ιδέα να γκρεμίσουν τελείως το Ολυμπιακό στάδιο, να το ξαναφτιάξουν από την αρχή, ότι θα κοστίσει λιγότερο. Ναι, γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι να πω σε αυτή τη χώρα. Ειλικρινά, κάναμε Ολυμπιακούς αγώνες, ίσως αν όχι τους καλύτερους Ολυμπιακούς αγώνες, για να μην το περνέψουμε έτσι. Κάναμε από τους καλύτερους Ολυμπιακούς αγώνες και δεν καταφέραμε να κεφαλαιοποιήσουμε την επόμενη μέρα. Και όλα αυτά τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων που δόθηκαν για να γίνουν οι καλύτεροι Ολυμπιακοί αγώνες το 2004 πήγαν, έπεσαν στο βρόντο. Τώρα σιγά σιγά πουλάμε από εδώ, πουλάμε από εκεί, μπας και καταφέρουν να μείνουν. Αλλά μπας περιπτώσει, δεν είναι και αυτές τώρα λύσεις. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, την καλημέρα μου. Αγαπημένη μου, λέει, να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή εκπομπή. Παρασκευούλα σήμερα. Σπύρο, συμφωνώ για τον καταγάλανο ουρανό της πρωτεύουσας. Αττικό φως, γνωστό σε συστατικό της μεγαλουργίας των τεχνών των αρχαίων Ελλήνων. Σήμερα το αρχαίο μας γνωμικό είχε περικλεί, διόλου τυχαίο. Στα δικά μας τώρα, εσερά-σερά. Πώς το έλεγε στην ταινία, Λάσου σουρελά, Λάσου σουρελά. Αυτό ήταν γαλλικό, δεν έχει σημασία, άσχετο. Τα πάντα συνεχίζονται στους συνηθισμένους ρυθμούς. Ακρίβεια, ακρίβεια, ακρίβεια. Καλό Σαββατοκύριακο, υγεία σε όλους μας. Μπήκατε στην πλατφόρμα, μπήκατε στο posokani.gov.gr. Θέλω τις εντυπώσεις σας. Εμείς
Έχουμε από την πρώτη στιγμή μπει στη διαδικασία και προσπαθούμε να βρούμε τις περίεργες έτσι σκοτεινές γωνίτσες αυτής της πλατφόρμας. Επαναλαμβάνω, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο καταγραφικό. Μπορείς να δεις αρκετά πραγματάκια, αλλά ρε παιδί μου, το είπα χθες το πρωί, το συζητήσαμε και προχθές. Με το που μπήκαμε στην πλατφόρμα διαπιστώσαμε την απίστευτη απόκληση που υπάρχουν στα προϊόντα. Διαπιστώσαμε την απίστευτη απόκληση. Παίρνεις ένα προϊόν, διαλέγεις το οποιοδήποτε προϊόν και βλέπεις παραδείγματος χάρη η φθηνότερη με την ακριβότερη τιμή, η φθηνότερη και η ακριβότερη προσέγγιση του ίδιου προϊόντος από διαφορετικά σούπερ μάρκετ, είναι επική η διαφορά. Μιλάμε για απλά πραγματάκια τα οποία μπορεί να έχουν και διαφορά 2 και 3 ευρώ. Αυτό λοιπόν το οποίο είδαμε εμείς, ότι υπάρχει όντως ισοκέρδεια, δεν το έχει δει κανένας στο αρμόδιο Υπουργείο. Δεν το έχει δει κανένας εκεί στους ελεκτικούς μηχανισμούς. Έπρεπε δηλαδή να υπάρξει αυτή η πλατφόρμα. Επαναλαμβάνω, στις 8 παρά 20 θα έχουμε τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ήτανε στη σύσκεψη, άλλωστε αυτός είναι υπεύθυνος και για την πλατφόρμα τη συγκεκριμένη.

0: αν θέλετε, ή αν θέλεις Νικήτα μου. Αλλά εκεί λαμβάνονται οι αποφάσεις. Αύριο μεθαύριο στο Μαξίμου εκλογές έρχονται, κανένας δεν μπορεί να ξέρει το αποτέλεσμα και τις δημοσκοπήσεις τις οποίες σχολιάζουμε και τις έχουμε ως εργαλείο είναι δημοσκοπήσεις, δεν είναι εθνικές εκλογές. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, το μήκος του χρόνου μέχρι τις εθνικές εκλογές, εκεί που τις τοποθετεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο το μήκος. Το χρονικό μήκος. Πολλά μπορούν να αλλάξουν. Όπως παραδείγματος χάρη μπορεί να αλλάξει και η ημερομηνία, η περίοδος των εκλογών, τώρα που τα πράγματα όσον αφορά στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν παίρνει έναν διαφορετικό δρόμο. Όλα αυτά τα συνυπολογίζουμε κάθε φορά. Οι πληροφορίες λοιπόν προέρχονται από τα Υπουργεία, οι πληροφορίες προέρχονται από το Κέντρο Αποφάσεων που είναι αυτό το κτίριο στην Ηρώδου Αττικού, στον αριθμό 19. Όπως όταν θέλουμε να βγάλουμε πληροφορίες, όταν βγάζουμε πληροφορίες για την αξιωματική αντιπολίτευση, όταν μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ, μιλάμε για τη Χαριλάου Τρικούπη. Ποιος θα δώσει τις πληροφορίες, ο Ψιλικατζής που είναι απέναντι? Που αν μη τι άλλο έχει πληροφορίες και ο Ψιλικατζής που είναι απέναντι, γιατί βλέπει πράγματα και καταστάσεις. Αντιλαμβάνεστε όμως το πνεύμα της πρότασης την οποία ανέφερα. Μην είμαστε λοιπόν μη γιάγκηχτοι. Δεν είναι, νομίζω, πρέπον και σωστό, εκτός και αν δεν θέλετε να ακούτε πληροφορίες. Μπορούμε να λέμε και τη Μάγια τη Μέλισσα. Τι λέτε? Αλλά δεν είναι ωραίο να ακούτε εδώ για πρώτη φορά κάποια πραγματάκια και μετά να τα βλέπετε να υλοποιούνται? Λέω εγώ τώρα. Διαφημιστικό διαλυματάκι. Θα πάμε σε ειδήσεις, σε τίτλους και θα επανέλθουμε. Δικό σας, κύριε Τσβελεκίδη.
1: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
2: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
5: Προπόληση more.com.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
10: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
11: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
12: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το Real

0: realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεων. Νεκρός 46χρονος μοτοσυκλετιστής ύστερα από πρόσκρουση σε κλειδώματα. Αγκάθι της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν παραμένει ο Λίβανος. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ-Μαγιαντίν που εδρεύει στον Λίβανο, η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων. Δεν θα μεταβεί στην Ελβετία και ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Η μείωση των τιμών του πετρελαίου μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα περάσει στην Αγγλία, διαβεβαίωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Σε νέα δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του κόσμου παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας υπάλληλος της οργάνωσης. Περισσότερα στο real.gr.

0: Αμπά, βρήκε το δρόμο.
1: Βρήκανε.
0: Νομίζω ότι θα ήσουν πάλι στο Ιωσήφ το Καλαμαράκι.
1: Το μετάνιωσα. Δεν το μετάνιωσα που ήμουν. Το σκέφτηκα, αλλά μετά το μετάνιωσα.
0: Λέω μπορεί να τη άρεσε καλύτερα. Εκεί, εν πάση περιπτώσει, εντάξει.
1: Αυτό σου λέω, το σκέφτηκα, αλλά μετά το μετάνιωσα.
0: Το σκέφτηκε κιόλα.
1: Γι' αυτό.
0: Δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη στις γυναίκες, τη Βελεκίδη.
1: Είναι άντρες σεξιστικό.
0: Ναι. Το έχει πει και ο Ζήκος. Γυναίκε είναι άπιστε.
1: Σιγά.
0: Το έχει πει ο Ζήκος.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Σήκωμα, αφισβητείς το Ζήκο.
1: Καθόλου αφισβητώ, δεν καταλαβαίνω τώρα για εσύ.
0: Αν είναι δυνατόν. Άκου ο τώρα. Ζήκος έχει δώσει πολλές φιλοσοφίες. Έχει πει ωραία πράγματα. Έχει πει πράγματα τα οποία μας ακολουθούν σε ολόκληρη τη ζωή τους άντρες.
1: Άκου, λέει, δεν μπορείς να πιστεύεις γυναίκες. Ενώ σου λέω τους άντρες ένα πράγμα.
0: Δεν ξέρω, εγώ ακούω το Ζήκο. Ο Ζήκο ήταν πιστός και έδινε και τσάπα σαλαμάκι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Πήγε ο άλλος και ήθελε να πούμε το ουζάκι, λέει, σε σουλίνα. Να ακούμε τους σοφούς ανθρώπους που έχουν πατήσει σε αυτή τη γη, όπως ο Ζήκος.
1: Όπως εσένα επίσης, γιατί και σε αυτή τη γη έχεις πατήσει.
0: Ναι, εγώ δεν είμαι σοφός.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν είμαι σοφός. Τι δουλειά έχω εγώ με τις... Γενικότερα. Μην κοιτάς. Μην μπερδεύεσαι με τους άλλους. Είναι τελείως διαφορετική η αμπελοφιλοσοφία και τελείως διαφορετική η σοφία η πραγματική. Κάποιοι αμπελοφιλοσοφούν. Τους αρέσει.
1: Είναι καλό που.
0: Ναι.
1: Αυτό το αυτοτρόλ.
0: Μα δεν είναι. Για ποιο λόγο να μην. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα. Πρέπει να κοιταζόμαστε στον καθρέφτη. Και ο καθρέφτης μας δίνει την πραγματική εικόνα. Εάν τώρα παραδείγματος, δηλαδή, σκέψω, ας πούμε, να κοιτάζομαι εγώ στον καθρέφτη και να. Τι ωραίος άντρας που είσαι, ρε μεγάλε. Τι ομορφάντρας είσαι. Πρώτα απ' όλα, αν ήμουν ομορφάντρας, μπορεί να είχα γίνει και υφυπουργός, έστω για 24 ώρες. Ξεκινάμε από εκεί.
1: Το έχεις σκεφτεί αυτό. Πρέπει να είσαι όμορφος για να γίνεις υφυπουργός.
0: Δεν το είπα εγώ, ο κύριος Λαζαρίδης το είπε.
1: Καλά, λέει, το ξέχασα.
0: Δεν είπε ο κύριος Λαζαρίδης.
1: Και το μεταξύ, το ξέχασα. Και το μεταξύ να λέω. Τι.
0: Όχι, δεν το είπε ο κύριος.
1: Από πού προκύπτει αυτό. Αλλά ναι, το ξέχασα.
0: Ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης. Δεν
1: το
0: ρωτούσε. Για ποιο λόγο πήρατε αυτή τη θέση, εκείνη τη θέση, την άλλη τη θέση. Και είπε, διότι είμαι ομορφάντρας.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν είμαι ομορφάντρας, γι' αυτό εδώ. Μεροδούλη, μεροφάι, ναι. Το μυστρί, το πυλοφόρι.
1: Μέχρι τις 8 το πυλοφόρι.
0: Μέχρι τις 8.
1: Εντάξει.
0: Το συγκεκριμένο, μετά πιάνουμε άλλο μυστρί.
1: Πάντα υπάρχει ένα μυστρί.
0: Πάντα υπάρχει.
1: Εδώ, εδώ είναι το πυλοφόρι, μετά είναι το μυστρί.
0: Έτσι.
1: Εντάξει,
0: έτσι,
1: μέχρι τις 8 εδώ πυλοφόρι.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει.
0: Η κυρία Στεφανία Κασίμη.
1: Ο κύριος Σπύρος
0: επέστρεψε στο σπιτικό μας.
1: Επέστρεψε στο σπιτικό μας. Coming home.
0: Ναι, μπράβο, άλλο ένα coming home, κάτι οτιδήποτε. Στο δικό μας το σπίτι.
1: Έστω. Ναι, το δικό μας.
0: Αυτό την πληγώνει.
1: Με πληγώνει. Κοιτάξτε τη φορά όμως.
0: Κάνω.
1: Τώρα πήγα ξανά στην. Ναι.
0: Να
1: πιστεύω ότι
0: κάτι.
1: Σήμερα μπορεί να πέσουν υπογραφές.
0: Πρέπει να σας πω εκεί έξω, αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες, ξέρετε εσείς, ότι μετά τις 50 αποκρώσεις του γκρι. Ταινιάρα.
1: Εντάξει,
0: ναι. Η Στεφανία η Κασίμη γυρίζει τη δική της ταινία, το δικό της όνειρο. Είναι οι 50 αποχρώσεις του πράσινου.
1: Α, μάλιστα.
0: Το τελευταίο χρονικό διάστημα έρχεται με διάφορα πράσινα.
1: Την έχεις δει την ταινία?
0: Τις 50 αποχρώσεις του πράσινου, αφού τώρα θα τη γυρίσεις.
1: Γκρι.
0: Ναι.
1: Δεν ακούστηκε πολύ καλά αυτό, 6 και 36 το πρωί, απλά που άλλαξε το χρώμα. Να ξέρεις, απλά στο λέω.
0: Μείνετε στο χρώμα, λοιπόν, μην μπαίνετε στην ουσία της υπόθεσης, λοιπόν, της ταινίας.
1: Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr.
0: Η κυρία Στεφανία Κασίμη.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης. Ναι. Εδώ είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
0: Πάρα πολύ χαρούμενοι, γεγονός.
1: Εσύ, ναι, να σε ρωτήσω κάτι. Στην Ελβετία.
0: Ναι.
1: Τι θα γίνει.
0: Μη μου κάνεις ερωτήσεις, ψέματα να μη σου πω. Την αλήθεια, αν θες να δεις. Μισό λεπτό, σε παρακαλώ. Άσε με τώρα που κουτάρω. Την αλήθεια, αν θες να δεις. Κοίτα τα μάτια μου, κοίτα τα μάτια μου. Γιατί μόνο Καραμαλής θα το κάνει με Λουκιάνο Κυλαϊδόνη. Το κάνω κι εγώ με 2002 GR.
1: Ναι.
0: Ω, 2002 GR τους έχεις προλάβει, εσύ τους
1: ναι,
0: έχεις ακούσει.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω θα γίνει. Γιατί, παιδιά, δεν καταλαβαίνω. Εντάξει.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί πιστεύεις ότι δεν τα έχω ακούσει, δεν είμαι τόσο μικρή. Δυστυχώς.
0: Ναι. Απλά τα έχεις ακούσει σε δεύτερο χρόνο.
1: Έλα, εντάξει, καλά, ναι. Θα γίνει. Όχι, δεν θα γίνει.
0: Τα προκαταρκτικά δεν θα γίνουν. Κάτι δεν πάει καλά σήμερα. Μετά την ταινία τα προκαταρκτικά δεν θα γίνουν.
1: Τι είδες το βράδυ και τι έκανες?
0: Εσύ τώρα το έκανες καλύτερο, νομίζεις.
1: Εσύ προσπαθώ να σου απαντήσω. Δεν καταλαβαίνω. Πες μου τι έκανες το βράδυ. Δεν γίνεται να μιλάς έτσι πρωί-πρωί. Λοιπόν, γελάει όλο το στούντιο.
0: Ο εξής ένας ο Τσιβελεγκίδης. Η κυρία Βουγιουκλιώτη έξω.
1: Εγώ.
0: Ποιος είναι, η Χρύσα είναι.
1: Η Χρύσα.
0: Καλημέρα, Χρύσα. Η Χρύσα Γκλιτσιώτη.
1: Ο Λευκός, ο J.D. Vance έχει αναβάλει, λέει, το ταξίδι του στην Ελβετία. Για
0: λοιπόν, να τα βάλουμε σε μία σειρά τουλάχιστον έτσι όπως τα έχω καταλάβει εγώ και να με διορθώσεις αν κάνω λάθος.
1: Ε? Ναι.
0: Ωραία. Στη Λουκέρνη, εκεί με φόντο τη λίμνη, όπου ήταν να πάει ο Ντιβάνς και να βρίσκεται εκεί και κάποιος υψηλά ιστάμενος της Τεχεράνης.
1: Παζησκιάνο που δεν θα επέγραφε. Ή τέλος πάντων κάποιος άλλος.
0: Ναι, ναι, μπορεί να ήταν και ο Καλυμπάφ, ρε παιδί μου. Αυτό δεν θα γίνει.
1: Δεν θα γίνει.
0: Δεν θα γίνει αυτό, όχι. Από τη στιγμή που πέσανε ηλεκτρονικά οι υπογραφές.
1: Έτσι είπαν ότι δεν θα γίνει.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Τέλος. Το είπε και χθες ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν στο BBC ότι δεν θα γίνει. Εν τω μεταξύ, αυτό το διάβαζα από προχθές. Το έλεγα από κάποιες διαρροές που υπήρχαν. Ότι αρκεί το ηλεκτρονικό. Αυτό που ήταν σου πει, αρκεί υπογραφή εξ αποστάσεως.
0: Εξ αποστάσεως, φοβερό.
1: Και δεν πρόκειται. Για ένα τέτοιο θέμα, ρε, φοβερό.
0: Ναι, δεν.
1: Αυτή τη στιγμή με ένα συμβόλαιο αλλάζουμε, παιδιά, εξ αποστάσεως. Πάροχο και.
0: Τι να σου. Να σου πω κάτι. Έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, να ξέρεις, ο Παπαστεργίου. Στις 8 παρά 20 που θα έχουμε τον κύριο Παπαστεργίου.
1: Κάτσε λίγο. Μια συμφωνία δεν γίνεται από τώρα. Κάτσε από κοντά.
0: Όχι, μισό λεπτάκι. Λοιπόν. Και θα το πούμε. Θα τον ψέξουμε τον κύριο Παπαστεργίου.
1: Ναι, ο Παπαστεργίου τώρα το έχει.
0: Φταίει ο Παπαστεργίου, λοιπόν, ασφαλώς.
1: Ναι,
0: με,
1: ναι.
0: Με την ηλεκτρονική υπογραφή μέσω Gov.
1: Να σου πω, μη σε σοκάρω, αλλά πριν εφεύρει η χώρα του Παπαστεργίου.
0: Ναι.
1: Και περάσουμε στο Gov. Στο εξωτερικό είχαν ήδη περάσει. Δεν θέλω να σε σοκάρω.
0: Πάρα πολύ.
1: Λοιπόν,
0: τι θέλεις να πεις. Μη γίνει κάτι σε αυτή τη χώρα, ρε Σιτζιβιλεκίνη. Στο τέλος ξέρεις τι.
1: Ο κύριος Παπαστεργίου έκανε πολλά πράγματα από το Δήμο που ήταν, αλλά στο εξωτερικό τα είχαν κάνει ήδη, ήταν μπροστά.
0: Στο τέλος θα μου πει ότι πλατφόρμα όπως είναι το πόσο κάνει.gov.gr υπάρχει εδώ και χρόνια στο εξωτερικό.
1: Δεν ξέρω.
0: Πες το μου κι αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Μου το χάλασες, παιδί μου. Πες ό,τι ξέρεις, γιατί υπάρχει.
1: Δεν το ξέρω.
0: Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, για ένα τόσο σημαντικό θέμα που μιλάμε για ένα τέτοιο πόλεμο, ασφαλώς, το να βαριούνται ή να θέλουν να αποφύγουν να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, ποιος είναι ο λόγος, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θέλανε.
1: Δεν είναι θέμα βαρεμάρας αυτό.
0: Δεν θέλανε το photo opportunity, δεν θέλανε να υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Αν είναι προσωρινή συμφωνία, αυτό δείχνει ακόμα περισσότερο, ξέρεις, ότι είναι. Μια προκαταρκτική συμφωνία.
0: Πάντως κάποιες πληροφορίες.
1: Και ότι ενδεχομένως να ζήσουμε ένα θρίλερ ακόμα για άλλες 60 ημέρες μέχρι να φτάσουμε στην τελική συμβολέδη. Το γεγονός ότι δεν τους βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Δεν θα γίνει αυτό. Από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, έτσι. Γιατί κρατάω και με επιφύλαξη.
0: Προσωπικά θεωρώ ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Θεωρώ λοιπόν το γεγονός ότι ακυρώνεται. Ακυρώνεται η τελετή, τέλος πάντων, στην Ελβετία.
0: Πάντως,
1: μου δείχνει αυτό το πράγμα.
0: Στο Μπούργκερ Στοκ της Ελβετίας, αυτό είπε και νωρίτερα ο Θανάσης ο Τσίτσας, θα ξεκινήσουν κάποιες προκαταρκτικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ορίζοντας είναι ασφαλώς μέσα στις επόμενες 60 μέρες να υπάρξει ένα τελικό κείμενο συμφωνίας.
1: Αυτό ακριβώς, τα λέγαμε και χθες.
0: Αλλά ακριβώς. Το τελικό κείμενο συμφωνίας, όταν ήδη υπάρχουν αγκάθια, πρώτα απ' όλα το Ισραήλ αρνείται να φύγει από την ζώνη ασφαλείας του Λιβάνου.
1: Σωστά.
0: Άρα, τι γίνεται εκεί.
1: Γενικά, το Ισραήλ θα υπάρχει ένα θέμα. Θα δούμε αν θα καταφέρει ο Νετανιάχου. Νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρει. Να τορπιλήσει όλη αυτή την έστω και την προκαταρκτική συμφωνία. Ναι, βέβαια, και από το Λίβανο λένε ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Ισραήλ-Λιβάνο, ότι είναι κάτι ξεχωριστό, άσχετα με το αν περιλαμβάνουν τη συμφωνία.
0: Μα περιλαμβάνουν τη συμφωνία.
1: Άσχετο αυτό. Το είπε προχθές ο πρόεδρος του Λιβάνου. Δεν έχει σχέση. Ναι, αλλά ταυτόχρονα πράγματα συνεχίζουμε τις συνομιλίες. Ναι.
0: Στα θετικά, αν μου επιτρέπεις. Και...
1: Έγιναν και νέες επιθέσεις σήμερα το πρωί.
0: Στα θετικά πάντως είναι ότι ήδη 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον Ντιβάν, σύμφωνα με δήλωση του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ. Προτείνω να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι.
1: Ναι.
0: Να επιστρέψουμε να έχουμε μια γρήγορη συνομιλία με τον Νίκο τον Ανούρη, με τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με την θεολογική σχολή της Χάλκης. Γιατί ένα δημοσίευμα του Bloomberg μας φέρνει πιο κοντά στο άνοιγμα της θεολογικής σχολής. Είναι όμως έτσι τα πράγματα.
1: Να δούμε και τι έχει γίνει με το τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.
0: Σωστό.
1: Που συνεδρίασε υπό τον Ερντογάν.
0: Γιατί υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα που μας έρχονται από την γειτονική χώρα. Έχουμε πολλά πράγματα και έχουμε και τη σύνοδο κορυφής. Έχουμε και την τοποθέτηση, τη δήλωση μάλλον του κ. Μητσοτάκη για το θέμα των τιμών. Είναι υποχρεωμένη η πολιτεία, λέει, είναι χρέωση της πολιτείας. Πολιτεία δεν είναι ο ίδιος.
1: Χρέωση.
0: Α,
1: ναι.
0: Τώρα λέει με τη συμφωνία η τιμή της βενζίνης και του
1: ντίζελ. Να φτάσει γρήγορα στην Αγγλία.
0: Αλλά χρέωση της πολιτείας, σε ποιον το λέει?
1: Στον εαυτό του.
0: Εντάξει, okay. Συγγνώμη, δεν ήξερα.
1: Εντάξει, είναι χρέος μας. Δηλαδή να είπε είναι χρέος μας, είπε χρέος της πολιτείας.
0: Εντάξει, okay. Πάμε.

0: Real FM. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
0: Θες.
2: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
6: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
7: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
11: Τρουφαλντίνο
10: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
12: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, χορεύει ο Παπαδάκης.
1: Στο τσακ προλάβαμε το ρεφρέν.
0: Στο τσακ προλάβαμε το ρεφρέν. Θα πάμε σε λίγο στον Νίκο Νανούρη.
1: Ναι,
0: δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο.
1: Ναι, ναι, όταν τα λέω εγώ, όταν τα λέει η ίδια είναι.
0: Καλά είναι. Πάντα έτσι καλά, γίνεται. Ναι. Τα έχουμε πει.
1: Τα δικά μας είναι σίκα και ζουλιούνται. Των αλωνών είναι καρύδια και ακούγονται. Δημοκρατία έχουμε, εγώ κάνω κουμάντο.
0: Μπράβο.
1: Κλείνουμε τα εισαγωγικά, τα ΔΕΦ, Στεφανία Κασίμη.
0: Λοιπόν, περνάω στο περιβάλλον αφορών.
1: Παρακαλώ.
0: Μην μπερδεύεσαι από το ρεύμα, το φυσικό αέριο. Ελληνική εταιρεία ενέργειας έχει και ρεύμα, ναι ρεύμα, με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
1: Έχουμε ανοίξει την πεντάγια όλων σχεδόν των θεμάτων. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα πολιτικά για πολιτικά ζητήματα και θα μιλήσουμε
0: και για την
1: έχουμε...
0: Ουκρανία, πρέπει να πούμε.
1: Και για την... Καλά, για την Ουκρανία, να σου πω τι να πούμε, Στεφανία μου. Όχι, πες μου, τι να πούμε. Κάνανε σύνοδο κορυφής, είναι σε σύνοδο 27 μαζεμένοι και ασχολούνται μόνο με το ρωσό ουκρανικό.
0: Τώρα έχουμε τον κύριο Νανούρη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα πούμε για την Ουκρανία.
1: Νίκος Νανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη. Εχθές λοιπόν ήρθε ένα τηλεγράφημα από το Bloomberg. Όπου ουσιαστικά ο τίτλος ήταν ότι ανοίγει η θεολογική σχολή της Χάλκης.
0: Σωστά.
1: Επειδή το έγκυρο ρεπορτάζ το έχει ο έγκριτος ανταποκριτής μας, ο Νίκος ο Νανούρης, να μας πει τελικά τι έβγαλε αυτή η συνάντηση ανάμεσα στον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Ρετζέπ Τακίπ Ερντογάν. Νίκο, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα
2: από την Κωνσταντινούπολη. Ναι, φαίνεται πως υπάρχει κινητικότητα τις τελευταίες ώρες σχετικά με την επαναλειτουργία τη θεολογική σχολή τη Χάλκη. Υπήρξε το δημοσίευμα χθες του Bloomberg. Ωστόσο, προχθές είχαμε τη συνάντηση του Ταγκίπ Ερντογάν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Παρθολομαίο. Ξαφνική ήταν η συγκεκριμένη συνάντηση, δεν υπήρχε στο πρόγραμμα και από ό,τι μαθαίνουμε, γίνεται και μετά από πρωτοβουλία του Τούρκου Πρόεδρου, του Ταγκίπ Ερντογάν. Και εκεί, από όσο μαθαίνουμε, σύμφωνα με πηγές από το φανάρι, ήταν πολύ καλό το κλίμα, ήταν εγκάριδο το κλίμα κατά τη διάρκεια της συνάντησης και εκφράζουν την ικανοποίησή τους στο φανάρι καθώς βλέπουν να υπάρχει αυτή τη στιγμή η πολιτική βούληση από τον Ταγκίπ Ερντογάν να επαναλειτουργήσει η θεολογική σχολή της Χάλκης.
0: Ναι.
1: Επισπεύδων ο κύριος Ερντογάν.
0: Συνδέεται με την επίσκεψη του Τραμπ αυτό, γιατί είχε, αν θυμάμαι καλά, συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα στο Λευκό Οίκο.
1: Είχε ζητηθεί από τον Τραμπ.
0: Ουσιαστικά είχε ζητηθεί από τον Τραμπ, βεβαίως.
2: Είναι μια εκτίμηση η οποία έχει γραφτεί η συγκεκριμένη. Εκτίμηση ότι γίνεται η συγκεκριμένη συνάντηση του Ταγκίπ Ερντογάν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη λίγες εβδομάδες πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Γιατί συνάντηση που θα έχει ο Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ το έχει θέσει ενώπιον των δημοσιογράφων το συγκεκριμένο θέμα. Και ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Το Σεπτέμβριο, ναι.
2: Το Λευκό Οίκο ακριβώς. Και είχε δεσμευτεί τότε ο Ταγκίπ Ερντογάν ότι θα το συζητήσει το θέμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Κάτι το οποίο και έγινε τελικά. Και αυτό που μας λένε οι ίδιες πηγές, το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη συνάντηση βρισκόταν και ο πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου Εκπαιδεύσεως, δηλαδή είναι το ανώτατο όργανο στην Τουρκία που εποπτεύει την εκπαίδευση, δείχνει την πολιτική βούληση. Ότι το θέμα θέλει, ότι το θέμα δηλαδή έχει μπει στις ράγες και ίσως στους επόμενους μήνες δούμε εξελίξεις. Όχι το Σεπτέμβριο, κατά πάσα πιθανότητα που είχαμε ακούσει πριν λίγους μήνες, και γιατί υπάρχουν και κάποια άλλα τεχνικά θέματα. Ωστόσο, φαίνεται πως σύντομα θα δούμε εξέλιξεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η φόρμουλα που συζητείται είναι για λειτουργία ενός μεταπτυχιακού προγράμματος. Αυτό μαθαίνουμε. Είναι θετικός ο Τούρκος Πρόεδρος σε αυτή την πρόταση που έχει προταθεί. Και μένει να δούμε πότε θα ακούσουμε το νέο. Αυτό το νέο το οποίο το περιμένουμε αρκετά χρόνια. Η αλήθεια είναι από το 1971. Είναι κλειστή η θεολογική σχολή της Χάλκης και δεν είναι τυχαίο σίγουρα πάντως ότι η συγκεκριμένη είδηση και η συνάντηση του Ταγκίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ, του Ταγκίπ Ερντογάν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Παρθολομαίου γίνεται πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Θέλει η Τουρκία να κλείσει εκκρεμότητες πριν τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα στο τραπέζι που θέλει να υποφεληθεί από τις ΗΠΑ.
0: Το ζητάει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να θυμίσουμε αυτό βεβαίως. Και γιατί έχει χαρακτηρίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αναστολή λειτουργίας της σχολής ως ένα ζήτημα θρησκευτικής ελευθερίας, μισό λεπτό, και να το συνδέσω και με την έκθεση, όχι ότι συνδέεται με τη Χάλκη αναγκαστικά, την προχθεσινή αυτή την έκθεση Κόλαφος, αλλά τυχαία το μαθαίνουμε τώρα.
1: Ναι, βρε παιδί μου, εγώ καταλαβαίνω ωστόσο ότι υπάρχει πρώτα απ' όλα μπόλικη δουλίτσα ακόμα, μέχρι να φτάσουμε στο διατάφτα, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, εντάξει, δεν ξέρω και κατά πόσο το πιστεύει ο Ερντογάν για να το κάνει αυτό. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι πιάνει τη χρονική στιγμή και προσπαθεί να την εκμεταλλευτεί για να έχει και 3-4 λεπτά παραπάνω διάλογο με τον Τραμπ για το συγκεκριμένο θέμα.
2: Το θέμα είναι ότι ναι, θα μπορούσε να ισχύει γι' αυτό. Φαίνεται πάντως πως οι δύο πλευρές θέλουν να κλείσουν εκκρεμότητες, και η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τουρκία με τη θεολική σχολή της Χάλκης, είδαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες με το θέμα της Χάλκβανκ, έληξε το συγκεκριμένο θέμα, ένα μεγάλο αγκάθι
1: στις αμερικανικές
2: σχέσεις. Δηλαδή είναι δύο εξελίξεις που έρχονται τρεις εβδομάδες πριν τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Και το έχουν σημειώσει πάρα πολλοί αναλυτές εδώ στην Τουρκία, ότι φαίνεται πως κάτι γίνεται ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Τουρκία, λίγο πριν την κρίσιμη συνάντηση, την οποία τη θεωρούν πάρα πολύ την πιο κρίσιμη συνάντηση Αμερικανού Προέδρου και Τούρκου Προέδρου τα τελευταία χρόνια.
1: Λες μέχρι τη Σύνοδο, κορυφής του ΝΑΤΟ να βάλει κούριερ ο Ερντογάν για να στείλει πίσω στη Μόσχα και τους S-400. Αν βάλει βέβαια ελληνική εταιρεία, μπορεί απλά να πάνε μέχρι εκεί, να μην βρουν κάποιον να το παραδώσουν και να ξαναγυρίσουν πίσω. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πολλά έργα, μάλλον, έχω την εντύπωση ότι θα παίξουν μέχρι να γίνει αυτή η σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.
0: Νίκο, για το τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας που συνεδρίασε και λέω ότι δεν θα επιτραπεί κανένα τετελεσμένο στα κατεχόμενα και στην Ανατολική Μεσόγειο για να μην διαταραχθεί το κλίμα σταθερότητας, το κλίμα ειρήνης, λέει το Τουρκικό Συμβούλιο Ασφαλείας. Λέει. Τι αποφασίστηκε, είπανε κάτι ποια άλλο, ποια είναι η λογική, τι έχει συμβεί.
2: Ουσιαστικά, χθες είχαμε καταρχάς την συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας στην Τουρκία υπό τον Ταγί Περντογάν και κεντρικό θέμα, ένα από τα κεντρικά θέματα μάλλον, ήταν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ουσιαστικά, χθες με την γραπτή ανακοίνωση, όπου επαναλαμβάνεται η θέση ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει κανένα τετελεσμένο στην Ανατολική Μεσόγειο και στα κατεχόμενα, επαναλαμβάνεται η θέση που ακούσαμε πριν από λίγες μέρες από τον Ταγί Περντογάν μέσα από την Τουρκική Βουλή, που τι είχε πει, ότι η απάντηση της Τουρκίας θα είναι σκληρή και σαφής αν καταπατηθούν τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Δηλαδή, βλέπουν μια κινητικότητα να υπάρχει τις τελευταίες εβδομάδες στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν τους αρέσει καθόλου η συμφωνία που έχει υπογράψει η Γαλλία με την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν τους αρέσει καθόλου η συνεργασία που έχει η Κύπρος με το Ισραήλ και γι' αυτό το λόγο επαναλαμβάνεται για άλλη μια φορά αυτή η θέση και μέσω του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας Τουρκίας.
1: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναλυτικότατος όπως πάντα. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Ο Νίκος Ανανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη. Πριν πάμε σε διαφημισούλες, μπορώ να διαβάσω ένα μήνυμα.
0: Βεβαίως.
1: Έχει πάρα
0: πολλά μηνύματα.
1: Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, αλλά το συγκεκριμένο μου έχει κάνει πολύ μεγάλη. Πίσω από την πλάτη μου, Μάλλον όχι, μπροστά στα μούτρα μου είναι ακόμα χειρότερο. Λοιπόν. Έχει πολύ ενδιαφέρον το μήνυμα αυτό.
0: Προχώρα, μην κάνεις και πρόλογο. Έλα.
1: Καλημέρα, παιδιά. Γιώργο, συμπάσχουμε με το μπούλινγκ που δέχεσαι από την Ευγενία.
0: Από τη Στεφανία.
1: Τι τραβά, περίμενε. Ας, κοίτα να δεις, ρε παιδιά. Δεν μπορείς να της κλείσεις το στόμα με τίποτα. Τι τραβάς και εσύ, καημένε μας.
0: Ναι.
1: Επανέρχεται ο Δημήτρης και λέει. Στεφανία εννοούσα.
0: Ναι. Εντάξει, μπέρδεψε το όνομά μου, σιγά.
1: Να το ξαναδιαβάσω το μήνυμα. Φταίω εγώ τώρα. Λοιπόν. Γιώργο, συμπάσχουμε με το μπούλινγκ που δέχεσαι από την Ευγενία.
0: Γιώργο, μπέρδεψε τα ονόματα.
1: Α, εντάξει.
0: Τι εννοείς.
1: Πάρ' το πάνω σου, ρε Τζιβελέκη. Πάρ' το πάνω. Δεν περιγράφω άλλο.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
6: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
7: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
6: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού.
3: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 46χρονος αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Αγκάθι της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν παραμένει ο Λίβανος, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Al Mayadeen, με έδρα τον Λίβανο, το οποίο πρόκειται στη Χεζμπολάχ. Η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στα νότια της χώρας. Λίγες ώρες αργότερα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να συναντηθεί με την Ιρανική αντιπροσωπεία. Επίσημα τέλος στο ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και παράκτιων περιοχών έβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αποκαθίσταται σταδιακά η ναυσιπλοεία στο Ορμούς, μετά εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο εμπορικά πλοία να διαπλέουν και πάλι το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Τη διαβεβαίωση ότι η μείωση των τιμών του πετρελαίου μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα περάσει στην Αγγλία προς όφελος των καταναλωτών, έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Περισσότερα στο enikos.gr. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων, καθώς δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του φερόμενου ως δράστη, ενώ αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα ως προς τον γενετικό έλεγχο. Σε νέα δίκη για την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του Κόσμου παραπέμπονται ο Πάτερ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας υπάλληλος της οργάνωσης.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Στους 32 του παγκόσμιου κυπέλου προκρίθηκε το Μεξικό που κέρδισε με 1-0 την Νότια Κορέα. Βασικός με το Μεξικό αγωνίστηκε ο Σάντσες. Του ΠΑΟΚ αλλαγή στο 71ο λεπτό πέρασε ο Πινέδα της ΑΕΚ. Στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου η Τσεχία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική. Για τον δεύτερο όμιλο ο Καναδάς συνέτριψε με 6-0 το Κατάρ και η Ελβετία επικράτησε με 4-1 της Βοσνίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
19: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Τοπικές βροχές στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Γενικά αίθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έτσι, με αυτό, με αυτό. Καλημέρα στην πρωτεύουσα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εκεί έξω που είσαστε στους δρόμους που ταλαιπωρείστε. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται. Παρόλα τα αυτά, το θετικό του πράγματος. Καταγάλανος αττικός ουρανός. Ο ήλιος λούζει τις πολυκατοικίες. Τα δεντράκια τιτιβίζουν. Τα πουλάκια που ανθίζουν. Κοσμάρα τελείως, δε.
1: 7 λεπτά μετά τις 7 εδώ είμαστε. Real FM 97 και 8 και θα είμαστε μέχρι τις 8. Ο Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Ο Γιώργος Ζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Και είναι Παρασκευούλα σήμερα, μην το ξεχνάτε. Και Παρασκευή, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτή εδώ την ταπεινή εκπομπούλα, δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας. Είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. Να έχετε λοιπόν μια πολύ όμορφη και επικοδομητική Παρασκευή και ένα ακόμη πιο επικοδομητικό Σαββατοκύριακο να περάσετε όμορφα. Θα έχει διάφορες... ο Κερούλης θα έχει διάφορες διακυμάνσεις.
1: Ο Κερούλης.
0: Ναι, ο Κερούλης.
1: Λέω, θα έχει διάφορα πράγματα το Σαββατοκύριακο και λέω τι θα έχει.
0: Έχασα κάτι.
1: Όχι. Ο Κυριούλης άκουσα.
0: Ο Κυριούλης. Ναι. Όχι, εγώ άλλο. Έχασα. Μάλλον κάτι έχασα.
1: Τι?
0: Δεν ξέρω τα κλειδιά μου το τέτοιο.
1: Λοιπόν, έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα πάντως στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Θα έχει λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας. Υπάρχουν κάποια πιθανότητα για τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Μεσημέρι απόγευμα θα υπάρχουν νεφώσεις επιρροτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Κυρίως στα ορεινά και τα βόρεια επιρροτικά επίσης κάποιες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο και στα δυτικά επιρροτικά τους 30 με 32, ίσως και 33. Στα υπόλοιπα περιοδικά 29 με 31 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα 27 με 29. Νότιο-ανατολικά 30 με 31 βαθμούς. Αττική, γενικά έθριος ο καιρός, μέχρι 30-31 βαθμούς η θερμοκρασία. Και Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις με κάποιες τοπικές βροχές το μεσημέρι απόγευμα στα γύρω ορεινά, αλλά θα υπάρχει βελτίωση τις βραδινές ώρες μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε τον παλμό της πόλης. Ο Δημήτρης, ο ταξιτζής, λέει καλημέρα Σπύρο, καλημέρα Στεφανία, τροφή για ρεπορτάζ. Πόσα πρόστιμα τρώνε από την Ευρώπη για να έχουμε ακόμα χωματερές.
1: Ναι.
0: Σωστός.
1: Ένα ρεπορτάζ το οποίο πρέπει να το κάνουμε εδώ και 20 χρόνια.
0: Ναι.
1: Είναι...
0: Και
1: συνεχίζεται.
0: Keep going.
1: Είναι...
0: Που έχει πει και ένας πρώην πρωθυπουργός.
1: Ένα θέμα. Πραγματικά το θυμάμαι από τότε που ξεκίνησα.
0: Ναι. Όντως. Και από τότε που το θυμάμαι εγώ από τότε που ξεκίνησα. Γιατί υπάρχει και μία απόσταση.
1: Ναι.
0: Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Σπύρο, λέει ο Λεωνάρδος. Γράφει μάλλον, να σας νιώθω χαρούμενος με ενημερωτικές εκπομπές. Μην νομίζεις, προσπαθούμε να κρύψουμε τη θλίψη μας με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν.
1: Ο Κώστας, Στεφανία, λέει πάρει απόσταση Καλουγακού. Ο Σπύρος πολύ ερωτικός το παίζει σήμερα. Πόσες φορές έχει αναφερθεί στον καταγάλανο ουρανό? Μόνο ο Τζιβελεκίδης νιώθει ασφαλής εκεί μέσα.
0: Ναι, επειδή φοράει η μπλούζα των Iron Maiden, τη σερτάκι. Είναι από τη συναυλία την προθεσινή. Μάλιστα. Είχε πάει και σε συναυλία ο Τζιβελεκίδης.
1: Λοιπόν, θα πάμε μια...
0: Λοιπόν, ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται.
1: Ναι.
0: Σου το...
1: Ναι. Ξέρω εγώ τι κάνω. Ευχαριστώ.
0: Τα πήρες όλα και έφυγες.
1: Έτσι όπως έπρεπε, ναι.
0: Λοιπόν, ο άγνωστος οδηγός λοιπόν στον Κηφισό ταλαιπωρείται. Με συγχωρείτε, το μποτιλιάρισμα ξεκινά από την Αθηνάρχου Μακαρίου και φτάνει μέχρι και μετά την Αχαρνών. Ταλαιπωρήστε υπερβολικά και το καταλαβαίνω ότι ταλαιπωρήστε υπερβολικά. Έτσι είναι, δύσκολη Παρασκευή. Έχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα και στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος, από τη συμβολή της Αττικής Οδού μέχρι και τον κόμβο της Ρενό. Μετά ανοίγει ο λιγοντίο δρόμος, αλλά κατά μήκος της καθόδου του Κηφισού θα συναντήσετε αρκετά σημεία με μποτιλιάρισμα, όπως αυτό από τη Δυραχείου μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου τώρα στη Λεωφόρο Αθηνών, από το φανάρι του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη Λίμνη Κουμουνδούρου, το γνωστό μποτιλιάρισμα θα σας συντροφεύσει και σήμερα όσοι κινείστε σε εκείνη την περιοχή. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος είναι μποτιλιαρισμένη η Αρδιτού σε όλο το μήκος της από την Ηλιουπόλεως μέχρι το φανάρι πριν την... πες την εκεί πέρα που γίνεται το Έλα να δεις ανάμεσα σε Δήμο Αθηναίων και άνοιξε δεν άνοιξε. Ξεχνάω ότι λίγο πριν το Καλλιμάρμαρο, εν πάση περιπτώσει. Πώς είναι
1: στην
0: ο δρόμος.
1: Όλγας.
0: Μπράβο, ναι. Στη Βασιλή Όλγα. Και θα συνέντευξετε ένα ακόμη μποτιλιαρισματάκι μικρού μήκους λίγο πριν το φανάρι του Χίλτον. Μέχρι και το φανάρι του Χίλτον. Στην Κατεχάκη τα πράγματα είναι καλύτερα. Υπάρχει ένα μποτιλιαρισματάκι στην Ελευθέριου Βενιζέλου μέχρι τον Καρέα μικρού μήκους, εκεί στο ύψος του Καρέα. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά.

0: Λοιπόν, να σας πω πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα ότι για άλλη μια χρονιά η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποιήστε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Επίσης πρέπει να σας πω ότι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Φύγαμε να κάνουμε βολτάρα.
1: Πάμε, βολτίτσα.
0: Βολτίτσα?
1: Ναι, ναι.
0: Βολτίτσα, ναι, σωστό. Και 14 έχει φτάσει. Βολτίτσα λοιπόν σήμερα στα περίπτερα όλης της χώρας για να δούμε πώς καταγράφουν οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδά τους τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό το τελευταίο 24ωρο. Και ξεκινάμε, όπως άλλωστε κάθε μέρα, από την Contra News. Η αρχή για το ξέπλυμα μπαίνει στις πολεοδομίες. Με εντολή Βουλιώτη ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία των πολεοδόμων σε όλη την Ελλάδα. Επιτέλους καιρός ήτανε. Το βάρος θα δοθεί στις ακριβές περιοχές όπου η μίζα έχει γίνει καθεστώς. Να πάτε και από τους Μολάους, παιδιά. Έρευνα γροθιά στο στομάχι. Δεν βλέπουν κανένα μέλλον στην Ελλάδα οι 6 στους 10 νέους. Απίστευτο. Δρυμία κριτική. Ελλάς, η αλήθεια διαφωνεί με την κυρία Διαμαντοπούλου. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Έβγαλε χθες για τις δηλώσεις κυρίας Διαμαντοπούλου με αφορμή την κόντρα της με τον κύριο Δούκα. Με τις δηλώσεις που είχε κάνει. Γιατί είχε κάνει πρώτον, είχε χαρακτηρίσει τη γελία τοποθέτηση του, την προσέγγιση περί συνεργασιών πριν από τις εκλογές. Και δεύτερον, είπε ουσιαστικά ότι η χώρα έχει μια καλή εικόνα στα δημοσιονομικά στο εξωτερικό. Οπότε έβγαλε απάντηση ο κύριος Δούκας και έβγαλε σε δήλωση στήριξης κατά κάποιο τρόπο στον κύριο Δούκα έμεση. Στήριξη και το Πασόκ, και το Πασόκλειο και ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΕΛΑΣ.
0: Εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη, μέχρι τις εθνικές εκλογές θα χορέψουν από Συρτάκι μέχρι Πεντοζάλη και στο τέλος θα καταλήξουν στο heavy metal.
1: Ναι. Απογευματινή. Κάνουν φύλλο και φτερόλες πολεοδομίες μετά τις αποκαλύψεις. Αποκόσκινο τα οικονομικά υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις. Εκτενής έρευνα από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σαντορίνη, Κρήτη και Κος πάνε κόντρα στη δημογραφική κρίση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, το 2025 γεννήθηκαν 2.873 λιγότερα παιδιά σε σχέση με το 24, μάλιστα. Έως 80% ακριβότερα πολλούν στην Ελλάδα οι μεγάλες πολυεθνικές αναλυτικοί πίνακες. Άκου τώρα, Σπύρο, ακριβώς τα ίδια προϊόντα φτάνουν σε ψηλότερες τιμές στα ράφια του σούπερ μάρκετ. 22% κατά μέσο όρο.
0: Ναι.
1: Παρθενώνα, στο δυτικό έτομα συμπληρώθηκα έπειτα από 220 χρόνια.
0: Τι εντυπωσιακό.
1: Πολύ,
0: τι
1: πολύ συγκλονιστικό.
0: Πραγματικά.
1: Bloomberg ανοίγει θεολογική σχολή τη Χάλκη υπό την πίεση ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας τα έλεγε νωρίτερα ο ανταποκριτής μας στην Τουρκία, ο Νίκος Νανούρης. Σχέδιο Ζαχαράκη για μετατροπή της χώρας σε ακαδημαϊκό κόμβο και οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη της Βρυξέλλες να περάσει άμεσα στην Αντλία η μείωση του πετρελαίου.
0: Και να δούμε και τον τρόπο.
1: Βεβαίως.
0: Κάνουμε ρεπορτάζ. Τη Δευτέρα πρέπει να έχουμε Χριστούγεννα, να έχει κάνει ρεπορτάζ, να τα ξέρει όλα αυτά. Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Η Ελλάδα πέτυχε με τα κόκκινα δάνεια. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο γκρεμίζει το success story του Κυριάκου. Νέα έκθεση του Ταμείου επισημαίνει ότι η κυβέρνηση ξεφόρτωσε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών σε ξένα funds και servicers, τα οποία δρούν ανεξέλεγκτα χωρίς κανένα πλέγμα προστασίας των δανειοληπτών. Καλώς ήρθες, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην παρέα μας, που έχουμε και τα φωνάζουμε και κάνουμε ρεπορτάζ εδώ και χρόνια με το συγκεκριμένο θέμα. Ζητεί από το Στουνάρα να ενισχύσει άμεσα τους υποπτικούς μηχανισμούς. Καταγγελίες σοκ, ένοχη σιωπή της κυβέρνησης για τις επενδύσεις COTS στην Κρήτη. Μητροπολίτης σημειώνει να αποσυρθεί άμεσα η διάταξη για αύξηση των μισθών αρχιερέων. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Επενδυτικές ευκαιρίες από 50.000 ευρώ έως 250.000 ευρώ, χάρτη τιμών για τα εξοχικά. Εμφύλιο στο Πασόκ για τις συνεργασίες. Καζάνι που βράζει Χαριλάου Τρικούπη μετά την πτώση στις δημοσκοπήσεις. Ακόμη, μόλις 65.594 γεννήσεις το 25 μειώθηκαν 39% σε μία 20ετία. Διπλασιάστηκα, λέει, το κετί μετά τα 40 έτη. Μάλιστα. Ιστορική στιγμή για τον Παρθενόν, αποκαταστάθηκε το δυτικό έτομα μετά από 220 χρόνια. Σύνοδος κορυφής, μάχη Νότου Βορρά για τα κοινοτικά κονδύλια 2028-2034.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Τρύπα στο ασφαλιστικό σύστημα βλέπει ο διοικητής στις τραπέζες της Ελλάδος. Τι είπε ο Ιωάννης Τουρνάρας στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφαλίσεως. Αδυνατεί να εξασφαλίσει στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα υπαρκή ποσοστά αναπληρώσεως για τους εργαζομένους. Ζητεί να αναπτυχθεί η ασφαλιστική και επενδυτική κουλτούρα στην πατρίδα μας, εννοώντας να μετέχουν οι ασφαλισμένοι σε συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά σχήματα που αγοράζουν μετοχές και ομόλογα. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Εφημερίδα των Συντακτών, Υπουργείο Προστήμων, σε κρυφό φόρο εξελίσσονται πλέον τα πάσης φύσεως χαράτσια. Πακτολός εσόδων 1,13 δισευρώ το 26, εκ των οποίων το 870 εκατομμύρια προέρχονται από φοροπρόστιμα. Επίσης, ανατριχιαστική υπόθεση μύτου στο ΕΚΠΑ, βαρύ τίμημα για πτυχιακή εργασία, συγκλονίζει λεπτομερής καταγγελία της φοιτήτριας. Κυριάκος Μητσοτάκης βάφτισε την εργασιακή κόλαση παράδεισο. τι είπε χθες στις Βρυξέλλες και τι λέει η πραγματικότητα. Και είπα, Ιράν, έπεσαν οι πρώτες υπογραφές στον αέρα το σημερινό ραντεβού στην Ελβετία.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Πώς συμπληρώθηκε το δυτικό αέτομα, και υπάρχει μια πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Στα μπλόκα της τροχέας, 19.060 οδηγοί χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμενο του 2026. Τι λέτε, ρε παιδιά, 19.000!
1: Χριστός και
0: πάλι. 060, μην ξεχνάμε τους 60.
1: Ναι,
0: ναι. Τους 60 μπορούμε να τους εντοπίσουμε εύκολα. 19.000! Μιλάμε σοβαρά τώρα. 19.000 τύποι και τύπισες ήταν στον δρόμο χωρίς δίπλωμα.
1: Στον δρόμο.
0: Ρε φίλε. Σαφάρι ελέγχο, είμαστε φοβεροί
1: τύποι
0: τελικά.
1: Βάλε και αυτούς που κατά λάθος το έχουν.
0: Σωστό και αυτό. Σαφάρι ελέγχο στις πολυοδομίες όλης της χώρας. Της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Με εξαγορά πλασματικών ετών μία στις δύο συντάξεις. Βεβαίωση φερεγγιότητας για ιδιώτες επιχειρήσεις από κρατικό φορέα που θα βαθμολογεί το αξιόχρεο. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας η Καθημερινή.
1: Τριγκούβερτος καυγάς Διαμαντοπούλου Δούκα για Ελλάς, διαλύονται χορδές και οργάνω. Το κορυφαίο στέλεχος του Πασό χαρακτήρισε γελία την ιδέα για συνεργασία με Τσίπρα, που με ζήλο επιδιώκει ο δήμαρχος της Αθήνας. Μία ωραία ατμόσφαιρα, λέει, με θεατή τον Ανδρουλάκη. Ακόμη, Άννα Σημακοπούλου στις μιλόπετρες της υποκρισίας, ανθρωποφαγία για ένα email. Το Υπουργείο Εσωτερικών υποστηρίζει ότι δεν έχει δοθεί κάτι και ούτε έχει γίνει κάποια παραβίαση της νομοθεσίας.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Τι υπηρεσίες θα προσφέρουν ΚΕΠ από την εφορία. Ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Το νέο δίκτυο θα ονομάζεται MyPoint και θα αρχίσει να εφαρμόζεται πιλωτικά σε 6 σημεία της Αττικής. Πώς θα γίνεται ο υπολογισμός, ποιοι θα μπορούν μικρότερο εφάπαξ, ποιοι θα πάρουν, συγγνώμη, μικρότερο εφάπαξ, τα κρίσιμα ορόσημα που αλλάζουν τα δεδομένα είναι μερικά από τα θέματα. Έφυγαν οι σκαλοσιές, ο Παρθενώνας όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης, προκλητική φιέστα στις Βρυξέλλες από κυβέρνηση Ευρωπαϊκή Ένωση, ευρωπαϊκό πρότυπο εισαγωγικά, η καθήλωση μισθών και ο κόφτης στις συμβάσεις. Ακόμη, οι κατασκευές, επισητισμός, τουρισμός, γάλα, τρόφιμα από τα περιφέρειες, τελική ευθεία για την απεργία στις 24 Ιούνιου. Και 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή, αύριο Σάββατο, η μεγάλη εκδήλωση στον Πειραιά.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Μαλλί με μαλλί στα δικαστήρια. Μόνο στην Εσπρέσο. Μπεζαντάκου κατά της Σάτι. Γιατί η τραγουδίστρια στράφηκε με αγωγή εναντίον της μάντισσας της Eurovision. Έχουμε τραγουδίστρια Μπεζαντάκου.
1: Δεν ξέρω.
0: Το ποσό που ζητάνε να της επιδικαστεί. Ποιος άλλος θέλει στο σκαμνί. Ναι. Συντηρητής κλιματιστικών μιλά στην Εσπρέσο μετά τον εφιάλτη της Καραμήτρου στο Όπεν. Αυτές είναι οι τέσσερις αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη και ανάφλεξη των πηγών δροσιάς. Μάλιστα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Την ώρα που μιλάς, η Google μου βγάζει διαφημίσεις για κλιματιστικό, να το πάρω τυχαίο, έτσι, ναι.
0: Δεν μας παρακολουθούν.
1: Λοιπόν,
0: δεν, μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το αναφέρεις. Δεν μας παρακολουθούν.
1: Ελεύθερη ώρα. Σε καθεστώς απόλυτου ψηφιακού ελέγχου, οι 6 απειλές του προσωπικού αριθμού είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και political, μόνο στην political έχει ρεπορτάζ τι θα έχει το καλάθι της ΔΕΘ. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για πακέτο περίπου 1 δις που θα μπορούσε να φτάσει και το 1,7. Ποια μέτρα αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός και για ποιες κοινωνικές ομάδες.
0: Που θα μπορούσε να φτάσει και τα 2,7 και ενδεχομένως και τα 3.
1: Βάχη, Στέφανε.
0: Ναι, ναι. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Με αυτές τις εφημερίδες, λοιπόν, ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να τις βρείτε κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός της political που μπορείτε να τη βρείτε στο mail σας τελείως δωρεάν. Έχουμε καιρό να συζητήσουμε μαζί του. Εγώ είχα μία ανάγκη να τον ακούσω, τον είχα πρέπει να σου πω.
1: Κι εγώ.
0: Δημήτρης Σταθακόπουλος, τουρκολόγος, οθωμανολόγος. Για να μας πήρε, παιδί μου, 2-3 πραγματάκια, έτσι. Ναι, θα πάμε και μετά, μην ανησυχείτε, κύριε Τσιβελεκίδη. Αμέσως, κύριε Σταθακόπουλε, επειδή θέλει και ο Τσιβελεκίδης να σας ακούσει.
1: Παιδιά, κάνει και πρόλογο. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Μας λέει, έχουμε 2 λεπτά μέχρι το διαφημιστικό.
1: Καλημέρα σας και θέλει να τα φάει και αυτά.
2: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητή μου. Καλημέρα και ως ακροατές σας.
1: Να μας κάνει, δεν ξέρω τι θες να ρωτήσει τον κύριο Σταθακόπουλο. Να μας κάνει ένα σχόλιο για τη συμφωνία, αν ο Θεός να την κάνει. Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τι βλέπει από εδώ και πέρα στη Μέση Ανατολή.
0: Και πότε θα επιτεθεί η Τουρκία στο Ισραήλ.
2: Λοιπόν, η συμφωνία θεωρώ ότι είναι μια εκεχηρία, ένα μνημόνιο κατανόησης αλλά εκεχηρίας ουσιαστικά. το να ξανακυλήσει κρέμεται σε μια κλωστή. Σαφώς παίζει τεράστιο ρόλο το Ισραήλ σε όλο αυτό, το οποίο δεν το έχουμε δει ακόμα να αντιδρά στο 100%. Το πιθανότερο είναι ότι θα προσπαθήσει ο πρόεδρος Τραμπ να το ελέγξει μέχρι τις εκλογές του Νοεμβρίου. Από εκεί και πέρα άγνωστο το τι μπορεί να γίνει. Και σε κάθε περίπτωση, αναφορικά με την ενεργειακή αγορά και τις τσέπες όλων μας, καλή είναι αυτή η ανακοχή. Τώρα το πόσο θα κρατήσει και αν θα κρατήσει και γενικώς πώς το Ιράν παίρνει ανάσες αυτή τη στιγμή και πώς θα ανασκουμποθεί ούτως ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει σε περαιτέρω τέτοιες καταστάσεις, θα το δούμε σε βάθος χρόνου.
0: Τώρα εγώ έκανα χάρη ένα στεϊσμού και είπα πότε θα επιτεθεί η Τουρκία στο Ισραήλ. Παρόλα τα αυτά, κύριε Σαθακόπουλε, επειδή βλέπουμε ότι ο Ερντογάν αρχίζει, δεν ξέρω, αρχίζει να στριμώχνεται από όλες τις πλευρές. Από τη μία έχουμε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωκοινοβουλίο όσον αφορά στην ευρωπαϊκή της προοπτική. Ασφαλώς οι πιέσεις που προέρχονται από όλα αυτά τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Το γεγονός ότι έχει μπροστά του την σύνοδο του ΝΑΤΟ και προσπαθεί να κλείσει διάφορες εκκρεμότητες έστω την τελευταία στιγμή. Είναι όντως στη γωνία ο Ερντογάν ή έτσι μας φαίνεται εμάς ή θέλουμε να μας φαίνεται?
2: Όπως το είπατε, μας φαίνεται. Η Τουρκία είχε και έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Όπως το είπατε, μας φαίνεται.

0: χώρες κατά μόνας, όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Γερμανία, οικονομικά μέσα στην Τουρκία. Και παρότι οι εκθέσεις αυτές, οι οποίες έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα περισσότερο παρά επιβολής κυρώσεων, σαν αυτή η οποία είναι σαφώς μια έκθεση η οποία αρέσει σε εμάς τους Έλληνες και σαφώς αποτελεί, όπως δημοσιογραφικά λέγεται, κόλαφο, εντούτοις η Τουρκία πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν ενδιαφέρεται ουσιαστικά και πραγματικά να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, έχει και υποχρεώσεις τις οποίες η Τουρκία δεν θέλει να αναλάβει. Και κυρίως αναφέρομαι σε ανθρώπινα ατομικά δικαιώματα. Έχει ένα τεράστιο κεφάλαιο που λέγεται Κουρδικό. Οι Κούρδοι αυτή τη στιγμή λογίζονται Τούρκοι, υπήκοοι και τέλος. Αν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι μεν Τούρκοι υπήκοοι, αλλά θα θεωρούνται μια εθνική μεγάλη. Όχι μειονότητα, μια μεγάλη εθνότητα μέσα στην Τουρκία. Και με ανθρώπινα δικαιώματα περαιτέρω από αυτά τα οποία δεν τους δίνει ο Ερντογάν. Επομένως, είναι κάτι το οποίο η Τουρκία δεν θέλει. Θέλει όμως να είναι στο προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λόγους.
1: Πόσα χρόνια θα κάτσει στο προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσει. Τουλάχιστον κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσει ή να μπει μέσα ή να φύγει από το προθάλαμο.
2: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε, κύριε Σταθακόπλε.
0: Βεβαίως.
3: Real FM.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
5: Εντάξει, σας το φέρνω.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
8: Durostick για κάθε χρήση. Durostick, υπάρχει λύση.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
13: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεων. Νεκρός 46χρονος μοτοσυκλετιστής ύστερα από πρόσκρουση σε κυκλειδώματα.

0: Αν κάθε τη Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν παραμένει ο Λίβανος, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Όλμα Γιαντίν που εδρεύει στον Λίβανο, ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών του Ιράν εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων. Δεν θα μεταβεί στην Ελβετία και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Η μείωση των τιμών του πετρελαίου μετά τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα περάσει στην Αγγλία, διαβεβαίωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Σε νέα δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του κόσμου παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας υπάλληλος της οργάνωσης. Περισσότερα στο real.gr.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από μεταμόρφωση έως Περιστέρι και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: στους 97,8.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
4: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
5: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
4: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
5: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Κράτα το τραγουδάκι, όχι μην το κρατάς. Άμπα είναι. Νόμιζα ότι ήταν άμπα.
7: Λοιπόν.
6: Ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος.
7: Στην τηλεφωνική μας γραμμή τον έχουμε.
6: Για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε την κουβεντούλα μας.
7: Να συζητούσαμε νωρίτερα και με τον ανταποκριτή μας στην Τουρκία, κύριε Σταθακόπουλε, για όσα ανακοίνωσε προκλητικά το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας. Ένα. Και δεύτερον, το οποίο. Είπε ότι δεν θα επιτραπεί κανένα τετελεσμένο στο ψευδοκράτος. Και δεύτερον, σε σχέση με, με το σχεδιασμό της Τουρκίας για να ανοίξει η σχολή της Χάλκης. Νομίζω δεν τον έχουμε βεβαίως ακόμα τον κύριο Σταθακόπουλο. Θα τον έχουμε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.
6: Σε κάθε περίπτωση, επειδή είναι και πάρα πολλά τα μηνύματά σας και είναι απόλυτα λογικό να υπάρχει αυτό το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
7: Μέχρι να τον έχουμε ένα λεπτό, να σας πω ότι οι νέοι άνθρωποι, το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υπερτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στον δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει το ταλέντο σας σας περιμένει στο actionforthefuture.gr.
6: Τώρα, αν σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή. Διότι με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου το φυσικοαεριοελλάντος.gr με DOS στο τέλος που λέει και η Στεφανία μας.
7: Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Σταθακόπουλο, οπότε επαναλαμβάνω την ερώτηση να μας κάνει ένα σχόλιο για την προκλητική ανακοίνωση του Τουρκικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας που συνεδρίασε από τον Ερντογάν και είπε ότι δεν θα επιτραπεί κανένα τελεσμένο στο ψευδοκράτος και την Ανατολική Μεσόγειο. Και δεύτερον, και τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για άνοιγμα της σχολής της Χάλκης.
6: Κύριε Σταθακόπουλο.
8: Αυτή η ανακοίνωση είναι ο ορισμός της στρεψοδικίας. Δηλαδή. Αντί να παραπονείται η Κύπρος, η Ελλάδα και γενικώς οι ευρωπαϊκές χώρες για αυτά τα οποία απεργάζεται η Τουρκία στα κατεχόμενα, στο ψευδοκράτος, βγαίνει και από πάνω. Αυτό στο διεθνές δίκαιο υπάρχει μια ορολογία που το ορίζει, δηλαδή είναι προβλέψιμο αυτό πάλι, το οποίο λέγεται creeping jurisdiction, σημαίνει έρπουσα δικαιοδοσία. Τι σημαίνει έρπουσα δικαιοδοσία? Ότι η Τουρκία λειτουργεί σαν να έχει δικαιοδοσία και αρμοδιότητα, νομιμότητα δηλαδή, κάπου που δεν έχει.
7: Ναι.
8: Αυτό έχει σκοπό να δημιουργεί τετελεσμένα, να δημιουργεί de facto καταστάσεις, τις οποίες επιζητεί σε βάθος χρόνου να τις κάνει και de jure, δηλαδή να τις κάνει εκ του νόμου, δηλαδή να τις νομιμοποιήσει. Αυτό όλο το οποίο απεργάζεται η Τουρκία είναι η προσωποποίηση της τρεψοδικίας. Βγαίνει και παραπονούμενη, ενώ ουσιαστικά είναι ο θήτης.
6: Μάλιστα.
7: Για τη Χάλκη.
8: Για τη Χάλκη ως είδηση είναι ευχάριστο μεν, βεβαίως αόριστο ακόμα. Θα ενταχθεί στο πλαίσιο των παντουρκικών εξετάσεων αντίστοιχων με των πανελληνίων που γνωρίζουμε εμείς εδώ πέρα. Θα γίνει πανεπιστήμιο, τώρα τι είδους πανεπιστήμιο και πώς θα, και με ποια ύλη και ποιος θα ορίζει την ύλη της διδασκαλίας της Ορθόδοξης για τους ιερωμένους που θα βγαίνουν μέσα αυτό το πανεπιστήμιο, ακόμα είναι πολύ γενικά και αόριστα. Να πούμε ότι το Πατριαρχείο ελέγχεται διοικητικά από την Ομαρχία και το Τμήμα Παιδείας της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή το θεωρούν σωματιακού χαρακτήρα ίδρυμα, όχι οικουμενικό και θεολογικό μεγάλο κέντρο της Ορθοδοξίας. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι πρέπει να είναι ένα λεκτικό αντάλλαγμα που δίνει ο πρόεδρος Ερντογάν στον Τραμπ με την πάυση της ποινικής και της αστικής υπόθεσης της έρευνας και εκκρεμότητας δικαστικής που υπήρχε με τη Halkbank, τη λαϊκή τράπεζα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφορικά με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος του Ιράν που έκανε η τράπεζα αυτή και βεβαίως βρέθηκε κατηγορούμενη και απολογούμενη στην Αμερικανική δικαιοσύνη. Επειδή έπαυσε αυτό, νομίζω ότι είναι το αντάλλαγμα.
6: Κύριε Σταθακόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα
7: μας. Περιμένουμε και με ενδιαφέρον το άρθρο σας στο ενικός.gr.
8: Ευχαριστούμε.
6: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Στεφανία μου, νομίζω ότι έχει έρθει η στιγμή για να στείλουμε μια καλημέρα στους οδηγούς ταξί που γράφουν ήδη χιλιόμετρα, μιας και το καλοκαίρι ξεκινάει για εσάς κερδίζοντας. Πρέπει να το πούμε αυτό.
7: Λοιπόν, αν είσαι λοιπόν επαγγελματίας, οδηγός, άκουσε προσεκτικά τι πρέπει να κάνεις. Κατέβασε σήμερα το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και το ταμείο είναι 100% δικό σου.
6: Διότι τώρα κερδίζεις 0% προμήθεια για όλες τις διαδρομές σου μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει. Δεν πάμε κι εμείς σε διαφημισούλες?
7: Πάμε.
6: Πάμε σε διαφημισούλες γιατί έχουμε τον κύριο Παπαστεργίου αμέσως μετά.
0: Real FM.
9: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
13: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ? Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
14: Προσλαμβάνεστε.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
17: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
18: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
19: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
18: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
20: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
21: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
22: Αυτή την Κυριακή τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
23: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
24: Real FM. Πιστεύω ότι αυτό ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
23: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, θα περάσουμε πολύ λίγο στον καλεσμένο μας, τον κύριο Παπαστεργίου, τον υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης. Να σας πω πριν όμως ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο το φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα, κανονικά με προγράμματα σταθερά ευέλικτα όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαερίοελλαδος.gr ή κάλεσε στο 18 1133.
1: Με και την αλήκη της κάνω, χαμόγελο δεν ρίχνει, τίποτα.
0: Κύριε Στέφανε.
1: Ναι, είπα πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Αλλά έκανα την αλήκη, δεν εννοούσα πιο γρήγορα. Μάλλον τώρα πάμε πιο γρήγορα. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι κοντά μας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο κύριος Παπαστεργίου. Κύριε Παπαστεργίου, κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
2: Καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα και στους ακροατές και ακροατρίες μας.
1: Πρώτα απ' όλα, να ρωτήσω κάτι πριν
0: θα σας κάνει. Θα την κάνεις την ερώτηση εσύ, το υπόσχομαι, αλλά θέλεις να πεις αν αντέγραψαν Παπαστεργίου στη συμφωνία.
1: Όχι, εάν η συμφωνία έγινε μέσω gov.gr.
0: Τρεις μέρες κάθεται και λέει αυτό.
2: Δεν μπορώ να κάνω δηλώσεις. Καλύπτομαι από απόρριτα. Προφανώς όχι, αλλά η ψηφιοποίηση τελικά μπορεί να λύσει προβλήματα. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Και δυσάρεστες συναντήσεις.
2: Και αυτό.
1: Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση. Εντάξει, κυρία Κασή. Μπαρέσει που ήθελα να τη δώσω την πρώτη ερώτηση, κύριε Παπαστεργίου. Θα την κάνω εγώ. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Πόσο κάνει.gov.gr είναι πλέον στη ζωή μας. Με πολύ κυγκρίνια. Ωστόσο, και αν τα πρώτα 24 ώρα λειτουργίας αυτής της πλατφόρμας είναι ανάλογοι των προσδοκιών σας, κύριε Παπαστεργίου.
2: Εγώ είδα 150.000 μοναδικούς χρήστες, δεν είδα γκρίνια με την έννοια του ότι δεν το χρειάζεται η αγορά. Καταρχάς, κανείς δεν είπε ποτέ ότι με μία και μόνη εφαρμογή θα λύναμε το θέμα της ακρίβειας. Ο σκοπός είναι να δώσεις περισσότερα εργαλεία στους καταναλωτές για να μπορέσουν να ψωνίσουν φθηνότερα. Άρα είναι ένα όπλο, είναι ακόμα ένα εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας και αυτό νομίζω πως είναι ξεκάθαρο, γιατί πλέον οι καταναλωτές πριν ψωνίσουν μπορούν να δούνε τα είδη τους, να δούνε τιμές στα μεγάλα σούπερ μάρκετ της χώρας και από εκεί και πέρα να κάνουν τις επιλογές τους.
1: Για το κόστος, κύριε Υπουργέ, που ήδη έχουν γραφτεί, έχουν υποθεί, έχει, και ουσιαστικά από ό,τι φαίνεται υπάρχει και πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης πάνω σε αυτό το κομμάτι.
2: Από αυτό και μόνο μπορείτε να καταλάβετε ότι μάλλον έκανε πολύ καλά τη δουλειά του και σε κάποιους δεν άρεσε. Διάβασε ότι έκανε 30 εκατομμύρια, διάβασε ότι έκανε 4 εκατομμύρια. Το πόσο κάνει κόστησε 370.000 ευρώ μέγιστος προϋπολογισμός, γιατί ακόμα και τώρα υπάρχουν διαδικασίες αλλαγών. Αλλά ο μέγιστος προϋπολογισμός είναι 370.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν από χθες, από χθες το πρωί, έτσι που την χρησιμοποίησαν αρκετή την πλατφόρμα, διάφορες διαπιστώσεις, παύλα καταγγελίες για τιμές προϊόντων που ήταν λάθος, τιμές διαφορετικές από αυτές που υπάρχουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ, για προϊόντα που έχουν καταργηθεί από τις βιομηχανίες, για τιμοληψίες 70 που έχουν γίνει πριν από 70 μέρες, τον Απρίλιο θυμάμαι τώρα, ναι. Μία, δεν θυμάμαι για ποιο ακριβώς προϊόν, αλλά θυμάμαι ότι ήταν 70 ημερών. Αυτό πόσο τι, είναι μια δυναμική διαδικασία, θα διορθωθούν πράγματα, διορθώνονται λάθη?
2: Οι τιμές αλλάζουν καθημερινά και πολλές φορές την ημέρα αν κάποια αλυσίδα σούπερ μάρκετ στείλει νέο αρχείο. Συνεπώς, η μόνη απολύτως υπεύθυνη για τις τιμές είναι τα ίδια τα σούπερ μάρκετ. Είναι μια πρωτοβουλία καταρχάς να εξηγήσω του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Πολίτη. Συνεπώς, εκ του νόμου, τα σούπερ μάρκετ αυτά είναι υποχρεωμένα να αναρτούν ή να στέλνουν τιμές. Κάποια τις στέλνουν κατευθείαν, σε κάποια άλλα τις τραβάμε εμείς από τα ηλεκτρονικά τους καταστήματα. Το εμείς πηγαίνει, αυτό είναι τεχνικό ζήτημα. Και από εκεί και πέρα η ανεξάρτητη αρχή γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση που τέτοια προβλήματα συμβαίνουν συνεχώς, άρα συμβαίνουν και επίτηδες με σκοπό να παραπλανήσουν τον καταναλωτή.
1: Ο Κωνσταντίνος ρωτάει το εξής: οι τιμές αφορούν και τα φυσικά καταστήματα ή μόνο τα ψηφιακά καταστήματα?
2: Συνήθως τα σούπερ μάρκετ οι δύο αυτές τιμές συμπίπτουν.
0: Άρα δεν υπάρχει κάποιος κόφτης, να το πω έτσι, για να εντοπίζει τα λάθη, τέλος πάντων. Προσπαθώ να καταλάβω. Αν και, κάτι, αν και για κάποια προϊόντα μου έλεγαν ότι διορθώθηκε όλο αυτό.
2: Δεν ο μόνος τρόπος να καταλάβεις τη διαφορά είναι να πας στο ράφι, στο σούπερ μάρκετ και να έχεις μπροστά σου εκείνη την ώρα να δεις γιατί το σούπερ μάρκετ σου έχει δηλώσει στην πλατφόρμα ότι είναι πια είναι η τιμή του προϊόντος και ποια τελικά είναι στο ράφι. Παρ' όλα αυτά, από αυτά τουλάχιστον που συζήτησα τις δύο πρώτες μέρες λειτουργίας, με τους 150.000 μοναδικούς χρήστες, δεν ήταν ο κανόνας τα προβλήματα αυτά. Πιθανώς να υπήρχαν κάποιες εξαιρέσεις και πάλι σας λέω ότι όποιες διαφορές οφείλονται στις τιμές που στέλνουν τα ίδια τα σούπερ μάρκετ. Ναι. Και από εκεί πέρα, προφανώς μπορεί κάποιος να πειραματιστεί και με τις τιμές από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, αλλά να κάνει και κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Υπάρχει το κουμπί βρες μου φθηνότερα. Δηλαδή, τι, έχω κάνει ένα καλάθι με κάποια προϊόντα και μπορούμε να αναζητήσουμε για κάποια προϊόντα φθηνότερες εκδόσεις τους με τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Γιατί υπάρχουν διάφορες μάρκες και διάφοροι τύποι πλέον προϊόντων.
1: Αναρρύθμιτα τα μηνύματα, πρέπει να σας πω, κύριε Υπουργέ, όση ώρα συζητάμε το θέμα για την πλατφόρμα. Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Κάποιοι έχουν παρατηρήσει ότι κάποια σούπερ μάρκετ στα ίδια προϊόντα έχουν αρχίσει και ρίχνουν τις τιμές.
0: Ναι.
2: Αυτό ισχύει. Και θα περιμένουμε μερικές εβδομάδες για να βγάλουμε οριστικά στοιχεία. Αλλά η πρώτη ένδειξη που έχουμε από τις προηγούμενες μέρες, διότι η πλατφόρμα ήταν γνωστό ότι θα βγει, δείχνουν ότι αρχίζει να κάνει τη δουλειά της. Εμείς τη θέλουμε διαφάνεια στις τιμές και θέλουμε να μπορέσουμε να δώσουμε στους καταναλωτές τη δυνατότητα να το ψάξουν λίγο παραπάνω. Μπορούν να κάνουν πιο οικονομικές αγορές, αρκεί να τους βοηθήσουμε να το κάνουν. Και έχουμε και κάτι ακόμη που έχει ενδιαφέρον. Επειδή υπήρχε μια παραφιλολογία που μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι και αλήθεια, ότι κάποιες πολυεθνικές πουλάνε με διαφορετικές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, υπάρχει και η δυνατότητα για είδη τα οποία είναι τα ίδια, η ίδια συσκευασία, η ίδια σύνθεση σε Ελλάδα και Ευρώπη, να δούμε τιμές σε ελληνικά και ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ, και μάλιστα μπορούμε να ζητήσουμε εμείς, καταναλωτές, από την πλατφόρμα και από άλλα σούπερ μάρκετ εκτός από αυτά τα οποία έχει του εξωτερικού, προκειμένου να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και στο κομμάτι αυτό. Και βέβαια από εκεί και πέρα οι αρχές να πάρουν τα μέτρα τους, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, γιατί προφανώς μπορεί να συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις κάτι τέτοιο. Οπότε άρα το παρακολουθούν και οι αρχές αυτό, φαντάζομαι, το πόσο κάνει.
2: Οφείλω να την απίστευτη προσήλωση και της διοικήτριας αλλά και ολόκληρης της αρχής ελέγχου της αγοράς που το έχουν αγκαλιάσει. Εμείς δώσαμε την τεχνική λύση, γι' αυτό και θα ξαναπώ ότι είναι πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής. Εμείς δώσαμε την τεχνική λύση και είμαστε εκεί προκειμένου να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε πράγματα τα οποία θα μας πούνε είτε οι αρμόδιοι είτε και οι ίδιοι πολίτες για ευκολίες που θα θέλουν από την εφαρμογή. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι πλέον της λειτουργίας είναι αρμοδιότητα της Ανεξάρτητης Αρχής, η οποία και κάνει αυτούς τους ελέγχους αλλά και παρακολουθεί πλέον την πορεία λειτουργίας της πλατφόρμας πόσο κάνει.
1: Να μιλήσουμε λίγο για το. Δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο.
0: Για το κτηματολόγιο, για να πούμε λίγο τι αλλάζει με το G-Cloud.
1: Ακριβώς. Γιατί άμα μείνουμε μόνο σε αυτό, είναι τόσα πολλά τα μηνύματα, κύριε Παπαστεργίου, δεν θα πούμε.
0: Τι είναι αυτό το G-Cloud, πώς θα επηρεάσει δηλαδή την καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών του κτηματολογίου?
2: Και στα μια κουβέντα για το πόσο κάνει, τα μηνύματα των ακροατών σας δείχνουν ακριβώς το ενδιαφέρον αλλά και τον λόγο για τον οποίο έγινε η πλατφόρμα. Πάμε λίγο στο κτηματολόγιο. Το κτηματολόγιο καταρχάς έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα τις προηγούμενες μέρες και καταφέραμε όλοι μας, γιατί και οι πολίτες έπρεπε να συμμετέχουν, να φτάσει στο 99% της κτηματογράφησης. Στην ουσία, το 99% των ακινήτων της χώρας να έχει έναν μοναδικό αριθμό, ένα ΚΑΕΚ. Έχουμε δουλειά ακόμα από εδώ και πέρα. Αυτό όμως το οποίο πολλές φορές δημιουργούσε προβλήματα στους πολίτες ήταν η όχι σταθερή λειτουργία των συστημάτων του κτηματολογίου. Αυτό οφειλόταν στον εξοπλισμό και στο γεγονός ότι όλες αυτές οι υποδομές βρισκόταν σε κάποιο φυσικό χώρο του κτηματολογίου. Με τα προβλήματα που θα μπορούσαν να έχουν οι γραμμές, η ανάγκη για αναβάθμιση συστημάτων, θέματα κυβέρνηση ασφάλειας, όλα αυτά λύθηκαν όταν την προηγούμενη εβδομάδα πλέον, μετά από ένα χρόνο δουλειάς, ήταν πολύ δύσκολη αυτή η μετάβαση. Καταφέραμε αυτά τα συστήματα πλέον να τα ανεβάσουμε στο νέφος. Τι είναι το νέφος? Είναι υπολογιστικές μονάδες διασκορπισμένες στο διαδίκτυο, το cloud, όπως αλλιώς λέγεται. Πλέον όλες οι υπηρεσίες του κτηματολογίου βρίσκονται σε cloud. Αυτό τι σημαίνει? Πλέον αδιάλειπτη, σταθερή λειτουργία, χωρίς προβλήματα και πολύ πιο ασφαλής λειτουργία σε σχέση με τις επιθέσεις, με την κυβερνοασφάλεια και την πλέον ασφάλεια και των ίδιων των τόσο σημαντικών δεδομένων του κτηματολογίου.
1: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα μας. Το τι γίνεται με την πλατφόρμα, δηλαδή εδώ ο Γιώργος ας πούμε γράφει, ναι, της πλατφόρμας, βρήκα ξηραφάκια, λέει και τη μάρκα δεν θα την πούμε, στο ένα σούπερ μάρκετ 8.09, στο άλλο 10.21, στο τρίτο 16.03, μιλάμε για τεράστιες, πνίγηκες, εσύ δεν χρειάζεσαι και τα ξηραφάκια, εγώ τι να πω. Ξηραφάκια και ξερίσματος. Μην πάει, ναι. Φαντάζομαι το καταλάβατε. Γενικότερα, πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον, το αντιλαμβανόμαστε απόλυτα. Καλημέρα, στέλνει ο Γιάννης από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας με 15 βαθμούς και πολλές βροχές. Και στην Πτολεμαΐδα μας έστειλε νωρίτερα μήνυμα. Πού είναι, η κυρία Στυλιανή. Σήμερα λέει με βροχή στον Πλαταμόνα. Με βροχή ξυπνήσαμε εδώ στον Πλαταμόνα. Καλημέρα Βασίλη, μας χαιρετάει ο κύριος Τζιβελεκίδης.
0: Πολύ εύκολα μας χαιρετάει, ναι. Όμως
1: κυρία Κασίνη, ήρθε πρέπει η να ώρα. Φύγουμε.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλά να περάσετε. Καλό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ.
1: Ναι, ακολουθεί ο Ιωσήφ Καλαμαράκης με την Αμαλία
0: Βεβαίως.
1: Κάτζου.
0: Βεβαίως.
1: Αμαλία Κάτζου, Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Γεια σας.
1: Εμείς τη Δευτέρα. Γεια χαρά.

0: Real FM.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο, όταν 46χρονος αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Αγκάθι της συμφωνίας των ΗΠΑ και του Ιράν παραμένει ο Λίβανος. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance ακύρωσε τη μετάβασή του στην Ελβετία. Τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί, σημείωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι δεν θα μεταβούν σήμερα στην Ελβετία και οι Ιρανοί διαπραγματευτές. Επίσημα τέλος στο ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και παράκτιων περιοχών έβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αποκαθίσταται σταδιακά η ναυσιπλοεία στο Ορμούζ, με τα εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο εμπορικά πλοία να διαπλέουν και πάλι το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Τη διαβεβαίωση ότι η μείωση των τιμών του πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα περάσει στην Αγγλία προς όφελος των καταναλωτών έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Περισσότερα στο enikos.gr. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει είναι ακόμη ένα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων, καθώς δεν βρέθηκαν DNA, ίχνη πυρίτιδας ή αίμα στα ρούχα του Ιταλού κατηγορούμενου. Σε νέα δίκη για την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του Κόσμου παραπέμπονται ο Πάτερ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας υπάλληλος της οργάνωσης.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στους 32 του παγκόσμιου κυπέλου προκρίθηκε το Μεξικό που κέρδισε με 1-0 την Νότια Κορέα. Βασικός με το Μεξικό αγωνίστηκε ο Σάντσες του ΠΑΟΚ, αλλαγή στο 71ο λεπτό πέρασε ο Πινέδα της ΑΕΚ. Στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου η Τσεχία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική. Για τον δεύτερο όμιλο ο Καναδάς συνέτριψε με 6-0 το Κατάρ και η Ελβετία επικράτησε με 4-1 της Βοσνίας.
19: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
20: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Τοπικές βροχές στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Γενικά έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Arriba!

0: Και επιτέλους λοιπόν είναι Παρασκευή. Καλημέρα πουλάκι μου.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα πάλι.
0: Πώς από εδώ?
1: Είπα να έρθω.
0: Εντάξει, τη ρύθμισες την κυκλοφορία.
1: Τη ρύθμισα την κυκλοφορία, ναι. Όχι, εγώ πρέπει να το πω. Γιατί δεν είχα ξανακατέβει τέτοια ώρα την Κηφισίας, δεν χρειαζόταν. Εχθές είχα, ξέρεις, ότι είχα μια προσωπική υποχρέωση. Ήμουν στο εφετείο δηλαδή, α πούμε γιατί μου είπα. Λοιπόν, και έπαθα πραγματικά σε κάθε διασταύρωση, σε κάθε φανάρι. Υπήρχε τροχονόμος που ρύθμισε την κυκλοφορία. Και για την ώρα που κατέβηκα εγώ, ήταν πρωινή ώρα, 8.
0: Είδα, 8.30 ώρα έστειλες μήνυμα.
1: Μπράβο, ήμουν, δηλαδή είχα φύγει από το σπίτι 8 παρά. Ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Πρέπει να το πω. Μακάρι να συνεχιστεί αυτό. Πάντως για τέτοια ώρα στην Κηφισίας εγώ δεν περίμενα τόσο. Όχι, δεν είχε κίνηση, αλλά κατέβηκα από τη δροσιά στη Λουκάρεως μέσα σε 40 λεπτά.
0: Σύμφωνας. Σύμφωνας η Αμαλία. Μην ξεχνάς βέβαια ότι έχουν κλείσει και τα σχολεία.
1: Εντάξει, ναι.
0: Είμαστε σιδερινή περίοδο, αλλά παρόλα αυτά έχει κίνηση αυξημένη καθημερινά. Το ακούμε και από τον Παναγιώτη Βολάνιο. Οπότε είναι σημαντικό αυτό το οποίο κατέγραψε η Αμαλία, η τροχονόμος Αμαλία.
1: Ναι, ναι.
0: Χθες το πρωί στους δρόμους της
1: Αθήνας. Εδώ έχουμε έτοιμη ανοίξη στο παράδειγμα. Μπράβο, παιδιά, κόμπος, κόμπος.
0: Πόπο σε κόμπο πέσαμε. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Η κυρία Αμαλία Κάτζου που επέστρεψε σήμερα είναι εδώ μαζί μας.
1: Και ο κύριος επέστρεψε, άλλο πόλεμος δεν τελειώνει. Τέλος πάντων. Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ο κύριος Γεώργιος Τζιβελεκίδης στην επιμέλεια του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Τα δικά σας μηνύματα φυσικά περιμένουμε εμείς και στο στούντιο atrialfm.gr. Καλημέρα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ. Και στο Μιχάλη στα Χανιά στην Κρήτη.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου Μιχαλιό.
1: Όλους.
0: Καλημέρα και στον Νίκο το Σάντσι. Καλό Σαββατοκύριακο. Πριν ξεκινήσουμε τώρα και μπούμε στα βαθιά της επικαιρότητας που είναι και σήμερα πολλά, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή έχουμε πάει πολλές φορές μαζί για φαγητό.
1: Ναι.
0: Τα στρίδια σου αρέσουνε?
1: Ναι, όλα τα θαλασσινά μου αρέσουνε και μύδια.
0: Από ό,τι κατάλαβα όμως, στα στρίδια έχεις μια ιδιαίτερη αδυναμία.
1: Όχι, δεν έχω ιδιαίτερη
0: γιατί
1: δυναμία.
0: Όταν στο έλεγα πριν την εκπομπή.
1: Είπα λέω, ότι μ' αρέσουν.
0: Τη λέω, σ' αρέσουν τα. Α, μ' αρέσουν πάρα πολύ, μου λέει τα στρίδια, μ' αρέσουν πάρα
1: μύδια,
0: πολύ.
1: Μύδια, στρίδια, γυαλιστερές και αυτά τα τρώω, ναι.
0: Τα τρως και τα στρίδια.
1: Άντε πάλι. Ναι, είπαμε, όμως τρώω τα μύδια. Γιατί με ρωτάς?
0: Τα στρίδια των βραχοδών ωραίων. Τα τρως.
1: Τι είναι αυτό?
0: Σ' αρέσουνε? Είναι τα στρίδια των βραχοδών ωραίων.
1: Δεν το ξέρω. Τα στρίδια σκέτο τα τρώω.
0: Ναι.
1: Το βραχοδόν ωραίο.
0: Μα και αυτά στρίδια είναι.
1: Μα δεν το ξέρω τι είναι όμως. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω.
0: Τι να είναι ρε παιδιά τα στρίδια των βραχοδών ωραίων.
2: Πρώτη ερώτηση. Τι είναι στην πραγματικότητα? Στρίδια των βραχοδών ωραίων.
0: Τι είναι, Αμαλία μου, τα στρίδια των βραχοδών ωραίων, εσένα που σου αρέσουν τα στρίδια?
1: Δεν το ξέρω, αλήθεια.
0: Αυτό λοιπόν καλείστε να μας απαντήσετε στο στούντιο atrialfm.gr. Τι είναι τα στρίδια των βραχοδών ωραίων? Και φυσικά στη συνέχεια θα αποκαλύψουμε και την απάντηση. Για να ξέρουμε και τι τρώμε.
1: Ναι, να ξέρουμε, να ξέρουμε. Ξέρω
0: εσένα
1: εγώ.
0: Που σου αρέσουν τα στρίδια.
1: Εσένα δεν σου αρέσουνε?
0: Όχι.
1: Ούτε τα μύδια?
0: Όχι.
1: Α, δεν τα τρώω.
0: Δεν τα μπορώ, αυτά δεν μπορώ να τριχιάζω.
1: Α, όχι, εγώ καθόλου.
0: Καλά, εσύ δεν έχεις τέτοια προβλήματα. Εσύ, πουλάκι μου, με το που θα κάτσεις στο τραπέζι με τα θαλασσινά παιδιά, τίποτα δεν προλαβαίνεις να ακουμπήσεις.
1: Να σου πω κάτι.
0: Παίρνει το πιρούνι
1: αυτά,
0: φωτιά.
1: Τα λες αυτά, αλλά ξέρεις, αυτό φαίνεται.
0: Ξέρω,
1: δηλαδή,
0: εγώ,
1: αν τρως έτσι, φαίνεται. Πώς θα το κάνουμε?
0: Καλά, και όχι μόνο με
1: τις
0: τα θαλασσινά.
1: Τι χιλιές έχουμε.
0: Άμα κάτσεις στο τραπέζι και έχει παστορμαδόπιτα, δεν αγγίζει
1: ναι,
0: κανένα
1: άλλο. Επειδή με έχουμε πάει. Καλά, φοβερή. Πόσο καιρό όμως, για να δεις τι χαρακτήρα κρατάω, έχουμε πάει, δεν έχουμε πάει για φαγητό, ακριβώς γιατί δεν τα τρώω, δεν τρώω έτσι πλέον.
0: Τη μελετάει βέβαια, πότε θα πάμε να φάμε εκείνη την παστορμαδόπιτα. Ναι, αλλά κρατιέται, η αλήθεια είναι ότι κρατάει χαρακτήρα. Πείτε μας λοιπόν για τα στρίδια των βραχοδών ωραίων, αυτά που αρέσουν και στην Αμαλία ιδιαίτερα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παλιάτσο.
3: Ρε κουρέτα!
0: Θέλει και εκείνος τον κουρέτα του για να του πάει καλά το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στον Μαργαρίτη στην Στουτγκάρδη. Θα πάμε σιγά σιγά στα θέματα της ακρίβειας, αυτά που μας καίνε περισσότερο. Απλά, Αμαλία μου, αν θυμάσαι το προηγούμενο διάστημα, επειδή έχουμε μπει στην καλοκαιρινή περίοδο, ο κόσμος πάει κάνει τον μπάνιο του.
1: Ναι.
0: Είχαμε αναφέρει τις τιμές, εξαπλώστρες, ομπρέλες και όλα τα υπόλοιπα. Και είχαμε αναφερθεί και στην Κύπρο, γιατί εκεί οι φίλοι μας οι Κύπροι είδαν κάποιες αυξήσεις σε εξαπλώστρες και ομπρέλες που πραγματικά τους είχαν ενοχλήσει ιδιαίτερα. Και ακούγαμε, για παράδειγμα, ότι τα σετ από 7,5 ευρώ πήγανε 10. Και οι άνθρωποι.
1: Ναι, τους κακοφάνηκε. Τους κακοφάνηκε.
0: Ναι. Τώρα λοιπόν η Κύπρος πρωτοπορεί σε έναν ακόμα τομέα, γιατί τι κάνανε? Όταν πας εδώ σε μια παραλία, ρε παιδί μου, δεν έχει τις ντουζιέρες που πας και κάνεις τον ντουζ για να φύγει το αλάτι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Εκεί λοιπόν στην Κύπρο βάλανε χρέωση, παιδιά. Πας να κάνεις λοιπόν τον ντουζ μετά τον μπανάκι σου και έχει χρέωση και μάλιστα μπορείς να την κάνεις με ανέπαφη συναλλαγή.
1: Κάνεις πλάκα τώρα. Πώς? Δηλαδή, συγγνώμη, βάζεις την κάρτα σου ανέπαφα και μετά ανοίγει το νερό.
0: Ναι, ή περνάς το κινητό. Ή την κάρτα σου ή το κινητό. Περνάς λοιπόν κανονικά για να κάνεις τον ντουζ. Υπάρχει ένα θέμα όμως. Υπάρχει μια χρέωση η οποία είναι 50 σεντ, 50 λεπτά για 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, τι προλαβαίνεις να κάνεις στα 30 δευτερόλεπτα.
1: Ούτε το αλάτι να δεν φεύγει. Ναι. Στα 30 δευτερόλεπτα, βρε παιδί μου, πώς θα το κάνεις αυτό. Ούτε το αλάτι δεν φεύγει.
0: Ακριβώς. Το θέμα λοιπόν ανέδειξε ο φίλος μας, ο Μιχάλης ο Σοφοκλέους, στο Casa de Miguel, στον Αντένα της Κύπρου, όπου πήρε την είδηση και την παρουσίασε με τον δικό του τρόπο.
3: Είπαμε ότι εψήλωσε τσάσι τιμή τη ομπρέλα, τσι τιμή για τα κρεβατάκια, αλλά τώρα έβαλαν και ανέπαφες συναλλαγές στην ντουσέρες που πάει ξεπληθούμε, ρε κούμπα.
4: Χρεώσεις φαίνεται να υπάρχουν στο εξής και στις ντουζιέρες κατά μήκος των παραλιακών μετόπων και μάλιστα με ανέπαφες συναλλαγές είτε με κάρτα είτε με κινητό τηλέφωνο. Το κόστος στην παραλία Φίκτρη ανέρχεται στα 50 σεντ για 30 δευτερόλεπτα ντουζ.
3: Άντε ρε κουμπάρε τώρα 50 σεντ για 30 δευτερόλεπτα ντουζ. Και όσο που μπορεί και προλαβαίνει να λουθεί σε 30 δευτερόλεπτα καθαρίζει όλους τους άμμιες που πάνω του. Είμαστε άνθρωποι, θέλουμε το χρώμα να βάλω το ραπούμι, το κοτίσιονερ μου να τη σαπουνιστώ. Ένας άνθρωπος πιο μεγάλης ηλικίας, πώς θα καταφέρει, πώς που να το βάλει και να τα βρει και αμέ πήγαινε να λείψει. Αχ, αχ, μιλούμε να του κάτσει ένα 10 ευρώ, ώσ' που να φύγουν όλοι άμμοι που πάνω του, α.
0: Καλά λέει, δεν θα χρειαστεί ένα 10 ευρώ τουλάχιστον για να φύγουν όλοι οι άμμοι από πάνω του, όπως λέει ο φίλος μας ο Μιχάλης
1: Σοφοκλέους. Έχει δίκιο ο Μιχάλης.
0: Να προλάβεις τα 30 δευτερόλεπτα εκεί πέρα. Άκου 50 λεπτά για τα 30 δευτερόλεπτα.
1: Είδες και οι φίλοι μας οι Κύπροι τι γίνεται.
0: Και με ανέπαφη συναλλαγή.
1: Και με ανέπαφη, να τα πάρω τα λεπτά κατευθείαν. Σου λέει, όχι να ρίξεις το κερματάκι. Θες άλλα 30 δευτερόλεπτα. Άλλα 50 λεπτά.
0: Για 30, λέει,
1: 50,
0: θέλεις...
1: 50 λεπτά.
0: 50 λεπτά τα 30 δευτερόλεπτα.
1: Ωραία. Ένα ευρώ δηλαδή για να κάνεις ένα ολοκληρωμένο αφήγουν.
0: Σε βλέπω για ένα 5 ευρώ άνετα για να κάνεις τον ντουζ και να φύγεις από την παραλία.
1: Δεν πειράζει, θα ψηθεί πάνω έτσι ωραία το δερματάκι.
0: Να σε παστεί. Κάτσε να δεις που θα μπουν ιδέες και θα δούμε το επόμενο διάστημα και εδώ κανένα σύστημα με ανέπαφες συναλλαγές στις παραλίες. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν λοιπόν και στην Κύπρο με τις ντουζιέρες, με τις ανέπαφες συναλλαγές. Καλημέρα η Ελένη. Η Ελένη στέλνει απάντηση σχετικά με το quiz για τα στρίδια των βραχοδών ωραίων. Λέει μήπως είναι τα σαλιγκάρια.
1: Α, ναι.
0: Είναι μια σωστή σκέψη. Δεν θα αποκαλύψουμε αρέσει, ακόμα την απάντηση.
1: Μ' αρέσουν και τα σαλιγκάρια.
0: Okay.
1: Πάρα πολύ τα σαλιγκάρια. Τρελαίνομαι.
0: Όλα τα καλύτερα.
1: Και μπουμπουριστούς και στουφάδο για αυτά. Εμένα μου αρέσουν, να κάνουμε τώρα.
0: Αναγία
1: και το τσεβλεκίδι αρέσουνε.
0: Μπράβο. Να τα φάτε, να πάτε, να τα φάτε. Καλημέρα και στο Γιάννη στην Αίγινα. Πρώτη φορά είδα, λέει, καλαμαράκι να μην τρώει στρίδια και μύδια. Τι να κάνουμε, φίλε, έχουμε και εμείς τις παραξενιές μας. Ο Αβραάμ από την άλλη για τα στρίδια λέει δεν ξέρω. Αλλά στην πολιτική σκηνή πάντως, όποια πέτρα και αν σηκώσει, εμφανίζεται ο Τσίπρας. Δεν μπορώ, λέει, να καταλάβω πώς γίνεται αυτό. Είναι από τη στιγμή που εμφανίστηκε.
5: Ο θεριστής. Ο θεριστής
1: έρχεται. Έχει φέρει τα πάνω κάτω, εδώ τα λέμε και στην κεντροαριστερά και όλα. Εδώ σκοτώνεται άλλοι για τον Τσίπρα. Εδώ γίνεται κάτι επί Διαμαντοπούλου. Κάτι απάντησε ο κύριος Δούκα. Στην Καριλάου Τρικούπη το παίζουν πόντι πιλάτη. Κάτι σενάριο ακούω για ηρωική έξοδο. Κρατήστε παιδιά, θα έχουμε γλέντια. Θα έχουμε γλέντια. Είναι ανακατοσούρης αυτός ο Αλέξης. Ανακατοσούρης.
0: Έφερε τα πάνω κάτω. Είναι αλήθεια. Καλημέρα και στην Αθηνά, στο Λονδίνο.
1: Βρε δεν τρέπεσαι.
0: Καθόλου.
1: Βρε δεν τρέπεσαι.
0: Καλημέρα και στην Αγγελική.
1: Είναι... Και μετά, είπα,
0: μην το πεις ακόμα.
1: Δεν το λέω, είδες από κάτι.
0: Καλημέρα και στο
1: την
0: Χαρίτο.
1: Την Βελεκίδη την πάτησα.
0: Καλημέρα και στο Χαρίτο. Και ο Χαρίτος και η Αγγελική και η Αθηνά από το Λονδίνο έχουν στείλει σωστή απάντηση σχετικά
1: πάτησα,
0: με τα στρίδια των βραχοδών ωραίων. Αυτά τα οποία ωραίγεται η κυρία Κάντζου.
1: Εγώ τα στρίδια τα κανονικά.
0: Είπες ότι τα τρως, τρελαίνεσαι
1: και τα στρίδια τα κανονικά της θάλασσας. Τα τρώω βέβαια.
0: Θα σου πω εγώ τώρα και τα άλλα, τα βραχώδη. Σε λίγο η απάντηση, γιατί πρέπει να πάμε και στα θέματά μας. Γιατί πιάσαμε την ακρίβεια από την Κύπρο με τις ντουζιέρες. Αλλά εδώ τι γίνεται με την ακρίβεια, πόσο κάνει ρε παιδί μου αυτή η ακρίβεια.
1: Πόσο κάνει πλατφόρμα. Κοίτα, εγώ μπήκα. Έτσι.
0: Και εγώ μπήκα.
1: Πώς την είδες, εγώ την είδα την πλατφόρμα πάρα πολύ καλή. Πραγματικά.
0: Καλή είναι, εντάξει.
1: Για να συγκρίνει τιμέ.
0: Για να συγκρίνει τιμέ, ναι.
1: Γιατί το είπε και ο Πρωθυπουργό, νομίζω. Δεν είναι για να πέσουν τιμέ, είναι να συγκρίνει τιμέ και να βλέπει. Εντάξει, και έχει και κάτι αποκλήσει που μου φαίνεται και περίεργε. Τιμών εννοώ, έτσι. Και λέω, απορώ πώς το λάδι συγκεκριμένα σε ένα κατάστημα είναι τόσο και σε άλλο σούπερ μάρκετ είναι τόσο και πόσο εκείνο είναι τόσο. Δηλαδή, βλέπεις και τι γίνεται. Καλό είναι αυτό να συγκρίνουμε και συγκρίνουμε και με ευρωπαϊκές χώρες.
0: Το πρόβλημα είναι και αυτό, Αμαλία μου. Ότι συγκρίνουμε και με ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ένα από τα προβλήματα.
1: Σωστό.
0: Γιατί το πρώτο πρόβλημα που τουλάχιστον εγώ εντόπισα με την πρώτη μέρα λειτουργίας της πλατφόρμας. Είναι ότι εδώ πέρα υπάρχουν τεράστιες διαφορές στις τιμές.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: λες
1: ναι.
0: Πώς γίνεται αυτό από το ένα μάρκετ στο άλλο να υπάρχουν τέτοιες διαφορές. Και λες, ρε παιδί μου, αφού τη φτιάξατε την πλατφόρμα και λειτουργεί και καταγράψατε αυτές τις μεγάλες διαφορές, τις ελέγξατε, από πού προκύπτουν και γιατί προκύπτουν.
1: Ναι.
0: Και το δεύτερο είναι αυτό που λέει η Αμαλία. Η σύγκριση με τα σούπερ μάρκετ του εξωτερικού.
1: Ναι, ναι.
0: Το έκανε αυτό λοιπόν χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Το έκανε ο Νίκος Ρογκάκος. Και παρουσίασε παραδείγματα για το πόσο ακριβότεροι είμαστε σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Νίκο, η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα να συγκρίνει κανείς τις τιμές και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το ερώτημα είναι, είμαστε και με τη βούλα μία από τις ακριβότερες χώρες στην Ευρώπη?
7: Ακριβώς. Το θέμα δεν είναι ότι είμαστε ακριβοί μόνο εδώ. Είμαστε ακριβοί και σε σχέση με άλλες χώρες που γίνεται η σύγκριση. Και μετά το ΦΠΑ και πρώτου ΦΠΑ. Που δείχνει δηλαδή ότι όταν μπαίνει ο ΦΠΑ που είναι υψηλό στην Ελλάδα, ακριβένουν ακόμη περισσότερο τα προϊόντα. Έχουμε πάρει ενδεικτικά, αυτή είναι το 22% σε σχέση με άλλες χώρες, είναι η Ελλάδα. Πήραμε Κύπρο, Βέλγιο, Βουλγαρία και Πορτογαλία. Το επόμενο το οποίο πρέπει να δείξουμε είναι ποιο? Ότι και χωρίς να μπει το ΦΠΑ, πάλι είμαστε ακριβότεροι, 12,8%. Άρα οι φόροι ακριβένουν τα τρόφιμα.
0: Είμαστε λοιπόν τουλάχιστον 22% ακριβότεροι από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Μπράβο παιδιά, με τις υγείες μας.
1: Άτσι, μπράβο, εντάξει.
0: Ταυτόχρονα οι πολυεθνικές στην Ελλάδα λέει πολλούν ακριβότερα, κατά μέσο όρο 22%, αλλά σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν και το 80%. Γιατί? Γιατί μας έχουν βρει χαϊβάνια φαίνεται εμάς εδώ πέρα και σου λέει βάρα, αυτοί αντέχουνε. Γιατί να πουλάνε
1: μήπως,
0: ακριβότερα 80% στην Ελλάδα?
1: Μήπως υπάρχουν τρίκ που κάνουν και κόλπα με τριγωνικές συναλλαγές και είναι τιμές διαφορετικές? Ξαναλέω ότι η έλεγχη είναι πάρα πολύ βασικό. Λέω τώρα εγώ. Γιατί αλλιώς δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Εσύ καλά τα λες, Αμαλία μου. Το θέμα είναι ποιος θα ακούει και το θέμα είναι και τι γίνεται. Γιατί άκουν και το δεύτερο μέρος του ρεπορτάζ του Νίκου Ρογκάκου, όπου δίνει παραδείγματα λοιπόν σχετικά με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις τιμές στην Ελλάδα.
7: Έχουμε πάρει δύο παραδείγματα με ΦΠΑ και δύο, Νίκο, χωρίς ΦΠΑ. Ένα τσάι γνωστό στην Ελλάδα πωλείται ως 8,96. Στο Βέλγιο και την Πορτογαλία 5 ευρώ, 80% πάνω. Το δεύτερο, το οποίο βέβαια είναι ευρέως δεδομένο, είναι ένα βρεφικό γάλα. Όπου εδώ στην Ελλάδα έχει 26,76, σε Βέλγιο και Κύπρο 20,31. 31,8 ακριβότερο. Πάμε να δούμε χωρίς το ΦΠΑ. Διότι κάποιος θα πει χωρίς το ΦΠΑ μπορεί να είσαι πιο φθηνός. Άλλο βρεφικό γάλα, 12% πάνω η Ελλάδα. Το επόμενο παράδειγμα το οποίο έχουμε χωρίς τον ΦΠΑ και εδώ είναι αξιόλογο, ένας καφές φίλτρου. Που επίσης χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. 41%. Εδώ τι δείχνουν? Δείχνουν δύο πράγματα.
6: Θα σου πω εγώ τι δείχνει. Ότι μερικές εταιρείες θεωρούν την Ελλάδα Ελτοράντο.
7: Έτσι.
6: Θεωρούν ότι εδώ μπορούν να εσχροκερδούν.
1: Ακριβώς αυτό που είπε ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Θεωρούν ότι είμαστε κορόιδα και κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Γιατί, γιατί μπορούν.
1: Γιατί, φυσικά γιατί μπορούν.
0: Γιατί τους έχουν αφήσει να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Ναι. Γιατί ρε φίλε να το πουλάει εδώ πέρα 40% παραπάνω. Και 22 και 20 και 50 και σε κάποιες περιπτώσεις και 100%. Και αυτά λέω, τα ανέδειξε λοιπόν η πλατφόρμα. Μπράβο, σωστά έγινε η πλατφόρμα και θα βοηθήσει για τη σύγκριση τιμών, όχι για να ρίξουμε τις τιμές, αλλά για να ξέρει ο πολίτης τις τιμές και να δει ποιοι τον κοροϊδεύουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και από την άλλη βλέπουμε λοιπόν τι γίνεται σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φιλοξενεί λοιπόν χθες εδώ στον Real FM ο Νίκος Χατζηνικολάου, τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Και του επισημαίνει ένα παράδειγμα με ένα λάδι. Τις διαφορετικές τιμές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε δύο σούπερ μάρκετ στην Αθήνα. Να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησε ο κύριος Θεοδωρικάκος.
8: Είδα σήμερα το πρωί, το άκουσα για την ακρίβεια να το λέει ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στο Μέγκα, ότι ένα μπουκάλι Άλτης στο ένα σούπερ μάρκετ ήταν στα 7,8 αν θυμάμαι καλά και στο άλλο σούπερ μάρκετ στα 10, κάτι. Αυτές είναι μεγάλες διαφορές. Εκεί δεν πρέπει ο ελεγκτικός μηχανισμός να αξιοποιήσει την πληροφορία που έρχεται από το νέο application και να κάνει έλεγχο.
9: Όταν λοιπόν αυτό το γνωρίζουν οι καταναλωτές, αν πρόκειται ακριβώς για το ίδιο προϊόν, δεν πρέπει να πάνε να το πάρουν από εκεί που κάνει 7,8, ώστε αυτός που το έχει 10,3 να καταλάβει.
8: Αυτόν που έχει 10,3.
9: Αυτόν
8: που το έχει 10,3 θα τον ρωτήσει ο ελεγκτικός μηχανισμός. Πώς τη διαμόρφωσες, βέ Χριστιανέ μου, αυτή την τιμή?
9: Όχι, όχι κύριε Χατζηνικολάου, γιατί είμαστε ελεύθερη αγορά. Υπάρχει προσφορά και ζήτηση. Ο καθένας μπορεί να δίνει τα προϊόντα του και πρέπει το καταναλωτικό κοινό να προσέχει
8: αυτό που αγοράζει. Μιλάμε...
0: Ναι. Όχι, γιατί είμαστε ελεύθερη αγορά.
1: Ωραία, είμαστε ελεύθερη αγορά, εγώ θα συμφωνήσω.
0: Όχι, ελεύθερη αγορά να είμαστε. Και... ασίδωτη αγορά.
1: Ακριβώς.
0: Να μην
1: είμαστε. Και επίσης, να μην αφήνει αυτή. Η ελεύθερη αγορά δεν σημαίνει ότι κάποιοι έχουν τη δυνατότητα να κερδοσκοπούν, έτσι, ασύστολα. Αυτό. Εγώ συμφωνώ για την ελεύθερη αγορά. Άρα δεν πρέπει να μπει ένα φρένο στην σκροκέρδεια. Γιατί αυτό είναι σκροκέρδεια. Δεν δικαιολογείται αλλιώς. Η τιμή στο λάδι.
0: Εγώ επαναλαμβάνω, ελεύθερη αγορά ναι, αλλά όχι ασίδωτη αγορά. Δεν μπορεί ο ένας να το έχει 7,8 και ο άλλος 10,3. Ή δεν μπορεί, Αμαλία μου, όπως σου έλεγα πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή. Εγώ παίρνω ένα προϊόν, θα πω ας πούμε έναν καφέ συγκεκριμένα. Τη μία εβδομάδα έχει 11,30, την άλλη εβδομάδα το βρήκα 7,20.
1: Μα δικαιολογείται αυτή
0: γιατί,
1: η
0: ρε, παιδιά,
1: διακύμανση
0: 4 ευρώ διαφορά. Για ποιο λόγο, δηλαδή, τι περιθώρια κέρδους έχουνε?
1: Πραγματικά δεν μπορώ.
0: Και δεν είναι το μοναδικό προϊόν. Γίνεται
1: και
0: σε πολλά.
1: Άλλα, γίνεται και σε άλλα προϊόντα. Εγώ, δηλαδή, ένα τυρί συγκεκριμένο που παίρνω για τόσο συγκεκριμένο. Μία εβδομάδα το βρίσκω 1 ευρώ ακριβότερα. Μία εβδομάδα το βρίσκω 50 λεπτά φθηνότερα. Μετά 2 ευρώ ακριβότερα. Μετά 1,5 ευρώ. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι δυνατόν? Καλημέρα, Τασούλιο. Τασούλιο μας ακούει από το Άμστερνταμ. Να του πούμε την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στο Στέφανο. Στρίδια βραχοδών ωραίων, λέει. Είναι στρίδια ο ΠΚΠ που φύτρωσαν στα βραχώδη όρη και πήραν και επιδότηση. Ωραία. Καλημέρα, Στέφανο.
1: Καλημέρα. Απλώς βλέπεις πια με αυτή την πλατφόρμα το πόσο κάνει. Ξαναλέω, για μένα σημαντικό, γιατί βλέπω τις διαφορές. Βλέπω τι γίνεται. Έχω μία άποψη. Είναι σημαντικό. Όμως η πλατφόρμα αυτή δεν ήρθε για να κατοπολεμήσει την ακρίβεια. Ήρθε απλώς για να είναι ενημερωμένοι οι πολίτες και να ξέρουν πού θα πάνε να ψωνίσουν.
0: Συμφωνώ. Έτσι, ότι μέχρι. Είναι χρηστική.
1: Είναι αυτό εννοώ.
0: Ότι βοηθάει.
1: Δηλαδή δεν μπορώ να το πω.
0: Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να πετάμε πάλι τον μπαλάκι στον καταναλωτή.
1: Συμφωνώ μαζί σου, Ιωσήφ μου. Μαζί
0: ότι
1: σου.
0: Εσύ πρέπει να διαλέξεις, εσύ πρέπει να τρέξεις από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο, από τη μία περιοχή στην άλλη, ή έχουν όλο το χρόνο να μπαίνουν μέσα και να ψάχνουν την πλατφόρμα. Ή οι μεγαλύτεροι άνθρωποι σε ηλικία μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά? Όχι. Εγώ επαναλαμβάνω, είναι χρήσιμο εργαλείο. Ναι, γιατί μας ανοίγει τα μάτια και βλέπουμε και ποιοι μας κοροϊδεύουν. Πραγματικά. Αλλά η δουλειά του κράτους είναι να κάνει ελέγχους. Δεν γίνεται να τους αφήσουν λοιπόν ανεξέλεγκτους να κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει και να βάζει ό,τι τιμές τώρα του κατεβαίνει στο κεφάλι.
1: Και επειδή ακρίβεια, όσο πλησιάζουμε και προς τις εκλογές, δεν ξέρω πότε θα γίνει. Ο Πρωθυπουργός επιμένει την άνοιξη του 27. Άλλα σενάρια θέλουν το φθινόπωρο, δεν το γνωρίζω. Όμως καταλαβαίνω, η ακρίβεια θα είναι ένα πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των κομμάτων. Και γίνεται αυτό. Η ακρίβεια, η καθημερινότητα, η μισθή, το πώς θα βγάζουμε πέρα. Εκεί λοιπόν θα είναι να ακούσουμε με ποιο τρόπο μπορεί αυτή η σχροκέδια που υπάρχει στα πάντα. Στα πάντα φωνάζουν οι παραγωγοί, βρε Ιωσήφ μου. Πόσες φορές έχουμε βγάλει εδώ?
0: Βέβαια, και λένε,
1: φέρει από το χωράφι ντομάτα τόσο, ίσα που βγάζουμε τα έξοδά μας και φτάνει σε εμάς τόσο.
0: Μα όλοι στο κασίδι το κεφάλι, Αμαλία. Δηλαδή εδώ πέρα όλα. Εδώ πέρα πουλάνε οι πολυεθνικές περισσότερο. Εδώ πουλάει κάθε εταιρεία όσο θέλει περισσότερο και δεν έχει καμία επίπτωση.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή αυτό το πράγμα. Κάτσε να ακούσουμε και τους πολίτες οι οποίοι ρωτήθηκαν χθες για την πλατφόρμα πόσο κάνει, αν θα τη χρησιμοποιήσουν για να γλιτώσουν χρήματα για τις αγορές τους.
10: Δεν θα το χρησιμοποιούσα, γιατί εγώ ότι θέλω να το αγοράσω, πάω, το αγοράζω και τελειώνει η υπόθεση. Όχι ότι επειδή είμαι οικονομικά άνετος, απλώς δεν θέλω να έχω αυτή την πίεση την οικονομική. Αρκετή πίεση έχουμε γενικά στη ζωή μας. Άρα το φαγητό που είναι μια απόλαυση, θέλω εκεί να είμαι free και άνετος.
1: Δίκιο έχει ο άνθρωπος, λέει, παντού πιέζομαι. Τουλάχιστον να πάω να ψωνίζω να είμαι free και άνετος. Πόσο μπορείς να είσαι να μου πεις, αν δεν φτάνουν τα μισθά.
0: Να πάω και ευχαριστημένος.
1: Να πάω χορτάτος που λένε και στο χωριό μου. Έχουμε χρόνο να διαβάσω κάτι?
0: Για σένα έχουμε πάντα.
1: Α, μπράβο, σας ευχαριστώ. Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο

0: Αμαλία μου, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Κι άλλη ερώτηση θέλεις.
2: Πρώτη ερώτηση. Τι είναι στην πραγματικότητα? Στρίδια των βροχοδών ωραίων.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Θα μάθεις, όσα νούπο. Τίτλοι ειδήσεων.
3: Real FM.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
5: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό, 15% φθηνότερα, 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια, 37% φθηνότερα, 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία, συσκευασία 6 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
9: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
8: Δηλαδή, τι του ζήτησα? Να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
9: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
8: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
10: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
11: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
12: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
13: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. Νεκρός 46χρονος μοτοσυκλετιστής ύστερα από πρόσκρουση σε κυκλειδώματα. Αγκάθι της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν παραμένει ο Λίβανος. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance ακύρωσε για σήμερα το ταξίδι του στην Ελβετία. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι δεν θα μεταβούν και οι Ιρανοί διαπραγματευτές. Σε νέα δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του κόσμου παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας υπάλληλος της οργάνωσης. Περισσότερα στο real.gr.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
1: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 25 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης και 23 στην Αλεξανδρούπολη.
17: Midea.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για

0: Χρηματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Καθυστερήσει στην άνοδο της Συγκρού, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας και Κηφισίας Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας και Πεντέλης έως Κηφισίας και στις εξόδους Γαλαμία.

0: στους 97,8.
1: Το επόμενο βήμα για το δικό σου σπίτι ξεκινά με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home.
2: Ελληνικό στοιχείο στην πιο ακριβή δημοπρασία του 2026 κυριάρχησε στο Παρίσι, όπου το Greek Sale του οίκου Bonhams σημείωσε ιστορικό ρεκόρ 15 ετίας με τζίρο 4,4 εκατομμύρια ευρώ. Από τα 165 έργα κορυφαίων Ελλήνων δημιουργών ξεχώρισε η ποίηση του Κωνσταντίνου Παρθένη. Το εμβληματικό αριστούργημα κατακυρώθηκε για 1.250.000 ευρώ, μαγνητίζοντας το ενδιαφέρον των συλλεκτών διεθνώς.
3: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
4: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έχουν μαζευτεί πολύ κουρετόμπληκτοι σήμερα, όπως βλέπεις εδώ και στα μηνύματα.
1: Ναι, αλλά και κάποιος που θέλει να ακούσει τον παππού. Εντάξει, δίκιο έχει, γιατί και εγώ είμαι με.
0: Α πούμε για τον παππού! Γιατί είχαμε χθες τη νέα επίθεση.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα!
0: Τι έχουν πάθει, ρε παιδιά, οι παππούδες.
1: Καλά. Ο άλλος και τριένα μέσα. Τώρα αλλάζω τη σκαλέτα στον ίδιο καλαμαράκι.
0: Κάνω τι θες, κορίτσι μου.
1: Είσαι σίγουρο?
0: Βέβαια.
1: Δεν θα κοκκινήσει σαν τον μπαρμπούνι.
0: Όχι.
1: Είναι δυνατόν ο παππούς είχε μια τρίενα μέσα στον προπαγκάζ και βγάζει την τρίενα και ο Ποσειδώνας και βγάζει την τρίενα και κυνήγαγε τα παλικάρια για μια θέση πάρκινγκ στην πιλωτή της πολυκατοικίας.
0: Δύο κυνηγούσε.
1: Δύο αδέρφια.
0: Έναν 38χρονο.
1: Δεν είναι αδέρφια.
0: Ναι.
1: Α.
0: Και ο άλλος 42.
1: Δηλαδή...
0: Και τους κυνηγούσε με την τρίενα ο Ποσειδώνας.
1: Αλήθεια, έχουμε ξεφύγει.
0: Καλά, άκουσα το ρεπορτάζ χθες όταν βγήκε η είδηση και δεν πίστευα στα αυτιά μου. Κάτσε, τώρα θα το μοιραστώ λοιπόν μαζί σας. Κάτω μου ανέτρεψε τη σκαλέτα, όπως συνήθως η Αμαλία Κάζου να τα λέμε και αυτά.
2: Ένα απίστευτο τώρα περιστατικό σημειώθηκε στον Πειραιά με αφορμή μια θέση στάθμευσης. 77χρονος διαπληκτίστηκε με δύο άντρες για τη θέση αυτή. Πάμε στο Σπύρο Δαρσινό που βρίσκεται στο σημείο και το θέμα δεν ήταν μόνο αυτό. Ανέβηκαν τον Σπύρο και ο ηλικιωμένος άντρες επιτέθηκε με τριένα στους δύο άντρες.
3: Αυτό ακριβώς, Στέλλα. Όλα σημειώθηκαν γύρω στις 2 χθες το μεσημέρι, όταν υπήρξε μια διαφωνία αναφορικά με μια θέση πάρκινγκ εντός πιλωτής μιας πολυκατοικίας εντός την Μπιζανίου. Ο 77χρονος διαμαρτυρήθηκε εντόνως και με άκομψο τρόπο, με αποτέλεσμα τα δύο αδέλφια να απαντήσουν, 42 και 38 ναι. ετών. Και σε ανύποπτο χρόνο, ο 77χρονος άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου, έβγαλε μια τρίενα μήκους.
2: Τη βλέπουμε στην οθόνη μας και έχουμε διάφορες πορείες. Πώς βρέθηκε στο πορπαγκάζ του η τρίενα, ας πούμε.
3: Επιτέθηκε στον έναν από τους δύο, τον τραυμάτισε ελαφρά στο χέρι και έπειτα έστρεψε το ενδιαφέρον του στον έτερο αδελφό, τον οποίο πήρε στο κυνήγι μέχρι την συμβολή των οδών Σκυλίτσι και Μπιζανίου. Ο 38χρονος γλίστρησε και χτύπησε, έπεσε στο έδαφος και ο 77χρονος βρέθηκε από πάνω του απειλώντας τον να τον χτυπήσει. Ευτυχώς παρενέβησαν οι κάτοικοι της περιοχής.
0: Κατάλαβες τι έγινε? Εντάξει, το πρώτο τον χτύπησε ελαφρά στο χέρι,
1: ναι,
0: το δεύτερο τον πήρε στο χέρι. Ο 77χρονος.
1: Το είδα εγώ το βίντεο. Το έτρεχε μπροστά το παλικάρι και αυτό με την τρίενα. Τώρα απίστευτα πράγματα. Δηλαδή για μία θέση πάρκινγκ, γιατί σε ποιον ανήκει, δεν ανήκει σε εσένα, ανήκει σε μένα. Και έβγαλε την τρίενα σαν τον άλλον Ποσειδώνα. Σαν τον Ποσειδώνα, την βγάζει την τρίενα ο παππούς και κυρία και τα παλικάρια. Δεν υπάρχει αυτό, πραγματικά. Δεν λες που δεν του τραυμάτισε πιο σοβαρά τα μάτια του
0: άνθρωπου. Έλα, σοβαροί. Για μία θέση πάρκινγκ. Πήρε
1: πάντως,
0: την τριένα.
1: Τώρα το λέω, θα το πω σοβαρά να ξέρεις, ότι επειδή κυκλοφόρω πολύ, κάνω πάρα πολλά δρομολόγια, ο κόσμος και στους δρόμους έχει ξεφύγει.
0: Ακριβώς.
1: Έπεσα πάνω σε περιστατικό. Έτσι, τώρα δεν ξέρω ποιος έφταιγε. Αν λένε ότι μια κυρία έκλεισε ένα άλλο κύριο, μπορεί να γίνει έτσι και εγώ έχω κλείσει κόσμο και κατεβαίνει ο άλλος. Η γυναίκα ανέβασε ευτυχώς. Μιλάμε για μπουνιές στο παράθυρο. Λέω δεν είναι. Θα σπάσει τον τζάμι να τη σκοτώσει.
0: Δεν είδες και πρόσφατα το περιστατικό στο Ήλιον? Το οποίο επίσης υπάρχει σε βίντεο.
1: Ψυχραιμία, παιδιά. Ψυχραιμία.
0: Που πλάκωσε στις μπουνιές τη γυναίκα οδηγό ο άλλος. Εντάξει, δεν πάμε καλά, παιδιά.
1: Δεν πάμε καλά. Και ο παππούς, δηλαδή. Αλλά και ο παππούς.
0: Έχει γίνει τώρα, ναι. Εντάξει.
4: Και ο παππούς.
0: Ναι, και ο παππούς.
1: Ο παππούς.
0: Εκεί πέρα που. Κάτι γίνεται, παιδιά, με τους παππούδες. Είχαμε τον 83χρονο εκεί με τα κουμπούρια. Θυμάσαι που γύρναγε τη μισή Αθήνα που έφυγε από τον Τάβρο.
1: Εγώ δεν θυμάμαι.
0: Πήγε στα δικαστήρια και πυροβολούσε και τον πιάσανε στην Πάτρα.
1: Στη Λουκάρος δεν είχε μπει και στο φετίο. Αφού χθες μπήκα και λέω Παναγία μου που κάνει κανένας παππούς μέσα.
0: Τώρα είχαμε τον άλλον χθες στον Πειραιά με την τρίενα.
4: Και ο παππούς.
0: Έχουν εξεσαλώσει τα παππούδια.
1: Έτσι, παιδιά, ήρεμα. Οι παππούδες να είστε ήρεμοι. Θέλω να είστε ήρεμοι. Εκεί, το τσαγάκι σας και τα λοιπά. Τώρα θα μου πεις τι ήρεμη να είναι που δεν φτάνει η σύνταξη. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μην τα βγάζετε από θυμένα στους άλλους.
0: Πώς το πήγε, πώς το έφερε, εκεί κατέληξε πάλι. Γκρίνια, παιδί μου, γκρίνια προσωποποιημένη.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στον Αντώνη, στον Πειραιά. Καλημέρα, φίλε. Σωστή απάντηση για τα στρίδια των βραχοδών ωραίων.
1: Κοίτα, εγώ γελάω με τον Νίκο το Σάνση που λέει μήπως μαζί με την εφαρμογή πόσο κάνει να ανεβάσουμε και την εφαρμογή πόσα έχω.
0: Σωστός.
1: Αυτό θα είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον, να ξέρεις.
0: Θα μπορούσε να υπάρχει και η εφαρμογή πόσα χάνει. Το άκουσα και αυτό δηλαδή.
1: Ναι.
0: Καλά, από χθες το τι γίνεται στο διαδίκτυο δεν περιγράφεται.
1: Και στην πολιτική αντιπαράθεση. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Γενικώς υπάρχει έτσι με το αυτό το πόσο κάνει. Έχει ανάψει θέματα. Πολιτικά εννοώ και όχι μόνο.
0: Τώρα, να σας πω ότι είμαστε στο 2026, αλλά η Edenred γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά. Η Edenred μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες, φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων. Την λύση Spendeo. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε κι εσείς στον κύκλο της Edenred.
1: Λεκέδες στον καναπέ, ψίχουλα στο πάτωμα, σκόνη που εμφανίζεται από το πουθενά. Μην ανησυχείς. Τα Lidl έχουν τη λύση. Ανακάλυψε καθαριστή ταπετσιαριών και χαλιών για βαθύ καθαρισμό, ηλεκτρική σκούπα ρομπότ που κάνει τη δουλειά μόνη της, επαναφορτιζόμενο σκουπάκι χυρός για υγρό και στεγνό καθάρισμα και ηλεκτρική σκούπα για κάθε γωνιά του σπιτιού. Ολοκλήρωσε το αποτέλεσμα με σετ παρκετέζα και πανιά παρκετέζας για δάπεδα που λάμπουν από καθαριότητα. Ό,τι χρειάζεσαι για ένα σπίτι που σε κάνει να νιώθεις όμορφα. Σε περιμένει στα Lidl.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο. Είδα βενζίνη, λέει, με 1909 και ενθουσιάστηκα γιατί ήταν τζάμπα.
1: Τζάμπα, τζάμπα σήμερα η βενζίνη. Τρέξτε να προλάβετε.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι τιμές που είδα και εγώ σήμερα το πρωί στην Κηφισίας πάντα.
1: Εγώ είδα και κάτω από 9, να ξέρεις, εχθές.
0: Εγώ είδα από 1919 μέχρι 1922.
1: Ναι.
0: Πέφτουν οι τιμές.
1: Και έχει πέσει πάρα πολύ το πετρέλαιο. Οπότε θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε και μια και άλλη μείωση τιμών. Αυτή τη στιγμή το Brent ανεβαίνει λίγο σήμερα. Είναι στα 79,9 δολάρια το βαρέλι. Λίγο όμως, 0,11, αλλά έχει πέσει πάρα πολύ. Θα με επιτρέψετε να πούμε μια καλημέρα στον φίλο μας, τον Γιάννη τον Βάγκο. Είναι στο χωράφι και μας
0: στέλνει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννα, ρε. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή δουλειά.
0: Καλή
1: δουλειά,
0: δύναμη, αγόρι. Φίλε. Και καθώς λέμε για τα καύσιμα, χθες από τις Βρυξέλλες, μετά την Σύνοδο Κορυφής, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έστειλε ένα μήνυμα για τις τιμές των καυσίμων. Τώρα που πλέον υπάρχει η συμφωνία και υπάρχει αυτή η μείωση στις τιμές του πετρελαίου. Για το χρέος που έχει η πολιτεία. Να ακούσουμε τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες.
5: Παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας. Όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές.
0: Χρέος λοιπόν να φτάσει άμεσα στην Αντλία, ναι, αυτή η μείωση στις τιμές του πετρελαίου. Καταγράφεται λοιπόν, μακάρι να δούμε και χαμηλότερες τιμές την επόμενη εβδομάδα.
1: Μπήκε στο στούντιο, ο Παναγιώτης. Χθες του πήρα τη δόξα, του Παναγιώτη Βολάνιου εννοώ, γιατί έδινα ρεπορτάζ γιατί ήμουν καθοδόν στην Κηφισίας. Έτσι δεν είναι, Παναγιώτη μου, καλημέρα. Για πες μας σήμερα τι γίνεται.
6: Καλημέρα, έτσι είναι. Έγκριτο ρεπορτάζ χθες. Υπήρχε αρκετή ταλαιπωρία. Ανάλογη είναι η εικόνα και σήμερα. Με μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στον Κηφισό ξεκινά η μέρα. Στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς και στο καθοδικό ρεύμα της Θιβών από Ήλιον μέχρι Εγάλεο. Ξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας και στη Σμάρνη Πειραιός Πατησίων στην Ομόνια. Απροσπέλαστη η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Πάμε παραλιακά στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Άλυμο μέχρι Φάληρο. Και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου, ουρές οχημάτων στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί είναι δισεύρετο το πάρκινγκ, γι' αυτό και κυκλοφορεί και ο Θεός της θάλασσας. Τα είπατε και εσείς νωρίτερα.
0: Στην Τρίενα.
6: Ναι.
0: Τσαχπίνη Παναγιώτη Βολάνιε, πώς θα λες, ατιμούλικο.
1: άτιμος, λέει ατιμούλικος.
6: Πάμε και στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και 5 έως 10 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Πεντέλης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Πονάς, ε! Από εδώ ως εδώ. Θέλω να σου κάνω κάτι να πονάς και στα ενδιάμεσα.
1: Με έπιασε η μέση μου. Εδώ και δύο μέρες, παιδιά.
0: Τα 250 ετών, τώρα θέλει να πάει και γυμναστήριο. Δεν θα την πιάσει η μέση. Λογικό.
1: Αυτά είναι.
0: Τι τα θες αυτά.
1: Για τα λουμπάκα μου. Πού είναι τα λουμπάκα να τα βάλει. Πραγματικά. Μιλάμε για πόνο, έτσι. Δεν μπορεί να σκοτώ.
0: Δεν σε πω το Γιάννη, δεν μπορεί.
1: Πότε πω, πώ το πονεί. Και σένα σε πονούσε όμω η μέση σου. Γιατί λε μόνο για μένα.
0: Εγώ μια φορά το χρόνο τώρα σαν παιδί.
1: Εγώ το θέμα μου το μεγαλύτερο είναι πώ να σηκωθώ από το κρεβάτι. Δεν είναι τίποτα. Λάβε με δεις, θα γελάς. Έπρεπε να μίξω βίντεο.
0: Αχ, τα καλύτερα χάνω.
1: Τα καλύτερα.
0: Διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Α, πάμε σε διαφημιστικό κιόλας.
0: Ναι.
1: Θα πούμε μετά για τον πόλεμο.
0: Θα πούμε μετά για τον πόλεμο.
1: Είσαι σίγουρος ότι τελείωσε ο πόλεμος. Εσύ είσαι σίγουρος.
0: Καλά, σίγουρος δεν είμαι ποτέ. Με τον Προεδράρα δεν είμαι ποτέ σίγουρος. Αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να διευκρινίσουμε και αυτό το ερώτημα το οποίο έχει τεθεί από την αρχή της εκπομπής.
1: Για
0: αυτό
1: ερώτημα.
0: Το αγαπημένο έδεσμα της Αμαλίας Κάτζου που μας έχει ζαλίσει σήμερα το πρωί.
1: Μου
0: λέει: έχεις φάει, έχεις δοκιμάσει.
7: Πρώτη ερώτηση. Τι είναι στην πραγματικότητα? Στρίδια των βραχοδών ωραίων.
0: Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, τη λέω, τα στρίδια των βραχοδών ωραίων. Αχάνεις, μου λέει. Χάνεις. Θα μας τα πει στη συνέχεια.

0: Real FM.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
11: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να και το Αρμενάκι, μη χάσει την ευκαιρία. Άκουσε για την Αμαλία που έχει πρόβλημα με τη μέση και λέει: κυρία Αμαλία, έχετε δίκιο. Πραγματικά ο πόνος της μέσης δεν υποφέρεται.
1: Ευχαριστώ.
0: Το έπαθα, λέει, και εγώ πρόσφατα κουβαλώντας δύο πρωταθλήματα. Ένα ευρωπαϊκό και ένα ελληνικό. Εξυπνάδες πρωί-πρωί. Κάτσε τώρα, γιατί έρχεται στο δρόμο. Είναι και έχει ξεκινήσει και έρχεται.
1: Πες όμως ποιος έρχεται. Γιατί...
0: Άστο να μην πω περισσότερο και το ματιάσω.
1: Δεν ματιάζεις εσύ, αφού θα είναι εδώ το Σαββατοκύριακο, δεν είναι?
0: Την Παρασκευή. Ο Μπράντοβιτς έρχεται.
1: Α, Παρασκευή σήμερα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Άντε, με το καλό.
0: Άντε να τελειώσει πρώτα και μετά
1: καλά,
0: τα
1: υπόλοιπα.
0: Εγώ δεν θέλω τίποτα. Εγώ θέλω μόνο να τον βλέπω εκεί. Βαλσαμωμένο. Μπορώ να τον έχω.
1: Από πάρα πολλού πάντων.
0: Ναι, δεν με νοιάζει τίποτα άλλο.
1: Εγώ δεν έχω την αντίληψη, αλλά για να το λέτε εσείς.
0: Δεν είναι απλά.
1: Κοίτα, εμένα μου αρέσει πάρα σαν άνθρωπο. Όχι, είναι κύριος με το κάπα.
0: Έχει ένα δέσιμο με τον Παναθηναϊκό που είναι άλλο πράγμα. Εγώ... Δηλαδή υπερβαίνει τη σχέση.
1: Εγώ αυτό
0: προπονητή.
1: Δεν το γνωρίζω, δεν τα ξέρω πολύ καλά αυτά. Ξέρω, βλέπω έναν άνθρωπο όμως, επειδή. Εντάξει, βλέπω. Λέω, που είναι κύριος, αξιοπρεπέστατος και ξέρει φυσικά είναι από τους κορυφαίους προπονητές. Αλλά σου βγάζει κάτι αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Σου βγάζει μια. Ξέρω, ένα σεβασμό. Αυτό λέω.
0: Θα τα δούμε λοιπόν τις επόμενες ημέρες, ναι, όπου θα έχουμε εξελίξεις. Τώρα, σχετικά με τον πόλεμο. Ακυρώθηκε, παιδιά, η συνάντηση στην Ελβετία. Δεν θα πάει εκεί η Ιρανική αντιπροσωπεία. Δεν θα πάει και ο J.D. Vance από την πλευρά των ΗΠΑ. Γιατί οι Ιρανοί λένε ότι ήδη παραβιάζεται το πρώτο άρθρο του Μνημονίου Κατανόησης.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το οποίο λέει ότι θα πρέπει το Ισραήλ να σταματήσει τις επιχειρήσεις στο Λίβανο και να αποσυρθεί από τα εδάφη τα οποία έχει καταλάβει.
1: Πάντως, πληροφορίες και σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι ο Vance είχε επιβιβαστεί στο Air Force 2 για να φύγει να πάει στη Γενέβη για τη συμφωνία και γύρισε. Ουσιαστικά δεν απογειώθηκε ποτέ αυτό και γύρισαν πίσω. Και το πρόβλημα, λέει, με τα logistic τη συνάντηση. Μίλησε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου για την αναβολή του ταξίδιου του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δέχεται πάρα πολλά πειρά στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών για αυτή τη συμφωνία, γιατί του λένε ότι, κοίταξε να δεις, θα έδωσες όλα. Οι Ιρανοί βγαίνουν κερδισμένοι.
1: Καλά, έτσι είναι.
0: Είναι χειρότερη η συμφωνία που έφερες από εκείνη του Ομπάμα το 2015. Εσύ ξεκίνησες έναν πόλεμο, έβαλες την χώρα σε μία περιπέτεια. Έχεις κάνει άνω κάτω την παγκόσμια οικονομία και τελικά τι κατάφερες? Μια συμφωνία χειρότερη από αυτή που είχαμε.
1: Ναι, αυτός επιμένει όμως. Είστε κακοί, ζηλιάριδες.
0: Όποιος λέει επικρίνει τη συμφωνία, ναι, είναι ζηλιάρης και ηλίθιος.
1: Ζουλιάρης και ηλίθιος.
0: Αυτό λέει.
1: Και κακός.
0: Και κακόβουλος.
1: Ναι.
0: Αυτά λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο προεδράρας.
1: Πάντως από τα στενά του Ορμούς περνούν τα πλοία. Έγινε ένας χαμός χθες. Υπήρχε τράφικ δηλαδή, λογικό είναι. Πέφτει και το πετρέλαιο. Σημαντικό αυτό. Να δούμε λοιπόν αν. Εγώ περιμένω την τελική υπογραφή. Πώς θα το κάνουμε?
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Και από την άλλη, ρωτήθηκε και για το πυρηνικό πρόγραμμα,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: για τους βαλιστικούς πυράβλους. Για το πυρηνικό πρόγραμμα δεν είπε τίποτα. Για τους βαλιστικούς πυράβλους, η απάντηση του Τραμπ ήταν ότι, κοιτάξτε να δείτε, πολλές χώρες στον κόσμο έχουν βαλιστικούς πυράβλους. Θα είναι άδικο να μην έχουν και αυτοί μερικούς. Τι ακούω, Θεέ μου. Τι ακούω, Θεέ μου. Θα είναι άδικο να μην έχουν και αυτοί μερικούς. Τα έχει κάνει, άντε να μην πω τι τα έχει κάνει. Τέλος πάντων, θα περιμένουμε να δούμε τι άλλες εξελίξεις θα έχουμε το επόμενο διάστημα σε αυτή την περίφημη διαπραγμάτευση των 60 ημερών. Πού θα καταλήξει, αν θα χρειαστεί
1: κάτσε
0: παράταση και αν θα υπάρξει,
1: έτσι,
0: πραγματικά τερματισμός του πολέμου.
1: Ακριβώς. Και λέει ο Γιώργος, χρόνια πρόβλημα με τη μέση Ολυμπιακή. Υπερκούπωση έχουμε πάθει. Καλημέρα.
0: Έλα, μην παίρνετε θάρρος.
1: Ναι, Γιώργο μου, καλημέρα.
0: Τώρα πρωί-πρωί, άντε με τα λουμπάγκα σας.
2: Πελάτες με φορτώνει, και έχω και τα λουμπάγκα μου.
1: Ακριβώς.
0: Η Αμαλία είναι αυτή. Για πάμε τώρα σε ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα και αναφέρομαι στο θέμα των κόκκινων δανείων.
1: Ναι.
0: Που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη και την απόφαση που υπήρξε του Αρείου Πάγου.
1: Ναι. Για τους τόκους. Γιατί. Τι είχαν προσφύγει οι δανειολήπτες στην δικαιοσύνη, με ποιο σκεπτικό? Ότι τα funds και servicers στη μηνιαία δόση υπολογίζαν τον τόκο όχι επί της μηνιαίας οφειλής, αλλά επί της συνολικής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η δόση τριπλασιαζόταν, σε άλλες περιπτώσεις και παραπάνω πενταπλασιαζόταν. Βγαίνει ο Άριος Πάγος, βγάζει μια απόφαση και λέει ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και ότι κάθε μήνα θα πληρώνει ο άνθρωπος τον τόκο που αφορά τη μηνιαία του δόση. Και αυτό είναι το λογικό. Έλα μδε που οι σέρβισερ και τα φανς βρήκαν κάποιο παραθυράκι και λέει όχι να βγάλει μια διευκρινιστική ο Άριος Πάγος, γιατί και πόσο, τι, πού και τα και τα. Και το θέμα έχει παγώσει. Γιατί έχει παγώσει, θέλω να το πω αυτό. Γιατί πολύ απλά τα fans και οι services τι λένε? Ότι εμείς ζητάμε διευκρινιστική απόφαση του Αρείου Πάγου και μέχρι τότε κάνουν ό,τι γουστάρουν. Δηλαδή...
0: Συγγνώμη, γιατί ζητάνε διευκρινήσεις και επιδέχεται ερμηνεία σε αυτή η απόφαση.
1: Έτσι λένε. Δεν το έχω καταλάβει. Ειλικρινά, όμως, κάνω το ρεπορτάζ, έχω μιλήσει και επειδή πάρα πολλά μηνύματα. Το ξέρεις ποιο είναι, το για μένα το ζήτημα τη στιγμή είναι να βγει ο Άριος Πάγος και το Υπουργείο Οικονομικών και να δώσει να πει ρητά.
0: Το Υπουργείο Οικονομικών, άκουσα τον Κυριάκο Πιερακάκη να λέει ότι προσπαθεί το Υπουργείο, το επιτελείο που υπάρχει στο Υπουργείο
1: Ακριβώς.
0: Οικονομικών, να κάνει τη βέλτιστη εφαρμογή αυτού του νόμου.
1: Μα ωραία. Επειδή προσπαθεί ο Πιερακάκης και καλά κάνει, εγώ λέω σύντομα να κάνει τη βέλτιστη εφαρμογή αυτού του νόμου. Γιατί πολύ απλά, μέχρι και τώρα που μιλάμε, Ιωσήφ μου, τα fans και οι services ζητούν από του δανειολήπτε που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, 50.000 είναι αυτή, τη δόση όπως ήταν πριν. Δηλαδή, τοκίζουν επί της συνολικής εφοφλής. Πράγμα που ο Άριος Πάγος είπε ότι δεν πρέπει να γίνεται.
0: Ναι, αλλά και η κυβέρνηση πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η απόφαση του Αριού Πάγου, θα πρέπει και η κυβέρνηση να κινηθεί πιο γρήγορα και να εφαρμοστεί η απόφαση. Δεν επιδέχεται ερμηνεία.
1: Ωραία. Και εγώ τώρα δεν θα. Έχει δίκιο, γιατί ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, και τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, μας ακούει, λέει. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Δεν υπάρχει κάτι να διευκρινιστεί. Είναι ξεκάθαρος ο κύριος Τσουκαλάς και τον εμπιστευόμαστε, γιατί τα ξέρει πολύ καλά. Η απόφαση είναι σαφής και δεσμευτική. Ο Άριος Πάγος έχει μιλήσει ρητά με την απόφαση που έβγαλε. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει να επιλέξει εφαρμογή. Δεσμεύεται από την απόφαση του Αριού Πάγου. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Το λέει απλά, το λέει σωστά ο Κώστας Τσουκαλάς. Πολύ σωστό είναι αυτό. Γι' αυτό και το Πασόκ και ο Κώστας Τσουκαλάς και η Μιλένα Αποστολάκη.
0: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης,
0: βίντεο βέβαια,
1: στο TikTok επισημαίνει ότι τελειώνεται με αυτό. Να εφαρμοστεί η απόφαση, να ξέρουν οι δανειολήπτες τι κάνουν.
0: Έχουν δίκιο.
1: Ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ανακοίνωση. Θέλω να πω λοιπόν, και η Ελλάδα είχε αναφερθεί και στο θέμα. Είναι ένα θέμα που αφορά 350.000 δανειολήπτες. Δεν γίνεται. Καταλαβαίνετε ότι μου έστειλε μια κυρία, μου έστειλε στο Messenger, η δόση της κανονικά που της έχει επιδικάσει το δικαστήριο και έχει μπει στο νόμο Κατσέλη ήταν 210 ευρώ και ξέρεις πόσα της ζητούν το μήνα. 480. Από 210, 480. Άρα λοιπόν, εφόσον και ο Κώστας Τσουκαλάς λέει ότι πρέπει να εφαρμοστεί η νέα ρητή ξεκάθαρη απόφαση του Αριού Πάγου, πού πατάνε τα φαντζ.
0: Αυτό αναρωτήθηκα κι εγώ. Επιδέχεται
1: λένε.
0: Ερμηνεία.
1: Έτσι λένε τα φαντζ. Τι να σου πω. Δεν ξέρω παραπάνω.
0: Πες μου και μια κουβέντα για τα ακαθάριστα, για να πάμε
1: μέχρι
0: σε δελτίο ειδήσεων.
1: Μέχρι τη Δευτέρα η παράταση, θυμάσαι ότι έχει δοθεί μέχρι τη Δευτέρα, έχει βγει ο αρμοδιός υπουργός πολιτικής προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, και λέει ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση και ότι θα ξεκινήσουν έλεγχοι και θα επιβληθούν πρόστιμα. Άρα, ό,τι κάνετε, κάντε το μέχρι τη Δευτέρα, κάντε τη δήλωση, καθαρίστε το, γιατί έρχονται πρόστιμα.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ.
0: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
8: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας και Πεντέλης έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο όταν 46χρονος αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Αγκάθι της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν παραμένει ο Λίβανος. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance ακύρωσε για σήμερα το ταξίδι του στην Ελβετία. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι δεν θα μεταβούν και οι Ιρανοί διαπραγματευτές. Επίσημα τέλος στο ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και παράκτιων περιοχών έβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αποκαθίσταται σταδιακά η ναυσιπλοεία στο Ορμούζ, με τα εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο εμπορικά πλοία να διαπλέουν και πάλι το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Τη διαβεβαίωση ότι η μείωση των τιμών του πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα περάσει στην Αγγλία προς όφελος των καταναλωτών έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Περισσότερα στο enikos.gr. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει είναι ακόμη ένα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπασταργίου. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων, καθώς δεν βρέθηκαν DNA ή ίχνη πυρίτιδας ή αίμα στα ρούχα του Ιταλού κατηγορούμενου. Σε νέα δίκη για την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του Κόσμου παραπέμπονται ο Πάτερ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας υπάλληλος της οργάνωσης.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στους 32 του παγκόσμιου κυπέλου προκρίθηκε το Μεξικό που κέρδισε με 1-0 την Νότια Κορέα. Βασικός με το Μεξικό αγωνίστηκε ο Σάντσες του ΠΑΟΚ, αλλαγή στο 71ο λεπτό πέρασε ο Πινέδα της ΑΕΚ. Στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου η Τσεχία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική. Για τον δεύτερο όμιλο ο Καναδάς συνέτριψε με 6-0 το Κατάρ και η Ελβετία επικράτησε με 4-1 της Βοσνίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Τοπικές βροχές στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Γενικά έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
19: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
20: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8.
1: Όπα ρε. Τι είναι τούτο?
0: Εγώ είμαι. Απλά από τη χαρά μου που ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή, μόναξα λίγο παραπάνω.
2: Εντάξει.
0: Με την κυρία Μαλία Κάτζου στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Στο ένα μικρόφωνο του αληθινού
0: ραδιοφώνου. Στο άλλο, είπα. Στο ένα είμαι εγώ. Το είπα. Απάντησα.
2: Στον εαυτό σου, απαντάσαι.
0: Στον κύριο Πολάκη. Φωνάζει, όπα ρε, τι είναι τούτο?
2: Τι είναι τούτο?
0: Εγώ είμαι.
2: Εσύ είσαι.
0: Δεν σ' αρέσει?
2: Όχι, δεν λέω τίποτα εγώ.
0: Εσένα που σ' αρέσουν τα στρίδια των βραχοδών ωραίων?
2: Μ' αρέσουν τα στρίδια σκέτο.
0: Των βραχοδών ωραίων?
2: Όχι. Μου την αίσθησε σήμερα, να ξέρετε.
0: Παιδιά, τη ρώτησα σήμερα το πρωί.
2: Δεν μπορώ, δηλαδή.
0: Λέω, Μαλία μου, τα στρίδια. Απα, τρελαίνομαι, μου λέει, με τα στρίδια. Είναι από τα αγαπημένα μου. Οπότε τη λέω, θα σ' αρέσουν και τα στρίδια των βραχοδών ωραίων. Λέει, κοίτα, δεν τα ξέρω, αλλά λογικά στρίδια είναι, θα μ' αρέσουν. Σε λίγο θα σου αποκαλύψω λοιπόν τι είναι αυτά τα στρίδια των βραχοδών ωραίων.
2: Έλα.
0: Γεώργιος Τζιβελεκίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Εσείς με τα μηνύματά σας στο στούντιο atrialfm.gr και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής, και τι δεν είπαμε, σας είπαμε φυσικά για την πλατφόρμα, αυτό για το πόσο κάνει, τις διαφορές τις οποίες καταγράφουμε. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που έχει κάνει ο Δημήτρης Χριστούλια στο enikos.gr για το πόσο κάνει. Πού βραχυκυκλώνει η πλατφόρμα? Το χάσμα τιμών που υπάρχει στα ίδια προϊόντα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η έρευνα αυτή την ώρα στο enikos.gr. Μπορείτε να τη διαβάσετε και να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Για τον πόλεμο σας τα είπαμε, ακυρώθηκε η συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείων Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία λόγω του Ισραήλ. Επειδή το Ισραήλ συνεχίζει τα χτυπήματα στο Λίβανο, οι Ιρανοί έστειλαν μήνυμα ότι δεν θα πάνε στην Ελβετία. Το ίδιο έκανε και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Παρ' όλα αυτά, οι τιμές πετρελαίου πέφτουν κάτω από τα $80 το βαρέλι και ταυτόχρονα πέφτουν και οι τιμές στα καύσιμα επιτέλους. Μην φανταστείτε τίποτα τρομερό, αλλά τουλάχιστον σήμερα βλέπουμε αμόλυβδη από 1,919 έως 1,922. Η Αμαλία μας είπε και για τα κόκκινα δάνεια.
2: Ακριβώς, που έχει προκύψει ένα θέμα και μπορείτε να καταλάβουμε, μας έλεγε ο Κώστας Τσουκαλάς, για ποιο λόγο. Έχει αποφανθεί ο όριος πάγος ότι πρέπει οι τόκοι να υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί της συνολικής οφειλής. Αφορά αυτό τα δάνεια που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Τώρα δεν ξέρω τι θα συμβεί. Πάντως πρέπει γρήγορα να εφαρμοστεί αυτό, γιατί δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι στιγμής. Ο κ. Κουτσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, που μας άκουγε, είπε ότι η απόφαση του Αγίου Πάγου είναι ξεκάθαρη. Δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν τα φαντς. Πρέπει να εφαρμόσουν την απόφαση.
0: Τώρα που είπες για τον Κώστα Τσουκαλά, χθες λοιπόν σε τηλεοπτική του εμφάνιση βρέθηκε στο ίδιο πάνελ με την κυρία Βολουδάκη, την υφυπουργό. Και εκεί πέρα λοιπόν η κουβέντα έφτασε στα προγράμματα των κομμάτων σχετικά με το τι τάζει το κάθε κόμμα. Και υπήρξε λοιπόν ο ακόλουθος διάλογος.
3: Εμείς επιλέγουμε τι? Να δείξουμε το έργο μας, να δείξουμε τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα και να δείξουμε τι θα κάνουμε και από εδώ και πέρα.
4: Τι θα κάνετε?
3: Από εκεί και πέρα, είναι, το πρόγραμμά μας είναι έτοιμο, κύριε Τσουκαλά.
4: Τι θα επιλέξει? Εμείς το λέμε το πρόγραμμά μας.
3: Το δικό σας πρόγραμμα είναι το τζάμπα, κύριε Τσουκαλά. Το είδαμε. Δεν μας λέτε από πού θα βγει.
4: Εσάς είναι τζάμπα το πρόγραμμα.
0: Το δικό σας πρόγραμμα είναι τζάμπα. Έτσι. Όχι, το δικό σας πρόγραμμα με τα Youth Path είναι τζάμπα. Αλλά από την άλλη έχουμε το τζάμπα με τα
2: του
0: μέσα
2: μαζικής μεταφοράς.
0: Του τζάμπα, ο τζάμπα, παιδιά. Είμαστε η χώρα. Πώς το είπες.
2: Τζάμπαντάν,
0: όπως έλεγε και η κυρία στις αίρες.
5: Είναι όντως μειωμένα τα προϊόντα.
6: Ναι, είναι τζάμπα όλα. Περάστε πάρτε όλα τζάμπαντάν.
0: Είναι τζαμπαντάν τα προϊόντα, είναι τζάμπα και η βενζίνη.
7: Τζάμπα σήμερα η βενζίνη. Τρέξτε να προλάβετε.
0: Οπότε όπως καταλαβαίνετε, επειδή έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, το τζάμπα είναι αυτό το οποίο έχει μπει στην πολιτική συζήτηση. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον.
2: Ναι.
0: Ότι...
2: Επειδή μου τις κάτι λέει ναι, από την κυβέρνηση και για την Ελλάδα, για το πρόγραμμα της Ελλάδας και για το Πασόκ, ότι τάζετε πράγματα, θάματα και δεν τα έχετε κοστολογημένα. Ο κύριος Τσουκαλάς απάντησε, του λέει εσείς είστε τζάμπα, εμείς δεν είμαστε.
0: Η κυρία Βολουδάκη λέει το πρόγραμμα σας είναι τζάμπα. Όλο αυτό ξεκίνησε από τις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών, δωρεάν μετακινήσεις. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε κόστος 30-35 εκατομμύρια.
2: Σωστά.
0: Βγαίνει μετά το ακούει ο Αλέξης Τσίπρας και λέει
2: όλοι δωρεάν.
0: Όλοι δωρεάν με κόστος 200 με 250 εκατομμύρια.
2: Και μίλησε και ο Πρωθυπουργός όμως για τζάμπα νούμερο 1, τζάμπα νούμερο 2. Θα δείτε και τζάμπα νούμερο 3, τζάμπα νούμερο 4. Είπε ο Πρωθυπουργός και έχει γίνει τώρα του τσάμπα.
0: Ακριβώς. Και είπαμε λοιπόν να θυμηθούμε ότι ζούμε στη χώρα του τζάμπα και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί γκρινιάζουμε. Από τη στιγμή που τα έχουμε όλα τζάμπα σε αυτήν εδώ τη χώρα, εμείς επιμένουμε να γκρινιάζουμε. Πάμε να πάρουμε, ας πούμε, ορισμένα έτσι παραδείγματα να θυμηθούμε.
5: Και δεσμευόμαστε για αποτελεσματική δωρεάν δημόσια παιδεία, υγεία. Και παιδεία βεβαίως.
2: Μπερδεύτηκε! Τον μπέρδεψε!
0: Δωρεάν όλα όμως.
2: Όλα δωρεάν! Όλα τζάμπα!
0: Και η παιδεία.
2: Και η υγεία.
0: Και η υγεία.
2: Εσύ να τα βλέπει.
0: Όλα δωρεάν.
2: Εσύ, παιδί μου, εσύ που γκρινιάζει συνέχεια κάθε πρωί.
0: Έχετε λοιπόν και δωρεάν παιδεία και δωρεάν υγεία. Τα έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου. Και δεν έχετε μόνο αυτά δωρεάν. Έχετε κι άλλα.
8: Εγώ σήμερα μπορώ να του υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο WiFi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο. Αυτό είναι.
9: Να πρέπει να το κάνετε τώρα που το παντρεύω.
8: Το κάνω. Μα και γι' αυτό το είπα.
9: Ναι.
8: Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δείχνει στους νέους ότι κάποιος νοιάζεται. Δεν λέω ο Σαμαράς. Δεν έχει καμία σημασία ο Σαμαράς το πιο κόμμα. Νοιάζεται ότι υπάρχει Ελλάδα που νοιάζεται για αυτά τα παιδιά.
9: Ναι.
8: Διαφορετικά καήκαμε.
2: Καήκαμε και τσουρουμιστήκαμε. Έχουμε δωρεάν ίντερνετ.
0: Το είχε ψάξει.
2: Το είχε ψάξει και σας το κυριαρμνήσει το θέμα. Γι' αυτό, για τους νέους. Αλλά δεν το είδαμε.
0: Αλλά δωρεάν WiFi, ίντερνετ.
2: Μέχρι στιγμής έχουμε δωρεάν παιδεία, δωρεάν υγεία, δωρεάν WiFi.
0: Ναι.
2: Προχώρα.
0: Πάμε τώρα να πάρουμε και λίγο τι να πάρουμε. Να πάρουμε δωρεάν ρεύμα.
10: Παροχή δωρεάν ρεύματος σε 300.000 νοικοκυριά κάτω από το όριο της φτώχειας.
0: Και 300.000 νοικοκυριά με δωρεάν ρεύμα.
2: Άρα έχουμε παιδεία, υγεία, WiFi και ρεύμα, συνέχα.
0: Και ιατρική φαρμακευτική περίθαλψη.
10: Δωρεάν ιατρική περίθαλψη για όλους.
0: Όλοι.
10: Δραστική μείωση συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη των πολιτών.
2: Εμείς δεν θα πληρώνουμε τίποτα, θα μας μένουν όλα τα λεφτά στην άκρη.
0: Τι να τα κάνουμε, πού θα τα χαλάμε τα λεφτά.
2: Μην ξαναπείς ότι δεν σου φτάνουν τα μισθά. Μην το ξαναπείς καλαμαράκι αυτό, γιατί θα σου βάλω το ηχητικό. Θα στο βάζω συνέχεια, θα στο στέλνω στο Messenger.
0: Και δωρεάν σύντηση για τα μισά παιδιά δημοτικών και γυμνασίων, είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας τότε, το 2014 μέχρι το 2019, λέει, τα μισά παιδιά σε γυμνάσια θα συντίζονται δωρεάν. Πάει, ούτε ταπεράκι για τα παιδιά, τσάμπα. Και το κολατσό τσάμπα. Τα ακούει αυτά, ας πούμε, ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Ναι.
0: Και σου λέει λοιπόν και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
11: Είσαι ένας παύτοχος στην Ελλάδα. Κάτω από τα όρια της φτώχειας. Πάντοχος. Και είσαι στην Αθήνα. Φάρμακα έχει τζάμπα. Νοσοκομείο έχει τζάμπα. Το βασικό σώμα στο εγκυάται η κυβέρνηση. Θες να κάνεις ένα μπάνιο στη θάλασσα. Μπαίνεις σε ένα λεωφορείο τζάμπα. Πας με άλυμο τζάμπα και κάνεις την θάλασσα τζάμπα.
0: Και μπάνιο τζάμπα, ρε.
2: Δηλαδή...
0: Και μπάνιο και λεωφορεία.
2: Μα... Ρε παιδιά,
0: και φάρμακα και τα όλα τζάμπα τα
2: γίνονται.
0: Δεν πληρώνουμε τίποτα ρε παιδιά. Είμαστε στη χώρα του τζάμπα.
2: Κι άλλο. Κι άλλο χτύπημα έχεις κανένα άλλο.
0: Ναι έχω.
2: Πες, βάλει
0: κανένα. Δωρεάν ρεύμα όχι για 300.000.
2: Για όλους.
0: Όχι για 300. Για όλους. Αλλά τζάμπα όμως.
12: Συνέλληνες, συνελληνίδες. Κάναμε μελέτες δικές μας έτοιμες, τις καταθέσαμε. Μελέτη σκοπιμότητας δημιουργία πυρηνικού σταθμού. Πυρηνικό σταθμό στην Ελλάδα ηλεκτρικής ενέργειας για τζάμπα ρεύμα σε όλους σας.
0: Τζάμπα!
2: Και πυρηνική
0: σε όλους.
2: Ενέργεια. Και τζάμπα ρεύμα.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι, εντάξει, εντάξει.
0: Παιδιά, εμείς δεν πληρώνουμε τίποτα. Πια, όπως καταλαβαίνετε, είναι όλα τζάμπα και τα λοιπά. Ο Κυριάκος Βελόπουλος δίνει τζάμπα πολλά γενικά. Και ειδικά, εάν θέλεις, για παράδειγμα, γιατί έχει δώσει και άλλα πράγματα τζάμπα.
13: Οι αρχηγοί σας που είπαν ότι εγώ πουλούσα χειρόγραφα του Ιησού. Που εγώ παρουσίαζα ένα βιβλίο που τότε ένα δωρεάν που είχε τα χειρόγραφα του Ιησού. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δωρεάν.
0: Τζάμπα και τα χειρόγραφα του Ιησού. Όλα τζάμπα.
2: Πολύ large, ο πρόεδρος, πολύ large. Έδινε το βιβλίο δωρεάν και είχε μέσα τα χειρόγραφα του Χριστού. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
0: Μπορώ να σας καταλάβω γιατί γκρινιάζετε σε αυτή τη χώρα που όλα είναι τζάμπα.

0: έχει, αύριο δεν έχει.
1: Πάντως εγώ πλέον, για όποιος γκρινιάζει και λέει δεν έχει λεφτά και δεν φτάνουν τα μισθά, θα βάζω το ηχητικό του καλαμαράκι. Τέλος, έτσι.
0: Είναι όλα τζάμπα.
1: Όλα τζαμπαντά, παιδί μου. Έλα.
0: Γκρινιάζετε.
1: Με κάτι κολατσιό.
0: Καταλάβω να πούμε.
1: Των παιδιών.
0: Ρεύμα. Στικά λεωφορεία.
1: Κάτι μου κάνεις έτσι.
0: Φάρμακα, νοσοκομεία. Μπάνιο. Όλα τζάμπα είναι. Δωρεάν WiFi, ίντερνετ.
1: Αυτό με το πας.
0: Από το 2011 το έχω ψάξει. Άρε τι ακούμε. Τι έχουμε ακούσει μάλλον όλα αυτά τα χρόνια, κυρίως σε προεκλογικές περιόδους, και τι θα ακούσουμε και στη συνέχεια. Καλά. Οπότε φανταστείτε.
1: Μαρία μου, λέει η Μαρία, καλημέρα μαράκι μου. Λέει το τερματίσατε σήμερα. Εμείς το τερματίσαμε, βρε Μαρία, ή αυτά που ακούμε, δηλαδή, ειλικρινά πες μου εσύ. Όλα τσάμπα τα έχει βάλει ο καλαμάκι εδώ. Σε λίγο θα πληρώνουμε
0: ναι,
1: με την τσέπη
0: εγώ
1: μας.
0: Τους,
1: αυτούς που τα κάνουν όλα τσάμπα.
0: Εγώ φταίω, όχι εκείνοι που τα έλεγαν δηλαδή. Όχι αυτοί που τα έταζαν, εγώ φταίω. Κάτσε να πάμε τώρα εδώ στα σοβαρά, γιατί έχω πολύ καλή πληροφορία για όσους ψάχνουν μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.
1: Ναι, για πες μας.
0: Λοιπόν, το Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center της Velmar προσφέρει όφελος απόκτησης έως 3.000 ευρώ μέχρι τις 22 Ιουνίου, μέχρι τη Δευτέρα δηλαδή. Επισκεφτείτε τώρα το κοντινότερο κατάστημα Stock Center, επιλέξτε ανάμεσα σε περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και αποκτήστε τώρα το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως 3.000 ευρώ. Το καλοκαίρι ξεκινά, μόνο λοιπόν για λίγες ημέρες ακόμα στο Stock Center της Velmar για να αγοράσετε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως και 3.000 ευρώ. Έχεις τίποτα άλλο τζάμπα?
1: Έχω τζάμπα, δεν έχω. Όμως έχω κάτι, μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαμψης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και τη Μισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Πάμε στο Παναγιώτη Βολάνιο, έχει μπει στο στούντιο να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
2: Ουρές χιλιομέτρων, καλημέρα και πάλι. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία, στην κάθοδο της Θηβών από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στο κόκκινο το καθοδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Εγάλεο μέχρι Ελαιώνα και η κάθοδος της Πέτρου Ουράλη από Εγάλεο μέχρι Ρέντι. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θυσίου. Μπλοκαρισμένη είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκης στο ύψος του Παπάγου. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Άλυμο μέχρι Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαίο Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Χθες που λες, Αμαλία μου, πραγματοποίησε τηλεοπτική εμφάνιση η κυρία Αφροδίτη Λαδινοπούλου. Την κάλεσε στην εκπομπή του ο Πέτρος Κουσούλος στον Αντένα. Και είχε μαζί και τον γνωστό τραγουδιστή, τον κύριο Παϊτέρη. Προφανώς για την κόντρα η οποία έχει δημιουργηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί η κυρία Λατινοπούλου σε κάθε εμφάνισή της φροντίζει να πετάει και μία φορά τη λέξη γύφτος. Μάλιστα, όπως είχες ακούσει πρόσφατα και σε μια συγκέντρωση πολιτικών της Φίλων που είχε κάνει, είχε πει ότι εγώ στο Ευρωκοινοβούλιο παράγω έργο, μίλησα μέχρι και για τους γύφτους στην Ευρωβουλή. Θυμάσαι που το είχε πει η κυρία Λατινόπουλου. Και τους έφερε λοιπόν στο στούντιο ο Πέτρος Κούσουλος, μάλλον τους είχε μαζί στην ίδια εκπομπή. Και εκεί, όπως καταλαβαίνεις, το μπιφ ήταν αναπόφευκτο. Αλλά η κατάσταση σιγά σιγά ξέφυγε.
3: Και όλο αυτό που με ρωτάτε τώρα, γιατί δεν μιλάνε, γιατί πολύ απλά βολεύονται. Γιατί είναι ψηφαλάκια σε περιφέρειες, γιατί γίνονται τέτοιου είδους αλυσβερίσια, γιατί έχουν δημιουργήσει πελατειακές σχέσεις με τους γύφτους.
4: Να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου,
5: ναι,
4: για το όρος γύφτος που μας αποκαλεί. Αν δεν γνωρίζει ο όρος γύφτος ποιος είναι, ο γύφτος είναι καταρχάς ο σιδεράς που βρωμίζεται και τον βρίζουμε και λέω άντε ρε γύφτο, άντε ρε βρώμικε. Ο γύφτος λοιπόν είναι ο σιδεράς. Ο τσιγκάνος είναι ο μηγιάνγκυχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει, σου τυχώνει τότε. Εμείς είμαστε Ρωμιός αγάπη σε Ρωμιά. Ρωμ ενικός, Ρωμά πληθυντικός.
0: Δόθηκαν λοιπόν οι πρώτες εξηγήσεις. Ρωμιός αγάπησε Ρωμιά. Από εκεί προέρχεται και το Ρωμ και το Ρωμά πληθυντικός, όπως είπε ο κύριος Παϊτέρης. Στη συνέχεια όμως η κατάσταση ξέφυγε. Και η αλήθεια είναι ότι ξέφυγε από τον κύριο Παϊτέρη στην προκειμένη περίπτωση. Ενώ είχε ξεκινήσει η κυρία Λατινοπούλου χρησιμοποιώντας τη λέξη γύφτος.
4: Εάν η κυρία Λατινοπούλου επιμένει με τον τρόπο της βέβαια για τα ψηφουλάκια να κάνει πολιτική, θα πω τούτο εγώ. Αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
5: Όχι, όχι, όχι.
3: Τώρα μην.
5: Όχι, όχι,
3: εντάξει.
5: Είναι ντροπή
3: σα.
5: Όχι, όχι.
4: Μήπως η μαμά της αγόρασε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε.
5: Μην το πάμε.
3: Εκτίθεστε από μόνο σα. Εκτίθεστε από μόνο σα. Γιατί αυτό ακριβώς αποδεικνύει.
4: Συγγνώμη.
3: Γιατί πάρα πολλοί κόσμοι
4: που δεν βγαίνει 50 φορές κάθε μέρα και μας λέει γύφτο.
3: Αλλά από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο.
5: Ελάτε, κυρία Λατινό.
1: Εντάξει, νομίζω ότι το παρατράβηξε ο κ. Παϊτέρης.
0: Βέβαια.
1: Την προσέβαλε την κυρία Λατινοπούλου. Εντάξει, και εκείνη απάντησε αναλόγως. Δεν είναι ωραίο αυτό που της είπε καθόλου. Καθόλου.
0: Αρχή ήταν χυδαίο.
1: Ακριβώς.
0: Χυδαίο. Έτσι, το λιγότερο που μπορείς να πεις. Από την άλλη, και η κυρία Λατινοπούλου σε κάθε εμφάνισή της γύφτους τους ανεβάζει, γύφτους τους κατεβάζει. Αλλά τώρα και ο Παϊτέρης να βγει και να της πει αυτό το πράγμα.
1: Όχι.
0: Για τη μητέρα της. Δηλαδή.
1: Δεν είναι σωστό.
0: Έλεος, ρε παιδιά. Έλεος. Κάποτε μιλάγαμε για τη θεωρία των δύο άκρων.
1: Ακριβώς. Λοιπόν,
0: εδώ
1: λίγο...
0: πέρα έχουμε πιάσει τα δύο άκρα. Και η άλλη απάντηση, δηλαδή δεν έχασε την ευκαιρία.
1: Εντάξει,
0: από γύφτο λέει δεν περίμενα κάτι καλύτερο.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό τώρα.
0: Κορυφαίες στιγμές. Μπράβο. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, επειδή.
0: Πες μαμά.
1: Όχι, όχι, όχι. Θες να προσθέσεις κάτι γιατί σε διέκοψα. Λοιπόν, να πω επειδή μας έχει έρθει ένα μήνυμα. Τώρα, επειδή είναι πολλά τα μηνύματα, δεν ξέρω ποιος το έστειλε για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Οπότε ανοίγει πλατφόρμα.
0: Α, το έχει στείλει ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος είναι ωραία. Επειδή επικοινωνήσαμε με την Υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αμέσως μας απάντησε. Θα ανοίξει και την ευχαριστούμε. 28-29 Ιουνίου θα είναι στον αέρα η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. 28 ή 29 Ιουνίου.
0: Μπράβο, Αμαλία, για την γρήγορη απάντηση.
1: Και μπράβο
0: που
1: και
0: στη... να
1: εγώ, ναι, εντάξει, και ότι απαντήσαν έτσι αμέσως.
6: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
7: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
8: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
7: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
8: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
7: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύεται σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365. Ο Κιλιάν Εμπαπέ κατέχει το ρεκόρ των περιφερειών.

0: παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park. The place of happiness.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
10: Φτάσαμε!
9: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Γάλεο και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σε πάροδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. Νεκρός 46χρονος μοτοσυκλετιστής, ύστερα από πρόσκρουση σε κυκλειδώματα. Αγκάθι της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν παραμένει ο Λίβανος. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance ακύρωσε για σήμερα το ταξίδι του στην Ελβετία. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι δεν θα μεταβούν και οι Ιρανοί διαπραγματευτές. Σε νέα δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του κόσμου παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας υπάλληλος της οργάνωσης. Περισσότερα στο real.gr.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Συγκρού, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας και Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ωραία. Όντως ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει ότι θα θέλει να είναι τα πλεονάσματα 2%, όπως και εγώ θα ήθελα να βγω για κοκτέιλς με τη Scarlett Johansson. Στο πρώτο μάθημα φιλοσοφικής λογικής που κάναμε στο πανεπιστήμιο μάθαμε ότι ο συλλογισμός, η γάτα μου έχει 4 πόδια, ο σκύλος μου έχει 4 πόδια, άρα ο σκύλος μου είναι γάτας. Και να καταλάβετε ότι δεν είναι σικοφιλή. Σικοφιλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το μόνο που χρειάζεται είναι η λαϊκή απόφαση να βάλει την αστική τάξη στο χρονοτούπαλο της ιστορίας.
2: Δώδεκα ολόκληρα λεπτά έχετε, κύριε Τσαγκαλώτη.
1: Πρέπει να σας πω ότι ένα από τα αγαπημένα μου μυθιστορήματα αστυνομικά είναι always outnumbered, always outgunned.
3: Έξω. Αριστούργημα, κύριε Υπουργέ μου.

0: χρόνια πολλά στην Euclid.
1: Stay healthy, Κυριάκο.
2: Χρόνια πολλά, Euclid, έχει γενέθλια σήμερα ο αγαπημένος μου Ευκλήδης Ακαλώτος.
3: Χρόνια πολλά
2: και καλά και δημιουργικά.
3: Σκάσε τελευταία και δεν έχει υλικό, αυτό έχω να πω.
2: Γαμώτο. Πραγματικά είναι από τους αγαπημένους μου συνεργάτες. Δηλαδή μου έχει δώσει και αν μου έχει δώσει υλικό τόσα χρόνια. Να είναι καλά ο άνθρωπος, χρόνια του πολλά από καρδιάς. 35 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Πάμε για το τελευταίο μισάωρο. Αλλά να σας πούμε πριν προχωρήσουμε στα επόμενα θέματα ότι ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού, απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης. Φροντίστε την οικογένεια και το περιβάλλον και επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε, καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
3: Τι, ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία, βλέπω. Τώρα το βλέπω η μετεωρολόγη. Κι άλλο λέει, ηλιοφάνεια, ισχυρά μελτέμια και νέα άνοδος θερμοκρασίας.
2: Εντάξει, η Αμαλία μου, τέλειο Ιουνίου. Είμαστε...
3: Εγώ σκέφτομαι απλώς τα μελτέμια μαζί με την άνοδο της θερμοκρασίας. Ξέρεις γιατί το σκέφτομαι.
2: Ναι, δεν θέλω. Καταλαβαίνω.
3: Γι' αυτό το σκέφτομαι.
2: Έκανε σωστά τη σκέψη. Αλλά ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε προβλήματα. Τώρα, επειδή ακούσαμε τον κύριο Τσακαλώτο, πάμε λίγο στο χώρο της κεντροαριστεράς, γιατί συμβαίνουν διάφορα εκεί.
3: Όχι απλώς διάφορα. Χαμός γίνεται με αφορμή όσα είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Της απάντησε ο κύριος Δούκας. Έτσι, για τα δημοσιονομικά είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, που ουσιαστικά έδωσε τα εύσημα στην κυβέρνηση όσον αφορά τα δημοσιονομικά της χώρας.
2: Κάτσε να ακούσουμε.
3: Ναι.
4: Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σταθερό ποσοστό 20%, αλλά έχει κάνει μια πολιτική όλα αυτά τα χρόνια που ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%.
5: Εδώ όμως,
4: και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή ούτε σε πλούτο.
3: Ναι, αυτή η δήλωση άναψε φωτιές.
2: Κυρίως η δήλωση στη συνέχεια που χαρακτήρισε γελία την προσέγγιση που έχει κάνει ο Χάρης Δούκας για συζητήσεις με τον Άλεξ Τσίπρα πριν από τις εκλογές.
3: Ακριβώς, απάντησε ο κύριος Δούκας έτσι και έχει δημιουργηθεί τώρα ένα θέμα. Καταλαβαίνω ότι η Χαριλάου Τρικούπη δεν παίρνει θέση στην κόντρα των δύο στελεχών. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Βέβαια, ο κύριος Βαρδακαστάνης που βγήκε χθες είπε ότι και οι δυο έκαναν λάθος. Ήταν φάουλ. Πώς να το πούμε αλλιώς.
2: Να ακούσουμε λοιπόν και τον γραμματέα του Πασόκ.
6: Είχα πει όταν ρωτήθηκα με την πρώτη δήλωση του κυρίου Δούκα ότι ήταν μια άστοχη δήλωση και το επαναλαμβάνω, ήταν μια άστοχη δήλωση. Όπως άστοχη δήλωση είναι και της κυρίας Διαμαντοπούλου, διότι η δήλωση αυτή επαναφέρει τη συζήτηση.
3: Άστοχη μια δήλωση, άστοχη άλλη δήλωση. Καταλαβαίνω ότι η φτώχεια φέρνει γκρίνια. Τι εννοώ, ότι τα δημοσκοπικά ευρήματα που δεν είναι θετικά για το Πασόκ. Δεν ξέρω τι θα γίνει το φθινόπωρο, γιατί στο Πασόκ λένε ότι. Γιατί το λέω αυτό, γιατί στη δεύτερη θέση, σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, είναι η Ελλάς του κ. Τσίπρα. Ξεκάθαρα, και το Πασόκ είναι τρίτο. Λοιπόν, ότι τώρα θα ξεφουσκώσει η Ελλάς και το φθινόπωρο θα έχουμε μια άλλη εικόνα. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι αυτό δημιουργεί μια γκρίνια και έναν εκνευρισμό στα στελέχη, τα δημοσκοπικά ευρήματα του Πασόκ και ξεκινάει ένας νέος κύκλος εσωστρέφειας.
2: Από την άλλη πλευρά, στο ΣΥΡΙΖΑ, ακούσαμε χθες τον κύριο Πολάκη, ο οποίος έλεγε ότι ο Σωκράτης Φάμελος θέλει να πάει σε ένα γάμο που δεν είναι καλεσμένος. Ναι. Του λένε όχι, δεν θα πας, και εκείνος λέει όπ, θα πάω.
3: Και το μεγάλο τμήμα είναι: θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος, στη ΔΕΘ?
2: Είναι ένα ερώτημα.
3: Το βάζει με επιτάσεις ο Νίκος Παπάς.
2: Ναι, να ακούσουμε λοιπόν τι είπε χθες ο Νίκος Παπάς στο πρωινό του Αντένα.
7: Και έρχεται η ΔΕΘ. Και ρωτάω εγώ, θα έχουμε παρουσία στη ΔΕΘ? Και εδώ πρέπει και ο Σωκράτης Φάμελος να ξεκαθαρίσει. Θα είναι στη ΔΕΘ, θα δώσει συνέντευξη τύπου? Έχει εντολή να μην παρουσιαστεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία? Κανένας δεν έχει τέτοια εντολή. Εάν δεν θέλει ο Σωκράτης Φάμελος, πρέπει να συζητήσουμε το πώς θα έχουμε παρουσία εκεί. Αυτό δεν είναι δευτερεύον, ξέρετε. Η ΔΕΘ είναι η έναρξη τη σεζόν. Δεν πήρε κανένας εντολή για να παραμερίσει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να κλείσει η περίοδος, να φύγει ο κόσμος διακοπές και να μην ξέρουμε τι γίνεται με την πορεία μας. Επαναλαμβάνω, ουδής έχει εντολή, ρητά ή άρρητα, να βάλει αυτό το κόμμα στο ψυγείο. Εκτός αν κάποιος το ζητά. Ελπίζω όχι.
3: Ποιο Ποιος το ζητά?
2: Δεν ξέρω.
3: Ποιο? Το ζητά κάποιος.
2: Δεν ξέρω τι εννοεί ο Νίκος,
3: ναι,
2: Παπάς.
3: Πάντως έχει ξεκάθαρος ο κύριος Παπάς. Ο κύριος Φάμελος από την άλλη λέει δεν υπάρχει βιασύνη.
2: Ότι
3: δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κανένα αντιλάβη, καμία συμφωνία. Ναι, λέω ότι λένε.
2: Θα πρέπει να υπάρχουν εξελίξεις. Είναι σωστό το ερώτημα. Δηλαδή στη ΔΕΘ, για παράδειγμα, θα πρέπει να γνωρίζουν τι θα κάνουν. Θα ανέβει ο ΣΥΡΙΖΑ?
3: Θα ανέβει, ο κ. Τσίπρας θα ανέβει έτσι κι αλλιώς.
2: Καλά,
3: έτσι.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας, ναι.
3: Ναι, όχι, λέω, θα ανέβει παρόλο. Θα ανέβει ως νέο κόμμα κτλ. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει, δεν θα υπάρχει, θα συγχωνευτεί, θα πάει όλος ο ΣΥΡΙΖΑ στον κ. Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας το θέλει όλο αυτό. Δεν έχω καταλάβει. Μπέρδεμα. Αυτή την Κυριακή τρία περιοδικά με τη Real News. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Drive, ναι, ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης ακόμα. Building Technology, Sustainability, ολοκληρωμένος οδηγός για όσους στήριζουν και ανακαινίζουν. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Να πούμε μια κουβέντα και για τον Παρθενώνα. Για την είδηση που έγινε χθες γνωστή για το δυτικό αέτομα, το οποίο μετά από 220 χρόνια συμπληρώθηκε και επιτέλους όλοι οι επισκέπτες, και οι Έλληνες και οι επισκέπτες από όλο τον κόσμο, θα μπορούν να θαυμάσουν αυτό το αρχιτεκτονικό θαύμα χωρίς τις καλοσχές και να μπορούν να δουν και όλες τις λεπτομέρειες αυτού του έργου. Είναι μια σημαντική είδηση αυτή για τον χώρο του πολιτισμού.
3: Βεβαίως.
2: Γιατί κάποιοι άνθρωποι εργάστηκαν για πάρα πολλά χρόνια, οι επιστήμονές μας, έδωσαν και την ψυχή τους εκεί στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και επιτέλους λοιπόν έχουν φύγει οι σκαλοσχές, το δυτικό αέτομα έχει αποκατασταθεί και
3: υπέροχο,
2: ο Παρθενώνας είναι στην καλύτερη φάση που θα μπορούσε να υπάρξει τα τελευταία 220 χρόνια. Είναι μια σημαντική είδηση.
3: Βεβαίως.
2: Και με την πρώτη ευκαιρία, όσοι μπορείτε, ανεβείτε στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.
3: Γίνεται χαμός τώρα από τουρίστες, να ξέρεις.
2: Εντάξει, είναι
3: πραγματικά
2: δύσκολη αυτή η περίοδος.
3: Είναι δύσκολη
2: πραγματικά
3: η περίοδος αυτή.
2: Ναι.
3: Μουντιάλ έχουμε τίποτα.
2: Είχε τρία παιχνίδια,
3: ναι,
2: αλλά όχι τίποτα σημαντικά. Αλλά έγιναν τρεις αγώνες. Το Μεξικό επικράτησε της Νότιας Κορέας με 1-0 και πέρασε ήδη στην επόμενη φάση, καθώς έκανε δύο νίκες. Καναδάς Κατάρ 6-0. Εκεί όμως υπήρξε και ένας σοβαρός τραυματισμός,
3: ναι,
2: ενός παίκτη του
3: το
2: Καναδά,
3: είδα,
2: ο οποίος υπέστη κάταγμα και θα μείνει για μήνες έξω. Και Ελβετία-Βοσνία στο ντέρμπι το ευρωπαϊκό 4-1. Επικράτησαν οι Ελβετοί. Περιμένουμε τα καλύτερα τις επόμενες ημέρες. Όμως εγώ θέλω να επανέλθω στο καυτό ερώτημα της εκπομπής σήμερα από το ξεκίνημα για τα στρίδια. Αυτά τα αγαπημένα στρίδια της Αμαλίας. Της αρέσει πάρα πολύ να τα γεύεται. Σήμερα το πρωί λοιπόν την ερώτησα για τα στρίδια των βραχοδών ωραίων. Και μου λέει εντάξει, στρίδια είναι και αυτά, μια χαρά. Να τα φάμε. Τι είναι λοιπόν τα στρίδια των βραχοδών ωραίων? Το μάθαμε μέσα από το παιχνίδι Chase που παρουσιάζει η Μαρία Μπεκατόρου στο Mega Channel. Έπεσε εκεί λοιπόν ερώτηση.
0: Πρώτη ερώτηση. Τι είναι στην πραγματικότητα στρίδια των βραχοδών ωραίων? Α, φωλιές πτηνών. Β, ουρές φιδιών. Γ, όρχη Σταύρου. Είμαι η όρχη του Ταύρου. Έχω φάει. Είχε μπουφέ. Είχε διάφορα εκεί εδέσματα, πολλά, και βλέπω εγώ σε ένα πιάτο κάτι μικρά λουκανικάκια. Και νομίζω, επειδή ήταν και λίγο ασπριδερό, ότι αυτό το λουκάνικο, το βούρστ που μου αρέσει, το γερμανικό.
2: Ήταν, παιδί μου, σαν λουκανικάκια, μικρά. Να, κούτσικα. Τόσο,
3: ναι,
2: δά. Και τελικά, λοιπόν, τα στρίδια των βραχοδών ωραίων είναι όρχης Ταύρου.
3: Μάλιστα, δεν το ήξερα.
2: Πώς λέμε εμείς εδώ, αμελέτητα.
3: Ναι, τα αμελέτητα, οκ. Okay.
2: Κατάλαβε, θυμάσαι,
3: ναι,
2: που είχε γίνει και το φεστιβάλ
3: βέβαια,
2: με τα...
3: Βέβαια, πώς το θυμάμαι, στο Κρίκελο.
2: Μπράβο, το φεστιβάλ με τα αμελέτητα.
5: Τσίμπα,
2: ναι, αυτό που λέγαμε τότε, τσίμπα, θυμάσαι.
3: Ναι, πώς το θυμάμαι.
2: Αυτό είναι λοιπόν...
3: Ξεχνιούνται αυτά.
2: Τα στρίδια των βραχοδών ωραίων λοιπόν δεν προέρχονται από τη θάλασσα, αλλά είναι μια παραδοσιακή λιχουδία της Βόρειας Αμερικής που παρασκευάζεται από τηγανητούς όρχης Μόσχου ή Ταύρου. Το όνομα, λέει, προέκυψε κατά την περίοδο της επέκτασης της Αμερικανικής Δύσης, όταν οι καουμπόιδες άρχισαν να στηρώνουν ταύρους στην άνοιξη για να μην πάνε χαμένα τα αμελέτητα, τέλος πάντων, τα μαγείρευαν. Κατάλαβες, από εκεί λοιπόν προέρχεται.
3: Μα τι μαθαίνει κανείς?
2: Είναι τα στρίδια των βραχοδών ωραίων.
3: Ωραίο.
2: Τώρα
3: μάλιστα
2: λοιπόν θα τα γνωρίσεις και αν θέλεις μπορείς και όλες
3: όχι,
2: να
3: όχι,
2: τα δοκιμάσεις.
3: Τα χαρίζω, δεν θέλω.
2: Δεν θέλεις.
3: Όχι.
2: Μάλιστα, καλά. I
5: ακροατούς.
2: Όπως είδες όμως, υπήρχαν πάρα πολλοί ακροατές που είχαν δώσει σωστή απάντηση,
3: ναι,
2: από την πρώτη ώρα της εκπομπής, και η Αθηνά από το Λονδίνο και άλλοι ακροατές τα γνώριζαν. Εμείς, παιδιά, δεν το γνωρίζαμε, το μάθαμε μέσα από το τηλεπαιχνίδι. Να και ο Χαρίτος. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Καλά ρε Τσιβελεκίδη. Μην πάρουμε λίγο φόρα, δηλαδή αμέσως να μας
3: κόψει. Τι να κάνει, πρέπει να πάει σε διάλειμμα.
2: Άντε, πάμε, διάλειμμα.
8: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
9: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
10: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
9: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου, μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
15: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
16: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε. ΣΑΝΚΕ. Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. ΣΑΝΚΕ.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
18: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
18: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
19: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
20: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,1.

0: Να πούμε καλημέρα και χρόνια πολλά στον Πέτρο. Έχει γενέθλια σήμερα.
1: Χιλιόχρονος.
0: Κλείνω λέει τα 52. Ξύπνησα να πάω στη δουλειά. Ο γιος μου 26 και η κόρη μου 7 είχαν ξυπνήσει για να μου κάνουν έκπληξη.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Η μικρή τους είχε ξυπνήσει όλους από τους 6. Τι άλλο να θέλω από τη ζωή.
1: Τίποτα άλλο. Αυτά είναι.
0: Τίποτα, φίλε. Μόνο υγεία. Χρόνια πολλά και καλά να τα εκατοστήσεις.
1: Είδες καθόλου τα στοιχεία για τις γεννήσεις?
0: Τα είδα.
1: Απογοήτευση.
0: Είναι για άλλη μια φορά.
1: 4,2%.
0: Απογοητευτικά. Είναι 3.000 λιγότερες γεννήσεις το 2025 από ότι το 2024. Μόνο κάποιες περιοχές της χώρας έχουν καλύτερους δείκτες. Η Κρήτη κατά κύριο λόγο, η Σαντορίνη και η Κος είναι σε καλύτερη
1: μοίρα. Και οι μεγαλύτερες μειώσεις είναι στην Αττική, στην Κεντρική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Έτσι. Είναι αποκαρδιωτικά τα στοιχεία της Ελστάτ για τις γεννήσεις. Είναι αποκαρδιωτικά.
0: Και φυσικά πρέπει να μας προβληματίζει, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας, το δημογραφικό, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Εάν δει σε όλη τη Δυτική Ευρώπη, οι γεννήσεις καταγράφουν πτωτική πορεία. Ναι. Είναι σε όλη την Ευρώπη.
1: Είναι, θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά εμείς στην Ελλάδα αυτό το πρόβλημα το έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Φυσικά.
1: Στην Ευρώπη έχει εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα.
0: Συμφωνώ.
1: Εμείς όμως το ζούμε εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία. Και αν κάνετε και μια σύγκριση την τελευταία δεκαετία, θα δείτε ότι έχουν αυξηθεί, λέει, οι γεννήσεις στην ηλικιακή ομάδα των γυναικών 40 με 49. Ενώ στην πιο γόνιμη ηλικία της γυναίκας οι γεννήσεις είναι πάρα πολύ μειωμένες. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να μας προβληματίσει. Γιατί γίνεται αυτό? Δεν είναι μόνο ότι έχει αλλάξει η κουλτούρα ή οι γυναίκες πια εργάζονται και θέλουν να κάνουν καριέρα. Δεν είναι μόνο, πιστεύω, αυτό.
0: Να σας πούμε και για το μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Θα γίνει η κλήρωση. Mm-hmm. Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε 5 ημέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη, ένα από τα κορυφαία all inclusive resorts. Εκεί θα έχετε 5 ημέρες διαμονή, 4 διανυκτερεύσεις και θα ζήσετε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας. Παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή infinity pool με θέα τον Αργοσαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές spa και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, διπλό στρώμα profile της Greco Strom, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε απολαυστικά sleepy combos για να καλωσορίσετε το καλοκαίρι, και με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Περισσότερες πληροφορίες grecostrom.gr. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τρίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. SeaJets.com για να κάνετε την κράτησή σας ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί στο GR λοιπόν θα βρείτε και τον Real Player που έχει όλες τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Κοιτάξτε τώρα, βλέποντας λίγο το Bloomberg, λέει ότι το πετρέλαιο, σήμερα Παρασκευή ολοκληρώνεται αυτή η εβδομάδα, έχει υποχωρήσει από τη Δευτέρα 10%. 10% είναι η πτώση του πετρελαίου αυτήν την εβδομάδα. Θέλω να δω τι θα δούμε στην Αγγλία από τη Δευτέρα, Τρίτη και μετά, γιατί είναι μεγάλη πτώση.
0: Πριν κλείσουμε, θέλω να πω συλληπιτήρια στους οικείους του Ανδρέα Μασαράκη, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή. Ένας σπουδαίος άνθρωπος, πραγματικά ένας ωραίος άνθρωπος.
1: Ωραίος άνθρωπος.
0: Ένας ωραίος άνθρωπος, πολύ ζεστός.
1: Είχα την τύχη να το γνωρίσω.
0: Πολύ γλυκός και εγώ είχα την τύχη να τον γνωρίσω.
1: Εξαιρετικός.
0: Ο περίφημος Εξαρχείων, ναι, με ιδιαίτερη αγάπη φυσικά για τα Εξάρχεια και για τον Αστέρα Εξαρχείων, για τη μουσική, αστήρευτες γνώσεις για τη μουσική, καταπληκτικές εκπομπές, ταυτόχρονα ιδιαίτερη αγάπη για το ραδιόφωνο με αυτή την ιδιαίτερη χρειά στη
1: φωνή του
0: που τον καθιέρωσε για πολλές δεκαετίες στο χώρο. Ένας άνθρωπος μορφωμένος με γνώσεις σε όλους τους τομείς, που πραγματικά χαιρόσουν να συνομιλείς μαζί του, χαιρόσουν να κάνεις παρέα μαζί του, και ταυτόχρονα ένας πολύ δοτικός άνθρωπος. Βοηθούσε πολύ κόσμο, φιλόξενος, ζεστός άνθρωπος, ένας ωραίος άνθρωπος. Συλληπιτήρια λοιπόν στους οικείους του Ανδρέα Μαζαράκη. Εμείς τελειώσαμε. Φεύγουμε σιγά σιγά σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ρίτσα Μπιζόγλη και Νίκος Ρογκάκος. Νίκος Ρογκάκος και Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
9: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
10: Το τάγκο?
9: Θα σας ειδοποιήσουμε.
10: Περίμενε, περίμενε!
11: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
9: Φτιάξε βαλίτσες!
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Real FM.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Γάλεο και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών, από Χαϊδάρια έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν παραμένει ο Λίβανος. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance ακύρωσε για σήμερα το ταξίδι του στην Ελβετία. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι δεν θα μεταβούν και οι Ιρανοί διαπραγματευτές. Επίσημα τέλος στον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και παράκτιων περιοχών έβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αποκαθίσταται σταδιακά η ναυσή πλοία στο Ορμούς, μετά εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο εμπορικά πλοία να διαπλέουν και πάλι το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Τη διαβεβαίωση ότι η μείωση των τιμών του πετρελαίου μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα περάσει στην Αγγλία προς όφελος των καταναλωτών, έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Περισσότερα στο enikos.gr. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει είναι ακόμη ένα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων, καθώς δεν βρέθηκαν DNA, ίχνη, πυρίτιδας ή αίμα στα ρούχα του Ιταλού κατηγορούμενου. Σε νέα δίκη για την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του Κόσμου παραπέμπονται ο Πάτερ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας υπάλληλος της οργάνωσης.
20: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
21: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Στους 32 του παγκόσμιου κυπέλου προκρίθηκε το Μεξικό που κέρδισε με 1-0 την Νότια Κορέα. Βασικός με το Μεξικό αγωνίστηκε ο Σάντσες του ΠΑΟΚ, αλλαγή στο 71ο λεπτό πέρασε ο Πινέδα της ΑΕΚ. Στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου η Τσεχία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική. Για τον δεύτερο όμιλο ο Καναδάς συνέτριψε με 6-0 το Κατάρ και η Ελβετία επικράτησε με 4-1 της Βοσνίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
23: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
24: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Τοπικές βροχές στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Γενικά αίθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε. Ως τις 12 θα παραμείνουμε. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Και εδώ έχουμε πολλά θέματα.
0: Κρατήσουμε
1: λίγο. Έχεις και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο μετά.
0: Ναι, πάρε μια ανάσα να πούμε ποιοι είναι μαζί μας.
1: Τι είναι.
0: Λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, εάν καλέσετε, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Εδώ μας ανέχεται η Κατερίνα Βουτσά στον ήχο. Τα κλειδιά της εκπομπής η Δήμητρα Πανανού. Βέβαια, μπορείτε να στείλετε πάντα και mail στούντιο papakirialfm.gr. Ασυγκράτητος με τις ειδήσεις, είσαι αγάπη.
1: Μα δεν είμαι. Τις θέλω, τις πιάνω. Τις κάνω κεφαλοκλείδωμα τις ειδήσεις.
0: Πάνω κατά πάνω στην είδηση. Πάνω κατά πάνω.
1: Μη δω είδηση εγώ. Μη δω είδηση.
0: Επειδή έχεις κάνει κεφαλοκλείδωμα, πού θες να ξεκινήσουμε.
1: Θα ξεκινήσουμε από τον. Πώς τον λένε, τον Dick Cheney και την Ιράν. Δεν πήγε στην Ελβετία, ούτε.
0: Πού τον θυμήθηκε τον Dick Cheney.
1: Έλαντε.
0: Πού τον θυμήθηκε.
1: Τον Vance, καλέ, εντάξει.
0: Τον Dick Cheney. Ναι.
1: Καλός.
0: Καλός και ο Dick Cheney. Καλός ο Φουγκαράς. Καλός ο Φουγκαράς και ο Cheney.
1: Τώρα αυτή να σε ρωτήσω κάτι. Έχουμε μία συμφωνία. Την υπογράψαμε διαδικτιακά.
0: Εξ αποστάσεως.
1: Την υπογράψαμε, δεν έχει σημασία. Τώρα και στην Ελβετία γιατί δεν πάμε. Και έχουμε στείλει και
0: θα σου πω, γιατί
1: τη συνάδελφο εκεί. Αμανάτι μείναν οι συνάδελφοι.
0: 200 συνάδελφοι, ναι.
1: Μα είναι.
0: 200, τουλάχιστον 200 δημοσιογράφοι βρίσκονται εκεί. Περιμέναν το Vans.
1: Έβγαινε και η Μαρία πίσω τα κτίρια αυτά, αλλά είναι άδεια.
0: Ωραία περιοχή.
1: Άδεια τα κτίρια. Δεν πήγανε. Να σε ρωτήσω κάτι, με συγχωρείς. Μα αυτό τώρα δεν
0: η
1: είναι.
0: Η συμφωνία.
1: Βλακεία τώρα.
0: Λένε οι Ιρανοί ότι έχει καταπατηθεί ήδη ο πρώτος όρος της συμφωνίας σε αυτό που αφορά το Λίβανο.
1: Ναι.
0: Η συμφωνία, αυτό το μνημόνιο, ακούω τη λέξη μνημόνιο και χτυπάνε κόκκινα.
1: Όχι,
0: χτυπάει
1: όχι,
0: χτυπάει η καμπάνα της Μητρόπολης στο κεφάλι
1: όχι
0: μου.
1: Όχι μνημόνιο.
0: Αυτό το μνημόνιο κατανόησης όπως το αποκαλέσανε.
1: Το memorandum of understanding, όταν ακούω εγώ MOU με πια. Τα MOU ξεκίνησαν από το 10. Τρελαίνομαι, μη μου λέτε MOU.
0: Σαν να χτυπάει η καμπάνα στο κεφάλι σου, δεν είναι.
1: Το μνημόνιο κατανόησης άντε μπορεί και να. Όταν ακούω MOU, αυτό το MOU.
0: Χρησιμοποιούν και ξένες λέξεις οι άνθρωποι. Είναι διεθνείς αυτές οι λέξεις.
1: Ναι, τις νιώσαμε εμείς 10 χρόνια.
0: Λοιπόν, αυτό το μνημόνιο κατανόησης είναι 60 ημέρες. Μέσα σε αυτές τις 60 ημέρες που μπορεί να πάρει και παράταση αυτή η εκεχηρία, θα συζητήσουν όλα τα θέματα τα ανοιχτά. Φυσικά άνοιξαν και τα στενά του Ορμούς. Έπεσε και το πετρέλαιο από ό,τι είδα.
1: Πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Πολύ, πολύ. Από 90% είναι στα 79 δολάρια. Πολύ έχει πέσει και έχουν πέσει και οι τιμές εδώ. Δεν ξέρω,
0: είναι κοντά στι του προπολέμου.
1: Όχι, όχι. Προπολέμου είναι 67.
0: Πολύ κοντά.
1: Επίσης, μην ακούω στα προπολέμου, γιατί άκουσα κάτι που μοιάζουν με Αμερικανούς παρουσιαστές και τέτοια.
0: Ναι. Υπάρχουν και παρουσιαστές που μοιάζουν, έχω αυτή την κοψιά. Πώς έχω εγώ την κοψιά,
1: ακούω,
0: τη ρώσικη.
1: Λέει ότι είμαστε στα προ.
0: Εγώ δεν έχω
1: ναι,
0: ρώσικη.
1: Ναι, αλλά την είδηση να τη λέμε. Ας είμαστε Αμερικανοί, ας είμαστε Κινέζοι. Λοιπόν, εγώ είμαι Μανιάτης. Ρεπόρτερ.
0: Μας έχεις βγάλει την ψυχούλα. Μας έχεις βγάλει την ψυχούλα.
1: Κριθήκαμε. Εμείς σε λιποβαρείς δεν είμαστε, το κάναμε. Μία φύγαμε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν πρέπει να σου πω στα 67 ήταν, τώρα είναι 79.
0: Ναι, κατρακυλάει, θα πάει. Δεν
1: κατρακυλάει. Γιατί ήταν 1,86-1,87 έχει αμόλυβδη. 1,88.
0: Λέει περνάνε τα πλοία, ξεκίνησαν να περνάνε τα πλοία. Δεν ξέρω πόσα θα περάσουν και με ποιο καθεστώς δηλαδή. Γιατί δίνουν και μια έγκριση οι αρχές εκεί, οι Ιρανικές.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Ένα συμβούλιο υπάρχει εκεί και δίνεις μια έγκριση για να περάσει. Δεν θα περάσουν όλα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα με το καλημέρα να έχεις τέτοια θέματα. Ας πούμε τώρα δεν πήγε ο αντιπρόεδρος, δεν πήγε το Ιράν. Τι υπογράψαμε, ρε παιδιά. Δηλαδή μην αρχίσουμε πάλι τα ίδια.
0: Υπάρχει συμφωνία. Πρόσεξε, η συμφωνία υπάρχει. Ναι. Υπάρχει στο τραπέζι.
1: Εκεί την τρεπόντουσαν να δει ο ένας τον άλλον.
0: Θεωρούσαν ότι σε αυτή τη συνάντηση θα κάνανε ένα παραπάνω βήμα στις διαπραγματεύσεις και θα λέγανε κάποια παραπάνω πράγματα και, για το, ξέρεις, και για το πετρέλαιο και για τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια και για τα λιμάνια τα ιρανικά που είναι κλειστά.
1: Πρόσεξε. Μεταδίδει το Άλμα Γιαντίν, το διαβάζω.
0: Ναι.
1: Που πρόσκειται στη Χεσμπολά.
0: Ναι.
1: Λέει ότι η Ιρανική Διαπραγματευτική Αντιπροσωπεία ανέβαλε το ταξίδι στην Ελβετία λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο.
0: Στο Λίβανο. Ναι.
1: Ο Τραμπ τι να κάνει με το Ισραήλ. Εντάξει, του είπε να σταματήσει, θα έχει κυρώσει τα λοιπά. Τι να κάνει.
0: Με ποιον
1: τώρα
0: ξεκίνησε τον πόλεμο το Τραμπ, με μένα το ξεκίνησε.
1: Αλλά είναι λιγάκι ψυχραιμία. Πήγαινε, δες τους, μίλα. Δηλαδή.
0: Θέλω να σου πω. Ναι, αλλά παραβιάζεται ο πρώτος όρος συμφωνία, σου λένε οι Ιρανοί.
1: Εντάξει, παιδιά, αυτή η συμφωνία. Αυτή η διπλωματία, γι' αυτό είναι.
0: Ναι, αλλά υπάρχει ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, ναι, 15 σημεία.
1: Αλλά πήγαινε να τον δει.
0: Τι να του πει.
1: Και ποιο άλλο δεν ανέβει και λε στο Air Force 2. Δεν πήγε στο
0: ότι
1: δεύτερο.
0: Ο πόλεμος δεν γεννήθηκε μόνος του.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μιλήστε.
0: Ο Τραμπ προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα που δημιουργήσε ο ίδιος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει μιλήστε κιόλας. Δεν πήγε κι ο άλλος.
0: Δεν
1: γίνονται έτσι διαπραγματεύσεις, παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεύτερο θέμα. Πάμε σε άλλο θέμα. Ο Πρωθυπουργός είναι πάνω στις Βρυξέλλες.
0: Ναι, ναι.
1: Είχαν μια σύνοδο κορυφής. Εκεί πρέπει να σου πω που με αφορά, αλλά νομίζω αφορά και όλους μας. Εννοώ με αφορά σαν ρεπορτάζ.
0: Πρόσεξε τι θα πεις για να ακούσω, ναι.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι είχαν τζατζαρίσματα για τα χρήματα πάλι, έτσι.
0: Όπως τόσα χρόνια.
1: Ναι, για τα κονδύλια.
0: Ναι, ναι.
1: Τι ήταν αυτό? Ήταν για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρώπης.
0: Μέχρι 32, δεν είναι?
1: Ναι, εκεί άλλο ζήταγε περισσότερα, άλλο ζήταγε λιγότερα κτλ. Εντάξει, είχαν τζατζάρισμα, καλά κάνανε. Ο Πρωθυπουργός θέλει περισσότερα και πολύ καλά κάνει. Και μπράβο, τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Εδώ θα τα δούμε όλα. Μη με ταράζεις πρωί-πρωί.
0: Ο λόγος μου είναι να σε ταράζω. Πρόσεχε, ο σκοπός μου είναι να σε ταράζω. Αυτό είναι ο στόχος ζωής.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα Μαρία μας, καλημέρα.
1: Γεια σου ρε Μαράκι.
0: Μας έχεις λείψει να ξέρεις πολύ.
1: Πάρα πολύ. Ξυπακούεται.
0: Σε μελετάμε 3 φορές την ώρα, εγώ κυρίως.
1: Καλέ της η Μαρία μας έλειψε το που έφυγε. Με το που έφυγε μας έλειψε μας.
0: Ναι. Άρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχει πάει εκεί για το δημοσιονομικό πλαίσιο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι, βέβαια, η Ελλάδα προσέχεται πάντα με στάνταρ αρχές για το θέμα και της κοινή αγοράς και για το θέμα της άμυνας και τα συγκεκριμένα
1: και
0: πράγματα.
1: Πολλά, και θέλει και περισσότερα χρήματα. Εγώ νομίζω ότι η πρακτική Μητσοτάκη είναι η εξής. Δώστε χρήματα για να αναπτυχθούν οι οικονομίες. Μην είστε δηλαδή μίζεροι. Όχι να φύγετε εκτός δημοσιονομικών κανόνων,
0: ναι, ναι.
1: Εντός του πλαισίου, αλλά μην είστε μίζεροι με τα κράτη. Δηλαδή, δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά εξαντλήσει και τις δυνατότητες οικονομικές της Ευρώπης. Και έχει δίκιο σου.
0: Δεν μου λες, γιατί κάνεις το κουνέλι, δεν μου είπες.
1: Ο Μαγιάρ, άκου.
0: Ποιος ο Μαγιάρ?
1: Έχουμε τον Ούγκρο.
0: Μη με τρομάζεις.
1: Ναι, τον Πέτερ Μαγιάρ.
0: Τον ξέρω,
1: ο οποίος πήγε στο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Και τι του είπε?
0: Τι του είπε?
1: Του λέει, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας δω και να μου πείτε πώς πετυχαίνεται το ελληνικό οικονομικό μοντέλο και τη φορολογική μεταρρύθμιση. Του ζήτησε. Πώς ακολουθεί το μοντέλο αυτό.
0: Και τι του είπε ο Πρωθυπουργός, Νικό?
1: Δεν ξέρω τι του είπε.
0: Ποιες συμβουλές του έδωσε?
1: Προφανώς θα του έδωσε. Point. Εκτός και αν
0: ποια
1: είπε,
0: είναι τα point αυτά που έδωσε.
1: Εκτός και αν είπε, θα πάω στην Αθήνα, στέλνω μέμο. Να εντάξει υπόψη.
0: Ναι.
1: Να ακολουθήσει.
0: Δηλαδή, πώς έγινε? Δεν μου λες αυτό το οικονομικό θαύμα, γιατί βλέπω εδώ στην ανταγωνιστικότητα.
1: Ποιο?
0: Η Ελλάδα λέει παρέμεινε στην ίδια τάξη μεταξύ 70 χρόνων.
1: Στην 50η που είναι.
0: Είναι στην 50η θέση, παρά τη βελτίωση στην οικονομική απόδοση. Η χώρα παραμένει χαμηλή βαθμολογία σε ό,τι αφορά τη γραφειοκρατία, τη φορολογία, τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.
1: Υπάρχει πρόβλημα.
0: Μήπως ρώτησε και γι' αυτό ο Μαγιάρ?
1: Όχι, δεν ρώτησε γι' αυτό. Η σούμα συγκεκριμένα για τη φορολογία ρώτησε. Πώς θα καταφέρνει.
0: Τι είπε ο Πρωθυπουργός, θέλω να μου πει.
1: Δεν το ξέρω.
0: Μισό, μην το
1: κάνεις. Θα τον ρωτήσω. Τον είδαμε προχθές που είχε έρθει πάνω στο Χατζηνικολάου. Δεν πρόλαβα, δεν είχε γίνει συνάντηση.
0: Έκανε ένα.
1: Να πω, κύριε Πρόεδρε, στον Ούγκρο. Κάναμε λίγο εκεί, τα είπαμε λιγάκι.
0: Και καταλήξατε.
1: Για ακρίβειες, για αυτά.
0: Πού καταλήξατε?
1: Να τα λέμε όλα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Πόσο κάνει τελικά, Νίκο, πες μου.
1: Δεν ξέρω. Είχε και με τον Ζελένσκι. Και του είπε του Ζελένσκι, ρε παιδιά, αυτό το ντρόμ που σας έφυγε, τελικά τι γίνεται?
0: Ναι, ναι.
1: Συγκρατημένος λίγο ο Ζελένσκι.
0: Ναι, ας είναι και,
1: και προσεκτικός στη στάση του, στο τι είπε στον Πρωθυπουργό. Την έκαναν μόνοι του στη συζήτηση. Δεν ξέρω τι του είπε. Προφανώς θα του δικαιολογήθηκε. Κάτι θα του είπε. Αλλά αυτό δεν το μάθαμε.
0: Κάτι θα πρέπει να του πει. Σίγουρα κάτι θα πρέπει να του πει.
1: Αλλά λένε πηγές όταν πολύ συγκρατημένος και προσεκτικός με το Μητσοτάκη ο Ζελένσκι, γιατί σου λέει τώρα τι να του πω.
0: Ναι, γιατί εξέφρασε τη στήριξή του για μία ακόμη φορά. Προηγήθηκε η στήριξη, κατάλαβε, στην Ουκρανία. Ξανά είπε τα γνωστά ο Πρωθυπουργός ότι στηρίζουμε την Ουκρανία και όπως πάντα η ελληνική στάση της Ελλάδας είναι συγκεκριμένη κτλ.
1: Λοιπόν, έρχεται ένας λευκός θηρεσίας. Να πάμε στις ειδήσεις στις ωραίες. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι δύο υπηρεσίες που θα ξέρει για το φορολογούμενο πόσα χρήματα έχει, αν έχει πραγματική ανάγκη να τον διευκολύνει με το ιδιωτικό του χρέος, δηλαδή με τα δανειά του. Είναι σαν λέμε ο λευκός θηρεσίας. Θα μπορούν οι άνθρωποι οι οποίοι και θέλουν να πληρώσουν αλλά δεν μπορούν να έχουν άλλη μεταχείριση, αλλά και οι μπαταξίδες μια άλλη μεταχείριση, δηλαδή το οικονομικό προφίλ.
0: Μα δεν νομίζω ότι εκεί ήταν το πρόβλημα, Ρενικό. Ήταν πρόβλημα.
1: Είναι, γιατί ήταν
0: εκεί
1: όλοι...
0: ήταν το πρόβλημα, ή ότι ο άλλος δεν μπορεί να πληρώσει?
1: Ναι, αυτό σου λέω. Αυτοί που δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Δεν είναι όλοι που δεν μπορούν
0: ο
1: να πληρώσουν.
0: Ο αριθμός των δόσεων δεν είναι το πρόβλημα,
1: όχι,
0: που έλεγες εσύ ότι πρέπει να είναι παραπάνω οι δόσεις.
1: Δεν και... είναι μόνο αυτό. Είναι για τα δάνεια και τα λοιπά. Για τα δάνειά τους, για όλο το ιδιωτικό τους χρέος. Εδώ πια γίνεται ένα προφίλ του κάθε φορολογούμενου.
0: Το προφίλ.
1: Γιατί υπάρχουν πολλοί μπαταχτσίδες, να
0: ξέρεις. Το προφίλ το δικό μου το ξέρεις.
1: Έχουν και δεν δίνουν.
0: Πώς είναι αυτοί, Μωρενικό? Πώς είναι?
1: Αρκετοί. Δεκάδες χιλιάδες κόσμος.
0: Δεκάδες χιλιάδες είναι οι μπαταχτσίδες.
1: Για να μην πω εκατοντάδες, θα πω δεκάδες χιλιάδες. Εδώ δεν βλέπεις τις λίστες που διαγράφουν συνέχεια τις οφειλές.
0: Πολύ μεγάλος ο αριθμός που μου λες. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν αυτοί.
1: Πολύ
0: φυσικά
1: σχόλους.
0: Είναι μέσα στο DNA μας. Δεν
1: αλλά μας δεν μας νοιάζουν αυτοί. Αυτού να τους κάνουν, να τους πιάσουν, να μην τους κάνουν ρυθμίσεις. Μας νοιάζουν οι άλλοι που έχουν πραγματική ανάγκη.
0: Κατ' επάγγελμα μπαταξίδες είναι άλλο πράγμα. Το
1: ακριβώς.
0: Ξέρω. Αλλά δεν ήξερα ότι είναι τόσοι πολλοί. Με βάση τις δικές σου εκτιμήσεις, βέβαια.
1: Πολύς κόσμος. Πολύς κόσμος. Τέλος πάντων, καλό είναι οι πλατφόρμες αυτές που παρουσιάστηκαν. Να δούμε πώς θα πάει και τι θα γίνει.
0: Πες μου και για τα ΚΕΠ που ανοίγουν μέσα στην
1: χώρια. Δεν λέγω, μου έρχεται μια ιδέα. Μου έρχεται μια ιδέα, ξέρεις πώς θα τα πω εγώ. ΚΕΦ. Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων.
0: Τα οποία...
1: Άρα εδώ πρέπει να είναι διορθωμένο αυτό που βλέπεις.
0: ΚΕΦ, ωραία. Το έχουν τα νέα, το βλέπω τώρα στα νέα. Τι υπηρεσίες θα προσφέρουν τα ΚΕΠ από την εφορία.
1: Στο χολαργό έγινε το πρώτο. Μπορείς να πας μέσα, μπαίνεις να δεις όλη εφορία. Τη φορολογική.
0: Δεν σε βρίζει κανένας όταν μπαίνεις.
1: Όχι.
0: Έχει
1: πατάς
0: σημασία όλα αυτά.
1: Σου, ρε, αφού το βλέπεις μόνος σου.
0: Ναι, ναι.
1: Βλέπεις όλη τη φορολογική νομοθεσία, τι σε αφορά, επικαιροποιημένη κτλ. Θα γίνουν άλλα 15 κέντρα τέτοια. Εκτός από
0: μέσα.
1: Τα τηλέφωνα ή από
0: που δεν
1: το ίντερνετ.
0: Ναι.
1: Όχι, υπάρχουν και η σελίδα ρε, του ΙΣΑΔΕ που μπορείς να ενημερωθείς.
0: Άρα μπαίνεις μέσα σε μια εφορία, στη συγκεκριμένη εφορία που είπες.
1: Πατάς και λες, φορολογία ενίκεια. Μπαπ, σου βγάζει όλους τους νόμους. Πες, κληρονομιές. Όλος ο νόμος.
0: Αυτό γίνεται μόνο διαδικτυακά.
1: Ναι. Ναι.
0: Έχει σημασία, παιδί μου, αν είναι και γίνεται και από κοντά, αν κάποιος μπορεί να εξυπηρετηθεί και διαφορετικά. Σε ρωτάω, δεν το ξέρω.
1: Όχι, όχι, όχι. Θα είναι διαδικτυακά όλο αυτό το πράγμα και θα πηγαίνει ο κόσμος να ενημερώνεται. Θα υπάρχουν και υπάλληλοι μέσα, έτσι.
0: Αυτή η ψηφιοποίηση.
1: Αν θες βοήθεια.
0: Αυτή η ψηφιοποίηση με έχει τρελάνει με την ψηφιοποίηση.
1: Μα τι να κάνουμε.
0: Τα έχει ψηφιοποιήσει τα πάντα.
1: Μόνο οι αυτοί δεν μας αφήνουν πίσω εδώ, πού το είδες. Στη βαθμολογία, τι λέει. Για τους μεταρρυθμίσεις, τι λέει. Που είμαστε πίσω.
0: Α, το είπα, γιατί είμαστε. Εννοείς την ανταγωνιστικότητα.
1: Όχι. Δεν πιστεύω, μη χασμουριέστε, σημαίνει ότι η εκπομπή δεν πάει καλά. Θα σκίσω τα πιτσικάτα. Γενικά λέω, μην είναι αυτό.
0: Εννοείς την ανταγωνιστικότητα ή στη βουτιά των ελληνικών πανεπιστημίων στην παγκόσμια κατάταξη.
1: Άλλο.
0: Αυτές οι δύο βουτιές είναι. Παγκόσμια, τα ελληνικά πανεπιστήμια πέσανε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Θα ανέβουμε, θα ανέβουμε.
0: Πότε, Νίκο.
1: Θα ανέβουμε, μην στεναχωριέστε.
0: Είναι σαν τον πόλεμο που θα τελείωνε.
1: Άλλο.
0: Θα τελείωνε σε 3 μήνες.
1: Τα σκυλιά. Πού μπορούν να πηγαίνουν οι σκύλοι μας. Σε ελεύθερες παραλίες μπορείς να πάρεις το σκυλί. Σε ελεύθερη παραλία. Βγήκε ρε παιδί μου νομοθεσία.
0: Τώρα μου λες εμένα για ζώα. Πρόσεξε, δηλαδή μου δίνεις συμβουλές για τα ζώα. Πες μου, Νικό.
1: Την ξέρεις, την νομοθεσία ρε παιδί μου για τα σκυλιά.
0: Ξέρω ότι μπορεί να τα πηγαίνουν.
1: Που πηγαίνουν.
0: Ναι. Ναι, τώρα. Βέβαια, όταν κρινιάξει ο άλλος, διπλανός θα του πεις η νομοθεσία λέει ότι μπορώ να το έχω.
1: Πρέπει να το έχεις κοντά σου, πρέπει να το έχεις αυτό.
0: Κοντά
1: σου,
0: κοντά τους τα έχουν οι άνθρωποι. Αλλά αν θα τα κρινιάξει ο άλλος.
1: Καλά. Εμένα πηδάνε και από πάνω όταν κάθομαι, πηδάει κανένα σκυλάκι. Εμένα δεν με πειράζει, αλλά λέμε γενικά.
0: Όταν είσαι ξαπλωμένος στην παραλία.
1: Ξαπλωμένος, στην άμμο.
0: Μα δεν είσαι η μάνα του Βουτσά. Πώς, πώς ξαπλώνεις στην παραλία. Με
1: στην
0: το παρασόλι, με το παρασόλι θυμάσαι.
1: Στην ξαπλώστρα μου.
0: Που έλεγε και εκείνη, με το παρασόλι, με το παρασόλι ξαπλώνεις και
1: ναι.
0: Σε βλέπουν τα σκυλιά γιατί...
1: Μπαίνω και μέσα, με βάζουν στην άμμο.
0: Γι' αυτό για σου λέω, δεν είσαι
1: για τα ρευματικά. Η Κλόε Καρντάσιαν σε ενημερώνει ότι έχει τρικέφαλους εξαιρετικούς. Μας τους έδειξε προχθές και η μαμά της έδωσε συγχαρητήρια. Έκανε έτσι το χέρι και μας έδειξε τους τρικέφαλους. Εξαιρετικοί τρικέφαλοι.
0: Ναι, Νίκο.
1: Και όχι μόνο, γενικά λέω. Τον καυγά με τη Λατινοπούνου Παϊτέρη τον άκουσες.
0: Λοιπόν, αυτό να ξέρετε.
1: Ρε, παιδιά.
0: Στην αναζήτηση υπάρχουν μηχανές αναζήτησης που ψάχνουμε διάφορα κτλ. Μέσα στις μηχανές αναζήτησης οι πρώτες ειδήσεις πάντα αυτές τις μέρες είναι ό,τι αφορά το Μουντιάλ.
1: Ναι, ένα, πρώτη. Βέβαια, λογικό.
0: Ό,τι αφορά το Μουντιάλ είναι στις πρώτες στις μηχανές αναζήτησης. Δεύτερο είναι το θέμα της κυρίας Λατινοπούλου με τον κύριο Παϊτέρη.
1: Εσύ πώς πιάνω τις ειδήσεις στον αέρα. Στον αέρα σας πιάνω τις ειδήσεις.
0: Μα γι' αυτό σου γιατί κατά πάνω στην είδηση.
1: Πάρω κατά πάνω. Έχω, εγώ λέει θα τους λέω γύφτους. Λέει Λατινοπούλου.
0: Τους καλά. Λέει. Όχι, θα τους λέει. Τους λέει εδώ και καιρό.
1: Όχι, και λέει. Εγώ θα τους λέω γύφτους. Θα συνεχίσω να τους λέω γύφτους.
0: Ναι.
1: Ψυχραιμία, κύριε Λατινοπούλου μου κι εσείς.
0: Ναι.
1: Ψυχραιμία. Δεύτερο. Τι είπε ο Παϊτέρης. Έχετε λέει γύφτικη ομορφιά. Μήπως η μαμά σας αγόρασε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε.
0: Ναι, λέει εντάξει, ο και Παϊτέρης. Το ένα χοντρό και το άλλο χοντρό.
1: Και ο κύριος Παϊτέρης. Ψυχραιμία.
0: Εντάξει, σου λέω απλά ότι στην αναζήτηση στις μηχανές αυτή τη στιγμή είναι πρώτο θέμα μαζί με το Μουντιάλ. Ό,τι καταλαβαίνεις αυτό, για το λαό, για μας, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Πρώτο.
1: Ναι, παιδί, μα είναι η τσακωμή, πάντα φέρνουν.
0: Δηλαδή, εμείς πέφτουμε στη βαριά πολιτική επικαιρότητα, στο πώς λέγεται, τι γίνεται στο Ιράν και αν θα πάνε στη Λουκέρνη.
1: Ρε, παιδί μου, το θέμα είναι, ξέρεις τι, ο τρόπος και το ύφος, ας πούμε, και του ενός και του άλλου. Δηλαδή, τώρα η Λατινοπούλου τσαντίστηκε, εγώ τους λέω γύφτους. Καλά, ψυχραιμία. Αλλά και ο άλλος, μήπως η μαμά σου πήγε με γύφτο.
0: Αυτό θα προσπαθήσω να σου εξηγώ. Η κυρία Λατινοπούλου τους λέει γύφτους πάντα. Δεν είναι ότι θέμα τσαντίστηκε σήμερα και τους είπε, επειδή θύμωσε, τους λέει έτσι κι αλλιώς τους αποκαλεί.
1: Εντάξει.
0: Δεν τους λέει Ρωμά, τους λέει ακριβώς έτσι όπως το λες. Έλα, Παναγιώτης Βολάνιος, κίνηση. Δώσ' του χρόνο, μην κάνεις καμία παρέμβαση. Παναγιώτη, καλημέρα.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Γεια σας, καλημέρα. Αρκετή κυκλοφορία από το πρωί. Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό, στην κάθοδο από Νέα Χαλκιδόνα μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας, δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας, στην Ομόνοια της Πατησίων Σταδίου και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θυσίου. Στο κόκκινο, η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νεοκόσμου.
1: Ναι.
2: Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου.
1: Ναι.
2: Πυκνή ροή στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι
1: ναι.
2: Ελληνικό.
1: Την άλλη φορά θα μας πεις που δεν έχει. Που δεν έχει θα μας.
0: Αυτό δεν συμφέρει. Άστον ένα ολοκληρώσει καρδούλα.
1: Μα δεν μπορεί κάθε φορά να μπαίνει μέσα, δεν υπάρχει δρόμος που να μην είναι κόκκινο.
0: Είναι καρδούλα μου, αυτή είναι η δουλειά του, να μας λέει τους δρόμους.
2: Θα είμαι πολύ σύντομος, αν λέω μόνο
0: έλα, Παναγιωτάκη.
1: Έλα, παιδί μου.
2: Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάλιρο και από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στις Μικράς Ασίας, Αλιπέδου και Κόνονος προς το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετά βελτιωμένη κατάσταση στην Αττική Οδό με καθυστερήσεις. Μόνο 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Μπράβο ρε Παναή, άρχοντα.
0: Δεν είναι Παναή, ρε Παναή. Παναή σαν τα μέγαρα. Έλα, γεια σου Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά. Το περιμένω εγώ στη γωνία να μην πει τίποτα.
0: Δεν τολμάει να πει μια κουβέντα.
1: Όχι, δεν.
0: Τράβε αρχίσει τα ναι, ναι.
1: Αυτή η αλυπέδου μου είχε εδώ στα μελίγια κάθε φορά. Από την αλυπέδου μέχρι τον αυτό.
0: Μέχρι την Κόνονος.
1: Μέχρι την Κόνονος.
0: Την ξέρω κι εγώ.
1: Άσε που έλεγε χθες τον άκουγα προχθές για τη Βασιλή Σοφία και εγώ ανέβαινα και δεν είχε κίνηση. Στο πέρα δεν είχε.
0: Αυτός μπορεί να έχει το δόθε.
1: Έλεγε το δόθε.
0: Το δόθε ή το πέρα.
1: Όπως βλέπεις δεξιά.
0: Όπως βλέπεις δεξιά. Από ποια πλευρά.
1: Είχε στο κάτω. Πού πήγε, έφυγε.
0: Έφυγε.
1: Είχε προς τα κάτω, είχε είναι η αλήθεια.
0: Έφυγε. Μας ακούει βέβαια, δεν είναι κουφός, μας ακούει έτσι.
1: Αλήμον. Ναι. Λοιπόν, πάμε άλλα θέματα τώρα. Έχουμε και τον κύριο Μαρινάκη παρά 25.
0: Σε λίγο.
1: Ναι. Πόσο κάνει. Εδώ σε θέλω. Τι μπήκε στην πλατφόρμα μέσα.
0: Όχι, μα δεν μπορώ εγώ τι πλατφόρμες.
1: Μπες, δεν
0: μπορώ. Δεν μ' αρέσει τώρα αυτό το. Καλά,
1: καλό εργαλείο.
0: Εργαλείο είναι για έναν άνθρωπο που θέλει να το χρησιμοποιήσει. Είναι... Εμένα δεν μου αρέσει.
1: Εδώ υπάρχουν τρία βασικά προβλήματα.
0: Πες τα, Νίκο.
1: Πρώτο πρόβλημα. Οι τιμολειψίες σε πολλά προϊόντα έχουν γίνει 15-20 ημέρες και ένα μήνα πριν.
0: Ας υποθέσουμε ότι θα ανανεωθούν.
1: Ναι, τώρα θα πάμε ψωνίσω εγώ αύριο. Εγώ σήμερα θα πάω να ψωνίσω.
0: Γι' αυτό παίρνουμε τα φιλάδια.
1: Και άμα η τιμή είναι πιο ακριβή, πιο φθηνή.
0: Γι' αυτό βλέπουμε τις προσφορές στα
1: σούπερ μάρκετ. Ναι, αλλά γιατί το κάναμε το πόσο κάνει τότε.
0: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, το ένα είναι ότι είναι πολλά προϊόντα τετραγωνισμένα. Το δεύτερο είναι πολλά προϊόντα που δεν υπάρχουν στο σούπερ μάρκετ. Ήταν δηλαδή μέσα στην πλατφόρμα, τώρα δεν είναι. Τρίτο, η τιμή η οποία υπάρχει, γι' αυτό σου λέω είναι τετραγωνισμένα, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Ένα γιαούρτι, ας πούμε, το έχει 1,10 και πάω εγώ το παίρνω 90 λεπτά. Πιο φθηνά από ό,τι λέει η πλατφόρμα.
0: Θα ανανεωθούν, υποθέτω. Κοίταξε, εγώ.
1: Έχω βρει ένα προϊόν δε.
0: Εγώ θα την χρησιμοποιώ, αλλά θεωρώ θα ανανεωθούν οι
1: ανθρώπινοι. Πολύ γνωστή μάρκα, με εξαγωγές κτλ. Και σου λέει τόσο επί τόσο. Αν το βρει εσύ σε σούπερ μάρκετ, έλα πε μου, θα σου δώσω εγώ.
0: Δηλαδή.
1: 10.000 ευρώ.
0: Εγώ, πες
1: στα γαλακτοκομικά είναι.
0: Πού θα πάω.
1: Γενικά.
0: Φέτα.
1: Πήγαινε όπου θα σου το πω εγώ μετά. Αν το βρει στην ελληνική αγορά, κυκλοφορεί αυτό το προϊόν. Στο εξωτερικό. Εδώ δεν κυκλοφορεί.
0: Και θα μου δώσει 10.000 ευρώ.
1: 20. Αν το βρει εσύ σε ελληνικό.
0: Κατερίνα, πάμε.
1: Ναι.
0: Πάμε όπου θέλει.
1: Και η Κατερίνα.
0: 20... Τι αυτοκινητάκι θα πάρουμε και θα γυρνάμε.
1: 20 και 20. Αν το βρείτε αυτό το προϊόν.
0: Με ποδήλατο θα πάω.
1: Αλλά είναι και ένα πολύ γνωστό προϊόν. Δεύτερον, πολύ ωραία εισήγηση με την Ευρώπη. Αλλά είμαστε πιο ακριβοί. Θα μου πει, καλά κάνει και σου ότι είμαστε πιο ακριβοί.
0: Τώρα το ξέρουμε.
1: Τη διαπίστωση την ξέρουμε και εμεί.
0: Ξέρουμε και εμεί, Ελληνικό.
1: Τι
0: από διαπιστώσει πήξαμε. Ναι. Τη ξέρουμε τι διαπιστώσει ότι είμαστε πιο ακριβοί. Σου κάνει νόημα, Κατέρινα, ναι. Σε χαιρετάει.
1: Έχω και άλλα θέματα.
0: Δεν διακρατήσου, Νίκο.
1: Τον καιρό δεν είπαμε.
0: Μην χάσει την είδηση.
1: Αχ, θα σα πω μετά με το που παντρεύτηκαν, χώρισαν.
0: Μη μου το
1: την πεις. Ημέρα του γάμου. Την ημέρα του γάμου. Α σου πω μετά.
3: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία
8: ρεύματος.
7: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.

0: Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: People have repower.
5: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια. Αναβάλλονται επαόριστον οι προγραμματισμένες για σήμερα διαπραγματεύσεις στην Ελβετία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει είναι ακόμη ένα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Σε νέα δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας υπάλληλος της οργάνωσης. Περισσότερα στο real.gr.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 27 στην Πάτρα και 29 στην Κέρκυρα.
13: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Συγκρού, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία.

0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά. Να ευχαριστήσω κυρίως τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο που, για τα καλά του λόγια. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νίκο. Ανταποδίδουμε τα καλύτερα και σε εσάς. Είστε γλυκύτατος. Να είστε καλά.
1: Γεια σας, κύριε Νίκο. Ο Στέλιος, καλημέρα στη Λιανέ. Καλημέρα, όπως είχαμε πει, λέει, υπάρχουν οδηγίες αστικές συγκοινωνίες που είναι κατεβασμένοι σε γραφεία και αποθήκες και συνεχίζουν να είναι δηλωμένοι, λέει, στο ΣΕΠ ως οδηγοί. Μάλιστα.
0: Κατάλαβες, εμφανίζονται διαφορετικά, ναι, ενώ δεν είναι.
1: Ο Γιώργος, καλημέρα, καλή εκπομπή. Να σας πω εγώ γιατί συναντήθηκαν Αμερική Ιράν αυτή τη φορά. Πού να βρεθούνε, λέει. Είδατε πώς έχουν πάει τα πετρέλαια. Ξέρετε πόσα λεφτά θέλουν για να μετακινηθούν. Γι' αυτό. Για τις μετακινήσεις δεν πήγαν.
0: Α, κατάλαβε. Μα δεν έπεσε Γιώργο. Το πετρέλαιο, Νίκο. Έπεσε.
1: Ναι, αλλά και η κυροζήνη τώρα είναι περάσει. Ακριβούτσικη και η κυροζήνη. Το Air Force 2 και πολλά.
0: Ναι, το 1, όχι.
1: Λέει ο Θάνος. Εντάξει, ρε παιδιά, είπαμε, λέει, η μιζέρια πουλάει, αλλά ήμαρτον. Εμείς είμαστε. Όχι και μιζέρια.
0: Δεν κάτι άλλο.
1: Είμαστε λίγο στην αρχή.
0: Κάτι θα έλεγε.
1: Λέμε και εμείς τις ειδήσεις, μίζερες είναι ειδήσεις.
0: Καλά, δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα τις ειδήσεις, Νίκο.
1: Ναι, μωρέ, αλλά δεν υπάρχουν πάντα ευχάριστες ειδήσεις.
0: Εντάξει, λογικό είναι.
1: Ναι.
0: Δεν το λέω, αλλά πώς το λέει διαφορετικά.
1: Ο Γιώργος λέει, συγγνώμη, που δεν βρήκα στοιχεία ο Λευκός Τηρησίας, αφού το χρήμα είναι μαύρο. Καλώς και δεν τα δηλώνει κανένας, λέει. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, για πάμε να υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας σε αυτό,
0: λοιπόν,
1: το σημείο.
0: Να καλημερίσουμε τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Καλημέρα σας, κύριε εκπρόσωπο, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Γεια σας.
0: Να ξεκινήσουμε, νομίζω, από τις Βρυξέλλες, όπου έχουμε τη σύνοδο κορυφής, η συζήτηση για τον νέο προϋπολογισμό. Η Ελλάδα, βεβαίως, προσέρχεται με πολύ συγκεκριμένες θέσεις. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει μια δήλωση με το βλέμμα στην ελληνική πραγματικότητα. Χρέος μας είναι να πέσει στην αντλία η μείωση των τιμών, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Έχει πει και παλιότερα ότι δεν πρέπει να γίνουν αδικαιολόγητες αυξήσεις. Αυτό τι σημαίνει? Θα δούμε μέτρα, θα δούμε πρόστιμα σε βάθος χρόνου, αν δεν υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών?
1: Αυτό είπε και ο Προσυγνώμη, να προσθέσω μόνο, όταν είχε έρθει στο Χατζηνικολάου ο Πρωθυπουργός, που μιλήσαμε,
0: ναι,
1: λίγο, ήσουν εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Μου λέει, ρε Συνήκο, συγγνώμη, λέει, όλο ακρίβεια και ακρίβεια ακούω. Λέει, είναι τα καύσιμα.
0: Άρα
1: πείτε
0: θα...
1: για τα καύσιμα και πείτε και για τα άλλα.
0: Άρα θα δούμε μέτρα, θα δούμε κάτι.
1: Ελάτε, κύριε Μαρινάκη.
2: Ναι. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο περιμένουμε και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές θα το περιφρουρήσουν,
1: ναι,
2: είναι την αντίστοιχη ταχύτητα που είδαμε στις αυξήσεις λόγω των εξωγενών παραγόντων που οδήγησαν σε αυξήσεις και δείξαμε, νομίζω, και εμείς ως κυβέρνηση τα αυτονόητα αντανακλαστικά για να καλύψουμε ένα σημαντικό μέρος των αυξήσεων αυτών και να μην τις πληρώσει η κοινωνία.
1: Τα 15
2: την ίδια ταχύτητα, την ίδια ταχύτητα να δούμε και στις αντίστοιχες μειώσεις, οι οποίες πρέπει να φτάσουν στον καταναλωτή. Γιατί όταν ο παράγων της αύξησης έρεται ή τέλος πάντων περιορίζεται, πρέπει και οι αντίστοιχες αυξήσεις να υποχωρήσουν και να δούμε πλέον μειώσεις.
1: Πάντως αργούμε λιγάκι. Εδώ, αργούμε λίγο στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι.
2: Επειδή αργούμε.
1: Το μόνιμο ερώτημα το οποίο μας κάνουν είναι, ρε παιδιά,
2: ναι,
1: γιατί όταν αυξάνονται την άλλη μέρα έχουμε και όταν μειώνονται δεν μειώνονται? Αυτό πρέπει να προσέξουμε.
2: Να δούμε λίγο κάποια πράγματα, κύριε Ρογκάκο. Έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία, ειδικά από αυτό το ρεπορτάζ. Μέχρι το 2020 στην Ελλάδα δεν υπήρχε καν αρμόδιος ελεγκτικός μηχανισμός της αγοράς. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα καύσιμα, αναφέρομαι και στα τρόφιμα. Αναφέρομαι σε μια σειρά από δραστηριότητες, όπως είναι οι εικονικές εκπτώσεις, παράνομες, παράτυπες για την ακρίβεια δραστηριότητες, που στην πραγματικότητα πολύ ωραία τα έλεγαν όλοι στο πολιτικό σύστημα στον κόσμο, αλλά κανένας δεν τα έλεγχε. Εδώ το κράτος έχει αλλάξει. Υπάρχουν ελεγκτές, υπάρχουν διαδικασίες. Εγώ δεν θα προδικάσω ούτε πρόστιμα τα οποία δεν μπορώ να επιβάλλω, δεν είναι η αρμοδιότητά μου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης αυτές τις ημέρες. Και να πω και κάτι δεύτερο, επ' ευκαιρία συζήτησης αυτής που κάνουμε. Θυμάστε γιατί μας κατηγορούσε η αντιπολίτευση περίπου 2-2,5 μήνες πριν, όταν δίναμε την επιδότηση του ντίζελ στην Αγγλία και την επεκτείναμε άλλη μια φορά, και όταν δίναμε το πρόπον την fuel pass στην αμόλυφη. Τι μας λέγανε τότε? Μειώστε το ΦΠΑ. Το λέγανε κόμματα που όταν κυβέρνησαν αύξαναν φόρους σε μια κυβέρνηση που έχει καταργήσει μειώσει 83 φόρους. Αλλά επί της ουσίας, αν θυμάστε τότε, είχαμε αποδείξει με αριθμούς ότι η μείωση στοχευμένη που δίναμε και στον ντίζελ και στην αμόλυφη ήταν μεγαλύτερη από τα επιτρεπόμενα όρια μείωσης του αντίστοιχου ΦΠΑ ή του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα για την ακρίβεια, που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και γιατί είχαμε επιλέξει αυτόν τον τρόπο στήριξης? Γιατί είχαμε εκτιμήσει ότι αυτό δεν θα είναι μόνιμο, θα είναι προσωρινό και δημοσιονομικά θα πήγαινε πολύ πιο στοχευμένα σε αυτούς που είχαν μεγαλύτερη ανάγκη. Επειδή η πολιτική πρέπει να ασκείται και να αξιολογείται οι πολιτικές προτάσεις και εκ των υστέρων, δηλαδή εκ του αποτελέσματος, καλό είναι να έρθουν όλοι εκείνοι που ζητούσαν άλλα μέτρα τα οποία δεν θα είχαν το αντίστοιχο όφελος για τον κόσμο, να απαντήσουν τώρα αν είχαν δίκιο.
0: Άρα δεν λέτε για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ότι πρέπει να περάσει η μείωση στην Αντλία, λέτε όμως ότι πρέπει να γίνει γρήγορα και διαφορετικά θα υπάρχουν κάποια μέτρα.
2: Ζόγλη, όταν πουλάς μία πρώτη ύλη, ότι την έχεις αγοράσει με ένα χι ποσό, όταν αντίστοιχα το ποσό αυτό μειώνεται ή ο παράγων αυτός ως προς την αξία του, το κόστος του, εν προκειμένου το πετρέλαιο, που επηρεάζει μια σειρά από δραστηριότητες, έχει μειωθεί ως προς το κόστος, η αγορά του δηλαδή, τότε αντίστοιχα και οι τιμές πρέπει να μειωθούν. Άρα δεν μιλάμε για εβδομάδες, μετά μιλάμε για λίγες ημέρες.
1: Για μέρες.
0: Μάλιστα. Αυτό έχει σημασία. Ακριβώς. Θέλουμε να ακούσουμε τις μέρες.
2: Μιλάμε για τη βδομάδα που μας έρχεται.
0: Λέγαμε νωρίτερα με τον Νίκο ότι ο Πρωθυπουργός είχε μια συνάντηση κατηδίαν με τον κύριο Ζελένσκι, όπου εκεί ο κύριος Μητσοτάκης του έθεσε το θέμα του ουκρανικού ντρόουν στη Λευκάδα. Μπορείτε να μας πείτε τι του είπε?
1: Του ζήτησε εξηγήσεις,
0: ναι,
1: προφανώς.
0: Τι του είπε?
2: Δεν ήμουν παρόν στη συζήτηση δύο ηγετών. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όσο αταλάντευτα υπέρ του αμυνόμενου του διεθνούς δικαίου, άρα και της Ουκρανίας στην περίπτωση αυτή, ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε, γιατί δεν μπορεί να είσαι τη μία μέρα αυτονοήτως υπέρ του αμυνόμενου, όταν για παράδειγμα μιλάμε για επεκτατικές, επιθετικές και εκτός του διεθνούς δικαίου λογικές, τις οποίες κατά καιρούς έχει υποστεί και η χώρα μας, έτσι. Και βέβαια προχωράει πιο δυνατή, ενισχυμένη και πιο ψηλά και πιο δυνατή και με πολύ καλύτερες συμφωνίες από τα προηγούμενα χρόνια. Δεν μπορεί την άλλη μέρα, όταν ο αμυνόμενος ή τέλος πάντων αυτός ο οποίος δέχεται παραβίαση του διεθνούς δικαίου, υφίσταται παραβίαση του διεθνούς δικαίου, δεν είσαι εσύ, τότε να σφυρίζει στα διάφορα και να λες: α, εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει, εσύ είμαστε και λίγο με τον επιτιθέμενο. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Απ' την άλλη, δεν είναι δυνατόν η συρρέκτη, η σύγκρουση να επεκταθεί και στην Μεσόγειο. Οπότε είναι κάτι το οποίο προφανώς και
0: είπε
2: σε προσωπικό.
0: Βέβαια ο κύριος Δένδιας ότι αυτό είναι ποινικό θέμα και ότι θα έπρεπε να απασχολήσει τη δικαιοσύνη γιατί αφορά την ασφάλεια της ναυσιπλοείας το θέμα του ουκρανικού ντρόουν.
2: Πολύ σωστά. Είναι κάτι που ερευνάται, αλλά είναι και πολιτικό.
1: Εγώ ξέρω κύριε Μαρινάκη ένα πράγμα. Ότι εμείς από την αρχή στηρίζουμε την Ουκρανία και η Ουκρανία οφείλει τώρα να δώσει και εξηγήσει και στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δεν μπορεί να είναι μονόπλευρη στήριξη αυτή. Πρέπει
2: ακριβώς
1: να του πει όπως, ότι όπως άκουσε, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι δυνατόν.
2: Κύριε Ρογκάκο, πάρα πολλές φορές, κυρία Μπιζόγλη, το γεγονός ότι υπάρχουν συμμαχίες, στήριξης, και εδώ πέρα δεν είναι μια διμερής συμμαχία, εδώ είναι μια αυτονόητη στήριξη της Ευρώπης, της Δύσης, στον αμυνόμενο. Έτσι. Και η Ευρώπη δεν θα μπορούσε να κλείσει τα μάτια σε αυτό το οποίο συνέβη, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έχει. Αυτό όμως δεν δίνει λευκή επιταγή στην Ουκρανία να επεκτείνει μια σύραξη και να βάλει σε κίνδυνο τις ζωές των Ευρωπαίων πολιτών.
0: Εχθές, μετά το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία, είπατε ότι δικαιώθηκαν οι κυβερνητικοί χειρισμοί και κάνατε λόγο για ψευτοπατριώτες από όλο το πολιτικό φάσμα που πρέπει να δώσουν λόγο τώρα. Μέσα σε αυτούς είναι και ο κύριος Σαμαράς.
2: Καταρχάς, ο κύριος Σαμαράς.
0: Γιατί είπατε από όλο το πολιτικό φάσμα.
2: Ο κύριος Σαμαράς δεν είναι ευρωβουλευτής, ούτε έχει ευρωομάδα για να στηρίξει ή να μην στηρίξει μια πολύ σημαντική έκθεση, η οποία δικαιώνει τις ελληνικές θέσεις. Αλλά μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, κυρία Μπιζόγλη, ένα από τα πιο ψευδεπίγραφα και άνευ τεκμηρίωσης αφηγήματα που προσπαθούν κάποιοι πολιτικοί, κυρίως από το χώρο της άκρας δεξιάς και ευρύτερα τέλος πάντων του άλλε ποτέ δικού μας πολιτικού χώρου, να χτίσουν, είναι το αφήγημα της ενδοτικότητας, της υποχωρητικότητας και της αναποτελεσματικότητας στην εξωτερική πολιτική.
0: Σε μια αυτό το λέει και ο κύριος Σαμαράς, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, δεν κρύβω τα λόγια μου. Όσα έχει πετύχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και άμυνας σε 7 χρόνια, δεν τα έχουμε δει αθροιστικά σε όλα τα υπόλοιπα χρόνια της μεταπολίτευσης.
1: Πάντως, κύριε εκπρόσωπε.
2: Αυτό το οποίο είδαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ευρώπη και από το Ευρωκοινοβούλιο πλέον, είναι άλλη μια ηχηρή απάντηση ουσίας στα μεγάλα λόγια. Η στάση των κομμάτων σε αυτήν την έκθεση, στην ψήφιση δηλαδή της έκθεσης, άρα σε ένα ψήφισμα, λέει πολλά και δεν πρέπει να την προσπεράσουμε σε καμία περίπτωση. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν περισσότερο και λιγότερο πατριώτες, ούτε πολιτικοί ούτε πολίτες. Όμως αυτοί που διεκδικούν το μονοπόλιο σε όλα αυτά τα ένστικτα, στον υγιή πατριωτισμό, παριστάνοντας τους μεγαλόστομους πατριώτες, όταν έρχεται η ώρα της ψήφου τους, φαίνεται πόσο λίγοι είναι. Και δεν θα τους αφήσουμε χωρίς να ξέρει ο κόσμος την πραγματικότητα.
1: Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με το... Είχαμε μία πλατφόρμα τώρα, το πόσο κάνει. Καλή είναι η πλατφόρμα, αν και εγώ έχω ενστάσεις πολλές ό,τι αφορά τις δειγματοληψίες. Μπήκα μέσα, είδα πάρα πολλά προϊόντα. Καλή είναι γιατί βοηθάει τον κόσμο. Ξέρετε τι λέει ο κόσμος, κύριε εκπρόσωπε. Θα πηγαίνω να πάρω λάδι από τον Μαρινάκη και φέτα από τον Ρογκάκο και ζάχαρη από την Πιζόγλια.
0: Εμένα με μπλέκετε.
1: Θα γυρνά. Δεν τρώω ζάχαρη κιόλας.
0: Δεν τρώω και ζάχαρη.
1: Το ένα είναι
2: εγώ
1: αυτό.
2: Δεν τρώω φέτα.
0: Ωραία,
2: εντάξει. Και με κοιτάνε περίεργα όταν ζητάω τη σαλάτα χωρίς, αλλά τι να κάνω.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Και σου λέει τα έχεις. Δεύτερον, έχουμε δειγματοληψίες πριν από 15-20 μέρες, ένα μήνα. Τρίτον, έχει και την Ευρώπη που και εδώ δείχνει ότι έχουμε προβλήματα, ότι είμαστε πιο ακριβοί από την Ευρώπη. Για όλο αυτό το πράγμα η ακρίβεια θα καταπολεμηθεί, βοηθάει τελικά και το πόσο κάνει θα γίνουν έλεγχοι. Δεν αρκεί να πω εγώ ότι ένα προϊόν είναι ακριβό ή φθηνό.
2: Ακούστε να δείτε, βιώνουμε και εμείς και η υπόλοιπη Ευρώπη και πολλά άλλα κράτη την πιο επίμονη πληθωριστική κρίση των τελευταίων δεκαετιών. Με τον έναν παράγοντα μετά τον άλλον να την αφήνει εκεί και να την επιδεινώνει. Επιπλέον η Ελλάδα, επειδή είναι σε μια τροχιά ανάπτυξης λόγω της παρατεταμένης ύφεσης που υπέστη, σας θυμίζω το 19 όταν εκλεγήκαμε στην κυβέρνηση και πρωθυπουργός εξελέγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήμασταν 27η στις 27 χώρες της Ευρώπης σε ρυθμός ανάπτυξης, μια περίοδο που έβρεχε η ανάπτυξη στην Ευρώπη, και τώρα έχουμε διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από τον Ευρωπαϊκό μας όρο. Όταν έχεις ανάπτυξη, ευτυχώς ανεβαίνουν οι μισθοί. Δυστυχώς δεν μπορεί να έχει αποπληθωρισμό. Δεν υπάρχει οικονομία που να έχει ανάπτυξη και αποπληθωρισμό. Ο στόχος ποιος είναι? Ο στόχος είναι, για να βλέπουμε την αλήθεια στον κόσμο, είναι να ανεβαίνουν οι μισθοί με μεγαλύτερη ταχύτητα, με καλύτερο ρυθμό από ό,τι ανεβαίνουν οι τιμές. Και όσο γίνεται, με τους ελέγχους και τα πρόστιμα, να συγκρατούνται οι αυξήσεις. Όποιος τάζει στον κόσμο μεγαλύτερους μισθούς, καλύτερους μισθούς και μείωση τιμών, είναι πολιτικός απατεώνας. Τελεία παύλα παράγραφος. Δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα τέτοια οικονομία. Πάμε τώρα στην εφαρμογή.
0: Τα κόμματα λένε ότι έχουν διαφορετικές προτεραιότητες, γι' αυτό μπορούν και το κάνουν. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι εμείς έχουμε διαφορετικές προτεραιότητες από την κυβέρνηση, γι' αυτό βρίσκουμε τα χρήματα.
2: Θέλω να απαντήσω λίγο σοβαρά ενώ στην εφαρμογή και θα σας πω και για τα κόμματα.
0: Βεβαίως,
2: που, αυτά τα οποία λένε στερούνται σοβαρότητα, με όλο το σεβασμό, στις προτάσεις τους και στα κόμματα αυτά. Ως προς την εφαρμογή, ακριβώς η αντίθετη είναι η φιλοσοφία της εφαρμογής. Ο στόχος δεν είναι να παίρνουν οι καταναλωτές το ένα προϊόν στο ένα. Στη μία λυσίδα σούπερ μάρκετ και το άλλο σε μια άλλη, το τρίτο κάπου αλλού. Ο στόχος είναι να μπορούν να συγκρίνουν καλάθια, δηλαδή ένα άθροισμα προϊόντων που θέλει ο καταναλωτής να αγοράσει, να δει που είναι πιο φθηνό αθροιστικά, να δει τα προϊόντα συγκριτικά στη χώρα μας πόσο έχουν σε ένα βάθος χρόνου, και το τρίτο να τα συγκρίνει και με άλλα κράτη. Ερώτηση, το είπατε, απαντώ. Λύνει μια εφαρμογή το ζήτημα της ακρίβειας? Προφανώς και όχι. Είναι άλλο ένα όμως χρήσιμο εργαλείο που προστίθεται στα υπόλοιπα και έχει καταστήσει τη χώρα μας ικανή να αντέξει όσο μπορεί αυτό το κύμα. Για μένα, ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσεις ένα πρωτοφανές πληθωριστικό κύμα που βιώνουμε και εμείς και τα υπόλοιπα κράτη είναι να μεγαλώνεις την πίτα, να αυξάνεις συνεχώς τα έσοδα, μειώνοντας τους φόρους. Θυμάστε ότι μας κατήγγειλε η αντιπολίτευση και στον προϋπολογισμό για υπερφορολόγηση, επειδή αυξάναμε τα φορολογικά έσοδα, κάτι που είναι καλό όταν μειώνονται οι φόροι. Λοιπόν, ο στόχος είναι να αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα, να μεγαλώνει η πίτα, και όσα παραπάνω λεφτά εισπράττει το κράτος από την ανάπτυξη της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, γιατί δεν έχουμε αυξήσει ούτε έναν φόρο, να γυρίζουμε πίσω στον κόσμο όσα στερήθηκε και δικαιολογημένα ζητάει με φόρο ελαφρύνσης.
1: Έρχεται πλαφόν στα ενίκεια. Έρχεται πλαφόν
2: πριν στα ενίκεια.
1: Και πώς θα πάρουν φθηνά δάνεια? Έχετε μια ρύθμιση, Ρίτσα, ναι, το είδαμε,
0: ναι,
1: πριν.
0: Το είδαμε, ναι.
2: Πριν απαντήσω σε αυτό, κύριε Ρογκάκο, κυρία Μπιζόγλη, είπατε κάτι για την αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση συνεχίζει στο δρόμο που χάραξε η Ελλάδα του 80. Δηλαδή, να τάζει από λεφτά που είτε δεν υπάρχουν, είτε θα τα στερήσουμε ως πολιτικό σύστημα από τις επόμενες γενιές. Εμείς δεν πρόκειται να συμβάλλουμε, για τη δημοκρατία έχουμε, στο να γυρίσει η χώρα πίσω μία, δύο, τρεις, ακόμα και τέσσερις και πέντε δεκαετίες. Έτσι.
0: Επειδή, ναι, επειδή αναφερθήκατε, θα απαντήσει σε αυτό που σας ρώτησε ο Νίκος, αλλά είπατε για την αντιπολίτευση και έχουμε διεργασίες στην κεντροαριστερά πολύ έντονες. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Τι θα προτιμούσατε, έναν ισχυρό Τσίπρα για να αυξήσετε τη συσπήρωσή σας ως Νέα Δημοκρατία, ή αυτό θα αποδυναμώσει, ας το πούμε έτσι, τον κύριο Ανδρουλάκη, με τον οποίο θα μπορούσατε να έχετε μια συζήτηση την επομένη των εκλογών?
1: Μπήκε παίχτης δυνατός τώρα μέσα.
2: ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, συνεργάτης του Πρωθυπουργού και νεοδημοκράτης, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου.
1: Αναμάν παπαντάμ, που λέμε λαϊκά.
0: Αναντάμ παπαντάμ, ναι. Ναι.
2: ως ένας τέλος άνθρωπος που θέλει, τέλος πάντων, προσπαθεί και αυτός, απευθυνόμενος στον κόσμο, άλλη μια εκλογική νίκη. Θεωρώ ότι η επιτυχία ή η αποτυχία των επόμενων εκλογών για εμάς δεν εξαρτάται από το ποιος θα είναι δεύτερος και τρίτος. Χωρίς να υποτιμώ κανέναν. Εξαρτάται από την αποτελεσματικότητά μας και βέβαια το πόσο πιστικοί θα είμαστε για το όραμά μας για την επόμενη τετραετία. Πείθεται η παρουσίασή του και του προγράμματος μας. Τώρα, ως πριν και πάνω απ' όλα είμαστε πολίτες αυτής της χώρας, είμαστε όσοι είμαστε γονείς, όσοι έχουμε, εγώ έχω μια δικηγορική εταιρεία, εργαζόμαστε. Θεωρώ ότι αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι να αποκτήσει μια, όσο δυνατόν, όχι μία, μακάρι και παραπάνω, εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες όμως να μιλάνε στον κόσμο κοστολογημένα και πολιτικά. Και όχι με θεωρίες, πληθύματα του παρελθόντος. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε το πρώτο, βλέπουμε το δεύτερο. Βλέπουμε μια εναλλαγή ηλιοϊπωμένων, εναλλαγή κομμάτων και προσώπων που αναπαράγουν χιλιοϊπωμένα και ξεφτισμένα συνθήματα και ακολουθούν την ίδια ακριβώς τακτική που ακολουθείται στην
0: καλά,
2: Ελλάδα.
0: Αντιμετωπίζονται καλά τις δημοσκοπήσεις. Πάντως, οι δημοσκοπήσεις δεν έχουν άσχημη θέση. Μπορεί να είναι έτσι αυτή
1: με το που βγήκε για 15%.
2: Κυρία Μπιζόγλη, δεν υποτιμώ. Αναφέρεστε προφανώς στον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι,
2: ο κύριος Τσίπρας, σας θυμίζω ότι εκλογικά, όχι δημοσκοπικά, επειδή είχε πει ότι ο Γάιδαρος πετάει. Και είχε πει ότι θα καταργήσει τον ένφια, θα μειώσει πόρους, θα καταργήσει το μνημόνιο και ό,τι άλλο. Τέλος πάντων, έκανε τα αντίθετα. Δεν πήρε μόνο αυτό που παίρνει τώρα δημοσκόπημα, είχε φτάσει να παίρνει δύο φορές και τον Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο του 2015, παίρνει 36% και περισσότερο της 100. Άρα, προφανώς δεν υποτυπούμε έναν πρώην πρωθυπουργό, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο κ. Τσίπρας έφυγε, παρετήθηκε από πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας πάρει 17% παραπάνω ότι παίρνει τώρα στις δημοσκοπήσεις ως πρόθεση ψήφου. Αλλά τον κύριο Τσίπρα, όπως και όλους μας, θα μας κρίνουν οι πολίτες. Δεν χρειάζεται να προδικάζουμε κανένα αποτέλεσμα. Εγώ μιλάω στην ουσία. Αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο να ακούει ο άνθρωπος που μας ακούει στο αυτοκίνητό του. Ένας πολίτης που μας ακούει από το σπίτι του. Που πηγαίνει το παιδί του κάπου. Που το επιστρέφει από μια δραστηριότητα. Κάτι από αυτά τα κόμματα. Που να αφορά τη ζωή των ανθρώπων αυτών. Που μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που λέμε εμείς. Δημοκρατία έχουμε. Και να είναι κοστολογημένο, δεν έχουμε ακούσει.
1: Για πείτε μας για τα ενοικία. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Και για ένα σπίτι μου διαβάζω, όπου οι τράπεζες θα δίνουν μειωμένα επιτόκια στεγαστικά στον κόσμο και θα παίρνουν φορολογικές ελαφρύνσεις.
2: Είμαι και εγώ ένας από τους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, πιο νέος, αλλά όχι όσο νέος κάποιοι άλλοι, για να μην θυμηθούμε την φράση «Είμαι πιτσιρικάς» που έχουμε ακούσει στο παρελθόν, που ζούμε με την οικογένειά μου νοικιάζοντας. Η κατάσταση η οποία επικρατεί ως προς το στεγαστικό είναι πάρα πολύ δύσκολη, ειδικά για συμπολίτες μας οι οποίοι πιέζονται παραπάνω οικονομικά. Η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά πράγματα και δεν είναι μόνο το σπίτι μου ένα, το σπίτι μου δύο, που δίνει σε κάποιους νέους ανθρώπους τη δυνατότητα να αγοράσουν το δικό του σπίτι.
0: Αν βρουν σπίτι.
2: Αν βρουν σπίτι, ήδη όμως αυτό το έχουν αξιοποιήσει 10.000 στην πρώτη φάση και άλλοι 20.000 στη δεύτερη φάση, φτάνοντας κοντά στο 86% της απορρόφησης. Υπάρχουν και φορολογικά κίνητρα μετατροπής σπιτιών από βραχυπρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση, ανακαίνιση που φτάνει μέχρι και τους 36.000 στο πρόγραμμα το τελευταίο που βγήκε, και βέβαια μια σειρά από πρωτοβουλίες όπως ο περιορισμός της βραχυπρόνιας μίσθωσης σε κάποιες περιοχές του κέντρου των Αθηνών, Θεσσαλονίκης, μην τα πω όλα. Είναι ένα πλέγμα παρεμβάσεων που φτάνει τα 7 δισεκατομμύρια για να αντιμετωπιστεί μια πρωτοφανή στεγαστική κρίση που αγγίζει και την Ελλάδα. Δεν είμαι βέβαιος, δεν γνωρίζω κάτι για πλαφόν, δεν ανήκω στο οικονομικό επιτελείο, δεν θέλω να αφήνω απαράθυρα ανοιχτά όπως γράφουν τα site και εφημερίδες, που δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω καμία τέτοια ενημέρωση.
0: Ανοίξτε το παράθυρο. Στη δική μας εκπομπή, αν θέλετε.
1: Ζέστη έχει, ζέστη, να μην λίγο δροσιά.
2: Δεν το γνωρίζω καθόλου, δεν το έχω ακούσει καθόλου. Δεν είμαι βέβαιος, τώρα είναι εκτίμησή μου, αν ένα πλαφόν θα λύσει περισσότερα προβλήματα από όσα θα δημιουργήσει.
1: Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί.
2: Εγώ νομίζω ότι η μόνη λύση, όχι για να μηδενιστεί το πρόβλημα, για να περιοριστεί το πρόβλημα, γιατί το ξαναλέω, είμαστε σε μια φάση ανάπτυξης. Με τα καλά της ανόδου των μισθών και τα κακά της ανόδου των τιμών. Το θέμα είναι να καταφέρουμε να ρίξουμε με την πολιτική μας όσο παραπάνω σπίτια μπορούμε την αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης.
0: Κύριε Μάλιστα. Εκπρόσωπε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας. Ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
3: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
7: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
9: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
12: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
11: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
15: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
16: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
18: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Real FM. Η ώρα είναι 11.
20: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
21: Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
22: Πολιτικές εξελίξεις.
23: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
24: Κοινωνία.
22: Οικονομία.
25: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
26: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
26: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός σημαίνει φως.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
28: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
29: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η άμεση μείωση των τιμών σε αντλίες υγρών καυσίμων, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενος στη νέα πλατφόρμα «Πόσο κάνει», τόνισε ότι ο στόχος είναι οι καταναλωτές να συγκρίνουν αθρηστικά τις τιμές των προϊόντων που θέλουν να αγοράσουν. Πρόκειται, είπε, για ένα ακόμη χρήσιμο εργαλείο κατά της ακρίβειας. Ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν επιτάπητο σήμερα στη συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να επισημάνει στους ομολόγους του την ανάγκη για έναν προϋπολογισμό ο οποίος θα καλύπτει τις φιλοδοξίες των κρατών μελών της Ένωσης. Αναβάλλονται επαόριστον των διαπραγματεύσεις στην Ελβετία μετά την ακύρωση του ταξιδιού του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance αλλά και των Ιρανών διαπραγματευτών. Αγκάθι της συμφωνίας ΗΠΑ παραμένει ο Λίβανος, με το Ισραήλ να επιμένει ότι δεν πρόκειται να αποσύρει τις δυνάμεις του από την νότια χώρα. Περισσότερα στο enikos.gr. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγαιο φέρνει εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστήριων, καθώς δεν βρέθηκαν DNA ίχνη πυρίτιδας ή αίμα στα ρούχα του Ιταλού κατηγορούμενου. Την καταδίκη του βασικού κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία από πρόθεση ζήτησε ο εισαγγελέας τη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούκου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής στο Μενίδη το 2017. Ζήτησε επίσης να μην του αναγνωριστεί κανένα ελευθερωτικό, ενώ για τον δεύτερο κατηγορούμενο πρότεινε απαλλαγή. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθηνών Κορίνθο από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, περιμετρικά του Συντάγματος και στον κόμβο της μεταμόρφωσης στον Κηφισό.
28: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
29: Στους 32 του παγκόσμιου κυπέλου προκρίθηκε το Μεξικό, κερδίζοντας 1-0 την Νότια Κορέα. Βασικός με το Μεξικό αγωνίστηκε ο Σάντσες του ΠΑΟΚ, αλλαγή στο 71ο λεπτό πέρασε ο Πινέδα της ΑΕΚ. Στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου, η Τσεχία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική. Για το δεύτερο ομίλο, ο Καναδά συνέτριψε με 6-0 το Κατάρ και η Ελβετία επικράτησε με 4-1 τη Βοσνία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
29: Τοπικές βροχές στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή Παρασκευή σε όλες και όλους.
0: Θα έχουμε τον κύριο Χριστοδουλάκη και την κυρία Παδοπούλου καλεσμένους ακόμα.
1: Από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στη συνέχεια.
0: Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και Νίκος Ρογκάκος στο άλλο.
0: Και ο Παναγιώτης ο Βολάνιος
1: φόρτσα
0: στο τρίτο.
1: Τα πανιά, φόρτσα.
0: Έλα Παναγιώτη, γρήγορα την κίνηση. Γρήγορα.
2: Καλημέρα και πάλι.
1: Παναγία μου.
2: Αξιμένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή ροή ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στις δύο κατευθύνσεις Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος του Μοσχάτου. Και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά στο κόκκινο.
1: Άρα έχει κίνηση ακόμα. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
0: Να είσαι καλά, Παναή.
2: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, να ξέρετε ότι το αρχαίο στάδιο Επιδαύρου θα έχει και μεταμεσονύκτιες παραστάσεις.
1: Αυτό το είδα και
0: διάβασα.
1: Το είδα και έχεις πάει.
0: Ναι, αλλά όχι μεταμεσονύκτια. Στο θέατρο, όχι στο στάδιο.
1: Ναι.
0: Έχω πάει στο θέατρο. Έχω χρόνια βέβαια να πάω. Για να δούμε έτσι μεταμεσονύκτια. Να μας βλέπει και ο κόσμος. Μην φάμε καμιά ντομάτα. Να πηγαίνουμε μετά τα μεσάνυχτα. Μην έχεις τέτοια.
1: Τι θες, Νίκο, τι θες.
0: Λέω να πηγαίνουμε νύχτα.
1: Εγώ πηγαίνω μέρα. Όταν μπορώ, πηγαίνω.
0: Εγώ νύχτα.
1: Ναι.
0: Νύχτα.
1: Μα τώρα είναι οι μεταμεσονύκτιες.
0: Τώρα θα πάμε. Δεν έχει το καλό και τον Αύγουστο, δεν έχει δηλαδή μεταμεσονύκτιες.
1: Δεν είχε πρώτα, τώρα έχει.
0: Α, ναι.
1: Δηλαδή όταν πηγαίναμε εμείς που
0: μπαίναμε. Τώρα.
1: Πηγαίναμε κανονικά μέρα.
0: Τον Ιούνιο.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Μπράβο, Νίκο.
0: Άλλο θέμα, ο καιρός. Θα έχει μελτέμια οκτώμποφορ, δεν τα είπαμε αυτά.
1: Τα επόμενα 24 ώρα θα είναι λιγάκι δύσκολα. Έχει συναγερμό στην πυροσβεστική, γιατί θα φτάσει τοπικά και τα οκτώμποφορ και θα είναι και αρκετές ημέρες τα μελτέμια. Αυτό σημαίνει αφήστε όλα τα μηχανήματα κοπτικής, ψυχοκοπτικής, αυτά που βγάζουν έξω και χορτοκοπτικής, δεν ξέρω τι είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πολύ εύκολο μια σπίθα να προκαλέσει μεγάλη πυρκαγιά.
0: Ναι.
1: Οπότε χρειάζεται προστασία και ξέρεις, επιφύλαξη από όλους μας.
0: Χρειάζεται προσοχή. Σας έχω μια πολύ ωραία είδηση. Παντρεύτηκαν στην Αμερική και του είπε η Νύφη. Λέει, πρόσεξε, δεν θέλω να κάνεις ένα πράγμα. Αν το κάνεις αυτό, θα χωρίσουμε. Στο λέω. Τι ήταν αυτό?
1: Ξέρεις τα σώψυχα του ζευγαριού. Για πες
0: ναι,
1: μας, Νίκο.
0: Τα απαρμόνι τους.
1: Στην Αμερική.
0: Εγώ τα διαβάζω.
1: Ναι, Νίκο.
0: Και του λέει, όταν θα κόψουμε την τούρτα, μην τυχόν και μου ρίξεις το πιάτο στη μούρη με την τούρτα. Τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Πάνε αυτοί τρώνε την τούρτα.
1: Φυσιολογική αντίδραση ενός ανθρώπου. Μην μου ρίξεις την τούρτα στη μούρη.
0: Είναι έθιμο.
1: Α, είναι έθιμο να σου.
0: Πάει, αυτός όμως της έλεγανε πλάκα. Της ρίχνει στη μούρη την τούρτα της κοπέλας. Τελειώνει ο γάμος, πάμε για διαζύγιο.
1: Άμα το άθελε κι αυτός.
0: Την ίδια μέρα.
1: Ναι, αφού το άθελε κι αυτός. Το γιορτάσαν όμως μια φορά.
0: Όχι. Κόπηκε το, και το γλέντηκε. Τσάμπα και οι καλεσμένοι.
1: Εντάξει.
0: Περιμένα να φάνει οι άνθρωποι να
1: κάνουν. Δεν συνεχίστηκε δηλαδή τσάμπα, ούτε μπουφέ ούτε τίποτα. Μάλιστα.
0: Εγώ να σου πω τώρα τη μαύρη μου αλήθεια. Θα παίρνα αυτό που μπουφέ πριν φύγω. Θα έλεγα ασπροπορευτεί το ζευγάρι που χωρίζει. Εσείς περάστε από το μπουφέ.
1: Οι άλλοι έχουν τον πόνο τους και εσύ τα καθόσουν σαν
0: θα έλεγα να πάει το ζευγάρι. Θα παίρνω το μικρόφωνο εγώ, όχι ο κουμπάρος. Θα έλεγα το ζευγάρι, αφού είναι στενοχωρημένο, μπορεί να αποχωρήσει. Εσείς αφού ήρθατε που ήρθατε, περάστε από το μπουφέ και φεύγετε.
1: Το μυαλό σου, Νίκο. Στη μάσα είναι.
0: Στη τσάμπα θα πάει. Τόσο φαΐγα. Συγγνώμη,
1: εντάξει,
0: δεν είναι εργαζόμενοι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Τους τώρα, εντάξει.
0: Οι άνθρωποι είπαμε, φύγανε.
1: Ναι.
0: Εμείς που μείναμε. Δηλαδή και οι εργαζόμενοι τόσο κόπο.
1: Δεν σκέφτονται στο Κάνσας, στο Σικάγο, στις περιοχές αυτές. Δεν σκέφτονται όπως σκέφτεσαι εσύ από τα κόκκινα λουλούδια.
0: Ποιος, χειρότερα να ξέρεις. Το λέω εγώ που έχω ζήσει τώρα εκεί. Χειρότερα να ξέρεις.
1: Έτσι
0: σκέφτονται. Οι πιο παχύς έρχονται στην Αμερική.
1: Ναι, βέβαια. Τρώνε σπίτι τους. Τρώνε σπίτι τους. Ναι, αφού έχουν μια πίκρα.
0: Και στους γάμους
1: έχουν μια πίκρα οι άνθρωποι. Όταν έχει μια πίκρα ένα άνθρωπο.
0: Πίκρα έχει το ζευγάρι, όχι εμείς που πήγαμε. Εμείς πήγαμε εκεί να διασκεδάσουμε.
1: Δεν είσαι χαίρεσαι που χωρίσετε το ζευγάρι. Α πάμε κάτι στην υγειά σας, ρε παιδιά.
0: Όχι, ρε. Λέω, μια που ήρθαμε, ας περάσουμε.
1: Εντάξει, Νίκο.
0: Και καταλάβω. Φεύγουμε κι εμείς. Ο Νυφλής λέει μαζί σου, λέει, να φάει, να φάμε.
1: Ναι.
0: Μην κοιτάς εσείς που είστε αδύνατες. Εμείς θέλουμε λίγο φαγητό.
1: Μα δεν είπα να μην φας, Νίκο μου. Δεν είναι ανάγκη να φας την πίκρα του άλλου.
0: Ναι, αλλά όμως αυτός η νύφη, σκόλος ο γάμος, φύγανε.
1: Ναι, φύγανε. Εντάξει, λογικό είναι. Όλο αυτό το πράγμα είναι πολύ λογικό.
0: Εντάξει, εσείς. Και εμείς θα κάνουμε το συζητήσουμε γιατί τα παιδιά, κρίμα κτλ. Θα συζητήσουμε με άδειο στομάχι.
1: Για τη συζήτηση το θέλεις εσύ, δηλαδή αυτό. Δηλαδή, για τη συζήτηση, για να πηγαίνει καλύτερα η κουβέντα.
0: Που τόσο κόπο έκανα να μαγειρέψουν οι άνθρωποι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολύ ωραία και to the point μηνύματα.
1: Είτε διαφωνείτε, είτε συμφωνείτε, ναι, χαρά μας είναι. Δεν είναι απαραίτητο ότι εμείς λέμε και κάτι που είναι τόσο ουσιαστικό και δεν παίρνει και δεύτερη μετάφραση. Το αντίθετο θα έλεγα. Το αντίθετο εντελώς.
0: Δεν είναι γραμμένα και στην πέτρα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Είμαστε φαϊνοί παντογνώστες εμείς συνήθως, ξέρεις, πολύ δημοσιογράφοι.
1: Εγώ δεν είμαι ούτε κι εσύ.
0: Ναι, ναι, τα ξέρουμε όλα.
1: Δεν τα ξέρουμε όλα. Όχι. Ξέρουμε κάποια πράγματα, προσπαθούμε να μάθουμε κάποια άλλα και τα τρίτα προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε. Δεν είναι απαραίτητο ότι τα ξέρουμε. Τα διαχειριζόμαστε.
0: Τώρα, μια και βρισκόμαστε εδώ, να σα πω για τον νυχτερινό σα ύπνο. Τι να μην τρώτε για το βράδυ. Μπανάνα, ανανά, σταφύλια, μάγκο. Γιατί ξέρω ότι τρως το βράδυ φρούτα εσύ. Λοιπόν, σου λέω ξανά. Μπανάνα, ανανά, σταφύλια, μάγκο.
1: Ναι, Νικό,
0: μπορεί
1: δεν
0: να
1: τρώω.
0: Ταράξει τον ύπνο σου.
1: Δεν
0: το
1: τρώω
0: βράδυ.
1: Το βράδυ φρούτα. Ο κόσμος δεν τρώει το βράδυ φρούτα. Λέω, και όταν λένε βράδυ, δεν εννοούν το ελληνικό βράδυ.
0: Βράδυ.
1: Στις 11 η ώρα, εννοούν 9. Το γερμανικό βράδυ. 7.
0: Ποιο 7.
1: 7 τρώνε οι Γερμανοί.
0: Γι' αυτό είναι έτσι οι Γερμανοί.
1: Ναι, δεν εννοούν.
0: Γιατί τρώνε
1: στις 7. Πάμε να φάμε κάτι και ξεκινάει το ραντεβού
0: στις 10. Μα είναι φαγητό τώρα στις 7.
1: Ναι, 7 εννοούν. Όταν λένε οι συμβουλές αυτές στο διατροφολόγο δεν αφορά το ελληνικό βράδυ. Ξεκινά να κάτσουμε στο τραπέζι στις 11 να φάμε.
0: Τότε τι τα γράφουμε εμείς αυτά.
1: Αυτά αφορά το μέσο εμάς. Ευρωπαίο που ξεκινά στις 7 να φάει το βραδινό του.
0: Ναι, εμείς 7 η ώρα ακόμα είμαστε στο δελτίο.
1: Γι' αυτό σου λέω, γι' αυτό σου λέω. Δεν αφορά εσένα αυτή η συμβουλή, η διατροφική.
0: Γιατί εγώ τρώω 11-12 το βράδυ, τρώω τα σταφύλια.
1: Εκείνη την ώρα ξεκινάς.
0: Τρώω ένα τσαμπίστα, ένα φρούτο. Ένα φρούτο λέει, τι, ένα τσαμπίστα.
1: Οι συμβουλές λοιπόν διατροφής, Νίκο, ναι, αφορούν τον άνθρωπο που τρώει κανονικές ώρες.
0: Μην τα γράφουν τότε εδώ,
1: 7, στα 7, το αργότερο τρώει το βραδινό του. Κατάλαβες έτσι, μάνα μου,
0: ναι,
1: αυτές οι συμβουλές. Όταν θες να δώσεις συμβουλές διατροφής, ο Μάνος Νιφλής, ποιος θα είναι.
0: Έλα ρε Μάνος.
3: Σιγάρε Ρίτσα.
1: Ναι, παιδιά.
3: Πολύ κομιλφό έχεις γίνει.
1: Πολύ.
3: Ότι χώρισαν οι άλλοι, μας κάλεσες, ήρθαμε πόσα χιλιόμετρα. Φύγαμε από το Κεντάκι να έρθουμε στο Σαν Φρανσίσκο. Πήραμε, πρέπει... αλλάξαμε δύο κτέλ στη διαδρομή.
1: Πάτε και φάτε ένα μπέργκερ, παιδιά.
3: Όχι, δεν
1: έχω τον πόνο μου εγώ.
3: Μας κάλεσες.
1: Ναι.
3: Ακυρώσαμε και μία δουλειά που είχαμε.
1: Ναι.
3: Φύγαμε από το Κεντάκι από δεξιά, όπως μπαίνει στην Εύκα.
1: Ναι.
3: Πήραμε λεωφορείο, αλλάξαμε δύο μέσα.
1: Ναι.
3: Ήρθαμε.
1: Ναι.
3: Και επειδή εσύ χώρισες, δεν θα φάμε εμείς.
1: Μην φάτε, ρε Ρίτσα.
0: Μα και να το συζητήσουμε, να στενοχωρηθούμε.
3: Αλλά
0: να φάμε κάτι. Και ο κύριος Χριστοδουλάκης να θα συμφωνήσει μαζί μου, δεν ξέρω αν μας άκουγε.
1: Παρουσίασε τον άνθρωπο, Νίκο, που μας βγάλει.
0: Είναι ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟ. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλάκη.
4: Με τον κύριο Ρογκάκο.
0: Νάτα. Τα βλέπεις που σου το λέω. Μα δεν είναι κρίμα, κύριε Χριστοδουλάκη.
1: Ναι. Να πάει χαμένο το φαγητό.
0: Πήγαμε που πήγαμε τώρα. Ας πάμε και κάτι. Φάτε και κάτι.
1: Λοιπόν,
4: ό,τι είναι.
1: Να ξεκινήσουμε, κύριε Χριστοδουλάκη, από αυτά που γίνονται στο ΠΑΣΟΚ. Όπως ξέρετε, μονοπολεί την επικαιρότητα και υπάρχει ένα βάρη κλίμα. Αυτή η, ας το πούμε, διένεξη μεταξύ της κυρίας Διαμαντοπούλου και του κυρίου Δούκα. Είχαμε και την παρέμβαση του κυρίου Τσίπρα και του Μακρόθεν υπέρ του κυρίου Δούκα για αυτά που είπε. Δεν είναι από προσανατολίζει τον κόσμο του ΠΑΣΟ. Κάνει καλό αυτό το πράγμα, ενώ υπήρχαν εντολές ότι, ή μάλλον είχε οι οδηγίες από τη Χαρούλα Τρικούπη, παιδιά, μην πάει μπάλα στην εξέδρα.
0: Να πω κάτι και εγώ, συγγνώμη τώρα, Ρίτσα. Να πω κάτι παρενθετικό. Εδώ έχουμε απέναντι τον Τσίπρα. Και εμείς καθόμαστε και σκοτωνόμαστε στο ΠΑΣΟΚ. Και ο άλλος έχει 15%.
4: Ωραία, είναι δύο διαφορετικά ερωτήματα. Πάμε στη σειρά. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Άμα με βάζατε να διαλέξω, αν θα προτιμούσα να μιλάμε για το πρόγραμμά μας, για την εργασία, για την πραγματική αναθεώρηση, για την στεγαστική πολιτική, για τη ρύθμιση του ρόλου των τραπεζών, για τα κόκκινα δάνεια που έχουμε καταθέσει τις τελευταίες εβδομάδες μόνο προτάσεις. Αν θα προτιμούσα να μιλάω για αυτά ή να μιλάω για τις υποτιθέμενες εσωτερικές διενέξεις, θα προτιμούσα για τα πρώτα. Προφανώς. Προφανώς επίσης αντίστοιχα είναι κάτι το οποίο δεν θεωρώ ότι προάγει την εξωστρέφεια των πολιτικών προτάσεων που όντως παράγει το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, εγώ δεν θα ήθελα να μπω στο μέσο αυτής της συζήτησης. Να πω όμως πολύ απλά το εξής, το οποίο για μένα και για όλους νομίζω είναι πάρα πολύ καθαρό. Οποιαδήποτε οπτική και αν υπάρχει, επί τυπών διαφωνιών, άλλων προσεγγίσεων ή οτιδήποτε. Προφανώς και είναι απόλυτα υγιές. Το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπεί έναν διευρυμένο κοινωνικά και ιδεολογικά χώρο. Για μένα, ειδικά λίγους μήνες πριν τις εκλογές, είναι αδιανόητο να συζητάται στο δημόσιο χώρο.
1: Θυμάμαι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης
4: είχε. Εκεί θα πρέπει να γίνει περίπου κουβέντα.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης πριν από λίγες ημέρες, όχι πολλές, είχε πει ότι οι παραφωνίες που φέρουν εσωστρέφεια θα αντιμετωπιστούν με πειθαρχικά μέτρα, που μπορεί αυτό να σημαίνει, φαντάζομαι, και διαγραφές ή οτιδήποτε σημαίνει. Θα αντιμετωπιστούν αυτά κάπως, δηλαδή θα βάλουν κάποιο μέτρο.
0: Ναι, αλλά και εδώ δύο μέτρα και δύο σταθμά, Ρίτσα. Πάλι να κάνω μια παρένθεση. Δηλαδή, του πρωτοκλασσάτου του αγγίζουμε και του δευτεροκλασσάτου να του αγγίζουμε.
4: Λοιπόν, ωραία. Δεν είμαι ο κατάλληλος προφανώς να σας απαντήσω για το αν θα ληφθούν πειθαρχικά μέτρα. Αυτό είναι αρμοδιότητα του και προνόμιο του εκάστοτε Προέδρου. Η δική μου άποψη επί της αρχής είναι ότι δεν είναι η λύση πάντα η διαγραφή ή τα πειθαρχικά μέτρα. Η λύση είναι να μπορούμε στο συλλογικό επίπεδο της συντεταγμένης οργανωτικής λειτουργίας του κόμματος να συμφωνούμε, να διαφωνούμε, να συνθέτουμε, να αποφασίζουμε και έξω να βγαίνουμε όλοι μαζί ενωμένοι. Προστάω την προηγούμενη παρένθεση του κύριου Ρογκάκου λέγοντας το εξής. Επειδή βάζετε τον Τζίπρα στο κάδρο με την έννοια ότι έχει δεκαπεντάρια και εμείς καθόμαστε μεταξύ μας και ασχολούμαστε με διάφορα εσωτερικών διευθετήσεων. Ας πούμε, διασταλτικά το λέω. Το πολιτικό μέτωπο του ΠΑΣΟΚ δεν είναι ο κύριος Τζίπρας. Και έχει κάθε δικαίωμα να εισπραχθεί, να εκτεθεί στο δημόσιο χώρο. Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Τζίπρας έχει κρυφθεί και για τη διακυβέρνησή του επί 4,5 χρόνια. Έχει κρυφθεί και ως αξιωματική αντιπολίτευση. Και στις δύο περιπτώσεις με δυσμενείς όρους, άρα κατά τη γνώμη μου αυτό δεν μπορεί να αναστατώσει ξανά τους κοινωνικούς ισχυρισμούς. Το πολιτικό μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς φιλοδοξούμε να αλλάξουμε την υφιστάμενη πολιτική. Δεν δίνουμε μάχη επί της καλύτερης αντιπολίτευσης. Δίνουμε μάχη για το ποιος θα εφαρμόσει τις ιδέες την επόμενη μέρα. Και επειδή το ΠΑΣΟΚ τις έχει παράξει και πρέπει να τις κάνει εξιστρεφείς ακόμα περισσότερο. Η μάση είναι να τις εφαρμόσουμε. Όχι απλά να λέμε ότι δεν ήταν καλά οι άλλοι.
1: Με τον τρόπο του πάντως έκανε παρέμβαση υπέρ του κύριου Δούκα, ο κύριος Τσίπρας. Με τον τρόπο του, έτσι δεν είναι.
0: Ξεκάθαρα, τι.
1: Δηλαδή, και νομίζω ότι ο κύριος Δούκας θα μιλήσει και σε μια εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ τώρα την επόμενη εβδομάδα.
0: Και μην πάει προς τον Τσίπρα ο Δούκας, άμα υπάρχει πειθαρχικά.
4: Ο κύριος Δούκας είναι εκλεγμένος δήμαρχος Αθηναίων, είναι μέλος του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Τώρα αυτά τα σενάρια, κατά τη γνώμη μου, δεν ούτε προσφέρουν ούτε έχουν βάση. Okay, καταλαβαίνω το πιθανό δημοσιογραφικό ενδιαφέρον επί υποθέσεων. Κατά τη γνώμη μου, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα.
0: Μακάρι.
4: Ο κύριος Τσίπρας ας κάνει ό,τι θέλει. Η προβοκατόρικη διατύπωση, η διαχείριση του δημόσιου λόγου, πολλές φορές μπορεί να θεωρεί κάποιος ότι εργαλειακά τον βοηθάει. Αλλά δεν μένω σε αυτό, το αφήνω αυτό στην άκρη. Ξαναλέω. Εμείς έχουμε παράξει μια οργανωμένη, συντεταγμένη κυβερνητική αντιπρόταση διακυβέρνησης. Την παρουσιάσαμε πριν από 9 περίπου μήνες στην προηγούμενη έκθεση της Θεσσαλονίκης. Αυτή την έχουμε εξεταστεί ακόμα παραπάνω, την έχουμε καθετοποιήσει ακόμα παραπάνω, την έχουμε εξειδικεύσει γεωγραφικά σε κάθε περιοχή της χώρας. Αυτό που λείπει, πέρα από το να τα λέμε εμείς εντός, είναι να πείσουμε τον κόσμο και να τον κάνουμε να αισθανθεί οικία ότι αυτή η υπόθεση πραγματικά είναι εφαρμόσιμη και μπορεί την επόμενη μέρα να δώσει λύση σε υπαρκτά προβλήματα. Όχι να κάνει θαύματα. Δεν θα έρθουμε εμείς να πούμε ότι 100 πράγματα την πρώτη μέρα της διακυβέρνησης μας θα λυθούν, αλλά σιγά σιγά το πρόσημο της πολιτικής μπορεί να αλλάξει προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Άρα, αυτό που έχουμε χρέος και υποχρέωση να κάνουμε είναι οπουδήποτε βρισκόμαστε να υπερασπιζόμαστε και να κάνουμε εξωστρεφή αυτή την πρόταση. Ξέρετε γιατί, και κλείνω το συλλογισμό με αυτό. Εγώ θεωρώ ότι το μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων πολιτών δεν πανηγυρίζει σήμερα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι ευχαριστημένο. Ψάχνει μια άλλη επιλογή. Εγώ θεωρώ ότι ο μόνος ο οποίος έχει πρόταση, έχει στελέσει, έχει κυβερνητική εμπειρία, έχει δύο σχηματικούς χώρους, έχει συντεταγμένη ιδεολογική αναφορά, αλλά και μια ευρυχωρία όσον αφορά την κοινωνική του δεξαμενή, άρα δυνητικά πλειοψηφικός χώρος, είναι το ΠΑΣΟΚ. Άρα η επιλογή για άλλη πρόταση της κυβέρνησης είναι μόνο μία σήμερα στο πολιτικό σύστημα.
0: Κύριε Χριστοδουλάκη, ξέρετε τι είπε ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι αν είχε αναποδώσει τα παρόντα κόμματα, δεν θα ήμουν εγώ εδώ. Δηλαδή, λέει, βρήκα κενό και μπήκα. Και ήρθα. Διότι δεν μπήχουν.
4: Δεν θέλω να απαντάω στον κύριο Τσίπρα. Εγώ δική μου άποψη είναι αυτή, αλλά τώρα με διεγείρεται, γιατί θα μπορούσα και εγώ να πω ότι αν είχε αποδώσει στις προηγούμενες εθνικές εκλογές η αξιωματική αντιπολίτευση του κύριου Τσίπρα, που ήταν ο βασικός εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης, δεν θα ήταν σήμερα κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και η κυρία Μητσοτάκη. Αυτό κρίθηκε στις εκλογές. Όχι στις δημοσκοπικές εκτιμήσεις. Κρίθηκε στις εκλογές.
0: Προεπταετίας, λέτε τώρα εσείς.
4: πλέον στις τελευταίες εθνικές εκλογές, που είναι η τελευταία αποτύπωση του εθνικού ή του κοινωνικού συσχετισμού επίσημα. Ωραία. Δεν λέω, τη διαβάζουμε και τις δημοσκοπήσεις, καλές είναι. Εγώ νομίζω ότι ο μήνας του Μέντος κάποια στιγμή τελειώνει και όσοι έχουν πραγματική γύρωση με τις προτάσεις, τις θέσεις και την κοινωνία, ότι έχουν την ανθεκτικότητα να μπορέσουν να διεκδικήσουν την νίκη στις εκλογές. Να σας πω κάτι το οποίο θέλω αξιοσημείωτο. Αλλά θέλω να το κλείσω το κεφάλαιο αυτό, αλλά ένα μικρό αστερίσκο. Συζητάμε τώρα για κόμματα που μέχρι σήμερα τουλάχιστον έχουν αρχηγό, δύο κόμματα καινούργια έχουν αρχηγό. Εγώ δεν ξέρω κόμμα, δεν ξέρω δομή, δεν ξέρω στελέχη, δεν ξέρω πρόγραμμα και δεν είμαι και εντελώς σίγουρος για την ιδεολογική τους αναφορά όταν οι ίδιοι δηλώνουν, για παράδειγμα, ότι μένουν ιστορικό χώρο που εκπροσωπεί με συνέπεια τον δημοκρατικό και προοδευτικό χώρο, δεν έχουν όμορφη σχέση. Άρα προφανώς θα τοποθετούνται από την άλλη πλευρά του πολιτικού συστήματος. Αυτό εμένα μου γεννά μια σύγχυση. Πολλές φορές η σύγχυση μπορεί να δημιουργεί συννεφάκια συγκυριακά επιδιάστατα διαφόρων συνθημάτων ή τεχνητών διλημάτων που μπορεί λίγο να ανεβάζει κάποιους. Αλλά νομίζω ότι στο μακροπρόθεσμο της αποτύπωσης, ότι αυτό τελικά θα δείξει καθαρά ότι υπάρχουν δύο προγράμματα διακυβέρνησης.
1: Κύριε Χριστοδουλάκη.
4: Της Νέας Δημοκρατίας και το δικό μας. Αν είσαι ευχαριστημένος με τη Νέα Δημοκρατία, πήγες στη Νέα Δημοκρατία. Αν δεν είσαι όμως, κατά τη γνώμη μου, έχεις μία επιλογή που μπορεί πραγματικά να σταθεί υπεύθυνο, να κυβερνήσει τη χώρα με σταθερότητα, αλλά ένα άλλο πρόγραμμα πολιτικής και άλλο πρόσημο πολιτικής την επόμενη μέρα.
1: Κύριε Χριστοδουλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

0: Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για το νέο make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lunch στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνει σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
2: Real FM.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
10: Πάμε Cherry Park.
9: Ναι!
10: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας

0: κινητό στο χέρι.
1: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
2: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
5: Πού πας, ρε καραμούζα?
4: Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ACME αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ACME. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Την προτεραιότητα της κυβέρνησης για άμεση μείωση των τιμών στα καύσιμα επισήμανε μιλώντας στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Χαρακτήρισε τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Πόσο κάνει» σημαντικό όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Αναβάλλονται επαόριστον οι προγραμματισμένες για σήμερα διαπραγματεύσεις στην Ελβετία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Καταπέλτης ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριο από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Ζήτησε την καταδίκη του κατηγορουμένου χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Περισσότερα στο real.gr.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα ανά τμήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι προς Εγάλεο και από Σεπόλια προς Μεταμόρφωση. Στο κέντρο κυρίως σε σταδίου Βασιλής Σοφίας, στην Πειραιός και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: Επιστρέψαμε, επιστρέψαμε.
1: Για το τελευταίο ημίωρο.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Ο Σώτης, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Ποιος Σώτης Βολάνιος, έλα Παναγιώτη.
1: Έλα Παναγιώτη.
3: Με βάπτισε. Καλημέρα και πάλι. Λόγω εκδήλωση πυρκαγιά σε διάζωμα στο ύψο τη Αττική Οδού έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα.
1: Σε ποιο ακριβώ ύψο είναι αυτό, στην Αττική Οδού?
3: Στην Μεταμόρφωση κοντά.
1: Α, ωραία.
3: Έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Mm-hmm. Στο σημείο βρίσκεται πυροσβεστικό όχημα για την κατάσβεση τη φωτιά.
1: Μάλιστα, θα έχει κίνηση τώρα εκεί.
0: Βέβαια, τώρα μέχρι να ανοίξει αυτό, να σβήσει η φωτιά. Μάλιστα. Αυτό το διάζουμε. Προφανώς έχει ξερόχορτα ή κάποιος πέταξε κάνα τσιγάρο.
1: Σωστό. Ευχαριστούμε,
0: Παναγιώτη.
1: Παναγιώτη. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Πρωτέργεια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιάτα, που ως παράξενος και γκρινιαριστείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311.
0: Υποδομές, ενέργεια, καινοτομία, τεχνική νοημοσύνη και τουρισμός θα βρεθούν στο επίκεντρο του Growth Fund Investor Summit του συνεδρίου του Υπερταμείου, το οποίο πραγματοποιείται την ερχόμενη Δευτέρα 22 του μήνα. Στόχος είναι μέσα από το διάλογο με τη συμμετοχή κορυφαίων πολιτικών, οικονομικών και επιχειρηματικών παραγόντων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και τις συμφωνίες που θα υπογραφούν, αφενός να αναδειχθεί ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας ως κόμβος επενδύσεων στην ευρύτερη περιοχή. Αφετέρου, να τονιστεί ο νέος αναβαθμισμένος ρόλος του Υπερταμείου ως φορέας ανάπτυξης που βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών.

0: Λέει ο Πέτρος στο μήνυμά του: γίνεται χαμός στο δρόμο. Αν είναι οδηγός, θέλεις μια μισή ώρα, δυόμιση ώρες μέχρι στα πρακτορία. Ένα χιλιόμετρο, δυόμιση ώρες στα πρακτορία, λέει ο Πέτρος. Οδηγός, καλημέρα με το πω, Παναγία μου, τη αντοχή. Καλημέρα και στη γλυκίτα τη Σόφη Μαραγκίδου. Σε ευχαριστούμε, Σόφη.
1: Γεια σου, ρε Σόφη. Και ο συνωμοσιολόγος, και επειδή κάνει πληροφοριακό σύστημα, δεν είναι στεγανό, να δεις πολλά τα λαμόγια θα ενταχθούν στον Καταρογκάκο, Λευκό Τηρεσία, λέει, για να συνεχίσουν. Τι Καταρογκάκο, το λέμε απλά, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Ο Διονύσης, καλημέρα, από Πιτσικάτα, τίποτα. Παρασκευή σήμερα, είπαμε. Πώς δεν είπαμε. Α, την Καρδάσιαν μόνο.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, άσε και κάτι. Δεν πειράζει.
1: Ο Νίκος Παπαδόπουλος, είστε γνωστοί, λέει, οι Σαποστάκηδες. Είμαστε στι αποστάσει.
0: Ναι, το είπα προηγουμένω στον Νίκο. Το είπα και τον ευχαρίστησα και είπε ο άνθρωπο ότι μπορεί να στείλει και καλύτερα λόγια και τον ευχαριστούμε. Είναι γλυκύτατο ο άνθρωπο.
1: Ο Γιώργο, καλημέρα από την Κέρκυρα. Καλημέρα. Ο Παντελή, καλημέρα. Μπάρκαρα παράνομα σε θέση αμαία στην Ελλάδα. Ήταν κοντά σε λιμάνι και μέγα στο λιμενικό. 5.000 ευρώ πρόστιμο και 6 μήνε αφαίρεση άδεια.
0: 5.000.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Η Άννα, καλημέρα αγαπητή. Έχω βαρεθεί να ακούω συνέχεια θα βοηθήσει η κυβέρνηση τους νέους να κάνουν παιδιά και να μην κάνουν τίποτα. Για το δημογραφικό, λέει η Άννα.
0: Ναι, ναι, ναι. Το μεγάλο πρόβλημα το έχει το μαγκαζίνο μας. Αναλυτικό θέμα για το δημογραφικό.
1: Όμορφη καλημέρα, Ρίτσα, Νίκο, Λεωνάρδος. Γεια χαρά, Λεωνάρδε. Ο Γιάννης από το Ήλιον λέει: καλημέρα, το κάναμε και αυτό Πασοκάκι, λέει. Πόσο στήχησε. Ποιο καλέ.
0: Δεν ξέρω, θα το στείλε εκείνη την ώρα που κάτι θα λέγαμε εκείνη την ώρα. Κάτι θα λέγαμε.
1: Καλημέρα, λέει ο Μιχάλης. Γεια σου, Μιχάλη μου. Ο Γιώργος, καλημέρα, καλημέρα. Πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε
0: ναι,
1: πάρα πολύ.
0: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ο διαγωνισμός μας. Έχουμε 5 ημέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό. Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. 5 ημέρες σε ένα από τα κορυφαία All Inclusive Resort της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενία σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort. Παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή Infinity Pool με θέα στον Αργοσαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές σπα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, έναν προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και ένα διπλό στρώμα προφάιλ της GrecoStrom. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά Sleepy Compos από τον GrecoStrom. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίστε δύο μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα, πληροφορίες στο GrecoStrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρωτινο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο C-Jets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή των κυρίων Νιφλή και Παπαδημητρίου.

0: Να πούμε και τα νέα της Cosmote Telecom. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη, εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής. Δωρεάν ίντερνετ, backup και περισσότερα ακόμη. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες λοιπόν στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
1: Και αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Ματς Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Και ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν και παντού το κορυφαίο από επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με την καλεσμένη μας.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
11: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
2: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
11: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
2: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
11: Φτάσαμε κιόλας.
2: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
10: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο. Επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
14: Αυτή την Κυριακή, 3 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, της Ελλάς δηλαδή. Καλημέρα, κυρία Παπαδοπούλου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τη σφήνα του κύριου Τσίπρα σε αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ Δούκα και της κυρίας Διαμαντοπούλου. Πήρε θέση υπέρ του κυρίου Δούκα ξεκάθαρα ο Αλέξης Τσίπρας. Υπάρχει κάποιος λόγος που γίνεται αυτό?
1: Αλίμονο. Ελάτε,
2: δεν θεωρούμε ότι στην πραγματικότητα έλαβε μια συγκεκριμένη θέση υπέρ κάποιου ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς. Αυτό το οποίο τονίσαμε με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση είναι στην πραγματικότητα ότι η θέση της κυρίας Διαμαντοπούλου δεν επαληθεύεται από τα στοιχεία των ευρωπαϊκών στατιστικών, από τη Eurostat, δεν επιβεβαιώνεται.
0: Για τα δημοσιονομικά.
2: Για τα δημοσιονομικά, ναι. Ακριβώς. Ναι. Η κυρία Διαμαντοπούλου υποστήριξε ότι η χώρα έχει μια πολύ καλή εικόνα στο εξωτερικό και ότι τα δημοσιονομικά είναι καλά. Ναι. Αυτό λοιπόν που υπενθυμίσαμε στην κυρία Διαμαντοπούλου είναι ότι κάτι τέτοιο δεν επαληθεύεται και ότι στην πραγματικότητα το κατακεφαλή να έπει, για παράδειγμα, συγκρίνεται μόνο με της Βουλγαρίας, ότι ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι στο 45% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι ένας στους πέντε Έλληνες ζει κατά το όριο της φτώχειας, οπότε σε καμία περίπτωση θα λέγαμε δεν επιβεβαιώνεται αυτό που η ίδια υποστήριξε.
0: Ναι, πάντως, αλλά υπάρχει μια συμφωνία έτσι, ναι, με αυτό που λέτε με τον κύριο Δούκα.
2: Έχουμε, το ότι έχουμε μια κοινή οπτική σε αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς μπαίνουμε σε μια
0: διαδικασία. Μη σημαίνει και κάτι άλλο, γι' αυτό λέω.
2: Σημαίνει ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία του να λάβουμε την υπεράσπιση του κυρίου Δούκα.
1: Να το θέσω εγώ αλλιώς.
2: Θέτουμε το κρίσιμο ζήτημα.
1: Να το θέσω εγώ.
2: Επιτρέψτε μου να πω μόνο αυτό.
1: Κυρία Παδοπούλου.
2: Θέτουμε το κρίσιμο ζήτημα ότι εδώ υπάρχει μια ρητορική που στην πραγματικότητα εν μέρει υποστηρίζει αυτή τη στιγμή, ναι, αυτό που λέει η κυβέρνηση.
1: Να το θέσω εγώ αλλιώς.
2: Από ένα κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό είναι προβληματικό κατά την εκκλησία.
1: Εάν οποιοδήποτε από την κεντροαριστερά θέλει να έρθει στο κόμμα σας, δεν μπορεί να το κάνει. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο κύριος Τσίπρας είπε, δηλώστε όλοι, μπείτε στην πλατφόρμα, εάν είναι και ο κύριος Δούκας ένας από αυτούς. Δεν καταλαβαίνω. Μπορεί, γιατί όχι.
2: Η Ελλάς έχει μια πολύ συγκεκριμένη θέση από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της, ότι ο σκοπός είναι αυτή η συμπαράταξη να γεννηθεί και να εκκινήσει από την κοινωνία και όχι από την υπάρχουσα Βουλή. Γι' αυτό έχει γίνει και όλη αυτή η προσπάθεια να εμφανιστούν και νέα πρόσωπα, να απευθυνθούμε στην κοινωνία, άνθρωποι της εργασίας, των σωματείων κτλ. Συνεπώς η θέση μας είναι απολύτως καθαρή σε ποιους απευθυνόμαστε και ποιους καλούμε να σταθούν δίπλα μας και να ξεκινήσουμε όλοι από κοινή βάση, από κοινή αφετηρία. Γι' αυτό άλλωστε καλούμε και για τη συμμετοχή στο myelas.gr.
0: Πώς πάει αυτό? Αλήθεια, το myelas.gr.
2: Η αλήθεια είναι ότι πάει πάρα πολύ καλά. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τη συμμετοχή των πολιτών αυτή τη στιγμή και το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν και πάρα πολλές συζητήσεις και εκδηλώσεις πολιτικές σε όλη την Ελλάδα. Ξεκινάμε δηλαδή πέρα από την πλατφόρμα του myelas και την διαδικτυακή διάδραση με τους πολίτες, να απευθυνθούμε και διαζώσεις σε όλη την επαρχία και φυσικά στις γειτονιές της Αθήνας με τους προοδευτικούς πολίτες.
0: Θα έχω μια εικόνα και για το πρόγραμμα δηλαδή, υποθέτω, πιο σαφή.
2: Το πρόγραμμα, όπως ενδεχομένως να γνωρίζετε, έχουμε θέσει έναν στόχο το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ να παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο, κοστολογημένο, δημοσιονομικά υπεύθυνο πρόγραμμα. Μέχρι τότε,
1: καλά,
2: όπως
1: αυτό
2: βλέπετε.
1: Μέχρι τότε τι? Δεν θα έχουν, βλέπετε, ξέρουμε εμείς τι κάνει η Ελλάς, κυρία Παδοπούλου.
2: Μέχρι τότε, όπως
1: δηλαδή θα κάνουμε φιλολογικές. Θα κάνουμε φιλολογικές συζητήσεις με τα στελέχη της Ελλάς και συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά εγώ όταν βγάζω ένα στέλεχος εδώ από την Ελλάς θέλω να ρωτήσω τι θα κάνει με τους φορολογικούς συντελεστές, τι θα κάνει με τη φορολόγηση των ενοικίων, τι θα κάνει με τα μερίσματα, άκουσα τον κύριο Μπαλατσούκα από το 5 στο 15, τι θα κάνει με τα νοσοκομεία, με τους γιατρούς, δηλαδή τι θα κάνουμε μέχρι τη ΔΕΘ.
2: Φιλολογική συζήτηση πάντως, ναι, δεν ήταν ούτε οι προτάσεις μας για την ακρίβεια που ήδη έχουν.
1: Μία πρόταση, κυρία Παπαδοπούλου, ακούσαμε.
2: Όχι, δεν ήταν μία, ήταν μία πρόταση.
1: Συγγνώμη, κυρία Παπαδοπούλου. Συγγνώμη, επειδή τώρα σηκώνετε λίγο την ένταση κι εσείς, θα τη σηκώσω κι εγώ. Όταν λέω φιλοσοφική συζήτηση, θα σε επιτρέψω όταν ρωτήσω. Όταν λέω φιλολογική συζήτηση, εννοώ ότι δεν μπορεί μια ολόκληρη κοινωνία τρεις μήνες να περιμένει για να ρωτήσει μετά. Και τον Οκτώβριο μπορεί να έχουμε εκλογές. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μπορεί να πάτε έτσι ανέμακτα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
2: Απλώς δεν μου επιτρέψατε να
3: ολοκληρώσω. Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
2: Λοιπόν, τόσο οι θέσεις μας για την ακρίβεια που ήταν τρεις δέσμες μέτρων, άμεσων, μεσοπρόθεσμων και στη συνέχεια πιο απότερων χρονικά για την ακρίβεια. Έχουν ήδη παρουσιαστεί. Όπως επίσης και οι πέντε εμβληματικές μας προτάσεις που αφορούν το ενεργειακό κόστος, που αφορούν τα κόκκινα δάνεια και το στεγαστικό, που αφορούν την κατάργηση των πανελληνίων, τη δωρεάν μετακίνηση για όλους και τη στοχευμένη αύξηση σε ιατρικό, νοσηλευτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό. Αυτά, κύριε Ρογκάκο, με όλη την εκτίμηση, δεν αποτελούν.
3: Όχι, κοστολόγηση. Είναι φιλοσοφική, γιατί δεν ακούω κοστολόγηση.
2: Δεν είναι. Είναι. Φυσικά, γιατί δεν μιλήσατε.
3: Για πείτε μου για το δωρεάν ρεύμα. Πόσο θα κοστίσει το κράτος για τις 300.000 οικογένειες?
2: Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη λογική, η οποία αφορά την ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα της ηλεκτρικής.
3: Αφήστε τα, ξέρω αυτά, ενέργεια. Τα άκουσα εγώ, κυρία Παπαδοπούλου. Το κόστος θα μου πείτε για το κράτος.
2: Θέλω να σας πω κάτι, με κάθε σεβασμό. Εγώ το κόστος μπορώ να σας το απαντήσω και θα σας το απαντήσω.
3: Πείτε μου.
2: Ωστόσο, μου προξενεί τεράστια εντύπωση ότι κάθε φορά που απευθυνόμαστε στους Έλληνες πολίτες μιλώντας για κοινωνικά μέτρα τα οποία θα τους ανακουφίσουν, γίνεται μια τεράστια συζήτηση για το 0,1 ευρώ. Η αντίστοιχη δυστυχώς συζήτηση δεν γίνεται όπου επί 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
3: Αυτό είναι άλλο
2: έχουμε
3: θέμα.
2: Περιφέρω, όχι, δεν είναι άλλο θέμα.
3: Όχι, είναι άλλο
2: διότι
3: θέμα.
2: Βλέπουμε τεράστια ποσά, εκατομμύρια και δις ευρώ, για παράδειγμα.
3: Κυρία Παπαδοπούλου, δεν μου ρωτάτε, δεν μου απαντάτε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις.
2: Όχι, σας απαντώ.
3: Το τι θα
2: τρέχεστε,
3: ρωτήσω εγώ και πού θα ρωτήσω εγώ, αυτό είναι δικό μου θέμα.
2: Σας απαντώ. Σας απαντώ ευθέως και σας λέω ότι η κοστολόγηση, επειδή έχετε μελετήσει τις προτάσεις και οι οποίες δεν είναι μια φιλοσοφική συζήτηση, έχει υπάρξει. Όπως για παράδειγμα έχουμε πει ότι η στοχευμένη αύξηση στο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό θα ανέρχεται σε 406.788 εκατομμύρια ευρώ.
3: Πού θα τα βρείτε, πού θα τα βρείτε αυτά.
2: Θα σας πω και για το πού θα τα βρούμε. Αλλά από εκεί και πέρα να συζητήσουμε ότι 7 χρόνια διακυβέρνησης, δις ευρώ πηγαίνουν σε απευθείας αναθέσεις, 70 δις έχουν πέσει στην αγορά την ελληνική του Ταμείου Ανάκαμψης, από το Ταμείο Ανάκαμψης, την ΚΑΠ και το ΕΣΠΑ, και αυτά τα χρήματα αναζητούνται από την ελληνική αγορά.
3: Τώρα καταλαβαίνετε ότι πετάτε την μπάλα στην εξέδρα, κύριε Παπαδοπούλου.
2: Σας μιλώ και με αριθμούς, κύριε Ρογκάκο.
3: Όχι, με αριθμούς.
2: Όχι, όχι, όχι. Με μια συγκεκριμένη λογική.
3: Όχι, όχι, όχι.
2: Μισό.
3: Για την υγεία θα τα πάρετε, άντε να σας διευκολύνω εγώ, από τα μερίσματα. Από το 5 στο 15 τα 410 εκατομμύρια, αν αυξήσετε τα μερίσματα. Για το ρεύμα από πού θα τα βρείτε.
2: Σας απαντάω πολύ συγκεκριμένα και σας λέω ότι αυτή η συζήτηση είναι από προσανατολιστική. Διότι και λογική υπάρχει και στη φορολογική δικαιοσύνη, την οποία όλα τα στελέχη μας έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής και στην οποία μπορώ να αναφερθώ και εγώ, εάν το επιτρέψετε.
3: Βέβαια.
2: Και κοστολόγηση υπάρχει, όπως μιλήσαμε για τις δωρεάν μετακινήσεις και είπαμε ότι ναι, υπάρχει κοστολόγηση, είναι 200 περίπου 50 εκατομμύρια ετησίως, τα οποία ναι, μπορούν να εξοικονομηθούν από την αύξηση των μερισμάτων από το 5 στο 15, όπου περίπου υπολογίζεται στα 530 εκατομμύρια
0: Μάλιστα.
2: ευρώ.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν λοιπόν οι κοστολογήσεις και υπάρχει και δημοσιονομική υπευθυνότητα. Δεν υπάρχει η ρητορική του των λεφτόδεντρων κτλ. Αλλά αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνεται στον αντίποδα σε ό,τι αφορά μια κυβέρνηση η οποία έχει διαχειριστεί τεράστια χρηματοδοτικά εργαλεία και υπάρχουν χρήματα ιδιαιτέρως και ψηλά, όπως είπα και πριν, 70 δις ευρώ αυτής της περίοδου, την ίδια στιγμή που οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Εκεί θα ρωτήσουμε ποτέ για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας τι έχει κάνει για τους Έλληνες πολίτες, ή θα αρκούμαστε στα ΠΑΣ και θα λέμε ότι αυτά είναι εντάξει, ή θα αρκούμαστε στα υπερπλεονάσματα από τους έμεσους φόρους. Πρέπει να γίνεται μια συζήτηση η οποία φυσικά και θα είναι αντιπαραθετική απέναντι σε αυτό που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες.
0: Μάλιστα. Κυρία Παπαδόπουλη, είχαμε μια ζωηρή συζήτηση. Είχατε
3: καλή
0: δηλαδή.
3: Όμως, καλή,
0: αλλά
3: καλή,
0: καλή συζήτηση. Καλή. Έτσι είναι οι συζητήσεις, λίγο πιο ζωηρές άλλες φορές, άλλες φορές όχι. Σας ευχαριστούμε πάρα
3: καλά.
0: Πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
3: Ήταν η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
0: Και κάπου εδώ, αφού μας έβγαλε στην ψυχή, μάζεψε
3: ναι,
0: τα
3: ναι.
0: και έφυγε.
3: Φεύγουμε και θα είμαστε αύριο 10 το πρωί.
0: Ο Μάνος και ο Μπάμπης, ευχαριστούμε, Κατερινάκη.
3: Γεια σας.

0: Real FM. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι, πάμε.
5: Πού θα πάμε?
6: Κρήτη.
4: Μήλο.
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
4: Μήλο.
6: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι.
6: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
4: Κι εγώ.
0: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
8: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
7: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
11: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
10: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
12: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
10: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
0: Real FM.
13: Η ώρα είναι 12.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η άμεση μείωση των τιμών στις αντλίες υγρών καυσίμων, δήλωσε νωρίτερα στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενος στη νέα πλατφόρμα «Πόσο κάνει», τόνισε ότι στόχος είναι να μπορούν οι καταναλωτές να συγκρίνουν αθροιστικά τις τιμές των προϊόντων που θέλουν να αγοράσουν. Πρόκειται, όπως είπε, για ένα ακόμη χρήσιμο εργαλείο κατά της ακρίβειας. Ο νέος επταετής προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική βρίσκονται στο τραπέζι της σημερινής συνεδρίας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να επισημάνει στους ομολόγους του την ανάγκη για ένα προϋπολογισμό που θα καλύπτει τις φιλοδοξίες των κρατών μελών της Ένωσης. Κίνδυνος ανάφλεξης εκ νέου στη Μέση Ανατολή παρά τη συμφωνία του Ισλαμαμπάντ μετά τις νέες Ισραηλινές επιθέσεις στην Κοιλάδα Μπεκά με στόχο υποδομές Χεζμπολάχ. Οι διαπραγματεύσεις στην Ελβετία αναβλήθηκαν επαόριστον, με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο και τους Ιρανούς διπλωμάτες να ακυρώνουν το ταξίδι του στην Λουκέρνη. Αγκάθι της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών είναι οι πολεμικές επιχειρήσεις στο Λίβανο, με το Ισραήλ να επιμένει ότι δεν πρόκειται να αποσύρει τις δυνάμεις του από την νότια χώρα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την καταδίκη του βασικού κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία από πρόθεση ζήτησε ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούκου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Ζήτησε να μην του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, ενώ για το δεύτερο κατηγορούμενο ο εισαγγελέας πρότεινε απαλλαγή. Συνελήφθη στον Πειραιά 53χρονος για κατοχή πλαστών χάρτων νομισμάτων και όπλων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και παράνομη οπλοκατοχή. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία ανατμήματα στην άνοδο του Κηφισού από του Ρέντι προς τη Λιωσίων και στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
19: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Στους 32 του παγκόσμιου κυπέλου προκρίθηκε το Μεξικό, κερδίζοντας 1-0 την Νότια Κορέα. Στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου, η Τσεχία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική. Για το δεύτερο ομίλο, ο Καναδά συνέτριψε με 6-0 το Κατάρ και η Ελβετία επικράτησε με 4-1 της Βοσνίας. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
21: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
22: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
19: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Τοπικές βροχές στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
23: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
24: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
20: Real FM.
25: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Θρίλερ με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Λίγες ώρες μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, αναβλήθηκαν επαόριστον οι συνομιλίες που σχεδιάζονταν για σήμερα στην Ελβετία, η εμπλοκή στο μέτωπο του Λιβάνου και το μήνυμα του Αμερικανού Αντιπροέδρου στο Ισραήλ. Απίστευτη υπόθεση εκβίασης στο Βόλο. 34χρονος απέσπασε 370.000 ευρώ από 13χρονο σταδιακά από τις αρχές Μαΐου. Πού βρήκε το παιδί το χρηματικό ποσό, ποιος ήταν ο ρόλος τεσσάρων άλλων ανηλίκων? Στοιχεία σοκ για τις γεννήσεις στη χώρα μας κατέγραψαν νέα μείωση πέρυσι κατά 4,2% σύμφωνα με την Ελστάτ. Ποιους μήνες εντοπίστηκαν οι πιο έντονες αρνητικές μεταβολές? Ποια είναι η μοναδική περιφέρεια στην οποία σημειώθηκε αύξηση?
26: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.

0: Όπα, βρήκα τώρα. Έχουν μείνει 2-3 μηνύματα από πριν, από την προηγούμενη εκπομπή, που μπήκαν στη δική μας. Είναι Νίκο Ρογκάκο, απαντώ για σένα. Γιατί έχει έρθει μήνυμα, είναι αυτό που λέμε, είναι η μόδα της εποχής. Υπάρχει ένα μέρος του ακροατηρίου, που είναι το μεγαλύτερο μέρος και είναι το κανονικό ακροατήριο. Είναι ένα άλλο μέρος του ακροατηρίου που χωρίζεται σε αρχισυντάκτες και απλούς δημοσιογράφους. Εδώ βάζει χέρι, ας πούμε, στον Ρογκάκο. Θέλω την ίδια μαχητική στάση απέναντι στους καλεσμένους σας, λέει, που έρχονται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Κάτσε, αξιταξία, επειδή άκουγα την προηγούμενη συνέντευξη. Και έχουμε και ένα θεματάκι πια, γιατί και οι προσκεκλημένοι είναι τι θα ρωτάει και ο δημοσιογράφος. Εκεί έχουμε φτάσει, ας πούμε, πραγματικά. Δεν θέλω χειροκροτήματα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε. Πλατφόρμα έχει μπει.
1: Καλημέρα, δέχεσαι.
0: Είπα.
1: Είπες, εγώ σου απάντησα.
0: Όχι, και λέω.
1: Καλημέρα, Μάνο.
0: Στην πλατφόρμα έχεις μπει.
1: Ποια πλατφόρμα?
0: Στο πόσο κάνει.
1: Πόσο πάει.
0: Πόσο κάνει, ναι.
1: Μπήκα εσύ.
0: Τι είδες?
1: Τι να δω, δεν.
0: Εγώ τους βλέπω και σκοτώνονται γι' αυτό. Παιδιά, εγώ μια χαρά το έχω βρει αυτό.
1: Χρήσιμο είναι.
0: Μια χαρά είναι.
1: Τώρα, μην περιμένετε από αυτό να λύσει τα θέματα ακρίβειας αυτά κτλ. Αλλά είναι ένα χρήσιμο.
0: Ένα καλέ. Κοίταξε, έχει. Θα μπορέσει κάποια στιγμή, ελπίζω, να γίνει ο μοχλός εκείνος που θα πιέσει προς την κατεύθυνση του ανταγωνισμού.
1: Αυτό δηλαδή, είναι το σημαντικό.
0: Τι, όταν είναι ένα σούπερ μάρκετ που βγαίνει συνέχεια ακριβότερο κτλ. Μήπως πιεστεί και πει, όπα, κάτσε να ρίξω τιμές. Λέω. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Αυτό προϋποθέτει ότι αυτή η πλατφόρμα θα έχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση, πάρα πολύ μεγάλη χρήση. Έτσι δεν είναι? Για να πιέσει και το σούπερ μάρκετ να ρίξει τις τιμές.
1: Ναι, ελπίζω ότι στους νεότερους ανθρώπους και σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, να προσέχουν δηλαδή για το τελευταίο ευρώ, θα έχει απήχηση σε αυτούς.
0: Μην το λες, γιατί αυτό μας έχει φάει.
1: Ποιο? Το τελευταίο ευρώ.
0: Ναι, που λες, σε αυτούς που μετράνε και το τελευταίο ευρώ. Γιατί θέλω να σου πω ότι όταν είσαι συνειδητοποιημένος καταναλωτής, δεν έχει σχέση το εισόδημά σου. Και πάμπλουτος να είσαι, πρέπει να το κοιτάς. Για να μην επιδοτείς καταστάσεις περίεργες.
1: Σε αυτό που λες συμφωνώ.
0: Αυτό μας έχει φάει στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν, ζούσε ακόμη ο αδερφός μου και με άλλους συνταξιούχους συγκεντρωνόντουσαν και κάναν το εξής. Τότε τα σούπερ μάρκετ πριν 10 και βάλε χρόνια βγάζαν πάρα πολύ συχνά καταλόγους.
0: Ναι, ναι.
1: Φυλάδια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο καθένας μελέταγε τα φυλάδια. Μελέταγαν όλοι τα φυλάδια, τα ξέραν απ' έξω, κατά τα. Συγκεντρωνόντουσαν, συναντιόντουσαν σε κάποια σημεία και μοίραζαν. Το που θα πάει. Πήγαινε ο ένας, ας πούμε, στο ένα σούπερ μάρκετ της γειτονιάς. Ο άλλος στο άλλο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς. Έπαιρνε ο ένας τα προϊόντα που χρειαζόταν ο άλλος και τα είχε φθηνότερα εκείνο το σούπερ μάρκετ. Πήγαιναν λοιπόν, ψώνιζαν. Μετά ξαναβρισκόντουσαν, αντίλασαν τα προϊόντα. Και μου είχε εξηγήσει λοιπόν ο Δημήτρης ότι έκαναν οικονομίες από 8, 10 και 20 ακόμη ευρώ.
0: Ναι,
1: στο καλάθι που αγόραζαν.
0: Πες μου κάτι, αυτό έχει να κάνει. Δεν λέω ότι κακώς το λες, λέω είναι μια αντίληψη, αλλά έχει να κάνει με το ποιο είναι το εισόδημά σου. Έχει σχέση με κουλτούρα καταναλωτική.
1: Εδώ τώρα πέτυχες τη φλέβα. Εγώ δηλαδή που δόξα τω Θεώ με βοηθάει και δεν θα κοιτάξω. Αν κάτι μου αρέσει θα το πάρω.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: για να είμαστε σαφείς. Αλλά γενικώς δεν ξοδεύω πολλά. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο σημαντικό θεωρώ, και είναι εδώ και χρόνια αυτό το μέτρο, την αναγωγή στο κιλό ή σε κάποια ειδικά προϊόντα, ανά τεμάχιο, γιατί δεν γίνεται
0: που
1: το
0: δεν
1: κιλό.
0: Δεν το κάνουμε συνήθως.
1: Λοιπόν, τα πάντα τα κοιτάω στο κιλό. Τα πάντα. Είμαι εξαιρετικά εκνευριστικός για όσους με κάνουν παρέα. Πόσο έκανε αυτό? Πόσο πάει το κιλό? Πήρες κεράσια, μου λέει. Πολύ ωραία κεράσια σου πήρα. Μ' αρέσουν τα κεράσια. Πόσο τα πλήρωσες? Αντί να πεις ένα ευχαριστώ, λες πόσο τα πλήρωσες?
0: Πάντως στην ουσία του θέματος που θέτεις, έχει σημασία, ρε παιδί μου, να έχεις την κουλτούρα την καταναλωτική που λέει ότι όχι, ακόμα και αν μπορώ να μην επιδοτήσω αυτόν που θεωρώ εγώ ότι εσχροκερδεί. Έτσι. Θα σου πω όμως κάτι που είδα τώρα. Εγώ έχω λύσει με ένα προϊόν. Εμείς έχουμε 2-3 προϊόντα όπως κάθε σπίτι που έχουν μεγάλη κατανάλωση. Είναι κάποια προϊόντα, ρε, που να πα σταθερά. Δηλαδή και ένα κοντένα να πάρει να καταναλώθει. Έτσι. Λοιπόν, και το έχω κολλήσει λίγο με αυτό και το παρακολουθώ από χθες, έτσι από περιέργεια. Μου κάνει εντύπωση, για παράδειγμα, ότι στο σούπερ μάρκετ, γιατί ψωνίζω μέσω e-shop, έτσι, στο e-shop του σούπερ μάρκετ εννοώ. Ψωνίζω από συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ και το παίρνω σε μια συγκεκριμένη τιμή. Και βλέπω τώρα που το έβαλα στην πλατφόρμα ότι η απόκλησή του από άλλα σούπερ μάρκετ είναι ως και ένα ευρώ. Χαμηλότερο αυτό που το παίρνω εγώ, έτσι. Δηλαδή, το βλέπω τώρα λιφόμενο τυρί, λέω, έτσι. Το παίρνω 2,99 και υπάρχουν σούπερ μάρκετ που το έχουν 3,99.
1: Ένα ευρώ. Αυτή είναι μεγάλη απόκληση.
0: Πολύ μεγάλη απόκληση.
1: Πολύ μεγάλη.
0: Τώρα όμως τι παρατηρώ σήμερα. Ξαναμπήκα στην πλατφόρμα με το ίδιο προϊόν και κάποια σούπερ μάρκετ έχουν αποσυρθεί.
1: Άρα το πρόσεξαν αυτό. Αποσύρθηκαν αυτό
0: και ακριβά. Όχι, αυτό δεν έχει αποσυρθεί.
1: Κάτσετε.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Το κέρδος θα ήταν να έχει αποσυρθεί αυτό.
0: Θέλω να το ρωτήσω αυτό. Το πρώτο είναι η ευχή να λειτουργήσει και αυτό που το έχει ένα ευρώ παραπάνω κάποια στιγμή να πει όπα. Εδώ θα έχω θέμα στο μισό. Εκτιθέμεθα. Ισχύει όμως, πρέπει να δω λίγο και το ερώτημα που θέτεις, το κατά πόσο έχουν τη δυνατότητα τα σούπερ μάρκετ να μπαίνουν και να βγαίνουν. Γιατί και εγώ θεωρώ λογικό ότι θα βγει αυτός που το έχει υψηλότερα. Μπορεί να βγει αυτός που το έχει υψηλότερα για να το κρύψει.
1: Πολύ σωστό και καλό ερώτημα.
0: Δηλαδή έχει νόημα αυτό. Ότι λέω εγώ που είμαι
1: Δηλαδή λες αν η τιμοληψία γίνεται από έναν οργανισμό κεντρικά την αρχή του.
0: Νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει έτσι.
1: Ο νόμος της δίνει τη δυνατότητα να μπαίνει στα αρχεία των καταστημάτων, των εταιριών και να παίρνει τις τιμές τους.
0: Σύμφωνοι.
1: Δεν περιμένει να τις στείλουν.
0: Αν είναι έτσι, πάει καλώς. Αν δίνει τη δυνατότητα σε ένα σούπερ μάρκετ να πει ότι σήμερα εγώ αποσύρω αυτά και αυτά τα προϊόντα που είναι τα ακριβά μου και αφήνω τα φθηνά μου, δηλαδή κάνω πολιτική μέσω της πλατφόρμας, εκεί είναι ένα ζητηματάκι, χωρίς να ξέρω αν
1: ισχύει. Ναι, αλλά μπορεί η εταιρεία να πει αυτό τον κωδικό, τον άλλο κωδικό, βγάλ τον από το αρχείο, οπότε δεν θα τον βρίσκει. Η αρχή δεν θα βρίσκει, περιεχόμενο.
0: Αυτό. Είναι θέμα αυτό.
1: Είδες τι θα αρχίσουμε να ψάχνουμε.
0: Ναι,
1: πες όμως αυτό που λέγαμε χθες. Ότι σε όλες τις μεγάλες χώρες, όπου κάποια πράγματα μπήκαν σε τάξη νωρίτερα από ότι έχουν αρχίσει να μπαίνουν, ελπίζω κάποτε να μπουν στη δικιά μας, τα τέτοιου είδους πλατφόρμες τις φτιάχνουν και τις έχουν φτιάξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι μεγάλες καταναλωτικές τους ενώσεις. Δεν έχουν 500, έχουν μία, έχουν δύο max. Είναι πολύ ισχυρές και τον πιάνουν τον έμπορο, το σούπερ μάρκετ, το σούπα, το μούμπες από τα μούτρα. Αλλά έχουν τέτοιες πλατφόρμες που εξυπηρετούν ακριβώς το να μπορεί να εκπαιδεύει ο καταναλωτής τον εαυτό του στο πώς θα ψωνίζει καλύτερα και φθηνά.
0: Όλο αυτό συμπυκνώνεται σε ένα συμπέρασμα που έχουμε διατυπώσει πολλές φορές και οι δυο μας, ότι δεν έχουμε ισχυρό καταναλωτικό κίνημα. Εγώ θα πω και σοβαρό καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα. Δεν έχουμε σοβαρό καταναλωτικό κίνημα. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είχαμε συνηθίσει. Σου έχω πει το 2007 έπεσαν κάποιες λίστες στα χέρια μου, τις έψαξα μάλλον, δεν έπεσαν στα χέρια μου. Είχαμε 83 καταναλωτικές οργανώσεις, εκ των οποίων από αυτές το 70-80% επιδοτούνταν από το κράτος.
1: Το προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και καλά κάνει. Ναι.
1: Και μας έδιναν λεφτά για να τις φτιάξουμε.
0: Ξέρω,
1: για να δημιουργηθούν.
0: Ξέρω. Και έτσι πρέπει να είναι. Δεν λέω ότι. Αλλά είναι άλλο τις χρησιμοποιώ και δίνω πιστοποίηση. Και πρέπει να τις συντηρώ για να με ελέγχουν, γιατί αυτή είναι η λειτουργία. Και άλλο να λειτουργούν ως χαρτζιλίκι.
1: Βέβαια.
0: Καταλαβες.
1: Βέβαια.
0: Και ήταν 83 καταναλωτικές οργανώσεις το 2007-2008. Το οποίο απίστευτο. Και ψαχνόμουν πάντα να πω, πού είναι αυτές. Επίσης, μου κάνει εντύπωση και πρέπει να τα ακούσουμε κάποια στιγμή από το Υπουργείο, ποιες είναι οι καταναλωτικές οργανώσεις που είναι πιστοποιημένες. Ποιες πρέπει να ακούμε. Βγαίνει ο μπαμπάς Παπαδημητρίου και λέει: Γεια χαρά, είμαι ο Μπάμπης και έχω μια καταναλωτική οργάνωση. Έχει κάποια πιστοποίηση.
1: Μα ο Θεοδωρικάκος είχε πει εδώ και πολύ καιρό και άκουσα τελευταία να λέει ότι τελειώνει. Γιατί εδώ και πολύ καιρό είχε πει: θα φτιαχτεί ένα Μητρό. Άρα θα είναι πιστοποιημένοι ποιοι είναι, ποιοι δεν είναι. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες. Ευρωπαϊκοί κανόνες.
0: Στους οποίους έχουν. Στην Ελλάδα.
1: Πρέπει να μας το πει το Υπουργείο. Έχει τσεκάρει ότι η οργάνωση Παπαδημητρίου είναι πιστοποιημένη.
0: Αυτό θέλω να σου πω.
1: Δηλαδή, γίνεται έλεγχο στα οικονομικά τη.
0: Πολλές φορές βγάζαμε τον κύριο Ραυτόπουλο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών της ΓΕΣΕΕ. Ήταν πιστοποιημένη. Υπάρχουν άλλες οργανώσεις τις οποίες βγάζαμε και μάθαινα. Όχι, βγάζαμε μόνο εμείς, όλες τα μέσα ενημέρωση που δεν είναι πιστοποιημένη.
1: Ωραία. Πρέπει λοιπόν ο Θεοδωρικάκος να μας πει τι έχει κάνει με αυτό.
0: Ναι. Και η πιστοποίηση είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Γιατί άνετα, θέλω να πω, η καταναλωτική οργάνωση λειτουργώντας σωστά, μάλλον αποκτώντας ισχύ, μπορεί σε λάθος χέρια, με λάθος χρήση, να αποτελέσει και μέσο εκβιασμού. Και δεν ψάχνουμε για κάτι τέτοιο. Έτσι. Άνα, γεια σου.
1: Say that again. Ναι. Λοιπόν, να σου πω τώρα την περιπέτεια. Mm-hmm. Πάω να ψωνίσω από ένα εξαιρετικό εστιατόριο από το οποίο παίρνω καμιά φορά. Όχι καμιά φορά, παίρνω αρκετά συχνά όταν δεν έχω φαγητό σπίτι, που αυτό συμβαίνει πολύ συχνά επίσης. Διότι φτιάχνει φαγητά πολύ καλής ποιότητας και σε πολύ καλή τιμή, κατά τη γνώμη μου. Mm-hmm. Και του λέω, πω, πήρα μία φέτα. Του λέω από ένα χωριό, δεν ξέρω να σας το είπα. Πέρασα από το χωριό Κυριάκη Βιωτίες, που πάντα θυμόμουν όσες φορές, είχα πολλά χρόνια να πάω, ότι έφτιαχναν εξαιρετική φέτα. Και βλέπω εκεί έναν κύριο, ο οποίος έχει ένα τέτοιο, φτιάχνει, είναι παραγωγός. Mm-hmm. Παίρνω λοιπόν μία, πραγματικά εξαιρετική, μου άρεσε πάρα πολύ. Και λέω λοιπόν στο εστιατόριο αυτό, καυχόμουν και λέω ότι πήρα μία super duper και σε πολύ καλή τιμή. Mm-hmm. Μου λέει, πόσο την πήρατε, κύριε Παπαδημητρίου? Του λέω 12-20. Mm-hmm. Μου λέει, καλή είναι. Mm-hmm. Ευγενέστατος, δεν μου είπε τίποτα άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Μπαίνω λοιπόν στο πόσο κάνει.
0: Ναι.
1: Και βλέπω ότι 12-20, 12-40 υπάρχουν πολλές φέτες και είμαι βέβαιος ότι πολλές από αυτές είναι και πολύ καλές. Mm-hmm. Σύμφωνοι. Άρα δεν την πήρα και τόσο φθηνά, παρόλο ότι την πήρα σε υψόμετρο 850 μέτρων και σε απόσταση ούτε χιλιομέτρου από τα σημεία που τα ζώα τρέφονται, mm-hmm. περπατάνε, mm-hmm. Κάνουν τις βόλτες τους και οι στάνες τους είναι εκεί δίπλα και φτιάχνουν και το τυρί.
0: Ναι. Ισχύει.
1: Ναι, γιατί δεν διαμαρτύρομαι.
0: Πολλές φορές. Όχι,
1: δεν διαμαρτύρομαι.
0: Καταγραφεί κανείς. Γιατί συνήθως παρασύρεσαι από αυτό.
1: Όχι. Ξέρεις την άποψή μου γι' αυτό.
0: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι αν. Κοίταξε, αν πας δίπλα. Παίρνεις από εδώ κάθε φορά από το σούπερ μάρκετ φέτα, ας πούμε, και βρεθείς σε μία εκδρομή ή οτιδήποτε άλλο και δεις μία. Είσαι δίπλα στη στάνη και δεις τυροκομείο. Μπορεί να το πληρώσεις και στη διπλάσια τιμή, να πεις πω, ότι την κατάλαβες. Που έχει
1: αν ο συγκεκριμένος παραγωγός στο Κυριάκη Βιωτίες είχε τη φέτα 14 ή 15, το πλήρωνα.
0: Mm-hmm. Καταλαβαίνω τι λες.
1: Γιατί μ' αρέσει.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
1: Και γιατί είναι εξαιρετικής πράγματι ποιότητος.
0: Δεν συζητάμε όμως.
1: Χωρίς να θέλω να πω κάτι για τις υπόλοιπες.
0: Συζητάμε για το τι μπορείς. Αυτή είναι η ιστορία. Πάντως, να καταλήξουμε και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι μας ότι μακάρι αυτή η πλατφόρμα να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης πτώσης των τιμών. Αν, λέω εγώ τώρα. Αν και επαναλαμβάνω, μου κάνει εντύπωση ότι είναι μερικά, δηλαδή βλέπω μεγάλες αλυσίδες σε πολύ πολύ γνωστά προϊόντα που δεν είναι μέσα. Και μου κάνει εντύπωση. Πώς δεν γίνεται να μην το έχεις αυτό? Δηλαδή είναι κωδικοί που δεν γίνεται να μην τους έχει ένα σούπερ μάρκετ.
1: Καλά, πρέπει να τα μάθουμε όλα αυτά σιγά σιγά.
0: Ναι. Σιγά-σιγά πρέπει
1: λοιπόν,
0: όντως να το
1: σημαίνει. Ελπίζω ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες δεν θα αργήσει να υπογραφεί και μια συμφωνία κυρίων με τις σοβαρές βιομηχανίες και τις μεταποιήσεις που έχουμε στην Ελλάδα, γιατί έχουμε πάρα πολύ μεγάλο κλάδο στα τυποποιημένα τρόφιμα. Mm-hmm. Εκεί μπορεί να γίνει και η δουλειά. Και να μπούμε σε μια φάση σταθεροποίησης των τιμών στα τρόφιμα, γιατί ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά σε συνέχεια των απαντήσεων που δίνονται καθημερινά από την αγορά των τροφίμων, έχω διαπιστώσει ότι γίνεται της μόδας και κάτι άλλο. Στο ερώτημα, πότε βλέπετε να επιστρέφουν οι τιμές στα προ-πολέμου επίπεδα, δηλαδή να μην έχουμε τα καπέλα της κρίσης, ενώ τότε συνδεώσουμε τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο οποίος ήταν, κέρασο παραγωγός, μια και σε αρέσει τα κεράσια, σου έλεγε τότε, παιδιά, δεν είναι απλά τα πράγματα. Έχουν αυξηθεί το κόστος συσκευασίας γιατί είναι πετρελαϊκό προϊόν, πλαστικό. Βάζουν στα καλαθάκια. Έχουν αυξηθεί τα μεταφορικά. Έτσι. Άρα μας υποχρεώνουν και εμάς να περάσουμε ένα ορισμένο ποσό της αύξησης των προϊόντων αυτών στην τελική τιμή. Και λες, ναι, εντάξει, είναι η κρίση και τέτοια πράγματα. Σήμερα βγάζεις τον Πάπα Παπαδημητρίου, που σου λέγει αυτά, και του λες, αυτά που τότε σας είχαν μπει από πάνω, θα τα βγάλετε τώρα που αποκλαιμονωκώνεται η κατάσταση? Και σου απαντάει, καλά δεν ήταν, μην φανταστείτε ότι είχαμε καμία σοβαρή αύξηση από αυτά.
1: Ναι, δεν τα είχαμε περάσει κιόλα. Είναι σαν τον καφέ που ο καφές πήγε στο Θεό, τώρα έχει πέσει από την θεϊκή, από το θεϊκό ύψος του. Mm-hmm. Είναι ψηλά, δεν είναι χαμηλά, αλλά έχει πέσει από εκείνο. Και βεβαίως δεν θα πας να πεις τώρα στο καφενείο μείωσε τον καφέ. Mm-hmm. Έτσι, γιατί θα σου πει δεν τον είχα αυξήσει τότε που ήταν στα πολύ ψηλά. Και μπορεί να ισχύουν και τα δύο.
0: Ή το είχα απορροφήσει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το άλλο που παίζει πολύ, γιατί το άκουσα τώρα και σε δημοφιλείς εκπομπές. Συγχαρητήρια, δεν σου έχω πει για το Open. Μπράβο σας. Που πήρατε μια καλή διάκριση από το Reuters. Ναι. Γιατί μετράει το να γίνεται η καλύτερη κατά το δυνατόν δουλειά στη δημοσιογραφία. Το έχουμε πολύ ανάγκη όλοι. Πρώτα οι δημοσιογράφοι θέλουν, αλλά και το κοινό. Mm. Τι άλλο ήθελα να σου πω, ναι. Γίνεται λοιπόν πολλή κουβέντα. Α, τώρα πέφτει το πετρέλαιο. Mm-hmm. Πράγματι το Brent τσίμπησε χθες το βράδυ, διότι ακυρώθηκε η συνάντηση. Αλλά είναι εκεί 78-80. Συμφωνεί.
0: Ναι.
1: Δεν, μην περιμένετε, αυτές είναι μελλοντικές τιμές, γι' αυτό τις λέμε futures. Και δεν θα πέσει αύριο το πρωί, αλλά θα πέσει γρήγορα. Είμαι βέβαιος ότι θα πέσει γρήγορα και πρέπει τα δηληστήρια να βάλουν πλάτη. Τα δηληστήρια είχαν αγοράσει όπου βρίσκανε, άρα είχαν πληρώσει και παραπάνω. Για να έχουν, να έχουν πετρέλαιο να διηλίζουν. Επομένως θα δουν τα κόστη τους, αλλά πρέπει τώρα να επηρεάσουν θετικά την αγορά, στέλνοντας όσο μπορούν χαμηλότερα το προϊόν τους. Ας κάνουν και μια έκπτωση στην, γιατί βάζουν στάνταρ αυτοί. Μια-δυο δεκάρες στη διήλυση δεν το αλλάζουν εύκολα. Ας κάνουν μια προσπάθεια. Δεν είναι καθόλου κακό να δημιουργηθεί η αίσθηση που είναι πολύ βασική, ότι να οι τιμές πέφτουν, οι τιμές των πετρελοειδών, λέω έτσι.
0: Κάτι γίνεται εδώ.
1: Τι έγινε πάλι?
0: Από πολλά προϊόντα αλυσίδες απέχουν.
1: Έχεις κολλήσει τώρα.
0: Όχι, γιατί τώρα μου κάτσε αυτό και ξέρεις, επειδή κοιτάω προϊόν, δηλαδή τώρα κοιτάω, λέω να πας σε κάτι που δεν μπορεί να μην υπάρχει στο σούπερ μάρκετ και μπήκα στο γάλα. Για παράδειγμα, συγκεκριμένη, που δεν γίνεται να μην το έχει στο σούπερ μάρκετ, δεν μπορεί να μην υπάρχει. Βλέπω και μου πέφτω συνέχεια πάνω στην ίδια λυσίδα που λείπει από την μέτρηση.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Οκ. Okay. Τώρα θα κλείσουμε το μικρόφωνο, πεις περισσότερα.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ο καταφαντασίες.
10: Από παίκτες για παίκτες.

0: Ελληνικό δάνειο Credia Bank First Home.
1: Ελληνικό στοιχείο στην πιο ακριβή δημοπρασία του 2026 κυριάρχησε στο Παρίσι, όπου το Greek Sale του οίκου Bonhams σημείωσε ιστορικό ρεκόρ 15 ετίας με τζίρο 4,4 εκατομμύρια ευρώ. Από τα 165 έργα κορυφαίων Ελλήνων δημιουργών ξεχώρισε η ποίηση του Κωνσταντίνου Παρθένη. Το εμβληματικό αριστούργημα κατακυρώθηκε για 1.250.000 ευρώ, μαγνητίζοντας το ενδιαφέρον των συλλεκτών διεθνώς.
2: Εσύ! Ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αναβλήθηκαν επαόριστον προγραμματισμένες για σήμερα διαπραγματεύσεις στην Ελβετία ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες στη σκιά των νέων Ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο. Ήταν απάντηση στις παραβιάσεις της εκεχηρίας από τη Χεσμπολάχ, υποστηρίζει ο Ισραηλινός στρατός. Την προτεραιότητα της κυβέρνησης για άμεση μείωση των τιμών στα καύσιμα επισήμανε μιλώντας στο Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Χαρακτήρισε τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Πόσο κάνει» σημαντικό όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Καταπέλτησε ο εισαγγελέας τη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Ζήτησε την καταδίκη του κατηγορουμένου χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Περισσότερα στο real.gr.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
6: 29 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα και στην Καλαμάτα, 28 στη Θεσσαλονίκη και την Νικήτη και 25 στη Λίμνο.
7: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Αυξημένη κυκλοφορία ανατμήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι προς Αγίους Αναργύρου, στο κέντρο, σε σταδίου Αμαλίας Βασιλής Σοφίας Πειραιός και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: Έλεγα λοιπόν, Μάνο, προτού υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας ελάχιστα λεπτά, ότι μην περιμένουμε ότι αύριο το πρωί θα πέσουν οι τιμές στα βενζινάδικα, αλλά ότι ελπίζω ότι θα κάνουν γρήγορα αυτή την κίνηση τα δηληστήρια, στο βαθμό που έχουν και τα σχετικά περιθώρια. Περίπου 10 λεπτά πρέπει να πέσει η τιμή στο δηληστήριο, και θα φτάσει, φαντάζομαι, μέχρι εκεί στη βενζίνη, και περίπου 7 με 8 λεπτά στο πετρέλαιο. Οπότε και το κράτος θα βγάλει την επιδότηση, το 20 λεπτό που δίνει στο πετρέλαιο τώρα, και θα είμαστε σε μια κατάσταση λίγο πολύ όπως ήμασταν πριν. Δεν θα έχουμε πια, θα βγάλει και μια μονάδα οπωσδήποτε, μια μισή μονάδα από τον πληθωρισμό τη βγάλει σίγουρα.
1: Ναι.
0: Τον ετήσιο, στον μηνιαίο μάλλον θα πάμε και σε αρνητικό. Μηνιαίο εννοώ τον ένα μήνα συγκρινόμενο προς τον αμέσως προηγούμενο μήνα. Άρα εδώ θα γραφτεί αυτή η διαφορά. Βεβαίως, αν όλα συνεχίσουν όπως αυτή τη στιγμή, έτσι.
1: Ναι.
0: Το έφτιαξε εκεί ο δικός σου.
1: Ποιος δικός μου? Ποιος?
0: Δύο Αμερικές είχαμε χθες για τον Τραμπ, λέω.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Το έφτιαξε από εδώ, το έφερε από εκεί, το έφερε να υπογράψει τις Βερσαλίες. Νομίζω ότι εκεί είχε υπογραφεί η συνθήκη ειρήνης του πρώτου παγκοσμίου. Κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι τώρα, αλλά κάτι μου θυμίζει.
1: Πέτρο,
0: γιατί λέμε και συνθήκη των Βερσαλιών.
1: Θα πάμε κατευθείαν στο προσκεκλημένο μας. Έχεις διάφορες ενστάσεις για την πλατφόρμα και μας δίνεις και την εξήγηση για το αν μπορεί να μπει ένα σούπερμαρκετ να βγει. Και να μην δίνει, μπορεί, λέει, σου λέει τεχνολογικά ο Πέτρος, να μην δίνει στοιχεία ένα σούπερ μάρκετ για συγκεκριμένους κωδικούς. Ωστόσο, με συγχωρείτε, λέει, αλλά πραγματικά έχω εκνευριστεί πολύ με αυτή τη συζήτηση για την πλατφόρμα, πόσο κάνει, γιατί πέρα από το e-καταναλωτής υπάρχουν ήδη άλλες πολλές αντίστοιχες. Δεν διαφωνείτε, δεν το παρουσίασε κανείς ως μεταρρύθμιση, όπως λες, Πέτρο μου. Αυτό το εργαλείο τώρα ανακοίνωσε, το βλέπουμε και το δοκιμάζουμε τώρα. Αν βάζεις θέμα το ότι τι πληρώσαμε για την πραγματοποίηση μιας νέας εφαρμογής, ενώ έχουμε και άλλη κτλ. Ναι, οκ, να το συζητήσουμε, αλλά δεν σου παρουσιάζουμε καμία μεταρρύθμιση εμείς. Λοιπόν, Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διεθνολόγος, αγαπημένος συνομιλητής της εκπομπής. Δεν θα σου δώσει καμία. Δεν προσπαθήσει, νομίζω, να δικαιολογήσει τον Τραμπ, να ξέρεις.
0: Ο Δεσποτόπουλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν πειράζει, το κάνω μόνος μου.
1: Εντάξει, αυτό το λέω. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
2: Και θα πω και φίλος και εγώ της εκπομπής, ακροατής, το έχω δηλώσει επισήμως, δεν το κρυβώ. Τιμή μου και καμάρι μου.
1: Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Τι γίνεται τώρα?
2: Δεν είναι καλά τα πράγματα για τον κύριο Τραμπ. Τώρα, για να σας κάνω την εισαγωγή την πρέπουσα στο πλαίσιο της εκπομπής. Έχω μια αίσθηση ότι έγινε ένας πόλεμος που κόστησε δύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανατάραξε την παγκόσμια οικονομία. Για να κάνουμε τι? Για να γυρίσει το Ιράν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, έχοντας εξασφαλίσει αποδέσμευση σημαντικού ποσού κεφαλαίων κατά το MOU, το περίφημο αυτό, δηλαδή κυρώσεις που έρονται, έχοντας δώσει απλά μια υποσχετική, και το κυριότερο απ' όλα, για πρώτη φορά έχει αφήσει ανοιχτό το Ιράν το θέμα του να μπουν τέλη διέλευση στα στενά τορμούς.
1: Συζητάμε
2: να πάμε σε κάτι καλύτερο. Μετά από έναν πόλεμο, συζητάμε να πάμε σε κάτι χειρότερο από αυτό που είχαμε πριν.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ίσως είναι λαϊκίστικη η προσέγγιση μου, γιατί το φωνάζω εδώ και μέρες.
2: Όχι
1: μόνο δεν λύθηκαν προβλήματα, μπήκαν και στο τραπέζι προβλήματα που δεν υπήρχαν πριν τον πόλεμο.
2: Ακριβώς. Και θέλω να πω, τελικά, αν μείνουμε εδώ που είμαστε, γιατί χρειάστηκε να γίνει αυτός ο πόλεμος?
0: Ναι. Καταρχήν δεν ήταν πόλεμος, ήταν βομβάρδισε ο Νετανιάχου και ο Τραμπ, βομβάρδισαν τους Ιρανούς.
2: Εντάξει, αυτός ο βομβαρδισμός. Αυτή η πολεμική επιχείρηση, θέλετε να το πούμε.
0: Οι πολεμικές επιχειρήσεις.
2: Πόλεμο είχαμε.
0: Εντάξει. Αλλά η Αμερική δεν έχει να κάνει πόλεμο, από πόλεμο να πάει επί τόπου. Πώς το λέτε εσείς, foot on the ground, έτσι.
2: Εντάξει, ναι, δεν είχαμε κατάσταση.
0: Από το Αφγανιστάν δεν είναι.
2: Ούτε πέρασμα στρατευμάτων. Παρ' όλα αυτά όμως.
0: Όχι, το Αφγανιστάν ήταν το τελευταίο ή το Ιράκ ήταν το τελευταίο?
2: Νομίζω το Αφγανιστάν με μια μικρή επιφύλαξη. Ναι. Αλλά όπου είχαμε εκεί την αποχώρηση για να επιστρέψουν τα Ταλιμπάν. Το θέμα είναι ότι όμως εδώ, το θέμα είναι το εξής. Είναι τέλος πάντων μια πολεμική επιχείρηση. Την οποία είναι πλάκησαν άμεσα. Τουλάχιστον 10 χώρες. Διότι όταν δέχεσαι έναν πύραυλο από το Ιράν, θες δε θες, είσαι εμπλεκόμενος. Δηλαδή η Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ που δέχτηκαν πυράβλους, δέχτηκαν χτυπήματα, ήταν μια παραπλευρή απώλεια. Τελικά γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος?
0: Δηλαδή λέτε κι εσείς, λέτε κι όλοι, και εγώ πρέπει να υπερασπιστώ την άλλη πλευρά. Παρόλο ότι τα έχει κάνει μαντάρα ο Τραμπ, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά παρά τα αυτά, επειδή εμένα μ' αρέσει ο σκοπός του, δηλαδή να μην έχουν την πυρηνική βόμβα οι μουλάδες, αυτό θέλω να πετύχει. Δεν το έχει πετύχει ακόμη επαρκώς. Αλλά τον υποστηρίζω σε αυτό, το λέω, το έχω πει πολλές φορές. Αλλά τι θέλουμε να πούμε τώρα, ότι τώρα το Ιράν και οι μουλάδες του είναι καλύτερα από ό,τι ήταν πριν?
2: Να πούμε το εξής. Κανείς, τουλάχιστον εγώ, δεν θα διαφωνήσω με τη λογική ότι δεν πρέπει η φλουρή της επανάστασης, αυτό το σκληρό καθεστώς, να έχει πυρηνικά όπλα. Ξεκίνησε όμως μια στρατιωτική επιχείρηση ο ίδιος, σε ποια λογική? Ότι ο περσινός βομβαρδισμός των εγκαταστάσεων του εμπλουτισμένου ουρανίου μάλλον δεν πέτυχε και πάνε να τους πάρω το ουράνιο. Διαφορετικό έχουμε από τη δήλωση του Ιράν και τη συμφωνία του 2015 που έλεγε δεν θα αποκτήσω πυρηνικά όπλα, και τελικά βρέθηκε με εμπλουτισμένο ουράνιο σχεδόν 80%, δηλαδή σχεδόν με πυρηνική κεφαλή.
0: Ναι, αλλά αυτό το κάνει χρόνια τώρα, κύριε Δεσποτόπουλε. Το κάνει με τη συμφωνία του Ομπάμα.
2: Τι άλλαξε ο πόλεμος, εγώ ρωτάω.
3: Αυτό είναι το θέμα.
2: Δηλαδή θέλω να πω ότι ο πόλεμος γίνεται για να αλλάξει κάτι. Θα είχε μια λογική να φτάσει ο πόλεμος μέχρι τέλους.
0: Ναι, αλλιώς κιόλας πόλεμο δεν κάνει.
2: Να κάνει το εμπλουτισμένο ουράνιο και να πούμε μπράβο του, έκανε τη βρώμικη δουλειά που όλοι θέλαμε να κάνει και δεν τολμούσαμε.
3: Να πω και κάτι
2: άλλο. Γιατί κανείς δεν αισθάνεται ανακουφισμένος που το ουράνιο έχει μείνει στο Ιράν και τι έχουμε μια δήλωση.
3: Να πω και
2: κάτι
3: άλλο.
2: Και εγώ ρωτώ, αν με επιτρέπετε να πω και αυτό.
3: Παρακαλώ.
2: Στις διαπραγματεύσεις τώρα του Ιράν, που θα επιστρέψει στο τραπέζι διαπραγματεύσεων, δείτε ότι μετά τον πόλεμο έρχεται πιο αδύνατο ή πιο ισχυρό? Όχι, ναι, σχεδόν πιο ισχυρό.
3: Πιο ισχυρό είναι, προφανώς.
0: Εγώ δεν συμφωνώ μαζί σας, αλλά ακούω.
3: Ναι. Εδώ έχει συμβεί. Όχι, αυτό που θέλω να πω είναι μία παράμετρος που δεν τη συζητάμε γιατί ασχολούμαστε με τη μεγάλη εικόνα και αυτή που, για την οποία μιλάτε είναι μεγάλη εικόνα, η πυρηνική ενέργεια. Ωστόσο, να θυμίσουμε ότι ο Τραμπ είχε βγάλει τους Ιρανούς στον δρόμο. Τους έκανε να ονειρεύονται μία νέα.
0: Και όταν ξαναγύρισαν στα σπίτια τους λείπανε 45.000.
3: Τους άνθρωποι δολοφονήθηκαν, άνθρωποι εκτελέστηκαν. Κάναμε αφιερώματα όλοι στο ότι αλλάζει το καθεστώς στο Ιράν και ότι θα αρχίσει πια να ζει με υποκαθεστώς δημοκρατίας και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Που τους έλεγε βγείτε έξω, ερχόμαστε.
2: Δεν νομίζω να πιστεύει κανείς τώρα ότι γίνονται πολεμικές επιχειρήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες για λόγους αποκαταστάσεως της δημοκρατικής τάξης.
3: Σίγουρα όχι. Τώρα... Αλλά βγήκε. Τάξη. Να σας θυμίσω πόσες δεκάδες χιλιάδες κόσμου έβγαιναν έξω καθημερινά περιμένοντας τον Τραμπ να τους σώσει.
2: Εντάξει, εκεί θα μπορεί να πει ότι ο κύριος Τραμπ ότι εγώ είμαι συνεπής με αυτό, διότι να εξολόθρευσα τον Χαμενεή. Ναι. Προσπάθησα να εξολοθρεύσω, έστειλα βοήθεια, έκανα πόλεμο. Mm-hmm. Ασκείται κριτική στο εσωτερικό της χώρας μου ότι ενώ έλεγα ότι δεν θα κάνω πόλεμο, τελικά έκανα. Και ας θέλουμε να το λέει ο κύριος Παπαδημητρίου, πολεμική δράση, δεν ξέρω, κάτι τέτοια λένε κυρίως για την Ουκρανία, ότι κάνει ειδική στρατιωτική επιχείρηση, λένε δεν έχουμε πόλεμο.
0: Κύριε Δεσποτόπουλε, μην το τραμάτε, τώρα τσακωθούμε.
3: Γνωστή σχέση του Παπαδημητρίου με τη Ρωσία και κυρίως με τη Σοβιετική Ένωση.
0: Δεν πάνε να λέτε
3: πάντως. Εδώ πάντως έβλεπα πάντως ένα ρεπορτάζ το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, θα βρω τα στοιχεία. Που είχε σε αριθμούς της απώλειας του Τραμπ. Δηλαδή αυτό με το οποίο είναι αντιμέτωπος ο Τραμπ σε υλικό πολέμου, σε κόστος, σε οτιδήποτε, που έχει να αντιμετωπίσει αυτά ο Τραμπ στο εσωτερικό του.
0: Σύμφωνοι. Πάντως η συμφωνία γράφει, και εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός γιατί άλλο το τι γράφω και άλλο το τι εφαρμόζεται τελικά, γράφει ότι θα μειωθεί ο εμπλουτισμός του ουρανίου, που είχε φτάσει σε ένα σημείο που λίγο απήχε από την κατασκευή της βόμβας. Διότι για να τη μεταφέρουν τη βόμβα το έχουν, το απέδειξαν οι άνθρωποι. Έχουν ό,τι χρειάζεται, τους πυράβλους. Για να φτάσουν στο Ισραήλ έχουν. Το θέμα ήταν να μην έχουν τον εμπλουτισμό του ουρανίου σε αυτό το επίπεδο που κάνει την πυρηνική βόμβα. Καλά το έχω καταλάβει. Και τώρα η συμφωνία λέει ότι με διεθνή έλεγχο, όπως το είχε συμφωνηθεί και επί Ομπάμα, θα πάμε σε χαμηλότερο επίπεδο εμπλουτισμού. Δεν θα το πάρουμε, που ήταν αυτό που ήθελε ο Τραμπ.
2: Λοιπόν, να τους το πάρει. Ότι την ίδια συμφωνία είχαμε το 2015 και αποχώρησαν στην πορεία οι Ηνωμένες Πολιτείες, διότι οι Ιρανοί δεν συνεργάζονταν με τον Διεθνή Οργανισμό, τον αρμόδιο για την παρακολούθηση, ο οποίος μάλιστα πριν ένα χρόνο έβγαλε και ένα πόρισμα ότι κοιτάξτε, οι Ιρανοί μας κοροϊδεύουν, έχουν φτάσει στον εμπλουτισμό σχεδόν 80%. Ναι. Έλαβετε μέτρα. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι τώρα οι Ιρανοί έχουν αλλάξει μυαλά. Ναι. Δεν έχω εμπιστοσύνη. Μακάρι να διαψευστώ προφανώς.
0: Όχι, όχι.
2: Μακάρι να δούμε ένα Ιράν που θα εξεργαστεί και εκεί να βγάλουμε το καπέλο και να πούμε τελικά ο πρόεδρος Τραμπ τα κατάφερε. Αλλά εγώ δεν είμαι αισιόδοξος ότι. Δεν βλέπω δηλαδή στη συμφωνία ένα Ιράν γονατισμένο. Βλέπω ένα Ιράν που διεκδικεί χρήματα. Ένα Ιράν που λέει: κοιτάξτε να δείτε, μου κάνετε ζημιά. Εγώ θα βάλω τέλη σε αναθορμούς. Δεσμεύομαι για 60 μέρες. Δηλαδή έχουμε και αντιστροφή. Πάμε χειρότερα από το 2015 και πριν. Πραγματικά, εγώ που έλεγα στην αρχή του πολέμου, μακάρι να τα καταφέρει ο κύριος Τραμπ και κάνει, το ξαναλέω και πάλι, τη βρώμικη δουλειά για όλους μας, είδα ότι στην πορεία τελικά δεν έχει υπολογίσει τουλάχιστον τα πράγματα καλά.
3: Ναι. Εγώ ξέρω.
2: Τα μέρες θα ξανακάνουμε ταμείο πιθανά.
3: Ναι, προφανώς, σίγουρα θα χρειαστεί.
2: Αλλά η πρώτη αίσθηση που έχω είναι ότι.
3: Φοβάμαι.
2: Την έκλαση τα έκανε μαντάρα.
3: Αν και έχει έτσι ψιλοσπασμένα τα φτερά του, πάντα μιλώντας για το εσωτερικό στις ΗΠΑ, εγώ κάτι άλλο φοβάμαι. Μήπως έχουμε κάποιο άλλο χτύπημα ως αντιπερισπασμό σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Νομίζω ότι βέβαια δεν έχει τόσο μεγάλη ευελιξία κινήσεων πια.
0: Το ένα είναι ότι το Ιράν θα δυσκολευτεί,
3: όχι,
0: ελπίζω.
3: Εγώ δεν μιλώ για χτύπημα στο Ιράν.
0: Αλλού λες,
3: μην πάει να ανοίξει κάτι άλλο.
0: Στην Κούβα. Αυτό που συζητάγαμε χτες.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά ένα πράγμα, ο Τραμπ το είπε αυτό και ήταν πολύ ρεαλιστικό, ότι ο λόγος για τον οποίο πήγα σε συμφωνία δεν είναι ότι τέλειωσε η δουλειά, ότι τα έκανα αυτά που λέτε, κύριε Δεσποτόπουλο, που λέμε εδώ τώρα, όσα είχα πει ότι θα κάνω, είναι ότι οι αγορές δεν άντεχαν άλλο. Και είναι αλήθεια ότι οι αγορές του πήγανε, συγκρατήθηκαν μεν, αλλά φαινόταν ότι φτάνουν στο όριο. Ένα βασικό ζήτημα που πρέπει τώρα να γίνει είναι μέσα στους 2-3 μήνες να μπουν τα αποθέματα που καταναλώσαμε σε πετρέλαιο, να μπουν στη θέση τους, να αναπληρωθούν δηλαδή.
2: Βεβαίως και να αποκατασταθούν τις ζημιές, γιατί το θέμα δεν ανοίξουν μόνο τα στενά. Είναι να πάμε και στην παραγωγή που είχαμε πριν το κλείσιμο των στενών, διότι έχουν, πριν τον πόλεμο να πω, διότι έχουν χτυπηθεί και εγκαταστάσεις δίληψης, οι οποίες θέλουν μήνες για να φτιαχτούν. Δεν είναι κάτι που γίνεται σε 1-2 μέρες. Επίσης, όποια συμφωνία και αν γίνει, κάποια στιγμή θα πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο. Μπορεί να το βαφτίσαμε MOU που να μην χρειάζεται να περάσει τώρα από το Κογκρέσο, αλλά για παράδειγμα, όταν θα πάμε στον προϋπολογισμό, να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός για να ενταχθούν μέσα τα διάφορα κεφάλαια μπρος στο Ιράν, εκεί το Κογκρέσο θα έχει λόγο. Και θα με θυμηθείτε ότι μπορεί να εξελιχθεί σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συμφωνία εντός των ΗΠΑ. Έχουμε δρόμο μπροστά μας ακόμα.
0: Σίγουρα. Μα φαινόταν όμως, είχαμε δύο Αμερικές μέσα σε 48 ώρες, αλλά και την ίδια ώρα είχαμε τη βιβλιοθήκη Ομπάμα, όπου ήταν βεβαίως ο Κλίντον, ήταν ο Μπάιντεν, αλλά ήταν και ο Μπους παρόντες με τις συζύγους τους. Και ήταν μια καλή στιγμή της Αμερικής και την ίδια στιγμή ο άλλος σκηνοθετούσε τον εαυτό του μέσα στο παλάτι των Βερσαλιών. Αλλά πάντως πρέπει να βγάλετε, κύριε Δεσποτόπουλε, το καπέλο στον φίλο μας τον Μακρόν. Τα οργάνωσε πολύ καλά. Μόνο που δεν φιλήθηκαν στο στόμα, που πριν από μία εβδομάδα βριζόντουσαν σαν ρεμάλια.
3: Καλά, εντάξει.
2: Τι? Θα βγάλω το καπέλο μου στους Ευρωπαίους όταν συνειδητοποιήσουν ότι είναι η μεγάλη χαμένη αυτού του πολέμου και ότι τα στενά του ορμούς, η διατήρηση των ανοιχτών στενών είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Τόση ώρα μιλάμε για τα στενά που δεν τροφοδοτούν τις ΗΠΑ, τροφοδοτούν την Ασία κυρίως αλλά και την Ευρώπη. Με ελληνόκτυπτα πλοία πολλά και ευρωπαϊκά ευρύτερα και συζητάμε τελικά τι θα κάνει ο Τραμπ, λες και τα στενά συνορεύουν με το Τέξας.
3: Σωστό.
0: Άρα καλά κάνει ο Μητσοτάκης που στέλνει αμέσως πλοίο εκεί κάτω.
2: Η Ελλάδα ίσως είναι από τις ελάχιστες χώρες που, εντάξει, ματώσαμε και εμείς οικονομικά, αλλά βγήκε απολύτως κερδισμένη γεωπολιτικά. Και βγήκε διότι πρώτα απ' όλα αξιοποίησε το momentum και σε νησιά που η Τουρκία θεωρούσε ότι είναι αποστρατευτικοποιημένα, έστειλε οπλικά συστήματα και οι Τούρκοι δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν, λόγω του ότι είχε δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο Ελλάδα στη διεθνή συγκυρία, και επίσης έστειλε στρατεύματα στην Κύπρο.
3: Πολύ
2: ωραία. Αυτά μην τα περνάμε κάτω από το ραντάρ. Αυτά είναι σπουδαία που γίνανε. Θα τα θυμόμαστε για χρόνια. Το να έχεις πάτριο Τσιγκάρπαθο, ας πούμε.
3: Μάλιστα.
2: Δεν ήταν αυτονόητα πάντα.
3: Μένουμε σε αυτά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
2: Δεσποτόπουλο.
4: Real FM.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Θρίλερ με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, λίγες ώρες μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης. Αναβλήθηκαν επαόριστον οι συνομιλίες που σχεδιάζονταν για σήμερα στην Ελβετία, η εμπλοκή στο μέτωπο του Λιβάνου και το μήνυμα του Αμερικανού Αντιπροέδρου στο Ισραήλ. Απίστευτη υπόθεση εκβίασης στο Βόλο. 34χρονος απέσπασε 370.000 ευρώ από 13χρονο σταδιακά από τις αρχές Μαΐου. Πού βρήκε το παιδί το χρηματικό ποσό, ποιος ήταν ο ρόλος 4 άλλων ανηλίκων. Στοιχεία σοκ για τις γεννήσεις στη χώρα μας κατέγραψαν νέα μείωση πέρυσι κατά 4,2% σύμφωνα με την Ελστάτ. Ποιους μήνες εντοπίστηκαν οι πιο έντονες αρνητικές μεταβολές, ποια είναι η μοναδική περιφέρεια στην οποία σημειώθηκε αύξηση.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
8: Πω, πω, πω.
9: Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
10: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
13: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά, μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
14: Η ζωή αρχίζει ξανά, χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
15: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
16: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
15: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
17: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
18: Προπόληση more.com.
19: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο για ορκιού δροσερό 1 κιλό, 15% φθηνότερα 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
22: Τρουφαλντίνο!
21: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, Κατερίνα, το κουμπί.
1: Α, όχι, Κατερίνα μου, δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο. Ωραία, Παναγιώτη Βολάνη, βάλει την κίνηση.
0: Παίξε μόνο σου. Παίξε μπάλα.
2: Αν νόμιζα να το τραγουδήσω εγώ.
0: Θα σου κάνω εγώ την κόρνα. Μπει για πε.
2: Καλησπέρα. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου, της Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνοια της Πατησίων Σταδίου. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκης στο ύψος του Ψυχικού. Στο κόκκινο η άνοδος λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και η κάθοδος από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη, μου σε ευχαριστώ.
3: Πρώτη σελίδα Real.gr στο site. Τραγουδίστρια στο Ιράν καταδικάστηκε σε 74 μαστιγώματα επειδή τραγούδησε χωρίς χιτζάμπ.
0: Ναι.
3: Το διαβάζω. Το έχω μπροστά μου.
0: Φοβερό.
3: Ναι.
0: Φοβερό.
3: Αυτά.
0: Πάμε. Αλλά και ώρα και δελτίδισουν και επιστρέφουμε.

0: I do me. Sir, you lace me with some game with them pre-roll doobies, truly. Awesome comfort.
1: Real FM.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park. The place of happiness.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
1: Real FM.
9: Η ώρα είναι μία.
10: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
18: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κίνδυνος για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή παρά τη συμφωνία του Ισλαμαμπάντ. Η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση Αμερικανικών και Ιρανικών αντιπροσωπιών στην Ελβετία αναβλήθηκε επαόριστον μετά τη νέα Ισραηλινή επίθεση στην κοιλάδα Μπεκά του Λιβάνου. Ήταν απάντηση στις παραβιάσεις εκεχηρίας από τη Χεσμπολάχ, υποστηρίζει ο Ισραηλινός στρατός, ενώ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν μηνύματα στήριξης και αυστηρές προειδοποιήσεις για την συντήρηση των δεσμεύσεων που προβλέπει το μνημόνιο κατανόησης. Επιπλέον, το Ιράν ζητά εγγυήσεις ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ θα σταματήσουν, ενώ το Τελ Αβίβ διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να αποσύρει τις δυνάμεις του από τον Λίβανο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η άμεση μείωση των τιμών στις αντλίες υγρών καυσίμων, δήλωσε στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενος στη νέα πλατφόρμα «Πόσο κάνει», τόνισε ότι στόχος είναι να μπορούν οι καταναλωτές να συγκρίνουν αθροιστικά τις τιμές των προϊόντων που θέλουν να αγοράσουν. Πρόκειται, όπως είπε, για ένα ακόμη χρήσιμο εργαλείο κατά της ακρίβειας. Ο νέος επταετής προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική βρίσκονται στην ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης της Συνόδου Κορυφής της Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να επισημάνει στους ομολόγους του την ανάγκη για έναν προϋπολογισμό που θα καλύπτει τις φιλοδοξίες των κρατών μελών της Ένωσης. Την καταδίκη του βασικού κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία από πρόθεση ζήτησε ο εισαγγελέας στη δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούκου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Ο εισαγγελέας ζήτησε να μην του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, ενώ για τον δεύτερο κατηγορούμενο πρότεινε απαλλαγή. Συνελήφθη στον Πειραιά 53χρονος για κατοχή όπλων και πλαστών χαρτονομισμάτων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και παράνομη οπλοκατοχή.
17: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε το Μεξικό, κερδίζοντας με 1-0 την Νότια Κορέα. Ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική ήρθε η Τσεχία, ενώ για το δεύτερο όμιλο ο Καναδάς συνέτριψε με 6-0 το Κατάρ και η Ελβετία επικράτησε με 4-1 της Βοσνίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
20: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Τοπικές βροχές στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ έθριος καιρός στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Διάβασες πριν για τα 74 μαστιγώματα. Διάβασες γιατί ήταν, θυμάσαι, επειδή θα το έχεις κλείσει, φαντάζομαι.
1: Δεν διάβασα το.
0: Για γυναίκα. Διάβασε το γιατί, άλλο εγώ.
1: Α,
0: δεν
1: γιατί
0: θυμάμαι.
1: Δεν φορούσε χιτζάμ.
0: Τραγουδούσε και δεν φορούσε χιτζάμ, κάτι τέτοιο. Αλλά όπως και να έχει, κλείνω με τα δύο το σχόλιο μου με. Για να το μήνυμα. Με το μήνυμα, όσο αφορά με αυτό, με το μήνυμα που σχετίζεται με την είδηση που διάβασες. Στέλνει ο Κώστας. Ο Ανδρουλάκης δεν τα ακούει αυτά που έχει το Δούκα να λέει ότι γουστάρει ατιμόρυτος. Γιατί 74 μαστιγώματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχω συλλέξει. Έχω μάλλον
1: όλα
0: βρει.
1: Τα περίμενα να πεις αυτό.
0: έχω βρει εδώ, νομίζω, είδα στο Twitter το μήνυμα της ημέρας. Δυστυχώς το μήνυμα της ημέρας δεν είναι από εμάς, βρήκα ανώτερο αυτό από τα μαστιγώματα. Είναι το μήνυμα που λέει: έκλεισε τον άμμο στη Μύκονο για φοροδιαφυγή 73.000 ευρώ. Πώς κάνουν έτσι οι μαλάκες για 3 τόστ και 2 καφέδες.
2: Καλό.
1: Βλέπω τώρα τις λεπτομέρειες. Είναι 74 μαστιγώματα για συναυλία που μεταδόθηκε ζωντανά μέσω YouTube το 2024.
0: Τέλος πάντων, αυτό είναι. Σε αυτό αναφέρομαι νωρίτερα σε σχέση με μια συζήτηση που δεν γίνεται. Για παράδειγμα, στο Ιράν που είναι ανάλογες συνθήκες, ο Τραμπ έβγαλε τον κόσμο έξω. Σου έλεγε: θα αλλάξει το καθεστώς. Θα σας εκδημοκρατήσω. Τέλος πάντων, τώρα επιστρέφοντας λίγο εδώ στα δικά μας, ξέχασα να σου πω ότι επειδή το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν πολύ ψηλά αυτή η συζήτηση, εντάξει, δεν το πολύ συζητάμε πια. Το έχει κλείσει και ο Πρωθυπουργός στην τελευταία του συνέντευξη, στο ενώπιο συνοπείο, στον Νίκο Χατζηνικολάου για το ΦΠΑ. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση γιατί δεν απέδωσε όπου κτλ. Είχαμε ακούσει την απάντηση. Μου έκανε εντύπωση, επειδή ρωτήθηκε σήμερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, που τον φιλοξενούσε στην τηλεοπτική εκπομπή, και ρωτήθηκε από την αντιπολίτευση, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το ΦΠΑ, και τον ρώτησαν γιατί στα νησιά. Και η απάντηση του κυρίου Σιμόπουλου ήταν: δεν απέδωσε.
1: Στα νησιά.
0: Δεν απέδωσε. Δεν πέρασε,
1: ναι,
0: στους καταναλωτές. Και εκεί βέβαια είναι μια ομολογία που δεν θυμάμαι, γιατί νομίζω ότι είχε ερωτηθεί, ανάλογο ερώτημα είχε θέσει και ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αν θυμάμαι καλά, του είχε απαντήσει ότι λίγο και τα λοιπά και οτιδήποτε. Ο κύριος Σιμόπουλος σήμερα είπε: δεν απέδωσε η μείωση του ΦΠΑ στα νησιά. Βέβαια, ερωτηθείς, όπως τα λέγαμε στο Δελτίο Ειδήσεων, ερωτηθείς για την πρόθεση της κυβέρνησης να πάρει πίσω το μέτρο.
1: Ποιο μέτρο?
0: Τη μείωση του ΦΠΑ, αφού δεν πέρασε.
1: Τι λέει, αυτά τα κάνει η Τρόικα.
0: Λοιπόν, απάντησε ότι περιμένουμε και θα δούμε. Έτσι. Βέβαια, ερωτηθέντες και οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, αν έχουν την πρόθεση να ζητήσουν την άρση του μέτρου, κανείς δεν ήταν θετικός. Για να τα λέμε όλα για την υποκρισία που ζούμε στο πολιτικό σύστημα.
1: Εγώ, καημένος, έχω μια ιδέα, την έχω γράψει μια φορά, ντροπαλά. Θέλω να πω, δεν είναι από αυτές που τις λέω συνέχεια, γιατί τώρα δεν θέλω και να νομίζει ο κόσμος ότι έχω ψωνιστεί τόσο πολύ που λέω τις δικές μου ιδέες ως τις καλύτερες, αλλά μια ιδέα θα ήταν. Σε όσους ψωνίζουν με κάρτα, αφού αυτός ήταν ο βασικός μοχλός, δηλαδή αν κάποιοι βοήθησαν το κράτος να βγάλει διπλά και τρίδιπλα λεπτά με τον ΦΠΑ, ήταν η εφαρμογή του ηλεκτρονικού χρήματος δηλαδή, και ειδικότερα οι νέοι που το κάνουν πάρα πολύ. Αφού λοιπόν αυτοί φέρνουν λεφτά, μειώνουν τη φοροδιαφυγή, ωφελείται το κράτος και όλα αυτά τα πράγματα, δώσ' τους μια επιστροφή φόρου. Δηλαδή από το 24, από τις 24 μονάδες, αν και κατά μέσον όρο ΦΠΑ είναι γύρω στο 17-18, γιατί δεν είναι όλα στο 24, ευτυχώς, δώσ' τους μια επιστροφή. Κάν' τους ένα δώρο. Πες τους ένα μπράβο. Δεν είναι δύσκολο, γιατί όλα είναι καταγεγραμμένα πλέον, είναι όλα ηλεκτρονικά.
0: Κοστολόγησε το τώρα, από την τσέπη στο θεμάλις. Από πού θα τα δώσεις αυτά? Ο Τσάμπας πέθανε, μπάμπη.
1: Μιμήθηκα την αντιπολίτευση τώρα.
0: Ο Τσάμπας πέθανε, μπάμπη, μυστικός. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον θέμα που παίζει σήμερα και χαίρομαι που παίζει σε πάρα πολλά πρωτοσέλιδα. Έφυγαν οι σκαλοσιές. Ο Παρθενώνας όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί.
1: Ρε εσύ.
0: Αποκαταστάθηκε το δυτικό μέτωπο με προσθήκη νέου μαρμάρου.
1: Ρε εσύ, πρόσχε τώρα, τι παθαίνουμε. Mm-hmm. Καθόμουν και το κοίταγα χθες και έλεγα, ρε παιδί μου, κάτι δεν πάει καλά με τον Παρθενώνα.
0: Γιατί το έχει συνηθίσει.
1: Γιατί το έχω συνηθίσει αλλιώς. Και έλεγα, τι είναι αυτό το πράγμα, καλό είναι. Άκουγα τη Μενδώνη να λέει, αναδεικνύει το πιο όμορφο πράγμα που υπάρχει πάνω στον Παρθενώνα και γενικότερα που μας κληροδότησαν οι αρχαίοι σε όλο τον κόσμο, έτσι. Την γεωμετρική συμμετρία, το ξανακοίταγα, κάτι δεν μ' άρεσε. Άσα λοιπόν να βρίσκω μειονεκτήματα.
0: Το
1: μάρμαρο αυτό είναι πολύ λευκό. Τι?
0: Το έχει συνδύσει και με τις καλωσιές, φαντάζομαι.
1: Πάλι και αυτό.
0: Οπότε έλειπαν και τις καλωσιές και λέω, τι γίνεται, κατάλαβες. Λέει εδώ ένας φίλος ο Κοντζήλας, λέει, γεια σας. Ρε παιδιά, εγώ καλλιέργησα την παραγωγή μου μέχρι τώρα με αυξημένο πετρέλαιο, με λείπασμα στο Θεό. Θα πέσουν τώρα οι τιμές από ό,τι λέγεται. Εγώ πώς θα πουλήσω το προϊόν μου? Σε τιμές πολεμικές, προπολεμικές ή μεταπολεμικές? Έχω κάνει το 80% της καλλιέργειας με αυξημένο κόστος. Το λογικό είναι να το πουλήσεις, αλλά το θέμα είναι το κατά πόσο θα βρεις, γιατί και εκεί θα παίξει ο ανταγωνισμός, φίλε Κοντζήλα. Το λογικό είναι να το πουλήσεις στις τιμές που σου προκύπτουν με αυξημένο κόστος. Είναι κάτι ανάλογο αυτό που λέμε, αλλά καταλαβαίνω την ουσία του ερωτήματός σου. Είναι αυτό που λέμε για τα πρατήρια καυσίμων, που αδειάζει δεξαμενή, αγοράζουν με νέα τιμή, πουλάνε με νέα τιμή και οτιδήποτε άλλο. Φαντάζομαι ότι κάτι ανάλογο πρέπει να κάνεις και εσύ. Αν και μέχρι να το ρίξουν, εσύ μπορείς να πουλάς σε τιμές πολεμικής περίοδου. Θα περάσει πολύ καιρό ακόμα για να σε τσιμπήσουν και να φανείς ακριβώς.
1: Πάντως τα λοιπάσματα δεν έχω ακούσει τίποτα. Ούτε πρόκειται να πέσουν αύριο το πρωί οι τιμές των λοιπασμάτων. Ναι, σαν το πετρέλαιο.
0: Δεν περιμένει να πέσουν αύριο το πρωί. Αρκεί να πέσουν όμως και να το δούμε και αργότερα σε εμάς. Έτσι. Γιατί είναι θέμα. Τα μεταφορικά όμως τώρα με τη μείωση, όταν αρχίζει να μην πέφτει το καύσιμο, δεν μπορεί να μην μειωθούν άμεσα.
1: Ναι, θα σου λένε, εντάξει, με την επιδότηση το ίδιο ήταν. Γιατί είναι 20 λεπτά επιδότηση. Ναι. Όχι, νομίζω ότι θα έχουμε μείωση εκεί και ότι λογικά θα κρατηθούν αυτές οι τιμές και ελπίζω και να μειωθούν σε κάποιο σημείο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα δύσκολο θέμα.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Ο Κωνσταντίνος Ζαφύρης είναι καθηγητής δημογραφίας στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, επιστημονικός διευθυντής στο Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών και είναι μαζί μας. Κύριε Ζαφύρη, γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
3: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ θερμότατα για την πρόσκληση.
0: Εμείς. Τώρα, ο λόγος είναι προφανής όταν καλείς καθηγητή δημογραφίας στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών.
1: Μάλλον η Ελστάτ έχει βγάλει καινούργια
0: στοιχεία. Όμως. Οφείλω να πω το εξής, να παρατηρήσω. Κάθε φορά βγαίνουν κάποια στοιχεία στατιστικά, βγάζουμε τους ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο, το σχολιάζουμε και σταματάμε εκεί, μένουμε δηλαδή στους αριθμούς. Εγώ θα ήθελα, αφού μιλήσουμε για τους αριθμούς, να μας πει και ο κύριος Ζαφύρης κάποιες εκτιμήσεις επιστημονικές για το πού πάμε, πώς πάμε ή με τους ρυθμούς που ακολουθούμε τι γίνεται. Λέω για το κοινό μας, κύριε καθηγητά, τα στοιχεία της Ελστάτ δίνουν κατά κλείδι σχετικά με τις γεννήσεις το 25, μειωμένες κατά 2.873 το 25.
1: Μέσα σε μία χρονιά είναι αυτό, έτσι.
0: Μέσα σε μία χρονιά.
1: Μάλιστα.
3: Σωστά τα λέτε. Mm-hmm. Εμείς βγαίνουμε, τα λέμε, όχι εγώ μόνο προσωπικά, όλοι οι συνάδελφοι, τα λέμε εδώ και χρόνια και μιλάμε πάντοτε για την ανάγκη εφαρμογής μακροπρόθεσμων και αποτελεσματικών πολιτικών για τη στήριξη της οικογένειας αλλά και για την ανάπτυξη της δημογραφικής πολιτικής. Αποτελέσματα τα βλέπετε. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, να σας το πω με ένα πολύ πολύ απλό τρόπο. Αν με ρωτούσατε πριν 10 χρόνια θα σας έλεγα πάμε προς τα βράχια. Mm-hmm. Τώρα είμαστε πάνω στα βράχια. Είναι τόσο κακή η κατάσταση. Mm-hmm. Πάρα πολύ κακή η κατάσταση. Και να σας πω κάτι, δεν είναι μόνο να τα κοιτάμε σε εθνικό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο πάρα πολύ ωραία, έχουμε 3.000 λιγότερες γεννήσεις. Ωραία. Να δούμε λίγο τις περιφέρειες της χώρας. Mm-hmm. Το Βόρειο Αιγαίο, μεγάλο πρόβλημα. Η Ήπειρος, μεγάλο πρόβλημα. Η Πελοπόννησος, μεγάλο πρόβλημα. Όλες οι περιοχές με σημαντικότερο πρόβλημα, με σημαντικό πρόβλημα, αλλά όχι τόσο μεγάλο όσο αυτές τις περιοχές. Και η μόνη που δείχνει να κρατάει κάπως, είναι η Κρήτη. Mm-hmm. Να το πάμε και ακόμη παραπέρα. Πού γεννιούνται τα παιδιά? Πού μένουν οι γονείς τους δηλαδή? Αυτό είναι το ερώτημα. Τα περισσότερα παιδιά πλέον γεννιούνται στις πόλεις. Όχι γιατί στην Ήπαθρο, στους αγροτικούς οικισμούς, οι άνθρωποι δεν γεννούν παιδιά, αλλά επειδή οι αγροτικοί πληθυσμοί έχουν, οι αγροτικοί οικισμοί έχουν αδειάσει από κόσμο.
0: Ναι.
3: Είναι λίγοι άνθρωποι. Ένα είναι αυτό, και ότι είναι λίγοι άνθρωποι στις αγροτικές περιοχές, και ένα δεύτερο πράγμα είναι ότι στο σύνολο της χώρας είναι οι γυναίκες που γεννάνε λίγες σε αριθμό. Μαζί με τη μείωση του αριθμού των μεταναστών, διότι φύγαν οι άνθρωποι λόγω της οικονομικής κρίσης, και έχει μειωθεί ακόμη και η συνεισφορά των μεταναστών στην παραγωγή παιδιών. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πολύπλοκο είναι αυτό το πρόβλημα. Και δεν πρόκειται για μία εξίσωση, πρόκειται για πολλές εξισώσεις που είναι δύσκολες εξισώσεις και απαιτούν μια ολιστική προσέγγιση.
0: Κύριε καθηγητά, να ρωτήσω κάτι. Κοιτώντας τη μεγάλη εικόνα, την παγκόσμια εικόνα ή την πανευρωπαϊκή εικόνα, έχετε άλλα μοντέλα? Γιατί φαντάζομαι ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό, το αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Θα υπάρχουν και άλλες χώρες με ανάλογα χαρακτηριστικά ή ανάλογα τέτοιο πρόβλημα. Υπάρχουν πρακτικές που ακολουθούν άλλες χώρες? Κάνουν δηλαδή άλλες χώρες κάτι διαφορετικό, κάτι πιο οργανωμένο προς αυτή την κατεύθυνση που λέτε της αντιμετώπισης, ολιστικής αντιμετώπισης του θέματος?
3: Θα σας πω.
0: Ναι.
3: Καταρχήν το ότι η γονιμότητα πέφτει σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον δυτικό κόσμο, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Όμως οι επιδράσεις δεν είναι ίδιες παντού.
0: Σωστό.
3: Ούτε είναι το κοινωνικό κράτος ίδιο παντού, ούτε είναι η οικονομία ίδια παντού, ούτε δηλαδή ισχύει αυτό που έλεγε ο Ντάρχαϊμ, αν βλέπουμε παρόμοια φαινόμενα δεν έχουν πάντοτε παρόμοιες αιτίες.
0: Ναι.
3: Βεβαίως. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι Ιταλοί στην Σαρδινία, οι Γάλλοι στην Κορσική και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Έχουν κάνει και κάποιες προσπάθειες οι οποίες έχουν αποτύχει όμως, δυστυχώς. Αυτό βέβαια μας δείχνει μία πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα που υπάρχει είναι ότι το δημογραφικό δεν λύνεται. Το δημογραφικό δυστυχώς είναι μια φάση που περνάει ο πληθυσμός, που συνδυάζεται με πληθυσμιακή μείωση και υπερβολική γύρανση. Όμως πρέπει να αναπτύξουμε τις αντίστοιχες ανάλογες πολιτικές, γιατί για έναν απλό λόγο, να το κάνουμε λιγότερο επαχθές, να το κάνουμε λιγότερο σοβαρό. Εάν συνεχιστεί αυτή η τάση, για παράδειγμα στην Ελλάδα, σε λίγο καιρό ποιοι θα ζουν στις αγροτικές περιοχές? Ωραία. Το να
1: δηλαδή λέτε, κύριε καθηγητά, ότι δεν αρκεί να δώσουμε που και που, ένα χωριό από εδώ, ένας δήμος από εκεί, όχι, ένα κίνητρο όπως ας πούμε η δωρεάν κατοικία που όχι, έπαιξε πολύ στα μίντια και καλώς έπαιξε βεβαίως. Πρέπει να κάνουμε κάτι βαρύ, κάτι συγκλονιστικό για να αλλάξουμε το... Και δεν θα αλλάξουμε και τα πάντα, αλλά κάτι της προς το καλύτερο.
3: Βεβαίως έχετε απόλυτο δίκιο, συμφωνώ μαζί σας. Είδατε πώς πήγε το πρόγραμμα του Εύρου με την εγκατάσταση εκεί των ανθρώπων που εγκρίθηκαν 2 αιτήσεις. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που χρειάζεται είναι να μιλήσουμε με όρους περιφερειακής ανάπτυξης, με όρους βελτίωσης της κοινωνικής συνοχής και με όρους ανάπτυξης της περιφέρειας. Το να έχουμε μία πατρίδα στην οποία στην Αθήνα ζουν 4-5 εκατομμύρια άνθρωποι, στη Θεσσαλονίκη ζουν περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι και βάλετε και τις μεγάλες πόλεις, αυτό δεν οδηγεί πουθενά.
0: Ναι.
3: Δεν οδηγεί πουθενά. Έχουμε μια υδροκέφαλη πατρίδα που όλος ο κόσμος είναι μαζεμένος στα αστικά κέντρα και από εκεί και πέρα τίποτα. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει την ανάγκη για άμεσες πολιτικές παρεμβάσεις σε ζητήματα ουσιαστικά. Και το πρώτο ουσιαστικό ζήτημα είναι πώς θα επιτύχει στην περιφερειακή ανάπτυξη, και εδώ περνούν και ζητήματα όπως η αγροτική ανάπτυξη. Ξέρετε τι τραβάνει οι αγρότες. Έτσι. Πώς θα βρουν δουλειά οι άνθρωποι στην περιφέρεια και πώς θα βελτιώσουμε το επίπεδο ζωής τους.
1: Κύριε Ζαφύρη, μου επιτρέπετε μία παρατήρηση για να προλάβουμε. Γιατί έβαλα μπροστά τον έψαχνα τον πίνακα. Λοιπόν, το 2005-2025, 20 χρόνια διαφορά, εσείς τα ξέρετε τα νούμερα, τα λέω τώρα για να τα βλέπουμε όλοι. Λοιπόν, η γυναίκα, η μητέρα, 25 με 29, δηλαδή έχει Είναι μεταξύ 25 και 30. Το 2005 είχαμε 33.500 κάτι γεννήσεις από μητέρες που, των οποίων η ηλικία ήταν μεταξύ 25 και 29. 33.500 κάτι. Τώρα λοιπόν το 25 είχαμε 12.700.
3: Θα σας πω γιατί συμβαίνει. Έχουμε δυστυχώς, λόγω των πολλών προβλημάτων που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική οικονομία, αλλά και του lifestyle, δηλαδή είναι και πολιτισμικό το χαρακτηριστικό πλέον, μετατίθεται η τεχνογνωσία σε μεγάλες ηλικίες. Κάνοντας μια προσομοίωση, είδαμε ότι οι ηλικίες που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και να δώσουμε πάρα πολύ, να εφαρμόσουμε πολύ σοβαρές πολιτικές, είναι ηλικίες 28-32. Όσον αφορά τώρα αυτά τα νούμερα που είπατε, αν θα παρατηρήσετε, έχει αυξηθεί κατακόρυφα ο ρυθμός των γυναικών που κάνουν παιδιά σε ηλικία 40-44 και 45 και 49 έτη.
0: Ναι.
3: Είναι οι γυναίκες που χρησιμοποιώντας, ευτυχώς που υπάρχει, την τεχνική τη γονιμοποίηση, σε μια χώρα που ευτυχώς θα πάει καλά, μην μπούμε σε ζητήματα τώρα ποιος καλύπτει το κόστος. Το κόστος τον καλύπτουν οι άνθρωποι της πατρίδας μας. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι έχουμε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
1: Κύριε καθηγητά, πάλι επειδή τα έχω μπροστά μου, 2.800 γυναίκες γέννησαν το 2005 σε ηλικία 40 μέχρι 44. Πέρυσι οι 2.800 έχουν γίνει 5.800.
3: Ακριβώς. Και σε αυτές θα βάλετε, που είναι συνήθως τεχνητή γονιμοποίηση, σας λέω, σε αυτές θα πρέπει να προσθέσετε και οι γυναίκες από την ηλικία 35-39.
0: Ναι.
3: Και από αυτή την ηλικία. Δηλαδή, η μετάβαση της τεχνογνωσίας σε συνδυασμό με το άσχημο κοινωνικο-οικονομικό προφίλ του πληθυσμού μας, με την ανάπτυξη νέων πολιτισμικών χαρακτηριστικών, έχει αυξήσει κατακόρυφα και το κόστος απόκτησης απογόνων, διότι τα κάνει στην τεχνητή γονιμοποίηση είναι μια χαρά, αλλά έχει χρήματα, πρέπει να πληρώσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πολύπλοκο γίνεται αυτό το πρόβλημα. Άρα χρειάζεται εδώ και τώρα να δούμε, εγώ δεν είμαι υπέρ των οριζόντιων λύσεων, να σας πω την αλήθεια. Και θα σας το εξηγήσω γιατί δεν είμαι υπέρ των οριζόντιων.
0: Μα δεν υπάρχει νομίζω και οριζόντια λύση, κύριε καθηγητά.
3: Δεν υπάρχει η οριζόντια λύση. Διότι όταν μιλάμε για περιφερειακή ανάπτυξη, και γι' αυτό αν θέλετε με αυτό ασχολούμαστε πολύ στο Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών, μιλάμε για περιοχές που έχουν διαφορετικά ισχυρά στοιχεία, διαφορετικές απειλές και διαφορετικά προβλήματα, να το πω έτσι. Άρα χρειαζόμαστε εξειδικευμένες πολιτικές για κάθε περιοχή της Ελλάδας. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις, για παράδειγμα, το πρόβλημα της νησιωτικότητας, που τα νησιά είναι άδεια το χειμώνα και το καλοκαίρι γεμίζουν κόσμο, με τον ίδιο τρόπο που θα αντιμετωπίσεις τους ορεινούς οικισμούς της Πίνδου ή των Αγράφων ή της Πελοποννήσου. Ταυτόχρονα θα πρέπει να δεις και ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, ότι δεν είναι μόνο δουλειά, δεν είναι μόνο να έχεις κάποια κοινωνική ζωή. Πρέπει να έχεις το γιατρό σου, να έχεις ένα επίπεδο υγείας. Ένα επίπεδο υγείας που νομίζω ότι πρωτοβάθμια υγεία στην Ελλάδα θέλει πολύ δουλειά ακόμη. Είναι να έχεις κοντά σου ένα νοσοκομείο. Είναι να έχεις δυνατότητα μετακίνησης.
1: Σχολεία,
3: βέβαια. Μα η δυνατότητα μετακίνησης μαζί με τα σχολεία ταυτίζεται. Ναι. Θα σας πω γιατί.
1: Κύριε καθηγητά, δυστυχώς πρέπει να σας αφήσω. Δυστυχώς. Πέρασε η ώρα.
0: Όπως και να έχεις, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας, κύριε Ζαφιά.
4: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
5: Εντάξει, σας το φέρνω.
7: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
9: Ο Κιλιάν Εμπαπέ κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων γκολ σε τελικούς παγκοσμίων κυπέλων, έχοντας πετύχει συνολικά 4 τέρματα. Το πρώτο ήρθε στον τελικό του 2018, όταν η Γαλλία νίκησε την Κροατία με 4-2 και κατέκτησε το τρόπαιο. 4 χρόνια αργότερα, το 2022, απέναντι στην Αργεντινή, ο Εμπαπέ πέτυχε χατρίκ, ωστόσο οι τρικολόρ έχασαν τον τίτλο στη διαδικασία των πέναλτι.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε... Ναι, έχουμε Repower.

0: πάει μπροστά. Δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Αναβλήθηκαν επαόριστον οι προγραμματισμένες για σήμερα διαπραγματεύσεις στην Ελβετία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες στη σκιά των νέων Ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο. Ήταν απάντηση στις παραβιάσεις της εκεχηρίας από τη Χεσμπολάχ, υποστηρίζει ο Ισραηλινός στρατός. Αυστηρές προειδοποιήσεις από Ουάσιγκτον και Τεχεράνη να τηρηθεί η συμφωνία και κατάπαυση του πυρός. Καταπέλτης ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Ζήτησε την καταδίκη του κατηγορουμένου χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Περισσότερα στο real.gr.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα ανά τμήματα στην άνοδο του Κηφισού από του Ρέντι έως τους Αγίους Αναργύρους, στο κέντρο, σε σταδίου Αμαλίας, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου ανά τμήματα στην άνοδο και στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος των Αμπελοκήπων.

0: Λοιπόν, επιστρέφοντας για το τελευταίο ημέρο της εκπομπής, να πούμε ότι μπορεί η επιχείρησή σου να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή. Τώρα μπορεί με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security προστατεύεις τις κινητές συσκευές με το Trend Micro Worry Free, το laptop και τον server, ενώ με το Firewall Management έχεις έλεγχο πρόσβασης και προστασία δικτύου. Μάθε πώς θα προστατεύσεις τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σου στο vodafone.gr / business ή σε ένα κατάστημα Vodafone.
1: Και επειδή η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη, η Σιάμος σας το αποδεικνύει 50 χρόνια τώρα. Ελληνική κατασκευή, ευρωπαϊκά πρότυπα, καινοτόμες λύσεις, θωρακισμένες πόρτες που προσφέρουν μέγιστη προστασία και αισθητική αρμονία. Δικές της εγκαταστάσεις έχει η Σιάμο, εξειδικευμένη ομάδα, αξιόπιστο after sales service, είναι πάντα δίπλα στον πελάτη της σε κάθε στάδιο. Επιλέξτε Σιάμο, νιώστε σιγουριά κάθε στιγμή.
0: Ναι. Γιώργο μου, επειδή βρίσκουμε πάντα, σου βάζει χέρι που είπες ότι έβλεπα και εγώ μου φαίνονταν

0: παράξενο που είδε, έβλεπα το μάρμαρο το ένα πιο λευκό και εξηγεί γιατί. Παιδιά, δεν τα λέμε όλα για να τσακωθούμε. Ηρεμήστε, περιέγραψε ο Μπάμπης ότι έβλεπε, του φαινόταν πολύ περίεργη εικόνα, ξένη. Όταν μετά από 200 χρόνια βλέπεις τον Παρθενώνα διαφορετικά, κάτι σου κάθεται στο μάτι. Δεν απόρρισε κάποιος. Μην μας κουνάς το δάκτυλο, μας μαλώνεις, γιατί είπαμε, μας εξηγείς γιατί είναι το μάρμαρο πιο λευκό. Λες να μην καταλάβαμε γιατί είναι το μάρμαρο πιο λευκό. Ηρεμήστε λίγο, μωρέ.
1: Άλλωστε το εξήγησε η Μενδώνη πολύ καλά.
0: Προφανώς.
1: Πολύ καλά. Τη δουλειά της αυτή τη γνωρίζει η αρχαιολόγος, δεν είναι το θέμα της Υπουργού. Εγώ θέλω να σας πω πάντως ότι επειδή είναι οι άνθρωποι έχουμε στη χώρα μας με ταλέντο, με δυνατότητες, αυτό που χρειάζονται είναι ευκαιρίες. Και η ευκαιρία μιας καλής υποτροφίας, σαν και αυτή που δίνει το Actors for the Future, που περνά στο δεύτερο ετήσιο κύκλο του, μέχρι 30 νέοι επιστήμονες θα πάρουν, με την ηλικία τους να είναι μέχρι 30 ετών, μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα, Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο των νέων μας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Το 4.
0: Εδώ γράφει ο Άρης, αναφερόμενο στο δημογραφικό. Εγώ με τη γυναίκα μου είμαστε μαζί 3 χρόνια. Θα θέλαμε ιδανικά να κάνουμε 2 παιδιά, αλλά λόγω λίγου χρόνου και της οικονομίας στην Ελλάδα είναι ο λόγος που δεν κάνουμε, δυστυχώς. Εγώ είμαι, λέει, από Αλβανία, η γυναίκα μου από Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι, δυστυχώς δεν είστε το μοναδικό ζευγάρι που το αντιμετωπίζετε και το προβληματίζεστε για το ποιο θα είναι το επόμενο βήμα σας. Ο Βασίλης λέει: καλησπέρα σας. Μας ανάγκασαν να φύγουμε από τα χωριά λόγω δουλειάς. Θέλουμε να γυρίσουμε πίσω και συνεχίζουν οι εργοδότες αλλά και το κράτος το ίδιο βιολί. Δυστυχώς την επαρχία την έχουν απαξιώσει. Λέει ο Λεωνάρδος, γιατί πρέπει να ρωτούμε τι γίνεται στο εξωτερικό και στην Ευρώπη για να μην σκεφτούμε και να οργανώσουμε λύσεις αποκέντρωσης προς την ελληνική περιφέρεια. Όλοι έχουν μαζευτεί στην Αθήνα. Προφανώς αυτή είναι η λύση, λέει, αν δεν πρότεινες. Απλώς πάντα ρωτάμε τι συμβαίνει στις χώρες γύρω μας, που έχουμε μια σχετικότητα σε πάρα πολλά στοιχεία, για να βλέπουμε αν υπάρχουν καλύτερες πρακτικές ή αν έχουμε εμείς καλύτερες πρακτικές από εκείνες τις χώρες.
1: Πάντως και χώρες, η Γαλλία για ένα διάστημα τα πήγε αρκετά καλά στο δημογραφικό. Δηλαδή αυτό που κατάφερε είναι να ανακόψει την πτώση. Αυτές οι χώρες, και γι' αυτό τις κοιτάμε, αντιμετώπισαν αυτά τα προβλήματα πριν από εμάς. Ενωρίτερα. Γιατί οι λόγοι είναι απλοί, δεν χρειάζεται τώρα να τους αναλύσουμε. Υπάρχουν χώρες λοιπόν που έχουν μικρές πόλεις. Η Γερμανία. Η Γερμανία δεν έχει μια Αθήνα με 5 εκατομμύρια και άλλα 5 όλοι οι άλλοι. Χώρα, έχει πόλεις σημαντικές αλλά με μικρό πληθυσμό, γύρω από τις οποίες όμως αναπτύσσονται πολλά χωριά. Η κάθε μία έχει διαφορετική εμπειρία. Όλες όμως έχουν το ίδιο θέμα.
0: Βέβαια.
1: Γι' αυτό το συζητάμε.
0: Πάντως το δημογραφικό είναι από τα λίγα θέματα και οφείλω να το πούμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ που όποτε το συζητάμε συγκεντρώνουν τόσο πολλά μηνύματα. Και έχει, αυτό είναι το μόνο ενδιαφέρον ότι προβληματιζόμαστε. Αν μη τι άλλο. Λοιπόν, στη τηλεφωνική γραμμή θα πάμε τώρα.
1: Έτσι. Ο κύριος Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, καθηγητής Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας στο Τμήμα Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, κύριε Παναγιωτόπουλε, γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι,
2: καλησπέρα,
0: κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα μιλάμε για το θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης, για το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας του και το σχεδιασμό που τέλος πάντων φαίνεται να υφίσταται. Τι βλέπετε?
2: Νομίζω ότι είμαστε στη τελική ευθεία για να ανοίξει η Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Η τουρκική κυβέρνηση έχει αποφασίσει ότι τη συμφέρει να ανοίξει. Έτσι. Αυτό είναι αντικειμενικό, όπως όταν δεν τη συνέφερε την έκλεισε. Αυτή τη στιγμή δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Η ελληνική εθνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη έχει εξανεμιστεί. Οπότε δεν υφίσταται για αυτούς κάποιο ζήτημα. Οπότε είναι και μια ευκαιρία να κάνουν τους καλούς στην Ευρώπη και να ανοίξουν μια χαρά τη σχολή. Και νομίζω ότι είμαστε σε αυτή τη φάση και θα ανοίξει. Για αυτούς είναι μια απλή τροπολογία και νομίζω πολύ σύντομα θα τι κάνουμε για να μπορέσουν να δώσουν τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να ανοίξει η σχολή. Το κάτι το οποίο είναι πάγιο αίτημα και πολύ βασικό από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το ζητάει όλα αυτά τα χρόνια
1: Και πόσα χρόνια πάνε που έκλεισε η τουρκική κυβέρνηση τη Χάλκη?
2: Έκλεισε η τουρκική κυβέρνηση τη Χάλκη ως αντίπεινα για το Κυπριακό, πολύ πριν την τουρκική επέμβαση, την τουρκική που έγινε το 1974 στην Κύπρο.
0: Είναι καμιά 50 χρόνια όλο αυτό, ναι.
2: Έχει κρατήσει όλη αυτή η διαδικασία και ήταν μια σειρά από συντεταγμένες ενέργειες που ακολουθήθηκαν όλοι, ξεκινώντας από τα Σεπτεμβρία του 50 και φτάνοντας μέχρι την περίοδο της Κυπριακής τραγωδίας. Εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο και το κλείσιμο της Χάλκης έγινε συστηματικά μια συνολική επίθεση που δέχτηκε η ελληνική εθνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης και η οποία σήμερα έχει οδηγήσει σε αυτό. Βέβαια σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Η τουρκική κυβέρνηση βλέπει μια Κωνσταντινούπολη η οποία είναι μια τεράστια πόλη. Επομένως έχουν ανοίξει ήδη διασύνη πανεπιστήμια εκεί. Η δημιουργία ενός πανεπιστημίου ακόμα το οποίο να φιλοξενεί για ένα αριθμό φοιτητών δεν αποτελεί για αυτούς πρόβλημα και νομίζω ότι σκέπτονται και λογικά αυτή τη στιγμή και είναι μια ιστορική στιγμή να ξανανοίξει αυτή η ιστορική σχολή με ό,τι συνέπειες έχει αυτό για το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
0: Ναι. Έχουμε συνηθίσει να ρωτάμε για τα πρακτικά, αλλά εγώ ήθελα να ρωτήσω να ακούσουμε τι σημασία έχει την ορθοδοξία της λειτουργίας της σχολής Χάλκης.
2: Κοιτάξτε, τα τελευταία 50 χρόνια, όπως καταλαβαίνετε, από τη στιγμή που έκλεισε η σχολή, υπήρξε αναπλήρωση των δράσεων των οποίων η Χάλκη εκπλήρωνε σε ό,τι είχε να κάνει με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και μάλιστα είχαμε τόσο την δημιουργία και την λειτουργία μιας θεολογικής σχολής του Holy Cross στην Αμερική, η οποία ουσιαστικά καλύπτει αυτές τις ανάγκες. Πάντα η θεολογική σχολή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ήταν μεγάλες θεολογικές σχολές, οι οποίες κάλυπταν ουσιαστικές ανάγκες του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ορθοδοξίας εν γέννη. Ιστορικά μεγάλες θεολογικές σχολές, οι μεγαλύτερες αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Και από εκεί και πέρα, ασφαλώς υπήρξε και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Σαμπριστή στην Ελβετία, όπου ξέρετε ότι είναι στη Γενέβη αυτή η περιφερειακή έδρα που έχει δημιουργήσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο κατά τη γνωστή περίοδο που σας περιέγραψα, που είχαμε τη μεγάλη κρίση του 20ου αιώνα, του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα. Οπότε εκεί δημιουργήθηκε μια έδρα για τις ειδικές αποστολές του Οικουμενικού Πατριαρχείου και εκεί λειτουργήσε ένα μεταπτυχιακό. Νομίζω λοιπόν ότι οι δραστηριότητες όπως είναι το μεταπτυχιακό του Σαμπεζή ή άλλες δραστηριότητες όπως έχουν κάνει τον προπτυχιακό που λειτουργεί αυτή τη στιγμή στην Αμερική μπορούν να μεταφερθούν στη Χάλκη και να λειτουργήσουν. Και βέβαια σε μια σύγχρονη τελείως δομή, γιατί δεν μπορούν, έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, έχουν προχωρήσει σε όλους μας, άλλο τη δεκαετία του 70, άλλο σήμερα, ένας τελείως άλλος κόσμος. Όταν έκλεισε η θεολογική της Χάλκης, εγώ που σας μιλάω δεν είχα γεννηθεί.
1: Ναι, σωστά. Κύριε Παναγιωτόπουλε, με την ευκαιρία τώρα και της χθεσινής εκθέσεως του Ευρωκοινοβουλίου, που ήταν πολύ αυστηρή, είναι πολύ αυστηρή σε πολλά ζητήματα που αφορούν στις πολιτικές που εφαρμόζονται μέσα στην Τουρκία, μια τέτοια κίνηση είναι και σκόπιμη για την Τουρκία να δείξει ότι εντάξει, δεν το τραβάει παντού, κάνει και καλές κινήσεις. Έχουμε όμως από την άλλη μεριά την πληγή της Αγίας Σοφιάς.
2: Η Αγία Σοφιά είναι τεράστιο πρόβλημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα και μάλιστα το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή επιχειρείται και μια σωστική ενέργεια που γίνεται μέσα στην Αγία Σοφία. Βέβαια με τον τρόπο που τον κάνουν δεν θέλω να είμαι επικριτικός, πιστεύω ότι και αυτοί έχουν κινητοποιήσει τους καλύτερους επιστήμονες που έχουν για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην σημασία που έχει το μνημείο και για αυτούς. Άλλωστε τους δίνει πάρα πολλά έσοδα, είναι πολύ ακριβό το εισιτήριο για να εισέλθει κανείς στην Αγία Σοφία. Αλλά το γεγονός ότι τη μετέτρεψαν σε ένα τζαμί αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι είχε λειτουργήσει από την εποχή του και μάλλον σε ένα μουσείο, είχε αποκτήσει ένα καινούριο συμβολισμό. Περίπου 20 εκατομμύρια άνθρωποι το χρόνο την επισκέπτονταν πριν γίνει τζαμί. Ναι. Οφείλω να σας πω ότι εγώ στο τελευταίο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη δεν άντεξα να μπω μέσα. Δεν θα μπορούσα να το διαχειριστώ αυτό το πράγμα.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε.
2: Δεν έχω μπει πάρα πολλές φορές πριν γίνει η τραμή. Αυτή τη φορά μου ήταν λίγο πολύ δύσκολο έτσι συναισθηματικά να μπω μέσα στο χώρο και τρέφω μια ιδιαίτερη αγάπη και σεβασμό. Ξέρετε και όταν μπαίνω σε ένα τραμή τρέφω ένα ιδιαίτερο σεβασμό και έχω μπει σε πάρα πολλά
0: τραμιά.
2: Μπαίνουμε, γιατί είναι ο σεβασμός, ανταποκρίνεται στο θρησκευτικό σεβασμό, πρέπει να έχουμε οτιδήποτε.
1: Όχι, έχετε πολύ δίκιο.
0: Χώρος λατρείας.
1: Ναι, ναι. Εγώ σε φορές έχω επισκεφτεί την πόλη και έχω βεβαίως πάει στην Αγία Σοφία. Πήγα και στο Μπλε Τζαμί και στις δύο περιστάσεις με την ίδια σοβαρότητα που αρμόζει. Και μάλιστα, επειδή το Μπλε Τζαμί τότε η Αγία Σοφιά δεν είχε μετατραπεί σε τζαμί ακόμη. Στο Μπλε Τζαμί που είναι ένας ενεργός θρησκευτικός χώρος, είσαι ακόμη πιο προσεκτικός. Στο άλλο είσαι και πιο ελεύθερος, γιατί θαυμάζεις.
2: Βγάλαμε και τα παπούτσια μας. Βγάλαμε και τα παπούτσια μας μπαίνοντας στο Μπλε Τζαμί. Και μάλιστα, εγώ έχω μπει και πάρα πολλές φορές και σε συναγωγή. Ξέρετε, οφείλουμε στους θρησκευτικούς χώρους να δείχνουμε ένα σεβασμό. Και η αυθεντικότητα ενός ανθρώπου που θρησκεύει είναι ο σεβασμός της θρησκευτικότητας του άλλου. Ο αυθεντικά θρησκεύων άνθρωπος έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Όταν δεν είναι αυθεντικά θρησκεύων, όταν τα πράγματα αλλοιώνονται, τότε έχουμε τα προβλήματα που έχουμε και αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Αυτό είναι το πρόβλημά μας.
1: Μα αυτό είναι, ναι. Δηλαδή, βγάζεις το καπέλο σου μπαίνοντας στην εκκλησία, ακόμη και αν δεν κάνεις το σταυρό σου.
2: 100% έτσι. Δείχνεις ένα σεβασμό. Δεν μπορείς να μη σεβαστείς.
1: Ήταν περίεργο αυτό για τον Ερντογάν, γιατί ο Ερντογάν εμφανίζεται ως θρήσκος άνθρωπος.
2: Ήταν πολύ περίεργο αυτό που έκανε ο Ερντογάν και ξέρετε, η πολιτική του Ερντογάν σε ό,τι έχει να κάνει τα θρησκευτικά ζητήματα και ο ιδιαίτερος σεβασμός που είχε επιδείξει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Δηλαδή, μπορεί κανείς να το αναγνωρίσει, να του καταλογίσει 150 ζητήματα άλλα, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο σεβασμός ο οποίος έχει επιδείξει ο Ερντογάν είναι και αναγνωρισμένος και πολύ σημαντικός. Και έχει επιτρέψει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο να δράσει και να λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Και νομίζω ότι τώρα θα βοηθήσει και στη Χάλκη.
1: Okay.
2: Δηλαδή είναι και προσωπική του απόφαση αυτή η βοήθεια προς τη Χάλκη και θα έχουμε μια εξέλιξη εξαιρετικά.
1: Τον είχε παρακαλέσει και ο Τραμπ να το κοιτάξει ξεχωριστά.
2: Αυτή η Χάλκη έχει μπει και μια καινούργια περίοδο γιατί ανακατασκευάζεται πλήρως με την προσφορά που έχει κάνει εκεί ο κύριος Μαρτίνος, ο οποίος έχει αναλάβει και την φτιάχνει από την αρχή. Γίνεται μια καινούργια Χάλκη. Mm-hmm. Δεν είναι η Χάλκη που ξέραμε. Επομένως, νομίζω ότι θα δοθεί ευκαιρία να περάσουμε σε μια καινούργια φάση. Και εμείς, ξέρετε, ως Πανεπιστήμιο Αθηνών, και εμείς είμαστε στη διάθεση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, για να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή, θα στηρίξουμε να γίνει αυτό το κέντρο γραμμάτων, το οποίο πρέπει να ξαναγίνει ένα κέντρο ελληνικών γραμμάτων, να μην το ξεχνάμε αυτό. Και ελληνικής παιδείας, πάρα πολύ σπουδαίας, σε ένα παραδοσιακό χώρο ο οποίος φημιζόταν για την προσφορά του στην ελληνική παιδεία. Και εμείς πραγματικά, όπως ακριβώς το ελληνικό κράτος και όλα τα ακαδημαϊκά του όργανα, συντρέξαμε και δημιουργήθηκε αυτή η περίφημη βιβλιοθήκη που είχε ανασυγκροτηθεί στην Αλεξάνδρεια και είμαστε, πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι ως ελληνικό κράτος και πανεπιστήμια που βοηθήσαμε σε αυτό. Και όποιος επισκέπτεται την Αλεξάνδρεια σήμερα της Αιγύπτου δεν μπορεί παρά να επισκέπτεται και καινούργια της βιβλιοθήκη. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει και στη Χάλη.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε και πάλι για το πλήρω.
2: Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Θρίλερ με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν λίγες ώρες μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης. Αναβλήθηκαν επαόριστον οι συνομιλίες που σχεδιάζονταν για σήμερα στην Ελβετία, η εμπλοκή στο μέτωπο του Λιβάνου και το μήνυμα του Αμερικανού Αντιπροέδρου στο Ισραήλ. Απίστευτη υπόθεση εκβίασης στο Βόλο. 34χρονος απέσπασε 370.000 ευρώ από 13χρονο σταδιακά από τις αρχές Μαΐου. Πού βρήκε το παιδί το χρηματικό ποσό, ποιος ήταν ο ρόλος 4 άλλων ανηλίκων. Στοιχεία σοκ για τις γεννήσεις στη χώρα μας κατέγραψαν νέα μείωση πέρυσι κατά 4,2% σύμφωνα με την Ελστάτ. Ποιους μήνες εντοπίστηκαν οι πιο έντονες αρνητικές μεταβολές, ποια είναι η μοναδική περιφέρεια στην οποία σημειώθηκε αύξηση.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
16: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
17: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
18: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
17: Έλα εδώ, δεξιά.
18: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
17: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
18: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
17: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
18: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
19: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
20: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
21: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
20: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
21: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Δεν μπορείτε να είστε ήσυχοι όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σας. Με το Vodafone Business όμως μπορείτε. Σας δίνει υπηρεσίες Cyber Security, συμβουλευτική υποστήριξη που προστατεύει την επιχείρησή σας από hacker και ιούς. Βρείτε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σας στο Vodafone.gr, κάθετος business ή σε ένα κατάστημα της Vodafone.
0: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να είστε όλοι σας καλά, να περάσετε υπέροχα.
1: Δευτέρα, καλό Σαββατοκυριακό, προσοχή. Γεια.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Ντουροστίκ DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Ντουροστίκ DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Ντουροστίκ DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Αργίζει!
7: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
6: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
7: Πού δηλαδή?
6: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
8: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
12: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
11: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι. Είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου σήμερα, με τον φόβο νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή μετά τη ματέωση των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και με τα απογοητευτικά στοιχεία της Ελστάτ για τις γεννήσεις το 2025. Είναι 2:01. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Θρίλερ με τη συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν λίγες ώρες μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης. Αναβλήθηκε επαόριστον η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση αντιπροσωπιών στην Ελβετία μετά τη νέα Ισραηλινή επίθεση στην κοιλάδα Μπεκά του Λιβάνου. Ήταν απάντηση στις παραβιάσεις της εκεχηρίας από τη Χεσμπολά, υποστηρίζει ο Ισραηλινός στρατός. Κριτική σε υπουργούς της Ισραηλινής κυβέρνησης που δεν στηρίζουν τη συμφωνία άσκησε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Εγγύησης ότι οι επιθέσεις του Τελ Αβίβ θα σταματήσουν, ζητεί η Τεχεράνη.
0: Ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική βρίσκονται επιτάπητο στην συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής των Βρυξελών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει στους ομολόγους του την ανάγκη για έναν προϋπολογισμό που θα καλύπτει τις φιλοδοξίες των κρατών μελών.
1: Απίστευτη υπόθεση εκβίαση στον Βόλο. 34χρονος απέσπασε 370.000 ευρώ από 13χρονο σταδιακά από τις αρχές Μαΐου με φόντο την παράνομη προμήθεια βεγγαλικών. Τα χρήματα βρίσκονταν στο σπίτι λόγω της επαγγελματικής δραστηριότητας του πατέρα του παιδιού. Κομβικό ρόλο διαδραμάτισαν άλλοι 4 ανήλικοι.
0: Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Δεν βρέθηκαν DNA ή ίχνη πυρίτιδας ή αίμα στα ρούχα του Ιταλού κατηγορουμένου. Πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών?
1: Την καταδίκη του βασικού κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία από πρόθεση ζήτησε ο εισαγγελέας στη δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Ζήτησε να μην του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, ενώ για τον δεύτερο κατηγορούμενο πρότεινε απαλλαγή.
0: Σε νέα δίκη για την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του Κόσμου παραπέμπονται ο πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας υπάλληλος της οργάνωσης. Στο Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών με βούλευμά του τους παραπέμπει κατά περίπτωση για απιστία, υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
1: Στοιχεία σοκ για τις γεννήσεις στη χώρα μας κατέγραψαν νέα μείωση πέρυσι κατά 4,2% σύμφωνα με την Ελστάτ. Το Νοέμβριο και τον Ιανουάριο εντοπίστηκαν οι πιο έντονες αρνητικές μεταβολές. Η Κρήτη είναι η μοναδική περιφέρεια στην οποία σημειώθηκε αύξηση.
0: Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. 46χρονος αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Περισσότερα από 19.000 άτομα εντοπίστηκαν να οδηγούν χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του έτους.
1: Ιστορική στιγμή για τον Παρθενώνα. Για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναστήλωσης και απομακρύνθηκαν οι σκαλοσιές από το δυτικό αέτομα. Η αποκατάσταση ενισχύει το ελληνικό αίτημα για επανένωση των γλυπτών, δηλώνει η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
0: Στα αθλητικά, στην απόκτηση του 28χρονου Ισπανού δεξιού μπακ Παμπλο Μαφέο προχώρησε ο Ολυμπιακός.
1: Στους 32 του παγκόσμιου κυπέλλου προκρίθηκε το Μεξικό που κέρδισε με 1-0 την Νότια Κορέα. Στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου η Τσεχία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική. Για τον δεύτερο όμιλο την πρώτη νίκη του στη διοργάνωση έκαναν ο Καναδάς και η Ελβετία.
0: Και στα του καιρού, τοπικές βροχές στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, ανέμοι μεταβλητή ως έξι μποφόρ. Έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 29 στη Θεσσαλονίκη υποχωρούν οι τοπικές βροχές, έρχονται τα μελτέμια.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Πάμε να δούμε πώς διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου.
3: Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κέντρο της Αθήνας ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνοια της Πανεπιστημίου Σταδίου Πατησίων. με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ανωδικό ρεύμα της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Αγία Παρασκευή και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και το ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου, από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πεντέλης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Αναζωπυρώνεται η ανησυχία της διεθνούς κοινότητας μετά την επαόριστη ματέωση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη σκιά των νέων Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο. Όλα βρίσκονται στον αέρα και η αίσθηση αβεβαιότητας έχει διαδεχθεί το κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας που επικρατούσε τις προηγούμενες ημέρες μετά την ηλεκτρονική υπογραφή του μνημονίου κατανόησης από τις δύο πλευρές. Επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελβετίας αναφέρει ότι ακυρώνονται οι συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα χωρίς να υπάρχει περαιτέρω αιτιολόγηση. Αναλυτές ωστόσο αναφέρουν ότι η ματέωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επέλαση των Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων στο Λίβανο. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance άσκησε δρυμία κριτική στο Ισραήλ που δεν στηρίζει την καταρχήν συμφωνία με το Ιράν, λέγοντας «Μην επιτίθεστε στο μοναδικό ισχυρό σύμμαχό σας. Το σκηνικό που διαμορφώνεται είναι πλέον απρόβλεπτο για μία ακόμα φορά, Θανάση Τσίτσα».
4: Καλό μεσημέρι, να ξεκινήσουμε με κάποια έκτακτη είδηση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή αναφορές από εμπορικά πλοία και δεξαμενόπλοια στον Περσικό κόλπο, σύμφωνα με τις οποίες στις 13:43 της Παρασκευής οι φρουροί της Επανάστασης σταμάτησαν την κίνηση όλων των πλοίων, αποκλείοντας ουσιαστικά τα στενά του ορμούς. Την ίδια ώρα ακούστηκαν προειδοποιητικές βολές στην περιοχή, με τους φρουρούς της Επανάστασης να μεταδίδουν μέσω ραδιοφώνου το μήνυμα «Μην πλησιάζετε τα στενά του ορμούς». Ενώ νέες αναφορές κάνουν λόγο για συνεχή πειρά από σκάφη των φρουρών της Επανάστασης στα στενά.
0: Άρα έχουμε ευρείας κλίμακας επιχείρηση των φρουρών της Επανάστασης στα στενά του ορμούς, με αποτέλεσμα να έχει σταματήσει η ναύση.
4: Δεν επιβεβαιώνεται, Βασίλη. Αυτές οι αναφορές είναι από τα πληρώματα των δεξαμενοπλοίων και των εμπορικών πλοίων που βρίσκονται στα στενά. Μεταδίδονται τώρα ως αναφορές, αλλά πρέπει να δούμε αν επιβεβαιώνεται. Σε ό,τι αφορά την αναβολή της συνάντησης ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία, ο Λευκός Οίκος απέδωσε την εξέλιξη σε οργανωτικά και τεχνικά ζητήματα. Ωστόσο, αμερικανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι πίσω από την αναβολή βρίσκεται η νέα κλιμάκωση στο Λίβανο και η δυσαρέσκεια της Τεχεράνης για τις συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι φέρονται να ξεκαθάρισαν ότι αναμένουν πρώτα συγκεκριμένες ενέργειες εφαρμογής των Αμερικανικών δεσμεύσεων πριν προχωρήσουν στην επόμενη φάση των συνομιλιών. Παρά τις έντονες επικρίσεις που δέχεται από την Κυριακή όταν ανακοίνωσε συμφωνία με το Ιράν, τόσο από το εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων όσο και το Ισραήλ, ο Τραμπ εξακολουθεί να υπερασπίζει την επιλογή του. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι παρά το γεγονός πως δεν υπήρξε επίσημη συνθηκολόγηση της Τεχεράνης, το αποτέλεσμα είναι ουσιαστικά αυτό που ζητούσε από την αρχή του πολέμου, μια άνευ όρων παράδοση του Ιράν. Σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε τους χειρισμούς ότι ο πόλεμος ανέδειξε τα όρια της αμερικανικής ισχύως ή της δικής του πολιτικής επιρροής. Δεν υπάρχουν όρια στη δύναμή μου, δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ πέτυχαν πλήρως τους στρατιωτικούς τους στόχους και ότι ακόμα και το μνημόνιο κατανόηση με τη Τεχεράνη θα μπορούσε πιθανότητα να θεωρηθεί άνευ όρων παράδοσης. Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι η συμφωνία απέτρεψε μια διεθνή οικονομική κρίση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μόνη εναλλακτική θα ήταν η συνέχιση του βομβαρδισμού για εβδομάδες, κάτι που θα κρατούσε κλειστά τα στενά του ορμού και θα προκαλούσε ενεργειακό σοκ. Την ίδια στιγμή βαθαίνει το χάσμα ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ. Λίγο πριν την ακύρωση του ταξιδιού του στην Ελβετία, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance προκάλεσε αίσθηση στο Ισραήλ, επικρίνοντας δημόσια υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου που επιτέθηκαν στη συμφωνία και προσωπικά στον Τραμπ. Όπως είπε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μοναδικός ηγέτης κράτους στον κόσμο που είναι πραγματικά φιλικά διακείμενος προς το Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ παραμένουν βασικός στρατηγικός και διπλωματικός υποστηριχτής της χώρας. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν δυσφορία στο Ισραήλ, χωρίς όμως να υπάρξει επίσημη κλιμάκωση απέναντι στο Λευκό Οίκο. Βασίλη.
0: Θανάση, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Ωστόσο, εάν ανακύψει οτιδήποτε νεότερο για την κατάσταση στα στενά του Ορμούς, διακόπτεις τη ροή του δελτίου και μας ενημερώνεις.
1: Δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες και αρχίζει η μάχη για το νέο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους ηγέτες να συζητούν επί της σχετικής πρότασης της Κυπριακής Προεδρίας. Ωστόσο, για μία ακόμη φορά τα κράτη-μέλη εμφανίζονται διχασμένα σχετικά με τις προτεραιότητες των ευρωπαϊκών δαπανών. Από τη μία βρίσκονται οι χώρες του Βορρά που ζητούν ανακατεύθυνση των κονδυλίων προς νέες προτεραιότητες και από την άλλη τα κράτη του Νότου που επιμένουν στη διατήρηση ισχυρής χρηματοδότησης για την κοινή αγροτική πολιτική και τα ταμεία συνοχής. Τύχα πάντα δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Ευαγγέλη Ρετέ.
5: Ακριβώς, Ελισάβετ, η διαπραγμάτευση αναμένεται δύσκολη, πολύ δύσκολη, γιατί η Κομισιόν θέλει έναν ισχυρό προϋπολογισμό περίπου 2-3 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ πολλές χώρες του Βορρά, με πρώτη τη Γερμανία, αντιδρούν λέγοντας ότι πρέπει να μειωθούν όλα αυτά τα ποσά και ξεκαθαρίζουν ότι δεν θέλουν ένα νέο ευρωπαϊκό χρέος. Εδώ αρχίζει βέβαια και η κλασική σύγκρουση, καθώς οι χώρες του Βορρά ζητούν περιορισμό δαπανών και μετακίνηση των υφιστάμενων κονδυλίων προς την άμυνα, τη στρατιωτική βιομηχανία δηλαδή, και την τεχνολογία, ενώ οι χώρες του Νότου, μεταξύ των οποίων φυσικά και η Ελλάδα, θέλουν ισχυρή χρηματοδότηση για συνοχή, αγρότες και μετά άμυνα και ενέργεια. Έτσι έχουμε δύο πολύ διαφορετικά στρατόπεδα όπως πάντα και έχουμε μπροστά μας ένα κύκλο πολύ σκληρών διαπραγματεύσεων.
1: Εδώ οι οποίες αναμένεται να κρατήσουν για αρκετό καιρό, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Ευαγγέλη.
5: Ακριβώς. Κανείς δεν περιμένει, Ελισάβετ, ότι το θέμα θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι νωρίτερα από τα τέλη του έτους. Με πολλούς ηγέτες, μεταξύ των οποίων η Τζόρτζια Μελόνι πριν από λίγο, να ζητούν πολύ πιο γρήγορες αποφάσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πια την πολυτέλεια του χρόνου.
1: Τώρα, στο επίκεντρο βρέθηκε κατά την πρώτη ημέρα της Συνόδου, Βαγγέλη, η απόφαση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Αντώνιο Κώστα, να ξεκινήσει το άνοιγμα διπλωματικού διάβλου επικοινωνίας με την Μόσχα, και εκεί είχαμε αντιδράσεις.
5: Ακριβώς, είχαμε πολύ έντονες αντιδράσεις από τις Βαλτικές χώρες και τη Γερμανία, οι οποίες επιμένουν ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία επικοινωνία, τουλάχιστον επίσημη, με τη Ρωσία και ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει τη σκληρή της στάση. Να θυμίσουμε ότι πριν περίπου μια εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ενώ έχουμε άλλες χώρες με επικεφαλής εδώ τη Γαλλία που θέλουν να ξεκινήσουν έναν διάλογο με τη Ρωσία, καθώς θεωρούν ότι οι νέες ανάγκες στο ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο θέτουν ως απαραίτητη τη συνεργασία ή έστω μια μορφή συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία, όχι μόνο για τα ενεργειακά, αλλά και για το μέλλον της Ουκρανίας, το οποίο είναι και ένα μεγάλο ερωτηματικό και είναι κάτι που συζητήθηκε ευρέως στην σύνοδο αυτή και είχαμε και πολλές συζητήσεις και επαφές, μία εκ των οποίων, και μάλιστα πολύ σημαντική όπως χαρακτηρίζουν εδώ, τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο Ζελένσκι.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Βαγγέλη Αρετέο και να ακούσουμε τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
6: Οι φιλόδοξοι στόχοι ότι έχουν θέσει απαιτούν και τα αντίστοιχα φιλόδοξα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, θα αγωνίζονται για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, που δεν είναι άλλα από την πολιτική συνοχής και την κοινή αγροτική πολιτική. Και βέβαια ταυτόχρονα θα επιχειρηματολογήσουμε γιατί το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, έτσι ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών. Η Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός για τη μετανάστευση είναι αυξημένος. Η άμυνα είναι ένα ευρωπαϊκό κοινό αγαθό, ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται και κατά συνέπεια θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί αυτός ο σκοπός πολύ καλύτερα εάν μπορέσουμε να προσθέσουμε στις εθνικές δυνατότητες και ένα σημαντικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο.
0: Το αστρονομικό ποσό των 370.000 ευρώ κατάφεραν να αποσπάσουν ένας 34χρονος και 4 ανήλικοι από έναν 13χρονο στον Βόλο. Τον ανάγκασαν, εκφοβίζοντας και εκβιάζοντάς τον, να τους δώσει όλα τα μετρητά που είχαν οι γονείς τους στο σπίτι. Το πρόσχημα που χρησιμοποίησαν ήταν, Αναστασία Φίσα, ότι θα τον συλλάβει η αστυνομία, καθώς είχε προμηθευτεί βεγγαλικά για να τα χρησιμοποιήσει στα γενέθλιά του.
7: Ακριβώς έτσι. Μιλάμε για μια απίστευτη περίπτωση απάτης εδώ στην πόλη του Βόλου, Ο 13χρονος γιος του επιχειρηματίου, όπως αναφέρατε, έλαβε, είχε την κατοχή του κάποια βεγγαλικά, ήθελε να γιορτάσει για τα γενέθλιά του. Τότε ένας φίλος του, ένας άλλος ανήλικος, τον έπεισε να του δώσει κάποια από αυτά και μετά του είπε, αυτό όλα έγιναν σε διάστημα από 2 Μαΐου μέχρι και 14 Ιουνίου. Αυτός ο ανήλικος φίλος του λοιπόν στη συνέχεια του είπε ότι τα έδωσε σε έναν 34χρονο, τον οποίο η αστυνομία τον συνέλαβε. Και υπό την απειλή ότι θα κατηγορηθεί και ο ίδιος ο ανήλικος και οι γονείς του, τον έπεισε μέσα σε αυτό το διάστημα και τους έδωσε το αστρονομικό ποσό των 370.000 ευρώ. Όταν μετά από λίγες ημέρες, προχθές, οι γονείς του αντιλήφθηκαν ότι έλειπαν χρήματα από το σπίτι, τότε ο 13χρονος τους εξήγησε για τον εκβιασμό, ενημέρωσαν άμεσα την αστυνομία και ήδη η υποδιεύθυνση ασφάλειας Βόλου έχει ταυτοποιήσει τον 34χρονο και δύο ανήλικους, έναν 17χρονο και έναν 15χρονο, ενώ ακόμη δεν έχουν ταυτοποιηθεί άλλοι δύο ανήλικοι που εμπλέκονται. Να πούμε ότι έγιναν και έρευνες στο σπίτι του, δεν έχουν βρεθεί χρήματα. Και φυσικά βρίσκεται σε εξέλιξη η όλη έρευνα της αστυνομίας για την ταυτοποίηση και των υπολείπων δραστών και αυτό το επαναλαμβάνει συνέχεια. Η αστυνομία χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή ανεξαρτήτου ηλικίας. Δεν ξέρεις ποτέ πώς και πότε θα χτυπήσει κάποιος που θέλει να αποσπάσει χρήματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Αναστασία Φίσα από το e-thessalia.gr.
1: Περιπλέκεται κι άλλο η υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο, καθώς τα εργαστηριακά αποτελέσματα δεν μας διαφωτίζουν ιδιαίτερα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, δεν βρέθηκε αίμα στα πλημμένα ρούχα του Ιταλού, που κατηγορείται ότι σκότωσε τη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της στο σπίτι τους. Ενώ δεν υπάρχει DNA στα νύχια του κατηγορουμένου, ούτε αποτυπώματα στο όπλο και το μαχαίρι. Τι εξήγηση δίνουν οι αρχές, Θεοδόση Πάνου?
8: Φαίνεται οι αρχές πως έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα παρά το γεγονός ότι επιμένει στην αθωότητά του ο 64χρονος. Και να πάμε λίγο στο όπλο, εν προκειμένου στο φλόμπερ, όπου έχει βρεθεί γενετικό υλικό της 54χρονης.
1: Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το τοποθέτησαν στο χέρι της ενδεχομένως.
8: Και αυτό. Το πιο πιθανό όμως είναι το εξής, έτσι όπως βλέπουν και τη σκηνή του εγκλήματος οι έμπειροι αστυνομικοί. Συνεχίζουν να πιστεύουν ότι ό,τι έχει γίνει εκεί το έχει κάνει ο 65χρονος. Mm-hmm. Το ενδεχόμενο που εξετάζουν και είναι ιδιαίτερα σοβαρό, ποιο είναι? Να άκουσε γυναίκα τον πυροβολισμό που είχε σκοτώσει τον γιο της, ο 64χρονος, όπως υποστηρίζουν οι αστυνομικοί. Σηκώθηκε και βρήκε τον 65χρονο να μαχαιρώνει στον ύπνο το ίδιο της το παιδί, με αποτέλεσμα να πάρει το όπλο, μάλλον για να αμυνθεί ή να τον αποτρέψει να συνεχίσει. Δεν ήξερε βεβαίως όμως, έχουμε να κάνουμε με ένα φλόμπερ με κινητό ουραίο για όσους γνωρίζουν από όπλα, το οποίο παίρνει μόνο ένα φυσίγκι. Από τη στιγμή που θα το πυροδοτήσεις πρέπει να γίνει επαναγόμωση του όπλου. Ίσως έτσι βρέθηκε το αποτύπωμα στη σκανδάλη αλλά και το γενετικό υλικό. Γεγονός είναι ότι στα νύχια της δεν βρέθηκαν τελικά, δεν βρέθηκε γενετικό υλικό του δράστη, mm-hmm. γιατί φαίνεται ότι η πάλι πρέπει να ήταν αμυδρή από τον άνθρωπο που την σκότωσε με 20 μαχαιριές και αυτό λένε και ο ιατροδικαστής αλλά και οι αστυνομικοί. Το παιδί σκοτώθηκε στον ύπνο του πρώτον από τον πυροβολισμό και εν συνεχεία βεβαίως τα θανατηφόρα τραύματα από το μαχαίρι. Εν συνεχεία ο δράστης σκοτώνει με 20 μαχαιριές την 54χρονη. Δεν θα μπορούσε να είχε η ίδια η 54χρονη πυροβολήσει το παιδί της, να το έχει μαχαιρώσει και εν συνεχεία η ίδια να αυτομαχαιρώνεται με 20 μαχαιριές.
1: Ναι, θα ήταν λίγο απίστευτο όλο αυτό.
8: Δεν δένει όλο αυτό. Δεν κουμπώνει όπως λένε οι αστυνομικοί σε γλώσσα. Τώρα. Το σπίτι έχει έντονα χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά καθαρισμού. Τώρα πρέπει
1: μύριζε,
8: να
1: λένε έντονα ότι ενόπνευμα, μύριζε χλωρίνη, δεν έχουν βρει σκούπες, σφουγγαρίστρες και τα σχετικά. Επίσης θα ήταν πολύ δύσκολο, Θεοδόση, να έχει σκοτώσει το παιδί της, να έχει αυτομαχαιρωθεί και να έχει καθαρίσει και τον χώρο.
8: Ακριβώς έτσι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχει και ένα στοιχείο το οποίο το κοιτούν με ιδιαίτερη προσοχή οι αστυνομικοί και θα το αποκαλύψουμε τώρα. Υπάρχουν κοιλίδες αίματος οι οποίες ανήκουν κατά πάσα πιθανότητα στην 54χρονη σε άλλο δωμάτιο στην ντουλάπα που είναι οι πετσέτες. Mm. Αυτό λέει πολλά για τους αστυνομικούς, καθώς όπως είπαμε το σπίτι όταν μπήκαν πια μέσα μετά 7 ώρες μετά το έγκλημα μύριζε έντονα ενόπνευμα, ναι, αλλά και χλωρίνη. Και δεν γίνεται κάποιο νοικοκυριό να μην έχει την σφουγγαρίστρα αλλά και τον κουβά. Πράγματα τα οποία δεν βρέθηκαν. Και ο ίδιος ο 65χρονος όταν ρωτήθηκε και είπε αγνοώ εγώ αν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Θεοδός, επειδή κάποια στιγμή υπήρξε και το σενάριο να έχει συνεργό ο Ιταλός κατηγορούμενος, υπάρχουν κάμερες που να δείχνουν αν κάποιος έχει μπει ή έχει βγει σε αυτές τις ώρες που μεσολάβησαν από τις δύο δολοφονίες μέχρι να φτάσει η αστυνομία στο σπίτι?
8: Η κάμερα του απέναντι σπιτιού από το οποίο έχουν πάρει βιντεοληπτικό υλικό και φαίνεται κεντρική είσοδος του σπιτιού δεν δείχνει καμία κίνηση στο σπίτι. Καθόλου τη διάρκεια της νύχτας μέχρι που έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί, ούτε μία κίνηση. Όμως το σπίτι έχει και πίσω πόρτα και εκεί δεν υπάρχουν κάμερες που να μπορέσουν να ελέγξουν. Όσον αφορά το έγκλημα, οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει τρίτο άτομο. Αντιθέτως, εξετάζεται το ενδεχόμενο στον καθαρισμό, στον πολύ καλό καθαρισμό του σπιτιού και της σκηνής του εγκλήματος να συμμετείχε και ένα δεύτερο άτομο. Αυτό το κοιτούν.
1: Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε εμείς τη δήλωση εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μίλησε στο Μέγκα.
9: Υπήρχε αρκετός χρόνος ο δράστης, αν τελικά είναι ο κατηγορούμενος, ο οποίος έχει συλληφθεί από την αστυνομία και έχει προφυλακιστεί από τη δικαιοσύνη. Αν είναι αυτός, είχε αρκετό χρόνο να αλλάξει τη σκηνή του εγκλήματος. Τα έχουν πολλά τα οποία δεν έχουν απαντηθεί. Το κινητό της γυναίκας που δεν βρέθηκε ποτέ, βρέθηκε ένα μέρος του κινητού, το οποίο δεν είναι λειτουργικό. Μιλάμε για την εξωτερικό καπάκι και επιμελώς κρυμμένο μέσα στο σπίτι. Είχε πραγματοποιηθεί εκ νέου έρευνα στο σπίτι και υπάρχουν και άλλα δεδομένα που περιμένουμε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
0: Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική της περίοδου 2026-2035. Οι στρατηγικοί πυλώνες στους οποίους βασίζεται είναι η αύξηση της προσφοράς κατοικιών, η στεγαστική συνδρομή και η κοινωνική προστασία, καθώς για πρώτη φορά ανοίγει και παράθυρο επιβολής ενδεχόμενου πλαφών σε κατηγορίες ενοικίων. Για πρώτη φορά επίσης, Αργυρό Μαυρούλη, προβλέπεται σαφέστατα η δημιουργία μόνιμου μηχανισμού κοινωνικής στέγασης.
10: Θα πω, Βασίλη, ότι μεταξύ των σημαντικότερων παρεμβάσεων που ανέφερες και εσύ είναι η δημιουργία εθνικού δίκτυου τιμών ακινήτων και νοικίων, ο οποίος θα καταγράφει τις πραγματικές τιμές αγοράς και μίσθωσης των κατοικιών σε όλη τη χώρα. Στόχος είναι η πολιτεία να αποκτήσει έτσι ένα αξιόπιστο εργαλείο παρακολούθησης αγοράς, που να μπορεί να παρεμβαίνει όπου εντοπίζονται ακραίες πιέσεις στις τιμές. Εδώ, μάλλον, θα τεθεί και το ζήτημα του πλαφών σε περίπτωση που ξεφεύγουμε. Ταυτόχρονα, δημιουργείται ένας εθνικός δείκτης προσιτότητας στέγης, ο οποίος θα αποτυπώνει το ποσοστό του εισοδήματος που απαιτείται για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών και θα καταγράφει το βάρος που ευωμίζονται τα νοικοκυριά, αναπεριοχή και κοινωνική κατηγορία. Το ίδιο σχέδιο, λοιπόν, που κατέθεσε η Υπουργός Κοινωνικής Συμμαχής και Οικογένειας, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, προβλέπει τη δημιουργία παρατηρητηρίου στέγας, το οποίο θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται δεδομένα για τη μέσα κινήτων, ενίκεια, διαθεσιμότητα, τα εισοδήματα και τις εργαστικές ανάγκες των πολιτών μέσω του παρατηρητηρίου. Θα λειτουργούν και οι μηχανισμοί έγκυρης προειδοποίησης σε περιοχές που παρατηρούνται υπερβολικές αυξήσεις τιμών ή στεγαστικές πιέσεις. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται με το νομοσχέδιο για την αξιοποίηση περίπου 800.000 κλειστών κατοικιών που υπάρχουν σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Το Υπουργείο εκτιμά ότι η επαναφορά ενός σημαντικού μέρους αυτών των ακινήτων στην αγορά μπορεί να αυξήσει σημαντικά την προσφορά των κατοικιών και να συμβάλλει στην αποκλιμάκωση των ενοικίων. Γι' αυτό το λόγο εξετάζονται και νέα φορολογικά και χρηματοδοτικά κίνητρα για τους ιδιοκτήτες, καθώς και πρόγραμμα ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισης. Σχεδιάζεται ακόμη η δημιουργία Εθνικού Μητρώου Παρόχων Στέγασης και ψηφιακής πλατφόρμας, που θα συγκεντρώνει τα δεδομένα της αγοράς κατοικίας, επιτρέποντας την καλύτερη παρακολούθηση των εξελίξεων και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των πολιτικών. Να πούμε ότι θα δημιουργηθεί και ενίος πλέον φορέα στεγαστικής πολιτικής μέχρι το 2027. Τώρα, όσον αφορά τη νέα γενιά, θα υπάρξει, όπως καταγράφεται στο νομοσχέδιο, και νέο πρόγραμμα σπίτι μου με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, με ευνοϊκά στεγαστικά δάνεια για νέους, νέα ζευγάρια και οικογένειες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην κοινωνική κατοικία, που προβλέπεται η επέκταση του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής μέσω αξιοποίησης δημοσίων ακινήτων για την κατασκευή νέων κατοικιών, μέσω των οποίων θα δίνονται και κοινωνικά κριτήρια και χαμηλότερα ενοίκια σε αυτούς που έχουν ανάγκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αργυρό.
1: Αναστάτωση προκλήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όταν μεγάλες ποσότητες νερού προκάλεσαν πλημμύρα στον πρώτο όροφο και την κατάρρευση τμήματος της ψευδοροφής. Η γαστρεντερολογική κλινική και ο χώρος έξω από τα χειρουργεία γέμισαν νερά, ενώ για το γεγονός τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που ανέφερε ότι η βλάβη δεν συνδέεται με τα έργα που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Τι ακριβώς συνέβη, μας εξηγεί η Εμιλία Σταθάκου.
11: Μαρία Ελισάβετ, στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρέθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου μετά τη διαρροή νερού που προκάλεσε πλημμύρα σε κλινικές και κοινόχους στους χώρους του νοσοκομείου, καθώς και την κατάρρευση τμήματος της ψευδοροφής. Το θέμα ανέδειξε με ανάρτησή του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης, δημοσιεύοντας μάλιστα σχετικό βίντεο από το περιστατικό. Σε ανακοίνωσή της, η ΠΟΕΔΗΝ υποστηρίζει ότι η βλάβη προήλθε από εξοπλισμό του συστήματος κεντρικού κλιματισμού. Δηλαδή, υπέστη βλάβη το μηχάνημα που διαχειρίζεται το νερό του πύργου ψήξης των κλιματιστικών, με αποτέλεσμα να απελευθερωθούν μεγάλες ποσότητες νερού που προκάλεσαν κατάρρευση της ψευδοροφής και εκπλημμύρισαν την γαστρεντερολογική κλινική και τον χώρο έξω από τα χειρουργεία. Μάλιστα, η ΠΟΕΔΗΝ ισχυρίζεται ότι πρόκειται για νέο εξοπλισμό που εγκαταστάθηκε στο πλαίσιο πρόσφατου έργου αντικατάστασης των λινώσεων, το οποίο μάλιστα χρηματοδοτήθηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την ποιότητα της κατασκευής. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έδωσε διαφορετική έκδοση για τα αίτια του συμβάντος. Δηλαδή, είπε ότι μετά από επικοινωνία με τη διοίκηση του νοσοκομείου, το πρόβλημα τελικά προκλήθηκε από θεάψη σωλήνα ηλικίας 30 ετών και όχι από τον νέο εξοπλισμό. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα αντικατάστασης των παλιών σωληνώσεων στα δημόσια νοσοκομεία, ώστε να αντιμετωπιστούν αντίστοιχα προβλήματα που οφείλονται στη φθορά των υποδομών.
1: Εμιλία, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Σε νέα δίκη για την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του Κόσμου παραπέμπονται ο πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα, ένας υπάλληλος της οργάνωσης. Κατηγορούνται κατά περίπτωση για απιστία, υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η Άννα Κανδύλη μας ενημερώνει αναλυτικά.
12: Καλό σας μεσημέρι. Το Δικαστικό Συμβούλιο λοιπόν τους παραπέμπει να δικαστούν και αποδίδει στον ιδρυτή της Κιβωτού, τον πατέρα Αντώνιο, κεντρικό ρόλο στις ενέργειες που αποδίδονται και στους υπόλοιπους, οι οποίες φέρεται να προκάλεσαν σημεία άνω των 500.000 ευρώ στην περιουσία της οργάνωσης μέσω παράνομων ταπανών, ιδιοποίησης δωρεών, αφαίρεσης τιμαλφών και μετρητών, αλλά και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα ύψους περίπου 225.000 ευρώ. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, ο πατέρας Αντώνιος ήταν ο ηθήνων νους, πίσω από κάθε ενέργεια της πρεσβυτέρας, ο οποίος με πειθό και φορτικότητα προκάλεσε την απόφαση στην σύζυγό του να κάνει όλα αυτά τα οποία έκανε.
0: Άννα, είχαμε τώρα και την εισαγγελική πρόταση στην υπόθεση του 11χρονου Μάριου που είχε πέσει νεκρός από αδέσποτη σφαιρά στο Μενίδη το 2017, υπόθεση η οποία είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ο δικαστικός λειτουργός ήταν καταπέλτης.
12: Ακριβώς, και ζήτησε την καταδίκη του βασικού κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Είναι μια ανίποτη αδικία που συνέβη σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας. Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης, είπε ο εισαγγελικός λειτουργός, εκφράζοντας και την έκπληξη που ένιωσε όταν συνειδητοποίησε ότι η υπόθεση αυτή χρειάστηκε σχεδόν 10 χρόνια για να φτάσει στην δικαιοσύνη. Ο εισαγγελέας ζήτησε επίσης να μην του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, καθώς όπως είπε δεν προέκυψε μεταμέλεια, ενώ για το δεύτερο κατηγορούμενο πρότεινε την απαλλαγή του. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή το δικαστήριο βρίσκεται σε διάσκεψη, καθώς περιμένουμε την απόφασή του.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στοιχεία σοκ για τις γεννήσεις στη χώρα μας κατέγραψαν νέα μείωση πέρυσι κατά 4,2% σύμφωνα με την Ελστάτ.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας.
14: Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
15: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier

0: Έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγος, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
10: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στη ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
14: Ποιος είναι!
13: Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
17: Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
18: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
17: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
19: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
12: Προπόληση more.com.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αποθαρρυντικά είναι τα στοιχεία για τις γεννήσεις στη χώρα μας. Πέρυσι ήταν περίπου 65.000, μειωμένες κατά 4,2% σε σύγκριση με το 2024. Το πρόβλημα στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου είναι οξύτατο, όπως καταδεικνύουν.

0: Οι αριθμοί της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Μόνο η Κρήτη αποτελεί φωτεινή εξαίρεση, καθώς πέρυσι οι γεννήσεις αυξήθηκαν κατά 2,5%. Το δημογραφικό επομένως αποτελεί απειλή για το μέλλον μιας χώρας και απαιτεί δραστικές λύσεις άμεσα, όπως επισημαίνουν όλοι οι ειδικοί, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου, Σοφία Γαλάνη.
1: Πράγματι, το δημογραφικό καμπανάκι για την Ελλάδα συνεχίζει να χτυπά, όπως καταδεικνύουν τα πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Όπως είπες, οι γεννήσεις στην Ελλάδα το 2025 υποχώρησαν στις 65.594 από 68.467 το 2024, σημειώνοντας πτώση 4,2%. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2025 σε σχέση με το 2024, οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται τους μήνες Νοέμβριο και Ιανουάριο κατά 10,4% και 10% αντίστοιχα. Επίσης, παρατηρείται μείωση των γεννήσεων στις 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας, κυρίως σε αυτές της Αττικής, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου. Η μόνη περιφέρεια που παρουσίασε αύξηση είναι αυτή της Κρήτης, όπου πέρσι καταγράφηκαν επιπλέον 129 γεννήσεις. Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι η ηλικία των γυναικών που γεννούν. Οι κυριότερες αυξήσεις παρατηρούνται για τις ηλικιακές ομάδες 40 έως 44 ετών και 45 έως 49 ετών. Το δημογραφικό χρειάζεται ολιστική προσέγγιση και εθνικό σχέδιο, δήλωσε ο καθηγητής της Δημογραφίας στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, μιλώντας στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
2: Τα περισσότερα παιδιά πλέον γεννούνται στις πόλεις. Όχι γιατί στην ύπαθρο, στους αγροτικούς οικισμούς, οι άνθρωποι δεν γεννούν παιδιά, αλλά επειδή οι αγροτικοί οικισμοί έχουν αδειάσει από κόσμο. Ένα είναι αυτό, και ένα δεύτερο πράγμα είναι ότι στο σύνολο της χώρας είναι οι γυναίκες που γεννάνε λίγες σε αριθμό. Μαζί με τη μείωση του αριθμού των μεταναστών, διότι φύγαν οι άνθρωποι λόγω της οικονομικής κρίσης, και έχει μειωθεί ακόμη και η συνεισφορά των μεταναστών η παραγωγή παιδιών. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πολύπλοκο είναι αυτό το πρόβλημα. Και δεν πρόκειται για μία εξίσωση, πρόκειται για πολλές εξισώσεις που είναι δύσκολες εξισώσεις και απαιτούν μια ολιστική προσέγγιση. Καταρχήν το ότι η γονιμότητα πέφτει σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον δυτικό κόσμο, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Όμως οι επιδράσεις δεν είναι ίδιες παντού. Ούτε είναι το κοινωνικό κράτος ίδιο παντού, ούτε είναι η οικονομία ίδια παντού. Το δημογραφικό δυστυχώς είναι μια φάση που περνάει ο πληθυσμός, που συνδυάζεται με πληθυσμιακή μείωση και υπερβολική γύρανση. Όμως πρέπει να αναπτύξουμε τις αντίστοιχες, τις ανάλογες πολιτικές, γιατί για έναν απλό λόγο, να το κάνουμε λιγότερο επαχθές, να το κάνουμε λιγότερο σοβαρό. Εάν συνεχιστεί αυτή η τάση, για παράδειγμα, στην Ελλάδα, σε λίγο καιρό ποιοι θα ζουν στις αγροτικές περιοχές? Εκείνο που χρειάζεται είναι να μιλήσουμε με όρους περιφερειακής ανάπτυξης, με όρους βελτίωσης της κοινωνικής συνοχής και με όρους ανάπτυξης της περιφέρειας.
3: Στην πολιτική επικαιρότητα, δίχασε τη Νέα Δημοκρατία η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, καθώς τρεις γαλάζιοι βουλευτές ψήφισαν κόντρα στους υπόλοιπους έξι βουλευτές του κόμματος, με αποτέλεσμα το αίτημα της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας να ικανοποιηθεί. Πώς συνέβη αυτό το παράδοξο, Γιώργο Λικουρέτζο?
4: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι παράδοξο, το οποίο γίνεται ακόμα πιο παράδοξο από τη στιγμή, αλλά αναλογιστούμε μάλλον ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν ήταν καν παρούσα στην αίθουσα στην οποία διεκτήθη η συνεδρίαση εχθές της Επιτροπής Δεοντολογίας. Εχθές ήταν προγραμματισμένη στις 5 ώρα το απόγευμα η συνεδρίαση της Επιτροπής για τρία αιτήματα άρση ασυλίας κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, για όσα είχαν γίνει στα δικαστήρια στη Λάρισα στο πλαίσιο της διεξαγωγής της δίκης των Τεμπών. Θυμόμαστε όλα τα επεισόδια και με τους αστυνομικούς υπαλλήλους αλλά και με τους δικαστικούς. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, λίγη ώρα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, έστειλε ένα αίτημα αναβολής, καθώς, όπως είπε, έπρεπε να είναι παρούσα σε μια εκδήλωση στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Ήταν για τους δανειολήπτες και τα επιτόκια που θα πρέπει να πληρώνουν όσοι είχαν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Υποστήριξε ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση και δεν μπορούσε να απουσιάσει, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν στο πάνελ των ομιλητών. Και κάπου εκεί η Νέα Δημοκρατία διασπάστηκε. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Γιοργαντάς, ο κύριος Οικονόμου, ο Βασίλης, και ο κύριος Λιάκος δέχτηκαν να ψηφίσουν υπέρ του αιτήματος κυρίας Κωνσταντοπούλου για μια πολυγοήμερη είναι η αλήθεια αναβολή της συνεδρίας. Δηλαδή, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί τη Δευτέρα. Αυτό που προκάλεσε εντύπωση ήταν ότι ο εισηγητής, ο κύριος Κερίδης, και πέντε ακόμα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είναι στην Επιτροπή, καταψήφισαν το αίτημα. Η μειοψηφία των τριών, ωστόσο, στη Νέα Δημοκρατία ήταν αρκετή, ώστε μαζί με τις ψήφους της αντιπολίτευσης να διασπαστεί η Νέα Δημοκρατία και να σχηματιστεί η πλειοψηφία που ικανοποιούσε το αίτημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Υπήρξαν κάποια σχόλια μετά από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα έπρεπε να γίνει αυτό και δεν θα έπρεπε να της δοθεί κι άλλη αναβολή. Θυμίζω ότι ήδη είχε πάρει δύο αναβολές για τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι ίσως του δώσαμε και πολύ σημασία. Τη Δευτέρα το απόγευμα θα διεξαχθεί
3: η συζήτηση.
4: Και εκεί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πλέον πώς θα τοποθετηθούν τα κόμματα, αφού δεν θα υπάρχει διαδικαστικός λόγος. Θυμίζω ότι στην περασμένη συνεδρίαση είχε υπάρξει ένα πολύ έντονο επεισόδιο με την αντιπολίτευση να αποχωρήσει ίσομη επειδή είχε διαφωνήσει με την απόφαση του Προεδρείου να μην δώσει αναβολή στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομία με αφορμή τις παροχές που υπόσχεται η αντιπολίτευση. Συνεχίζουν να τα ζουν είτε από χρήματα που δεν υπάρχουν είτε από χρήματα που θα τα στερήσουμε στις επόμενες γενιές, είπε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
5: Η αντιπολίτευση συνεχίζει στο δρόμο που χάραξε η Ελλάδα του 80. Δηλαδή, να τάζει από λεφτά που είτε δεν υπάρχουν, είτε θα τα στερήσουμε ως πολιτικό σύστημα από τις επόμενες γενιές. Εμείς δεν πρόκειται να συμβάλλουμε, για τη δημοκρατία έχουμε, στο να γυρίσει η χώρα πίσω μία, δύο, τρεις, ακόμα και τέσσερις και πέντε δεκαετίες. Θεωρώ ότι αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι να αποκτήσει μία, όσο δυνατόν, όχι μία, μακάρι και παραπάνω, εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες όμως να μιλάνε στον κόσμο κοστολογημένα και πολιτικά. Και όχι με θεωρίες, πληθύματα του παρελθόντος.
0: Ολοκληρώθηκε μετά από πάρα πολλά χρόνια η αποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα και απομακρύνθηκαν οι εξωτερικές καλωσιές που έκρυβαν λεπτομέρειες από το μεγαλείο του ελληνικού ιστορικού μνημείου. Περισσότερα έχει η Κορίνα Μαντάγαρη.
6: Ο Παρθενώνας, όπως παλιά Βασίλη και Ελισάβετ, ζούμε μια ιστορική στιγμή αφού το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια είναι ολοκληρωμένο. Η δυτική λοιπόν όψη του Παρθενώνα αποκτά την πληρέστερη δυνατή μορφή της, καθώς τα ιδρυώματα έχουν φύγει και ένα σοβαρό ιστορικό, αρχιτεκτονικό αλλά και αισθητικό ζήτημα αποκαθίσταται. Η ολοκλήρωση της αποκατάστασης και η οριστική απομάκρυνση αυτών των ικριωμάτων από την δυτική όψη του μνημείου υπήρξε καρπός πολυετούς εργασίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και επιτεύχθηκε με την τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις του δυτικού αετώματος και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντισηματικού τείχου, ενώ αποκαθίσταται η αρχιτεκτονική ενότητα του αετώματος. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από εξειδικευμένα συνεργεία της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως υπό την εποπτεία της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων, στο πλαίσιο έργου που χρηματοδοτήθηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Το έργο θεωρείται από τα σημαντικότερα της τελευταίας περίοδου, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει η ελληνική αναστηλωτική κοινότητα σε μνημεία παγκόσμιας σημασίας. Είναι μια στιγμή ιστορικής σημασίας για το μνημείο, για την Ακρόπολη και για τον παγκόσμιο πολιτισμό. Μια στιγμή που μας γεμίζει υπερηφάνεια αλλά και ευθύνη να συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια το μεγάλο έργο της προστασίας και ανάδειξης του κορυφαίου συμβόλου του δυτικού πολιτισμού, επισήμανε σε ανακοίνωσή της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
0: Η αποκατάσταση ενισχύει το ελληνικό αίτημα για επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, δήλωσε επίσης η Υπουργός η κυρία Μενδώνη. Να την ακούσουμε.
7: Ο καθένας πλέον αντιλαμβάνεται ότι το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχει επενδύσει και επενδύει τα πάντα σε αυτά τα κορυφαία μνημεία. Επομένως, όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία ακούγονται κατά καιρούς και από τη βρετανική πλευρά, ότι δεν θα τύχουν τα γλυπτά της ίδιας φροντίδας με αυτήν την οποία την χάνουν, που δεν την χάνουν, μου επιτρέπετε το σχόλιο αυτό, στο Βρετανικό Μουσείο, αυτομάτως καταρρύπτεται. Στο Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο πρόκειται να επαναλειτουργήσει το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους, το 2026, θα υπάρχει ένας χώρος όπου με την βοήθεια των τεχνολογιών αιχμής και της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορεί ο επισκέπτης να βλέπει ανεπτυγμένα διάφορα σημεία από τον Παρθενώνα.
8: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη, στην τηλεφωνική μας γραμμή έπεσαν, Δημήτρη, και επίσημα οι τίτλοι τέλους για τον Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ.
4: Πριν από λίγη ώρα η ΠΑΟΚ ανακοίνωσε, Ελισάβετ και Βασίλη, τη λύση της συνεργασίας της με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Τον ευχαριστεί για ό,τι πρόσφερε στην ομάδα. Ο Ρασβάν θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ, αναφέρει η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης με τον Ρουμάνο τεχνικό, ο οποίος συνολικά έμεινε 7 χρόνια παρουσία του στον πάγκο του ΠΑΟΚ, να έχει δύο πρωταθλήματα Ελλάδος το 2019 και το 2024. Δύο κύπελα Ελλάδος το 2018 και το 2019 και έφτασε την ομάδα μέχρι τα προημιτελικά του Conference League δύο φορές το 2022 και το 2024. Πλέον όλα δείχνουν ότι νέος τεχνικός στην ομάδα του ΠΑΟΚ θα είναι ο Ολλανδοκροάτης Μαρίνο Πούσιτς, που ήταν στην Αλ Τζαζίρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό, γιατί πριν από λίγο και επίσημα ανακοινώθηκε η πρώτη μεταγραφή. Μετά την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την πρώτη μεταγραφή που έκανε. Απέκτησε τον 28χρονο Ισπανό δεξιό μπακ Παύλο Μαθαίο, που έπαιζε στη Μαγιόρκα. Υπέγραψε συμβόλαιο για 3+1 χρόνια. Αποχωρεί από τον Ολυμπιακό ο Μπιανκόκ, που πάει στην Βελγική Άντερλεχτ. Στην ΑΕΚ, ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς επέκτηνε το συμβόλαιό του με τους πρωταθλητές Ελλάδος μέχρι το 2028. Στον Παναθηναϊκό, στην Αθήνα, βρίσκεται ο Ετιέν Καμαρά. Ο Γάλλος είναι 25 χρονών, χαφ, έπαιζε στη Βελγική Σαρλερουά. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει στους πράσινους συμβόλαιο για 4 χρόνια. Αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό ο Πολωνός Κάρολ Σφιντεύσκι, που θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της χώρας του, στην Βίτσετ Λότς. Επίσης, το Παναθηναϊκός, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, προχωράει και είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου τερματοφύλακα Ινιέκα Πένια. Σύμφωνα πάντα με την ισπανικά δημοσιεύματα, ο Πένια έπαιζε στην Έλξε, ήταν δανεικός από την Μπαρσελόνα. Από τον ΠΑΟΚ αποχώρησε ο Κένι Κετζιόρα, που θα συνεχίσει στην Ουκρανία και στην Δυναμό Κιέβου. Πάμε τώρα στο Μουντιάλ, όπου το Μεξικό κλείδωσε την παρουσία του στους 32 της διοργάνωσης, κέρδισε 1-0 την Νότια Κορέα σε αναμέτρηση που έπαιξε βασικός ο Σάντσες του ΠΑΟΚ και ο Πινέδα Τσάκ πέρασε αλλαγή στο 71ο λεπτό. Τον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου, δεύτερη αγωνιστική, η Τσεχία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική. Μεξικό 6 βαθμούς περνάει στους 32, Νότια Κορέα 3, Τσεχία 1 βαθμός, Νότια Αφρική 1 βαθμός. Στο δεύτερο όμιλο, πρώτη νίκη για Καναδά και Ελβετία στη δεύτερη αγωνιστική. Έκαναν ένα σημαντικό βήμα για την πρόκληση στους 32. Ο Καναδάς συνέτριψε 6-0 το Κατάρ. Η Ελβετία 4-1 τη Βοσνία. Ελβετία-Καναδάς έχουν από 4 βαθμούς, Βοσνία-Κατάρ από 1 βαθμό. Απόψε έχει πολύ ξενύχτη για όσους θέλουν να δουν μπάλα. Καταρχήν 10 η ώρα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν την Αυστραλία. Και μετά, ώρα 1, Σκωτία-Μαρόκο. 3:30 Βραζιλία-Αϊτή. Ο Νεϊμάρ είναι εκτός. Δεύτερο στο επόμενο παιχνίδι. Εκτός μετά το Μαρόκο, δεν θα παίξει ούτε στο παιχνίδι το αποψινό με την Αϊτή. Στις 6 το πρωί, Τουρκία-Παραγουάη.
3: Πάλι καλά, δηλαδή, που αύριο είναι Σάββατο, Δημήτρη.
4: Ναι, ναι. Πάλι καλά να λες. Λοιπόν, το μπάσκετ. Συνεχίζουν οι Σέρβοι να αναφέρουν αυτό που από χθες έχει γίνει γνωστό το απόγευμα, ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θα έρθει σήμερα στην Αθήνα για να μιλήσει με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον Δημήτρη Αγγελόπουλο, για να αναλάβει τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι από τους πράσινους, όμως όλα τα σερβικά μέσα και σήμερα το πρωί συνεχίζουν να αναφέρουν ότι ο Μπράντοβιτς θα έρθει και θα αναλάβει τον Παναθηναϊκό για μια νέα εποχή.
9: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές στα ορεινά και βόρεια ηπειρωτικά, άνεμοι μεταβλητίως 6 μποφόρ και θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Αναμένουμε τις επόμενες ημέρες τα σωρνιακέ.
10: Κυρίως αναμένουμε γερό μελτέμι στο Αιγαίο, Βασίλη Τερζάκη, που είναι επικίνδυνο για δασικές πυρκαγιές.
0: Μας είχες υποσχεθεί το Σαββατοκύριακο μπάνιο, Τάσο, άρα...
10: Ναι. Μπάνιο, ναι. Μπάνιο, ναι. Βεβαίως, καμία αντίρρηση. Με μελτέμι. Ιδιαίτερα στην Αττική, οι δυτικές περιοχές της Αττικής, από το Φάληρο μέχρι το Σούνιο, θα είναι πολύ καλές για μπάνιο. Από την άλλη πλευρά όμως, από τη Λούτσα μέχρι και το Λαύριο, εκεί θα έχουμε κυματάκι. Πάντως, το βοριαδάκι αυτό στο Αιγαίο, που είναι πρόωρο βέβαια, μας λιτώνει καταρχήν από την πολύ μεγάλη ζέστη και ιδιαίτερα από το θερμικό θόλο που πλήττει αυτή τη στιγμή τη Δυτική Ευρώπη. Μας λιτώνει από τη σκόνη της Αφρικής.
0: Λιτεί για δεύτερη φορά τη
10: Δυτική. Βεβαίως. Μας λιτώνει από τη σκόνη της Αφρικής και δίνει μια εξαιρετική διάβγεια στην ατμόσφαιρα και μας λιτώνει και από τις πολλές βροχές και μπόρες, καθώς δεν επιτρέπει στα καταιγιδοφόρα σύννεφα να αναπτυχθούν. Τα διαλύει και έτσι δεν έχουμε τόσο πολλές βροχές και μπόρες, τουλάχιστον στις ανατολικές περιοχές που επηρεάζονται από το μελτέμι. Έτσι λοιπόν για αύριο Σάββατο το περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα με λίγες νεφώσεις, που το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια, όχι εκεί που έχουμε μελτέμι δηλαδή, θα πυκνώσουν με λίγες τοπικές βροχές και κυρίως κάποιες μπόρες στα βουνά. Στα δυτικά οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. 3 με 5 μποφόρ το πολύ, ενώ στα ανατολικά, στο Αιγαίο 4 μέχρι τοπικά 7 και στο Καβοντόρο 8. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, στα Ανατολικά Ηπειρωτικά τους 28 με 31, στα νησιά ούτε καν 30. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια και πολύ καλό καιρό, Βορειαδάκι 4 με 6, στα Νεβοϊκό έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, Τζακάρτα το πρωί, λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες πιθανά στα γύρω ορεινά, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους, κυρίως νοτιάδες, μέχρι 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, ιδιαίτερα στα δυτικά στους 33 με 35. Τη Δευτέρα περιμένουμε ασθενείς βροχές μόνο στα βόρεια ορεινά. Τα μποφόρ οριακά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Ενώ την Τρίτη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες από εκεί και μετά. Περιμένουμε μικρή εξασθένιση των βορειάδων στο Αιγαίο και λογική άνοδο του Ιδαγύρου 1 με 2 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή θα πλησιάσουμε τους 36, δεν αποκλείεται στα δυτικά και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Αλλά πια είμαστε τέλος Ιουνίου.
3: Λίγο πριν κλείσουμε, ρίχνουμε άλλη μια ματιά στη γίνηση με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου.
11: Μπλοκαρισμένη η άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρου. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή στου δρόμου περιμετρικά του Συντάγματο και στι Πανεπιστημίου Σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Ουρέ σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο τη Κηφισία από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα τη Μεσογείων, στον Χολαργό και το ανωδικό ρεύμα τη Κατεχάκη από το ύψο του Παπάγου. Ουρέ χιλιομέτρων στην άνοδο τη Βουλιαγμένη από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου και από Μοσχάτο μέχρι τους Επείς κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από Ανθούς έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Μενίδη, αυτή είναι η πρόταση του εισαγγελέα για τον θάνατο του 11χρονου Μάριο από αδέσποτη σφαίρα.
3: Και στο ενικός.gr, Τραμπ για Μελώνη, με οικέτευε για μια φωτογραφία, τη λυπήθηκα η υποτιμητική ατάκα για τη συνάντησή τους στη G7.
0: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τον ήχο ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Κατερίνα Βουτσά.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμαρά και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Μόλις το 6% των επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται πραγματικά future ready στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με τη νέα παγκόσμια έρευνα Business Leaders 2026 του ομίλου Adecco, το χαμηλό αυτό ποσοστό αποδεικνύει ότι η πλειονότητα των οργανισμών αδυνατεί να συμβαδίσει με τον καταιγιστικό ρυθμό της τεχνολογικής εξέλιξης. Η επιτυχής μετάβαση στην τεχνητή νοημοσύνη δεν εξαρτάται μόνο από εξελιγμένους αλγόριθμους, αλλά από την επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα. Οι έτοιμες εταιρείες εστιάζουν στην ανθρωποκεντρική ηγεσία, τη συναισθηματική νοημοσύνη και τη συνεχή επανεκπαίδευση του προσωπικού τους. Για να γεφυρωθεί το χάσμα, οι ηγέτες οφείλουν να αναπτύξουν ευέλικτες στρατηγικές που συνδυάζουν αρμονικά την τεχνολογία με τις μοναδικές ανθρώπινες δεξιότητες. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητα στον τομέα αθλητισμού αναπτύσσονται ραγδαία, με την παγκόσμια αγορά να αναμένεται στα 522 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026. Σύμφωνα με τις Deloitte και EY, η τεχνητή νοημοσύνη αναβαθμίζει τις υπηρεσίες τους, αν και το 67% των φιλάθλων ανησυχεί για το κόστος των εισιτηρίων. Στην Ελλάδα, ο κλάδος τρέχει με εντυπωσιακό εγχώριο ρυθμό ανάπτυξης 10% στα αθλητικά είδη, ξεπερνώντας κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μεσόρο που κυμαίνεται από 3 έως 5%. Παράλληλα, η αγορά στην νοτιοανατολική Ευρώπη προβλέπεται να αγγίξει τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2026, ενώ ο τζίρος των ελληνικών αλυσίδων προσεγγίζει τα 900 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώντας τη δυναμική των επενδύσεων. Οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες κατέγραψαν ιστορικό ρεκόρ, σπάζοντας για πρώτη φορά το φράγμα των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε παραγωγή ασφαλίστρων το προηγούμενο έτος. Η εντυπωσιακή αυτή άνοδος αποδίδεται στη στροφή των πολιτών προς τις ιδιωτικές ασφαλίσεις υγείας, τις καλύψεις έναντι φυσικών καταστροφών και τα σύγχρονα επενδυτικά προϊόντα. Η δυναμική πορεία συνεχίζεται ακάθεκτη και το 2026, με την παραγωγή να αγγίζει γρήγορα το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ήδη από τους πρώτους μήνες. Η τάση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή εμπιστοσύνη των καταναλωτών και την ανθεκτικότητα του κλάδου απέναντι στις σύγχρονες οικονομικές και κλιματικές προκλήσεις.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
0: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
10: Μήλο.
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο.
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι.
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
14: Κι εγώ.
15: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
16: 28 Φεβρουαρίου.
17: Ναι.
16: Πόσο είχε το πετρέλαιο τότε? 72,48.
17: Μάλιστα.
16: Με το που ξέσπασε πόσο πήγε? Είναι ιδιότητα μέσα έναρξη.
17: Όχι.
16: Με το που ξέσπασε πήγε 77,7.
17: Okay.
16: Άρα ξεκινάμε περίπου στα 77.
17: Ναι.
16: Πόσο είχε χθες το βράδυ? 78. Το ίδιο.
11: Ναι, το ίδιο.
16: Άρα οι διεθνείς τιμές είναι το ίδιο.
11: Είναι ίδιες.
16: Πάμε πάλι. Αμόλυβδη, όταν ξεκινάει ο πόλεμος, 1,75. Mm-hmm. Πόσο έχει σήμερα? Επίσημα στοιχεία. 1,98.
11: 1,2.
16: Συν 0,23. Άρα η αμόλυβδη με την ίδια διεθνή τιμή είναι 23 λεπτά πάνω.
11: Ναι.
16: Πετρέλαιο κίνησης είχε 1,56. Mm-hmm. Σήμερα έχει 1,71 συν 0,15 επιδότηση, 1,86. Πόσο μας κάνει? 30 λεπτά πάνω.
11: Ναι.
16: Άρα με τις ίδιες διεθνείς τιμές είναι 23 το ένα, 30 το άλλο πάνω.
11: Ενώ θα παρακαλώ, έπρεπε να έχουν πέσει.
16: Όχι, να είναι το ίδιο.
11: Να είναι το ίδιο. Όπως ήταν, αυτό ναι. Θέλω να πω.
16: Άρα,
11: όπως ήταν.
16: Παρακαλώ, έχετε
11: παρακαλώ,
16: απάντηση.
11: Παρακαλώ, ναι. Έλα. Είναι αυτό που λέγαμε, ανεβαίνουν αλλά δεν κατεβαίνουν.
16: Μάλιστα. Πάμε στο άλλο τώρα, το καλύτερο.
11: Τουλάχιστον πάμε... όχι με την ίδια ταχύτητα.
16: Ωραία.
11: Που ανεβαίνουν.
16: Πριν πάμε στον καθηγητή Μητρόπουλο που θα μας πει για τις συντάξεις, αυτή την ρουκέτα που έριξε ο Γιάννης Τουρνάρας, ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, θέλω να σου πω το εξής. Βρεφικό γάλα. Χθες μιλούσαμε σε όλη την εκπομπή για το πόσο κάνει. Εγώ είπα ότι αυτή η πλατφόρμα δεν μπορεί να δείτε πόσο κάνει, αλλά γιατί κάνει τόσο
11: ναι.
16: Και πώς θα πληρώσω.
11: Ακριβώς.
16: Λοιπόν, πού είναι τα βρώτα
11: πλέον. Ή δεν αντέχω άλλο.gr, που παρόλα θα τα βρω.gr.
16: Υπάρχει ένα θετικό. Δηλαδή σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις ένα κλικ και να βρεις πόσο έχει το αντίστοιχο προϊόν στην Ευρώπη. Για να ξέρεις πού σε κλέβουν. Mm. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός το ζήτησε αυτό από την κυρία Τσαγκάρη. Λέει, θα μου το στέλνεις κάθε εβδομάδα για να επιβλέπω προσωπικά τον έλεγχο εκείνων που πουλάνε
11: ωραία.
16: Ακριβότερα εδώ.
11: Για να δούμε λοιπόν.
16: Πατάμε στο Open. Και βλέπουμε βρεφικό γάλα συν 43.
11: Σε σχέση με ποιον?
16: Με την Ευρώπη.
11: Με την Ευρώπη. Εμείς είμαστε πάνω 43%.
16: Συν 43%.
11: Συν 43%.
16: Έχω λοιπόν
11: πάρα
16: το πρωί στο πάνελ τον κύριο Πεταλά από τα σούπερ μάρκετ, τον κύριο Κιωσέ από το ΕΛΚΑ, την κυρία Καλαποθαράκου. Και λέμε,
11: και
16: σχέτε, μπορείτε να μου πείτε γιατί είμαστε συν 43%.
11: Και ποια ήταν η απάντηση?

0: Και μου λέει και ο Σκιωσές, κοιτάξτε, λέει, είναι πολύ μικρή. Και πρόσεξε αυτό, την επομένη της ανακοίνωσης της Ελστάτ, ότι έχουμε 3.000 γεννήσεις.
1: Με το δημογραφικό.
0: 3.000 γεννήσεις λιγότερες 25 από 24. Και με τον Πρωθυπουργό να τονίζει και καλά κάνει ότι το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας είναι το δημογραφικό, η υπογεννητικότητα. Άρα τι κάνεις το γραφικό γάλα, το πλάς φθηνότερο και ακριβότερα. Ωραία.
1: Και τι είπε ο κύριος Κιωσές.
0: Αν είσαι μάνα και παίρνεις γάλα και πάνες, τελείωσε ο μισθός.
1: Τελείωσε. Εγώ το θυμάμαι και από το γάλα που ήταν αυτό το που είναι σε σκόνη, ρε παιδί μου. Ήταν πανάκριβο.
0: Λοιπόν, αυτό λέω.
1: Πανάκριβο.
0: Λοιπόν, και μου λέει και ο Σκιωσές, ο οποίος είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος και μελετής του ΙΕΛΚΑ. Κοιτάξτε, λέει, επειδή είναι λίγες οι μανάδες στην Ελλάδα που γεννάνε.
1: Α, γι' αυτό το πουλάμε ακριβά.
0: Είναι μικρή η πελατεία, είναι μικρή η πελατεία. Πάνε και στα φαρμακεία,
1: ναι,
0: μοιράζει
1: όντως,
0: το κόσμο.
1: Όντως υπάρχει.
0: Άρα
1: στα
0: με τόσο λίγο κόσμο που αγοράζει, ναι, το γάλα και τόσο αυτό, καταλαβαίνετε.
1: Γι' αυτό το πουλάμε ακριβά.
0: Λέω, τι λέτε, κύριε, είστε καλά. Επιλέξει, εξοργίστηκα. Λέω, επειδή είναι λίγες οι μανάδες και είναι λίγοι οι πελάτες, μας βαράτε στο κεφάλι κατά κεφάλα. Τι είναι αυτό. Φυσικά, έξαλε μετά και ο Παστεργίου στο στούντιο, που αναρμόδιζε την πλατφόρμα, ο κύριος Δημήτρης Παστεργίου, υπουργός, λέει θα ενημερώσω την κυβέρνηση. Κυρία Σιδεγγέλα, το ίδιο.
1: Ναι, ακόμα αλλά συγγνώμη, το ίδιο. Έπρεπε το πρωθυπουργό. Από το ρεπορτάζ του Open να βγει αυτό, δηλαδή.
0: 43% το βρεθικό γάλα.
1: 43% εγώ το περιμένω, πρέπει από το ρεπορτάζ να βγει αυτό.
0: Περιμένω τον κύριο Σιμόπουλο σε λίγο.
1: Ελεκτικοί μηχανισμοί δεν υπάρχουν.
0: Από τον κύριο Σιμόπουλο, σωστά το λες, να μας πει τι θα κάνει σήμερα η κυβέρνηση με το βρεθικό γάλα. 43% πάνω.
1: Και, και μετά λέμε για το δημογραφικό και την υπογεννητικότητα.
0: Η κυρία Τσαγκάρη μας τα έδωσε τα στοιχεία. Η πολιτεία δηλαδή.
1: Άρα
0: που
1: τα ξέρει
0: ελέγχει,
1: η κυρία Τσαγκάρη.
0: Ήδη τα ξέρει και ο Πρωθυπουργός. Το βλέπει ήδη. Εγώ περιμένω εδώ τι θα κάνει.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνει σήμερα. Γιατί όταν.
1: Και δεν είναι ένα θέμα που το συζητάμε. Εγώ θυμάμαι για το βρεφικό γάλα ότι είχε γίνει πολλές φορές.
0: Λοβέρδος, Γεωργιάδη, συζητούσαμε.
1: Με το βρεφικό γάλα. Δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Ο Νίκος Χατζηνικολάου έχει κάνει και άριστα σημαία στο Real FM το δημογραφικό. Πρέπει να βοηθήσουμε, να δώσουμε κίνητρα στις νέες οικογένειες. Εγώ το πρωί έβγαλα στο Stoppen την Παναγιώτα Διαμαντή, στη Φουρνάε Βρετανίας,
1: ναι,
0: που καλεί, έχει καλέσει, έχει κερδίσει ήδη την εμπιστοσύνη 6 οικογενειών, ναι, από όλη την Ελλάδα, που ήταν σκόρπιες και δεν είχαν να φάνε. Της φιλοξενεί εκεί, δίνει χρήματα για τη στέγη, δίνει δουλειά στις οικογένειες, 18 παιδιά
1: για
0: στη
1: να
0: Φουρνά,
1: παραμείνουν εκεί, στην περιοχή.
0: Ζωντάνεψε το σχολείο,
1: απέκτησε
0: παιδιά, ζωντάνεψε περιοχή
1: που
0: και πρέπει να βρούμε 100 Παναγιώτες ή 100.000 Παναγιώτες. Την ώρα λοιπόν ψάχνουμε για Παναγιώτες, για κίνητρα. Πουλάμε το γάλα 43% πάνω και λέμε τι να κάνουμε λίγοι πελάτες. Παναγία μου, Χριστέ μου, δηλαδή, τι άλλο θα ακούσω.
1: Επειδή μιλάμε κάθε μέρα για σχροκέρδια, Νίκο μου, και πώς πιάνετε, αυτό δεν είναι σχροκέρδια. Τι είναι 43% απάνω.
0: Ορισμός.
1: Τι είναι.
0: Ο ορισμός. Ο ορισμός. Περιμένω αντίδραση της κυρίας Τσαγκάρη που είναι φοβερά ευαίσθητη, επικεφαλής της νέας αρχής για τον έλεγχο της αγοράς, mm-hmm, σήμερα. Σήμερα.
1: Εννοείται.
0: Σήμερα. Του κυρίου Θεοδωρικάκου,
1: 43%
0: του κυρίου
1: πόσες φορές το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα με το βρεφικό γάλα. Ήμουν 9 και γέρασα πραγματικά.
0: Για το γάλα σήμερα.
1: Ναι.
0: Σήμερα. Σήμερα. Δεν γίνεται αυτό. Είναι, πρέπει να γίνει σημαία. Και να σου πω κάτι, εγώ συμφωνώ, η πλατφόρμα αυτή δεν λύνει το πρόβλημα, όμως η πλατφόρμα ξυπνάει. Δηλαδή μπορούμε εμείς να ψάξουμε, ο κόσμος να ψάξει και κυρίως να πιεστούν τα σούπερ μάρκετ, οι πολυεθνικές και οι υπόλοιποι, και τους βγάζει σέντρα. Μπαίνει μέσα και
1: να σου
0: λες,
1: πω
0: όπα,
1: κάτι. Από
0: όπα
1: τότε
0: εδώ
1: που ξεκίνησε η πλατφόρμα, έχει γίνει trend παντού στα social media.
0: Πες, ναι.
1: Ότι μπαίνει πάρα πολλοί κόσμος και βλέπει ότι πάνω κάτω οι τιμές δεν έχουν πολύ μεγάλη διαφορά από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Και έχει γίνει trend αυτό, γιατί τα ανεβάζουν όλοι. Δηλαδή βάζουν,
0: θέμα,
1: να μην πω τις αλυσίδες, screenshot ξέρω εγώ, να από όλες τις αλυσίδες που, που έχουν πάνω κάτω ίδιες τιμές.
0: Άκουσε με, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα ούτε είναι να ψάξεις να βρεις, δηλαδή τα κάνεις. Αν βρεις φθηνό λάδι στη,
1: ναι,
0: Δραπετσόνα, φθηνό,
1: ναι,
0: καφέ στην Κηφισιά και φθηνά φθηνές πατάτες στον Πειραιά,
1: πατάτες
0: δεν έχει,
1: γύρω, γύρω όλοι.
0: Ναι, ναι, θα πας το γύρο της Αθήνας, όχι. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, παίρνεις μια αίσθηση ποιο σούπερ μάρκετ είναι πιο κάτω, ποιο είναι πιο πάνω, αλλά κυρίως ξαναλέω, πιέζονται τα ίδια τα σούπερ μάρκετ, που δεν τους αρέσει, το λέω εγώ, άσε τι λένε, πιέζονται οι πολυεθνικές, όσοι διαμορφώνουν τις τιμές, διότι βγαίνουν στη σέντρα από αυτή την πλατφόρμα. Για μένα κάνει καλό. Όταν το μάθουμε και μάθει ο κόσμος να χρησιμοποιεί ως εργαλείο την πλατφόρμα, όχι για να βρει το φθηνότερο προϊόν, για να πιέσει τους καταναλωτές να μην τον κοροϊδεύουν, να μην κάνουν κόλπα, να μην βάζουν καπέλα. Αυτή είναι η λύση. Λοιπόν, ο καθηγητής ο κ. Μητρόπουλος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Έκτακτη εμφάνιση, guest star σήμερα, κύριε καθηγητά. Καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, θέλουμε τα φώτα σας, διότι ακούσαμε χθες άξιο τον κύριο Στουρνάρα, το διοικητή τραπέζης της Ελλάδος, να χτυπάει καμπανάκι για τις συντάξεις και να λέει οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζομένους. Άρα, λέει, πρέπει να επιδιώξουμε να ενισχύσουμε επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχήματα ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά. Αυτό καταλαβαίνω τι σημαίνει, κύριε καθηγητά. Θα μας το πείτε λιανά τώρα εσείς, ότι είναι τόσο χαμηλές οι συντάξεις με κρατική εγγύηση και εξασφάλιση που πρέπει να φτιάξουμε ένα κουμπαρά σε κάθε κλάδο ώστε να πάρουμε κάτι ως συμπλήρωμα και να γίνει βιώσιμο το τελικό αποτέλεσμα. Τι σημαίνει αυτό, για πείτε μας.
2: Οι κυβερνήσεις φοβούνται το δημογραφικό το οποίο η χώρα μας είναι μεταξύ των 10 χωρών του κόσμου που το περνάει με μεγαλύτερη ένταση.
0: Και εδώ μια δημογραφικό Λουκί,
1: ναι, φυσικά.
0: Εδώ.
2: Σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία του ειδικά ήλιο του Υπουργείου Εργασίας, το 81,3% των συνταξιούχων είναι άνω των 65 ετών. Άρα λοιπόν τι λέει το κράτος, λέει να περάσουμε στο δεύτερο πυλώνα που εκεί το κράτος δεν συμμετέχει. Δεν υπάρχει στο δεύτερο πυλώνα με τα επαγγελματικά ταμεία, τα οποία μέχρι τώρα οι Έλληνες ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι τα βλέπουμε επιφύλαξη, δεν υπάρχει κρατική συμμετοχή. Δεν πληρώνει το κράτος.
0: Περιμένετε, κύριε καθηγητά, τι σημαίνει χαμηλά ποστά να πληρώσει. Στην αλφόση μου εξήγησε, πείτε μου αν είναι σωστό, ότι τώρα, αν βγω εγώ στα 35 χρόνια με 1000 ευρώ αποδοχές, θα πάρω σύνταξη περίπου 650 ευρώ, με βάση τα ποστά αναπλήρωσης.
2: Η ανώτατη σύνταξη που θα πάρετε είναι το 50% του μέσου μισθού όλου του εργασιακού βίου. Να το καταλάβει ο κόσμος.
0: 600 ευρώ περίπου, ας πούμε.
2: Αν έχετε 1500 μέσο μισθό όλο τον εργασιακό βίο,
0: 750.
2: Δεν θα πάρετε πάνω από 650 ευρώ.
0: Δεν μπορείς να ζήσεις με 750 ευρώ. Δεν γίνεται. Με 1500,
2: Αυτό όμως δεν συνέβαινε παρά το ότι είχαμε παλιότερα επίσης μικρά ποσοστά αναπλήρωσης, διότι οι γονείς σας, οι γονείς μας, οι παλιότεροι φίλοι μας έβγαιναν στη σύνταξη με το μισθό της τελευταίας ή καλύτερης πενταετίας.
0: Μπράβο. Αλλά ήρθε όμως Κατρούγκαλου.
2: Το πρόβλημα προέκυψε τώρα με την κυβέρνηση, βεβαίως την προηγούμενη κυβέρνηση Τσίπρα, τον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Ακούς Λουκιέ, Κατρούγκαλος και εδώ.
1: Ναι, Κατρούγκαλος και εδώ, δεν τη λιτώνουμε.
2: Που λέει όμως ότι η σύνταξη βγαίνει με βάση το μέσο μισθό ολόκληρου του εργασιακού βίου. Συνεπώς μπαίνουν στη δεξαμενή υπολογισμού των συντάξεων όχι μόνο η καταληκτική, η αναπτυγμένη, η πιο όρημη μισθή.
0: Όλος ο μισθός, όλος ο εργασιακός βίος.
2: Αλλά μένουν όλοι οι μισθοί του εργασιακού βίου, συνεπώς μπαίνουν οι μικρότεροι, τα 500, η μερική απασχόληση.
0: Ωραία, άρα τελείως τουρνάρας με τον νόμο Κατρούγκαλου και το τσεκούρι που πέφτει στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, με 1500 ευρώ θα πάρεις 750 μεικτά σύνταξη.
2: Οι τραπεζίτες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα δεν άγχονται για τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις αυξημένες συντάξεις. Άγχονται να μην υπάρχει μεγάλη συμμετοχή του κράτους, αυτό εννοούσε, τώρα έχω μπροστά του όλες τις δηλώσεις, να μην έχουν μεγάλη συμμετοχή οι κυβερνήσεις στη στήριξη των συνταξιοδικών
1: ταμείων. Και γι' αυτό πρότεινε αυτό, κύριε καθηγητά, με τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης.
0: Τι θα πει επαγγελματικό ταμείο.
2: Τι σημαίνει.
1: Τι σημαίνει.
2: Οι εργαζόμενοι μιας εύρωσης επιχείρησης, και αυτό συμβαίνει μέχρι τώρα στην πατρίδα μας, είσαι δέκο, είστε τράπεζες, είστε υπουργεία που έχουν υψηλά επιδόματα. Ναι. Το λέω γιατί στο Υπουργείο Οικονομικών υπάρχει αντίστοιχο, αλλά σε άλλα υπεργεία δεν υπάρχουν. Ναι. Χωρίς τη συμμετοχή του κράτους στις εισφορές, αλλά και στο τελικό αποτέλεσμα της σύνταξης, μόνοι τους οι εργαζόμενοι.
1: Άρα να πληρώνουν περισσότερο, περισσότερες κρατήσεις.
2: Μόνοι τους οι εργαζόμενοι θα πληρώνουν εισφορές σε ένα ξεχωριστό κουμπαρά, που αυτός ο κουμπαράς με διαχείριση κυρίως δική τους, στο τέλος, όταν πια γίνουν απόμαχοι, μαζί με το δημόσιο κομμάτι της σύνταξης, αυτό που παίρνουν όλοι οι Έλληνες σήμερα, θα πάρουν και μια έξτρα ενίσχυση από το δεύτερο πυλώνα, που θα είναι όμως αποτέλεσμα αποκλειστικά δικών τους εισφορών και όχι συμμετοχή.
0: Και άλλη κράτηση,
1: αυτό και σημαίνει και άλλες κρατήσεις όμως στην πράξη.
2: Και στο τέλος, δεν υπάρχει όφελος, διότι μέχρι τώρα υπάρχει και υψηλή φορολόγηση των προϊόντων, έτσι τα λέμε στην ελεύθερη αγορά και την ασφαλιστική, των προϊόντων της επαγγελματικής ασφαλιστικής. Θέλει η κυβέρνηση και ο κύριος Τουρνάρας, θέλει να αποδυναμωθεί η παρουσία του κράτους στη στήριξη του δημόσιου συστήματος, κυρίως σε αυτό που ήθελαν οι δανειστές από το δεύτερο και το τρίτο μνημόνιο. Θέλανε να πληρώνουν μικρότεροι, ή να μην πληρώνουν για την εθνική σύνταξη. Όταν βγείτε εσείς οι νεότεροι να το καταλάβουν, οι πολυπληθείς,
1: εμείς δεν ξέρουμε αν θα πάρουμε σύνταξη, κύριε Μητρόπουλε.
2: Σύμφωνα με το σύστημα, θα πάρετε την εθνική σύνταξη που την πληρώνει το κράτος, έτσι κι αλλιώς, και είναι σήμερα 446 ευρώ για κάθε ασφαλισμένο, θα πάρει 446 ισοβίως από το κράτος σήμερα, το οποίο να προσαρμόζεται και αυξάνεται μέχρι όσο ασφαλίζεται και συνταξιοδοτείται ο ασφαλισμένος, ο συνταξίχος. Και παίρνει και το κομμάτι το ανταποδοτικό, που είναι το αποτέλεσμα των εισφορών που συνεισέσφερε. Τι λέει τώρα το κράτος, οι τραπεζίτες, οι Ευρωπαίοι κυβερνήσεις, επειδή γυράσκουμε ταχύτατα ως κοινωνία, θα πρέπει το κράτος από αυτό το εθνικό κομμάτι να φύγει ή να φύγει κατά ένα μέρος, δηλαδή να μην παίρνουν την εθνική σύνταξη ή να μικρύνει η εθνική σύνταξη και να πάει στο ταμείο του ΕΦΚΑ προσεχώς ο κάθε ασφαλισμένος μόνο με το κομμάτι των εισφορών. Αυτό θέλουν οι τραπεζίτες, αυτό ήθελε η Τρόικα, αυτό ήθελαν οι θεσμοί, αυτό θέλουν διάφορα.
0: Μια απορία. Τότε γιατί ο εργαζόμενος να έχει εισφορές από ένα επαγγελματικό ταμείο για να πάρει μια δεύτερη σύνταξη, εισφορές για να πάρει μια πάρα πολύ μικρή σύνταξη από την κανονική του και να μην τα καταργήσει όλα αυτά, να δει μια ασφαλιστική εταιρεία να πάρει μια κανονική σύνταξη που να την ελέγχει από την αρχή στο τέλος.
2: Το αναρωτηθήκατε και σήμερα τηλεοπτικά και η Αιλουκία. Άρα λοιπόν το σύστημα τι θέλει, επειδή έρχεται με ρυθμούς καταιγίδος η γύρανση του πληθυσμού και σας είπα τα στοιχεία, τα χτεσινά δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμη, ότι έχουμε το 82% των συνταξιούχων, έχουμε τους πιο γυρασμένους συνταξιούχους στην Ευρώπη των 47 και παγκοσμίως είμαστε στην ψηλή κατάταξη. Άρα τι θέλουν λοιπόν, δεν θέλει το κράτος να αναδέχει τις συνταξιωτικές δαπάνες. Γι' αυτό τώρα τι ετοιμάζονται να κάνουν, το έχουν κάνει 7 κυβερνήσεις την τελευταία τριετία στην Ευρώπη, ή να αυξήσουν τα όρια ηλικίας, ή να μειώσουν τις συνταξιωτικές απάνες, ή να κάνουν συνδυασμό αυτών των δύο μέτρων. Δηλαδή, μείωση των συντάξεων ή επιμήκυνση του εργασιακού βίου, αυτό που λένε στην Ευρώπη μοντέρνα για να χρυσώσουν το χάπι στους συνταξιούχους, είναι silver economy. Δηλαδή, να μηδενίσουν ή τουλάχιστον να μειώσουν το χρόνο ανάμεσα από την έξοδο από την εργασία, να το κάνουν το 67, 69, 70, προχθές το έκανε η Δανία 69,5 για αυτούς που βγαίνουν μετά το 2035, και να μειώσουν το χρόνο μεταξύ της εξόδου στην εργασία και της εξόδου προς τον Πανάκαθο.
0: Κύριε καθηγητά, μας κάνατε την καρδιά περιβόλη.
1: Κύριε καθηγητά.
2: Όχι.
1: Εγώ χθες πάντως που το διάβασα την είδηση, κάτι με έπιασε, ένα σφίξιμο.
2: Ο δεύτερος πυλώνας είναι αυτός και γι' αυτό δεν τον έχουν, κυρία Στραβελάκη, κυρία Γκάζη, δεν τον έχουν αγκαλιάσει 25 χρόνια τώρα οι Έλληνες ασφαλισμένοι, που επιχειρούν να εντάξουν κόσμο, αλλά όταν βλέπουν ότι θα πληρώνουν οι ίδιοι και θα φορολογούνται για αυτό που θα πάρουν στο τέλος υπερβαλλόντως, λέει ας κάτσουμε έστω σε αυτό το σύστημα το δημόσιας ασφάλισης, έστω και αν έχει αυτές τις κακοδαιμονίες.
0: Συγκεντρώνουμε ερωτήματα, θα επανέλθουμε. Καθηγητής Αλέξη Μητρόπουλος, εκτάκτος σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον νέο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, για να του θέσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας.
3: Real FM.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
5: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
1: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού.

Κύλογο πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στο Βατόντα Νέα Σαρτάκη στην Εύβοια. Κίνδυνος νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Αναβλήθηκαν επαόριστον οι προγραμματισμένες για σήμερα διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία, στη σκιά των νέων Ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο. Αυστηρές προειδοποίησεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για τήρηση της συμφωνίας και κατάπαυση του πυρός. Καταπέλτης ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριο από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Ζήτησε την καταδίκη του κατηγορουμένου χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών. Περισσότερα στο real.gr.

0: Στους 97,8.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park. The place of happiness.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Αρχίζει!
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Θεία, ήρθα.
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
13: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όρη και θέσεις στο Vodafone.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Επιστρέψαμε 35-36 λεπτά μετά τις 3. Real FM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης. Μαζί και σήμερα, τελευταία μέρα της εβδομάδας ως τις 5. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Απέναντί μας Γιάννης Καλαγευρέκης, Δήμητρα Πανανού. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Κούρτη υποδέχεται τα μηνύματά σας στο 211-200-8200.

0: Στούντιο papakirialfm.gr και Λουκιά, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Πριν πάμε στον κύριο Σιμόπουλο, να διαβάσω 2-3. Καταρχήν, μας λέει εδώ ο φίλος ακροατής, 1,77 η βενζίνη τώρα στη Λεωφόρο Λαυρίου. Η μέση βενζίνη, εγώ είπα τις μέσες τιμές είναι 1,71. Όχι, 1,98 ήταν στο. Από 1,77 θα είναι άλλο πρατήριο, περίμενε.
1: Στη Λαυρίου, λέει.
0: Είναι η μέση τιμή.
1: Όχι.
0: Καταλαβαίνω τι λέει. Υπάρχουν, μας τα έχει πει η κυρία Ζιάγκα, υπάρχουν και πρατήρια που είναι άστο τώρα. Εκεί δεν βάζεις βενζίνη, εκεί δεν περνάς απ' έξω.
1: Εκεί δεν περνάς απ' έξω.
0: Η μέση τιμή με βάση το Υπουργείο Ανάπτυξης, που δεν λέει, είναι μετρημένα όλα, είναι 1,98 της αμόλυβδης. Το ντίζελ είναι 1,71. Λοιπόν, λέει
1: επίσης
0: ο φίλος...
1: ενδιαφέρον έχει το μήνυμα του Νίκου, που μας λέει η κυβέρνηση έβαλε τα χεράκια της και έβγαλε τα ματάκια της από μόνη της.
0: Το πόσο κάνει.
1: Γιατί στην πλατφόρμα με το πόσο κάνει μας δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνουμε τις τιμές στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ταυτόχρονα και διαπιστώνουμε ότι οι τιμές εδώ είναι υψηλότερες και οι μισθοί χαμηλότεροι.
0: Ναι,
1: ας είναι καλά, λέει, η πλατφόρμα που μας άνοιξε τα μάτια.
0: Δεν ξέρω αν έβγαλε τα ματάκια μας με τα χεράκια της, αλλά εν πάση περιπτώσει το δεδομένο είναι ότι αυτό υπήρχε πάντα.
1: Πρέπει να υπάρχει και μια πλατφόρμα πόσο είναι η δική μας μισθή εδώ και πόσο είναι στην Ευρώπη.
0: Μα το έφτιαξε εγώ στο Open και το έφτιαξε. Αυτό, μια χαρά.
1: Μια είναι τα στοιχεία της να Europe. Πάθουμε σοκ.
0: Δεν χρειάζεται πλατφόρμα, είναι πάρα πολύ απλό να σας το δείξω.
1: Ναι.
0: Είναι η μισθή μας μαζί με τη Βουλγαρία, στοιχεία Eurostat προχθές το πρωί. Είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία, όχι σε μισθούς, ναι, μισθή, σε αγοραστική δύναμη. Όποιος θέλει, Eurostat,
1: ναι, αλλά,
0: στη σελίδα.
1: Αλλά όταν το λέω στους κυβερνητικούς βουλευτές, θα ρωτήσουμε και τον κύριο Σιμόπουλο που τον έχουμε μαζί μας, μας λένε ότι δεν ισχύει και ότι δεν είναι έτσι.
0: Μπροστά
1: καλησπέρα
0: σας,
1: κύριε Σιμόπουλε.
0: Κανένας μόνος το βρήκα. Ο κύριος Σιμόπουλος, λοιπόν, νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, καλησπέρα σας.
2: Ενώ πριν 6-7 χρόνια ήμασταν Ελβετία, ήμασταν Λουξεμβούργο.
1: Δεν είναι επιχείρημα
2: ήταν...
1: τώρα αυτό,
0: δεν
1: κύριε Σιμόπουλε.
0: Κύριε Σιμόπουλε, κυβερνάτε 7 χρόνια.
1: Δεν είναι επιχείρημα αυτό.
2: Επιχείρημα είναι. Θαυμάσιο επιχείρημα. Ήμασταν στο περίπου στο 67-65% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα είμαστε στο 70% μέσα από πάρα πολύ μεγάλες...
0: Καμαρώνουμε.
2: Όχι, εγώ λέω ένα επιχείρημα που ήμασταν...
0: Εάν η απάντηση μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας είναι εκεί ήμασταν, εκεί είμαστε.
2: Έπρεπε να είμαστε στο
1: 80%. Έπρεπε να είμαστε καλύτερα, κύριε Σιμόπουλε, ακόμα
2: είμαστε
1: καλύτερα.
2: Πολύ καλύτερα. Ρωτήστε τις οικογένειες, τις 500.000 οικογένειες που έχουν δουλειά και δεν είχαν δουλειά. Ρωτήστε τους υπαλλήλους οι οποίοι μάλλον αμοιβόταν με τον κατώτατο.
1: Επειδή
2: μισθό,
1: δεν χρειάζεται να τους ρωτήσουμε, κύριε Σιμόπουλε, μας στέλνουν μόνοι τους μηνύματα εδώ, όλοι στους οποίους όμως μας στέλνουν μηνύματα. Δεν χρειάζεται καν να τους ρωτήσουμε.
2: Συνήθως αυτοί που σας στέλνουν τα μηνύματα, κυρία Γκάτσου, δεν σημαίνει ότι είναι και η πλειοψηφία. Είναι αυτοί που στέλνουν τα μηνύματα και συνήθως αυτοί που στέλνουν μηνύματα είναι αυτοί που γκρινιάζουν περισσότερο.
0: Μια στιγμή, μισό λεπτό. Κύριε Σιμόπουλε, εγώ είδα τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια προς τιμήν του.
2: Ωραία.
0: Παραδέχθηκε ότι ένα μεγάλο μέρος από μειώσεις φόρων και αυξήσεις μισθών και συντάξεων τα τρώει η ακρίβεια. Και το μεγάλο θέμα, ξέρετε, δεν είναι πόσο μειώνετε τους φόρους ή πόσο αυξάνετε τους μισθούς, είναι τι μένει τελικά στην τσέπη. Όταν λοιπόν, όσο και να δώσετε,
2: δηλαδή,
0: το καταπίνει η ακρίβεια.
2: Ναι, η αποταμίευση.
0: Περιμένετε να σας πω. Περιμένετε να σας πω. Εάν δώσετε αύξηση 10 και η ακρίβεια είναι 10, εγώ είμαι μία ή άλλη. Τι να το κάνω που μου δώσατε 10, αφού μου τα πήρε η ακρίβεια.
1: Ποια αποταμίευση
0: στη χώρα. Εγώ πάω στο σούπερ μάρκετ κάθε Σάββατο και με σταματούν οι άνθρωποι και μου λένε πια μου τελείωναν τα χρήματα στις 20, ο μισθός ξεντάξει τώρα στις 15. Πάω στο σούπερ μάρκετ μετά τις 15 και είναι μισό άδειο.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι έτσι.
0: Είναι μισή Ελλάδα, κύριε Σιμόπουλε.
1: Και μπορεί και παραπάνω από τη μισή Ελλάδα, κύριε Σιμόπουλε.
2: Δεν είναι αυτή η Ελλάδα. Τι να κάνουμε.
1: Ποια είναι η Ελλάδα, κατά τη γνώμη σας, δηλαδή.
2: Η Ελλάδα είναι αυτή την οποία επέλεξε το 65% των ανθρώπων που έφυγαν στη δεκαετία της κρίσης και έρχονται πίσω. Είναι η Ελλάδα που έχει καταφέρει να έχει σήμερα και brain gain και να μην έχει brain drain. Θέλω να πω ότι τα προβλήματα είναι εδώ. Υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν αυτά τα προβλήματα τα οποία περιγράφεται. Δεν είναι αυτή όλη η Ελλάδα. Αυτό λέω.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω, επειδή εγώ θεωρώ ότι αντίθετα με όσα λένε πολλοί, ότι αυτή η πρωτοβουλία για την πλατφόρμα Πόσο Κάνει είναι καλή, γιατί μπορεί και να βγουν στη σέντρα όσοι κερδοσκοπούν, όσοι έχουν υψηλές τιμές, γιατί μπορούμε να συγκρίνουμε πόσο αυξάνεται ένα προϊόν, πόσο έχει στην Ευρώπη, πόσο έχει σε άλλα σούπερ μάρκετ, και να καταλάβουμε και να αποκτήσουμε επιτέλους καταναλωτική συνείδηση και να πηγαίνουμε σε αυτό που είναι φθηνότερο. Όμως, ο κόσμος, ξέρετε τι μου απαντά, ότι το θέμα δεν είναι πόσο κάνει, αλλά γιατί κάνει τόσο και δεν μπορώ να πληρώσω. Αυτά μου στέλναν σήμερα το πρωί.
2: Εγώ δεν λέω όχι.
0: Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι πόσο κάνει, αλλά ότι δεν μπορεί ο κόσμος τόσο που κάνει να πληρώσει αυτό. Και θέλει απάντηση γιατί κάνει τόσο εδώ και κάνει πολύ λιγότερο στην Ευρώπη με υψηλότερους μισθούς, κύριε Σημόπουλε.
2: Καταρχήν, αυτό το πόσο κάνει είναι ένα βοήθημα. Δεν είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας. Ούτε το είπε κανείς κυβερνητικός ότι εμείς θα λύσουμε το πρόβλημα της ακρίβειας με τον τρόπο αυτό. Βέβαια, έχουν μπει μέσα 10.000 κωδικοί. Έχουν μπει όλες οι μεγάλες αλυσίδες. Είναι αναγκασμένες όταν κάνουν αλλαγή στον τρόπο μέτρησης, ποσότητα δηλαδή με τιμή, να το έχουν μέσα. Θα φαίνονται ακόμη και οι διαφορές μας.
1: Αυτό
2: με την
1: είναι
2: Ευρωπαϊκή
1: ένα παρατηρητήριο
2: Ένωση.
1: Κατά κάποιο τρόπο, κύριε Σημόπουλε.
2: Ναι,
1: δεν είναι όμως
2: ένα.
1: Δεν είναι
2: βοήθημα.
1: Βοήθημα είναι, αλλά δεν είναι μέτρο για να λύσει το πρόβλημα.
2: Πάλι θα σας το πω. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εκεί, όπως είναι τα ζευγάρια, τα οποία έχουν ενίκιο και έχουν ένα μισθό, που έχουν πρόβλημα. Αλλά μη μου παρουσιάζετε το πρόβλημα σαν να είναι γενικό. Εδώ είναι που διαφωνώ.
1: Μα δεν είναι γενικό, κύριε Σημόπουλε, το πρόβλημα. Τότε μήπως αυτό έχετε σκεφτεί ότι αυτό ενδεχομένως που μας λέτε τώρα, εγώ το σκέφτομαι, μπορεί να σας κοστίσει και στην κάλπη πραγματικά, αν δεν αναγνωρίζετε ότι το πρόβλημα είναι γενικό.
2: Ότι είναι γενικό, τι μου λέτε.
1: Δεν δηλαδή, είναι γενικό ότι, στη χώρα μας αυτό το πρόβλημα.
2: Ότι όλοι οι Έλληνες έχουν πρόβλημα.
1: Ότι δυσκολεύονται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, όχι μόνο με το σούπερ μάρκετ, με τα ενίκεια, με την καθημερινότητα, με όλα.
2: Για αυτό το λόγο ακριβώς δίνουμε δύο ενίκια επιστροφή. Τι μου λέτε τώρα. Και πάλι
1: εσείς
2: τύπα...
1: ποιο ποσοστό πιστεύετε το μύτο του, σε τι ποσοστό του ελληνικού λαού ζορίζεται αυτή τη στιγμή.
2: Υπάρχει ένα 15% του ελληνικού λαού που δεν τα βγάζει πέρα.
1: Μόνο 15% εύκολα. Θεωρείτε ότι είναι.
2: Ναι, που δεν τα βγάζει πέρα.
0: Κύριε Σημαπούλε, αμφισβητείτε τα στοιχεία της Eurostat.
2: Δηλαδή.
0: Θέλω να πω, εγώ αναζητώντας στοιχεία για να μπορέσω να δώσω την εικόνα στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, ανακοίνωσε προχθές τα νεότερα στοιχεία Eurostat. Μπήκα, δεν μου τα άστε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η ΕΛΑΣ, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε το ΚΚΕ. Τα βρήκα μόνος μου.
1: Και τα στοιχεία του ΙΟΒΕ που δεν το λες αντιπολιτευτικό.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Η Eurostat λοιπόν λέει, γιατί ξέρετε το κριτήριο, δεν είναι ούτε που είναι οι μισθοί, ούτε που είναι οι τιμές. Είναι τι μπορεί να αγοράσει ο κόσμος. Αυτό είναι το σημείο μέτρησης. Ότι είμαστε, ακούστε, μα δεν έκανα την ερώτηση. Είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη, δεν θα σας στείλω τώρα μένα όπως μιλάμε στο WhatsApp. Είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη, όχι στην Ευρωζώνη, στην Ευρώπη, που είναι και πρώην ανατολικές χώρες, σε αγοραστική δύναμη μαζί με τη Βουλγαρία. Είναι κανονικό μετά από 7 χρόνια Νέας Δημοκρατίας να λέτε τι να κάνουμε, αυτό παραλάβαμε.
2: 10 χρόνια καταβαραθρώθηκε και το εθνικό εισόδημα.
1: Εσύ ναι, και εσείς είστε 7 χρόνια κυβέρνηση.
2: Και επίσης η Eurostat δεν παίρνει υπόψη και άλλα θέματα, όπως είναι η φοροδιαφυγή που στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερη. Δεν είναι. Βέβαια είναι ένας δείκτης τον οποίο πρέπει να παίρνουμε υπόψη. Αλλά δεν είναι ο απόλυτος δείκτης.
0: Ωραία, τότε θα σας ρωτήσω κάτι διαφορετικό.
2: Ψάχνοντας που είναι αστείο αυτό που λένε κάποιοι, πάτε στις ταβέρνες για να τις δείτε γεμάτες. Δεν είναι επιχείρημα. Δεν το λέω. Αυτό.
0: Ψάχνοντας την πλατφόρμα.
2: Λέω ότι είναι αστείο επιχείρημα.
0: Ψάχνοντας την πλατφόρμα, κύριε Σημόπουλε, που το πόσο κάνει, μου έλεγε χθες η κυρία Τσαγκάρη, μπείτε να συγκρίνετε τιμές. Βρεφικό γάλα. Την ημέρα που η Ελστάτ ανακοινώνει ότι είμαστε μείον 3.000 γεννήσεις το 25 σχέση με το 24, τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση κάνουν καμπάνια τονίζοντας ότι το νούμερο ένα εθνικό πρόβλημα είναι η υπογεννητικότητα και το δημογραφικό, αποκαλύπτεται από την πλατφόρμα ότι στο βρεφικό γάλα είμαστε 43% ακριβότεροι από την Ευρώπη. Θέλετε να μου πείτε αν αυτό είναι κανονικό, τα σούπερ μάρκετ να πουλάνε το ίδιο γάλα, στην ίδια συσκευασία, με τα ίδια χρώματα, 43% ακριβότερα.
2: Όχι, πείτε. Δεν είναι κανονικό.
0: Τι θα κάνουμε με αυτό.
2: Ο Πρωθυπουργός
0: είπε από την κυρία. Όχι.
1: Υποτίθεται ότι θέλουμε να ενισχύσουμε
0: την
1: κυρία.
0: Είπε στην κυρία Τσαγκάρη να μου τα στέλνετε μένα, στον ίδιο να τα βλέπω. Θα το δει.
2: Τι θα κάνετε, είναι να παίρνετε ένα λεκέ.
0: Λεκέ. Το γάλα είναι λεκέ.
2: Άλλο λέω, σας παρακαλώ. Τι? Λέω ένα λεκέ, ένα θέμα και να το μεγενθύνετε. Ας δούμε
0: εγώ
2: λοιπόν πώς είναι.
0: Το βρεφικό γάλα σας λέω, 43%.
2: Στην Ελλάδα, πώς είναι τα φρούτα και πώς είναι στη Γαλλία. Τι μου λέτε τώρα.
0: Θα δηλαδή, μου πείτε για το βρεφικό γάλα, είναι κανονικό να είναι.
2: Δεν είναι κανονικό.
0: Α, δεν είναι. Τι θα κάνετε
2: δεν
0: γι' αυτό.
2: Δεν είναι κανονικό.
0: Τι θα κάνετε γι' αυτό.
2: Εγώ να σας πω τι θα κάνω. Ελέγχους περισσότερους. Δεν ήξερα αυτό το οποίο μου θέτεται, αλλά πάλι επιμένω. Η Ελλάδα που το γάλα είναι 43% παραπάνω δεν είναι σε όλα τα προϊόντα αυτό και σας απάντησα.
1: Ωραία, μπορεί να μην είναι 43% είναι πάνω, μισό λεπτό κύριε Σιμόπουλε, μπορεί να μην είναι 43%, είναι πάντως πάνω.
0: Αυτό είναι η απάντηση.
2: 43% επάνω.
1: Όχι, καταρχήν, δεν είναι όλα.
0: Μισό λεπτό, έχετε ήδη, όση ώρα μιλούσαμε, έχετε στο κινητό σας τα στοιχεία της Eurostat. Τα βλέπετε, να τα δείτε, μόνο τα κλείσουμε.
2: Εντάξει, μα δεν λέω όχι.
0: Όχι, να τα δείτε.
2: Αλλά σας είπα και η Eurostat δεν παίρνει υπόψη παραδείγματος χάρη ότι την ανεργία των γυναικών, ναι. Δεν παίρνει υπόψη, του, δεν παίρνει υπόψη της, την, τη φοροδιαφυγή, δεν παίρνει υπόψη της πολλά.
0: Πάμε, δήλωση πρωθυπουργού. Δήλωση πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες.
2: Πρέπει να παίρνουμε υπόψη.
0: Ναι, ναι. Εγώ βλέπετε επικαλούμε και την αντιπολίτευση, τον πρωθυπουργό. Μητσοτάκης, υποχρέωσή μας να περάσει άμεσα στις αντλίες η μείωση της διεθνούς τιμής.
2: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Ακούστε λοιπόν τα στοιχεία τα έλεγα πριν στη Λουκία. Εγώ τα ψάξα χθες το βράδυ.
2: Σε μια μέρα.
0: Διεθνής. Ακούστε, ακούστε. 28 Δευτέρου ξεκινάει ο πόλεμος. Η τιμή, η διεθνής είναι από 72,4 σε 77. Πόσο έχει αμόλυβδη, 1,75. Το ντίζελ, 1,56. Χτες, πόσο έχει, όσο είχε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, 78. Πόσο έχει αμόλυβδη, 1,98, Υπουργέ Ανάπτυξης. Συν 0,23. Πόσο
2: καλά,
0: έχει το ντίζελ, ακούστε,
2: εγώ είδα,
0: ακούστε.
2: Τι να κάνουμε,
0: μα είναι τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, κύριε Σιμόπουλε. 1,86. Α, 1,86. Άρα, τι σημαίνει αυτό,
2: εγώ
0: ότι
2: με τις...
0: μπείτε στο fuelprice.gr να δείτε την τιμή. Άρα,
2: εγώ
0: τι σημαίνει αυτό.
2: 80 στην
0: άρα, τι σημαίνει, τη μέση τιμή σας λέω. Άρα, η βενζίνη είναι 23 λεπτά πάνω και το ντίζελ 30 λεπτά πάνω
2: νησιά,
0: με τις ίδιες, δεν είναι τα νησιά, με τις ίδιες διεθνείς τιμές, αντικειμενικά στοιχεία συγκρίνω το ίδιο με το ίδιο. Το ίδιο με το ίδιο, 28 Δευτέρου, 18 Έκτου. Είμαστε 23 λεπτά πάνω στην αμόλυβδη και 30 λεπτά πάνω στο ντίζελ κίνησης. Μα τι λέτε που δεν ισχύει, κύριε Σιμόπουλε. Σας παρακαλώ. Fuelprices.gr, το έχω μπροστά μου. Μισό λεπτό και Λουκία.
1: Ναι,
0: μισό λεπτό.
1: Ναι,
0: το έχω μπροστά μου. Δεν ξέρω τι βάλετε. Σας λέω τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Fuelprices.gr. Πάρε τον κύριο Θεοδωρικάκο να σας εξηγήσει. Είναι τα αντικειμενικά στοιχεία. Τι να πάρω. Μα συγκρίνω το ίδιο με το ίδιο, κύριε Σιμόπουλε. Το ίδιο με το ίδιο συγκρίνουμε στατιστικά. Όχι, όχι.
2: Εγώ θα σας δώσω αυτό που έχω εγώ την εμπειρία. Μου λέτε. Θα στέλνουν κάποια μηνύματα.
0: Ποια μηνύματα! Το Υπουργείο Ανάπτυξης, το επίσημο δελτίο τύπου σας λέω, κύριε Σιμόπουλε.
2: Την επιχειρηματολογία.
1: Ναι, αν δείτε πόσα μηνύματα μας έχουν έρθει όλη την ώρα που μιλάτε, πραγματικά, κύριε Σιμόπουλε, θα σας τα κάνω screenshot να σας τα στείλω. Πραγματικά. Δηλαδή, δεν γίνεται να λέτε το 15%. Να σας πω εγώ ένα ακόμα στοιχείο. Το ΙΟΒΕ, το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε
0: εγώ
1: κανένας.
0: Λέω πάντως
1: λέει ότι το 68% αυτή τη στιγμή, το 68% όχι το 15%, οι 7 στους 10 δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες
0: ναι,
1: τους.
0: Αυτά είναι στατιστικά. Εγώ λέω τα επίσημα
1: ναι,
0: στοιχεία.
1: Δεν τα βγάζει πέρα.
0: Τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης.
2: Νοικοκυριών δεν τα βγάζει πέρα.
1: Ότι το 68% το ΙΟΒΕΤΑ λέει. Δεν το λέει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε
2: αυτό,
1: το ΠΑΣΟΚ, ούτε η Πλεύση.
2: Δυσκολεύονται.
1: Δυσκολεύονται. Δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους.
0: Πιο σιγά. Λοιπόν, άρα μισό λεπτό. Εσείς γνωρίζετε ότι υπάρχει ελληνική δημοκρατία. Ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας καταναλωτή. Υπουργείο Ανάπτυξης. Πληροφορίες κυρία Μωραήτου Αδαμαντία, τηλέφωνο ΤΑΔΕ, καθημερινό δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων, Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, τα στοιχεία που σας είπα, είναι τα επίσημα στοιχεία, ο μέσος όρος της χώρας, συνέκρινα,
2: ο
0: το μέσο όρο της χώρας,
2: είναι ο μέσος
0: βγαίνει
2: όρος
0: από το μέσο όρο, είναι... Μα σας λέω, θέλετε μόνο Αττική. Να σας πω μόνο Αττική. Θέλετε να σας πω μόνο Άρτα, ό,τι θέλετε.
2: Να
0: έχει.
2: Μου πείτε μόνο Αττική.
0: Ωραία.
2: Γιατί εγώ έβαλα με ένα 80.
0: Πολύ ωραία. Η Αττική μέσος όρος 17 Ιουνίου 26 η Αμόλυβδη είχε χθες 1,95. Επίσημα στοιχεία. Τι καλά. Μπορεί να βάλετε, κύριε Σιμόπουλε, μπορεί να βρείτε και ένα βενζινάδικο που έχει νοθευμένη βενζίνη. Τι σημαίνει συμφωνία. Αυτό. Σας λέω τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης.
1: Δεν γίνεται να προσφυγείτε τα επίσημα στοιχεία, κύριε Σιμόπουλε.
0: Κύριε Σιμόπουλε, δεν συζητώ άλλο. Αν ζητείτε τα στοιχεία της κυβέρνησης, εγώ δεν θέλω να συζητήσω μαζί σας.
1: Δεν γίνεται να τα φέρω.
0: Όχι, όχι, δεν θέλω να συζητήσω. Δεν θέλω. Με προσβάλλετε, κύριε Σιμόπουλε, με προσβάλλετε. Δεν μπορώ να σας λέω τα στοιχεία που υπογράφει ο κύριος Θεοδωρικάκος.
1: Αν δείτε
0: τον κύριο Θεοδωρικάκο, ο κύριος Θεοδωρικάκος ανακοινώνει στοιχεία επίσημα. Ο αρμόδιος υπουργός. Τι να σας πω.
2: Θα
0: τι θέλετε.
2: Να
0: σας τρελάνω εγώ.
1: Μήπως εσείς
0: τον κύριο Θεοδωρικάκο ζητείτε. Εάν είναι να σας λέω τι έχει πει ο πρωθυπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, να μου λέτε άλλα. Εντάξει. Εγώ δεν ανέφερα τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Ανδρουλάκη. Κύριε Σιμόπουλε, επικαλούμε τον πρωθυπουργό και τον κύριο Θεοδωρικάκο. Τι θέλετε να επικαλεστώ. Μα τι θέλετε να σας πω.
2: Τον πρωθυπουργό επικαλέστηκα. Σε όλα τα νοικοκυριά.
0: Ο ίδιος μα δεν αναγνωρίζετε κάτι που αναγνώρισε. Μισό λεπτό, Λουκία. Που αναγνώρισε ο πρωθυπουργός προσερχόμενος σύνοδο κορυφής.
2: Σας λέω. Εγώ είπα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα σε κάποια.
1: Είπατε ότι είναι στο 15%, κύριε Σιμόπουλε, ότι μόνο 15%.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουμε υποχρέωση να περάσει αυτή η μείωση των τιμών στο ντίζελ και στη βενζίνη. Πρέπει να μεταφερθεί άμεσα. Και δεν μεταφέρεται. Είναι 30 λεπτά επάνω.
2: Σε μια μέρα.
0: Δεν καταλάβατε ποια μέρα. Σας λέω μέρα με μέρα. 28 Φεβρουαρίου έχει η διεθνή τιμή όσο είχε χθες και με την ίδια διεθνή τιμή είναι στην Ελλάδα η βενζίνη 30 λεπτά πάνω και το πετρέλαιο. Το θεωρείτε κανονικό. Αντί να πείτε, συγγνώμη, θα το. 30 λεπτά το λίτρο. Σε σχέση με τις 28 Φεβρουαρίου που είχε την ίδια διεθνή τιμή.
2: Στην Ελλάδα είναι 30 λεπτά παραπάνω.
0: Φυσικά.
2: Ο μέσος όρος,
0: φυσικά.
2: Ενώ έχει πέσει παντού.
0: Δεν αυτό έχει πέσει. Τι πέσει.
1: Κύριε Σιμόπουλε, προκαλείτε αυτή τη στιγμή. Προκαλείτε
2: και. Καλά. Συνεχίστε έτσι. Δεν πειράζει.
0: Εγώ να συνεχίσω έτσι, κύριε Σιμόπουλε. Έχω ιστορία 40 ετών. Τι να συνεχίσω. Εγώ ακολούθησα το.
1: Τα στοιχεία σας λέμε, κύριε Σιμόπουλε.
0: Εγώ ακολούθησα τη συμβουλή του Πρωθυπουργού και με βάση αυτό ανέτρεξα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και σας λέω τα στοιχεία. Αν δεν αναγνωρίζετε το πρόβλημα που ο Πρωθυπουργός ζήτησε να αναγνωριστεί, δεν μπορώ να πω κάτι. Συγγνώμη.
2: Όλος ο ελληνικός λαός ζορίζεται.
1: Ναι, είπατε μόνο το 15% όμως από το 15%.
2: Το 15% περίπου δεν τα βγάζει πέρα. Ναι,
1: μόνο το 15% θεωρείτε.
2: Εγώ αυτό πιστεύω, ναι. Εγώ αυτό πιστεύω. Εσείς μπορείτε να λέτε ότι είναι το 65, το 70, το 80. Τι να σας πω.
0: Εγώ νομίζω ότι θα βοηθήσει, κύριε Σιμόπουλε, να ανατρέξετε στα επίσημα στοιχεία. Δεν σας λέω τι λέει αντιπολίτευση. Τα στοιχεία που η ίδια η κυβέρνηση δημοσιοποιεί. Να ακούσετε αυτά που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μαρινάκης προχθές είπε στο Open, ότι περιμένω στη γωνία, είπε επιλέξει και μπράβο του, να δω αν θα πέσουν οι τιμές οι διεθνείς.
2: Ωραία.
0: Με
2: δεν
0: τον ίδιο
2: να
0: ρυθμό
2: περιμένουμε.
0: Που... πώς να περιμένω, αφού ήδη σας λέω σήμερα είναι 30 λεπτά πάνω, τι να περιμένουμε.
2: Μα τι να περιμένουμε. Είναι πριν δύο μέρες.
0: Μα είναι η ίδια τιμή η διεθνής, μα είναι η διεθνής τιμή η ίδια.
2: Περιμένετε τρεις-τέσσερις μέρες.
0: Τρεις μέρες. Να δώσουμε ραντεβού σε μια εβδομάδα. Πολύ ευχαρίστω. Δεν έχω καμία αντίρρηση.
1: Να δούμε αν θα έχουν πέσει τιμές.
0: Σε μια εβδομάδα. Θέλετε να δώσουμε ραντεβού την άλλη
1: Παρασκευή.
0: Γιατί
1: με τον ίδιο τρόπο που ανεβαίνουν δεν πέφτουν με τον ίδιο τρόπο.
0: Τώρα μιλούμε με έναν άνθρωπο.
2: Εκεί υπάρχουν πολίτες έξω.
1: Ναι. Πάντως δεν είναι το 15%, κύριε Σιμόπουλε.
2: Ξέρουν αν ζορίζονται. Ξέρουν αν δεν ζορίζονται. Ξέρουν αν γεμίζουν τον τεπόζιτο ή δεν το γεμίζουν. Ξέρουν ακριβώς τι που ήταν ο μισθός τους, που δεν ήταν. Ξέρουν αν είχαν ένα μισθό και η οικογένεια έχει δύο, το ξέρουν και μας κρίνουν. Το ξέρουν ότι εσείς ως εκ της δουλειάς σας αυτή τη στιγμή εστιάζετε σε αυτά τα πράγματα, τα αρνητικά, καλά κάνετε.
1: Δεν
2: πράγματα.
1: Εστιάζουμε, είναι τα επίσημα στοιχεία, κύριε Σιμόπουλε. Είναι τα επίσημα στοιχεία των στατιστικών αρχών.
0: Δεν με ξέρετε, επειδή είναι προσωπικό το θέμα, Λουκία, δεν με ξέρετε καλά.
2: Είναι ο καλύτερος
0: δεν με ξέρετε καλά. Εγώ δεν εστιάζω πουθενά, ούτε προσπαθώ να βγάλω συμπεράσματα.
2: Είπε ο
0: ορίστε.
2: Μα σας ξέρω πάρα πολύ καιρό. Αυτό κάνετε εκ της. Μα αν ήμουν εγώ τώρα στην αντιπολίτευση, θα είχατε μια άλλη θέση, γιατί έτσι είναι η δουλειά σας.
1: Αυτή
0: είναι
1: η δουλειά σας.
0: Όχι, κύριε Σιμόπουλε. Εγώ πήρα την ιδέα από τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Μαρινάκη και λέω, για να δω, βρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι που λένε.
2: Θα ακυρώσετε το ρόλο σας.
1: Μα αυτοί οι άνθρωποι
0: που λένε ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Μαρινάκης κάτι που είναι σωστό, και τη συμφωνώ, για να ψάξω, να διευκολύνω, να δω ποια είναι τα αντικειμενικά στοιχεία με βάση όχι κανένα Ινστιτούτο, αλλά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και σας είπα τα στοιχεία του Υπουργείου.
2: Η συμφωνία έγινε χθες προχθές και σήμερα, επειδή ξέρω στην Αγγλία ή στη Γαλλία έπεσαν οι τιμές, γιατί
0: ποια
2: δεν
0: Γαλλία,
2: εδώ.
0: Είπα εγώ για Γαλλία. Είπα τη διεθνή τιμή που είναι η ίδια και τη τιμή στην Ελλάδα. Ούτε Γαλλία είπα, ούτε Αγγλία είπα, ούτε τίποτα.
2: Ακόμη η συμφωνία δεν έχει υπογραφεί.
0: Κύριε Σιμόπουλε, πόσο αγοράζουμε σήμερα, είπα. Δεν μπορεί να μην καταλαβαίνετε.
2: Εγώ καταλαβαίνω.
0: Πόσο αγοράζουμε
2: πλήρως
0: σήμερα με την ίδια τιμή. Ίδια τιμή. Εν πάση περιπτώσει, μην το συνεχίσουμε. Κουράζουμε και τους ακροατές. Έγινε κατανοητό. Λοιπόν, θα επανέλθουμε. Ήταν μια μαχητική συζήτηση, αλλά νομίζω ότι τα συμπεράσματα βγήκαν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος ήταν μαζί μας. Πάμε δελτίο ειδήσεων.
3: Real FM. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
6: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
7: Huh?
8: Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
11: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
12: Βάζουμε Star App από την B2 Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
11: Star App από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
13: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι. Και η βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
14: Για πότε είναι αυτά?
13: Για σήμερα.
14: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
15: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
14: Φτάσαμε.
13: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
15: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Real FM. Η ώρα είναι 4.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο έως Αγίους Αναργύρους, καθυστερήσεις άνοδο 30 λεπτών σημειώνονται από Κάτζα έως Μεταμόρφωση στην Αττική Οδό και αυξημένη κυκλοφορία στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό Προσάλιμο και στο κέντρο σε Αμαλία, Σταδίου, Πανεπιστημίου, Πειραιός, καθώς και στις καθόδους των Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα της Σαρδίτου. Σε νέα φάση αβεβαιότητας εισέρχονται συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που αναβλήθηκαν επαόριστον μετά την Ισραηλινή επίθεση στην κοιλάδα Μπεκαά του Λιβάνου. Ήταν απάντηση στις παραβιάσεις εκεχηρίας από τη Χεσμπολάχ, υποστηρίζει ο Ισραηλινός στρατός, ενώ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη απευθύνουν αυστηρές προειδοποιήσεις για την τηρήση των δεσμεύσεων που προβλέπει το μνημόνιο κατανόησης. Επιπλέον, το Ιράν ζητά σαφείς εγγυήσεις για τον τερματισμό των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο πριν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι δυνάμεις μας θα παραμείνουν στην περιοχή, επιμένει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, περισσότερα στο enikos.gr. Την προτεραιότητα της κυβέρνησης για άμεση μείωση των τιμών στα καύσιμα επισήμανε μιλώντας στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Χαρακτήρισε παράλληλα τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Πόσο κάνει» σημαντικό όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Καταπέλτης ο εισαγγελέας στη δίκη του 11χρονου Μάριου Σουλούκου που έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Ζήτησε την καταδίκη του βασικού κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία από πρόθεση χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών, ενώ για το δεύτερο πρότεινε απαλλαγή. Νεκρός ανασύρθηκε από παραλία στα Χανιά 17χρονος τουρίστας. Ο ανήλικος είχε πάει για μπάνιο όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία χάθηκε από την οπτική επαφή του φίλου με τον οποίο βρίσκονταν μαζί στην παραλία. Συνελήφθη 64χρονος οδηγός που έτρεχε με 176 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών Ευζώνων στο ύψος του Πολυκάστρου Κιλκής.
22: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
23: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
24: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Την απόκτηση του 28χρονου Ισπανού αμυντικού Παμπλο Μαφέο που έπαιζε στη Μαγιόρκα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029. Τη λύση της συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκο ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της ομάδας, ανέφερε η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
25: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
26: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
24: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με λίγες τοπικές βροχοπτώσεις στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή βόρεια έως 7 μποφόρ. Αίθριος καιρός στην Αττική, τοπικές βροχοπτώσεις στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου.
24: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
24: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
24: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
24: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
27: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
29: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
30: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
29: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
31: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
32: Προπόληση more.com.
33: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
34: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
35: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε με ραγδαίες εξελίξεις από το μέτωπο του πολέμου. Θα συνδρώσω αμέσως, Λουκία, και τους ακροατές του RFM. Λοιπόν, ξεκινήσαμε λέγοντας ότι με βάση αυτά που έγιναν τα ξημερώματα, δεν έγινε ποτέ η συνάντηση που ήταν προγραμματισμένη σήμερα στην Ελβετία μεταξύ αντιπροσωπιών Αμερικανών, θα ήταν ο Βάντς και Ιρανών, μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ της Χεζμπολάχ με 18 νεκρούς, μεταξύ αυτών και αντισταγματάρχη, με το Ιράν να καταγγέλει το Ισραήλ ότι παραβίασε την εκεχηρία και τους Αμερικανούς, λέγοντας ότι εμάς μας βάλετε να συμφωνήσουμε. Όρος νούμερο 1, σταματούν παντού οι εχθροπραξίες και στο Λίβανο. Το Ισραήλ το παραβίασε, άρα δεν υπάρχει συμφωνία. Εκεί είχαμε μείνει πάρα πολύ σκληρά λόγια και φοβερές απειλές από το Ισραήλ ότι θα το φτάσουν μέχρι τέλους, θα κλάψουν μανάδες στο Λίβανο και όλα τα υπόλοιπα. Οι τελευταίες εξελίξεις. Τέλος, το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Είχαν ανοίξει από χθες το βράδυ τα στενά του Ορμούζ, είχαν αρχίσει να παίρνουν πλοία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κλείνουν πάλι τα στενά του Ορμούζ. Το πρακτορείο Τασμίν το ανακοινώνει, που ελέγχεται πλήρως από τους φρουρούς της Επανάστασης, και μάλιστα λέει ότι θα παραμείνουν κλειστά ώσπου να αποχωρήσει πλήρως το Ισραήλ από το Λίβανο, δηλαδή ποτέ.
2: Ποτέ.
1: Η δεύτερη ανακοίνωση είναι πάλι από ένα σώμα προσκύμενος φρουρούς της Επανάστασης, το οποίο επίσης λέει ότι απειλεί, να σου πω ακριβώς όσο το λέει, όλα τα πλοία, λέει, η αποχώρηση του Ισραήλ από το Λίβανο, η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού και η αποχώρηση των αμερικανικών τρομοκρατικών δυνάμεων συγκαταλέγονται στους κύριους όρους της συμφωνίας. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να πληρούνται αυτοί οι όροι. Όλα τα πλοία καλούνται να μην πλησιάζουν τα στενά του Ορμούς, λένε το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης. Τελευταία εξέλιξη. Όπως μας δείτε το Reuters, συμφώνησαν από τις 4, δηλαδή εδώ και 12 λεπτά, να προχωρήσουν σε εκεχηρία Ισραήλ και Χεζμπολά. Δεν ξέρω αν θα ισχύσει. Το ανακοίνωσαν μόλις, το μεταδίδει το Reuters, είναι πηγή στο Reuters. Εάν ισχύει, τότε σημαίνει ότι έχουμε μια παύση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά, προφανώς μετά από ασφυκτικές πιέσεις των Αμερικανών και εν μέσω απειλών και από τις δύο πλευρές. Συμφώνησαν λοιπόν, όπως λέει το Reuters, επικαλούμενο όμως Αμερικανό αξιωματούχο, ότι Ισραήλ και Χεζμπολά κατέληξαν συμφωνία για την κηρύξη κατάπαυση του πυρός. Θα δούμε τι θα γίνει. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύθραστα. Ξέρεις ότι ανατρέπονται από μια στιγμή στην άλλη.
2: Πόσες φορές έχουν ανατραπεί μόνο την τελευταία εβδομάδα.
1: Όσο υπάρχει το Ισραήλ που δεν συμμετέχει στη συμφωνία, το οποίο έχει πει ο Νετανιάχου ότι δεν πρόκειται να σταματήσει
2: να χτυπάει. Πόλεμο,
1: θα είναι τόσο εύθραστη η εκεχηρία αυτή μεταξύ Αμερικανών, αυτό το μνημόνιο για τη λήξη του πολέμου μεταξύ Τραμπ
2: και
1: Πεζεσκιάν, τόσο εύθραυστο όσο δεν φαντάζεσαι. Λοιπόν, καλησπέριζουμε τον κύριο Νίκο Παπά, τον πρώην πια κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, διότι ο κύριος Φάμελος τον αντικατέστησε, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε
2: καλησπέρα
1: Παπά, καλησπέρα σας. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα κύριε Κάτσο, κύριε Στραβελάκη, καλησπέρα στους ακροατές.
1: Λοιπόν,
3: πάμε. Την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση σας. Επιτρέψτε μου μισό σχόλιο μόνο.
1: Παρακαλώ.
3: Έχει επισημεί μια τεκτονική αλλαγή, όπως αντιλαμβάνεστε, στον τρόπο που και η συνολικά η παγκόσμια κοινότητα θα αντιλαμβάνεται την δυνατότητα των υπερδυνάμεων να επιβάλλουν τα θέλω τους.
1: Εξαρτάται, διότι ο Τραμπ δέχεται σφοδρή κριτική και από το εσωτερικό και από τους Ρεπουμπλικάνους ότι έκανε μια συμφωνία που είναι φιάσκο.
3: Ακριβώς.
1: Ενδύοντας τις πιέσεις των Ιρανών λόγω της κατάστασης παγκόσμιας οικονομίας.
3: Ακριβώς. Και αυτό πρέπει να είναι και για την δική μας εξωτερική πολιτική ένα αντικείμενο πάρα πολύ σοβαρής μελέτης και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.
1: Νέα δεδομένα, παγκοσμίω.
3: Νέα δεδομένα, ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο πολεμικό μέτωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα εκεχηρίας, διότι ο κ. Φάμελος επιμένει να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δίπλα και όχι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά πραγματικά εγώ απορώ και το ρωτώ πάρα πολύ καιρό, χωρίς να έχω πάρει απάντηση από την πλευρά Φάμελου και των βουλευτών που στηρίζουν αυτή την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ κατά πλειοψηφία. Δηλαδή, πώς γίνεται να πας σε κάποιον και να πεις έρχομαι, ενώ ο ίδιος δεν σε θέλει. Η κυρία Κουφονικολάκου πρώτη είχε πει, σαν είπε από τον χρόνο στη δική μας εκπομπή, κύριε Παπά, και στη Λουκία και σε μένα, ότι εμείς δεν θέλουμε τις συνεργασίες και αν θέλει κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ να έρθει, να έρθει μόνος του, να παραδώσει την έδρα και θα δούμε πού θα τον βάλουμε. Μάλιστα, ο κύριος Σιακαντάρης μου έλεγε χθες ότι και ο Φάμελος να πάει, πρέπει να παραδώσει την έδρα και να πάει ως Σωκράτης. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούμε, λέει, με τον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, τι νόημα έχει αυτή η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παπά?
3: Νόημα έχει να βάλουμε λοιπόν κάτω τον οδικό χάρτη. Έχετε δίκιο να καταθέτετε αυτόν τον σκεπτικισμό. Και νομίζω έχουμε δίκιο και όσοι ζητήσαμε να είναι πάρα πολύ σαφή τα πράγματα και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης η οποία έχει ληφθεί. Προφανώς διαβάζουμε και ακούμε και τις τοποθετήσεις των στελεχών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και ως εκ τούτου ζητάμε και από τον Σωκράτη Φάμελο να γίνει καθαρό.
2: Εσείς το ζητάτε, κύριε Παπά, αλλά φαίνεται ότι σαφή απάντηση και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δεν έχετε. Προχθές, ας πούμε, συνομιλούσα στο Κόντρα στην εκπομπή με το νέο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μπάρκα, και τον ρωτούσα επίμονα και αυτά έβαλα δηλαδή στο τραπέζι και αυτά που έχετε πει και εσείς, ότι θέλουμε έναν οδικό χάρτη, θέλουμε, και μου είπε ότι δεν υπάρχει ούτε χρονοδιάγραμμα ούτε τίποτα. Είναι τα πάντα στον αέρα, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο.
3: Κοιτάξτε, εγώ θέλω να χαιρετήσω τη δήλωση του Χρήστου Γιαννούλη, του νέου εκπροσώπου τύπου, έγινε χθες σε τηλεοπτικό σταθμό, που είπε ότι μέχρι τέλη Αυγούστου πρέπει να έχουμε ένα καθαρό διάδρομο σε σχέση με το πώς προχωρούμε.
1: Να, ένα χρονικό περιθώριο.
3: Δεν θα συμφωνήσω απολύτως. Εγώ θεωρώ ότι πριν τις διακοπές.
2: Δεν είναι αργά το τέλη Αυγούστου.
3: Ενδεχομένως ναι. Ενδεχομένως ναι, και γι' αυτό λέω ότι πρέπει πριν φύγει ο κόσμος για διακοπές, το οποίο να είναι καθαρό για το πώς γίνεται η διάταξη δυνάμεων για την επερχόμενη εκλογική μάχη, και αυτό είναι μια υποχρέωση που απορρέει, θα σας έλεγα, από το σκληρό πυρήνα των αρμοδιοτήτων της ηγεσίας.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω, κύριε Παπά, σε τι πράγμα να πάρετε απάντηση. Η στιγμή που θα αποφασίσετε εσείς και κάτι που θα γλωσσιάσετε χωρίς τον ξενοδόχο. Ξενοδόχος είναι ο Τσίπρας. Εσείς λέτε πάμε στον Τσίπρα. Πάμε στον Τσίπρα, σας θέλει.
3: Να μπορώ να διαφωνήσω μαζί σας με έμφαση, δεν μπορώ να το κάνω.
1: Παρακαλώ.
3: Υπάρχουν αυτές οι δηλώσεις, τις οποίες δικαίως εσείς επισημαίνετε.
1: Τον κύριο Τσίπρα έχω ακούσει, την κυρία Χονικολάκου.
3: Άρα λοιπόν, άρα και τον κύριο Σακαντάρη να λέει ότι ο Σιμίτη είναι τοξικός. Ήταν μια, θα σας έλεγα, πολύ δυσάρεστη τοξική τοποθέτηση αυτή, η οποία είναι αχρίαστη για την αριστερά συμβολικά.
1: Μας το είπε, χθες το έπινε,
3: μπράβο. Λοιπόν, άρα λοιπόν λέω ότι εδώ, και αυτό σας βεβαιώ, ότι ακόμα και ανθρώπους και στελέχη του κόμματος που είχαν υπερψηφίσει την προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία δημιούργησε ερωτηματικά, τους έχει κάνει να έχουν ένα σκεπτικισμό αυξημένο. Και ο Χρήστος Γιαννούλης ήταν από αυτούς που ψηφίσανε την απόφαση, αλλά έβαλε εμφατικά και από θέση ευθύνης το ζήτημα του χρονοδιαγράμματος. Αυτονοήτως, θα έλεγα εγώ, άσχετα αν θεωρώ ότι το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι χαλαρό ή μη επαρκές για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες.
2: Δηλαδή, εγώ έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, αυτό το τέλος Αυγούστου, δηλαδή μέχρι τέλος Αυγούστου, τι θα κάνει, δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι σε πάυση, να το πω έτσι.
3: Αυτό είναι, κυρία Γκάτσου, που επισημαίνεται το μείζον ζήτημα που εγείραμε όσοι καταθέσαμε την τροπολογία για τον οδικό χάρτη. Όταν βγαίνουν αποφάσεις στα κόμματα της αριστεράς, των συλλογικών οργάνων, περιγράφουν και τον τρόπο με τον οποίο αυτές θα εφαρμοστούν. Ποιοι θα τις εφαρμόσουν, η ηγεσία με το ρόλο και τις αρμοδιότητές της, τα στελέχη με το ρόλο και τις αρμοδιότητές τους, τα μέλη του κόμματος με το ρόλο και τις αρμοδιότητές τους. Αυτό είναι που έλειψε από την τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, και είναι σαφές ότι μια συντεταγμένη δύναμη δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς χρονοδιάγραμμα, χωρίς οδικό χάρτη, χωρίς μια συγκεκριμένη στόχευση.
1: Κύριε Παπά, να φύγουμε. Ναι. Παρακαλώ, ολοκληρώστε, με συγχωρείτε.
3: Όχι, πείτε μου.
1: Λοιπόν, αν φύγουμε από το δικό σου σκεπτικό και το σκεπτικό του κ. Φάμελου και δούμε τη μεγάλη εικόνα που μου αρέσει από μένα πάντα να βλέπω. Υπάρχει ο κ. Τσίπρας, ο οποίος όταν αποφάσισε να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα που έφερε στην εξουσία και μαζί ήσασταν και στην κυβέρνηση και στο δεξασχέρι και το ζήσατε όσο κανένα άλλο, είπε ασφικτιό, κουνάω μαντήλι, πάω για άλλε θάλασσε, σημαίνει τώρα τη συνέντευξή του στην εφημερίδα των συντακτών. Άρα ο κ. Τσίπρας τελειώνει με έναν τρόπο το κόμμα με το οποίο κυβέρνησε. Εσείς μένετε πίσω. Λέτε τώρα εγώ τι να κάνω. Με τέλειωσε ο Τσίπρας. Προσπαθείτε να υπάρξετε. Υπάρχει τρόπος να υπάρξει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τον Τσίπρα ή απέναντι στον Τσίπρα?
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα ιδεολογικό, πολιτικό και προγραμματικό οπλοστάσιο, το οποίο το έχει βάλει σε σιγή αυτή τη στιγμή.
1: Απέναντι στον Τσίπρα.
3: Αδικείται, όχι, απέναντι στα προβλήματα της κοινωνίας.
1: Ναι, θα κατέβετε και θα ψηφοφόρος θα έχει Τσίπρας ή ΣΥΡΙΖΑ.
3: Μας, το ευκταίο είναι να υπάρχει μια μεγάλη συμμαχία. Βεβαίως θέλει δύο το ταγκό. Δεν πρόκειται να κάνω στην ραδιοφωνική σας συχνότητα ότι δεν καταλαβαίνω ή να μιλάω σε ένα παράλληλο σύμπαν. Απολύτως το καταλαβαίνω, και έχει νομίζω και κάθε δίκιο και εσείς και η κυρία Γκάτσου και κάθε συναδελφό σας που μας ρωτάει το στα ραδιόφωνα της τηλεοράσης. Άρα αυτό που λέω εγώ είναι το εξής, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα ιδεολογικό, πολιτικό, προγραμματικό οπλοστάσιο, το οποίο είναι χρήσιμο και απαραίτητο για την κοινωνία αυτόν τον καιρό, και έχει δυστυχώς μπει, ας το πω, σε νεκρά ταχύτητα.
1: Θυμάμαι ότι είχατε ρωτήσει όταν μιλούσαμε πριν από κάνα μήνα στο Open. Είχατε διατυπώσει ένα εύλογο ερώτημα. Ο κύριος Φάμελος τα λέει όλα αυτά. Με τον κύριο Τσίπρα μιλάει, έχει μιλήσει. Τότε είπε όχι.
3: Είπε ότι δεν.
1: Ναι.
3: Είπε ότι
1: μετά
3: δεν
1: είπε ότι και να έχω μιλήσει είναι δικό μου θέμα. Αλλά
3: εδώ δεν είναι προσωπικές συνομιλίες. Ναι. Συγγνώμη. Κύριε Στραβελάκη,
1: μα γι' αυτό σας
3: ρωτώ. Μπορεί να είμαστε φίλοι και να βγαίνουμε να πίνουμε καφέ. Αλλά εδώ μιλάμε για τη θεσμική ιδιότητα και ευθύνη που έχει ο ένας ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν θα έπρεπε να πει έχω επικοινωνήσει και μας θέλει, ή επικοινωνήσα και δεν μας θέλει, ή δεν θα επικοινωνήσω. Θα πάω στο Μουγκό, θα πάω ο πρόσκλητος.
3: Ότι δεν υπήρξε επικοινωνία και αυτό είναι κάτι.
2: Μα
3: αυτό λέω και
2: εγώ. Είναι αυτό το οποίο τον έχετε καλέσει, να υπάρξει επικοινωνία.
1: Θα πάω στο γάμα πρόσκλητο.
3: Λέω λοιπόν και εγώ ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Να συζητήσουμε τι έχει γίνει, πώς περνάει ο χρόνος σε σχέση με τους στόχους που έχουμε βάλει και με καλή καρδιά, ανοιχτές κουβέντες και καθαρές να αποφασίσουμε πώς πορευόμαστε.
2: Μέχρι τότε τι θα κάνετε κύριε Παπά,
3: θα δεχτείτε
2: αυτό το μέχρι τέλος Αυγούστου θέλω να πω, ή θα προβείτε σε κάποια άλλη κίνηση?
3: Νομίζω ότι είναι αργά και τα συλλογικά όργανα πρέπει να ανταποκριθούν στην υποχρέωσή τους πάρα πολύ σύντομα, κύριε Αγκάτσου, το λέω ευθέως. Δεν μπορεί να παραταθεί αυτή η συνθήκη. Βρέθηκα, να σας εξομολογηθώ και κάτι, βρέθηκα σε δύο συνεδριάσεις νομαρχιακών τοπικών οργανώσεων τις τελευταίες μέρες. Είναι τα ερωτηματικά ακριβώς όπως αναδεικνύονται στη δική μας τώρα τη συζήτηση. Ναι, είναι νομίζω πανθομολογούμενα, είναι αυτονόητα και υπάρχει ζήτημα ηγετικής ευθύνης να προσδιοριστεί το τι κάνουμε και να προσδιορίσει και ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελος στις αρμοδιότητες.
1: Μήπως δηλαδή, όλο αυτό, αυτό είναι μια χήμερα. Θέλω να πω, ψάχνετε να βρείτε έναν τρόπο να υπάρξετε ενώ ο κύριος Τσίπρας έχει φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό τελικά καταλήγει σε μια ουτοπία. Θέλω να πω, εάν το κόμμα ταυτιστεί και πει είμαστε όλοι Τσίπρας, δεν έχει νόημα να υπάρχετε. Εάν πάτε απέναντι και κάνετε μια άλλη ομάδα, καταρχήν μου λένε από το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν ξέρω τα εσωκομματικά, ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά ο κύριος Πολάκης, ο κύριος. Εσείς, η κυρία Δούρο και ο Αλεξιάδης και άλλοι 10-20% δεν ξέρω πόσοι είστε να πάρετε την πρωτοβουλία των κινήσεων, γιατί ο κύριος Φάμελος θα επιβάλλει την τηλεψηφία αυτό που εκείνος θέλει.
3: Να άρα μην εσείς, θεωρεί κανένας τίποτα δεδομένο.
1: Αυτό μου λένε από την άλλη πλευρά.
3: Εντάξει,
1: ότι πολλά τους παπάς δεν έχουν τα κουκιά, άρα θα περιμένουν, θα κάτσουν να περιμένουν.
3: Λέω, κυλάει νερό στα βλάκι κάθε μέρα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παρετούνται, νομίζω σε μια έτσι... κίνηση πολιτικής ευθυκρισίας και λένε δεν είμαι εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ, πάω κάπου αλλού. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επανεξετάζουν τη θέση τους.
1: Αλλά δεν μπορεί να αλλάξουν οι ισορροπίες όσο περνούν οι μέρες και οι εβδομάδες.
3: Για το καλό το λέω, δεν το
1: και
3: λέω
1: είναι
3: εναντίον.
1: Το αδιέξοδο στο.
3: Δεν θεωρώ ότι θα είναι εναντίον κάποιου. Θεωρώ ότι θα είναι δημιουργική αποσαφήνιση της στρατηγικής μας και στην κατεύθυνση του ότι εγώ εξακολουθώ και θεωρώ ότι ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, ο ιστορικός, δεν έχει κλείσει. Την άποψη, αυτή την άποψη.
1: Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι σας το λέει ότι έκλεισε από το 23.
3: Διαφωνώ με αυτή την άποψη όμως. Διαφωνώ. Βαθιά διαφωνώ. Δεν έχω δικό μου με προγραμματικό και ιδεολογικό εξοπλισμό σαν το δικό μας. Έναν ιδεολογικό και πολιτικό εξοπλισμό που έχει υπηρετήσει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ο κύριος Πολάκης υπενήχθηκε όταν μιλούσαμε ότι μπορεί να υπάρχει κάποια μυστική συμφωνία Φάμελου ή κάποια ομάδα Φάμελου με τον κύριο Τσίπρα.
3: Ώστε
1: λίγο πριν τις εκλογές. Πριν τις εκλογές να πάνε, να ενταχθούν και οι υπόλοιποι να μείνουν έξω.
3: Εγώ παίρνω τις μετρητής αυτά που ακούω και θεωρώ ότι όλοι κινούνται με όρους ειλικρίνειας και ευθύτητας. Δεν θα κάνω καμία τέτοια υπόθεση εργασίας, δεν θα την αναπαράξω στο δημόσιο διάλογο. Θεωρώ ότι ο Σωκράτης Φάμελος κάνει ό,τι μπορεί, αλλά έχουμε φτάσει από το 10% στο
1: 1,5%. 1,1 για την ακρίβεια στην τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον Α. Άρα υπάρχει, επιμένω, ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Τσίπρα ή απλώς αναζητείτε ένα ήρεμο θάνατο?
3: Υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ένα ήρεμο θάνατο του κόμματος.
3: Υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή και σας λέω ότι έχει οπλοστάσιο το οποίο το έχει βάλει στη σίγαση ως μειόφιλε. Αυτή είναι η κριτική που ασκείται. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να συμβαίνει αυτό. Θα ήταν πολύ πιο δημιουργικό να είναι πλήρες το δικό μας οπλοστάσιο στο δημόσιο διάλογο από την πρότασή μας για τη φορολογική μεταρρύθμιση, την πρότασή μας για την ακρίβεια, την πρότασή μας για την προστασία της πρώτης κατοικίας, την πρόταση που έχουμε κάνει για δημόσια τράπεζα, δημόσια ΔΕΗ, δημόσια ΕΛΠΕ για να συμπιεστούν οι τιμές της ενέργειας προς τα κάτω. Δεν τα ακούω αυτά από κάποιον άλλο χώρο και είναι ένα τεράστιο έλλειμμα στον δημόσιο διάλογο, αν θέλετε.
1: Ο κ. Τσίπρας δεν το λέει.
3: Σας είπα σαφώς ότι δεν τα ακούω από κάποιο άλλο χώρο. Δεν
2: άρα ούτε από τον κύριο Τσίπρα.
3: Εμένα με καλύπτει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο συγκροτήθηκε με πολύ κόπο, με το οποίο ασχολήθηκε όλη η συσσωρευμένη πείρα των αριστερών αγωνιστών, καθηγητών πανεπιστημίου, ανθρώπων που έχουν κοινωνικές αναφορές και εμπειρίες. Το κόμμα μας ο συλλογικός διανοούμενος έβγαλε ένα υπερπλήρες πρόγραμμα, κοστολογημένο πρόγραμμα. Αυτό λοιπόν εμένα με καλύπτει. Και γι' αυτό το πρόγραμμα θέλω να αγωνιστώ. Και γι' αυτό εγέρθηκε το ζήτημα για το ποια θα είναι η παρουσία μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρέπει να έχουμε εμφατική, σαφή παρουσία.
2: Ναι, δεν ξέρουμε μέχρι τότε, κύριε Παπά, αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ όμως.
3: Εκεί όμως δεν υπάρχει. Εδώ είναι ζήτημα ηγετικής ευθύνης, κύριε Αγκάτζου. Όποιος θεωρεί ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συντεταγμένη μας πορεία, εντάξει.
1: Θα καλέσετε σε κάποια στιγμή τον κύριο Φάμελο να αποχωρήσει και να παραδώσει το κόμμα, αν θεωρείτε
3: τον
1: ότι.
3: Τον έχω καλέσει ήδη να αποσαφηνίσει το εύρος των αρμοδιοτήτων του.
1: Όχι, να αποχωρήσει.
3: Αυτό
1: εγώ
3: είναι. Είναι εσείς το προχωρήσατε. Εντάξει, εγώ σας λέω αυτό που μπορώ να σας πω σήμερα.
1: Με αύριο.
3: Σε κάθε περίπτωση. Εντάξει, δεν ξέρω τι μπορεί να ξημερώσει. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω.
2: Άρα το αφήνει τον εαυτό σα ενδεχόμενο.
3: Όταν είχε αναλάβει ο Σωκράτης Φάμελος, ήμασταν στο 10%. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη δημοσκοπική εικόνα που έχουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι αδικείται. Κατάφορα.
1: Και αν δεν συγκαλέσει τα όργανα.
3: Δεν γίνεται. Αυτό υπάρχει καταστατική υποχρέωση. Μην το συζητάτε καθόλου.
1: Δεν έχω ακούσει πάντως τον κύριο Φάμελο να είναι για το φινέρι. Δεν ξέρω,
3: εγώ κοιτάξτε να δείτε.
2: Καταστατική υποχρέωση πότε δηλαδή, με ποιο περιθώριο
3: υπάρχει. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε στην, πώς να σας πω, στην αναγκαστική εφαρμογή του καταστατικού. Πολιτικά μιλώντας, αντιλαμβάνεστε κι εσείς, η συνθήκη του να δίνουμε συνεντεύξεις και ευλόγως να μας διατυπώνουν οι δημοσιογράφοι ερωτήματα όπως αυτά που εσείς, δικαίως λέω εγώ, αυτονοήτως διατυπώσατε.
2: Και πολλές φορές δεν παίρνουμε απαντήσεις, κύριε Παπά.
3: Είμαι στη δυσάρεστη θέση αυτόν τον καιρό, κύριε Αγκάτζου, και το θυμάστε για την τηλεοπτική μας συνέντευξη. Ναι. Να συνηγορώ στο ότι υπάρχουν σημεία στα οποία χρειάζονται διευκρίνηση. Και δεν είναι δευτερεύοντα.
1: Εγώ επιμένω, επειδή δεν ξέρω το καταστατικό, αν επειδή ο κ. Φάμελος έχουμε ζητήσει όλοι, αλλά μίλησε μόνο στο κόκκινο. Δεν καταλαβαίνω ότι θέλει να δώσει άλλες συνεντεύξεις. Δικαίωμά του. Εάν δεν συγκαλέσει τα όργανα, πόσο διάστημα του δίνεται για να κινήσετε άλλες διαδικασίες?
3: Υπάρχουν καταστατικές
1: 5 μέρες, 15 μέρες, 2 μήνες.
3: Κύριε Στραβελάκη, επιτρέψτε μου, υπάρχουν καταστατικές πρόνοιες οι οποίες εκφεύγουν από τις αρμοδιότητες του Προέδρου, του Γραμματέα ή οτιδήποτε άλλο.
1: Οι οποίες, μπορείτε να μας εξηγήσετε.
3: Οι οποίες λένε υπάρχει τρόπος σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω κάτι
1: υπάρχει
3: άλλο.
2: Δηλαδή,
1: τρόπος.
2: Αν ο κύριος Φάμελος δεν θέλει.
1: Σε εύλογο διάστημα.
2: Μπορεί να συγκληθεί. Δηλαδή
3: μα
2: με...
3: και ο Σωκράτης Φάμελος και ο Νίκος Παπάς και η Δούρου και ο Πολάκης και όλοι μας είμαστε δεσμευμένοι από το καταστατικό μας. Δεν κάνουμε το κεφάλι.
1: Αλλά λέει και ο Παπάς ότι σε εύλογο διάστημα, αν δεν συγκαλέσει ο κ. Φάμελος στην Κεντρική Επιτροπή, υπάρχει άλλος τρόπος να συγκληθεί. Αυτό καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς.
1: Εκεί υπάρχει άλλη λύση. Αν ο κ. Φάμελος δείτε ή δει πλειοψηφία όταν συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή, ότι οδηγείται η κατάσταση σε ένα αδίέξοδο. Υπάρχει άλλη λύση στο ΣΥΡΙΖΑ να λάβει άλλο στα ίνια να τον οδηγήσει σε εκλογές?
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα δημοκρατικό κόμμα και στα δημοκρατικά κόμματα κατά αναλογία δεν υπάρχουν αδιέξοδο.
1: Αυτό που μου λέτε είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει από το κόμμα ένα άλλη λύση που να το βοηθήσει να επιβιώσει για να κατέβει στις εκλογές.
3: Γιατί
1: εγώ δεν έχω καταλάβει ότι ο κύριος Φάμελος θέλει να κατεβάσει το κόμμα στις εκλογές. Θα έχω καταλάβει.
3: Εγώ σας είπα ότι έχουμε ένα οπλοστάσιο. Έχει μπει αυτή τη στιγμή μια στόχευση και η υποχρέωση της ηγεσίας είναι να φέρει μια συμφωνία με Τσίπρα. Εσείς μου λέτε δικαίως ότι αυτό δεν φαίνεται,
1: όχι, ναι,
3: με βάση τις δημόσιες. Άρα θα πρέπει να εξετάσουμε το πώς βαδίζουμε, το πώς προχωράμε.
1: Όλα ανοιχτά τα αφήνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Απολύτως και σαφώς και ρητός χωρίς δευτερή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά, κύριε Φαρόλα, κύριε.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
0: Real FM.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Εσεποιόν λέγεται παρακαλώ?
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
5: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
8: Κλιματιστικά το Ιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
10: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στον Κηφισό από Ποσειδώνος έως Αχαρνών, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μεταμόρφωση και 20 λεπτές στην περιφερειακή Ημιτού από Αγία Παρασκευή έως Μεταμόρφωση. Κατάπαυση του πυρός συμφώνησαν Ισραήλ και Χεζμπολάχ, μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Αναβλήθηκαν νωρίτερα οι προγραμματισμένες για σήμερα διαπραγματεύσεις ΗΠΑ, Ιράν, στην Ελβετία, στη σκιά των Ισραηλινών πληγμάτων στο

0: Μητέρα,
1: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
7: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
8: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
9: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
10: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
9: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
11: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
9: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.

0: Το μόνο βέβαια δεν θα βαρεθούμε ως εκλογές.
1: Αυτό είναι
0: με
1: το
0: αυτά
1: μόνο
0: που συμβαίνουν. Ένα κόμμα που αναζητεί ένα τρόπο να υπάρξει απέναντι στον φυσικό του μέχρι πρότινος ηγέτη, ο οποίος κούνησε μαντήλι και ο οποίος ουσιαστικά λέει με το καινούριο, άρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το παλιό. Όταν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, πρόβλημα το πω στον κύριο Παπά, ότι από τον ΣΥΡΙΖΑ αντλεί τους 7 στους 10 ψηφοφόρους του.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το 14-15% είναι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι με το άμα τη εμφανίσει που λέμε της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, κατρακύλησε στα ποσοστά.
0: Αλλά θα πω ότι αυτό το σκηνικό είναι και ένα σκηνικό ανεξάρτητα από το κάθε κόμμα, συνολικά αν το δούμε, του απόλυτου παραλογισμού. Θέλω να πω, τα κουκιά δεν βγαίνουν για να έχει, θα δούμε. Είμαστε στις εκλογές 4, 5,
1: ναι,
0: 6, 7, 8 μήνες.
1: Πάντως ότι τώρα δεν βγαίνει.
0: Δύσκολα. Όταν λοιπόν ένα κόμμα που μπορεί να είναι πρώτο λέει δεν μπορώ να συνεργαστώ με κανέναν.
1: Ναι.
0: Ένα άλλο κόμμα όπως είναι το Πασόκ, ενώ
1: επίσης,
0: είναι πολύ πίσω,
1: λέει
0: και θα κερδίσω με μια ψήφο διαφορά. Αυτός είναι ο στόχος και δεν συνεργάζομαι. Όταν ρωτώ, θα είστε δεύτεροι, ας πούμε ότι χάνετε. Mm. Και είστε δεύτεροι, εσείς τρίτος ο Τσίπρας.
1: Με ποιον θα συνεργαστείτε?
0: Όχι. Ή ανάποδα. Οι δύο έχουν θέσει το συγκεκριμένο ερώτημα. Ή δύο Πασόκ, τρία Τσίπρας ή ανάποδα. Είπε ο κ. Δούκας να συνεργαστεί. Με αρχηγό

0: ένα 2, όχι τον 3. Και η απάντηση είναι όχι με κανέναν. Μάλιστα, αν βγαίνουν τα κουκιά, αν η Νέα Δημοκρατία ξεσπάει λιγότερο από 25%, δεν παίρνει τον πόνους των 20 ευρώ.
1: Ναι,
0: άρα
1: ναι,
0: θα μπορούσε ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος να κάνουν, ας πούμε, μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Για την κάθαρση, για τις υποκλοπές. Για... Όχι. Τίποτα.
1: Κανένα.
0: Αντιπολίτευση. Θα μείνουμε αντιπολίτευση.
1: Και η μόνιμη απάντηση είναι ότι θα το πει ο λαός. Ο λαός θα
0: άρα,
1: το δείξει.
0: Μισό λεπτό.
1: Το
0: άρα,
1: πετάμε την μπάλα στην εξέδρα.
0: Άρα καμία συνεργασία του Πασόκ. Το κρατάς αυτό. Καμία συνεργασία ο Τσίπρας. Μόνος μου, ούτως ή άλλως το ΣΥΡΙΖΑ. Τίποτα δεν θέλω. Και θα κερδίσουμε κιόλας, είπε από την Κύπρο ξανά.
1: Εδώ ακούσαμε ότι θα κερδίσει και η κυρία Καρισιανού. Και η κυρία Καρισιανού,
0: Ευρώπη, ό,τι θέλει. Ναι. Θα θεωρεί. Θεμητός είναι ο κάθε στόχος. Με αυτοδυναμία κιόλας. 38% από 8 θα πάει
1: 38%.
0: Άρα εδώ έχουμε 4 κόμματα που διεκδικούν την νίκη όλα, δεν συνεργάζεται κανένα με το άλλο. Και αν κερδίσει ένα από αυτά τα κόμματα, δεν θα μείνει η κυβέρνηση ο τόπος.
1: Και ακόμα δεν θα λέει άλλα δει τώρα και άλλα τότε. Και κόμμα Σαμαρά να γίνει το τοπίο ακόμα πιο μπερδεμένο.
0: Εκεί να δεις φωτιά,
1: εκεί
0: διότι
1: να
0: αυτό
1: θα γίνει.
0: Με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν, θα στερήσει την άμεση από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Φυσικά.
0: Άρα εκεί θα
1: άλλο
0: γίνει ακόμα πιο δύσκολο.
1: Άλλο που κάποιοι δεν το παραδέχονται.
0: Ο στόχος της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία, αν είναι πρώτο κόμμα. Επομένως, έχουμε ένα πολύ αβέβαιο σκηνικό μπροστά μας. Και το κακό είναι ότι αυτό το σκηνικό το έχουμε σε μια στιγμή που η χώρα θέλει σταθερή κυβέρνηση, ισχυρή κυβέρνηση, όποια και αν είναι.
1: Διότι τα προβλήματα των πολιτών είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά αυτή.
0: Σωστά. Θέτεις δύο παραμέτρους. Το ένα είναι τα προβλήματα των πολιτών. Και κυρίως το εξής ένα πρόβλημα.
1: Δεν
0: το βγάζουν πέρα. Εκεί λοιπόν ακούμε την κυβέρνηση να λέει. Και δεν είναι ενδεικτικά αυτό από κύριο Σιμόπουλο. Γιατί εγώ λαμβάνω υπόψη μου τον Πρωθυπουργό.
1: Επειδή
0: βλέπω πάρα πολλά μηνύματα.
1: Δεν είναι δυνατόν κατά
0: του κύριου Σιμόπουλου.
1: Δεν θα τα διαβάσω. Όχι, δεν θα τα διαβάσουμε. Ναι. Αλλά πραγματικά γέμισε εδώ ο πίνακάς μας άπειρα μηνύματα για το ότι δεν είναι έτσι. Δηλαδή δεν γίνεται. Εγώ δεν συμφωνώ
0: εγώ
1: με ότι το 15% μόνο ζορίζεται.
0: Εγώ ακούω τον Πρωθυπουργό και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Το είπε να παραδέχεται ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια, ότι καταπίνει μεγάλο μέρο των αυξήσεων μισθών, συντάξεων, μειώσεων φόρων. Άρα πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο. Το λέω πολύ ήπια. Βλέπω εδώ το Δημήτρη για παράδειγμα να λέει: κύριε Στραβελάκη, λυπάμαι. Σας παρακολουθώ λίγο, γιατί περισσότερο δεν μπορώ. Δυστυχώς λαϊκίζεται. Να ξέρετε ότι με αυτή την τακτική δεν προσφέρεται υπηρεσία στην κοινωνία. Αντίθετα, εξοργίζεται. Δημήτρη, αντί να σου απαντήσω, θα σου στείλω γύρω στα 1000 μηνύματα κατά του κυρίου Σιμόπουλου, που δεν τα διαβάσω φυσικά. Διαβάζω μόνο αυτό που είναι εναντίον μου. Για να σου πω τι. Ότι οι χίλιοι, είσαι ένας. Χίλιοι και ο ένας, ο Δημήτρης. Λένε ότι αυτός που εξοργίζει είναι ο κάθε κύριος Σιμόπουλος, τον προσωπείο, τον εκτιμώ τον κύριο Σιμόπουλο, ο οποίος δεν αναγνωρίζει την πραγματικότητα. Και την πραγματικότητα δεν αμφισβητείτε. Ελάτε να πάμε μαζί στο σούπερ μάρκετ, να δείτε συνταξιούχους, μισθωτούς, ανθρώπους να λένε ότι στις 15 τελειώνουν τα χρήματα. Και πόσα χρήματα θέλετε, 1500 ευρώ, που δεν είναι η μέση σύνταξη. Λουκία, το ξέρεις πολύ καλά, είναι πολύ παραπάνω. Μπορεί να ζήσει η οικογένεια με 1500 ευρώ,
1: όχι,
0: με ενίκιο 800 ευρώ για να χωράνε ένα σπίτι που είναι και δύο παιδιά.
1: Ακόμα και οι δύο να δουλεύουν και πάλι βγαίνει. Πόσο, δύσκολα η εξίσωση.
0: Πόσο, σούπερ μάρκετ, λογαριασμοί.
1: Ακόμα
0: με
1: και
0: βενζίνη.
1: Οι δύο να δουλεύουν, να μπαίνουν δύο μισθοί στο σπίτι.
0: Λοιπόν, εγώ περιμένω από όλους να αναγνωρίσουν το πρόβλημα, αλλά τι περιμένω και από τη σημερινή αντιπολίτευση που θέλει να είναι η αυριανή κυβέρνηση.
1: Να κάνει συγκεκριμένες προτάσεις.
0: Να μην λέει δεν θα δώσουμε, δεν θα μοιράσουμε τα υπερπλεονάσματα. Δεν θα δώσουμε πίσω να αποπληρώσουμε το χρέος, θα τα δώσουμε στους πολίτες. Μάλιστα, υπάρχει ένας ευρωπαϊκός κανονισμός. Αυτός λέει ότι όταν κόψεις ένα έσοδο. Πρέπει να το αντικαταστήσεις από ένα μόνιμο άλλο έσοδο. Δηλαδή, ναι, να μειωθεί ο ΦΠΑ. Ναι, να μειωθεί ο ειδικός φάσης κατανάλωσης. Να καταργηθεί. Μπορούν να μας πούν πού θα βρεθούν τα χρήματα με βάση τους κανόνες που παίζεται το παιχνίδι. Όχι ότι να είναι. Αν πω εγώ λεφτά υπάρχουν, δεν πείθω. Πρέπει να πω συγκεκριμένα. Αν είμαι ένα κόμμα που άλλα λέει το Α στέλεχος, άλλα το Β, άλλα το Γ, επίσης δεν πείθω και ξέρεις τι εννοώ. Άρα. Θα πρέπει να υπάρχει μια απάντηση, συγκροτημένη απάντηση, κοστολογημένη. Άκουσα κάτι άλλο το πρωί, Λουκία. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν που είπε ότι ο κύριος Τσίπρας, επειδή δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα η Ελλάς, δεν έχει υποχρέαση να καταθέσει το πρόγραμμά
1: του
0: στο Γενικό Λογιστήριο
1: του Κράτους.
0: Αν ναι, έτσι υπάρχει θέμα. Εγώ περιμένω να καταθέσει και ο κύριος Τσίπρας στο Γενικό Λογιστήριο. Ώστε να έχουμε μια αντικειμενική ακριβώς αξιολόγηση με τους ίδιους όρους και τα ίδια δεδομένα για κάθε κόμμα. Για να κρίνουν οι πολίτες. Γιατί αν ένα κόμμα μου αποδείξει ότι μπορεί να δώσει 13η σύνταξη, 13ο μισθό, 4 δίσλοκες και τους κοστίζουν, μπορεί εκείνος να μπορεί να τα βρει. Ή να μειώσει το ΦΠΑ, τον ειδικό φόρο ή οτιδήποτε άλλο και να κάνει τη ζωή των πολιτών καλύτερη. Αν έτσι γίνεται καλύτερη, να το ακούσουμε, να το συζητήσουμε. Εάν ακούω όμως κραυγές, λεφτά υπάρχουν, τα υπερπλεονάσματα,
1: η
0: υπερφορολόγηση και γενικώς και θα δούμε και. Δεν είναι,
1: είναι εύκολο
0: καλό.
1: Να.
0: Δεν είναι καλό. Έχουμε πληρώσει, έχουμε καεί από τις ανέξοδες υποσχέσεις. Κυρία Λιακούλη, η κυρία Λιακούλη, βουλευτής του Πασόκ, και η Βαγγελία Λιακούλη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, κύριε Στραβελάκη, κυρία Γκάτσου, τι κάνετε?
1: Καλά,
2: τι ωραία παρέα
1: εσείς
2: έχετε εσείς εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Πού να δείτε τι είχαμε νωρίτερα. με τον κύριο Σιμόπουλο και τον κύριο Παπά. Να σας πω το εξής. Επειδή θα ήθελα πολύ να ξεκινήσω ρωτώντας σας για τη γνώμη, για την άποψη για τις προτάσεις του Πασό και την οικονομία. Δεν μας αφήνετε να γιάσουμε. Διότι βγήκε ο κύριος Δούκας όταν η κυρία Διαμαντοπούλου είπε στο Open, θα σας το πω ακριβώς όπως το είπε, ότι είναι συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα, να χάνει ψηφοφόρους. Πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Και συνεχίζει. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σταθερό ποσοστό, αλλά έχει μια εξωτερική, μια πολιτική όλα αυτά τα χρόνια που, ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό. Πολύ καλή αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχτώ. Πήρε ο κύριος Δούκας και λέει: συγγνώμη, εγκομιάζουμε τη Νέα Δημοκρατία.
2: Διαβάστε τώρα, κύριε Στραβελάκη.
0: Εγκομιάζουμε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν εκφράζει τον κόσμο του Πασόκ. Μετά από αυτά, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελία στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Άρα, ασχολούμαστε εμείς, χωρίς να φταίμε, με τον κύριο Δούκα και την κυρία Διαμαντοπούλου. Και ακούμε τη Χαριλάου Τρικούπη να μην παίρνει θέση. Ο κύριος Βαρδακαστάνης πήρε, ήταν ο μόνος. Και λέει: και οι δύο. Και οι δύο είναι το πρόβλημα. Ο κύριος Δούκας και η κυρία Διαμαντοπούλου μαζί. Είναι ο κύριος Δούκας μόνος. Ποιος είναι το πρόβλημα τελικά στο Πασόκ? Και ασχολούμαστε όχι με τις προτάσεις του, αλλά με τον κύριο Δούκα και τον κάθε κύριο Δούκα.
2: Εσείς πάντως σίγουρα δεν φταίτε.
0: Α, χαίρομαι.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ξεκινάμε με μία παραδοχή.
0: Πάμε λοιπόν.
2: Να κάνουμε και μία
0: δεύτερη.
1: Άρα ποιος φταίει, κυρία
2: Δούκα? Δεν ξέρω κι εγώ αν φταίω, αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, να πω το εξής. Αν μου επιτρέπετε να, κυρία Στραβελάκη, επειδή είναι ακριβώς όπως τη διαβάσατε τη δήλωση αυτή, της κυρίας Διαμαντοπούλου εννοώ, αλλά όμως έχει και μία ακόμα πρόταση.
0: Για πείτε.
2: Η οποία λέει ότι τα δημοσιονομικά της χώρας εμφανίζονται καλά στο εξωτερικό. Λέω το νόημά της τώρα για να μην το ξαναδιαβάζουμε. Αλλά αυτό έχει απήχηση στο 80% του ελληνικού λαού.
0: Λέει, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά το χώρο. Ένα 20%. Το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σαν αναδιανομή, ούτε
2: δεν
0: σε
2: αφορά, δεν αφορά το 80% του ελληνικού λαού.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, αυτό λοιπόν ερμηνεύει ακριβώς το ότι το υπερπλεώνασμα και αυτά που εμφανίζει η κυβέρνηση ως πολύ μεγάλες επιτυχίες είναι ένα καλό νούμερο, να το πω έτσι, ένας καλός αριθμός, ο οποίος εμφανίζεται στο εξωτερικό και μάλιστα με πολύ μεγάλη προβολή από την πλευρά της κυβέρνησης. Όμως το εσωτερικό πράγματι αφορά πολύ λίγους, το 20% και αν τελικά το αφορά.
1: Κυρία Γιακουλή, ο Νίκος όμως κάτι άλλο, κάτι άλλο σας ρωτήσαμε. Δηλαδή ουσιαστικά εκεί που νομίζαμε ότι υπήρχε φαινομενικά τουλάχιστον, εντάξει, φαινομενικά, μία ηρεμία στο Πασόκ, είδαμε ουσιαστικά ένα δημόσιο καυγά, να το πω έτσι, ανάμεσα στην κυρία Διαμαντοπούλου και στον κύριο Δούκα.
2: Ήθελα πρώτα να μείνω λίγο στη δήλωση, δεν θα αποφύγω καθόλου την ερώτηση. Κοιτάξτε να δείτε, είναι πράγματα τα οποία δεν ωφελούν στο Πασόκ σε καμία περίπτωση. Εμένα τουλάχιστον προσωπικά με στενοχωρούν κιόλας πάρα πολύ. Θεωρώ ότι δεν ενδιαφέρουν και κανέναν. Δηλαδή έχει ξετυλιχθεί αυτή τη στιγμή ο πυρήνας της πολιτικής των κομμάτων που διεκδικούν την κυβερνησιμότητα και όλο το πρόγραμμά μας είναι πραγματικά ξεδιπλωμένο και ταυτόχρονα έχουμε δύο τεράστια πράγματα μπροστά μας. Έτσι. Έχουμε τη συνταγματική αναθεώρηση που ήδη τη συζητάμε και έχουμε και τον κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση που είναι επίσης ένα τεράστιο θέμα. Συνεπώς,
0: να βοηθήσω κύριε Λεκούλη. Πάμε
2: αυτά
0: to the point. Ποιο θεωρώ
2: σοβαρά
0: ότι είναι το θέμα αυτού του καυγά? Ότι ο κύριος Δούκας, παρά την προειδοποίηση Ανδρουλάκη για διαγραφές, την επόμενη φορά λέει διαγραφή, επιμένει σε μια θέση που, όπως διαβάζω από την ανακοίνωσή του, είναι κόντρα στον κύριο Ανδρουλάκη και την απόφαση του συνεδρίου. Δηλαδή να κάνετε διάλογο με τον προοδευτικό χώρο, όταν ο κύριος Ανδρουλάκης λέει: εγώ δεν συνεργάζομαι με κανέναν, συζητάω μόνο νίκη με μία ψήφο διαφορά. Όταν επιμένει ο κύριος Δούκας στην ουσία της πρότασής του να μιλάτε με τους άλλους, οι άλλοι είναι και ο Τσίπρας. Εκεί τι θα κάνετε? Θέλω να πω, ο κύριος Δούκας έχει μία άποψη. Θα αφήσετε να κυριαρχήσει η ζήτηση γύρω από τον κύριο Δούκα ως την Κυριακή των εκλογών ή θα πάτε κάπως αλλιώς?
2: Καταρχήν, δεν είναι δική μου προσωπική απόφαση το τι θα κάνουμε με τον κύριο Δούκα. Η ηγεσία
0: ο Δούκας δικαίωμά του είναι δήμαρχος,
2: είναι,
0: λέει, αυτό
2: είναι
0: λέει.
2: Εκείνη η οποία θα αποφασίσει και μάλιστα ο κύριος Δούκας συμμετέχει και στο, και στο καθοδηγητικό όργανο, στο κεντρικό όργανο, να το πω έτσι, του κόμματος, στο Πολιτικό Συμβούλιο. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα. Το δεύτερο όμως που εγώ θέλω να πω και θεωρώ ότι έχει σημασία. Νομίζω ότι δεν ωφελεί πραγματικά ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε το εσωτερικό του, ούτε έξω από το ΠΑΣΟΚ, ούτε την εικόνα του ΠΑΣΟΚ, όλα αυτά. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια πολύ συγκεκριμένη απόφαση στο συνέδριό του. Την αυτόνομη κάθοδο και πορεία προς τις εκλογές και το στόχο μας που είναι έστω και με μια ψήφο να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Ο στόχος μας αυτός είναι απαρέγκλητος. Δεν έχει μεσολαβήσει κάτι που το στόχο αυτό να τον εκτρέπει από την απόφαση του συνεδρίου. Συνεπώς, αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι είναι να συνταχθούμε σε ενιαία γραμμή και δύναμη, να ξεδιπλώσουμε όλες τις πτυχές της δουλειάς μας, του πολύ κόπου που έχει γίνει από τόσους πολλούς ανθρώπους, προκειμένου ο ελληνικός λαός να κατανοήσει πλήρως τι λέμε και για ποιο λόγο το λέμε.
0: Άρα τι θα κάνετε?
2: Εμείς λοιπόν, εγώ
0: σας είπα τη θέση. Το αφήστε έτσι να πηγαίνει μόνο του.
2: Η θέση μου,
0: γιατί ξέρετε έτσι, η εικόνα που δίνει το ΠΑΣΟΚ, φυσικά και ο Σανδουλάκης θα αποφασίσει, είναι στο χέρι του, αλλά επειδή καταλαβαίνω ότι...
2: Σε άνθρωπο λάθος το ερώτημα.
0: Όχι, όχι, εσείς είστε ένα προβλημένο στέλεχος, έχετε την άποψή σας, έχετε το θάρρος γνώμη σας, άρα εγώ σας ρωτώ με το χέρι στην καρδιά. Αφήστε τι θα κάνει και ο Σανδουλάκης, θα αποφασίσει αν θα κάνει διαγραφή, αν δεν θα κάνει, αν είναι εκτός πλαισίου ο κύριος Λούκας ή αν είναι εντός πλαισίου. Εσείς θεωρείτε ότι έχετε τύχη αν πάτε έτσι στις εκλογές?
2: Εγώ νομίζω ότι τοποθετήθηκε ήδη και η ηγεσία του κόμματος πάνω σε αυτό. Θεωρεί, νομίζω εξέφρασε με τον πιο έτσι, ορατό τρόπο την δυσαρέσκειά της. Έτσι, πήρε τις αποστάσεις από αυτές τις δηλώσεις.
0: Πήρε τις αποστάσεις. Είπε ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη. Ο καθένας είναι Διαμαντοπούλου και ο Δούκας. Διαμαντοπούλου δεν επέμεινε σε δημόσιο διάλογο με την άλλα κόμματα.
2: Δεν θα κρίνω την άποψη του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αποφασίζει για πολύ σοβαρά πράγματα όπως αποφάσισε και στο παρελθόν. Θα αποφασίζει και τώρα, θα αποφασίσει και στο μέλλον.
1: Μήπως όμως, κυρία Λιακούλη, είναι θολό το μήνυμα αυτή τη στιγμή, θολώνεται το μήνυμα με όλες αυτές τις τοποθετήσεις των στελεχών σας?
0: Βέβαια, τώρα σας λέει να μιλήσουμε και όλες να μιλήσουμε.
2: Εμείς έχουμε μία σταθερή γραμμή.
0: Εσείς είστε η κυρία Λιακούλη.
1: Εσείς είστε η κυρία Λιακούλη.
0: Ποιος Ανδρουλάκης, ποιος Ανδρουλάκης. Άλλος λέει άλλο.
1: Ναι, ότι αυτή τη στιγμή το μήνυμα θολώνεται ξανά. Δεν είναι καθαρό.
2: Εγώ θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή το μήνυμα που εκπέμπουμε είναι προς κάθε κατεύθυνση, είναι αυτό που ήδη προείπα. Δηλαδή, αυτόνομη πορεία, τραβάμε μπροστά, παλεύουμε δυνατά και πραγματικά πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα αν συνεχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τις πολιτικές μας έτσι όπως κάνουμε τώρα, μαχητικά και δυνατά στην πρώτη γραμμή. Δεν χρειάζονται τέτοιου είδους επεισόδια, να πω τέτοιου είδους προσεγγίσεις, να πω, δεν ωφελούν σε καμία περίπτωση.
0: Πάντως θυμάστε την ταινία με το Ζήκο?
2: Είναι η αγαπημένη μου.
0: Και εμένα, αυτή την εντύπωση μου δίνουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Κράταμε να μην καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έτσι...
2: Δεν μπορώ να σας πω, κυρία Στραβελάκη, κάτι. Δεν θέλω να αποφύγω. Η πολιτική συνήθως ερχόμαστε σε δύσκολη θέση. Υπάρχουν προσωπικές σχέσεις. Με ρωτάτε όμως τόσο όμορφα και τόσο απλά και οι δυο σας. Θα σας πω ειλικρινά ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρίνεις κάτι όταν δεν γνωρίζεις τα πραγματικά του κίνητρα. Δηλαδή, θέλω να σας το πω αυτό με το χέρι στην καρδιά. Όταν κάποιος θέλει να, στο δημόσιο διάλογο, να πει την άποψή του δυνατά, καθαρά κλπ, θα το κρίνω τελείως διαφορετικά από ότι θα κρίνω κάτι αν υποψιαστώ ότι υπάρχουν άλλου είδους κίνητρα σε κάτι που λέει. Άρα λοιπόν, μάλιστα, αυτό που πρέπει να εξηγηθεί από όλες τις πλευρές,
0: κίνητρα,
2: με τη στάση, την περιφορά, την πορεία και το καθεξής. Εγώ πάντως να ξέρετε ότι βλέπω, παρακολουθώ, δεν βλέπω, παρακολουθώ με πολύ μεγάλη προσοχή. Και να σας πω και κάτι
0: πρέπει
2: τελευταίο.
0: Πρέπει να κλείσουμε.
2: Ναι. Ένα τελευταίο. Δίνεται ένας αγώνας αυτή τη στιγμή, μία μάχη στο πεδίο από πάρα πολλούς ανθρώπους με πολύ δύναμη ψυχής και με πολύ αγάπη για αυτό που κάνουν. Είναι κρίμα και για όλους αυτούς η εικόνα να διασαλεύεται με τέτοιο τρόπο.
0: Αυτό μαζευτείτε μεταξύ σας να το πείτε στον άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λιακούλη.
2: Εγώ δεν έχω να μαζευτώ πουθενά, κύριε.
0: Εντάξει, το ξέρω, το ξέρω. Αστείο.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ. Πάμε διαφημίσεις. Ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σας. Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Αρχίζει!
6: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
6: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
8: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
16: Το τάγκο?
15: Θα σας ειδοποιήσουμε.
16: Περίμενε, περίμενε!
17: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
15: Φτιάξε βαλίτσες!
18: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
21: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
22: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
23: Real FM στους 97,8.
0: το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Το αποκλειστικό της Real News την περασμένη Κυριακή έσπασε κόκαλα, έτσι.
5: Εννοείται.
1: Δηλαδή του Χρήστου Μαζανίτη ότι η Πάτρια ότι είναι στην Κάρπαθο έρχονται αντίστοιχα. Άρα ξεκινάω από τη δημοσιογραφική Λέ αυτή τη φορά που είναι εξαιρετική, μια εξαιρετική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. Να πω επίσης ότι αυτή την Κυριακή στη Real News θες... Κάτσε, περίμενε. Επειδή τα λες εσύ με τη βελούδινη φωνή σου, μπορείς να τα πεις καλύτερα, σε παρακαλώ.
5: Αυτή την Κυριακή στη Real News.
1: Τι περιοδικά έχει η Real News?
5: Έχει το InStyle.
1: Έτσι, για πες. Ναι.
5: Έχει, ποιο άλλο έχει? Έχει το Building Technology and Sustainability, που έχει πολλά αυτό μέσα για όσους θέλετε να ανακαινήσετε έτσι και να ανανεώσετε. Τεχνολογίες υλικών, βιοκλιματικό σχεδιασμό,
1: σκυρόδεμα.
5: Και ποιο άλλο έχει? Και το Real Taste.
1: Real Taste. Βέβαια, τα ξέρεις.
5: Βέβαια, είδες.
1: Λοιπόν, μην χάσετε την Κυριακή τη Real News και το Παντού, το καλύτερο.
5: Και Παντού App.
1: Έτσι, εφαρμογή επιβράβευσης και διαγωνισμός.
5: Και διαγωνισμός, λοιπόν, 5 μέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Το Hydra Beach Resort βρίσκεται στην Ερμιόνη και είναι και πάρα πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, διπλό στρώμα profile της GrecoStrom και 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Όλα αυτά και να τα κερδίσετε, μπαίνετε real.gr, βρίσκεται το Real Player και η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλίκα του Μπάμπη.
1: Μάνος Μπάμπης κληρώνω.
5: Μάνος Μπάμπης κληρώνει, ναι.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε Δήμητρα Πανανού, Γιάννη Καραγευρέκη, Ειρήνη Κούρτη και όλους εσάς με τα εκατοντάδες σήμερα μηνύματά σας.
5: Πραγματικά, σήμερα έγινε χαμός. Να σας ευχαριστήσουμε, να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Σκητάλη.
5: Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Κουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος.
1: Και εμείς.
5: Εμείς τη Δευτέρα, εδώ, 3 με 5.
1: Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.

0: FM. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
12: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό από Παιανία έως Μεταμόρφωση και 20 λεπτές στην περιφερειακή Ημιτού από Αγία Παρασκευή έως Μεταμόρφωση. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από Καλλιθέα έως Αχαρνών, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό. Κατάπαυση του πυρός συμφώνησαν Τελ Αβίβ και Χεσμπολάχ, μεταδίδει το Reuters. Η εκεχηρία τέθηκε σε ισχύ πριν από μία ώρα και επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση Αμερικής και Κατάρ. Νωρίτερα, οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο προκάλεσαν την προσωρινή αναστολή των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που θα άρχισαν σήμερα στη Γενέβη. Τεχεράνη και φρουροί της Επανάστασης έκαναν λόγο για παραβίαση της συμφωνίας και απείλησαν να κλείσουν εκ νέου τα στενά του ορμούς και να προβούν σε αντίπεινα κατά του Ισραήλ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την προτεραιότητα της κυβέρνησης για άμεση μείωση των τιμών στα καύσιμα επισήμανε μιλώντας στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Χαρακτήρισε τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Πόσο κάνει» σημαντικό όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Ισόβια κάθειρξη επιβλήθηκε στον βασικό κατηγορούμενο της δίκης για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούκου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Το δικαστήριο δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, ενώ απάλλαξε τον δεύτερο κατηγορούμενο ακολουθώντας την πρόταση του εισαγγελέα. Το ποσό των 370.000 ευρώ κατάφεραν να αποσπάσουν από 13χρονο ένας άνδρας 34 ετών και δύο ανήλικοι 17 και 15 ετών που συνελήφθησαν στο Βόλο. Εκβίαζαν το θύμα τους, υποχρεώνοντάς το να αφαιρέσει τα χρήματα που είχαν οι γονείς του στο σπίτι. Για την υπόθεση αναζητούνται άλλα δύο άτομα.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Την απόκτηση του 28χρονου Ισπανού αμυντικού Παύλο Μαφέου που έπαιζε στη Μαγιόρκα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
6: Real Weather.
12: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
16: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Ωραίο τραγουδάκι, να, για πες ποιοι είναι.
1: Four Tops. Four Tops.
0: Α.
1: Τέσσερις κορυφαίοι, ρε παιδάκι. Πώς το λένε, δηλαδή.
0: Απλά για σκεφτόμουν, γιατί να μην είναι πέντε, δηλαδή. Και γιατί να μην είναι
1: τρεις. Γιατί ήταν τέσσερις. Απλά τα πράγματα. Okay. Έτσι, πριν να κάνουμε κάποιες παραδοχές. Καταρχήν, ναι. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα παιδιά που ήταν πριν στα μικρόφωνα εδώ πέρα, στο αληθινό ραδιόφωνο, στο Real FM, ναι. Ντεθάκι 8 κτλ. Νίκο Σαρβελάκη και η Λουκία Γκάτζου, με την οποία μου έκανα καταπληκτική παρέα τη μία ώρα και 10 λεπτά που έκανα να έρθω από το σπίτι μου στη δουλειά μου. Υπέροχα, φανταστικά.
0: Πέρασε καλά στο δρόμο.
1: Όχι, καταπληκτική.
0: Επειδή άκουγα
1: Real, πέρασα μια χαρά.
0: Real FM.
1: Και βέβαια πρέπει να πω ότι είναι αυτό που λέει, αυτό οδηγεί. Και νομίζει άλλο ότι μπορεί να μιλά σε κανένα τηλέφωνο, ενώ επί της ουσίας έχεις πιάσει κουβέντα με τον καλεσμένο.
0: Ρε εσύ, Χουδαλάκη, θα κάνεις νέο παγκόσμιο ρεκόρ.
1: Παρακαλώ.
0: Θα είσαι η πρώτη περίπτωση ανθρώπου που ξεκινάει από το Χαλάνδρι.
1: Ξεκίνησα το μάτι.
0: Α, από το μάτι.
1: Ναι. Από το Χαλάνδρι.
0: Νομίζω θα έλεγες από το Χαλάνδρι μία ώρα και 10 λεπτά.
1: Το ρεκόρ από το Χαλάνδρι ήταν 3/4. Αλλά εντάξει, είχε γίνει η στραβή και τα λοιπά. Τώρα από ό,τι φαίνεται είμαστε πάρα πολύ, ρε παιδί μου, δεν μπορείτε πάλι.
0: Ναι.
1: Είμαστε πάρα πολύ. Άκουγε πριν και την Ελένη Καταμπέκη ειδήσεις που έλεγε, ξέρω εγώ, για καθυστέρηση τύπου 45 λεφτά, ας πούμε. Και έχεις πληρώσει κιόλας για να μπεις και πάει λέγοντας. Άστα να πάρει διάολος. Τέλος πάντων, λέω, πέρασε πάρα πολύ ωραία. Γιατί έμαθα μόνο ευχάριστα πράγματα.
0: Αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
1: Όπως ότι οι στριμωγμένοι στην Ελλάδα είναι 15%.
0: Πόσο?
1: 15%.
0: Οι στριμωγμένοι.
1: Ναι, ναι. Έλεγε ο κύριος Σιμόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Έλεγε ότι το 15% περνάνε ζόρικα.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Εντάξει, είναι μια στατιστική την οποία είναι προφανώς είναι προσωπική. Έχει προσωπικά χαρακτηριστικά.
1: Αυτό. Είναι πολύ προσωπική. Έχει πολλά.
0: Είναι παιδί μου, ο κόσμος μου. Αυτό που έχω αντιληφθεί γύρω μου.
1: Άσε μας, φίλε.
0: Αυτό που λέμε για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της φούσκας, λέει, που είσαι μέσα στη φούσκα της πλατφόρμας που αγαπάς, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Που σου κλέβει τις ώρες.
1: Μετά ακούω τον Νίκο τον Παπά.
0: Τα ακούω όλα δηλαδή. Εγώ έχω να κάνω να δηλώσω ότι είμαι αλληλέγγυος και δυναμώνω και τη φωνή αυτή και βάζω και τη δική μου δίπλα στον σύντροφο, ο οποίος καταγγείλει την εγκληματική κυβέρνηση που δεν έκανε τίποτα για το θέμα των λαγοκέφαλων. Μαζί σου, σύντροφε, είμαι μαζί σου και βάζω κι εγώ ένα θέμα και φωνάζω. Η εγκληματική κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα για όλους εμάς που θέλουμε να κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα, αλλά το νερό είναι ακόμα κρύο. Ντροπή σας. Να φύγετε.
1: Κάτι. Αυτό ρε παιδάκι μου δεν έπρεπε να έχουμε.
0: Το πρώτο είναι αλήθεια, να ξέρεις. Έγινε.
1: Το
0: δεύτερο το κάνω εγώ τώρα. Τους καταγγέλω που δεν είναι ζεστά τα νερά.
1: Στο θέμα της καταγγελίας ήθελα να πω απλώς ότι αν υπήρχε μια κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία, μπορεί να είχαμε, ξέρω εγώ, και ηλιακό θερμοσυφώνα στις θάλασσες.
0: Ναι, αλλά δεν τα κάνετε όμως. Δεν τα κάνετε. Και εγώ σας καταγγέλω.
1: Εντάξει, και επειδή μας καταγγέλεις τώρα.
0: Δεν τα κάνετε όμως.
1: Λοιπόν.
0: Ένα πλέγμα στη διόρυγα του ΣΟΕΣ δεν μπορούσε να βάλει η εγκληματική κυβέρνηση. Να μην περάσουν οι λαγοπόδαλοι. Γιατί οι λαγοκέφαλοι.
1: Τα έβαλες με το ΣΟΕΣ ενώ τη μόδα είναι το ορμούς.
0: Έχουμε και το ορμούς.
1: Γιατί η αλήθεια επίσης είναι, Γιάννη Καραγευρέκη. Θα σε έχουν πήρξει σήμερα, φαντάζομαι, σε ακούσει για τον πόλεμο που δεν τα μάτσε τελικώς και τα λοιπά. Και πριν από καμιά ώρα βγήκαν κάτι καινούργιες πληροφορίες ότι εντάξει, κάπως το στρογγυλέψανε, θα σταματήσουν, λέει, να βαράνε οι Ισραηλινοί στο Λίβανο και άμα σταματήσουν μπορεί να είναι ανοιχτά τα στενάτομνους, γιατί από ό,τι φαίνεται πριν από λίγο ξανακλείσανε.
0: Οι Ιρανοί λένε εμείς κλείνουμε μέχρι να αποφασίσετε ότι θα υλοποιήσετε τους όρους που υπογράψατε. Οι Αμερικανοί λένε θα σας αλλάξουμε τα φώτα, προσέξτε ρε.
1: Που ήταν κύριος
0: προσέξτε ρε.
1: Που ήταν κύριος λόγος ο Νότιος Λίβανος και τα λοιπά, ότι δηλαδή θα σταμάτησαν να χτυπάνε οι Ισραηλινοί στο Λίβανο και τα λοιπά. Γιατί όταν είπαν ότι θα γίνει και χειρία και τέλος πάντων αυτό το δίμηνο θα παζαρεύουν μεταξύ τους, δεν θα είχαμε πουθενά μέτωπο. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αν και δεν του δώσαμε τη διάσταση που θα έπρεπε, χθες.
0: Αφού έχουμε εδώ πέρα σοβαρά θέματα.
1: Το σχολιάσαμε.
0: Έχουμε πιο σοβαρά θέματα. Έχουμε και τον άλλο τον σύντροφο.
1: Κανένα αυτοκριτική, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνω.
0: Ο οποίος, ναι, έχουμε σοβαρά θέματα, λέω κι εγώ. Έχουμε και τον άλλο τον σύντροφο, ο οποίος είπε ότι το 25% των πολιτών που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία χερεκακεί εναντίον των άλλων. Δεν τρέπεστε λίγο, ρε 25%. Είστε χερέκακοι άνθρωποι. Ωραίες απόψεις.
1: 25%...
0: Ναυθαλινάτες απόψεις. Δημοκρατικές, ωραίες.
1: Το 25%.
0: Τον... Χερεκακή εναντί των υπολείπων 75% που είναι δημοκράτες. Τώρα βέβαια εκεί βάζει και του Βελόπουλου, βάζει και του Λατινοπούλου. Βάζει...
1: Αλλά
0: το 75% είναι κανονικοί άνθρωποι, ας πούμε, και το 25% είναι παλιοχαρακτήρες που είναι χερέκακοι. Τα οποία είναι ωραία πράγματα. Αυτά είναι ωραία θέματα, ωραίες πολιτικές θέσεις για να πάμε σε εκλογές. Εξαιρετικές.
1: Κοίτα, 15 ο ένας, 25 ο άλλος, σε καλό δρόμο είμαστε πραγματικά.
0: Και μπράβο σας.
1: Η Ειρήνη Κούρτιν στο 2.11.208.200 για τα σχόλια, τα σχόλιανά κτλ. Βεβαίως η Σοφία Γαλάνη κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Είπαμε μην του παραφορτώσουμε και αυτό που θα κάνουμε.
0: Να είναι καλά τα παιδιά, οι κύριοι εννοώ και οι κυρίες που μας δίνουν υλικό να είναι καλά. Έτσι, να είναι για να χαλαρώνουμε.
1: Τους ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Έλεγα ότι αυτό που θα κάνουμε εκεί σε δεύτερη ώρα θα είναι ένα πολιτικό καφενείο για να πούμε και δύο-τρία πραγματάκια. Αλλά δόξα τω Θεώ έχει την κάρη το πράγμα από θεματολογία, δεν μας αφήνουν ήσυχους. Και καλό καλοκαίρι, δεν ξέρω καν αν πρέπει να σας πούμε. Τώρα, αν θέλετε
0: γιατί
1: να μας
0: δώσεις.
1: Γιατί?
0: Να το πεις το καλό καλοκαίρι.
1: Εγώ να το πω, η τζάμπα είναι και ΦΠΑ δεν έχει.
0: Απλά
1: αλλά...
0: είναι κρύα θάλασσα.
1: Στούντιο παπάκι realfm.gr. Στούντιο παπάκι realfm.gr για να μας γράψετε τα δικά σας και να εμπλουτίσετε αυτά που ο Γιώργος έχει εντοπίσει εκεί πέρα. Το 25,
0: έχω κι άλλα.
1: Εντάξω το
0: εντοπισμό είμαι, δεν είναι.
1: Ναι. Έχουμε κι άλλα.
0: Μπο, χαμός. Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω.
1: Από το πόσο κάνει θέλω να αρχίσω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι. Καλά, εχθές παιδιά. Πρέπει να έφαγα μια ώρα για να διαβάσω όλο το σύνολο των μηνυμάτων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα λοιπά. Και δεν ξέρω σήμερα αν κάποιοι έχετε επιχειρήσει να μπείτε, να κάνετε συγκρίσεις, να. Και επίσης κάτι που φαίνεται να είναι μια πρώτη. Τώρα δεν πρόκειται ούτε για εξακρίβωση ούτε για τίποτα άλλο. Είναι μια πρώτη εντύπωση που σου δημιουργεί και θα δούμε πώς θα δουλέψει και αργότερα. Ότι υπάρχουν όντως προϊόντα στην Ελλάδα που είναι πολύ, πολύ. Ακριβότερα τη τάξη του 30%, έτσι,
0: ναι.
1: Σε σχέση με άλλα.
0: Εγώ ακούω και αυτό που μας είπε χθες ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, ο φίλος μας, ότι λέει κοστίζει 4,5 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσο είπε, κάπου μας είπε στον αέρα, κοντά στα 4 εκατομμύρια πόσο μας είπε η νέα πλατφόρμα. Ακούω και την κριτική που κάνει αντιπολίτευση, τελευταία διάβασα και το δελτίο τύπου από τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη που πάνε το θέμα, φέρνουν το θέμα στη Βουλή, λέει, το πόσο κάνει, που διαφημίζει η κυβέρνηση. Με επικοινωνιακά κόλπα δεν γεμίζει το καλάθι της νοικοκυράς, κύριε Μητσοτάκη, σημειώνουν στο δελτίο τύπου που εξέδωσαν. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ένας καταναλωτής που δεν γνωρίζει, δεν ξέρει, ρε παιδί μου, δεν γνωρίζει το εύρος των τιμών των προϊόντων, είναι σε θέση να συγκρίνει? Και αν δεν είναι σε θέση να συγκρίνει και να έχει εικόνα το προϊόν που αγαπάει και αγοράζει συχνά και τα λοιπά, και που μπορεί ενδεχομένως να το βρει κάπου πολύ φθηνότερα ή λίγο φθηνότερα, μπορεί να πιέσει τις τιμές. Θέλω να πω ότι εγώ δέχομαι την κριτική ότι είναι ακριβή η πλατφόρμα, ότι δεν είναι, δεν ξέρω τι. Αλλά την πληροφορία μας τη δίνει όμως. Πού θα βρούμε το λάδι, το ένα που κάνει 10 ευρώ και το άλλο που κάνει 7, ναι. Της ίδιας εταιρείας.
1: Εγώ να το δεχτώ αυτό που λες και γι' αυτό και είπα όλα καλοδεχούμενα είναι. Βεβαίως το πόσο κάνει επί της ουσίας διαδέχεται και αντικαθιστά σιγά σιγά το ή καταναλωτής. Mm-hmm. Αν είναι θέμα της καταγραφής των τιμών, πάνω κάτω νομίζω ότι είναι ένα εργαλείο που είχαμε. Θα δούμε τώρα τις πραγματικές βελτιώσεις που μπορεί να έχει σε σχέση με τον προηγούμενο. Λέω ότι εγώ αυτό που διέκρινα, με καλοπιστία το προσεγγίζω, το ξαναλέω, είναι το κομμάτι που θέλει τη σύγκριση μεταξύ Ελλάδας και εξωτερικού στα ίδια προϊόντα. Βεβαίως. Και ξέρετε τώρα, ξεκίνησε η κουβέντα. Είχαμε ζητήσει να είχαμε και τον εκπρόσωπο του σούπερ μάρκετ, αλλά ο άνθρωπος
0: Δευτέρα μας
1: δεν μπορούσε και πιθανότητα Δευτέρα. Να τον έχουμε Δευτέρα. Ναι. Γιατί θέλουμε τώρα τον. Άνθρωπο, τον αρμόδιο, αυτόν που ξέρει, τέλος
0: πάντων. Και ακολούθως, συγγνώμη, θα έχουμε τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Καλαφά, την επόμενη εβδομάδα, νομίζω την Τρίτη. Τον έχουμε κλείσει για να θέσουμε τα ερωτήματα.
1: Ναι. Η επιμονή μας στο θέμα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι δήθεν, είναι πραγματικό. Γιατί όταν λέμε ότι, OK, εσύ πιστεύεις αυτά, εγώ πιστεύω τα άλλα, ο Σιμόπουλος βλέπει το 15% να σφίγγεται, τους άλλους προφανώς βλέπει κουλ και άνετος, OK, αλλά για να τα λέμε τώρα όπως είναι. Όταν ξεκινάς μια κουβέντα με τους σούπερ μαρκετάδες και τους λες γιατί ρε παιδιά τόσο ξέρω εγώ στην Ελλάδα και τόσο στο εξωτερικό, για να ξεκινήσουμε από αυτό που φαίνεται να είναι, ξαναλέω, το καινούριο πράγμα που φέρνει το πόσο κάνει. Και ακούς, η Ελλάδα είναι μια μικρή αγορά.
0: Και τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει τι να κάνουμε δηλαδή? Να υποφέρουμε, να αυξήσουμε?
1: Σ' ακούω.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Βγάλ το από μέσα σου.
0: Υπάρχει άλλο ένα επιχείρημα το οποίο με κάνει τούρμπο. Είναι, λέει, τα προϊόντα εδώ είναι, λέει, πιο καλά, είναι πιο ποιοτικά. Τι λέει, ρε μεγάλε, αλήθεια?
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή τι κάνεις?
1: Παιδιά, έχει υποθεί και έχει υποθεί και από άνθρωπο
0: ξεχωρίζεις...
1: που κατά τεκμήριο θεωρείται και σοβαρός.
0: Την καλή φέτα την ξεχωρίζεις για την Ελλάδα και τη φέτα που δεν είναι τόσο καλή τη στέλνεις στην Ιταλία, ας πούμε. Αυτά δεν αντέχουν στη λογική, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Πείτε ότι εδώ έχετε βολευτεί κάποιοι και λέτε επειδή δεν γίνονται αρκετοί έλεγχοι. Επειδή είμαστε γενικότερα χαλαροί, επειδή κάποιοι τύποι λατρεύουν να αγοράζουν τα ίδια προϊόντα, θα τους αλλάξουμε τα φώτα. Και εγώ θα βάλω μέσα και αυτό που λέω Χουδαλάκης, γιατί το έχουμε συζητήσει ξανά. Προγραμματισμένα και προϋπολογισμένα είναι ενδεχομένως τα έξοδα από τα πρόστιμα. Σου λέω, να μου κόψουν 3 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια. Θα έχω βγάλει εγώ 6. Θα έχω βγάλει 7. Ναι. Μην κοροϊδευόμαστε.
1: Επειδή μιλάμε για πρόστιμα, να εξηγήσουμε και στον κόσμο πώς πέφτουν τα πρόστιμα. Τα πρόστιμα πέφτουν όταν διαπιστωθεί ότι αυτός που πουλάει δεν έχει σεβαστεί το πλαφόν κέρδους που έχει αποφασίσει και ψηφίσει ως νομοθεσία η κυβέρνηση.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, προσέξτε, λέει, όχι με βγάλεις, έτσι, δεν κάνει μια διατίμηση κάτι, τι, ξέρω, ένα προϊόν που είναι πάρα πολύ άμεσο, αναγκαίο στα νοικοκυριά μας. Τι του λέει, θα πουλάς με κέρδος που θα είναι τόσο της εκατό και αυτό το τόσο της εκατό έρχεται για κουμπάει μια ημερομηνία και λέει, ξέρω, όσο είχε το Σεπτέμβριο του 2025.
0: Και έρχεται ο άλλος και λέει: όχι, εγώ θέλω μεγαλύτερο κέρδος και σιγά με ελέγξουν. Και αν με ελέγξουν, έχω απολογίσει πόσο να μου κοστίσει το πρόστιμο.
1: Και ο κάποιος, μην φανταστείτε, επειδή είπε ο Γιώργος, ας πούμε, για τη φέτα, μην φανταστείτε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα τυροκόμο, ξέρω εγώ, έξω από την Άμφισσα. Έχουμε να κάνουμε με κάποιους οι οποίοι έχουν 2-3 κωδικούς. Και από αυτούς τους 2-3 κωδικούς, καταλαβαίνεις ότι άμα βγάζανε ένα λεπτό παραπάνω από ό,τι πρέπει, βγάζουν εκατομμύρια.
0: Οι άνθρωποι αυτοί που λες, η παραγωγή δηλαδή, πουλάνε με κανονισμένες, ορισμένες τιμές fix που λένε στην αγορά, χρόνια τώρα. Α, εγώ το ξέρω αυτό από τους ελαιοπαραγωγούς. Δεν πάει ο ελαιοπαραγωγός να σου πει αυτός ο οποίος έχει 10 στρέμματα ή έχει 15 στρέμματα ή 30 στρέμματα. Α, ξέρεις κάτι, φέτος επειδή γινότανε χαμός και τώρα, εγώ που σου πούλαγα 7 ευρώ το λίτρο, φέτος είναι 14 και μας αρέσει. Οι άνθρωποι εκεί, οι τιμές που πουλάνε είναι ορισμένες εδώ και χρόνια. Και δεσμεύονται κιόλας κάποιοι. Αυτοί με τις μεγάλες εκτάσεις και με τις πολλές ζήσεις δεσμεύονται με συμβόλαια. Ο μάγκας όμως που θα το φέρει στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, το λαδάκι, θα το αλλάξει τα φώτα. Το πάει όπως γουστάρει.
1: Και επειδή το είπα και χτες, τώρα φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσουμε ότι εδώ πέρα το πόσο κάνει δεν σου δίνει και τη διάσταση από το χωράφι στο ράφι.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, όχι. Που λέει ο Γιώργος, που μπορεί, ξέρω εγώ, να έχει και ένα γειτονάκι, ένα παιδί που μεγαλώσαν μαζί κτλ., να λέει, εμείς εσύ, Γιώργη, το πουλήσαμε το λάδι, το πουλήσαμε τόσο. Και το τόσο που ακούς σου φαίνεται εξωφρενικά. Σου φαίνεται τζάμπα. Πώς το λένε.
0: Με 4,5
1: ευρώ.
0: Εσύ
1: πας, ας πούμε, και τον
0: εγώ
1: έχουν
0: ξέρω τα δύο τελευταία χρόνια να πουλάει κόσμος με 4,5 ευρώ το λίτρο το λάδι.
1: Γιώργη, εγώ θυμάμαι.
0: Το βρήκες που θα έρθει 4,5 ευρώ.
1: Θυμάμαι τη χρονιά που τελικά αφήσαν τις ελιές και δεν τις μαζέψανε. Θυμάσαι που είχε πιο ακριβά ένα λίτρο αμόλυβδη από ένα λίτρο.
0: Βεβαίως πριν από 3 χρόνια.
1: Δηλαδή κάποια στιγμή λες. Άμα Παναγία μου, ας πούμε.
0: Και φέτος, ανοίγω παρένθεση τώρα σε αυτό που λες, μην περιμένετε πάλι. Πάλι θα είναι λίγο το λαδάκι. Δεν θα έχουμε καμία παραγωγή φοβερή. Πάλι φέτος θα υπάρχουν ζητήματα. Το λέω αυτό για να μην το. Yeah. Λοιπόν, άρα έχεις δίκιο να φωνάζεις εδώ και να λες, παιδιά, κοιτάξτε, δεν είναι ακτινογραφία στην αλυσίδα της διαδρομής του προϊόντος από το χωράφι στο ράφι.
1: Εμένα προφανώς. Θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ αυτό, Γύρω. Και
0: πρόσεξε,
1: θα σου πω και γιατί.
0: Ναι.
1: Με βάση αυτό τα κηρύγματα που κάνουμε κατά καιρούς, ας πούμε, και λέω, ωραία, με παίρνει και εμένα κάπου, ρε παιδί μου, να κοκορεύομαι, γιατί δεν είμαι ιδιαίτερα καταναλωτικός άνθρωπος. Λέω, καλό πράγμα είναι να ξέρεις ότι αυτός που αγοράζεις, το προϊόν το οποίο παίρνεις, είναι προϊόν μιας έντιμης σχέσης που έχεις αναπτύξει με την τάδε μάρκα, με τον τάδε παραγωγό κτλ. Να ξέρεις ότι τόσο αγοράστηκε στην χοντρική και τόσο πουλήθηκε
0: πολύ
1: στην
0: ελληνική. Πολύ σωστό.
1: Εμένα αυτό θα μου πεις εσύ είσαι βλάκας.
0: Όχι, είναι χρήσιμο.
1: Εμένα
0: αλλά
1: θα μου άρεσε πάρα
0: όμως,
1: πολύ αυτό.
0: Στο τελευταίο στάδιο, όπως πολύ σωστά είπες, ο εντοπισμός του πόσο κάνει, αν εγώ έχω ένα σούπερ μάρκετ, είμαι διευθυντής σε ένα σούπερ μάρκετ και εσύ είσαι ένας καταναλωτής και έρθεις σε εμένα και μου πεις, γιατί κύριε, εδώ το λίτρο το λάδι το πουλάς 10 ευρώ και 5 λεπτά, ενώ ο ανταγωνιστής σου, ο οποίος είναι 2 τετράγωνα μακριά, το πουλάει 7 ευρώ και 40 λεπτά. Εάν σου πω εγώ γιατί έτσι γουστάρω, θα μου πεις, έτσι γουστάρεις, δεν ξαναπατάω στο μαγαζί σου και σου τραβάω και μια καταγγελία. Αν θες να, αν είσαι συγκρουσιακός, αν έχεις διάθεση να την ψάξεις, αν είσαι τέτοιος χαρακτήρας. Αλλά δεν ξαναπατάς.
1: Κοίτα να δεις.
0: Πρέπει να στο δικαιολογήσει.
1: Σε αυτό το κομμάτι που λες τώρα. Εάν κάποιος πουλάει ακριβότερα από κάποιον άλλο. Προφανώς τώρα είναι ευκολότερο να το διαπιστώσει κάποιος αν μπει στο πόσο κάνει, ας πούμε, και δει ότι το τάδε σούπερ μάρκετ πουλάει φθηνότερα από το τάδε σούπερ μάρκετ. Με μία ένσταση που λέει το εξής. Αν μιλάγαμε για την αγορά ενός προϊόντος, ίσως άξιζε να καθόμασταν με το μολύβι για το χαρτί και να κοιτάγαμε για τις 9 αλυσίδες που πουλάνε. Αλλά εντάξει, φαντάζομαι όλοι κάτι άλλο έχετε να κάνει στη ζωή σας. Εκτός από το να χαζεύετε τις τιμές σε 500 πράγματα που χρειάζεται ένα σπίτι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και επίσης να πω ότι θα περιμένω να δω και τον εμπλουτισμό του πόσο κάνει. Εμένα, ας πούμε, εχθές, αν θυμάστε όταν το κουβεντιάσαμε, το είπα και στο σοφάκι μας, στη Σοφία τη Γαλάνη. Μήπως έχει κανένα ακραίο πόλη. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Λέω, το πόσο κάνει να εμπλουτιστεί, να έχει τιμές για τα κρέατα. Θα μου πεις, είναι όλα ίδια, όχι δεν είναι, αλλά καλό θα είναι να ξέρουμε γιατί το μοσχάρι έφτασε να είναι απαγορευμένο η τροφή για τους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Εκτός αν, ξέρω εγώ, είσαστε πάρα πολύ cool και άνετοι και τα έχετε, το φράγκα ρε παιδί μου, και δεν σας νοιάζει αν πληρώσετε, ξέρω εγώ, 18 ευρώ, 20 ευρώ ένα μοσχάρι.
0: Ναι, και το άλλο κολπάκι το οποίο συνεχίζεται παραδοσιακά και επίμονα τα τελευταία χρόνια είναι αυτό που έχει να κάνει...
1: Το άφησα στη μέση αυτό που είπα.
0: Α, συγγνώμη.
1: Όχι, δεν φταίς, εγώ φταίω. Γιατί είπα, άξιο να έχετε φράγκα. Δεν είναι θέμα να έχετε μόνο φράγκα. Πρέπει να μπορείς να πεις ότι θα φτιάξεις το καλάθι χωρίς να ταξιδέψεις τη μισή Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Αν τραβήξεις αυτό που τράβηξα εγώ για να έρθω εδώ πέρα, ειλικρινά τώρα, ας πούμε.
0: Ξοδεύεις τα χρήματα σε κάψιμο.
1: Δηλαδή, έχει αρχίσει και σκέφτεσαι. Ρε παιδί μου, ξέρω, σου λένε, Γιώργο, θα έρθει σε μια τηλεόραση. Παιδιά, μπορώ να βγω από το σπίτι μου. Θα αρχίσουμε να λέμε να κάνουμε ραδιοφωνικό εξ αποστάσεω. Θα χάσει τη μαγεία του, ας πούμε.
0: Γιατί να χάσει τη μαγεία του, να σε βγάζουν από το σπίτι σου.
1: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, από το 22 φεύγουμε. Από το 22 και μετά διαπιστώνεται και συνεχίζεται νομίζω μέχρι σήμερα αυτή η μέθοδο κρυφή ανατίμηση με τη μείωση τη ποσότητα του προϊόντο. Αυτό που οι Βρετανοί περιγράφουν ω shrinkflation. Μου συνέβη πρόσφατα γιατί πήγα σε ένα από τα σούπερ μάρκετ. Πήρα καφέ. Shrinkflation. Δηλαδή η μείωση της ποσότητας του προϊόντος, ναι, ναι, μέσα στο σακουλάκι.
1: Από το αγάπη μου συρρήκνωσα τα παιδιά.
0: Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, μου συνέβη με ένα καφέ που παίρνω. Μ' αρέσει ένας καφές συγκεκριμένος, ελληνικός. Ναι. Ο οποίος ήταν σε μια ποσότητα α. Και το τσεκάρω πριν από περίπου 2 εβδομάδες και διαπιστώνω ότι έλειπε ένα 30%. Μεγάλη ποσότητα δηλαδή. Αυτό το συνεχίζουν. Ελέγχεται αυτό από το αρμόδιο Υπουργείο για τους αρμόδιους μηχανισμούς.
1: Θυμάμαι που βάλανε τα διπλά τα μπελάκια, αν θυμάσαι, που είχε την τιμή με τη μονάδα και την τιμή του κιλού, ας πούμε.
0: Ναι, για παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι. Αν αγοράς, Γιώργο μου, 100 γραμμάρια σε μια τιμή και στην ίδια τιμή σου φέρνει και τα αγοράζεις 70 γραμμάρια, σε έχει κλέψει. Σε έχει κλέψει.
1: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε και 26. Είναι ώρα για τίτλους ειδήσεων. Η Ελένη Κατσαμπέκη σε λίγο θα είναι κοντά σας. Εμείς θα γυρίσουμε ακριβώς μετά.
2: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
3: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
3: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Ο Κιλιάν Εμπαπέ κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων γκολ σε τελικούς παγκοσμίων κυπέλων, έχοντας πετύχει συνολικά 4 τέρματα. Το πρώτο ήρθε στον τελικό του 2018, όταν η Γαλλία νίκησε την Κροατία με 4-2 και κατέκτησε το τρόπαιο. 4 χρόνια αργότερα, το 2022, απέναντι στην Αργεντινή, ο Εμπαπέ πέτυχε χατρίκ, ωστόσο οι τρικολόρ έχασαν τον τίτλο στη διαδικασία των πέναλτι.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι. και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
9: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
8: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
11: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
10: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
12: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
13: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
14: Ναι, πάμε.
15: Πού θα πάμε?
16: Κρήτη.
14: Μήλο.
13: Κρήτη λέω κι εγώ.
14: Μήλο.
16: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
13: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
14: Ναι.
16: Πάει το ταμείο.
13: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
17: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
18: Κι εγώ.
19: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
20: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
24: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Κατάπαυση του πυρός, συμφώνησαν Ισραήλ και Χεσμολάχ, μεταδίδει το Reuters. Νωρίτερα ανεστάλησαν λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ στο Λίβανο οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν που θα άρχιζαν σήμερα στη Γενέβη. Η σόβια κάθριξη επιβλήθηκε στον βασικό κατηγορούμενο της δίκης για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούκου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Το δικαστήριο απάλλαξε τον δεύτερο κατηγορούμενο, περισσότερα στο real.gr. Την ερχόμενη 5η 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων.
25: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
24: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη και 24 σε Ρέθυμνο και Τρίπολη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι

0: Εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό από Καλυθέα έως Αχαρνών και από Νέα Φιλαδέλφια έως Εγάλεο. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών στην Αττική Οδό από Παιανία έως Μεταμόρφωση και 15 λεπτές από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

0: Περνάνε τα ρημάδια τα χρόνια, ευτυχώς μένουν τα τραγούδια που αγαπήσαμε. Το 1993 η Τίνα Τάρνερ ήταν στο νούμερο 1. Έτσι, και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να κάνεις απορία, γιατί τι δουλειά μπορεί να έχει να κάνει η αγάπη με αυτά. Εντάξει, λίγα είναι η αλήθεια. Γιώργη, δεν έχω προλάβει παρά...
1: Δεν προλάβες να μπεις στο studio@papakirialfm.gr.
0: Το είπα το ρημάδι και εντάξει. Να σου διαβάσω όμως κάτι που στέλνει ο Σπύρος και που ξαναλέω ότι με αυτή την ιστορία τώρα του πόσο κάνει και τα λοιπά, πολλές από τις δικές σας παρεμβάσεις βοηθά να καταλάβουμε και ποιες είναι οι αδυναμίες του λεομπάς και βελτιωθεί ή τέλος πάντων να έρθει πιο κοντά στις ανάγκες μας. Καλησπέρα από Κομωτινή, και η Βουλγαρία είναι μικρή αγορά αλλά είναι πιο φτηνή. Βενζίνη είναι 55 το λίτρο, να είστε καλά, Σπύρος Κομωτινή. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε, επειδή από ό,τι θυμάμαι η Βουλγαρία και η Κύπρος αγοράζουν από την Ελλάδα, από τα υλικά δηληστήρια, προφανώς έχει μικρότερο ειδικό φορό κατανάλωσης και φαντάζομαι ότι έχει ΦΠΑ. Αυτό βέβαια αφορά τα καύσιμα και είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που μπορούμε να τη ξεκινήσουμε τώρα για να μην τελειώσει ποτέ, γιατί η αλήθεια είναι, επειδή λέγαμε χθες για τα στενά τορμούς και τα λοιπά, βλέπεις πόσο γρήγορα πέφτει η διεθνής τιμή, είναι κάτω από τα 80 δολάρια, έτσι γύρω στα 77 σας είπα ήταν χθες, νομίζω πήγε και πιο κάτω σήμερα. Αλλά δεν βλέπεις με την ίδια αντανακλαστική κίνηση να πέφτει η τιμή εκεί που εσύ πληρώνεις, δηλαδή στην κάνουλα.
1: Εγώ θέλω να σου πω ότι κρατάω ακόμα στα καύσιμα, με αυτά που γύρισα από τη Μεσσηνία, από την Πελοπόννησο, τη Δευτέρα, γιατί έχω σκοπό, δεν πάει άλλο, θα βάλω σήμερα το βράδυ. Θέλω να δω πόσο θα έχει πέσει, αν έχει πέσει.
0: Εκεί επειδή που θα πάω. Και άλλοι περιμένουν, να σου πω απλώς ότι η Γιούλη περίμενε, αναγκαστικά βάλει χτες
1: τελικά. Ναι, άμα τελειώσει η βενζίνη θα βάλει, ναι, θα κάνει.
0: Οπότε θέλω να πω ότι δεν γλιτώσαμε τίποτα. Ναι. Όπως και αν έχει, μακάρι να πέσει και ας είναι στο επόμενο κτλ. Απλώς μου κάνει εντύπωση, και πριν να κάνει και σε εσάς, ότι ακόμα και ο Πρωθυπουργός έκανε μια σχετική δήλωση για ότι να πέσει η βενζίνη κτλ. Δεν φαίνεται να εδρώνουν τα αυτιά
1: των. Ναι, αυτοί έχουν το δικό τους.
0: Πάντως,
1: τη δική τους νόρμα.
0: Ας το κρατήσουμε αυτό το μήνυμα του Σπύρου με ποια αφορμή.

0: όχι με την. Πώς να πω, με την αίσθηση, α, η Βουλγαρία είναι φτηνή, η Ελλάδα είναι. Η Βουλγαρία είναι φτηνότερη στο καύσιμα, γιατί προφανώς είπαμε έχει χαμηλότερο.
1: Τώρα...
0: Ξέρεις όμως ότι πρέπει να ξέρουμε επίσης, Γιώργο μου, ποιοι είναι οι συντελεστές που επιβαρύνουν το προϊόν όταν εσύ το συγκρίνεις ανάμεσα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Να βλέπεις δηλαδή γιατί.
1: Σε αυτό πάνω. Έχει στείλει ο φίλος μας ο Γιάννης ένα μήνυμα το οποίο εγώ το θεωρώ σημαντικό.
0: Για πες το.
1: Και μας φωτίζει. Φίλτατη. Στο παρελθόν εργαζόμουν σε παραδοσιακή ή νεοβιομηχανία, δεν λέει σε ποια άνθρωπος έτσι. Εδώ στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, έχουμε εκατοντάδες. Το κρασί με ίδια φρήμα για Ελλάδα και εξωτερικό. Κρασιά δηλαδή λέει. Με την ίδια φρήμα για Ελλάδα και εξωτερικό. Δεν είχαν καμία σχέση μεταξύ τους. Η μέρα με τη νύχτα. Καλή δύναμη. Εντάξει. Επειδή εμένα μου φαινόταν περίεργο και το ρώτησα, να πω άνθρωπος έχετε εδώ με μια ειδική γνώση σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, σε μία εταιρεία. Σε μία, παραλαμβάνω. Δεν λέει ο άνθρωπος ότι οριζόντια έχει την πληροφόρηση. Σε μία. Μία. Και μας δίνει αυτό να είναι καλά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως ευχαριστούμε και τον Γιώργο Τοβρέτα. Να είσαι καλά, Γιώργο μας. Το φίλο μας τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Ο Νίκος ο Σάνσης.
0: Δεν τελειώσεις, ξεκίνα.
1: Α, σταματάω εδώ.
0: Όχι, ρε, όχι. Καλησπέρα σα, παιδιά. Ειλικρινά το λέω γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις τέτοια συμμετοχή. Και γενικά είναι καλό να μπορέσουμε, ξαναλέω, με μία. Όχι με μία δημοσκόπηση, γιατί το είπε η Ιωάννα, λέει να κάνει μία δημοσκόπηση να δούμε πώς είναι στο 15% του Σιμόπουλου. Ας τα αφήσουμε για δούμε όλοι όσοι είχατε τη διάθεση και κάνατε τον κόπο να μπείτε. Τι διαπιστώσατε. Πιθανότατα, πέσω ένας, πέσω άλλος, να μπορέσουμε, ξέρω εγώ, να πούμε κάτι πιο καλό και να το αξιολογήσουμε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και όσο μας ακούν, όσο μας ακούν Οπα. Ακόμα.
1: Όπα, τσίπησε εδώ, αντί για λαγοκέφαλος, τσίπησε ο Κώστας. Κύριε Χουνταλάκη, ο διπλανός σου, ανεξάρτητος εισαγωγικά δημοσιογράφος, έχει ακούσει τι κάνουν κάποια κράτη της Μεσογείου για τους λαγοκέφαλους. Μήπως έχει ακούσει για αμοιβή το κιλό για την εξόντωσή τους, αλλά αυτό δεν έχει ακόμα κονόμα, δεν υπάρχει κάποιος δικός τους να οργανώσει κάτι, δεν έχει να οργανώσει κάτι για να του βγάλουν αμοιβή. Έχεις δίκιο, ρε Κώστα, έχεις δίκιο και χαίρομαι που μου τη λες, γιατί είναι εγώ είπα ότι είναι σοβαρό θέμα. Είναι... Και είναι εγκληματική κυβέρνηση που επιτρέπει στους λαγοκέφαλους να μας τρομοκρατούν.
0: Όχι,
1: και είναι κρύο το νερό.
0: Οι λαγοκέφαλοι είναι ένα θέμα. Το θέμα των λαγοκέφαλων, από ό,τι μας έλεγε χτες ο βιολόγος που βγάλαμε, δικός άνθρωπος, δεν έχουμε κάποια έξαρση σε ό,τι αφορά τον αριθμό κτλ. Ότι θα πρέπει όμως, ακριβώς λόγω της υπεραλίευσης, και ότι οι συγκεκριμένοι οι λαγοκέφαλοι δεν έχουν εχθρούς, ξέρετε. Δεν έχουν κάποιους στηρευτές. Αυτό που θα πρέπει να γίνει σαν πρόγραμμα, νομίζω σας είχα πει ότι υπήρχε η κουβέντα και στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Στην προηγούμενη φορά όμως, όχι χτες που τα λέγαμε, στην πρώτη αναφορά που έχουμε κάνει, να δώσουν αντίτιμο για να ψαρεύουν οι ψαράδες τους λαγοκέφαλους. Βεβαίως, για να ψαρεύσουν τους λαγοκέφαλους, φαντάζομαι θα έχουν.
1: Έχουν αμοιβή, Γιώργο μου. Έχουν αμοιβή.
0: Αλλά θέλω να πω το κιλό, αν θυμάμαι καλά.
1: Ότι ο φίλος ο Κώστας με αυτό το μυαλό θα πάει να ψηφίσει. Χαίρομαι, αδερφέ, γιατί έχουμε διαφορετική αντίληψη εσύ κι εγώ. Χαίρομαι. Εάν εσύ θεωρείς ότι αυτό που εγώ εμφατικά τόνισα είναι αντιπολίτευση, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που θα ψηφίσουμε κάτι διαφορετικό εσύ κι εγώ.
0: Λοιπόν, η δημοκρατία είναι τέλος πάντων και
1: στην Ελλάδα.
0: Πιάνεσαι. Λοιπόν, το βερφικό γάλα, το στέλνει ο Πάνος. Το βερφικό γάλα σκόνη αποτελεί βασική ανάγκη για χιλιάδες οικογένειες, καθώς πολλά βρέφη δεν μπορούν να τραφούν αποκλειστικά με μητρικό θυλασμό. Σε χώρες Ευρώπης παρέχονται αποζημιώσεις ή συνταγογράφηση για ειδικές περιπτώσεις. Η πρόσβαση σε επαρκή βρεφική διατροφή δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ζήτημα δημόσιας υγείας, ίσων ευκαιριών και στήριξης της οικογένειας. Τώρα εδώ πέρα επιτρέψτε μου να θυμίσω κάτι. Γιατί είναι καλή ώρα, σαν και αυτό που είπαμε στο πρώτο σκύλος, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ότι πιέζεις να πάρεις μια απάντηση σοβαρή, γιατί οι πολυεθνικές πουλάνε ακριβότερα στην Ελλάδα από ό,τι στο εξωτερικό. Και σου πετάνε στα μούτρα, ξέρω εγώ, μια φράση, είναι μικρή αγορά η Ελλάδα και
1: πρέπει να την εξοδετερώσουμε.
0: Στη Γερμανία, ξέρω εγώ, ή στη Γαλλία.
1: Να την εξοντώσουμε.
0: Είναι μεγαλύτερες οι αγορές και πετυχαίνουν καλύτερες τιμές. Ναι, ρε παιδιά, αλλά εγώ θυμάμαι και ιδίως για το βρεφικό γάλα που στείλες πάνω. Ότι γινόταν συζήτηση, τεράστια συζήτηση για το συγκεκριμένο προϊόν. Γιατί η Ελλάδα έχει θλιβερές επιδόσεις στο δημογραφικό, θλιβερές. 4% λιγότερο φέτος από πέρσι, ακόμα δηλαδή χειρότερα στον τομέα των γεννήσεων. Είχε γίνει συζήτηση λοιπόν γιατί το βρεφικό γάλα να πουλιέται στα φαρμακεία και να μην πουλιέται στο σούπερ μάρκετ. Πού είναι, ρε παιδιά, η τιμή που έπεσα. Αλήθεια το ρωτάω. Έκανα προσευχές μέσα μου και έλεγα μακάρι να πέσουν έξω ρε γάμο. Να πέσουν εκεί μέσα. Πέσανε. Δεν πέσανε. Και άμα θέλεις Γιώργη μπες και στο πόσο κάνει. Για να δούμε λιγάκι τα... Ναι.
1: Εγώ θέλω να σου πω το εξής.
0: Τα βρεφικά γάλα τα πόσο πάνε.
1: Θέλω
0: να δούμε και τα υπάν.
1: Να σου πω το εξής. Εάν δεν πάμε εμείς να τους πούμε όσο μας κοροϊδεύετε δεν αγοράζουμε τα προϊόντα σας, εγώ άλλη λύση δεν βλέπω. Είτε γιατί το κράτος δεν μπορεί να κάνει τους ελέγχους, για κάποιους δεν θέλει. Κάποιοι λένε δεν θέλει. Καλά, εγώ δεν θυμάμαι να έχουν γίνει ποτέ βέβαια έλεγχοι στο παρελθόν. Και αυτοί που τώρα είναι αντιπολίτευση, όχι ότι έλεγξανε ποτέ κανέναν, αλλά λέμε τώρα, ούτε κανένα πρόστιμο θυμάμαι να έχουν βάλει. Εάν δεν πάμε εμείς να πούμε αυτό το συγκεκριμένο προϊόν που μας δουλεύει στα μούτρα, κάνει συνεχώς ανατιμήσεις, άρα το κόβουμε, εγώ δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Αυτό νομίζω ότι συμβαίνει στην ελεύθερη αγορά. Αν κάποιος κερδίζει, θα συνεχίζει να σε κοροϊδεύει στα μούτρα σου. Αν χάνει, θα σταματήσει να σε κοροϊδεύει. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
0: Ρε Σιγέρο, να σου πω κάτι. Χωρίς τώρα, δεν θέλω να πάρει, πώς να πω τώρα, την πολιτική της χρειά η κουβέντα. Όλα πολιτικά είναι. Αλλά στα αλήθεια τώρα. Δεν έπρεπε με κάποιο τρόπο να αυτορυθμίζεται η αγορά. Είναι αυτό πράγμα το οποίο πιστεύει εγώ η συντηρητική πλειονότητα. Όχι, εγώ δεν βλέπω καμία γάμο. Και λέω ότι άμα ανοίξω το στόμα μου και αρχίσω να λέω παιδιά, εγώ θέλω να κάνετε έλεγχο, εάν δεν τα βγάλετε κάπου πέρα, θέλω να βάλετε διατίμηση στο προϊόν κτλ. Και αρχίζουν όλοι ας πούμε να έχουν σοβιετικούς εφιάλτες. Δεν με αφορά. Το κομμάτι ιδεολογικά. Με αφορά πρακτικά, καθημερινά.
1: Πρακτικά λοιπόν
0: αυτό
1: σου λέω.
0: Αυτό με νοιάζει μόνο.
1: Πρακτικά σου λέω κι εγώ. Εγώ δεν βλέπω να γίνεται κάτι άλλο. Αν δεν πάμε εμείς να πούμε αυτά τα προϊόντα δεν τα αγοράζουμε, στην πράξη, στο πεδίο, στο σούπερ μάρκετ, όπου στην Λαϊκή, όπου στο παντοπολείο, αλλά δεν βλέπω κάποια άλλη λύση. Γιατί εδώ τώρα φαίνεται ότι έχουμε μπει σε μια διαδικασία. Και λέμε για τις πολυεθνικές. Οι πολυεθνικές τώρα μας κοπανάνε 4 χρόνια.
0: Μας κοπανάνε χρόνια και χρόνια. Τέλος πάντων.
1: Η πρώτη αφορμή ήταν. Πρόσφατη πρώτη αφορμή ήταν η λήξη της πανδημίας. Η δεύτερη ήταν η εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία. Από τότε κάθε πράγμα το θεωρούν αφορμή και μας πυροβολάνε.
0: Ναι.
1: Οι περισσότεροι. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
0: Όπως και αν έχει πάντως, νομίζω ότι το κομμάτι της κρατικής παρέμβασης. Πρέπει και αυτό να απομυθοποιηθεί, να απενοχοποιηθεί. Προφανώς και θέλουμε την όποια ατομική μας ευθύνη, αλλά εγώ δεν μπορώ μόνος να πάω κατεβάσω τις τιμές, δεν γίνεται.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, ούτε αυτό που συζητάμε συνέχεια, γιατί λέμε το καταναλωτικό κίνημα κτλ. Καλοδεχούμενο και μακάρι να γίνουν. Αν δεν γίνει, δηλαδή, θα νομιμοποιηθεί η κλεψιά, η εσχροκέρδεια.
1: Όχι, βέβαια. Όχι σε καμία περίπτωση. Να πέφτουν τα πρόστιμα και να είναι πρόστιμα σοβαρά. Σε καμία περίπτωση.
0: Εγώ, λέει, ας πούμε, ο Χάρος. Θα ήθελε να, το πρώτο να είναι πρόστιμο. Το δεύτερο να είναι κάτι άλλο.
1: Ωραία,
0: το τρίτο
1: λέει
0: να
1: ο Χάρος.
0: Πήρα και τα κλειδιά και στο κλείσα.
1: Και έρχεται κοντά σε αυτό που λες εσύ και να λέει. Εγώ το δέχομαι, λέει αυτό που λες, να δεν αγοράζω το τάδε γιαούρτι, που είναι πιο ακριβό εδώ από ό,τι στη Σκωτία, το οποίο είναι ελληνικό, ας πούμε. Στο βρεφικό γάλα όμως δεν υπάρχει επιλογή. Εννοεί ότι αυτοί έχουν πάει προς τα πάνω, και έχουν δέσει τις τιμές εκεί που τις έχουν δέσει.
0: Ένας λόγος που το διάβασα, το θέμα του βρεφικού γάλακτος, ήταν ότι πραγματικά τσακωνόμασταν, έχουμε γεμίσει άπειρες ώρες τηλεοπτικού, ραδιοφωνικού χρόνου, σελίδες, γράμματα, χαμός. Και τελικά τι κατάφερα, μια τρύπα στο νερό. Εγώ θα το πω και λίγο ανάποδα. Οι άνθρωποι που δίναν τη μάχη τους για την απελευθέρωση του προϊόντος, αυτοί πρέπει να αισθάνονται, ρε παιδάκι μου, ότι το σκουροδεύαν οι απέναντι.
1: Λοιπόν, ο Λουκ.
0: Κράτα το Λουκ, γιατί ο Γιάννης κουνάει χέρια.
1: Έχει ενδιαφέρον το μήνυμά του μετά που θα γυρίσουμε. Μας λέει, εγώ δεν το ξέρω αυτό. Ότι αυτός έχει προφανώς την πληροφόρηση από μέσα, που στα σούπερ μάρκετ έχουν χωρίσει τον κόσμο και τα προϊόντα σε 6 κατηγορίες. Θα το δούμε μετά.
0: Ω φίλε, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.

0: love you.
1: Real FM.
2: Αρχίζει.
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
6: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park. The place of happiness.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Φέρω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
9: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
13: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
15: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
16: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
17: Έλα, πού είσαι?
18: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
17: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
18: Έλα εδώ, δεξιά.
17: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
18: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
17: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
18: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο!
17: Άστο ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
19: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
20: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν,
1: περιμένει ο κόσμος να ακούσει τις κατηγορίες.
0: Άκου τι γράφει ο Λου.
1: Παρακαλώ.
0: Επαναλαμβάνω, είναι ένα μήνυμα που λάβαμε με τον Γιώργο. Δεν είναι πηγή μας, δεν είναι ρεπορτάζ. Μοιάζει κάπως να ξέρει ο φίλος. Λέει, αυτό που πέφτεται από τα σύννεφα μου αρέσει. Θαυμαστικό. Μάθετε λοιπόν ότι κανένας δεν θα πάει σε άλλο σούπερ μάρκετ για να γλιτώσει 5 λεπτά. Μάθετε ότι οι συγχρονισμένες τιμές απαγορεύονται από την Ευρώπη. Φυσικά, θαυμαστικό. Τα σούπερ μάρκετ χώρισαν τα προϊόντα σε 6 ομάδες βάσει στατιστικών κατανάλωσης. Κανένας δεν πάει στο σούπερ μάρκετ για μια μερέντα. Μια ξέρω εγώ τέτοια. Κάθε σούπερ μάρκετ έχει άλλη ομάδα. Οι ομάδες γυρίζουν ρολόι. Τη μία εβδομάδα ο ένα έχει την Α, ο 2 τη Β και ούτω καθεξής. Την άλλη εβδομάδα ο 1 παίρνει τη Β, ο 3 παίρνει λέει τη Γ και ούτω καθεξής.
1: Και αλλάζει προσφορές. Αυτά τα έχουμε δει για εμείς ακόμα και με τις εφημερίδες που πήγαν, αν τα θυμάσαι, ερχόταν μαζί το χαρτί, έτσι.
0: Ναι.
1: Και είχε προσφορές της εβδομάδας.
0: Άκου τώρα.
1: Κοίτα, τη μια εβδομάδα ήταν όντως στο ένα σούπερ μάρκετ μια ομάδα που έλεγε εσείς, στην άλλη ήταν την επόμενη.
0: Όλες οι ομάδες βάσει στατιστικών κατανάλωσης θα αποφέρουν το ίδιο κέρδος στο σούπερ μάρκετ. Οπότε προκειμένου ο καταναλωτής να πληρώνει φθηνότερα το ένα προϊόν, θα πληρώσει βάσει των στατιστικών ακριβότερα το άλλο. Εσείς ζείτε στον κόσμο σας.
1: Καλά. Να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Αυτό το πρώτο κομμάτι είναι αυτονόητο, το έχουμε πει 10 φορές. Κανένας δεν θα θέλει να κάνει το γύρο της Αθήνας για να πάρει ένα προϊόν. Έτσι. Δηλαδή θα έχει κάψει την τριπλή τη βενζίνη για να πάει. Άσε που θα έχει φάει χρόνο. Γι' αυτό και είπαμε ότι καλό θα είναι να δούμε σε αυτό το εργαλείο. Γιατί μόνο για εργαλείο το. Και ο Πρωθυπουργός έτσι το παρουσίασε. Ως ένα χρήσιμο εργαλείο. Δεν θα λύσει όμως το θέμα της ακρίβειας. Το θέμα της ακρίβειας μόνο με διαφορετικούς τρόπους μπορεί να λυθεί. Όπως η ακαρτελοποίηση.
0: Ναι.
1: Αυτό που γράφει εκεί πέρα, αυτό λέει. Ναι. Ότι εδώ πέρα είναι συνεννοημένοι μεταξύ τους. Την μια εβδομάδα που λέει ο ένας παγάνει, την άλλη που λέει χουδαλάκι.
0: Ναι.
1: Και τουμπαλίνει.
0: Και απλά να πω πριν φύγουμε, γιατί θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον. Τον εκπρόσωπο τύπου και το γραφείο τύπου συνήθως, άμα είσαι κόμμα ή άμα είσαι εταιρεία, δεν ξέρω τι, τον έχεις για να βγαίνει στα μίντια. Τον ζητάνε οι δημοσιογράφοι να εξηγεί.
1: Ναι.
0: Γιατί υποτίθεται ότι υπάρχει κόσμος στο οποίο απευθύνεται το κόμμα.
1: Οι μισοί κρύβονται πάντα.
0: Ναι, στο κόμμα, ξέρω εγώ, η επιχείρηση. Άμα τους έχεις και κρύβονται, δεν έχει νόημα κατά γραφείο τύπου.
1: Λοιπόν,
0: είτε είναι κόμμα, είτε είναι, ξέρω εγώ, σούπερ μάρκετ, λέμε τώρα.
1: Ναι, εδώ αυτό ψάχναμε. Γιάννη μας δίνει 30 δεύτερα να διαβάσουμε. Διαφημιστικό περιβάλλον κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik. Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Durostik έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία. Τσιμεντοειδής παστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostik.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Το ίδιο περιβάλλον. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το.

0: Real FM. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
7: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μποτιλιάρισμα επικρατεί αυτή την ώρα στον Κηφισό από Καλυθέα έως Αχαρνών και ανατμήματα από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Παιανία έως Μεταμόρφωση και 15 λεπτές από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Κατάπαυση του πυρός συμφώνησαν Τελ Αβίβ και Χεσμπολάχ με τη διαμεσολάβηση Αμερικής και Κατάρ. Η εξέλιξη έρχεται μετά την αναστολή των σημερινών συνομιλιών Ουάσιγκτον-Τεχεράνης που επρόκειτο να διεξαχθούν στη Γενέβη εξαιτίας των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης είχαν απειλήσει ότι θα κλείσουν εκ νέου το στενό του Ορμούζ. Την ελεύθερη ναυσιπλοεία στην περιοχή ανέδειξε ως βασικό ζητούμενο ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή ασφαλείας υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της νομιμοποίησης από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ισόβια κάθριξη επιβλήθηκε στον βασικό κατηγορούμενο της δίκης για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούκου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Το δικαστήριο δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, ενώ απάλλαξε τον δεύτερο κατηγορούμενο ακολουθώντας την πρόταση του εισαγγελέα. Το ποσό των 370.000 ευρώ κατάφερα να αποσπάσουν από 13χρονο ένας άνδρας 34 ετών και δύο ανήλικοι 17 και 15 ετών που συνελήφθησαν στο Βόλο. Εκβίαζαν το θύμα τους υποχρεώνοντας το να αφαιρέσει τα χρήματα που είχαν οι γονείς τους στο σπίτι. Για την υπόθεση αναζητούνται άλλα δύο άτομα. Την ερχόμενη 5η 25 Ιουνίου ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι μπορούν να τις μάθουν και με SMS εάν καταχωρήσουν έως τις 23 του μηνός τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους στη σχετική πλατφόρμα.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Την απόκτηση του 28χρονου Ισπανού αμυντικού Παύλο Μαφέου που έπαιζε στη Μαγιόρκα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
20: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
17: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
18: Real Weather.
15: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
21: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
22: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Ρε σκουδελάκι, βάλε Παύλο Αμπτούλ.
1: Πολύ Αμπτούλ,
0: αγόρι. Πού την ξέρει την Πολύ Αμπτούλ. Αυτή την ξέρω εγώ και ο Μορτάκης. Εσύ δεν την ξέρει.
1: Ήταν μεγάλη αυτή για μένα.
0: Τι ήτανε?
1: Ήταν μεγάλη. Δηλαδή το βλέπω γιατί είχε ενέθλια σήμερα, γι' αυτό και παίζει.
0: Παύλο Αμπτούλ. Έχει κάνει περάσμα από το Miami Vice, όχι, δεν έχει κάνει αυτή. Άλλη ήταν.
1: Δεν αποκλείεται καθόλου. Ναι. Γιατί ήταν ένα φεγγάρι, ήταν πάρα πολύ διάσημο.
0: Είχα τρελό έρωτα εγώ με το κορίτσι αυτό, να ξέρεις.
1: Εμένα μου άρεσε πολύ ως χορεύτρια. Ως τραγουδίστρια την έβρισκα λίγο ντεμή. Αλλά ως χορεύτρια και ως χορογράφος ήταν καταπληκτική. Δεν το συζητάμε. Σε μια άλλη εποχή, βέβαια. Ήταν. Ξέρεις. Άλλα πράγματα, ρε παιδί μου, αγγίζει τα όρια του σεξισμού τώρα. Η περιγραφή και μόνο για τα κορμάκια και τα λοιπά της εποχής ήταν θα να πάνε. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
0: Γεια σας, Αντουάν.
1: Αντώνης Μορτάκης. Τα έχουμε πει, μην τα ξαναλέμε, παιδιά. Μας κάνει να αισθανόμαστε κάπως μονακτικά, δεν βαριέσαι. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο 2.11.208.200. Αντώνης στην Πολιτική Επιτράπεζα των Ήχων. Η Σοφία Γαλάνη κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Εσείς να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τρομερή συμμετοχή σήμερα. Τρομερή συμμετοχή. Είδε που δεν βγάλαμε καλεσμένο. Θα βγάλουμε σε λίγο όμως.
0: Βγάζουμε τώρα.
1: Ναι. Στο στούντιο papakirialfm.gr, στούντιο papakirialfm.gr, για να μας πείτε τα δικά σας, τα οποία δικά σας πολλές φορές είναι ολονών μας. Είναι δικά σας και δικά μας δηλαδή.
0: Αίσθηση
1: και...
0: πάντως έχει κάνει το μήνυμα του Λουκ. Βλέπω ότι έρχονται εδώ πέρα αντιδράσεις και έχει ενδιαφέρον το μήνυμα του Λουκ.
1: Έχει ενδιαφέρον. Όπως και να το δεις.
0: 6 κατηγορίες προϊόντων. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες, κανείς δεν μπορεί να αλλάξει μόνο για 5 λεπτά. Είναι προφανές ότι ο άνθρωπος έχει γνώση όσον περιγράφει.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Ανάμεσα σε αυτά που πρόλαβα να δω, για παράδειγμα, επειδή δεν δηλώνω τεχνοκράτης των τα media ή πλατφόρμες τα λοιπά, δεν είμαι ειδικός, προς Θεού. Γράφει ο Γιώργης, μπαίνω σήμερα στην εφαρμογή βρίσκω.gr για να δω τα καύσιμα στην περιοχή μου. Όπως κάνω, γιατί έχω επαγγελματικό αυτοκίνητο. Τις 13 του μηνός δεν έχει ανανεώσει κανείς τιμές, του λέει. Είχε σελίδα όμως τα βενζινάδικα, έχουν κατεβάσει τιμές.
0: Ξέρανε,
1: δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνουν αυτό.
0: Να σου πω εγώ γιατί.
1: Παρακαλώ.
0: Γιατί είχαν πληροφορίες. Inside information που λένε και στα Χανιά, στο χωριό σου.
1: Καλή μόνο.
0: Ότι θα χαλάσει. Θα απειλήσει η Τεχεράνη ότι αν δεν σταματήσει το Ισραήλ την επέλαση στο Λίβανο, εμείς δεν υπογράφουμε. Και σου λέει κάτσε να οριστικοποιηθεί η κεγυρία, ναι, για να αρχίσουμε να ρίχνουμε τις τιμές.
1: Μην ανεβάζω και κατεβάζω την πλατφόρμα.
0: Ναι, σου λέει το από Δευτέρα με Παρασκευή, παιδιά να είμαστε και βέβαιοι. Καθίστε.
1: Τα θέλω να τα πουλήσω τώρα μεταξύ.
0: Πώς σου λέω το.
1: Να μας πάρει κανένα σοβαρά δηλαδή. Λοιπόν, για πάνω από καλησπέρα. Βλέπω τον Τάσο. Ο Τάσος είναι στην παρέα.
0: Έχουμε τον Τάσο Παπά. Και περιμένουμε βεβαίως και τη Μαρία Νταλιάνη από στιγμή σε στιγμή. Όμως, επειδή είμαστε εκεί, για να τον υποδεχτούμε. Τάσο Παπά, Εφημερίδα των Συντακτών, υπεύθυνος του φίλου του Σαββατοκύριακου. Καλώς τον.
1: Καλώς
0: τον,
2: καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Την έχουμε τη Μαρία.
1: Ναι, ναι. Καλώς και τη Μαρία Νταλιάνη.
0: Γεια σου, Μαρία.
1: Εξαιρετική συνάδελφος επίσης.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
1: Καλώς την, καλώς την.
0: Επειδή έχει μενού πολιτικό, καλά, έχουμε και άλλα πράγματα, δεν είναι. Αλλά κυρίως πολιτικό. Να βάλω εγώ το πρώτο ερώτημα.
1: Βάλε ό,τι θες. Εγώ για το πόσο κάνει θα ρωτήσω.
0: Θα φύγεις, θα πας στο πόσο κάνει. Άρα εγώ δεν ρωτάω πόσο κάνει.
1: Μα γίνεται χαμός.
0: Ξεκινάμε από πόσο κάνει, ρε παιδί μου.
1: Ξέρετε, όταν κάνουμε διάλειμμα, ο Παγάνης βγαίνει έξω, ξέρω εγώ, πιάνει κουβέντα με την Ειρήνη. Εγώ διαβάζω. 200 μηνύματα έχω διαβάσει και τι κεφάλι μου κάνει.
0: Ξεκινάμε τη Μαρία. Πόσο κάνει.
1: Από τη Μαρία θα ξεκινήσω.
3: Κοιτάξτε, τώρα, αν και είναι ελαφρώς σεξιστικό αυτό που κάνετε, επειδή είμαι γυναίκα.
0: Στα έλεγα, κουταλάκι, στα έλεγα. Θα φάμε κόκκινη κάρτα.
3: Περιμένετε, το παρακάμπτω. Λοιπόν, αυτό θεωρώ ότι σαν να μην υπόθηκε. Και πάμε κατευθείαν στο ζουμί, πέσατε στην περίπτωση. Πέσατε στην περίπτωση τη δική μου που δεν χρειάζομαι την πλατφόρμα πόσο κάνω, πόσο κάνει. Γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχω εκπαιδευτεί απόλυτα στο να κάνω σύγκριση τιμών, να βρίσκω το φθηνότερο δυνατό στην καλύτερη ποιότητα και να μην πέφτω κορόιδο στα ράφια και στις ψεύτικες προσφορές των σούπερ μάρκετ.
0: Πώς, περίμενε, γιατί εδώ μας έγραψε ένας...
3: Αυτό με τιμώνει πάρα πολύ αυτά τα χρόνια.
0: Περίμενε όμως, θέλω λίγο να μας πεις αυτό, αφού το δηλώνεις έτσι την, αυτή τη συγκεκριμένη ιδιότητα που έχεις.
1: Της καταναλώτριας.
0: Μας γράφει λοιπόν ένας ακροατής εδώ ότι τα έχουν χωρίσει, λέει, σε 6 κατηγορίες. Με λίγα λόγια το ζουμί ποιο είναι, ότι κάπου πληρώνεις λιγότερα, σε κάποιο άλλο θα πληρώσεις ακριβότερα, γιατί ξέρουν τις ανάγκες σου. Έχουν μελετήσει και αυτοί.
3: Σιγά την είδηση, Γιώργο και Τάσο. Δηλαδή, έλεος. Πιστεύω ότι ανάμεσα στους χιλιάδες ανθρώπους που είναι μποτιλιαρισμένοι κάπου στον Κηφισό και στην Αττική και μας ακούνε, υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες και πάρα πολλοί άντρες οι οποίοι πάνε οι ίδιοι. Οι άντρες κυρίως πρέπει να πω πάνε το Σάββατο.
0: Εγώ.
3: Εσύ, ναι. Μπράβο, λογικό. Ή το απόγευμα. Οι πιο πολλές γυναίκες οι εργαζόμενες πάνε επίσης το Σάββατο. Έτσι. Ή το απόγευμα βράδυ, ανάλογα με τη δουλειά κάνει κανένας. Οι γυναίκες πάνε περισσότερο από τους άντρες, αλλά πάνε και οι άντρες. Θέλω να πω λοιπόν ότι όποιος πάει και έχει εμπειρία μόνος του και είναι προσεκτικός καταναλωτής και όχι απρόσεκτος που μπαίνει μέσα, έχει μια ανάγκη κτλ. Έχει πολύ καλή εικόνα του τι συμβαίνει στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
1: Εγώ τα δέχομαι όπως το λες.
3: Είναι και... καλό βέβαια, πρέπει να πω, Γιώργο, ξέρεις, στην αρχή όταν το είδα, κάπως με θύμωσε αυτό. Λέω, okay, είναι μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης, θα μας πει τι, αυτό που όλοι γνωρίζουμε.
0: Ότι πόσο δηλαδή... κάνει.
3: Όχι, όχι το πόσο κάνει.
0: Ναι.
3: Δεν είναι το πόσο κάνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι στα περισσότερα κάνουν το ίδιο.
0: Μάλιστα. Πάμε δηλαδή, και στον Τάσο να πάρουμε ένα
3: σχόλιο. Το θέμα της πληροφορίας δεν είναι να σου πει πόσο κάνει. Αυτό όμως που είναι καλό σε αυτήν την πλατφόρμα είναι ότι οι άνθρωποι που θα κατεβάσουν το application, φυσικά το έκανα, παρότι δεν το είχα ανάγκη, το βλέπεις καταγεγραμμένο. Νομίζω ότι είναι μια έξυπνη κίνηση από πλευράς κυβέρνησης, αν το σκεφτεί κανείς περισσότερο, γιατί αναγκάζει και βλέπει ο καθένας τον μη ανταγωνισμό μπροστά στα μάτια του. Τον βλέπει. Δεν χρειάζεται να πάει σε ένα, δύο, τρία, τέσσερα στη γειτονιά γύρω-γύρω. Το βλέπει στο application. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο αποκαλύπτει πάρα πολλά πράγματα για το πώς λειτουργεί στην πράξη η αγορά. Και αυτό πιστεύω θα το χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση ως μέσο πίεσης, έμεσης, και προς τα σούπερ μάρκετ και προς την χοντρική, για το τι θα κάνουν από εδώ και πέρα με τις τιμές. Γιατί μπορεί, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, να δημιουργηθεί επιτέλους κατανοητικό κίνημα σε αυτή τη χώρα.
0: Ωραία, πάμε και στον Τάσο. Έλα, Τάσο.
2: Θυμάστε μια δήλωση που είχε κάνει ο κ. Σταϊκούρας όταν ήταν υπουργός οικονομικών σε μια συνάντηση με τους τραπεζίτες που είπε ότι πέσανε και ορισμένα μπινελίκια.
0: Ναι.
2: Αυτό κάνουν οι καταναλωτές σήμερα βλέποντας το κατάλογο αυτό. Δηλαδή, εγώ αν βρω ένα φτηνότερο προϊόν στο σούπερ μάρκετ που είναι στο σπίτι μου κοντά, αλλά ένα άλλο προϊόν το οποίο θέλω να πάρω, το βρίσκω φτηνότερο σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ που είναι 3 χιλιόμετρα, τι θα κάνω, θα μετακινούμε από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για να φτάσω στο κατώτερο δυνατό επίπεδο.
0: Σωστό, σωστό, αλλά θέλω να σου πω
1: ότι πάρα πολλούς από τους ακροατές μας να συμφωνούν.
0: Ένας καταναλωτής που δεν γνωρίζει όπως η Μαρία. Η Μαρία είπε: εγώ, παιδιά, τα παρακολουθώ. Έχετε πέσει στην περίπτωση, τα παρακολουθώ χρόνια τώρα. Αλλά ένας καταναλωτής που δεν γνωρίζει είναι σε θέση να συγκρίνει. Και άμα δεν συγκρίνει, Στάσο, μπορείς να πιέσεις τις τιμές επιλέγοντας προϊόντα.
2: Γιατί για να γίνεις καταναλωτικό κίνημα και να τιμωρείς τους ακριβούς.
0: Ναι.
2: Ναι, αυτό δεν είναι εύκολο. Γιατί υπάρχουν διαφορές, διαφορετικές τιμές σε διάφορα προϊόντα, σε διάφορα σούπερ μάρκετ. Δεν μπορώ να γυρίζω εγώ τα σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου για να βρω, να συγκεντρώσω τα φτηνότερα προϊόντα. Πρέπει να διαθέσω πολλές ώρες, έτσι δεν είναι. Το θέμα είναι γιατί δεν παίρνει πολιτικές η κυβέρνηση για να ελέγξει την αγορά και να σπάσει τα καρτέλ. Γιατί το άλλο το χέρι της αγοράς είναι τόσο καθαρό. Εδώ υπάρχουν καρτέλ, το έχει ομολογήσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
1: Πεντακάθαρο είναι, το έχεις δει πουθενά.
2: Ναι, πουθενά. Και στις τράπεζες και στα σούπερ μάρκετ και σε άλλες επιχειρήσεις. Υπάρχουν καρτέλ. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Γιατί δεν παρεμβαίνει σε αυτή τη λογική. Με συνέπειες για αυτούς που παραβιάζουν τους κανόνες.
0: Όταν λες συνέπειες, εννοείς πιο σημαντικές από τα πρόστιμα.
2: Πρόστιμα τα οποία πρέπει να καταβάλλονται όμως. Γιατί έχω μια πολύ μεγάλη αμφιβολία για το αν καταβάλλονται τα πρόστιμα.
1: Τάσο, εκεί δεν θα πολύ συμφωνήσουμε, να σου πω και το λόγο. Εγώ δεν είναι ότι δεν πιστεύω ότι κόβονται τα πρόστιμα. Πιστεύω ότι είναι προϋπολογισμένα. Αυτός δηλαδή που θα την αρπάξει με το πρόστιμο, το ξέρει θα την αρπάξει. Αλλά δεν τον νοιάζει και πολύ, γιατί.
2: Κατάλαβε. Έχει από αλλού, ναι. Αλλά έχει τη δυνατότητα να χρονοτριβήσει αυτός όμως.
1: Χίλιους τρόπους έχει, δεν το συζητάω. Απλώς είναι εντυπωσιακό ότι θεωρούμε ότι θα χάσει, ξέρω εγώ, η Βελετιά Βελόνια επειδή θα πέσει το πρόστιμο, ξέρω, στην ΤΑΔΕ Πολυεθνική. Δεν τους μοιάζει και τόσο πολύ.
2: Όχι, βέβαια, τα έχουν προεξοφλήσει αυτά.
0: Μάλιστα. Μαρία, ήθελες κάτι εσύ να πεις για να περάσουμε και στο πιο πολιτικό κομμάτι της κουβέντας.
3: Ναι, πολύ σύντομα θέλω να ξαναπώ ότι με την πλατφόρμα έχει τη δυνατότητα ο καθένας να δει την κοροϊδία στα μούτρα του.
1: Ναι.
3: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Μπορεί να το γυρίσει ανάποδα κάποιος. Έχει δίκιο.
3: Αυτό ότι το βλέπεις, δηλαδή εγώ για να το δω πρέπει να κάνω ένα tour στη γειτονιά. Δηλαδή να πάω εδώ, εκεί, παραπέρα και να δω αυτό εδώ, αυτό εκεί. Να δω λίγο το online ποιος έχει αυτό εκεί, ποιος έχει το άλλο. Είναι σημαντικό να γυρνάς στην αγορά. Αυτό όμως υπάρχουν, ας πούμε, άνθρωποι που δεν μπορούν να το κάνουν ποτέ. Έτσι, αυτό δεν μπορούν να το κάνουν ποτέ. Η πλατφόρμα δίνει αυτή τη δυνατότητα. Το βλέπεις την κοροϊδία στα μούτρα σου. Ναι. Βλέπεις δηλαδή το προϊόν που σε 8 σούπερ μάρκετ είναι ακριβώς το ίδιο. Βλέπεις τα 2 σούπερ μάρκετ που το επώνυμο το έχουν, ξέρω εγώ, 2 ευρώ φτηνότερα. Βλέπεις πολλά πράγματα. Αυτό, η πληροφορία, είναι το πρώτο βήμα. Ο καταναλωτής θα πάρει την πληροφορία λοιπόν μέσα από αυτό και από εκεί και πέρα θα την κάνει, θα το δούμε. Γιατί μπορεί η πληροφορία στη συνέχεια να γίνει εργαλείο πίεσης στους πολιτικούς. Έχουμε δει αυτή την κυβέρνηση να αντιδρά μετά από πιέσεις. Υπήρχαν παραδείγματα στο παρελθόν. Υπήρχαν παραδείγματα όπου η πίεση της κοινής γνώμης λειτουργήσε και λήφθησαν αποφάσεις.
2: Ναι, αλλά και ένα άλλο θέμα. Η αναλφάβητη ηλεκτρονικά και η μη αναλφάβητη ηλεκτρονικά πώς θα λειτουργήσουν.
3: Εντάξει, σωστά, σωστά. Είναι one step at a time. Εντάξει, ξεκίνησε.
1: Γι' αυτό και εδώ υπάρχει και ένα θέμα. Καλά το κάναμε και είναι καλό και μακάρι να βελτιωθεί. Αλλά ρε παιδιά, υπάρχει και ένα θέμα που λέγεται ατομική ευθύνη ή κοινωνική πρόνοια. Και αυτό είναι πολιτικό θέμα, με την έννοια ότι πρέπει να δούμε να τοποθετούνται ξεκάθαρα. Είμαστε με τα καρτέλ, δεν είμαστε. Δηλαδή, γιατί είναι τόσο ακριβή η βενζίνη στην Ελλάδα σχέση με το εξωτερικό, γιατί τα προϊόντα των πολυεθνικών είναι ακριβότερα στην Ελλάδα από πολύ πλουσιότερες χώρες και πάει λέγοντας.
2: Αλλά είναι ακριβότερα τα ελληνικά προϊόντα που είναι φτηνότερα όταν τα βρίσκεις σε ξένα σούπερ μάρκετ.
3: Ο καπιταλισμός λειτουργεί αδυσόπιτα παντού. Οι εταιρείες θέλουν να κερδίζουν το maximum. Η διαφορά, κατά τη δική μου γνώμη, είναι ότι υπάρχουν συνειδητοποιημένοι καταναλωτές και καταναλωτές χαϊβάνια.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι η διαφορά. Okay. Δεν μπορεί καμία κυβέρνηση να ελέγξει στο έπακρο, πες ότι δεν θέλει, πες ότι δεν μπορεί. Ούτε το κέρδος, ούτε αυτόν που θα κάνει διάφορα. Ο καταναλωτής όμως έχει πολύ μεγάλη δύναμη, αρκεί να την καταλάβει.
2: Ναι, δεν έχουμε παράδοση καταναλωτικού κινήματος στην Ελλάδα.
3: Ακριβώς.
1: Εγώ θα έλεγα και πολύ χειρότερα πράγματα, αλλά τέλος πάντων, επειδή τα έχω πει στο παρελθόν, μην την επαναλαμβάνω. Ξέρεις, όταν μιλάς για καταναλωτική οργάνωση και στην Ελλάδα έχει γίνει μπίζνα. Και το καταναλωτικό κομμάτι, δηλαδή δεν
2: εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι επεξεγέρωση.
3: Ναι, αλλά εγώ δεν μιλάω και σε επίπεδο δημιουργίας, ας πούμε, τριτοβάθμιου σωματείου καταναλωτών. Εγώ μιλάω για την κοινή συνείδηση του κάθε καταναλωτή, τη συνείδηση του κάθε ανθρώπου που ανοίγει το πορτοφόλι του και πληρώνει στο ταμείο και κάνει επιλογές στο ράφι. Μιλάω για αυτή τη δύναμη, η οποία είναι η δύναμη των πολλών. Έτσι, μην το ξεχνάμε.
1: Γεωργία. Άντε, πάμε για πάμε να αλλάξουμε. Θα μείνουμε στις απορίες.
0: Για ξέρεις τι έχω πάθει τώρα. Ακούω τους συναδέλφους μας και κοίτα που είμαι και πού πλοηγούμε. Κοίτα εδώ. Τώρα την κατέβασα.
1: Ναι,
0: την εφαρμογή, το πόσο κάνει. Ήθελα να δω δηλαδή. Αλλά δεν έχω χρόνο να τη μελετήσω τώρα.
3: Είναι πανεύκολο.
0: Ναι, το είδα. Ναι, το κοιτούσα τώρα. Το κοιτούσα
3: ένα απλό πράγμα που βλέπεις και σου φέρνει αμέσως στα σούπερ μάρκετ τα διαθέσιμα πόσο έχει το προϊόν αυτό σε κάθε ένα από αυτά που είναι από τα προϊόντα από τα σούπερ μάρκετ. Ναι, είναι πολύ απλό.
0: Θέλω τώρα να περάσω στο επόμενο κομμάτι που είναι το πιο πολιτικό και να πάω στον, ξεκινώντας από τον Τάσο αυτή τη φορά. Τάσο, έχουμε ανεπίσημη προεκλογική περίοδο. Κάποιοι υπουργοί λένε ότι μπορεί να είναι και επίσημα. Ας πούμε, και ο κύριος Πλεύρης είπε σήμερα το πρωί ότι παιδιά είναι το τελευταίο καλοκαίρι πριν τις εκλογές. Άρα τρέχουμε. Υποθέτω ότι κάποιοι από την κυβέρνηση θεωρούν ότι είναι και επίσημος προεκλογική περίοδος.
2: Ναι, νομίζω ότι την απόφαση την πάρει ο Πρωθυπουργός στην περίοδο των διακοπών του.
0: Μάλιστα.
2: Τον Αύγουστο.
0: Αλλά εγώ βλέπω έναν αγώνα παροχολογίας και μπαίνουν όλοι μέσα. Μπαίνει και η κυβέρνηση. Και η αντιπολίτευση.
2: Τώρα, αυτό είναι σύνηθε σε προεκλογική περίοδο. Πλειοδοσία. Το θέμα είναι το εξής. Η κυβέρνηση λέει: όχι, μην πάμε σε τοξική ρητορική, μην πάμε σε εμφυλιοπολεμικές καταστάσεις, μην πάμε σε δολοφονίες χαρακτήρων, να την παρατεθούμε σε επίπεδο προγραμμάτων. Έτσι δεν είναι, προτάσεων και ιδεών. Όταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταθέτουν προτάσεις για το ένα ή το άλλο ζήτημα, η απάντηση ποια είναι? Ου, λεφτά δεν υπάρχουν, είναι χωρίς κοστολόγηση, λαϊκισμός, δημαγωγή, λαϊκισμός, λαϊκισμός.
1: Και ο τζάμπα πέθανε και ο τζάμπα ένα και ο τζάμπα δύο.
0: Περίμενε, ζητάσω ερώτηση. Και επειδή εσύ τα ξέρεις, αλλά θέλω να μου πεις, γιατί το συζητούσαμε το Χουδαλάκι προχθές και λέω θα το θέσω στο ερώτημα στον Τάσο Παπά. Όταν λέει το Πασό και το 13ο μισθό ότι κοστίζει 700 εκατομμύρια. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Πετραλιάς, λέει ότι κοστίζει 2 δισεκατομμύρια. Ο κύριος Κέρτσος λέει ότι κοστίζει 4 δισεκατομμύρια. Εμείς ποιο να πιστέψουμε τώρα?
2: Άντε, ντε. Εγώ θέλω να πιστέψω αυτόν που λέει ότι είναι χαμηλότερο το κόστος. Αλλά είναι έτσι. Έχουν πρόσβαση στα στοιχεία και μπορούν να κάνουν μια σωστή ανάλυση και μια σωστή πρόβλεψη και προσέγγιση. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια διαφορά από 700 εκατομμύρια, 4 δισεκατομμύρια. Κάποιος λέει ψέματα. Ή κάποιος συνειδητά λέει υπερβολές. Αλλά μπορεί να γίνει τέτοια σύγκριση. Νομίζω ότι ο κόσμος δεν ασχολείται. Να θυμίσω πάλι, δεν ξέρω να το έχουμε ξαναπεί. Το πιο γενναιόδωρο κοινωνικό φιλολαϊκό πακέτο την περίοδο της μεταπολίτευσης το είχε δώσει ο Σιμίτης το 2003-2004. Κέρδισε τις εκλογές.
4: Όχι.
0: Όχι. Αλλά τώρα καλά κάνεις και το λες. Να θυμίσω ότι αν κερδίσει ο Μητσοτάκης τρίτη θητεία, δεν θα είναι ο πρώτος. Το έχει κάνει ο Σιμίτης. Τώρα που το είπες.
2: Ναι, όχι, το έχει κάνει το Πασόκ, αλλά με διαφορετικούς αργηγούς.
0: Ναι, το Πασόκ. Το
2: Πασόκ. Και δύο φορές με τον Κωνσταντζημίτη.
0: Ναι, ναι.
2: Άλλος τρίτος δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Το διαφορετική αρχηγή παίζει το ρόλο του.
0: Ναι, σωστό,
1: δεν ξέρω αν είναι και κάτι
0: διόρθωση.
1: Το οποίο μπορεί να χρειαστεί να θυμηθούμε στο μέλλον.
0: Σωστή διόρθωση.
1: Μαρία.
2: Ναι, το βασικό πλεονέκτημα του κ. Μητσοτάκη νομίζω ότι είναι η κατάσταση που επικρατεί στα περισσότερα κόμματα τη λεγόμενη Δημοκρατική Αντιπολίτευση.
1: Ναι, ο αντίπαλο είναι χάλια. Είναι σαν και αυτό. Τι ήταν, Πορτογαλία-Κογκό. 1-1 ήρθε. 0 ήταν το παιχνίδι επί της ουσίας, γιατί. Ήταν καλύτερο το Κονγκό από την Πορτογαλία.
0: Τέτοιος είσαι.
1: Σε πόνεσα.
0: Έλα, Μαρία.
3: Θέλω να πω κάτι. Λίγο για να βοηθήσω τη συζήτηση που. Το θέμα που ξεκινήσατε τώρα με τον Τάσο. Όταν πρότεινε, νομίζω πριν από 1,5 χρόνο, πότε πρότεινε το Πασόκ την καταβολή της 13ης σύνταξης. Το 13ο μισθού.
0: Το 13ο μισθού, ναι.
3: Το 13ο μισθού. Λοιπόν, θέλω να θυμίσω το εξής. Είχε γίνει τότε πολύ μεγάλη φασαρία γιατί. Είχαν πει λοιπόν από την κυβέρνηση πόσο κοστίζει. Αυτό είχε πει το Πασόκ, όχι παιδιά, κοστίζει μόνο 700. Είχε βγει λοιπόν από το δημόσιο διάλογο ότι 700, είχε απαντήσει επισήμως το Πασόκ, παιδιά το παραδέχτηκαν στο τέλος, ότι τόσο είναι μόνο το ποσό για τους συνταξιούχους. Όμως δεν έχουμε βάλει λέει και τις ασφαλιστικές εισφορές, κάτι που πρέπει να βάλει το κράτος. Βγήκε λοιπόν μετά η κυβέρνηση και είπε, α κοιτάξτε τι καραγκιόζιδες εισαγωγικά είναι. Δεν τα έχουν υπολογίσει σωστά. Σας υπολογίζουν αυτά, λες και τα άλλα δεν θα τα δώσει το κράτος. Μου κάνει εντύπωση μόνο το 2 δις του πετραλιά. Έχω την εντύπωση ότι το σύνολο, αυτό που θα βάλουν στην τσέπη είναι 700 και τα άλλα είναι τα υπόλοιπα. Είναι 1,4 δις.
0: Ωραία. Από το να καθόμαστε τώρα εσύ, ο Τάσος Παπάς, ο Χουδαλάκης και εγώ να συζητάμε ποια είναι η σωστή αποτίμηση, δεν θα έπρεπε αυτά με κάποιο τρόπο να έχουν περάσει, ξέρω εγώ, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, από κάπου ρε παιδί μου. Και να ξέρουμε ότι αυτό στοιχίζει τόσο.
1: Θεωρητικά θα περάσουν.
2: Τα κόμματα έχουν τα οικονομικά του επιτελεία. Κάνουν αναλύσεις. Έτσι δεν είναι. Παρότι έχουμε και αυτό που συμβαίνει σε κάθε προεκλογική περίοδο, το έχουμε και αυτή την περίοδο. Ότι η αντιπολίτευση περιγράφει την κατάσταση περίπου σαν να είναι κόλαση και η κυβέρνηση περιγράφει την κατάσταση σαν να είναι παράδεισο.
0: Η γνωστή κατάσταση.
2: Ναι, ο
3: Τάσος είναι κάπως αρκετά αισιόδοξο, γιατί θέλω να πω ότι σε εμένα τουλάχιστον το ποια είναι τα οικονομικά επιτελεία και οι σύμβουλοι επικονομικών των προέδρων οι οποίοι έχουν τον τελευταίο λόγο δεν είναι απόλυτα ξεκαθαρισμένο. Και αναφέρομαι κυρίως στο Πασόκ και στην Ελλάς, η οποία μπορεί να πει κανείς ότι τώρα σχηματίζεται και ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει τις επόμενες ημέρες. Ξεκαθαρισμένα τους ρόλους. Στο Πασόκ πληροφορίες μου λένε, έτσι να το πω ως παράδειγμα, ότι ο Νίκος Χρυστοβουλάκης του InSocial, ο οποίος είχε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη χάραξη οικονομικού προγράμματος και ως πρώην υπουργός οικονομικών αυτής της χώρας έχει και τα εργαλεία και τις δυνατότητες, δεν εισακούεται και τόσο πολύ από τον πρόεδρο. Τον τελευταίο καιρό είναι κάπως εξαφανισμένο. Θέλω να πω ότι στο οικονομικό επιτελείο υπάρχει η Μιλένα Αποστολάκη, η οποία είναι νομικός. Υπάρχει ο Πάρης Κουκουλόπουλος που ήταν νομάρχης μετά αυτό αυτοδιοικητικός τέλος
0: πάντων. Και υπουργός δεν ήτανε, ή κάνω λάθος.
2: Υπουργός,
3: ο Πάρης Κουκουλόπουλος,
0: ναι, ναι.
3: Όχι οικονομικών, ήταν οικονομικών, κάνω εγώ λάθος.
2: Όχι, οικονομικών δεν
3: ήταν. Ναι, ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι ακόμα και στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οικονομικό επιτελείο γύρω από τον κύριο Ανδρουλάκη, το οποίο χειρίζεται όλα αυτά τα οικονομικά θέματα, σε μένα δημοσιογραφικά δεν μου είναι ξεκαθαρισμένο ποιος έχει το πρώτο.
2: Επειδή πήγαμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
3: Οι τεχνοκράτες που τον πλαισιώνουν για να ξέρουμε πώς γίνουν τα νούμερα. Όμως θα αναγκαστούν όλοι να ανοίξουν τα χαρτιά τους στην επόμενη ΔΕΘ.
2: Επειδή πήγαμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να πω μια πρόβλεψη, παύλα εκτίμηση, ότι αν η βελόνα ξεκολλήσει και συνεχίζει να πηγαίνει προς τα πίσω, θα έχουμε εσωστρέφεια και εσωκομματική σύγκρουση πριν από τις εκλογές.
0: Όπα.
1: Καλά, εντάξει, έχει δίκιο ο Τάσος. Νομίζω ότι τα είδαμε και αυτή η εβδομάδα. Ήταν πάρα πολύ ζωηρή, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αλλά.
1: Διαμαντοπούλου, Δούκα, σφαχτήκανε δημόσια όσο δεν πάει.
0: Ότι οι πληροφορίες του Τάσου είναι 100% ότι θα επιβεβαιωθούν. Όμως, απ' την άλλη, το Πασόκ λέει: καθίστε, ρε παιδιά, με τις δημοσκοπήσεις. Δεν είσαστε και τόσο ακριβείς. Υποθέτω ότι αυτό έχει μια αντίφαση μέσα. Δηλαδή, θα τις λάβουμε υπόψη τις δημοσκοπήσεις.
2: Δεν μπορούμε να μην τις λάβουμε υπόψη. Θα έχουμε τις επιφυλάξεις μας. Θα πούμε ότι είναι πάρα πολλές. Θα πούμε ότι από ένα σημείο και μετά η συχνότητα δεν είναι αθώα επιλογή. Θα πούμε ότι οι δημοσκοπήσεις από ένα σημείο και μετά δεν καταγράφουν τάσεις.
1: Ότι χειραγωγούν, θα πούμε.
2: Μπράβο, χειραγωγούν με έναν τρόπο. Και αυτό δεν είναι καθόλου αθώο. Έτσι, δεν
3: εγώ
2: είναι.
3: Δεν συμφωνώ.
2: Και εν πάση περιπτώσει, όταν είσαι σε μια κατάσταση με τοπική αναμέτρηση, σε αυτή τη φάση δεν είναι το πάσο απέναντι στην κυβέρνηση. Δημέτωπο έχει βασικά και έχει και απέναντι και στο κόμμα Τσίπρα. Και δεν πας καλά στις δημοσκοπήσεις, κατασκευάζεις θεωρίες. Ότι είναι στημένες οι δημοσκοπήσεις, η διαβλογή δεν μας στηρίζει και μας χτυπάει, στηρίζει άλλα κόμματα, yeah. Κυρίως η διαβλογή στηρίζει το κόμμα Τσίπρα, αυτό δεν λένε στο ΠΑΣΟΚ τώρα. Mm-hmm. Όμως το γεγονός ότι αυτοί βάλαν στόχο και έχουν γραμμή πρωτιά, έστω με μία ψήφο διαφορά και αυτόνομη κάθοδο, και αυτό δεν προκύπτει από τα συφραζόμενα. Οι ενδείξεις δεν συνηγορούν υπέρ αυτής της εκδοχής.
4: Προφανώς.
2: Δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Δεν θα υπάρξουν και άλλα στελέχη που θα πούνε η γραμμή μας δεν τζουλάει.
4: Δεν τζουλάει.
2: Κάτι να κάνουμε.
4: Ναι, οι ρεαλιστές. Μαρία, κλείνουμε μαζί σου. Μόνο αν μπορείς λίγο σύντομα, γιατί ο Αντώνης απέναντι έχει κάνει πολύ υπομονή ήδη.
3: Ευχαριστώ τον Αντώνη. Θέλω να πω ότι διαφωνώ επί της αρχής στο ότι οι δημοσκοπήσεις χειραγωγούν. Θέλω να πω ότι οι ελληνικές δημοσκοπικές εταιρείες ερευνών κοινής γνώμης έχουν διάφορες εκφάνσεις ως προς την επιτυχία ή αποτυχία στα αποτελέσματά τους, όπως συμβαίνει σε κάθε επαγγελματικό χώρο, δεν είναι όλες ίδιες.
4: Προφανώς.
3: Όμως είναι το εργαλείο το οποίο πιάνει την εικόνα της στιγμής και θέλω να μιλήσω για τον ελέφαντα λίγο στο δωμάτιο σε ό,τι αφορά τα πυρά που δέχονται οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Είναι τα μέσα τα οποία παραγγέλνουν τις δημοσκοπήσεις. Είναι τα media. Οι εταιρείες ερευνών κοινής γνώμης εκτελούν μία δουλειά. Και όσο τα media θεωρούν ότι υπάρχει ενδιαφέρον για το πολιτικό χώρο και την αναμπουμπούλα και θέλουν να έχουν μία δημοσκόπηση κάθε μήνα, παραγγέλνουν μία δημοσκόπηση, την πληρώνουν κάθε μήνα και την έχουν. Δεν καταλαβαίνω πώς τα πυρά πηγαίνουν στις εταιρείες τις δημοσκοπικές.
4: Από τα κόμματα πάνε, Μαρία. Δεν πάνε από τα πια.
3: Όχι, δεν πάνε από τα κόμματα. Πάνε από τα κόμματα που δεν πάνε καλά και πάνε από αυτά τα κόμματα όταν δεν πάνε καλά.
0: Έλα, τα
2: αν οι δημοσκοπήσεις γίνονταν με κάλπη, εγώ δεν θα τις αμφισβήτουσα.
0: Ωραίος.
3: Εγώ εμπιστοσύνη στον τρόπο. Έχω εμπιστοσύνη στον τρόπο. Βεβαίως δεν είναι όλες οι εταιρείες ερευνών κοινής γνώμης, είπαμε, ακριβώς ίδιες. Έχουν τις αποτυχίες τους, τις αστοχίες τους. Αυτά.
0: Μαρία Νταλιάνη, Τάσος Παπάς.
4: Ευχαριστούμε
0: πολύ.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
6: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
7: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
6: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
7: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
6: Εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κατάπαυση του πυρός συμφώνησαν Ισραήλ και Χεσμπολάχ, μεταδίδει το Reuters. Λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο είχαν ανασταλεί συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν που θα άρχισαν σήμερα στη Γενέβη. Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας εφόσον απαιτηθεί, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Η Σόβια κάθριξη επιβλήθηκε στον βασικό κατηγορούμενο της δίκης για τον θάνατο 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Περισσότερα στο real.gr. Την ερχόμενη 5η 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Ζάκυνθο είναι 28 βαθμοί Κελσίου, 27 στη Θεσσαλονίκη, 29 στο Άργος.
15: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στο Κηφισό από Καλυθέα έως Αχαρνών και ανατμήματα από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο και στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών στην Αττική Οδό από Παιανία έως Μεταμόρφωση και 15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

στους 97,8. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο 97,8. Nissan Summer Sales

0: το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Το επόμενο βήμα για το δικό σου σπίτι ξεκινά με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home.
3: Ελληνικό στοιχείο στην πιο ακριβή δημοπρασία του 2026 κυριάρχησε στο Παρίσι, όπου το Greek Sale του οίκου Bonams σημείωσε ιστορικό ρεκόρ 15 ετίας με τζίρο 4,4 εκατομμύρια ευρώ. Από τα 165 έργα κορυφαίων Ελλήνων δημιουργών ξεχώρισε η ποίηση του Κωνσταντίνου Παρθένη. Το εμβληματικό αριστούργημα κατακυρώθηκε για 1.250.000 ευρώ, μαγνητίζοντας το ενδιαφέρον των συλλεκτών διεθνώς.
4: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
5: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
7: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: μουσική. Άμα δεν πάτε αγαπάνω, τι παγάνει στα μουνά.
1: Τίποτα. Στη σιγά, ρε.
0: Σιγά. Α, εντάξει.
1: Κοίτα, καταρχήν πρέπει να σου πω ότι έτσι είχε παίξει το ίδιο τραγούδι. Το τραγούδι παίζει για τον Al Wilson, γεννήθηκε με τη μέρα. Δικό του ήταν το κομμάτι, αυτό το είχε κάνει επιτυχία. Ναι. Αλλά μετά το πήρε ο Tom Jones και το πήγε στο Θεό. Έτσι. Όχι, τα λέμε και αυτά.
0: Τα λέμε και αυτά. Ναι. Όπως επίσης να λέμε ότι ρώτησα πριν από 30 δευτερόλεπτα, δηλαδή 18 και 36, που είναι τώρα, 6 και 36, ναι, την Ελένη Κατσαμπέκη και τον Στέλιο Φωκά έξω στην αίθουσα σύνταξης και μου είπαν ότι αυτή την ώρα, δηλαδή 18 και 36, έχουμε και χειρία.
1: Εκεχηρία.
0: Ισχύει και χειρία, δηλαδή.
1: Έχει ένα δίκαιο το αυτή την ώρα, α πούμε, και αυτό το τονίζει. Το, γιατί στο επόμενο δελτίο μπορεί να έχει αλλάξει.
0: Είναι η φωτογραφία τη στιγμή.
1: Αξιόπιστα, αξιόπιστα, παιδιά. Πραγματικά. Λοιπόν, πριν γυρίσουμε στα δικά μα εδώ πέρα και τα λοιπά, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και πήγαινε νερό από τον πρωτοποριακό που έχει διαφήσει τη Rainbow Waters. Θα καταλάβετε αμέσω τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπείτε νερό από καμία άλλη βρύση και από κανένα άλλο κοινοφίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγού ενεργού άνθρακα που διαθέτει. Η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνεται απεριόριστο φρέσκο νερό, σαν να το πίνετε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε, στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος επιτέλους στα πλαστικά μπουκάλια. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr. Το λέω μια φορά ακόμα, rainbowwaters.gr.

0: Ελλάδα, μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι απολαμβάνουν τις παροχές της και πάνω από 12.000 επιχειρήσεις προσφέρουν τις λύσεις. Όπως βεβαίως η Spendeo, που κάνει τα πράγματα απλά. Με τη Spendeo εκδίδετε προσωπημένες επαναφορτίσιμες εταιρικές κάρτες που σας δίνουν πλήρη έλεγχο στις εταιρικές δαπάνες των εργαζομένων σας. Οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με την κάρτα Spendeo και υποβάλλουν τα έξοδά τους μέσω της πλατφόρμας Spendeo Plus. Οι υπεύθυνοι εγκρίνουν εύκολα, ενώ το οικονομικό τμήμα έχει πλήρη εικόνα των δαπανών. Η Edenred σας δίνει λύση ώστε κάθε έξοδο να μετατρέπεται και σε λογιστική εγγραφή στο ERP σας.
1: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik. Αν σχεδιάζετε ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας, μόνωση, στεγάνωση, εκτεταμένη ανακαίνωση, κάθε είδους επισκευή, καλέστε στο 210-55-16-500 στην τεχνική υποστήριξη της Durostik. Εντελώς δωρεάν, ο τεχνικός σύμβουλος εταιρείας θα σας καθοδηγήσει και θα σας προτείνει τις βέλτιστες λύσεις με τα κατάλληλα προϊόντα Durostik, ενώ εσείς θα σας προτείνει επίσης και το κοντινότερο κατάστημα στην περιοχή σας για να το απρομηθευτείτε. Λέω μια το νουμεράκι αν το έχετε, τεχνικό σύμβουλο 210-55-16-500. Τεχνική υποστήριξη της Durostik.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Art Tech της Roadshow της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει σε όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Roadshow, μία λέξη. Cosmote.gr / Telecom Roadshow, μία λέξη. Θα σου ενημερώσω για το μήνυμα του Μπουαρό. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζεται, λέει, το με λατινικά, μία λέξη, Tino CCC Mama.
1: Τίνο, εσύ μάνα μου.
0: Τίνο, εσύ μάνα μου.
1: Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό.
0: Και μπράβο σου, σε πω.
1: Λοιπόν, και επειδή πολλοί από εσάς έχετε εμπειρίες και από το εξωτερικό και τα λοιπά, πάνω στη συζήτηση που σήμερα κράτησε αρκετά, αλλά νομίζω ότι αν κρίνω από το ενδιαφέρον και τα μηνύματα, πραγματικά μας καίει όλους ή τέλος πάντων μας ερεθίζει με κάποιο τρόπο. Το μήνυμα το έστειλε ο Χρήστος από το Σάλτσμπουργκ. Είχα την τύχη να πέσω πάνω του. Και λέει, καλησπέρα από το ηλιόλουστο Σάλτσμπουργκ. Θέλοντας να επέμβω στην κουβέντα.
0: Πάει, χάλασε ο κόσμος. Ηλιόλουστο το Σάλτσμπουργκ.
1: Για να μαθαίνεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλοντας να επέμβω στην κουβέντα του πόσο κάνει, θέλω να σας πω πως δεν είναι καθόλου δύσκολο να κάνεις σύγκριση τιμών και να αγοράσεις αυτό που θέλεις στην τιμή που θέλεις και εξηγώ. Η σύζυγός μου, αυστριακή νοοτροπία, εντός παρανθέσεως, ασχολείται με τα ψώνια πριν μπει στο σούπερ μάρκετ. Ελέγχει και συγκρίνει προϊόντα και τιμές από τα ενημερωτικά φυλάδια και έχει χωρίσει σε τρεις κατηγορίες. Ένα απορριπαντικά. Μια φορά το μήνα πηγαίνει και αγοράζει για όλο το μήνα.
0: Εξαιρετική κυρία. Εξαιρετική.
1: Δύο, μπακαλική. Μια φορά τη βδομάδα και τέλος φρέσκα, καθημερινά σχεδόν στην αγορά. Σε όλες τις περιπτώσεις έχει μαρκάρει πού και πότε θα πηγαίνει. Καλό σας απόγευμα. Το κρατάμε.
0: Εξαιρετικό.
1: Γιατί εμείς όλοι γκρινιάξαμε και εγώ πρώτος και καλύτερος. Αν και εδώ που τα λέμε ωραιότερα από τον Πογιόπουλο δεν γκρινιάξε κανείς. Έτσι, χτες δηλαδή που το καρέκλωσε το θέμα που μιλάμε και λέμε στη ραδιοφωνική αλλεργό, όλοι μας είπαμε ρε παιδιά, καλή είναι η γνώση να ξέρεις που είναι το φθηνότερο, αλλά δεν μπορείς να κάνεις και το γύρο του κόσμου. Αυτό που γράφει ο Χρήστος προφανώς είναι μια απάντηση στο που θα πας, να έχεις προγραμματισμένα τις αγορές σου κτλ. Μόνο που θα το πω, εδώ μιλάμε για αυστριακή νοοτροπία.
0: Ναι,
1: δηλαδή, όχι, το λέω, γιατί
0: αυτό που περιγράφει ο φίλος μας είναι το ιδανικό. Έχει βάλει κατηγορίες, κυρία ξέρει τι πάει να κάνει. Πάει τώρα. Εγώ μπαίνω μέσα στο σούπερ μάρκετ Σάββατο απόγευμα και τι προλάβω. Δηλαδή, πέφτω πάνω και έχω μπει με διάθεση να πάρω 9 προϊόντα και θα πάρω ή 7-24. Ξέρω εγώ, ανάλογα από τώρα. Ενώ η γυναίκα ξέρει εδώ, όπως μας το περιέγραψε ο φίλος μας.
1: Εμένα, Γιώργη, πρέπει να σου πω ότι ακόμα και η ιστορία αυτή με τις, που πρέπει να βγάλει κάποιος τα εισιτήρια ένα μήνα, δύο, τρεις, πέντε μήνες πριν, ξέρω εγώ, ήταν φθηνότερα. Να έχει κλείσει δωμάτιο 45 χρόνια πριν κτλ. Εντάξει, εγώ δεν είμαι έτσι. Ομολογουμένως, βεβαίως όσο περνάνε τα χρόνια είναι όλο και πιο δύσκολο να είσαι λίγο boomer, έτσι, να είσαι λίγο παλιός. Πού θα πάμε αγάπη μου, όπου γουστάρεις μάτια μου.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Θέλεβες.
0: Μ' αρέσει.
1: Έτσι είμαστε.
0: Πάμε ένα σούπερ μάρκετ. Πού θα πάμε αγάπη μου, όπου γουστάρεις μάτια μου. Πάμε ένα σούπερ μάρκετ. Αντί πάμε βρε.
1: Ναι.

0: Οι έξι βασικές κατηγορίες προϊόντων σε ένα σούπερ μάρκετ είναι οι εξής, μας γράφει ο φίλος ο Πάρος. Φρέσκα τρόφιμα, φρούτα, λαχανικά, κρέατα, ψάρια και είδη ψεκασμού, κρεοπολίου. Γαλακτομικά και ψυγείο, γάλα, γιαούρτια, τυριά, βούτυρα, αυγά, φρέσκη χυμή. Τρόφιμα παντοπολίου, ξηρό φορτίο, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, κονσέρβες, λάδι και σάλτσες, κατεψυγμένα προϊόντα, έτοιμα γεύματα, κατεψυγμένα λαχανικά, ψάρια, πίτες και παγωτά, ποτά και αναψυκτικά, νερά αναψυκτικά, χυμός, χυμή μακράς διαρκείας, μπύρες, κρασιά και αλκοόλ ρούχα, είδος σπιτιού, μισό λεπτάκι, και προσωπική σωδία, χαρτιά, απορριπαντικά, σαμπουάνα, φρούτα, πάνες. Αν ψάχνετε συγκεκριμένα υποπροϊόντα μιας κατηγορίας, αν χρειάζεται τη λίστα για επαγγελματική κατηγοριοποίηση, αν θέλετε να οργανώσουμε μια λίστα αγορών με βάση τις τιμές, έλα, μη χάνεις ένα μήνυμά μου.
1: Έλα. Ναι. Έλα.
0: Και ο Πάνος προτίθεται, αν θέλετε, λέει, ενημερώστε με πώς θέλετε να προχωρήσουμε. Μας λέει και επαγγελματική συμβουλή, αν θες.
1: Okay.
0: Έτσι. Ναι. Όλα αυτά που είπαμε είναι έξι κατηγορίες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Για να δείτε ότι το δουλεύει ο άνθρωπος.
1: Ναι. Ο Άκης από το Αμβούργο λέει: καλησπέρα μου, Γιώργηδες. Εφαρμογή για να συγκρίνουμε ποιος μας κλέβει λιγότερο. Συγχαρητήρια. Το πρόβλημα δεν είναι η σύγκριση μόνο. Το πρόβλημα είναι ότι στην Ελλάδα πληρώνουμε τιμές Γερμανίας και αμοιβόμαστε με μισθούς Βαλκανίων. Τέτοιες εφαρμογές υπάρχουν εδώ και χρόνια. Πολύ πριν την ακρίβεια, δεν ανακαλύψατε τον τροχό. Αντί για επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, κοιτάξτε πώς θα πέσουν οι τιμές στα βασικά αγαθά. Την αγάπη μου. Σημειώνει ο φίλος ο Άκης από το Αμβούργο.
0: Ναι, πάντως πρέπει να πω ότι υπάρχει και το κομμάτι αυτό το οποίο έχει τη λογική να πούμε και κάτι που να λύνει τα θέματα ή τέλος πάντων να παρεμβαίνει. Ένα τέτοιο μήνυμα είναι και τούτο εδώ, το οποίο το έχει στείλει ο Κώστας. Οι μαρκετάδες είναι υπτάμενοι πειρατές και εξηγώ. Άλλαξε τιμή στο ταμπελάκι, στο ράφι, μπροστά μου. Από 3,60 πήγε 5,88, ξαναλέω τιμή γιατί μιλάμε για χοντρή αύξηση, από 3,60 πήγε 5,88, το βιολογικό ξύδι. Σέλισε τι ταμπελάκι, μάλλον ήταν ειρωνικό. Θύμωσα, ξύδι. Αφού λέει δεν έχουν πολλούς ελεγχτές, πρέπει να κάνουν επιθετικούς ελέγχους στην αγορά, έτσι ώστε να κατευθυνθεί το κοινό σε συγκεκριμένα προϊόντα. Δηλαδή να ανακοινώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα θα ελέγχει την εσωκέρδεια. Παραδείγματος χάρη, στο ελαιόδραδο του ενός λίτρου. Έτσι θα μπορεί ο καταναλωτής να αγοράσει το λάδι του μήνα πριν τον σφάξουν.
1: Ναι.
0: Και συνέχεια σε άλλα προϊόντα, σε ορισμένα.
1: Να προσαρμόζει ο καταναλωτής, λέει. Αυτό που μας λέει ο φίλος, να προσαρμόζει ο καταναλωτής στις ανακοινώσεις που θα κάνει το Υπουργείο.
0: Ναι, αλλά να κάνει όμως το Υπουργείο ή τέλος πάντων η ανεξάρτητη αρχή που φτιάξαν τώρα για να ελέγχει την ακρίβεια. Μάλιστα, οι άνθρωποι που κάνουν την έρευνα. Είναι πάρα πολύ λίγοι αθλημητικά. Έτσι. Ναι. Αυτό που λέει λοιπόν να γίνει επιθετικά, πρέπει να πω ότι, αν έχω καταλάβει καλά, ο Κώστας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στην ελεύθερη αγορά.
1: Ναι, ναι. Και προτείνει τρόπους μέσα από εκεί.
0: Αυτό που λέει λοιπόν είναι να λέει η αρχή ή το Υπουργείο: θα κάνω έλεγχο στο λάδι.
1: Πάμε να αγοράσουμε λάδι. Την άλλη εβδομάδα στο ρύζι, αγοράζουμε ρύζι.
0: Και άρα θα μπορούμε να πάμε να πάρουμε το λάδι τότε. Γιατί. Βεβαίως θα πρέπει αυτή τη εβδομάδα να έχουμε λεφτά κόστα.
1: Επίσης, ο Real Blogger πάνω σε αυτό που βάζεις έχει μια διάσταση. Καλές συζητήσεις που κάνετε μάγκες, αλλά παραβλέπετε ένα σημαντικό γεγονός ότι υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων κάποιας ηλικίας που δεν είναι εξοικειωμένη με τα ηλεκτρονικά μέσα. Για αυτούς δεν προβλέπεται τίποτα και είναι αληθές. Είναι έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, και θα είναι το τελευταίο μάλλον που προλαβαίνουμε να διαβάσουμε, γιατί θα γυρίσουμε για να σας πούμε γεια σας. Το έχω κρατήσει και αυτό από το εξωτερικό, γιατί δείχνει και μια διάσταση που εδώ πέρα την αναφέρουμε που και που, αλλά δεν το πιστεύει και κανείς πολύ.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
0: Έζησα για κάποια χρόνια στο Λονδίνο, μας γράφει ο Θάνος. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι όποτε υπήρξαν μειώσεις τιμών, ήταν γιατί οι καταναλωτικές οργανώσεις οργάνωναν εμπάργκο, αλλά και οι καταναλωτές το εφάρμοζαν.
1: Εδώ τι φωνάζω.
0: Δεν έχουμε καταλάβει.
1: Ήρθε ένα μήνυμα να με δικαιώσει. Πώς είναι ο φίλος, πώς λέγεται.
0: Έλα.
1: Πώς λέγεται ο φίλος που διαβάζεις.
0: Θάνος.
1: Γεια σου, ρε Θάνο, δικαίω.
0: Επίσης, όχι τώρα, αλλά πριν από 20 χρόνια το 80% ήταν ιδιωτική ετικέτα και το 20% ήταν μπράντες που πίεζαν λοιπόν τα επώνυμα της.
1: Κουράστηκα να το λέω, ρε Χουδαλάκι. Έπρεπε να στο γράψει ο Θάνος για να το διαβάσεις. Άμα το λέω, εγώ δεν τα ακούς.
0: Δηλαδή. Εσύ, ρε Καλαμάτια,
1: γιατί ναι, τέτοιος είσαι.
0: Έχεις να μας πεις εμπειρίες από το εξωτερικό.
1: Έχω, ναι.
0: Τι, από τη Μεσσανία State.
1: Ναι.
0: Μεσσηνία State.
1: Σενία.
0: Μεσσηνία.
1: Α, στη Μεσσηνία, ναι, ναι. Όχι, έχω πάει και στο εξωτερικό.
0: Όχι, γιατί εσύ μου λες για τα Χουδαλιανά και τα λοιπά.
1: Χουδαλιανά, φοβερά.
0: Εντάξει, με μόνες διακοπές.
1: Έχω πάει στα Χουδαλιανά και έχουν πολύ καλά και μιλάνε πολύ καλά αγγλικά.
0: Ναι, πολύ καλά αγγλικά, αλλά δεν έχουν κανένα μαγαζί. 15 σπίτια είμαστε.
1: Ναι. Γιατί δεν κάνετε ένα κοινό, ένα σούπερ μάρκετ όλοι μαζί.
0: Κάνουμε. Άμε. Να φέρνει ένα αυτό, φέρνει ένα άλλο. Βασικά να έχουμε τσικουδιά και περνάμε θαύμα.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
8: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankei.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
12: Τρουφαλντίνο
11: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, να διαβάσω και το μήνυμα του Αντελίκη. Στην αμήλει ο Γιάννης ο Αντελίκης, διαβάζουμε τα μήνυματά του. Ρε, η εφαρμογή δεν είναι για να πάρεις ένα προϊόν από εδώ και από εκεί.
0: Δεν θα έχει πάρα πολύ διαβάσουμε τα μήνυματά του, προς Θεού.
1: Λέει, θα φτιάξεις μια λίστα με τα πράγματα που θες και θα κάνεις το συνολικό κόστος, λέει, που έχουν αυτά τα πράγματα στο ένα σούπερ μάρκετ ή το άλλο. Μάλιστα. Τι.
0: Τίποτα.
1: Εντάξει.
0: Και θα ξέρεις, ας πούμε, ότι αν είχα πάει στο άλλο σούπερ μάρκετ θα πληρώσει 1,5 ευρώ παραπάνω.
1: Ναι, αλλά δεν λειτουργεί, ρε Γιάννη, έτσι, γιατί μας λένε για 6 κατηγορίες. Αν ισχύουν οι 6 κατηγορίες που μας λένε, αντιλαμβάνεσαι ότι θα πρέπει να κάνεις μερικά χιλιόμετρα.
0: Μία φορά θες να κάνεις την έρευνα, την κάνεις κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα.
0: Κάθε εβδομάδα.
1: Στοιχίζει σε καύσιμα.
0: Να εξαγνιστάρεις.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είμαστε στο 2026, αλλά η Edenrent γιορτάζει το 2056, τόσο μπροστά. Η Edenrent μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης της Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Φαγητό, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις παροχές που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenrent. Υπάρχει μάλιστα και η κάρτα My Benefits της Edenrent, με την οποία μπορείτε να προσφέρετε την παροχή παιδικού σταθμού για έως και 5.000 ευρώ ετησίως. Μια σημαντική ενίσχυση ώστε οι εργαζόμενοι γονείς με παιδιά προσχολικής ηλικίας να μπορούν να επιστρέψουν στο γραφείο πιο ξέγνιαστοι. Μπείτε στο edenrent.gr και ενημερωθείτε για τη λύση σήμερα.
0: Λοιπόν, το τελευταίο τραγουδάκι θα καταλάβετε αμέσως από τη φωνή ποιανού είναι.
1: Έτσι.
0: Να του πούμε τα χρόνια πολλά κτλ.
1: Black.
0: Πρέπει να πω ότι ρώτησα. Ποιο θέλεις από
1: Σινάτρα.
0: Τα δύο, του έδωσα δύο. Χρόνια πολλά στον Αντώνη Ρέμο. Και αφήνω τώρα να βυθιστεί στα συναισθήματά του.
1: Πριν βυθιστεί, να πω το ανεκδοτάκι που είναι αφιερωμένο στο Μορτάκι σήμερα. Το άλλο ήταν στο Λάσκαρη.
0: Πάρ' το, Αντώνη.
1: Πολύ γρήγορα. Για να μην πέσω πάνω στο τραγούδι. Λοιπόν, δύο τύποι συζητάνε. Λέει ο ένας, κάτσε να βάλω μια ζωνή, γιατί μου πέφτει το παντελόνι. Και λέει ο άλλος, είστε σίγουρα υδραυλικός?

0: Real FM.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
7: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού.
17: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
19: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών, στην Ποσειδόνοσα από Ελληνικό Προσάλιμο και στο κέντρο της Αθήνας, στον άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Κερδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μεταμόρφωση και 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Κατάπαυση του πυρός συμφώνησαν Ισραήλ και Χεσμπολάχ με τη διαμεσολάβηση Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ. Η εξέλιξη έρχεται μετά από την αναστολή των συνομιλιών Ουάσιγκτον-Τεχεράνης που επρόκειτο να διεξαχθούν σήμερα στη Γενέβη εξαιτίας των Ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, στις σημερινές αεροπορικές επιδρομές, τουλάχιστον 47 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 97 τραυματίστηκαν. Την ελεύθερη ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ ανέδειξε ως βασικό ζητούμενο ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή ασφαλείας υπό την προϋπόθεση της νομιμοποίησης από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ισόβια κάθριξη επιβλήθηκε στον βασικό κατηγορούμενο της δίκης για τον θάνατο του 10χρονου Μάριου Σουλούκου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ το δικαστήριο δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Την ερχόμενη 5η 25 Ιουνίου ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφοι μπορούν να τις μάθουν με SMS εάν κατοχωρήσουν έως τις 23 του μηνός τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους στη σχετική πλατφόρμα.
18: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τις επόμενες ώρες θα γίνει κρίσιμη συνάντηση με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ των Πρασίνων. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
20: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather.
19: Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Ήταν 15 Ιουνίου του 1994. Τη Δευτέρα που μας πέρασε συμπληρώθηκαν 32 χρόνια από τότε που ο Μάνος Χατζηδάκης είναι στην γειτονιά των Αγγέλων. Η σημερινή μας εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στο Μάνο Χατζηδάκη.

Γεια σας. Ήρθα για να σας δείξω ίδιο στην οδό ονείδων. Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Είναι ας πούμε ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντα ευγενικός. Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολλή σιωπή. Κι όλα σκεπασμένα από ένα τρυφερό μα και αβάσταχτο ουρανό. Εδώ σε αυτό το δρόμο γεννιόνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών. Ήσαμε τη στιγμή που η αναπνοή τους θα ενωθεί με τα νηξιάτικο αεράκι του επιταφείου και θα χαθεί. Όμως τη νύχτα δεν τους πιάνει ο ύπνος. Και όταν δεν ονειρεύονται, τραγουδούν.

Αδιαφορώ για τη δόξα, με φυλακίζει μες στα πλαίσια που καθορίζει εκείνη και όχι εγώ. Πιστεύω στο τραγούδι που μας αποκαλύπτει και μας εκφράζει εκβαθέων και όχι σε αυτό που κολακεύει τις επιπόλαιες και βιαίως αποκτηθήσεις συνήθειές μας. Περιφρονώ αυτούς που δεν στοχεύουν στην αναθεώρηση και στην πνευματική νεότητα, τους εύκολα επώνυμους πολιτικούς και καλλιτέχνες, τους εφησυχασμένους συνομήλικους, τη σκοτεινή και ύποπτη δημοσιογραφία, καθώς και την κάθε λογής χυδαιότητα. Έτσι, κατάφερα να ολοκληρώσω την τραυματισμένη από την παιδική μου ηλικία προσωπικότητα, καταλήγοντας να πουλώ λαχεία στον ουρανό και προκαλώντας τον σεβασμό των νεωτέρων μου, μια και παρέμεινα ένας γνήσιος Έλληνας και μεγάλος ερωτικός. Μάνος Χατζηδάκης.

Στη Νέα Υόρκη είχα δουλέψει πάρα πολύ. Σήμερα απορώ που βρήκα τον καιρό. Γιατί έζησα πολύ έντονα και έκανα πάρα πολύ εργασία. Εκεί άρχισα την αμοργό, εκεί άρχισα τον μεγάλο ερωτικό και εκεί άρχισα τα λειτουργικά. Και ένα δύο ακόμη που δεν τέλειωσα. Όταν ήρθα στην Ελλάδα το 1972, μέσα στη δικτατορία, σκέφτηκα τι θα ήταν εκείνο που θα μπορούσε να ενδιαφέρει τον τόπο ουσιαστικά, όχι καιροσκοπικά ή με το μέσο ενός συνθήματος. Και άρχισε να πραγματοποιώ το μεγάλο ερωτικό, ο οποίος βασίζεται στο άρχισε η ιδέα του από το ποίημα της Μυρτιώτης «Σας αγαπώ». Η Μυρτιώτησα ήταν η μητέρα του Γιώργου του Παπά, ενός διάσημου ηθοποιού Έλληνα και ο οποίος ήταν και πολύ φίλος μου. Και όπως ξέρετε πέθανε, η Μυρτιώτησα επέζησε και έναν καιρό που τέλος πάντων άρχισα να γίνομαι πολύ γνωστός, μου έστειλε ένα γράμμα από το νοσοκομείο που ήταν άρρωστη και μου έλεγε αν ήθελα να μελοποιήσω το «Σ' αγαπώ», το οποίο το είχε αφιερώσει στο Γιώργο του Παπά. Θέλησα να πάω να την επισκεφθώ, μα το ξέχασα. Σκέφτηκα να κάνω κάτι με το «Σ' αγαπώ», αλλά και αυτό το ξέχασα. Και βρήκα το γράμμα της στη Νέα Υόρκη όταν διάβασα στις εφημερίδες ότι απέθανε. Ένιωσα τις τύψεις που νιώθει κάθε νέος, διότι αν και 42 ετών τον καιρό εκείνο, 43, είχα την ψυχολογία ενός νέου, πολύ νέου. Και αποφάσισα να κάνω ένα έργο που να εντάξω μέσα το «Σ' αγαπώ» της Μυρτιώτησας. Και σκέφτηκα να κάνω το μεγάλο ερωτικό, ένα έργο περί έρωτος. Όχι ένα έργο με ερωτικά τραγούδια, όπως αφελώς νομίσανε πολλοί. Γι' αυτό πήρα ποίηματα από όλη την ιστορία της ελληνικής ποίησης, αρχίζοντας από τη Σαφώ και τελειώνοντας στον Κάτσο και στον Ελίτη και στο Σαραντάρι. Εκεί μέσα ενετάχθηκε το «Σ' αγαπώ» της Μυρτιώτησας. Είχα την τύχη να συνεργάζομαι τότε με τη Φλέρη Ταντωνάκη και να το τραγουδήσει μοναδικά και ανεπανάληπτα. Γι' αυτό και δεν επιχείρησα να το ξαναηχογραφήσω ή να το ξαναεκτελέσω ζωντανά. Διότι ποιος θα μπορούσε να τραγουδήσει τόσο θαυμάσια αυτά τα τραγούδια. Η υποδοχή που έγινε στο έργο το 1972 ήταν ότι ήρθε ο Χατζηδάκης με τα ερωτικά του τραγούδια ενώ ο κόσμος εκέγονται. Κανένας δεν κατάλαβε ότι το μόνο που μπορούσε, που το μοναδικό αίτημα που ήταν εκείνη την εποχή ήταν να ξαναβρούμε την αξιοπρέπειά μας και την καταγωγή μας, την ποιητική καταγωγή μας.

0: Ο Χατζηδάκης ανήκει στις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις που δίνουν απόλυτο νόημα. Στο στίχο του Σικελιανού, ένα στίχο που γράφτηκε για τον Παλαμά, έγραφε τότε ο Σικελιανός, «Επάνω σε τούτο το φέρετρο ακουμπά όλη η Ελλάδα». Όλοι? Όχι φυσικά, γιατί η Ελλάδα είναι και ο Πλεύρης. Ελλάδα είναι και ο Γεωργιάδης.
1: Πότε θα ανθίσουνε τούτοι οι τόποι? Πότε θα έρθουνε καινούργοι ανθρώποι να συνοδεύσουνε τη βλακεία στην τελευταία της κατοικία?
0: Αυτό που ακούσατε ήταν ένα από τα σχόλια του επιστήθιου φίλου του Χατζηδάκη, του Νίκου Γκάτσου, σε απαγγελία του Χατζηδάκη. Ο Χατζηδάκης συμβολίζει την φωτεινή Ελλάδα, την Ελλάδα που δεν χωράει στην αρένα της ευτέλειας. Απέφυγα, έλεγε, με τα περίσχιας βδελιγμίας ό,τι τραυμάτιζε το ερωτικό μου συνέστημα και την προσωπική μου αισθητική.

Και πρώτα απ' όλα τι εννοούμε λέγοντας παιδεία? Την πληροφορία, την τεχνική, το δίπλωμα εξειδίκευσης που εξασφαλίζει γάμο, αυτοκίνητο και ακίνητο με πληρωμή την πλήρη υποταγή του εξασφαλιστέντος για την πνευματική και ψυχική διάπλαση ενός ελεύθερου ανθρώπου με τεχνική αναθεώρησης και ονειρικής δομής, με αγωνία απολευθέρωσης και με διαθέσεις μιας υπτάμενης φυγής προς τάστρα. Αυτή τη δεύτερη παιδεία την αποσιωπούν και δεν την δίνουν δωρεάν, γιατί δεν συντηρεί και δεν υπηρετεί συστήματα. Αντίθετα, τα ελέγχει, τα αναθεωρεί και τα αποδυναμώνει.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park. The place of happiness.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Γεια μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα?
10: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
9: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Φουλ και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Κατάπαυση του πυρός συμφώνησαν Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Νωρίτερα ανεστάλησαν οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στη Γενέβη λόγω των Ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στο Λίβωνο με 47 νεκρούς. Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο Ορμούς εφόσον απαιτηθεί, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Η Σόβια κάθριξη επιβλήθηκε στον βασικό κατηγορούμενο της δίκης για το θάνατο του 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Περισσότερα στο real.gr.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Καθυστερήσεις στο Κηφισό από Ιερά Οδό έως Σαχαρνών, στη Λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι και στην Αττική Οδό, από Κάντζα έως Μεταμόρφωση και από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
5: Real FM.
15: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
16: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
17: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
18: Ναι, πάμε.
19: Πού θα πάμε?
16: Κρήτη.
18: Μήλο.
17: Κρήτη λέω κι εγώ.
18: Μήλο.
20: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
18: Hey.
17: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
18: Ναι.
0: Πάει το ταμείο.
17: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
18: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
19: Κι εγώ.
20: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
21: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
22: Τρουφαλντίνο
21: και Τρουφαλντίνο, πώς αγώ, στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.

πάντα στα βουδάει αυτά που του έχουν επιβάλει οι δίσκοι, οι βιομηχανίες και τα συνηθίζει. Ακόμα ο κόσμος διασκεδάζει, δεν αποκαλύπτεται με τα τραγούδια που τραγουδάει κάθε μέρα. Ένα λαϊκό τραγούδι πρέπει να είναι εκείνο το τραγούδι που μας αποκαλύπτει, μια στιγμή που δεν ελέγχουμε. Κατά συνέπεια, αυτός που θα το δεχθεί πρέπει να έχει μια αντίστοιχη προετοιμασία με αυτόν που θα το γράψει.

αληθινά αυτοβιογραφικό έργο που έχω φτιάξει, που έχω συνθέσει μέχρι σήμερα, είναι η εποχή της Μελισάνθης. Ποια είναι η εποχή της Μελισάνθης? Είναι αυτό το όραμα που είχαμε μετά τον πόλεμο. Πρέπει καταρχήν να σας εξηγήσω ότι εννοώ τη Μελισάνθη όπως εδώ προφέρεται, αλλά κανονικά είναι η Μελισάνδη, διότι αφορά τον Πελέα και Μελισάνδη του Μέτερλινγκ, που ήταν ένα κυρίαρχο έργο στο Μεσοπόλεμο και μάλιστα απασχόλησε και πολλούς συνθέτες όπως τον Σιμπέλιους, τον Φορέ, τον Ντεμπισί, που γράψαν γύρω από το έργο αυτό μουσική. Η Μελισάνδη ήταν ένα όραμα μεσοπολεμικό και όλοι νομίζαμε ότι θα ξαναβούμε τη συνέχεια του Μεσοπολέμου μετά τον πόλεμο. Και βέβαια ήλθε η απαγοήτευση. Η Μελισάνθη δεν υπάρχει πια μετά τον πόλεμο. Μάταια την ψάχναμε όσοι είχαμε μια καταγωγή από το Μεσοπόλεμο. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός προχώρησε στην κατάπτωσή του. Δυστυχώς ο ναζισμός και ο φασισμός μας κληροδότησε όλα τα γεννησιουργό του αίτια και αφήρεσε όλη την αιτία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Μελισάνθη δεν υπάρχει.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
4: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
11: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Στις 31 Ιανουαρίου του 1949, σε εποχές κάτι παραπάνω από δίσεκτες, ο Χατζηδάκης πραγματοποιεί τη γνωστή του ομιλία, τη γνωστή του διάλεξη για το ρεμπέτικο τραγούδι στο Θέατρο Τέχνης. Οι λαϊκοί τούτοι ρυθμοί, λέει ο Χατζηδάκης, έχουν κάτι περισσότερο από όσο χρειάζεται για να καλυφθούν οι βραδινές μας διασκεδαστικές ώρες. Παρατηρώντας την ιδιότητα αυτών των ρυθμών, ήδη δημιουργείται μέσα μας ένας θαυμασμός για τη δύναμη που περιέχουν και που μας κινεί το ενδιαφέρον να γνωρίσουμε από κοντά τούτη τη δύναμη που από εδώ και πέρα λες και σαν μαγεία μας φέρνει σε άμεση επαφή με το μελωδικό της στοιχείο. «Δεν νομίζω», λέει ο Χατζηδάκης, «πως ο σνομπισμός γύρω από το ρεμπέτικο τραγούδι είναι δυνατό να μας σταθεί εμπόδιο για να κοιτάξουμε προσεκτικά την αξία του και να αγαπήσουμε την αλήθεια και τη δύναμη που περιέχει. Αυτά τα τραγούδια είναι τόσο κοντινά σε μας και σε τέτοιο σημείο δικά μας που δεν έχουμε, νομίζω, τίποτα άλλο για να ισχυριστούμε το ίδιο». Εξετάζοντας τώρα το ύφος του τραγουδιού, βρίσκομαι ευθύς εξ αρχής το βασικό εκείνο χαρακτήρα του συγκρατημένου, που μόνο επειδή είναι γνήσια ελληνικό μπορεί και το κρατεί με τόση συνέπεια και στη μελωδία και στα λόγια και στο χορό. Δεν υπάρχει κανένα ξέσπασμα, καμιά σπασμωδικότητα, καμιά νευρικότητα. Υπάρχει η ζωή με την πιο πλατιά έννοια. Όλα δίνονται λιτά, απέριτα, με μια εσωτερική δύναμη που πολλές φορές συγκλονίζει. Μήπως αυτό δεν είναι το κύριο και μεγάλο στοιχείο που χαρακτηρίζει την ελληνική φυλή? Το ρεμπέτικο τραγούδι, λέει ο Χατζηδάκης, είναι γνήσια ελληνικό, μοναδικά ελληνικό.

0: Real FM.
1: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
4: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
5: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
4: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
6: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
4: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τη διαβεβαίωση ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους βρίσκονται επιποδός ώστε η μείωση των τιμών του πετρελαίου να φτάσει στην Αντλία ωφελώντας τον καταναλωτή, έδωσε ο Πρωθυπουργός. Μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή ασφαλείας στο στενό του Ορμούς υπό την προϋπόθεση της νομιμοποίησής της από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Περισσότερα στο enikos.gr. Κατάπαυση του πυρός συμφώνησαν στο μεταξύ Τελαβίβ και Χεσμπολάχ. Προηγήθηκε σφοδρό σφυροκόπημα του Ισραήλ στο Λίβανο, με απολογισμό τουλάχιστον 47 νεκρούς και 97 τραυματίες, που είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Σιδηροδρομικές γέφυρες στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κρυμαία έπληξε ο Ουκρανικός στρατός. Χρησιμοποιούνταν από τις ρωσικές δυνάμεις για μεταφορές οπλισμού και προμηθειών. Η σοβία κάθριξη επιβλήθηκε στον βασικό κατηγορούμενο της δίκης για το θάνατο του 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ το δικαστήριο δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Την ερχόμενη 5η 25 Ιουνίου ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφοι μπορούν να τις μάθουν με SMS, εάν καταχωρήσουν έως τις 23 του μηνός τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους στη σχετική πλατφόρμα.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Σε προχωρημένες συζητήσεις βρίσκονται στον ΠΑΟΚ με τον Ιταλό Αλέσιο Λύση, πρώην προπονητής της Οσασούνα, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας στη θέση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Απορρίφθηκε τελικά η περίπτωση του Ολλανδοκράτη Μαρίνο Πούσιτς. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
14: Real Weather.
11: Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: Real FM.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
17: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
18: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
19: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
17: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
18: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
19: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ο Μάνος Χατζηδάκης υπήρξε ο δημιουργός που έβαλε την σφραγίδα του στον πολιτισμό μας, κορυφαίος αναμορφωτής του ελληνικού τραγουδιού. Το δρομολόγησε σε νέους μουσικούς ορίζοντες, πρωτοπόρος στην τέχνη του και ταυτόχρονα ασυμβίβαστος στη ζωή του. Ήταν ξένος απέναντι στην όποια κολακία και στην όποια τακτική της αναρρίχησης, εχθρός της σοβαροφάνειας και των παγιωμένων αντιλήψεων. Ήταν λάτρης του νέου και της συνεχούς αμφισβήτησης. Όλα αυτά μαζί εξηγούν το γιατί όσοι διοικούν και άρχουν, είτε από τη θέση του κυβερνήτη, είτε από τη θέση του χωροφύλακα των ιδεών, είτε από τη θέση του νταβατζή, διακινητή της εικονικής τηλεπραγματικότητας, έχουν περιποιηθεί για τα καλά το Χατζηδάκη όλα αυτά τα χρόνια, ρίχνοντάς τον ουσιαστικά σε μια σπηλιά σιωπητηρίου, εκεί δηλαδή που θέλουν να κρατούν έγκλειστη κάθε φωνή που σηματοδοτεί την ανάταση. Από μια άποψη βέβαια, αυτό είναι ευτύχημα. Και είναι ευτύχημα για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί με τη στάση τους ομολογούν άθελά τους πόσο αδύναμοι είναι να λερώσουν ότι δεν μπορούν να καταλάβουν, ότι δεν μπορούν να εννοήσουν, ότι δεν μπορούν να φτάσουν. Και δεύτερον, γιατί έτσι μένει ανώθευτη η φωνή του Χατζηδάκη από την προσπάθεια εκείνων των επίδοξων, αμόρφωτων, που θα αποτολμούσαν ενδεχομένως να την αλλοιώσουν.

στα φτύλι και στα μαλλιά μαντήλι. Είναι το στόμα σου δροσιά, είναι φωτιά τα χείλη. Γαρουφαλό στα φτύλι, στο στόμα

0: Αν ο μουσικός Μάνος Χατζηδάκης αποτελεί ένα κορυφαίο πολιτιστικό κοιμήλιο για τον τόπο, ο πολιτικός Χατζηδάκης είναι ένας καπανέας, είναι ένας σηματορός της ουσίας των προβλημάτων του καιρού μας. Η τελευταία φορά που ο Χατζηδάκης ανέβηκε στη σκηνή ήταν στις 22 Φεβρουαρίου του 1993 και ήταν για να διευθύνει την ορχήστρα των χρωμάτων στο Μέγαρο Μουσικής σε μια συναυλία αφιερωμένη σε ένα ανεπίκαιρο θέμα, στον αγώνα ενάντια στον ναζισμό και το φασισμό. Αυτό συνέβη 30 και πλέον χρόνια πριν. Στο έντυπο πρόγραμμα της συναυλίας με τον υπότιτλο «Οι βρικόλακες επιστρέφουν», ο Χατζηδάκης κατέθεται τις σκέψεις του και τις παρατηρήσεις του για το φαινόμενο του νεοναζισμού. Μεταξύ άλλων, σημείωνε τα εξής: ο φασισμός στις μέρες μας φανερώνεται με δύο μορφές. Ή προκλητικός, με το πρόσχημα αντιδράσεως σε πολιτικά ή κοινωνικά γεγονότα που δεν ευνοούν την περίπτωσή τους, ή παθητικός, μες στον οποίο κυριαρχεί ο φόβος για ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Ανοχή και παθητικότητα λοιπόν, έλεγε, και έτσι εδραιώνεται η πρόκληση με την ανοχή των πολλών.
1: Λάτρες της κλασικής μουσικής ήταν και ο Χίτλερ και οι ναζιστές. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι το να ακούς κλασική μουσική είσαι ταυτόχρονα και εναντίον του φασισμού. Αλλά επειδή ελπίζω ότι σε εμάς είναι παρθενικότερα τα πράγματα και ένας νέος που θα θέλει να ακούσει μουσική θα μπορεί να σκεφτεί σοβαρότερα γύρω από το θέμα που θέτω εξ αφορμής της συναυλίας.
2: Αλήθεια, πώς βλέπετε αυτή την έξαρση του νεοναζισμού?
1: Άθλια, τι να λέμε. Με αηδιάζει. Και φυσικά οφείλουμε όλοι μας να πάρουμε τα σωστά μέτρα και έγκαιρα πριν είναι αργά.
3: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά. Ο Φράνκενστάιν έγινε πόστερ και στολίζει το δωμάτιο ενός όμορφου αγοριού. Το αγόρι ονομάζεται Πινοσέτ, η Βιντέλα, και ολομόναχο χορεύει με πάθος ένα ταγκό ελλειπτικό. Δεν υπάρχει μουσική ούτε τραγουδιστής από κοντά. Μόναχα ένας ρυθμός ατέλειωτος και αριθμοί. 1,000, 500, 5,000, 10, 100,000 αριθμοί όχι εντελώς αποσαφινισμένοι των εξαφανιστέντων, βασανιστέντων και νεκρών. Και το ταγκό να συνεχίζεται, το δε ποδόσφαιρο στις φάσεις του να κόβει την αναπνοή εκατομμυρίων θεατών επί της γης. Εκατομμύρια περισσότεροι από όσους εννοούν να αντιδράσουν στο τέρας και εξαφανίζονται μέσα σε χαντάκια, σε ρεματιέσεις στις αγροτικές ερημιές. Από την ώρα που ο Φράνκενστάιν γίνεται στόλισμα νεανικού δωματίου, ο κόσμος προχωράει μαθηματικά στην εκμυδένισή του. Γιατί δεν είναι που σταμάτησε να φοβάται, αλλά γιατί συνήθισε να φοβάται. Και εγώ με τη σειρά μου δεν φοβάμαι τίποτα περισσότερο από το μυαλό της κότας. Από το να υποχρεωθώ να συνομιλήσω με μια κότα ή με ένα σκύλο ή τέλος πάντων με ένα ζώο δυνατό που βρυχάται. Τι να τους πω και πώς να τους το πω. Και μήπως δεν είναι εξευτερισμός αν επιχειρήσω να μεταφράσω ή να καλύψω τις σκέψεις μου κάτω από φράσεις απλοϊκές και ηλίθια νοήματα για να καθησυχάσω τυχόν τη φιλυποψία μιας κότας που όμως έχει άνωθεν τοποθετηθεί για να μας ελέγχει και να μας καθοδηγεί. Η υποταγή ή ο εθισμός σε μια τέτοια συνύπαρξη ή συνδιαλλαγή δεν προκαλεί τον κίνδυνο της αφομοίωσης ή της λύθης του πώς πρέπει, του πώς οφείλουμε να σκεφτόμαστε, να πράττουμε και να μιλάμε? Αναμφισβήτητα αρχίσαμε να το ανεχόμαστε. Και η ανοχή πολλαπλασιάζει τα ζώα στη δημόσια ζωή. Τα ισχυροποιεί και τα βοηθά να συνθέσουν με ακρίβεια τη μορφή του τέρατος που προείσταται, ελέγχει και μας κυβερνά.

0: Το 1985 στο τεύχος, στο τρίτο τεύχος του περιοδικού το τέταρτο, ο Μάνος Χατζηδάκης γράφει: «Στον καιρό της κατοχής, τα μετέπειτα παιδιά της Γαλαρίας ζούσαν απάνω στη σκηνή και παίζανε το ρόλο τους, τον όποιο ρόλο τους, έστω και τον πιο μικρό, με αυταπάρνηση, με το αίμα τους, με τη ζωή τους, χωρίς καιροσκοπισμό και ιδιοτέλεια, χωρίς προοπτική ανταλλάγματος, με ένα μονάχα στόχο, την επαλήθευση ενός επίμονου ονείρου. Και ήταν το όνειρο για μια ελεύθερη ζωή, σχηματισμένη μακριά από απάνθρωπους νόμους, από ανάλγητους κρατικούς μηχανισμούς, από εξορίες και φυλακές και εκτελέσεις. Τίποτα δεν έγινε αλήθεια. Μετά τον πόλεμο, κυβέρνησαν τον τόπο ξανά φθαρμένοι άνθρωποι, ανίκανοι να συλλάβουν έστω και στο ελάχιστο από ό,τι γεννιόταν κείνο τον καιρό και αναρηγούσε ολόκληρο τον κόσμο. Εάν μας λέγαν τότε μερικά από τα ονόματα που κυβερνήσανε κατόπιν ότι θα ξανάβγαιναν στην πολιτική σκηνή να διαφεντέψουνε τη χώρα μας, θα γελούσαμε χωρίς τελειωμό με την καρδιά μας, γιατί πιστέψαμε βαθιά, βαθιά μέσα μας, πως όλα αυτά τα ονόματα ήσαν φαντάσματα του παρελθόντος, απόντα στα δύσκολα χρόνια που περνούσαμε, για πάντα απόντα από τον τόπο».
1: Γιατί είπε το όχι ο Μεταξάς, αφού θαύμαζε τον άξονα και κυβερνούσε με τον τρόπο του χιτλερικού εθνικοσοσιαλισμού? Αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά, οι πιέσεις, οι Άγγλοι, τα ανάκτορα κτλ. Μπορεί κανείς να ερωτηθεί, κι αν λέγαμε ναι, πάλι στα ίδια θα ήμασταν. Ένα-δυο χρόνια υποσυμμαχική νεπιστασία, μήπως δεν ήμασταν 5 και 10 χρόνια κάτω από αυτούς. Κι ύστερα μέσα στη συμμαχία και τέλος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Άσε και εκείνη την μεταπολεμική ψευδέστηση που μας την καλλιεργούσαν και οι πρώτες μεταπολεμικές κυβερνήσεις μας, ότι ήμασταν οι πρωταγωνιστές του πολέμου, οι περιούσιοι των συμμάχων. Πιστεύαμε στο τέλος σαν τον Καραγκιόζη πως εμείς σκοτώσαμε τον κατηραμένο Νόφιν. Μεθύσαμε από δόξα που μόνοι μας χαρίσαμε στους εαυτούς μας. Για μια ακόμη φορά νικήσανε οι χίτες, οι κουτσαβάκηδες, οι ταγματασφαλίτες, οι βασανιστές. Αυτή είναι η 28η Οκτωβρίου. Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Ζεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
12: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
11: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
13: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
14: Προπόληση more.com.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
19: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
18: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
19: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
20: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
24: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας λόγω συγκέντρωσης και πορείας από Ομόνια προς Σύνταγμα. Τη διαβεβαίωση ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους βρίσκονται επιποδός ώστε η μείωση των τιμών του πετρελαίου να φτάσει στην Αγγλία ωφελώντας τον καταναλωτή έδωσε ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει στη διεθνή αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Κατάπαυση του πυρός συμφώνησαν Ισραήλ και Χεσμπολάχ μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης που οδήγησε σε αναστολή των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν στη Γενέβη. Περισσότερα στο real.gr.

0: Ο μέγας, ο παγκόσμιος και παντοτινός Χατζηδάκης, ο αντισυμβατικός και ασυμβίβαστος Χατζηδάκης, ο αδιάφορος για τη δόξα, όπως τη θεωρούν οι άλλοι, κουβεντιάζει με τη Μελίνα Μερκούρη για τα παιδιά του Πειραιά. Τα παιδιά του Πειραιά είναι το Όσκαρ που έχει πάρει ο Χατζηδάκης. Πάμε να ακούσουμε.
1: Αυτό είναι βέβαια τα παιδιά του Πειραιά.
2: Αρνητική άποψη.
1: Γιατί και οι δύο μας έχουμε μια διαφορετική άποψη.
2: Ας πω. Να πάμε τα πράγματα όπως γίνανε. Εσύ και ο Δασέν κάνετε το ποτέ την Κυριακή.
1: Να μην πω οι τρεις μας το κάνουν.
2: Στάσου. Μην πω εγώ στο παιχνίδι. Σας είχαν τελειώσει εντελώς τα χρήματα.
1: Όπως πάντα.
2: Ναι, δεν είχατε τρόπο να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Και με τον Άσης να κάνω τη μουσική. Εγώ ανταποκρίνομαι στο γεγονός και γράφω τη μουσική σαν συνθέτης και ίσως με ενός φίλου. Κάνουμε ένα τραγούδι. Γιατί ήταν ταιριαχτό για τη σκηνή αυτή που έπρεπε. Από εκεί πέρα αυτή η μεγάλη επιτυχία. Με τα διαφορετικά λόγια. Με το ένα καράβι έρχεται στη Γερμανία. Με τα δεν ξέρω τι ποτέ την Κυριακή στα αγγλικά. Δεν μπορεί να δείξει ούτε φέρνει ότι να έχω καμία σχέση. Τότε είναι κάτι πέρα από τις προθέσεις μου. Και μάλιστα πιστεύω ότι η επιτυχία του στις Κάνες το 61 δεν απατώμε από εκεί. Και αυτό έγινε ένα είδος. Πώς λέγεται, τραγούδια έτσι, με χαβάγες, με αυτά που έχουν στη Χαβάη. Ένα τραγούδι τέλος πάντων πέρα από το περιεχόμενο, πέρα από τη συγκίνηση που μπορούσε ο κάθε τύπος να το λέει σε οποιοδήποτε καμπαρέ.
1: Έγινε και εθνικός ύμνος όταν πήγε ο Ντογκόλ.
2: Δεν είναι η αξία αυτή. Μου στέρισε την δυνατότητα να έχω τη σωστή επαφή με τον κόσμο. Και ο κόσμος επί ένα μεγάλο διάστημα εισέπρατε κάτι που ήταν απ' έξω από το τραγούδι και όχι από μέσα.
1: Ωραία. Αυτό το παιδί είναι ορφανό από πατέρα, από μπαμπά,
2: αλλά
1: έχει μια μάνα.
2: Χαίρομαι και σε συγχαίρω για αυτή την υιοθεσία που έκανε.

την πόρτα μου σαβώ. Δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι.

Αλλά σας είπα ότι το τραγούδι είναι ένα παιχνίδι. Το σοβαρό το περιέχει μέσα ή μάλλον κάτω από ένα παιχνίδι. Χωρίς το παιχνίδι δεν υπάρχει τραγούδι. Δυστυχώς οι άνθρωποι έχουν μια αισθηματική εντύπωση για το τραγούδι, ότι το τραγούδι εκφράζει βιώματα ακριβή. Ας πούμε, ερωτεύεσαι μια γυναίκα, γράφεις ένα τραγούδι. Ποτέ όταν είσαι ερωτευμένος μια γυναίκα δεν μπορείς να γράψεις ένα τραγούδι. Όπως όταν σου πονάει το δόντι, δεν μπορείς να γράψεις για τον πόνο του δοντίου. Εκείνη την ώρα πονάς και το μόνο που θέλεις είναι να ηρεμήσει ο πόνος. Αυτά είναι ψέματα και ανήκουν στο χώρο του ελαφρού τραγουδιού, όπου οι συνθέτες των ελαφρών τραγουδιών παίρναν πάρα πολύ εύκολα τα προσωπικά τους, τις προσωπικές τους ιστορίες και τις κάμαν επιτυχώς ή ανεπιτυχώς τραγούδια για το καιρό τους, που μετά από λίγο καιρό πάβα να έχουν αξία. Το αληθινό τραγούδι περιέχει ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι τέχνης, τεχνικής και βιωμάτων. Χωρίς αυτές τις τρεις προϋποθέσεις δεν γίνεται τραγούδι.

0: Real FM. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
4: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στη ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θείε, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
12: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
13: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
14: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
15: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους!
16: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Είναι φορές, λέει ο Χατζηδάκης, που το κτίνος, πολλαπλασιαζόμενο κάτω από συγκυρίες και με τη μορφή δίθεν λαϊκών ετοιμάτων και διεκδικήσεων, σχηματίζει φαινόμενα λοιμώδους νόσου που προσβάλλει μεγάλες ανθρώπινες μάζες και επιβάλλει θανατηφόρες επιδημίες. Ο εθνικισμός, λέει ο Χατζηδάκης, είναι και αυτός νεοναζισμός. Ο πατριωτισμός των φασιστών έχει τόση σχέση με την πατρίδα, γράφει, όση σχέση μπορεί να έχουν με τον πατριωτισμό τα άλογα, επειδή συμμετέχουν στις παρελάσεις. Ταξίδεψα πολύ, λέει ο Χατζηδάκης, και αυτό με βοήθησε να αντιληφθώ πως η βλακεία δεν ήταν αποκλειστικών του τόπου μας προϊόν, όπως περήφανα ισχυρίζονται και αποδεικνύουν συνεχώς οι Έλληνες σοβινιστές και της εθνικοφροσύνης οι εραστές. Ποτέ δεν θα νικήσει η ελευθερία, αφού τη στηρίζουν και τη μεταφέρουν άνθρωποι που εννοούν να μεταβιβάζουν τις δικές τους ευθύνες στους άλλους. Ο νεοναζισμός, γράφει ο Χατζηδάκης, δεν είναι οι άλλοι. Οι μισητοί δολοφόνοι που βρίσκουν όμως κατανόηση από τις διοκτικές αρχές λόγω μιας περίεργης αλλά όχι και ανεξήγητης συγγενικής ομοιότητας που τους έχουν συνηθίσει οι αρχές και οι κυβερνήσεις σαν μια πολιτική προέκτασή τους ή σαν μια επιτρεπτή αντίθεση δίχως ιδιαίτερη σημασία που να προκαλεί ανησυχία. Ο νεοναζισμός, λέει ο Χατζηδάκης, δεν είναι θεωρία, σκέψη και αναρχία. Είναι μια παράσταση. Εσείς και εμείς. Και πρωταγωνιστεί ο θάνατος. Ο θάνατος μιας προσωπικότητας, λέει ο Χατζηδάκης, είναι όπως και να το κάνουμε ανακουφιστικός. Όλοι σκέφτονται επιτέλους, δεν θα προχωρήσει άλλο. Θα μπορέσουμε να αποσιωπήσουμε ό,τι μας ενοχλεί. Θα παρερμηνεύσουμε ό,τι μας ξέφυγε, θα εκμεταλλευτούμε τις ασάφειες και φυσικά θα του κατασκευάσουμε μνημείο στα μέτρα μας. Ακίνδυνο, θα τον κάνουμε σύμβολο, απαραίτητος, εθνικό. Μόνο που κληρονόμοι και εχθροί είμαστε εμείς οι ίδιοι. Τα λόγια του θα τα φορέσουν εμβλήματα οι εχθροί, που λέει και ο ποιητής. Πολιτισμένοι και βάρβαροι υπήρξαμε εξ αρχής και έτσι θα πορευτούμε. Ο λίγον βάρβαροι και κάπως περισσότερο πολιτισμένοι. Ο λίγον πολιτισμένοι και κάπως περισσότερο βάρβαροι όσο προχωράει ο καιρός. Ή μήπως θα βρούμε τρόπο να το αναστρέψουμε. Ο Οδυσσέας Ελίτης συνομιλεί με το Χατζηδάκη. Ελίτης, γιατί τα κάναμε όλα αυτά, Μάνο? Τι νόημα είχε που δουλέψαμε? Και ο Χατζηδάκης το απαντάει. Μην ανησυχείς, Οδυσσέα. Για μας και τους φίλους μας τα κάναμε όλα. Άλλωστε, η Ελλάδα υπάρχει αληθινά μόνο στα όνειρά μας.

0: Real FM.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
3: Αρχίζει!
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει. Αξία.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
11: Τρουφαλντίνο
10: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
0: Real FM.
12: Η ώρα είναι 9.
13: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας λόγω συγκέντρωσης και πορείας στο Σύνταγμα. Κλειστή είναι αυτή την ώρα μια λωρίδα στη λεωφόρο Αμαλίας. Τη διαβεβαίωση ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους βρίσκονται επί ποδός, ώστε η μείωση των τιμών του πετρελαίου να φτάσει στην Αντλία ωφελώντας τον καταναλωτή, έδωσε ο Πρωθυπουργός. Από τη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ υπό την έγκριση των Ηνωμένων Εθνών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κατάπαυση του πυρός συμφώνησαν στο μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Προηγήθηκε σφοδρό σφυροκόπημα του Ισραηλινού στρατού στον Λίβανο, με απολογισμό τουλάχιστον 47 νεκρούς και 97 τραυματίες, που είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ισόβια κάθειρξη επιβλήθηκε στον βασικό κατηγορούμενο της δίκης για τον θάνατο 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ το δικαστήριο δεν το αναγνώρισε κανένα ελευθερωτικό. Πάνω από 20.000 προϊόντα από μιμήσεις κατασχέθηκαν σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο μετά από ελέγχους των αρχών. Συνολικά επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα άνω των 170.000 ευρώ. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει δεκάδες εκατομμύρια πολίτες σε Ισπανία και Βρετανία, ενώ η Γαλλία έχει ήδη τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Το φαινόμενο αναμένεται να ενταθεί το Σαββατοκύριακο με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Περισσότερα από 20.000 εισιτήρια διαρκείας έχουν διατεθεί από τον Ολυμπιακό εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Όπως ενημέρωσε η Πειραϊκή ΠΑΕ, απομένουν λιγότερα από 2.350 εισιτήρια προς διάθεση. Στην Πολωνική Πογκόν θα συνεχίσει την καριέρα του ο 22χρονος τερματοφύλακας Νικόλας Μπότης, που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Real Weather.
19: Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
14: Real FM.
11: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.

0: Δευτέρα θα μου είσαι κουρασμένη?
1: Όχι, δεν θα είμαι κουρασμένη τη Δευτέρα, μια χαρά θα είμαι.
0: Θα μου πεις Δευτέρα δεν είμαι λίγο, Μανώλη, είμαι λίγο κουρασμένη από το Σαββατοκύριακο.
1: Γιατί το προκαταλαμβάνεις ότι εγώ τη Δευτέρα θα είμαι κουρασμένη?
0: Δεν ξέρω, μήπως.
1: Μπορεί να είναι και ευχαρίστηση για μένα.
0: Όχι, προφανώς, εγώ δεν είπα αυτό, ευχαρίστηση, αλλά τη Δευτέρα λέω θα βγαίνει κούραση. Αυτό λέω, δεν λέω ότι θα είναι.
1: Όχι, Μανώλη, μια χαρά θα είμαι τη Δευτέρα. Που θα έχω κάνει το Σαββατοκύριακο εκπομπή με τον Δημήτρη Μιχαλέλη.
0: Μάλιστα.
1: Μια χαρά θα είμαι.
0: Τώρα
1: μην
0: καταλαβαίνω
1: ανησυχείς
0: τα μηνύματα που μου στέλνει ο Μιχαλέλης μες την εβδομάδα. Τώρα κατάλαβα.
1: Τι μηνύματα σου έστελνε?
0: Παρακολουθούσε την πορεία, την
1: μας
0: εξέλιξη της. Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Αλλά και εγώ θα απαντήσω με μηνύματα μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Θα γίνει τέτοια κατάσταση.
0: Βέβαια. Διότι εδώ πέρα είναι πασιφανές πλέον.
1: Τι?
0: Μία σε βάζουν με τον Παγάνη, μία με τον Μιχάλη, δεν έχω καταλάβει. Εμένα γιατί δεν με παίρνει κανείς να με βάλει κάπου?
1: Βάλτε με κάπου, βρε παιδιά.
0: Τι είναι αυτό, ούτε τι συμβαίνει. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Παρασκευούλα, ωραία Παρασκευούλα. Ωραία Παρασκευούλα, 19 Ιουνίου. Ωραίο πράγμα η Παρασκευούλα.
0: Παρασκευές είναι γενικά ένα ενδιαφέρον.
1: Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο.
0: Ελένη Κατσαμπέκη στο άλλο. Θα βαρεθείτε να την ακούτε σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Όλη την εβδομάδα.
1: Σαμποτάζ κάνεις έτσι. Όχι, όπως κάνει το Ισραήλ στη συμφωνία του Τραμπ.
0: Δεν τα έχω καταλάβει τι έχει συμβεί.
1: Θα σου πω, κάνει σαμποτάζ.
0: Τι σαμποτάζ κάνει?
1: Θα στα πω. Χαμός γίνεται.
0: Τα έχεις μάθει?
1: Κάποια έχω μάθει. Ο Άντωνης Μορτάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Και ο Γρηγόρης Διβάνης στη σύνταξη και στην εκφώνηση των δελτίων ειδήσεων.
0: Για πες μας λοιπόν.
1: Κοίταξε να δεις. Καταρχάς να πούμε, το τραγούδι με το οποίο αρχίσαμε έτσι, 1971, είναι στην πρώτη θέση του Billboard. I Feel the Earth Move, Carol King. Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Τραγούδι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Που ασχολείται με το σεισμό, εγώ δεν το κατάλαβα ποτέ.
1: Πολύ ωραίο. Για πολλούς λόγους μπορεί
0: ωραίο,
1: να κινηθεί.
0: Ωραίο,
1: ωραίο,
0: ωραίο.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια διπλωματική να διασωθεί αυτή η συμφωνία που έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν.
0: Χτες δεν λέγαμε ότι τελείωσε.
1: Ναι, δεν τελείωσε ακριβώς, γιατί όπως γνωρίζουμε στη συμφωνία είναι και η κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Εκεί που επιχειρεί δηλαδή το Ισραήλ.
0: Μα εκεί όμως η κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο δεν αφορά το Ιράν.
1: Ναι, εντάσσεται στο πλαίσιο της συμφωνίας.
0: Ναι,
1: όμως,
0: αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι
1: πρέπει
0: το Ιράν
1: να σταματήσει.
0: Γι' αυτό.
1: Ναι, εντάσσεται όμως στο πλαίσιο της συμφωνίας. Μένουμε σε αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι το Ιράν γι' αυτό. Ούτε η Αμερική μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό.
1: Έτσι αποδεικνύεται. Αυτό αποδεικνύεται. Ότι μπορεί να το συμφωνούν μεταξύ τους, αλλά επειδή υψηλά στις προσδοκίες του Ισραήλ είναι αυτή η στόχη της Χεζμπολάχ, τέλος πάντων, στο νότιο Λίβανο. Υπήρξε μια ομοβροντία πυρών.
0: Αλλά τι μου λες τώρα, ότι το Ισραήλ γράφει στα παγιά τα παπούτσια την Αμερική?
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Που εντάξει, έγινε μετά μια προσπάθεια και επιτεύχθηκε τελικά αυτό για εκεχηρία ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ. Υποτίθεται ότι έχουν σταματήσει τώρα έτσι τα πυρά εκεί στην περιοχή. Δεν έγινε η συνάντηση που θα γινόταν στη Γενέβη σήμερα. Ήταν η συνάντηση, η τεχνική διαπραγμάτευση, να πούμε έτσι, συνομιλίες τεχνικής φύσεως για τη συμφωνία. Δεν έγινε αυτό. Και από εκεί και πέρα τώρα υπάρχουν δημοσιεύματα αρκετά στον αμερικανικό τύπο. Βλέπω, ας πούμε, τώρα για παράδειγμα, νομίζω είναι η Washington Post, αν δεν κάνω λάθος, ναι, που λέει ότι ο Νετανιάχου δεν είναι πεπισμένος και αποφασισμένος και πρόθυμος να συμμορφωθεί και να σταματήσει τα πλήγματα στην περιοχή του Λιβάνου. Θεωρούν λοιπόν ότι εδώ υπάρχει όχι απλώς δυσαρέσκεια του Νετανιάχου, είναι μια δυσαρέσκεια η οποία εκδηλώνεται με χτυπήματα και εκδηλώνεται με μια διαφορετική προσέγγιση.
0: Βλέπεις τι σου γράφει εδώ, Γιάννης. Οι τρομοκράτες της Χεζμπολάχ ξανεπιτέθηκαν στο Ισραήλ και εξοδοτήθηκαν 4 στρατιώτες του IDF. Σύντομα ήρθε και η απάντηση. Βεβαίως, το καθεστώς του Ιράν αμέσως άρχισε να ορίζεται το Ισραήλ παραβίασε τους όρους των συμφωνητέντων. Ξέχασε να αναφέρει ότι πρώτα χτύπησε η Χεζμπολάχ, όπως πάντα.
1: Ναι.
0: Βέβαια, έχει δηλώσει και ο Τραμπ ότι
1: ναι,
0: δεν, είναι πολύ,
1: ήθελα να πω.
0: Δεν είναι πολύ normal, λέει, κάθε φορά που πας να χτυπήσεις τη Χεζμπολάχ να κατεδαφίσει και μια πολυκατοικία.
1: Ναι.
0: Για τον Νετανιάχου το είπε αυτό, δεν το είπε.
1: Είναι, ναι, και να σκοτώνεις 70 ανθρώπους, ναι, ας πούμε. Ναι, δεν είναι και πολύ.
0: Μάλλον,
1: λοιπόν, υπήρχε, κάτι, λέει, ναι, υπήρξε μια τηλεφωνική επικοινωνία του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Το δήλωσε ο ίδιος, δηλαδή, ο Τραμπ στο NBC News. Και ζήτησε να συμφωνηθεί και η κυρία του. Λέει: πρέπει απλά να ηρεμήσει μερικές φορές και να χρησιμοποιήσει το μυαλό σου.
0: Είπε ο Τραμπ, ναι, στον Νετανιάχου.
1: Ναι.
0: Φοβερή διάλογη.
1: Ναι. Λοιπόν, οπότε. Τώρα, δεν έχουν αναφερθεί παραβιάσεις αυτής της κατάπαυσης. Ναι, Μπίμπι. Δεν έχουν αναφερθεί παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός. Είναι από τις 5 το απόγευμα αυτή η κατάπαυση του πυρός. Αυτό λένε πηγές του Λιβάνου. Όμως υπάρχει της Washington Post αυτό το δημοσίευμα που λέει ότι έχει ενημερωθεί ο Τραμπ από αξιωματούχους του, των μυστικών υπηρεσιών του, ότι ο Νετανιάχου είναι πολύ πιθανό να λάβει μέτρα για να υπονομεύσει αυτή τη συμφωνία με το Ιράν.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Αυτό είναι ένα δημοσίευμα της Washington Post.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία επικαλείται πληροφορίες από αξιωματούχους των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.
0: Okay.
1: Δεν είναι και τόσο με ρόδα στρωμένος αυτός ο δρόμος. Δεν περιμέναμε ότι θα ήταν. Φαίνεται όμως ότι από την επόμενη κιόλας μέρα, ούτε καν επόμενη μέρα, τις επόμενες ώρες, τα πράγματα δεν εξελίσσονται με τον καλύτερο τρόπο.
0: Δηλαδή, και βεβαίως παραμένει. Δεν θα έχουμε συμφωνία τελικώς?
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή έχουμε μια συμφωνία η οποία έχει υπογραφεί ψηφιακά από τις δύο πλευρές.
0: Ψηφιακή υπογραφή τώρα ξέρεις, είναι, δεν είναι.
1: Όχι, εντάξει, θέλω να πω ότι είναι ένα μνημόνιο, το μνημόνιο κατανόησης που λέγαμε. Από εκεί και πέρα τώρα οι όροι συναντήληψης. Ναι, ναι. Οι όροι μιας συμφωνίας είναι η κρίσιμη, δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι στις λεπτομέρειες κρύβεται ο διάβολος. Πρέπει να αποσαφινιστούν πλήρως για να εφαρμοστεί,
0: σωστά,
1: η συμφωνία αυτή. Σε αυτό το σημείο είμαστε. Επρόκειτο σήμερα αυτό να ξεκινήσει στη Γενέβη. Δεν έγινε όμως. Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά. Με βάση αυτή την τις επιθέσεις που υπήρξαν τις τελευταίες ώρες από πλευράς Ισραήλ στο Λίβανο, οι φρουροί της Επανάστασης είπαν θα τα κλείσουν, όμως δεν έχουν κλείσει τα στενά του Ορμούζ. Ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες είπε ότι η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε μια διεθνή αποστολή ασφαλείας. Φτάνει να εγκριθεί αυτή από τον ΟΗΕ, έτσι,
0: να κάνουμε έτσι. Έχουν δηλώσει και άλλη προθυμία.
1: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Ναι, είναι αυτές οι ευρωπαϊκές χώρες.
0: Φτιάσαμε στον ύπνο, αυτό λέω.
1: Όχι ρε παιδί μου, όχι ρε παιδί μου. Θέτει βέβαια ο Πρωθυπουργός ως απαραίτητη προϋπόθεση τη στήριξη του ΟΗΕ σε αυτό.
0: Υπάρχει κανείς που ασχολείται με τον ΟΗΕ?
1: Ναι, τι να σου πω.
0: Όχι, δεν ξέρω, ρωτάω, δεν ξέρω.
1: Τι να σου πω.
0: Έχω απορίες.
1: Και για τα, έτσι, τα δικά μας τα πρακτικά και τα καθημερινά, επίσης ο Πρωθυπουργός είπε ότι τις επόμενες μέρες θα αποκλιμακωθούν οι τιμές των καυσίμων και είπε ότι θα βρίσκονται ελεγκτικοί μηχανισμοί επιποδός για να διασφαλίσουν ότι η μείωση των διεθνών τιμών θα φτάσει στην αντλία του Έλληνα καταναλωτή. Περιμένουμε λοιπόν τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός, να δούμε τη μείωση των τιμών στην αντλία. Δηλαδή να πας στο βενζινάδικο Μανώλη και να δεις μια χαμηλή τιμή στη βενζίνη.
0: Ναι, δεν ξέρω τι εννοούμε, μισό λεπτό. Δεν ξέρω τι εννοούμε όταν λέμε χαμηλή τιμή. Γιατί εγώ που πήγα, που πέρασα, ήταν τώρα λίγο τιμές. Ψηλό νορμάλ. Εντάξει, δεν τις είδα και είχε δηλαδή 1,98. 2,2. Είχα δει και παραπάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Τι εννοούμε όταν λέμε χαμηλή, αυτό εννοούμε.
1: Αυτό. Υποθέτω πως ναι. Υποθέτω πως ναι. Ναι, υποθέτω πως ναι.
0: Μάλιστα, ενδιαφέρον.
1: Κοίτα, τώρα να πούμε στον Γιάννη, συγγνώμη λίγο έτσι πάνω στο θέμα αυτό, ότι λέει αφού το είπε ο Τραμπ έχει δίκιο, άρα από εδώ και πέρα θα θεωρούμε σαν αξίωμα ό,τι λέει ο Τραμπ. Κοίτα, Γιάννη, δεν ξέρω, μπορεί να μην έγινε πολύ σαφές από την πλευρά μου. Εγώ κάνω μια παράθεση των δεδομένων που έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να μην αναφέρω το δημοσίευμα της Washington Post, όπως καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ να μην αναφέρω τη δήλωση που έκανε ο ίδιος ο Τραμπ σε αμερικανικό μέσο και να φέρεται στο τι είπε ο ίδιος στον Νετανιάχου. Δηλαδή, να μην το πούμε.
0: Πέφτουν οι υπότιτλοι λάθος στην ΕΡΤ.
1: Ναι, αυτό το έχουμε παρατηρήσει.
0: Όχι, τώρα πέφτουν τελείως λάθος.
1: Α, ωραία.
0: Ασύγχρονη τελείως, πρόβλημα.
1: Άρα, αναφέροντας πέντε πράγματα που είναι οι τελευταίες εξελίξεις των τελευταίων ωρών, αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι θεωρούμε ότι είναι αξίωμα αυτό που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ούτε όχι.
0: Συγγνώμη, λέω για τη σύγκρουση τρένων βόρεια του Λονδίνου. Πληροφορίες για σοβαρά τραυματίες. Mm. Εν τω μεταξύ, είδες τώρα που έχουμε και είδες που η σχέση του Τραμπ με τη Μέρκελ.
1: Εντάξει, τα έλεγα εγώ αυτά. Τα έλεγα εγώ αυτά. Δηλαδή, αλήθεια, πώς φτάσαμε ως εδώ, Μανώλη, πώς φτάσαμε. Από εκεί που ήταν καταπληκτική, φανταστική, υπόδειγμα ηγέτιδος και τα λοιπά, πώς φτάσαμε σε
0: ξέρω,
1: αυτό.
0: Δεν ξέρω, αλλά τώρα του είπε, η Ιταλία δεν ηγετεύει ποτέ.
1: Ξέρεις τι πιστεύω και θέλω να μου έτσι να μου το προσεγγείς και εσύ ως άνδρας.
0: Πρόσεξε πώς θα το πεις. Πρόσεξε.
1: Νομίζω ότι οι τοποθετήσεις του Τραμπ απέναντι στη Μελώνη έχουν μία φόρτιση. Είτε είναι θετικές είτε είναι αρνητικές.
0: Τι είδους?
1: Δεν ξέρω, έχουν πάντως μία φόρτιση.
0: Σκέφτεσαι
1: δεν είναι
0: απλές.
1: Το διάλεξα αυτή τη λέξη.
0: Εντάξει, συμφωνώ.
1: Είναι πολύ φορτισμένος απέναντί της. Και στο θετικό είναι πολύ φορτισμένος και στο αρνητικό.
0: Είναι πολύ φορτισμένος απέναντί της. Αυτό.
1: Πολύ. Πάρα πολύ.
0: Και όταν δεν του πάει καλά το θετικό, γυρνάει σε αρνητικό.
1: Ναι, αλλά με μία ορμή όμως όλο αυτό. Με μία ορμή.
0: Ναι. Mm. Ναι.
1: Λοιπόν, είναι αυτό που ανέφερε, είναι δύο τρένα που συγκρούστηκαν στο Μπένφορτ στη Βρετανία. Υπάρχουν αναφορές για σοβαρά τραυματισμένους. Συγκρούστηκαν νομίζω με τοπικά, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σαφής εικόνα για την κατάσταση των επιβατών.
0: Ναι, υπάρχουν λέει πληροφορίες για σοβαρά τραυματίες.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα γιατί, για να καταλάβεις την ποιότητα. Να μην πω τις δημοσιογραφίες, να πω την ποιότητα γενικώς. Το μαύρο τζιπ με το οποίο μετακινεί τη Μαρία Καριστιανού δεν ανήκει στο κόμμα ούτε στην ίδια, αλλά σε στέλεχος ιατρό που το παραχώρησε στην πρόεδρο για την επίσκεψη της Στατικών. Δηλαδή αλήθεια ασχολούνται με αυτό?
1: Είναι δημοσίευμα αυτό που μου διαβάζει, είναι κάποιο δημοσίευμα.
0: Μίλησε ο Αυγερινός στον 984.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα. Και έκανε αυτές τις δηλώσεις.
0: Ναι, προφανώς ρωτήθηκε. Ναι. Δεν μπορεί να το πει ξαφνικά. Και είπε, είναι κομική η προσπάθεια από ορισμένα μέσα να δημιουργήσουν εντυπώσεις για το όχημα με το οποίο έφτασε η κυρία Καριστιανού στο Αττικό Νοσοκομείο. Mm-hmm. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, είναι το όχημα ενός από τα στελέχη μας. Είναι ένας επιτυχημένος ιατρός. Φαντάζομαι ότι πολλοί επιτυχημένοι ιατροί έχουν οχήματα μεγάλου κυβισμού και πολυτελείας.
1: Mm-hmm.
0: Δεν
1: είναι.
0: Δεν βλέπω για ποιο λόγο καν θα έπρεπε να το αναφέρει. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρει κανέναν. Δηλαδή, αν πήγαινε με ποδήλατο, θα ψάχναμε να βρούμε τον ιδιοκτήτη του ποδηλάτου. Mm. Δεν έχω καταλάβει. Δεν ξέρω πραγματικά. Εντάξει, είναι ένα κριτήριο βέβαια, κανείς για να ψηφίσει. Με τι αυτοκίνητο μετακινεί το αρχηγός ενός κόμματος. Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Είναι. Είναι. Αυτό είναι το κριτήριο.
0: Για μένα όχι, αλλά κάποιοι μπορεί να το σκέφτονται και έτσι. Α,
1: εγώ πάλι θεωρώ ότι αυτή η κουβέντα είναι χτυπήματα, πώς να σου πω, που δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο και δεν έχουν νόημα πολιτικό καθόλου. Εμένα πιο πολύ, ας πούμε, ένα θέμα που με προβληματίζει είναι ότι ειδικά στην περίπτωση της κυρίας Καριστιανού, δεν βλέπουμε συχνά κάποια στελέχη της να μιλάνε.
0: Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα επί του πολιτικού πεδίου. Αυτό να το συζητήσουμε όσο χρειαστεί.
1: Και εγώ θα ήθελα να ακούσω τις θέσεις τους. Θέλω να ακούσω τις θέσεις τους.
0: Φαντάζομαι. Εγώ το θεωρώ υποχρεωτικό να ακουστούν. Να βγουν δηλαδή να υποστηρίξουν τις θέσεις τους, αλλά πρώτα απ' όλα να μάθουμε τις θέσεις τους.
1: Να ερωτηθούν δηλαδή για αυτές και να απαντήσουν.
0: Προφανώς. Αλλά τώρα το πώς μετακινείται και όλα αυτά. Το θεωρώ πολύ πολύ μεγάλη γελοιότητα. Γενικώς. Λοιπόν, καλησπέρα κυρία Ελένη, κύριε Μανώλη, κύριε Μορτάκη, κυρία Κούτρα, κύριε Ντιβάνη. Πολύ καλό. Καλή, εγώ σας δοκιμάζω. Ναι, με δοκιμάζουν, κυρία Γιώτα. Με δοκιμάζουν. Αλλά τώρα που θα έρθει ο Ντιβάνης μέσα.
1: Τώρα θα έρθει ο Ντιβάνης. Να προσθέσω. Επειδή λέγαμε για τον Τραμπ και τη Μελόνι, σε αυτή τη συνέντευξη που μίλησε για τον Νετανιάχου και για τι του είπε, έχει κάνει και αναφορά πάλι στην Τζόρτζια Μελόνι. Είπε, ήταν μεγάλη υποστηρίκτριά μου, αλλά δεν τη θέλω θαυμάστρια, γιατί δεν ήταν εκεί, ούτε εκείνη ούτε το ΝΑΤΟ, όταν τέθηκε το ζήτημα με το στενό του Ορμούζ. Δεν ήταν εκεί τη δύσκολη ώρα μου. Καταλαβες. Την έχει, πραγματικά την έχει στοχοθετήσει.
0: Πώς την έχει στοχοθετήσει το ζήτημα?
1: Θεωρώ με μία ένταση. Πολύ μεγάλη ένταση. Και απέναντι στο Μακρόν έχει μία μεγάλη ένταση ο Τραμπ. Αλλά στη Μελόνι είναι, νομίζω, πολύ εμφανές.
0: Πιστεύεις τη γουστάρι? Να μιλήσουμε ανοιχτά τώρα, γιατί.
1: Δεν ξέρω, το φέρνω από εδώ, το φέρνω από εκεί, δεν το λέω αυτό.
0: Δεν μπορώ όμως εγώ τώρα αυτή την κουβέντα. Πραγματικά. Τι μποθεί, ρε παιδί μου.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Δεν εξηγείται διαφορετικά.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Δηλαδή, του ήρθε να μιλήσει για τον Νετανιάχου τώρα και ξαφνικά θυμήθηκε τη Μελόνι που δεν ήταν πλάι του στις δύσκολες στιγμές. Στις δύσκολες στιγμές. Εντάξει. Κάτσε τώρα.
1: Ναι,
0: πλανητάρχης είσαι και έχεις και δίπλα σου και τη Μελάνια. Δεν είναι ότι έχεις. Κάτσε τώρα.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να προτιμά τη Μελόνι από τη Μελάνια.
0: Μελάνια, μην τα ακούσει μόνο, μην το μυριστεί.
1: Ναι, αυτό. Πάμε σε τίτλους που σου λέω. Πάμε να εκπαιδεύουμε.
0: Ντιβάνης, έλα. I don't deserve this. You
2: look perfect tonight. Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: Πιάνω.
10: Κιάλο.
9: Βάζω.
10: Βάζω.
9: Στο κεφάλι.
10: Το κεφάλι.
9: Κατεβάζω.
10: Κατεβάζω.
9: Φτιάχνω τα χέρια μου.
10: Φτιάχνω τα χέρια.
9: Και σηκώνω ψηλά.
11: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
12: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τη διαβεβαίωση ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους βρίσκονται επιποδώς ώστε η μείωση των τιμών του πετρελαίου να φτάσει στην Αγγλία ωφελώντας τον καταναλωτή, έδωσε ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Κατάπαυση του πυρός συμφώνησαν Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Προηγήθηκε σφοδρό σφυροκόπημα του Ισραηλινού στρατού στον Λίβανο με απολογισμό τουλάχιστον 47 νεκρούς και 97 τραυματίες. Να σεβαστεί την εκεχηρία, καλεί τον Νετανιάχου ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει δεκάδες εκατομμύρια πολίτες σε Ισπανία και Βρετανία, ενώ η Γαλλία έχει ήδη τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Κορυφώνεται το Σαββατοκύριακο με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

0: μας.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά τις 9. Περνάμε πάρα πολύ ωραία γεωπολιτικά παγκοσμίως.
0: Ναι.
1: Είμαστε σε μια κατάσταση εξαιρετικού ενθουσιασμού.
0: Βέβαια, μεγάλου ενθουσιασμού.
1: Και γι' αυτό έχουμε καλέσει και τον κύριο Σταύρο Καλεντερίδη, διεθνολόγο, για να μας πει τι γίνεται, διότι χτες ήμασταν σε φάση, έχουμε υπογράψει και είπα όλα πάνε τέλεια. Mm. Εντάξει, ψηφιακά, αλλά θα υπογράφαμε και κανονικά. Σήμερα πάλι άλλαξε, βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που αλλάζει. Αλλά υπάρχει και αυτό το κεφάλαιο στην ιστορία που ακούει στο όνομα Νετανιάχου. Υπάρχει αυτή η ιστορία με τη μέρα. Δεν ξέρω τελικά τι υπάρχει.
0: Και επίσης υπάρχει και το μέτωπο Ουκρανίας-Ρωσίας αρκετά δυναμικά.
1: Αυτό πια.
0: Καλησπέρα σας, κύριε Καλεντερίδη.
2: Καλησπέρα.
1: Τι γίνεται?
2: Νομίζω ότι...
1: Δεν ησυχάσουμε.
2: Νομίζω ότι η συμφωνία δοκιμάζεται, το προσύμφωνο μάλλον αυτό, δοκιμάζεται ήδη. Οι 60 μέρες αυτές είναι πάρα πολύ επικίνδυνες.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση ότι θα οδηγηθούμε σε συμφωνία. Είναι μια μεταβατική κατάσταση. Και νομίζω ότι εδώ δυνάμεις του πολέμου, προφανώς όπως είναι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, δοκιμάζουν ακριβώς αυτό, αν μπορούν να τα τεινάξουν όλα στον αέρα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
0: Σας είναι ξεκάθαρο δηλαδή αυτό, ότι όντως το Ισραήλ αυτό το χαρτί παίζει αυτό το διάστημα, αυτές τις μέρες?
2: Ναι, βέβαια. Αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν εικόνες από τους πολίτες της Σιδώνας στο Λίβανο, που εγκαταλείπουν για ακόμη μια φορά τα σπίτια τους. Δεν ξέρω, έχουμε χάσει το μέτρημα πλέον. Είχαν κατέβει στην πόλη τους, τώρα πάλι φεύγουν. Υποτίθεται υπήρχε και χειρία. Την τίναξαν στον αέρα οι Ισραηλινοί. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου μιλάει για δεκάδες νεκρούς μετά την εκεχηρία. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου είναι άνθρωποι των Γάλλων και των Αμερικανών. Δηλαδή πρόκειται για την κυβέρνηση του Αούν και του Σαλάμ. Δεν έχουν καμία σχέση με το Ιράν. Επομένως, τώρα όταν το λένε οι άνθρωποι σου αυτό, ότι υπάρχουν δεκάδες νεκροί, καταλαβαίνετε ότι εντάξει, εδώ είναι σαφές ότι και παραβιάζουν την εκεχηρία και θέλουν παραπάνω νεκρούς, θέλουν να αποκαλέσουν. Νομίζω ότι είναι σαφή η στάση.

0: σε όλο αυτό το διάστημα. Υποτίθεται ότι έχουν υπάρξει 2-3 και πάλι και εδώ έχω χάσει το μέτρημα. Όσες επιχειρήσεις υπάρχουν στο Λίβανο. Όλα αυτά είναι ένα, αν θέλετε, μια πομφόλιγα. Στην πραγματικότητα το Ισραήλ θέλει επιχειρίες στις οποίες η άλλη πλευρά δεν θα πολεμάει και αυτοί θα μπορούν να σκοτώνουν.
1: Μπορούμε να μιλήσουμε για μια ρήξη στις σχέσεις Νετανιάχου-Τραμπ?
0: Κοιτάξτε, δεν γίνεται να υπάρξει ουσιαστική ρήξη εδώ. Δηλαδή είναι αδύνατο και για λόγους δομικούς στο πολιτικό σύστημα της Ουάσιγκτον. Αφενός, αφετέρου υπάρχουν και πάρα πολλοί προσωπικοί λόγοι, όπως έχει αποδειχθεί Πολάκης σε αυτήν τη διαμάχη από πέρσι τον Ιούνιο. Το πάνω χέρι στην πραγματικότητα το έχει το Ισραήλ. Για ξαναλέω, και προσωπικές αγγελώσεις του κ. Τραμπ, αλλά και θεσμικές δυνάμεις που έχει το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Δεν υπάρχει περίπτωση να. Πράγματι, το Ισραήλ καθίσταται, νομίζω, όλο και περισσότερο διεθνής παρείας. Μάλιστα, διέκοψε και τους δεσμούς το Ισραήλ με την Ανώτατη Επίτροπο Εξωτερικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, σιγά-σιγά ρίχνουν όλες τις γέφυρες με τον πολιτισμένο κόσμο. Γίνονται αυτό που μισούν ή αυτό που πολεμούν.
2: Ναι, πού θα φτάσει όμως αυτό το πράγμα? Δηλαδή, εάν οι σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ δεν είναι δυνατόν να διαταραχθούν σε τέτοιο βαθμό που να μιλάμε για ρήξη, αλλά το Ισραήλ επιμένει να προσπαθεί να δυναμητήσει εν προκειμένου την συμφωνία με το Ιράν και δεν ξέρω αύριο τι άλλο μπορεί να προκύψει. Και έχει και τις σχέσεις που έχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ό,τι άλλο εν πάση περιπτώσει προκύπτει. Ποια είναι η κατάληξη όλου αυτού του πράγματος? Πού οδηγούμαστε, μάλλον, για την κατάληξη του που δεν την ξέρουμε?
1: Πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό?
2: Ναι, αυτό. Πού οδηγούμαστε?
0: Είναι μείζον θέμα της συμφωνίας αυτής. Το πρώτο άρθρο, στο προσύμφωνο αυτό, το πρώτο άρθρο από τα 14 σημεία ανέφερε πως οι δύο πλευρές σέβονται την εδαφική κυριαρχία και γεραιότητα του Λιβάνου. Mm. Συμβαλλόμενο μέρος αυτού του προσυμφώνου δεν ήταν το Ισραήλ και ορθώς το αναφέρουν αυτό στο Τελαβίβ. Βεβαίως, απ' την άλλη, όταν δεσμεύεται η Αμερική και το Ιράν για την εδαφική κυριαρχία του Λιβάνου, τι σημαίνει? Το Ιράν δεν πολεμάει ή πολεμάει μέσω της Χεζμπολάχ, δεσμεύεται να μαζέψει τη Χεζμπολάχ και αντίστοιχα η Αμερική που δεν πολεμάει δεσμεύεται να μαζέψει το Ισραήλ. Είναι προφανές αυτό και αυτονόητο. Αυτό περίμενε η Τεχεράνη να δει, η ανθρωπότητα θα λέγαμε το περίμενε αυτό, που σημαίνει η εδαφική κυριαρχία και κυριότητα ότι πρέπει το Ισραήλ να φύγει. Είναι αυτή τη στιγμή κατοχική δύναμη στη χώρα. Έχουν καταλάβει το 20% της χώρας. Mm. Πρόκειται για μια ακραία πολιτική, η οποία είναι μια πολιτική ενός άρπαγα, ξεκάθαρα. Παράλληλα, αυτή η εθνοκάθαρση, πρόκειται για εθνοκάθαρση, είναι το έγκλημα της εθνοκάθαρσης που ορίζεται στις διεθνείς σχέσεις. Μετά τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τα εγκλήματα πολέμου είναι το πιο ιδεχθές. Μένει το έγκλημα της γενοκτονίας, για το οποίο έχει αναλάβει την υπόθεση του Διεθνείς Δικαστήριου της Χάγης. Πρόκειται για εθνοκάθαρση, διαλύουν χωριά ολόκληρα. Οικισμούς στο νότιο Λίβανο, Ισραηλινοί, και ξαναλέω, έχουν καταλάβει το 20% της χώρας και δεν θέλουν να απομακρυνθούν. Αυτό το οποίο εικάζω θέλουν να πετύχουν είναι να μην βομβαρδίζουν την πρωτεύουσα της Βηρητού, αλλά να παραμείνουν εκεί. Δηλαδή να κρατήσει το Ιράν την κόκκινη γραμμή στη Βηρητό, αλλά να παραμείνουν οι κατοχικές δυνάμεις και ουσιαστικά, ξέρετε, να επεκταθεί. Είναι το σενάριο που έχουμε δει στην περίπτωση των υψηπέδων του Γκολάν. Mm. Όπου μετά τον πρώτο Αραβικό πόλεμο οι Ισραηλοί το κατέλαβαν από τη Συρία, είναι θέτο χρόνο, μάλλον στην πάροδο των χρόνων τα προσήρτησαν τα εδάφη αυτά και πλέον βρίσκονται και μέσα στη Συρία και τα υψίπεδα του Γκολάν θεωρούνται Ισραηλινό έδαφος. Αυτό είναι το μοντέλο. Αν κάτι κάποιος μπορεί να κερδίσει, θα ήταν μια τέτοια πειρατική πράξη από το Ισραήλ να καταλάβει παρανόμως το 20% του Λιβάνου. Μένει να δούμε αν η διεθνής κοινότητα θα δεχθεί κάτι τέτοιο, αν επιτέλους θα ξεκινήσουν. Και η χώρα μας, ξέρετε. Αυτές οι κινήσεις εδώ να καταπίνει τις περιοχές άλλων χωρών είναι πειρατικές. Να σας πω δε ότι αυτή η κίτρινη ζώνη, την οποία λένε, που είναι προκλητικότατος χαρακτηρισμός, γιατί θυμίζει τις ζώνες που έχουν ορίσει στη Γάζα και θέλουν, το λένε οι υπουργοί του Νετανιάχου, αυτοί οι ακροακραίοι, μιλούν για γαζοποίηση του Λιβάνου. Λοιπόν, μιλάνε για κίτρινη ζώνη. Μέσα στην κίτρινη ζώνη, σας πληροφορώ, βρίσκεται το κοίτασμα του Λιβάνου. Για το οποίο έγινε και συνήθηκε συμφωνία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ και είναι το κοίτασμα, υπήρξε μια μεγάλη υπερβατική και για τις δύο πλευρές συμφωνία οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με αυτήν την κατάληψη εδαφών, ό,τι κάνανε οι Τούρκοι στην Κυπριακή Δημοκρατία δηλαδή, κλέβουν και την ΑΟΣ του Λιβάνου, την οποία υποτίθεται είναι συμπεφωνημένη. Μιλάμε για μια άκρος επιθετική πειρατική πράξη. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να γυρίσει στην πλάτη του Τελαβίβ και το Ισραήλ να πληρώσει το τίμημα αυτής της ασυδοσίας.
2: Να. Τώρα, ο Τραμπ έχει εμμονές με κάποιους Ευρωπαίους ηγέτες.
0: Αναφέρεστε την περίπτωση της κυρίας Μελόνι, να φανταστώ. Νομίζω ότι πράγματι, καταρχάς, εντάξει, όποιος τον έχει μελετήσει, τον έχει παρακολουθήσει, φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα και όχι μόνο συμπεριφορά και χαρακτήρα, βαθιά ζητήματα, θα έλεγα, χρήζει μελέτης από ειδικούς, η περίπτωσή του, το πώς φάσκει και αντιφάσκει, αυτό το χαοτικό και το χαώδες, η αλλοφροσύνη, για να την πω με το όνομά της, και στην εξωτερική πολιτική, το πώς επιτίθεται και τα βρίσκει και ξανά επιτίθεται.
2: Αλλά βλέπω ότι τα αποδέχονται όλοι, δηλαδή δεν βλέπω καμία αντίδραση.
0: Καταρχάς η Ιταλία και ακύρωσε την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών.
2: Ναι, η Ιταλία, ναι,
1: αντέδρασε η Ιταλία.
0: Ναι. Και η κυρία Μελόνι τον επέμπτυξε στην πραγματικότητα, στην εξουσία. Εντάξει, προφανώς εδώ ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είναι άκρος προβληματικός και προσωπικά εγωπαθής κτλ., έχει την υποστήριξη του κράτους, τον είπα. Βέβαια και οι Αμερικανοί υποφέρουν από την προεδρία του. Νομίζω, προσωπική μου άποψη, ότι κρίνεται μετά αυτή την πανελευθερία του μνημονίου όσο πιο αποτυχημένος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ίσως στη σύγχρονη ιστορία, ίσως και περισσότερο. Αλλά ναι, όταν τα πράγματα φτάνουν στο προχώρητο, κάποιοι όπως και η Μελόνι αντιδρούν. Δεν μπορεί να τον εμπιστεύεται κανένας, είναι σαφές αυτό. Στην Αμερική δεν μπορεί να τον εμπιστεύεται κανένας. Νομίζω ότι έχει πάρα πολλές προσωπικές νευρώσεις, οι οποίες δημιουργούν τεράστια προβλήματα και στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Δεν μπορεί ούτε να διαπραγματευτεί, μπορεί. Βάφτισε κάποιους κτηματομεσίτες, τον Steve Witkoff και τον υπόλοιπο διπλωμάτες. Δηλαδή, νομίζω ότι φαίνεται το προβληματικό της όλης προσέγγισης του στη κυβέρνηση και προφανώς υπάρχουν και τέτοια προβλήματα συγκρούσεων συμπεριφορών και συμφερόντων.
1: Ναι. Κύριε Καλεντερίδη, να πάμε και λίγο στο ουκρανικό μέτωπο. Πώς βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται εκεί το τελευταίο διάστημα?
0: Λοιπόν, τα τελευταία νέα από την ίδια την Ουκρανία είναι πως οι Ρώσοι έχουν επεκτείνει το βαλιστικό του πρόγραμμα και ποιοτικά και ποσοτικά. Και το πιο ανησυχητικό για την Ουκρανία είναι ότι έχουν ξεπεράσει οι Ρώσοι σχεδόν στο τριπλάσιο τις γραμμές παραγωγής των Αμερικανών όσον αφορά το δικό τους βαλιστικό πρόγραμμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν εδώ ότι το χάσμα είναι αγεφύρωτο. Θα σας πω επίσης ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, εξέδωσε πρόσφατα το τελευταίο του βιβλίο, το οποίο δεν το διάβασα, αλλά άκουσα τη συνέντευξή του, την οποία εξήγησε πως από γερουσιαστής και όλα όταν ήταν, κατέστη σαφές, καθώς μιλούσε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πενταγώνου, ότι ακόμα και αν οι Αμερικανοί δίνανε όλους τους πυράβλους, τα αντιπυραυλικά συστήματα, τα Patriot δηλαδή, τα οποία είχαν στις αποθήκες τους στην Ουκρανία, το αμυντικό στρατιωτικό χάσμα μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας δεν κλείνει ακόμα και με όλα τα Patriot τα οποία βρίσκονται αυτή στην Αμερική. Άρα καταλαβαίνετε ότι πρόκειται πράγματι για έναν χαμένο πόλεμο, μια μαύρη τρύπα, την οποία πρέπει να την κλείσει κάποιος. Την έχουμε απομυστεί το βάρος όλοι μας, πληρώνουμε αυτήν την περιπέτεια του Δημοκρατικού Κόμματος των ΗΠΑ στην πραγματικότητα και των ισοδύναμών του, που είναι τα κόμματα στην Ελλάδα, ας πούμε, Πασόκ, Νουδού, ΣΥΡΙΖΑ, αντίστοιχα στις Βρυξέλλες, στο Βερολίνο και αλλού. Αυτά τα κόμματα κέρδισαν από αυτόν τον πόλεμο στην πραγματικότητα. Κάποιοι κέρδισαν και σε προσωπικό επίπεδο. Κατά τα άλλα, είναι μια μαύρη τρύπα. Η χώρα μας πλήρωσε 2 δις, θα φάτε 90 δις για την Ουκρανία. Ακόμα δεν καταλαβαίνω με ποιο σκεπτικό πώς η χώρα μπορεί να στηρίξει ένα τέτοιο. Μια τέτοια καταδυνάστευση οικονομική για λογαριασμό μιας χώρας η οποία τι μας βάζει σε κίνδυνο, και παραλίγο να είχαμε το ατύχημα στη Λευκάδα και στην πραγματικότητα ο ένας πρωθυπουργός υπενθύμησε το θέμα τώρα διάσκεψης κορυφής χωρίς να ζητήσει εξηγήσεις. Προφανώς εδώ η κατάσταση είναι πάρα πολύ προβληματική. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια συμφέροντα σε προσωπικό επίπεδο τα οποία δεν λογαριάζουν τους Έλληνες φορολογούμενους, και η κατάσταση, ξαναλέω, δεν είναι βιώσιμη. Είναι ένας αγώνας φθοράς που, όπως είδαμε και στη διαμάχη στη Μέση Ανατολή, είναι υποδειγματική αυτή η περίπτωση, ξέρετε. Γιατί? Διότι οι Ισραηλοί αξιωματούχοι θεωρούσαν ότι ήταν θέμα ημερών να πέσει το καθεστώς της Τεχεράνης από οικονομική δυσπραγία και πράγματι ήταν πολύ κοντά. Σας πληροφορώ, επειδή το παρακολουθώ καθημερινά. Είχαν δυσκολευτεί πάρα πολύ οι Ιρανοί με τον ναυτικό αποκλεισμό, πάρα πολύ δύσκολα. Όμως, ενώ το ήξεραν και οι Αμερικανοί προφανώς ότι δεν θα αντέξουν για πολύ, αυτοί που κάναν πρώτη πίσω οικονομικά και πολιτικά ήταν η Ουάσιγκτον. Mm-hmm. Δηλαδή, εδώ στον αγώνα φθοράς έχασε η Αμερική έναντι του Ιράν. Βέβαια, έχουν και μεγαλύτερη ανοχή οι Ιρανοί στον πόνο μετά από δεκαετίες κυρώσεων. Και αντίστοιχα, πώς μπορεί κανείς να πιστεύει ότι θα επικρατήσει στον αγώνα φθοράς η Ουκρανία με τα δανεικά από τον καταχρεωμένο Έλληνα έναντι της Ρωσίας.
2: Ναι. Αυτό πώς εξηγείται το ότι οι Αμερικάνοι έκαναν πίσω ενώ θα μπορούσαν συνεχίζοντας, εντάξει δεν ξέρουμε σε πόσο χρόνο, αλλά να πετύχουν ας πούμε έναν κατακαιρματισμό του Ιράν. Οικονομικό ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Να το καταπονήσουν εν πάση περιπτώσει το Ιράν ακόμα περισσότερο. Γιατί αλλιώς άλλα στοιχεία βγάζαν προς τα έξω. Ο Τραμπ ο ίδιος έλεγε ότι σχεδόν έχει καταστρεφεί, ας πούμε, η δυναμική του.
0: Θα σας εξηγήσω τι έγινε. Καταρχάς, πράγματι, διότι οι Ιρανοί το αρνούνται, ειλικρινά τους προκάλεσε τεράστια πίεση. Καταστροφή, θα έλεγα, το θέμα του ναυτικού αποκλεισμού, διότι είχαν γεμίσει όλες τις χερσαίες δεξαμενές τους με πετρέλαιο. Παράλληλα, είχαν γεμίσει τα πλοία, τα πένα κυροβολημένα, τα οποία τα floating storage units, όπως τα λέμε στην ναυτιλία, τα FSUs, και αυτά τα είχαν γεμίσει με πετρέλαιο, σαν δεξαμενές δηλαδή πλωτές. Και είχαν ρίξει και τον βαθμό εξαγωγής του πετρελαίου, της άντλησης.
2: Ναι.
0: Που σημαίνει αυτό, ξέρετε, καταστροφή για τους αγωγούς, διότι αρχίζει και δημιουργείται ίζημα όταν ρίχνει στο ρυθμό. Και αν σταματήσεις εντελώς την άντληση, αυτό το ίζημα κατακάθεται, μετά δεν μπορεί να επανεκκινήσει η διαδικασία της άντλησης, καταστρέφονται οι αγωγοί, είτε δεν μπορείς καν να τους επιδιορθώσεις, είτε θες με τεράστια κόστη για να τους επιδιορθώσεις. Άρα πράγματι απειλήθηκαν με μια οικονομική και ενεργειακή καταστροφή οι Ιρανοί. Και αυτό το ξέρανε οι Ισραηλινοί, το είπανε, προφανώς το είπανε και στους Αμερικανούς. Παρ' όλα αυτά, οι Αμερικανοί, εδώ και μία μισή εβδομάδα, δύο, ήρθαν σε επαφή οι λεγόμενοι majors, οι μεγάλες δηλαδή πετρελαϊκές εταιρείες των Αμερικανών, η Chevron, η Exxon, και ήρθαν σε επαφή με το Λευκό Οίκο και είπαν ότι έχουμε βάλει χέρι στα στρατηγικά αποθέματα, είναι θέμα εβδομάδων να πάμε στα $200 το βαρέλι. Καταλαβαίνετε ότι έκρουσαν τον κόσμο του κινδύνου. Ο Τραμπ έκανε λόγο στις Βερσαλίες με τον Μακρόν για οικονομική καταστροφή η οποία απειλούσε τη χώρα. Είπε δεν θέλω να γίνω ο Χέρμπερτ Χούβερ, να πάμε σε μια οικονομική, σε ένα Great Depression, μπορεί και παγκόσμια οικονομική καταστροφή. Άρα παραδέχτηκε ότι η οικονομία τους έκανε πίσω λόγω αυτής της κατάστασης. Δεν μπορεί να αντέξει, δεν έχει την ανοχή και την ανεκτικότητα στις κυρώσεις μια καλομαθημένη, τα κατά ψέματα και εμείς το ίδιο είμαστε, μια καλομαθημένη δυτική, συμβατικά το λέω, κοινωνία, να αντέξει σε έναν αγώνα φθοράς όσο αντέχει μια χώρα που για δεκαετίες τώρα έχει, δηλαδή δεν υπάρχει πέρα από τη Σοβιετική Ένωση και τη Ρωσία, δεν υπάρχει άλλη χώρα που να έχει δεχτεί παραπάνω κυρώσεις από ότι το Ιράν. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο και για τις πιέσεις που δέχτηκε ο Τραμπ, δεχόταν πιέσεις και σε προσωπικό επίπεδο. Πολιτικοί σύμμαχοι, σύμβουλοι και συνεργάτες του λέγαν αποκλειστικά αυτό. Για την τιμή της βενζίνης, για το κόστος διαβίωσης, για τον πληθωρισμό. Πήγαινε σε μια καταστροφή και παρόλο που είναι κλινικά ψεύτης, είναι κλινικά πολλά, είναι κλινικά ψεύτης, και έλεγε ότι δεν με ενδιαφέρει το θέμα, να συντιμήσω τις δηλώσεις, δεν με ενδιαφέρει το θέμα των τιμών. Τελικά ομολόγησε ότι δεν ήθελα να πάμε στην οικονομική καταστροφή και να γίνω νέος Χούβερ.
1: Άρα ελαίο πετρελαίου και οικονομίας. Από εκεί δηλαδή ήταν η πίεση.
0: Προφανώς.
2: Δεν έχουμε κάτι άλλο. Θα περιμένουμε να δούμε. Φαντάζομαι, ναι. Γιατί...
1: Νομίζω ότι θα είναι εν εξελίξη δηλαδή ακόμη αυτή η ιστορία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει δρομολογηθεί εντελώς.
2: Μάλλον είναι σύριαλ με πάρα πολλά επεισόδια.
1: Μάλλον.
2: Ευχαριστούμε κύριε Καλεντερίδη.
0: Καλά.
2: Καλό βράδυ. Real FM.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM. Πιστεύω ότι ο αυτός σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι, Μανώλη. Έχω πιεστεί πάρα πολύ με όλα αυτά τα πράγματα, με τους πολέμους, με τις εντάσεις, με τις κόντρες, με τις αγωνίες. Νομίζω ότι πρέπει να χαλαρώσουμε λιγάκι.
1: Για πες μας, λοιπόν.
0: Σκέφτομαι, λοιπόν, να πάμε τώρα έτσι στο δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι.
0: Μήπως μετά να μπούμε λίγο σε ρυθμούς καλοκαιριού.
1: Να, ναι,
0: αρχίζει και το θερινό ηλιοστάσιο.
1: Πότε αρχίζει?
0: 21.
1: Α, την Κυριακή είναι.
0: Την Κυριακή είναι.
1: Που είναι να, κάνετε με, να τα κάνετε με το Μιχαλέλη τότε αυτά.
0: Στριμμένο παιδί.
1: Αστειεύομαι.
0: Λοιπόν, τι λες?
1: Εντάξει. Επειδή είσαι εσύ.
0: Μου την έκανε τη χάρη.
1: Ναι.
0: Πάμε λίγο πιο καλοκαιρινά με το
1: Είσαι τυχερή γιατί έχει πολλά τραγούδια γι' αυτό.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Θεέ, ήρθα!
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ. Είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εφαρμογή βρίσκεται η εκεχηρία Ισραήλ Χεσμπολάχ μετά από το σφοδρό σφυροκόπημα του Ισραηλινού στρατού στον Λίβανο με απολογισμό τουλάχιστον 47 νεκρούς και 97 τραυματίες, που είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πιέσεις στο Ισραήλ να αποδεχτεί την κατάπαυση του πυρός ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Μερικές φορές πρέπει να ερεμείς και να χρησιμοποιείς το κεφάλι σου, φέρεται να είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NBC, αποφεύγοντας να διευκρινίσει εάν μίλησε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το State Department ανακοίνωσε ότι το τριήμερο 23 με 25 Ιουνίου θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Τη διαβεβαίωση ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους βρίσκονται επιποδός ώστε η μείωση των τιμών του πετρελαίου να φτάσει στην Αντλία ωφελώντας τον καταναλωτή, έδωσε ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε ισόβια κάθερξη καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος της δίκης για τον θάνατο 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει δεκάδες εκατομμύρια πολίτες σε Ισπανία και Βρετανία, ενώ η Γαλλία έχει ήδη τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Το φαινόμενο αναμένεται να ενταθεί το Σαββατοκύριακο με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σειρμός του μετρό εκτροχιάστηκε στην Κωνσταντινούπολη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άτομα. Εκενώθηκε αμέσως μετά το ατύχημα με τους επιβάτες να περπατούν στη σύραγγα μέχρι να φτάσουν στον πλησιέστερο σταθμό.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Την πρώτη θέση στο επικοντό κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 5 μέτρα και 92 εκατοστά στο Diamond League που έγινε στην Ντόχα. Στην τέταρτη θέση στο τριπλούν με άλμα στα 16 μέτρα και 2 εκατοστά κατέλαβε ο Νίκος Ανδρικόπουλος. Στο ποδόσφαιρο άρχισε εδώ και λίγα λεπτά το παιχνίδι Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία για το παγκόσμιο κύπελο. Στον Όφι θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ανδρέας Μπουχαλάκης που αποχώρησε από τον Πανετολικό. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Real Weather.
9: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 10 και παίζουν λοιπόν τώρα ό,τι θες να μου πεις για την αιαρινή ησημερία. 1-0 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Αυστραλία. Το λέω διότι δεν είναι απλά μουντιάλ, παίζουν ναι, και οι γηπεδούχοι Αμερικάνοι, έτσι.
1: Πότε είπαμε ότι παίζει το Ιράν ξανά?
0: Να το δω στο πρόγραμμα, δεν το ξέρω. Δεν θέλω να λέω πράγματα.
1: Βάρβαρη ώρα
0: δεν γνωρίζω, ευχαριστώ.
1: Βάρβαρη ώρα. Από αυτές τις δύσκολες για μας.
0: Κάτσε να δούμε. Θα σου πω αμέσως. Ιράν, Ιράν. Για λέγε λοιπόν για την αιαρινή ησημερία μέχρι να βρω πότε παίζει το Ιράν.
1: Εγώ δεν ήθελα να πω αυτό. Ήθελα να πω για το θερινό ηλιοστάσιο.
0: Για το
1: αυτό ήθελα να
0: για
1: πω.
0: Για το ηλιοστάσιο, λοιπόν, πες μας.
1: Ημέρα με τη μεγαλύτερη περίοδο φωτός. Έτσι, ναι. Και τη μικρότερη νύχτα του έτους. Στο ημισφαίριο το δικό μας, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι την Κυριακή. Αυτή την Κυριακή, 21 Ιουνίου. Αυτό ήθελα να πω.
0: Τι άλλο είναι την Κυριακή?
1: Κοίταξε, την Κυριακή είναι και η γιορτή του πατέρα.
0: Μάλιστα. Πώς τη θυμούνται? Πες τα, Λάσκαρη.
1: Ο Λάσκαρης Αγοραστός.
0: Τι είπε, πες και τι είπε.
1: Ότι κανένας δεν το θυμάται.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
0: Α, καλά.
1: Όχι, δεν το πιστεύω.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, η γιορτή της μητέρας σίγουρα είναι πολύ πιο δημοφιλής. Αλλά και η γιορτή του πατέρα είναι.
0: Μη
1: βγάζετε παράπονο, ρε παιδιά, ειδικά τα τελευταία χρόνια.
0: Λουλούδια, σοκολάτες, χρόνια τώρα, πολλά, μπαμπά.
1: Κοίτα, να σου πω, το λουλούδι πιο πολύ ταιριάζει στη μαμά, να το πας.
0: Στο μπαμπά τι ταιριάζει?
1: Εντάξει, ο μπαμπάς θα σε πάει εκείνος μια πολιτά για να γιορτάσει τη μέρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ τα τελευταία χρόνια η γιορτή του πατέρα έχει κερδίσει αρκετά, ας πούμε, στην... τιμάται από τα παιδιά. Και αναφορές γίνονται. Δεν νομίζω ότι είσαστε, ότι πρέπει να παραπονιέστε μπαμπάδες.
0: Όχι.
1: Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι. Λοιπόν, και μια λέγουμε.
0: Βέλγιο, ναι. Ιράν. Την Κυριακή στις 10 το βράδυ. Μια χαρά ώρα.
1: Την Κυριακή.
0: Μια χαρά ώρα. Και δίνει
1: πάρα
0: και,
1: πολύ ωραία.
0: Δίνει και φαβορί το Βέλγιο με ένα 47. Προσωπική άποψη είναι ότι δεν θα κερδίσει το Βέλγιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Και τελευταία αγωνιστική Αίγυπτος-Ιράν του πρώτου του ομίλου, δηλαδή. Αίγυπτος-Ιράν στις 6 το πρωί το ερχόμενο Σάββατο. Όχι, δηλαδή. Τι να πω, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, είναι δύσκολες οι ώρες τώρα αυτές.
0: Καλά, 6 το πρωί, εγώ δεν έχω θέμα.
1: Εσύ δεν έχεις, το ξέρω. Δεν έχεις. Λοιπόν, επειδή λέγαμε για καλοκαίρια και όλα αυτά. Για μένα ένα πολύ, εντάξει, πολλά είναι τα χαρακτηριστικά τραγούδια του καλοκαιριού. Αλλά ρε παιδί μου, αυτό το τραγούδι του Δάκη, το Πόσα Καλοκαίρια, δεν είναι από τα πιο χαρακτηριστικά.
0: Εντάξει, είναι ένα γλυκό, μελωδικό, πολύ ωραίο, ρετρό τραγούδι που
1: ναι,
0: μας...
1: Και ταξιδιάρικο, έτσι,
0: ναι, και μας έχει. Και το έχουμε συνδέσει και με, πες το, και με ελληνικές ταινίες και με πολλά.
1: Με ελληνική ταινία και με εικόνες καταπληκτικές.
0: Ναι, ισχύει.

0: Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί αυτό το τραγούδι έτσι το διάλεξες? Μπορείς να μου πεις?
1: Όταν είχε, πρώτα απ' όλα θέλω να σου πω ότι σε κάποια στιγμή της ζωής μου μου άρεσε πάρα πολύ ο Χατζηγιάννης. Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ συμπαθητικός ερμηνευτής και έχει πει και ωραία τραγούδια. Είχα πει και σε μια συναυλία του. Πολλά χρόνια βέβαια τώρα είναι. Πάω 15 και. Όταν είχε βγάλει αυτό το τραγούδι, σε μία από τις εκπομπές κάποιος ακροατής είχε ρωτήσει, από τις καλοκαιρινές εκπομπές, είχε ρωτήσει τι θα ήθελες να είσαι. Που τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, πέραν το ότι πολλά πράγματα θα ήθελα να είμαι. Σκέφτηκα δύο, αδύνατο να είμαι οποιοδήποτε από τα δύο. Το ένα ήταν γλάρος και το άλλο φάρος. Μη γελάς. Όχι.
0: Ταυτόχρονα
1: όχι.
0: Ταυτόχρονα.
1: Για διαφορετικούς λόγους. Κατέληξα στο φάρο.
0: Γι' αυτό σήμερα έχεις έρθει με κάποια φωτάκια?
1: Ναι, ναι. Όχι. Άσχετο. Έτυχε.
0: Όχι, λέω μήπως ρε παιδί μου αυτό βγει. Μήπως μέσα... μέσα σου υπάρχει αυτό
1: του φάρου.
0: Του φάρου, γι' αυτό σήμερα ήρθες κρατώντας φωτάκια στα χέρια σου. Μπορεί. Πρέπει να το ψάξεις.
1: Ο χρήσιμος ηλίδιος που λέμε. Ο χρήσιμος φάρος.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ο Ιωνάτα.
1: Ρε παιδί μου, αν το καλώς και. Πρώτα απ' όλα οι φάροι. Είχα πάει, θυμάμαι. Πού είχα πάει? Στη Λευκάδα πρέπει να είχα πάει σε ένα φάρο. Που ήταν πολύ δύσκολη ρε παιδί μου η πρόσβαση, θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή άφηνε το αυτοκίνητο και μετά είχε περπάτημα, είχε λίγο σκαρφάλωμα. Έφτανε σε ένα φάρο που έβλεπε στο μεταξύ μετά όλο το Ιόνιο. Και αν είχε καλό καιρό, δηλαδή μπορούσε να δεις και η Ιταλία,
0: ναι.
1: Δεις, όχι εύκολα, δεν είναι κοντά, έτσι, αλλά με ορατό. Εκεί κατάλαβα πόσο υπερεκτιμημένο είναι το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν έχω καμία αντίρρηση. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει ελληνικό νησί που να μην έχει μέρος, και μάλιστα όχι με αυτό το κοπαδιστάν των τουριστών, που να έχει πολύ όμορφα ηλιοβασιλέματα.
0: Ναι.
1: Σε εκείνο λοιπόν το φάρο είδα ένα ηλιοβασίλεμα, το οποίο σκέφτηκα να φωτογραφίσω και μετά το φωτογράφησα. Και μετά σκέφτηκα ότι ήταν λάθος που το φωτογράφησα, διότι δεν υπάρχει λόγος να το μοιραστώ με κανέναν.
0: Και δεν αποτυπώνεται κιόλα, η αλήθεια είναι.
1: Να σου προτείνω. Ήταν πάρα πολύ ωραία γιατί ήμουν μόνος μου.
0: Να σου προτείνω ένα φάρο πολύ πιο κοντά μας. Εύκολο.
1: Μη μου πεις αυτόν που είδε το άραξε τον ντρόν.
0: Όχι, όχι. Θα σου πω έναν εύκολο φάρο.
1: Για πες μου.
0: Ο φάρος Μελαγκάβη, στο Λουτράκι, στο Ηραίο της Περαχώρας.
1: Ναι.
0: Πήγαινε εκεί. Πήγαινε εκεί και δες και ηλιοβασίλεμα.
1: Στο Λουτράκι.
0: Ναι. Στην Περαχώρα. Στην Περαχώρα.
1: Έχω να πάω στο Λουτράκι. Δεν θυμάμαι κι εγώ
0: από
1: πότε.
0: Είναι επισκέψιμος. Τώρα... δηλαδή θέλω να πω, καταρχάς είναι προσβάσιμος, μπορείς να φτάσεις, μπορείς να μπεις στο περίβολό του, να καθίσεις, να δεις το ηλιοβασίλεμα, να περάσεις όσο χρόνο θες και σε κάποιες ώρες, που δεν τις θυμάμαι, δεν τις ξέρω, μπορείς να μπεις κιόλας μέσα στον φάρο. Είναι ο φάρος
1: Μελαγκάβη. Είχα μπει σε ένα φάρο όταν ήμουν φαντάρος στη Μυτιλίνη. Και είχα μπει στο φάρο γιατί μας είχαν στείλει, γιατί είχε αρρωστήσει ο φαροφύλακας. Και μας στείλανε για να τον πάρουμε, γιατί δεν μπορούσε ο άνθρωπος να μετακινηθεί. Και είχε αρρωστήσει πάνω. Και ήταν από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολα κουβαλήσεις έναν άνθρωπο
0: σε αυτές τις σκάλες,
1: από πάνω κάτω, σε ένα περιβάλλον που δεν το ξέρεις. Και που έχεις και το φόβο, ρε παιδί μου, μη σου πάθει και τίποτα ο άλλος. Και μας είχαν στείλει διότι δεν υπήρχε. Καλά, τώρα βέβαια μιλάμε τέλη δεκαετίας του 90. Μιλάμε για. Ναι, δεν υπήρχε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διαθέσιμο. είχαν στείλει εμάς, όπου μετά τον άνθρωπο τον βάλαμε στο τζιπάκι που είχαμε πάει, όσο μπορούσαμε να τον αποθέσουμε στο τζιπάκι με έναν τρόπο ώστε να, γιατί δεν είναι βολικό αυτοκίνητο, έτσι, ώστε να μην, να είναι όσο πιο άνετα, να μην ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα, για να τον πάμε στο νοσοκομείο που ήταν στο κέντρο του νησιού. Και είχαμε πάει σε αυτό το φάρο και θυμάμαι ότι η έννοια του είχε πάθει κολικό. Η έννοια του ήταν
0: η φροντίδα του φάρου.
1: Ναι. Δηλαδή φεύγαμε από το φάρο και έλεγε, παιδιά, τη λιχνία, και του λέγαμε, άνθρωπε, με ποια λιχνία. Πάμε στο νοσοκομείο.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος αυτός έχει επίγνωση.
1: Παιδιά, λέει, τη λιχνία.
0: Ναι, το πόσο σοβαρό είναι.
1: Βρε ποιους διακόπτες. Του λέμε να σε πάμε κάτω και να. Και μας έλεγε, προσπαθούσε μέσα από τους πόνους να μας πει τι να πατήσουμε, γιατί έχει και κάποιο αυτόματο σύστημα.
0: Βέβαια,
1: τι να πατήσουμε έτσι ώστε ο φάρος να λειτουργήσει χωρίς. Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Πολύ μεγάλη εντύπωση. Λοιπόν, μετά από το Χατζηγιάννη, βγάλανε τραγούδι για το καλοκαίρι που επίσης θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Οι Μέλισσες.
0: Συμφωνώ.
1: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Συμφωνώ.
1: Το οποίο εξαιρετικό τραγούδι είναι πολύ γλυκό, αλλά έγινε ακόμα πιο ωραίο, εγώ κατά την προσωπική μου άποψη, όταν το τραγούδισαν στα βραβεία MAD μαζί με την Παπαρίζου.

0: Ευχαριστούμε πολύ!
1: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εφαρμογή βρίσκεται η εκεχηρία Ισραήλ Χεσμπολάχ μετά από το σφοδρό σφυροκόπημα του Ισραηλινού στρατού στον Λίβανο, με απολογισμό τουλάχιστον 47 νεκρούς και 97 τραυματίες. Πιέσεις στον Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποδεχτεί την κατάπαυση του πυρός ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ. 23 με 25 Ιουνίου θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Περισσότερα στο real.gr. Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει στη Διεθνή Αποστολή για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας στο Ορμούς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Διαβεβαίωσε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους βρίσκονται επιποδός, ώστε η μείωση των τιμών του πετρελαίου να φτάσει στην Αντλία, ωφελώντας τον καταναλωτή.
1: Real Night, στους 97,8.

0: Εν τω μεταξύ, έχουμε πιάσει την αρχαιολογία τώρα, έτσι.
1: Τι εννοείς?
0: Δυτικές συνοικίες.
1: Εντάξει. Ναι, εντάξει. Ωραία.
0: Πιο πριν, πάλι την ξέχασα. Ένα πες
1: τι.
2: Τι.
0: Ναι,
1: την Σοφία Αρβανίτη.
0: Σοφία Αρβανίτη.
1: Ναι. Κοίτα όμως, βλέπεις τις εικόνες που μας στέλνουν. Καταρχάς, μας λέει εδώ ο Δανίλη ότι είναι υπέροχο το ηλιοβασίλεμα στο Ηρέον της Περαχώρας, αλλά λέει και από το φάρο της Γάβδου. Νομίζω στην Άμπελο, νομίζω είναι εκεί. Ήταν ένας καταπληκτικός φάρος αυτός. Και βέβαια οι φωτογραφίες που μας στέλνουν, η κυρία Παναγιώτα εδώ πέρα, μας στέλνει το λιμάνι του Κατάκολου, μας στέλνει ηλιοβασιλέματα. Πολύ όμορφα. Πολύ ωραίες εικόνες.
0: Εν τω μεταξύ, θέλω να σου πω, επειδή βάζουμε ελληνικά, έχω βρει τραγούδι, το έστειλα τώρα στο Λάσκαρη, δεν σου λέω ποιο όμως.
1: Ναι.
0: Που ξέρω θα σ' αρέσει, δηλαδή είναι δεδομένο. Mm-hmm. Επίσης βλέπω, δεν του το στέλνω, Cruel Summer Bananarama.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, άστο αυτό. Ναι.
0: Ναι, ένας εδώ μου λέει, βάλει το τέρμα, Οικονομόπουλος, άσχετο. Άσχετο όμως. Πραγματικά δηλαδή, πιο άσχετο δεν γίνεται.
1: Κοίτα την εικόνα που έχει στείλει ο κύριος Μανώλης από την Ανατολική Κρήτη, το Μοχλό. Στο βάθος λέει τα Λασιθιώτικα βουνά. 10 και 26. Δες αυτή την εικόνα. Μα είναι πανέμορφα.
0: Ανατολική Κρήτη, Μοχλός, στο βάθος.
1: Με το ηλιοβασίλεμα.
0: Κύριε Μανώλη, στείλτε και άλλες φωτογραφίες.
1: Τίποτα άλλο δεν έχουμε να πούμε.
0: Από πού είναι τραβηγμένη αυτή η φωτογραφία? Όχι, όχι, όχι, κύριε Μανώλη. Δεν θα παίζετε με την ψυχοσύνθεσή μας, βραδιάτικα. Όχι, κύριε Μανώλη. Είναι πάρα πολύ ωραία φωτογραφία.
1: Ναι, είναι υπέροχη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάντα ένα μηδέν η Αμερική, το γιώνω λίγο. Με τους Αυστραλούς. Πέφτει ξύλο βέβαια, πολλοί τώρα τραυματίστηκαν εδώ πέρα, γίνεται χαμός. Βρήκαν ένας με τον άλλο, φωνάζει. Hydration break δεν θα κάνει.
2: Okay.
0: Έκανε, θα κάνει κι άλλο τώρα. Τους βλέπω για τους δύο κάτω. Ζήτημα.
1: Έλεγες προηγουμένως, λέγαμε προηγουμένως για τον αγώνα για το Ιράν, έτσι, στο Βέλγιο. Ωραία. Διαβάζω λοιπόν ότι ετοιμάζει επίσημη διαμαρτυρία το Ιράν προς τη FIFA για τους περιορισμούς που αντιμετωπίζει στο Μουντιάλ, περιορισμούς στην είσοδό του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γράφουν, αναφέρεται ότι αυτό το οποίο έφτασε στα όρια την αποστολή είναι ότι ενημερωθήκαν ότι θα τους επιτραπεί να φτάσει στο Λος Άντζελες μόλις 24 ώρες πριν τον κρίσιμο αγώνα με το Βέλγιο.
0: Και πολύ τυχεροί είναι, πρέπει να σου πω.
1: Δηλαδή τι εννοείς?
0: 24 ώρες.
1: Πολύ είναι.
0: Κανονικά έπρεπε να τους κατεβάσουν στον αγωνιστικό χώρο κάνα μισά ωράκι πριν τον αγώνα.
1: Και μια χαρά θα ήταν.
0: Και να μην σου πω να τους πετάγανε και λες με αλεξίπτωτα.
1: Ναι.
0: Για να τους τεστάρουν και λες πόσο έτοιμοι είναι. Και να σου πω και κάτι. Τι, μπήκε κι άλλο γκολ? Όχι. Κοίτα τώρα οι Αμερικάνοι τι κάνουν εδώ πέρα, έτσι. Έχουν αρχίσει τις Αμερικανιές του μπάσκετ. Δηλαδή στις κερκίδες, πλάνα, kissing time. Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο, θέλω να σου πω.
1: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες.
0: Εντάξει, εγώ είμαι πολύ υπέρ των Νορβηγών, που είδα και στο κοινοβούλιο, και μπράβο τους, μαγιά τους, που όλοι μαζί αρχίσαν να κοπηλατούνε. Το δες?
1: Ναι, το είδα.
0: Έτσι, όλοι, ναι. Καφετέριες, βουλή, βουλευτές, όλοι κάνανε ότι κοπηλατούνε Vikings. Ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου. Δείχνει ένα, έχει ένα παλμό, έχει ένα...
1: Ναι, αλλά μεγάλη, πολύ, πολύ τακτοποιημένο δεν ήταν αυτό? Πολύ
0: άμα δεν κοπηλατήσεις τακτοποιημένα.
1: Εντάξει, είχε όλο αυτό.
0: Είναι τακτοποιημένο.

0: Καλά,
1: τεράστια τάξη.
0: Δείχνει όμως μια αισθητική. Έχει ένα συμβολισμό.
1: Ναι, ρομποτικά λιγάκι όμως όλο αυτό. Λιγάκι ρομποτάκι, ξέρω εγώ. Θέλει και έναν αυθορμητισμό το πράγμα.
0: Αυθόρμητη κοπηλασία. Εξήγησε τη Ζαρελάσκα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ότι αν κοπηλατούν δύο μαζί και δεν είναι συγχρονισμένοι, θα τους πάρει ο διάολος. Εντάξει, υπάρχει ζήτημα. Λοιπόν, τι μας έχεις ετοιμάσει τώρα? Άσε, τι μας έχεις ετοιμάσει, αφού εδώ ο Καρφούτσος δεν άντεξε, ήθελε να ακούσει. Μετά.
1: Μετά.
0: Δεν άντεξε, ήθελε να δει.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Το οποίο αυτό που μόλις ακούσαμε, ρεμπέτικο έτσι, πάνω στούντα.
1: Είναι λίγο σατυρικό.
0: Είναι σατυρικό. Ναι. Ο Στελάκης ο Περπινιάδης το είχε πει πρώτα. Λέω τσέρτο.
1: Τα ψάξα όλα, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι, τα ψάξα. Τα ψάξα.
1: Είδε. Ναι, αλλά τα.
0: Αυτό ήταν ο Κολές που ακούσαμε, ναι.
1: Τα
0: γιατί πρώτη εκτέλεση.
1: Όλα, δεν αφήνει τίποτα στην πύχη.
0: Σπασεκλάκι.
1: Εντάξει, αλλά είπαμε να χαλαρώσουμε λίγο, να κάνουμε μια ώρα, ας πούμε. Εαρινή, τι είπαμε, η σημερία, πώς το είπαμε. Εαρινό ηλιοστάσιο. Εαρινό ηλιοστάσιο.
0: Εντάξει, πες το πώς θέλεις.
1: Ναι, αυτό τέλος πάντων να πούμε, είτε σχολείται με το καλοκαίρι. Ναι, και άρχισε, έβαζε στο κινητό της να ακούσει ποιο είναι το τραγούδι, ποιος το έχει γράψει, πότε το έγραψε, πότε το είπε, σε τι διάθεση ήταν όταν το είπε.
0: Κάθε λεπτομέρεια καυτή.
1: Πόσος κόσμος ήταν από κάτω που παρακολουθούσε, πώς χειροκρότησαν, πώς δεν χειροκρότησαν.
0: Αυτά λες Μανώλη και δίνουμε δικαιώματα.
1: Δεν ξέρω τι εννοείς.
0: Δεν είδες το μήνυμα του Χιλίαρχου.
1: Το μήνυμα του Χιλίαρχου το είδα και τον τιμώ βαθύτατα. Με όλο μου το είναι.
0: Δεν θα το διαβάσεις.
1: Μανώλη λέει αύριο, αύριο αποσιοποιητικά, το μεσημέρι αποσιοποιητικά, 2 και 2, 14.02 αποσιοποιητικά, θα σου στείλει ο Μιχαλέλης μήνυμα. Που έχει ο Μιχαλέλης απόψη, τι κάνει, δεν στέλνει ένα μήνυμα αποσιοποιητικά. Μανώλη αδελφέ μου, συγγνώμη, αποσιοποιητικά, δεν το ήξερα, αποσιοποιητικά. Νόμιζα πως ήσουν υπερβολικός, αλλά τελικά είσαι ήρωας. Αποσιοποιητικά, συμπάθαμε, αποσιοποιητικά, δεν είχα ιδέα, αποσιοποιητικά.
0: Καλοκαιράκι έχει η καρδιά μου, Μανώλη.
1: Τι είναι?
0: Καλοκαιράκι έχει η καρδιά μου.

0: Αυτό είναι καλοκαιρινό τραγούδι.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Ένα πες μας στοιχεία.
1: Μετά από τόση γλύκα, μετά. Τι να πω.
0: Τι πες μας στοιχεία, γιατί δεν.
1: Εγώ έλεγα το προηγούμενο, έβλεπα, είχα βρει στοιχεία. Τα έχασα τώρα, γιατί με πήρε από τα μούτρα.
0: Έλα, θα σου βοηθήσω, Brian Adams.
1: Ναι, εντάξει, αλλά να περίμενε. Να κουκλάρω.
0: Ναι. Να το χρειάζεται, Brian Adams είναι Summer of 69.
1: Ένα βρω τα στοιχεία.
0: Γιατί να τι άλλο να πει σε κάτι από αυτό.
1: Πότε κυκλοφόρησε, πότε.
0: Το Summer of 69.
1: Ναι.
0: Πότε λες δεν κυκλοφόρησε.
1: Μπορεί και το 69, αλλά μπορεί να είναι και αναμνήσεις.
0: Όχι, δεν κυκλοφόρησε 69.
1: Α, ναι, σωστά, ήταν μωρό, έχετε δίκιο, ρε παιδιά.
0: Για κάποιο λόγο.
1: Μπορεί το 80.
0: Την ιστορία, ξέρουμε για ποιο
1: όχι,
0: λόγο. Για ποιο
1: ξέρεις λόγο. Εσύ.
0: Εσύ θα μας πεις εσύ.
1: Δεν, μα με ευνηδίασε.
0: Σε ευνηδίασα.
1: Βεβαίως.
0: Δεν το δέχομαι αυτό.
1: Είχα βρει για το προηγούμενο, δεν ναι. Με άφησες όμως.
0: Δεν πειράζει. Πες μας και για το προηγούμενο.
1: Λοιπόν, το 84 είναι το συγκεκριμένο, το ναι. Summer of 69.
0: Και με τι πραγματεύεται, θα μας πεις.
1: Αχ, τώρα.
0: Από πού είναι ο Brian Adams.
1: Με δυσκολεύεις τώρα.
0: Από πού είναι ο Brian Adams, αυτό πες.
1: Βρετανός δεν είναι.
0: Καναδός.
1: Καναδός, εντάξει.
0: Τι είπες, Βρετανός είπες.
1: Όχι, Καναδός είπα.
0: Βρετανός είπε. Αλήθεια τώρα. Ωραία, τι έχουμε πάθει. Είναι από το τέταρτο άλμπουμ του, το Reckless.
1: Έλα σε τώρα που είχες αρχίσει ήδη να το ψάχνεις.
0: Τα βλέπω εδώ πέρα. Λοιπόν, τι άλλο.
1: Να το ακούσουμε καθόλου.
0: Ναι, ναι.
1: Δύο, όχι.
0: Έχει δίκιο.

0: Πες μας, κρεμόμαστε από τα χείλη σου.
1: Εντάξει, δεν θα το ξανακάνεις αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν είναι σωστό. Δεν έχω καταλάβει καν ποιον, δεν έχω ακούσει.
0: Δεν άκουσες πει, γιατί ψάχνοντας μες στον ίστρο σου, δεν άκουσες με ποιο θα κλείσουμε.
1: Όχι, δεν το είπατε.
0: Με πειραγμένο.
1: Μεταξύ σας συνεννοείστε με το λάσκαρι και με αφήνετε απ' έξω, κατάλαβες.

0: Λοιπόν, καλό βράδυ, κυρία Λένη μας.
1: Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και εσείς.
1: Ευχαριστώ, θα είναι υπέροχο, πιστεύω.
0: Και Σάββατο και Κυριακή, έτσι με τον κύριο Μιχαλέλη.
1: Βεβαίως.
0: Θα παρακολουθήσουμε προσεκτικά.
1: Βέβαια, και Δευτέρα εδώ.
0: Αν μας κάνετε την τιμή. Η αλήθεια
1: είναι. Μα είναι δυνατό.
0: Σαν να σας λέει, μείνε λίγο ακόμα, μην φύγεις. Στο καλό, καλή ξεκούραση. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.

0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εφαρμογή βρίσκεται η εκεχηρία Ισραήλ Χεσμπολάχ μετά από το σφοδρό σφυροκόπημα του Ισραηλινού στρατού στον Λίβανο, με απολογισμό τουλάχιστον 47 νεκρούς και 97 τραυματίες, που είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πιέσεις στον Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποδεχτεί την κατάπαυση του πυρός ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Το State Department ανακοίνωσε ότι το τριήμερο 23 με 25 Ιουνίου θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο Ορμούς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Αναφερόμενος στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους βρίσκονται επιποδός, ώστε η μείωση να φτάσει στην αντλία ωφελώντας τον καταναλωτή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος της δίκης για τον θάνατο 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Δύο αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν στην περιοχή Bedford στα βόρεια του Λονδίνου και τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για διευκρίνηση στο αριθμό τραυματιών μεταξύ των επιβατών. Το πρώτο τρένο κινητοποιήθηκε λόγω βλάβης στο σύστημα ασφαλείας και το δεύτερο που ακολουθούσε προσέκρουσε στο πίσω μέρος του. Σειρμός του μετρό εκτροχιάστηκε στην Κωνσταντινούπολη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άτομα. Εκενώθηκε αμέσως μετά το ατύχημα με τους επιβάτες να περπατούν στη σύραγγα μέχρι να φτάσουν στον πλησιέστερο σταθμό.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία 2-0 στο ημίχρονο για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στο Βέλγιο και στην Άντερλεχτ θα συνεχίσει την καριέρα του ο 28χρονος Γάλλος στόπερ Ζουλιέν Μπιανκόν, που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather.
7: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11, βράδυ Παρασκευής. Μαζί θα πορευτούμε και απόψε με τη βοήθεια του Θεού στις 2, ξημερώματα Σαββάτου δηλαδή πια. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 20 του μήνα στο αληθινό ραδιόφωνο. Ένα βράδυ Παρασκευής αρκετά ζεστό, τουλάχιστον εδώ στην Αττική. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Καληνυχτήσαμε και την κυρία Λένα μας. Όπου να είναι, θα αρχίσει και το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με την Αυστραλία, είναι στο 2-0, όπου οι Αμερικάνοι σφραγίζουν και την πρόκριση τώρα με αυτή τη νίκη στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Έχει αυτή την Αμερικανιά που για να ξεκινήσει το παιχνίδι έχει αντίστροφη μέτρηση άλλο. Γι' αυτό. Επίσης όλοι έχουν μάθει πια και ξεκινάνε από τη σέντρα κατευθείαν σε πλάγιο για να πιέσουν. Τι φοβερό ρε παιδί μου. Όταν θα... πώς το λένε, όταν θα ρομποτοποιήσουν τελείως και το ποδόσφαιρο, δεν θα έχουμε να δούμε τίποτα. Θα δείτε, θα έρθει κάποια στιγμή που το VAR δεν θα ασχολείται μόνο με τις φάσεις εντός περιοχής. Θα καλεί το διαιτητή για ψήλου πίδημα. Και θα διακόπτει το παιχνίδι έτσι, γιατί δεν είδε το ένα, δεν είδε το άλλο. Ωραία, πολύ ωραία. Έκτακτα, ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο κύριος Διβάνης Γρηγόρης στην αίθουσα σύνδεξης και τα δελτία των ειδήσεων και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Είπαμε 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος, είναι άπειρα, μου λέει, τα τραγούδια για το καλοκαίρι. Τα καλά, είναι άπειρα τα τραγούδια που ασχολούνται με το καλοκαίρι. Εμείς ψάχναμε τώρα τραγούδια που να έχουν μέσα τη λέξη καλοκαίρι. Αλήθεια είναι αυτό. Αντί, λέει, να νομοθετήσουν και να επιβάλλουν αυστηρούς κανόνες στην αγορά κατά της εσχροκέρδειας, πέταξαν 4.612.000 ευρώ για την άχρηστη πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που τη διαφήμισε ο ίδιος ο Μητσοτάκης, λες και τους ρουφλισμένους από τις τιμές των τροφίμων καταναλωτής δεν γνωρίζει πόσο κάνει το κάθε είδος. Και ότι οι κανονισμένες διαφορές στις τιμές ανάμεσα στους σούπερμαρκετάδες είναι τόσο μηδαμινές, γιατί αυτό τους συμφέρει που το μοναδικό θύμα για πολλωστή φορά είναι εξαπατημένος καταναλωτής. Είπαμε, το Πόσο Κάνει, εγώ το βρίσκω ενδιαφέρον ως εγχείρημα, αλλά δεν βοηθάει στην πάταξη της ακρίβειας. Απλά λειτουργεί ως μια οργανωμένη έρευνα αγοράς. Αυτό. Καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Πολλές γυναίκες, λέει, μόνες και πολλές γυναικοπαρέες έξω, οι άντρες είναι σπίτι και βλέπουν Μουντιάλ. Τι να σας πω, κυριακή, δεν ξέρω, κι εγώ μέσα είμαι. Όχι σπίτι, α, ναι, σαν το σπίτι μου είναι. Και βλέπω κι εγώ, με το ένα μάτι, Μουντιάλ. Η αλήθεια είναι. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου και στον κύριο Χρήστο Γαλαζούλα, που έλαβα και τους δικούς του χαιρετισμούς, κύριε Χρήστο, να είστε καλά, που δεν επικοινωνεί. Με την εκπομπή εννοώ. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Πολλοί κόσμος ακούει και δεν επικοινωνεί. Και την κυρία Ειρήνη. Γεια σας, κυρία Ειρήνη, να είστε καλά. Είπαμε 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Μου γράφεται ένας φίλος, δεν έχει υπογράψει το μήνυμά του. Μου λέει, σήμερα μπήκα, μου λέει, να δω λίγο τακτοπλοϊκά. Τριμελής οικογένεια, η σύζυγος, το παιδί και εγώ. Δεν είμαι, μου λέει, πολύ βέβαιος. Υπολογίζω, μου λέει, ότι θα μου φτάσουν τα χρήματά μου για μια εβδομάδα, 5 μέρες. Όχι, μου λέει, 7, 5. Γράφω, μου λέει, μια εβδομάδα τυπικά. 4 ή 5 διανυκτερεύσεις, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αν, μου λέει, προκύψει κάτι έκτακτο μικρό, θα με πετάξει εκτός και δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε διακοπές. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα, δεν έχουμε κάποιο εξοχικό για να μετακινηθούμε, είτε οδικός είτε ακτοπλοϊκός, σε οποιοδήποτε προορισμό. Τι να σας πω.
Ακτοπλοϊκός ξέρω ότι είναι πολύ ακριβά. Και φαντάζομαι και εκεί που θα πάτε, θα αναζητήσετε κάποια άνεση. Δεν πας να κουραστείς τώρα για 5 μέρες, ας πούμε, να μαγειρεύεις και να πας για κάτι καλύτερο. Σκέφτομαι τώρα, έτσι, αν έχεις και τη δυνατότητα. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι ο δικός στην υπηρετική χώρα δεν είμαι. Φαντάζομαι το κόστος είναι μικρότερο. Δεν είναι όμως και ωραίο πράγμα να μπαίνεις στη διαδικασία και να σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, μπορώ, αντέχω να φύγω 4-5 μέρες διακοπές. Δηλαδή να φεύγεις με το άγχος ή να προγραμματίζεις με το άγχος, θα μου φτάσουν τα χρήματά μου για 5 μέρες. Θα έχουμε την άνεση αν για το κάτι παραπάνω, που τι μπορεί να είναι το κάτι παραπάνω, να βγούμε ένα βράδυ να φάμε, να ζητήσει κάτι το παιδί, να πάμε εκεί που θα πάμε, να πάμε και μια εκδρομή λίγο παραέξω. Τι? Μπορεί να είναι και όλα αυτά που λέω, μπορεί να είναι και ένα από αυτά ή ένα συνδυασμός. Θέλω να πω, αξίζει το, όχι αξίζει τον κόπο, αξίζει προφανώς, αλλά είναι ωραίο πράγμα να ζεις με αυτή την πίεση. Εντάξει, υπάρχουν εκείνοι που έχουν ένα εξοχικό, υπάρχουν εκείνοι που μπορεί να κάποιος τους έχει καλέσει, που πάλι θα δαπανίσουν κάποια χρήματα, αλλά προφανώς έχουν λύσει το θέμα της διαμονής. Καταλαβαίνω ότι για πάρα πολύ κόσμο είναι δύσκολο. Ναι. Αισθάνομαι δηλαδή τον προβληματισμό σας. Να μην πω αγωνία. Γιατί αν φτάσουμε στο σημείο να το εκφράζουμε ως αγωνία, δεν είναι καλό πράγμα. Καλησπέρα κύριε Γιάννη. Επειδή συζητάμε γι' αυτό τώρα που έστειλε ο φίλος, και εγώ, επειδή με ρωτάτε, δεν έχω προγραμματίσει κάτι. Έχω ζητήσει μια άδεια 2 εβδομάδων. Θα μπορούσα να... Έχω δηλαδή υπόλοιπο αδείας αρκετά μεγάλο. Θα μπορούσα να κάτσω παραπάνω, αλλά θεωρώ ότι είναι το να κάθεσαι και να μην έχεις να κάνεις κάτι, δεν σε ξεκουράζει. Έτσι, δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστο. Και αυτές τις 2 εβδομάδες δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα κάνω κάτι. Να έχουμε υγεία μέχρι τότε και βλέπουμε. Αν... Ναι, δεν είναι εύκολο πράγμα, έχετε δίκιο. Και τέλη Αυγούστου, κύριε Γιώργο, έχω ζητήσει. Τέλη, ενώ από 13, νομίζω 14, πότε πέφτει Σαββατοκύριακο, μέχρι 23 που ξεκινάει πάλι το πρόγραμμα, η σεζόν. Επί της ουσίας 2 εβδομάδες. Δεν νομίζω ότι διαφοροποιούνται σημαντικά οι τιμές. Νομίζω ότι η πιο ακριβή περίοδος είναι εκεί, πριν το 15 Αύγουστο και ενδεχομένως και 2-3 ημέρες μετά. Νομίζω ότι μετά αρχίζουν και πέφτουν οι τιμές. Αλλά οι διαφορές είναι πολύ μικρές. Δηλαδή αν είναι της τάξης των 10 ευρώ, ας πούμε, για ένα δωμάτιο η διαφορά. Δεν συζητάμε για κάτι... για μια συγκλονιστική διαφορά. Έτσι νομίζω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Ακτοπλοϊκά αυτοκίνητο, μου γράφει εδώ ένας άλλος φίλος. Είναι, μου λέει, ένας μισθός. Πήγαινε έλα. Ακόμα, μου λέει, και αν επιλέξεις τους πλέον κοντινούς προορισμούς. Δεν φαντάζομαι ότι και οι κοντινοί προορισμοί δεν θα διαφέρουν σημαντικά σε ό,τι αφορά το, πώς το λένε, σε ό,τι αφορά το κόστος. Δεν έχετε άδικο. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Εδώ, κύριε Αντώνη, αυτό που μου γράφετε για το παγκόσμιο κύπελο, έχετε δίκιο. Το παρατήρησα και εγώ, δεν το είχα σκεφτεί όμως. Δεν το είχα συνδυάσει, μάλλον, για να είμαι ειλικρινής. Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση, δείχνουν μεγάλη καθυστέρηση και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στο τέλος της αναμέτρησης.
Διότι υπάρχει αυτό η διακοπή για την ενυδάτωση. Βλακίες. Για να δροσιστούν οι παίχτες. Για να παίξουν οι διαφημίσεις. Όταν λοιπόν υπάρχει μια διακοπή της τάξης των 4 λεπτών, 3-4 λεπτών, έως και 5, δίνουν εκεί 6 με 7 λεπτά καθυστερήσεις σε κάθε ημίχρονο. Δεν υπάρχει δηλαδή παιχνίδι το οποίο να έχει κάτω από 4-5 λεπτά καθυστέρηση ακόμα και στο πρώτο ημίχρονο. Γιατί έχει τη διακοπή. Λογικό. Δεν το είχα συνδυάσει. Έχετε δίκιο. Επιμένω, δεν ξέρω πόσο βοηθούν το άθλημα όλα αυτά. Ούτε ξέρω αν τα έχει ανάγκη το ποδόσφαιρο. Για να είμαι ειλικρινής. Τι μας δείχνουν τώρα, ρε Ράσκα, την ξέρουμε αυτή την κυρία. Κάποια είναι πάντως, έτσι είναι δεδομένο. Γιατί δείχνει συνέχεια η κάμερα. Γεια σου, Μπούμεραγκ. Χαιρετισμούς. Τι είναι, μια εντελώς νέα Αλφα Ρωμαίο Τζούλια 1300. 135.000 δραχμές με το κλειδί στο χέρι είχε. Ανώτατη πραγματική ταχύτητα 164 χιλιόμετρα. Επιτάχυνση 0-100 σε 12,8, 9 φορολογήσει ΜΥΠΗ. Motor Ελλάς, μάλιστα. Κάπου, 135.000 ευρώ, τι ήθελες τώρα. Δραχμές, τι είπα, ευρώ είπα. Ναι, το ξέρω για το υπόλοιπο αδείας, προφανώς. Αναρωτιέμαι, λέει, αυτός ο λαγοκέφαλος. Δεν το διαβάζω, κύριε Αλέξανδρε, γιατί θα έχουμε βραδιάτικα γκρίνιες και δεν θέλω. Είδα κάτι ρεπορτάζ για το λαγοκέφαλο, δεν ξέρω πώς εμφανίστηκε ξαφνικά. Και γιατί κάτι συμβουλές, αν τον δείτε, μην τον πλησιάσετε, μην τον πατήσετε, μην σας δαγκώσει, δεν τον τρώμε. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν τα ξεχωρίζω κιόλας τα ψάρια γενικώς. Δηλαδή, τα βασικά τα ξέρω, αλλά μέχρι εκεί. Μπορώ να ξεχωρίσω τρία... Εσύ, Λάσκαρη, όχι. 3-4 ήδη μπορώ να τα ξεχωρίσω. Αλλά μέχρι εκεί. Βρε, ξεχωρίζει ο λαγοκέφαλος. Δεν ξέρω γιατί μας έχει πιάσει φέτος. Έκανε δυνατό μπάσιμο στα ελληνικά νερά. Τι έχει γίνει, ναι. Αδάγκωσε, κυρία. Ναι, ναι, το κατάλαβα, κυρία Αλέξανδρα, και αυτό δεν το διαβάζω. Δεν είναι, γιατί... Δεν είναι εποχή τώρα για πειράματα. Λοιπόν, γεια σας, κυρία Εφηγένεια. Ηρεμία, λέει. Εντάξει, γενικώς ηρεμία έχουμε. Δεν υπάρχει, να σας πω κάτι, δεν θεωρώ ότι υπάρχει ενοχλητική επικοινωνία γενικώς. Γιατί γι' αυτό είμαι εδώ, για να συζητάμε τα πάντα. Τώρα, κακά τα ψέματα. Δεν μπορώ να βάζω στεγανά στην κουβέντα μας, γιατί αν κάποιος καλέσει και θέλει να πει κάτι, θα το πει. Ακόμα δηλαδή και κάτι που μπορεί να με δυσαρεστεί ή οτιδήποτε, δεν ξέρω. Σου έχω πει, λέει, ότι η Παρασκευή είναι movie day. Βλέπω το disclosure day του Spielberg. Δεν το ξέρω. Disclosure day. Δεν μου λέει κάτι. Εντάξει, μωρέ Γιάννη, απογοήτευση. Τι πάει να πει απογοήτευση. Spielberg και απογοήτευση, για να δω. Το ξέρω, δεν το ξέρω, όχι. Ούτε το τρέιλερ μου λέει κάτι. Αλλά βγήκε το τρέιλερ του Spider-Man. Θα κυκλοφορήσει, λέει, ταινία 25 Ιουλίου. Α, ναι, τώρα που το είπα. Μου στείλε χθες ένας φίλος μήνυμα. Κάτσε, μου λέει, να δεις τι θα γίνει 25 Ιουνίου, τώρα δηλαδή σε 6 μέρες. Ξεκινάει η προπαραγγελία του GTA 6. Αυτό είναι ένα παιχνίδι που... Grand Theft Auto, ναι. Όταν είχε πρωτοβγεί, είχε γίνει σάλος, διότι έπαιρνες ένα αυτοκίνητο και μπορούσες να πατήσεις κόσμο, τους σκότωνες και είχε γίνει σάλος. Το παιχνίδι που κάνει δολοφόνους και τα λοιπά και τα χαμός.
Μακελιό. Εν τω μεταξύ, όσο πέρναγε ο καιρός, ανακαλύπταμε ότι δεν μπορούσες να κάνεις μόνο αυτό με το αυτοκίνητο. Μπορούσες να το κάνεις και χωρίς το αυτοκίνητο. Δηλαδή, πέβγαινες, περπάταγες, ας πούμε, στον δρόμο και άρχισες να κοπανάς τον άλλο. Και μετά έπαιρνες όπλο και μπορούσες να τον πυροβολήσεις και όλες να τον σκοτώσεις. Και αν τον σκότωνες και πήγαινες από πάνω του, του έπαιρνες και τα λεφτά, τον έκλεβες δηλαδή. Ωραίο παιχνίδι, λέω. Δίνει ωραία παραδείγματα. Τέλος πάντων, η προηγούμενη σειρά, το 5, κυκλοφόρησε πριν από αρκετά χρόνια και έχει καθυστερήσει πολύ το 6. Και λένε ότι το 6 θα είναι πολύ artificial intelligence, θα έχει πολύ τεχνητή νοημοσύνη μέσα, που ούτως ή άλλως ήταν ένα ανοιχτό παιχνίδι. Μπορείς δηλαδή να κάνεις ό,τι θες, μπορείς όλη μέρα να γυρνάς χωρίς σκοπό και να κάνεις διάφορα. Φαντάζομαι τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρω τι άλλες δυνατότητες μπορεί να, τι έχουν σκεφτεί τέλος πάντων. Εκεί μου λέει ένα δυσκόλυμα που θα φάνε και όχι μόνο οι πιτσιρικάδες, αλλά ξέρετε τι έχω προσέξει? Οι πιτσιρικάδες τον τελευταίο καιρό δεν παίζουν, κάθονται και βλέπουν βίντεο που παίζουν άλλοι και δεν μπορώ να το εξηγήσω. Τα παιχνίδια που παίζανε, κάθονται και τα βλέπουν βίντεο που τα παίζουν άλλοι από το εξωτερικό και δεν έχω καταλάβει τι τους προσφέρει αυτό. Γιατί ρε παιδί μου, όταν παίζεις ένα παιχνίδι, είσαι σε μια διαδραστικότητα, δραστηριοποίησε με κάποιο τρόπο. Το να βλέπεις πως παίζει ο άλλος, πέρα του ότι μπορεί να ξεσηκώνεις ιδέες, σκέφτομαι, αλλά ούτε αυτό βλέπω να γίνεται. Και να βλέπεις, ας πούμε, με τις ώρες, ιδίως εκεί με το Minecraft, με τα τουβλάκια, που επίσης δεν το καταλάβω ποτέ ως παιχνίδι, αρνούμε, με τις ώρες πώς χτίζουν κόσμους και γκρεμίζουν και κάνουν, δεν έχω καταλάβει. Εντάξει, όταν παίζεις πες ότι δημιουργείς ή καταστρέφεις, όταν κάθεσαι και το βλέπεις και δεν συμμετέχεις καν, δεν ξέρω. Λοιπόν, 62ο λεπτό, πάντα στο 2-0 η Αμερική με την Αυστραλία. Κάτι παλεύουν εκεί οι Αυστραλοί, αλλά πιο πιθανό βλέπω να τρώνε τρίτο γκολ. Βγήκανε τώρα στην αντεπίθεση. Γενικώς οι Αμερικάνοι έχουν δείξει πολύ μεγάλη σταθερότητα. Ένας Αυστραλός τώρα εντωμεταξύ έπεσε, δεν κατάλαβα γιατί. Τραυματίστηκε κιόλας, μόνος του. Ρε, έπεσε μόνος του, πρέπει να στραβοπάτησε άσχημα. Δεν μπορώ να το... Κοίτα τη φάση. Εδώ είναι μια χαρά, δεν υπάρχει offside. Ο άλλος φεύγει, αυτός που τρέχει, τον βλέπεις. Τρέχει και ξαφνικά πάρ' τον κάτω. Α, τον βρήκε λίγο άλλος. Α, κάτσε, τον βρήκε λίγο άλλος. Ωπ, τον πάτησε. Ω, περίμενα, αυτό είναι φάση για VAR. Πραγματικά τον πάτησε. Πάμε τίτλους. Ωραία. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εφαρμογή βρίσκεται η εκεχηρία Ισραήλ Χεσμπολάχ μετά από το σφοδρό σφυροκόπημα του Ισραηλινού στρατού στον Λίβανο με απολογισμό τουλάχιστον 47 νεκρούς και 97 τραυματίες. Πιέσεις στον Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποδεχτεί την κατάπαυση του πυρός ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ. 23 με 25 Ιουανίου θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο Ορμούς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Περισσότερα στο real.gr. Δύο αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν στην περιοχή Bedford στα βόρεια του Λονδίνου. Για διευκρίνηση του αριθμού τραυματιών, κάνουν λόγο τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.
0: Real Night στους 97,8.

Εδώ είμαστε 34 λεπτά μετά τις 11, 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Τα παιδιά δροσίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε εμείς βλέπουμε επανάληψη τα τέρματα, τα δύο των Αμερικάνων. Κυρία Γιώτα, όχι, δεν έχω αντικαταστήσει και δεν προβλέπετε κιόλας. Ο λαγοκέφαλος λέει ήθελε να μας μυρίσει. Καλό. Οι κονσόλες λέει έχουν κάπου 500 ευρώ και τα καινούργια παιχνίδια 80, άρα θες αρκετά λεφτά. Οι γονείς δεν δίνουν φραγκό, οπότε σου λέει δες YouTube που είναι τσάμπα. Και τα PC πλέον θες 1000 για να αγοράσεις ένα. Ναι, εντάξει, υπάρχουν όμως παιδιά, κυριάκι, που έχουν κονσόλα και καθνή και βλέπουν. Εντάξει, σωστό είναι αυτό που λέτε. Αν ένα παιδί δεν έχει, ναι, το λογικό είναι να βλέπει. Τώρα, μεταξύ μας, ο γονιός μπορεί να μην, βασικά πράγματα να μην κάνει, την κονσόλα πάντως του παιδιού θα την πάρει. Μεταξύ μας τελείως. Θα κόψει από εδώ, από εκεί, θα την πάρει. Με κάποια αφορμή, θα είναι γενέθλια, θα είναι γιορτή, θα είναι Χριστού, κάτι, κάτι. Μεταξύ μας τελείως.

0: περσίας 10 ετών. Τι εννοεί, γιατί δεν πάτε γήπεδο? Είναι μακριά, πείτε του. Είναι ακριβά. Γιάννη, εσύ πώς το βλέπεις αυτό? Α, μου έχεις πει πώς το βλέπεις. Ναι. Χαμός, λέει, θα γίνει με το GTA 6 μέσα στις πρώτες ώρες της προβεργαρίας. Θα βγάλουν δισεκατομμύρια. Ισχύει. Έχω την εντύπωση ότι η κυβέρνηση θα το απαγορεύσει για ανηλίκους, μιας και είναι για 18 και τι να απαγορεύσει, Κυριακή? Και, και αυτά που είναι τώρα που κυκλοφορούν άνω των 18 είναι. Και απαγόρευση όπως την ταινία Τζόκερ. Σιγά. Πέτυχε. Ταινία Τζόκερ, έπρεπε να πας στο κινηματογράφο για να τη δεις. Εδώ πέρα μπαίνεις στο διαδίκτυο, σου λέει μπαμπά να πάρω ένα... Έλα λίγο να βάλουμε την κάρτα σου να πάρω ένα παιχνίδι. Και σου έρχεται Box Now. Άμα θες να το πάρεις, να πάρεις το CD αλλιώς, το αγοράζεις και ψηφιακά. Εγώ το θέλω το στέκι. Γιατί είμαι της παλιάς σχολής, ναι. Δηλαδή, έχω φτιάξει τη λίστα μου με τα τραγούδια, αλλά θέλω να έχω, ρε παιδί μου, και το βινιλιάκι να μπαίνει πάνω η βελονίτσα να ακούγεται το χρούτσου χρούτσου. Θέλω να έχω και το συντάκι. Έχω τι να πιάνει χώρο. Τα ανοίγεις το κουτάκι που βγάζεις από το φυλάδιο με τις οδηγίες. Λέμε τώρα. Το οποίο φυλάδιο σου λέει πληκτρολόγησε 3W αυτό και διάβασε. Αυτό λένε πλέον οι οδηγίες. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, οπότε και να κάνει. Το παιχνίδι απαγορεύεται, υποτίθεται, για ανήλικους. Άμα δείτε πόσοι ανήλικοι, πόσα εκατομμύρια ανήλικοι το παίζουν παγκοσμίως, θα τα χάσετε. Πραγματικά θα τα χάσετε. Δηλαδή, μου λέει εδώ ένας φίλος, είναι ποδόσφαιρο αυτό τώρα. Εντάξει, τι να σου πω. Κι εγώ, λέει, δεν ξεχωρίζω τα ψάρια, τα ξεχωρίζω όμως όταν τα τρώω. Καλά, εγώ τι? Θα μου πούνε τι είναι αυτό που τρώω, προφανώς. Μια-δυο γεύσεις έχω. Δύσκολα. Κύριε Αλέξανδρε, με έχετε καλέσει τόσες φορές στην Τενερίφη που αρχίζω και νιώθω άσχημα, γιατί δεν μπορώ να έρθω γι' αυτό. Να είστε καλά όμως. Αλλά λέει, αν έρθετε, λέει, θα σας μαγειρεύω, έχω να φάω έξω 25 χρόνια. Αν μπορούσα να έρθω, χαρά μου θα ήταν, θα σας μαγείρευα κι εγώ. Λοιπόν, θα γραφτώ, λέει, τον Οκτώβριο στο Πανεπιστήμιο να έχω ένα πτυχίο και να γραφτώ, λέει, και στο φοιτητικό εστιατόριο να σταματήσω να μαγειρεύω. Τι ωραία. Κύριε Αλέξανδρε, πόσο χρόνο είστε? Συγγνώμη που ρωτάω. Αν γραφτείτε στο πανεπιστήμιο, μπορείτε να πηγαίνετε στο φοιτητικό εστιατόριο, αλήθεια? Καλημέρα, λέει, ξέρω είσαι φαν. Ο κύριος Νίκος. Τι είμαι φαν, κύριε Νίκο? Δεν ξέρω τι έχετε στείλει, έχει έρθει στα τζανκ. Αν έχετε στείλει κάποια φωτογραφία, οτιδήποτε, δεν ξέρω τι είναι. Μόνο το μήνυμα έχει έρθει. Δεν έχω ιδέα τι εννοείται. Καινούρια, λέει, είναι η ταινία του Spielberg. Ναι, το είδα. Σχετικά, λέει, με το ότι παρακολουθούν άλλους βίντεο που έπαιζαν GTA, με ρώτησε, όταν το ρώτησα γιατί βλέπει άλλους να παίζουν. Αυτό, άκου τώρα το παιδί. Όταν τον ρώτησα γιατί βλέπει άλλους να παίζουν παιχνίδι, μου απάντησε με ερώτηση. Συγκεκριμένα, λέει, ρώτησε γιατί εσύ βλέπεις αγώνες στην τηλεόραση και δεν πας στο γήπεδο να παίξεις. Ωραίος ο μικρός. Κοίτα, το σκέφτηκε. Ωραία το σκέφτηκε. Ωραία το σκέφτηκε. Βασικά, αυθάδικα το σκέφτηκε. Για 10 χρονών. Μια χαρά. Ο κύριος Ιάννης από τη Δράμα, ελάτε, κύριε Ιάννη.
1: Θα ευχαριστώ και τον κύριο ο οποίος ανέφερε τη λέσχη, τη φοιτητική λέσχη και το φαγητό. Και ήθελα να το θέσω, επειδή είχα κάνει το ερώτημα ποια είναι η ηλικία, ναι, του συγκεκριμένου ακροατή. Το λέω με αυτό με βάση το ότι και εγώ έχω την επιθυμία κάποια στιγμή, παρόλο που έχω πέρασει κάποια ηλικία, είμαι

0: 45 ετών. Όχι φυσικά για τη φοιτητική λέσχη, αλλά για τη διεύρυνση των γνωστικών μου πεδίων. Να μπορέσω να χαστώ σε κάποια σχολή.
1: Εντάξει, αυτό είναι αξιέπαινο σε όποια ηλικία και αν βρίσκεται κάποιος, δεν συζητάω.
0: Βέβαια, έχω ακούσει πολλές φορές μητέρες οι οποίες περνάνε μαζί με τα παιδιά τους, λόγω του ότι διαβάζουν και αυτές κατά την περίοδο που το παιδί τους είναι στη διαδικασία των πανελλαδικών. Έχω ακούσει και διάφορα άλλα παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι σπουδάζουν σε μεγάλη ηλικία.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ορίστε.
1: Ισχύει, λέω. Δεν είναι εύκολο, αλλά γίνεται.
0: Ναι, ναι. Είναι δύσκολο όσο περιγράφει έκφραση. Ας πούμε τώρα στα γεράματα μάθαμε γερογράμματα. Δηλαδή που
1: σωστά.
0: Θέλει να δείξει μια δυσκολία αυτό το πράγμα.
1: Σωστά.
0: Μια δυσκολία στην προσαρμογή. Παραδείγματος χάρη ότι ο άλλος είναι γέρος. Τι έχει να κάνει με τα νιάτα. Θεωρώ, ας πούμε, κάπως κάποια τέτοια προέκταση θα πρέπει να έχει αυτό.
1: Εντάξει, όσο μεγαλώνεις. Είναι πιο δύσκολο να. Είναι πιο εύκολο να καταλάβεις κάποια πράγματα, είναι πιο δύσκολο να τα παρακολουθήσεις.
0: Είναι πιο δύσκολο, φαντάζομαι, να τα παρακολουθήσεις, πιο εύκολο να τα μελετήσεις. Δηλαδή,
1: ίσως και αυτό.
0: Υπάρχει η ωριμότητα του σπουδαστή να μπορέσει να αφιερώσει χρόνο πάνω σε βιβλιογραφία, σε εργαστήρια, σε οτιδήποτε απαιτεί η σχολή για την οποία θέλει να αναφερθεί ο καθένας. Έχω και ένα παράδειγμα στην οικογένειά μου από τη μεριά της αδερφής του πατέρα μου, δηλαδή, ο σύζυγος ήταν στο ΕΧΜΕ και λίγο πριν στην εξοδότηση μπήκε στα προγράμματα διαβίου μάθησης.
1: Μάλιστα.
0: Και παρακολούθησε σεμινάρια, βέβαια, εκείνη την εποχή που ήταν τα προγράμματα αυτά υπήρχαν ηλικιακά όρια. Στα οποία ανάλογα με την ηλικία του καθένα και το τι εμπειρία είχε ή ποια σχολή είχε τελειώσει, έμπαινε στο αντίστοιχο τμήμα. Τώρα βέβαια υπάρχει ευκολία του ανοιχτού πανεπιστημίου, όμως η σχολή για την οποία σκέφτομαι εγώ.
1: Έχει ένα κόστος βέβαια το ανοιχτό πανεπιστήμιο.
0: Ορίστε.
1: Δεν έχει ένα κόστος.
0: Έχει κόστος, αλλά παρόλα αυτά, άμα είναι να ικανοποιήσει κάποιος την.
1: Όχι, εννοώ ότι πρέπει να έχει και τη δυνατότητα. Ναι, αλλά πρέπει να έχει και τη δυνατότητα. Δεν είναι.
0: Θεωρώ κάποιος ο οποίος είναι στην ηλικία 40, 50, 60 ετών έχει το κατάλληλο εισόδημα με το οποίο μπορεί να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Όχι ότι είναι κάτι απόλυτο αυτό που λέω, έτσι. Φυσικά
1: ναι.
0: Αν ληστίζω δηλαδή αυτή την προσπάθειά μου για να μπορέσω να πάω σε κάποια σχολή, θα ήθελα να ασχοληθώ με τον τομέα των εξορίξεων. Στην περιοχή της δράμας που σας τηλέφωνο υπάρχουν πάρα πολλά λατομεία. Επίσης υπάρχουν εταιρείες ελληνικές οι οποίες δραστηριοποιούνται σε λατομεία σε διάφορα συνοριακά κράτη, με θωριακές ζώνες. Υπάρχει εργασία και φυσικά ο λόγος για τον οποίο ενδιαφέρομαι να μπορέσω να μπω στη διαδικασία των ανωτάτων σπουδών δεν είναι το θέμα της εργασίας, όσο γι' αυτό έχω κάποια εισοδήματα με τα οποία μπορώ και είμαι ικανοποιημένος να ζω, όμως η φιλοδοξία να μπορέσω να το
1: κατανοητό,
0: το ίσως μπορέσω να βρεθώ κι εγώ σε εκείνη την ορεινή περιοχή, το ίσως μπορέσω κι εγώ να φτάσω στο σημείο να ακούσω το λόγο μια αξία που θέλει ιδιαίτερες γνώσεις για.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Ναι. Τώρα η φοιτητική αιστεία μου φαίνεται λίγο αστείο αυτό, γιατί τα χρόνια που ζούσα στη Θεσσαλονίκη εργαζόμουν ως οικοδόμος και τελειβέρας και δούλεψε διάστημα διάφορες εργασίες. Η φοιτητική λέσχη ήταν εκεί, σχεδόν κανείς δεν ελέγχει. Δηλαδή το να πέσει σε έλεγχο είναι πολύ σπάνιο να δουν την κάρτα τη φοιτητική.
1: Ναι, σκεφτώ ότι αυτό λάθος είναι, βέβαια, έτσι.
0: Και νομίζω ότι υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις που μπορεί κάποιος ο οποίος δεν φοιτεί να πηγαίνει σε τις λέσχες.
1: Ναι. Δεν ξέρω πώς λειτουργούν για να. Δεν έχω εικόνα πώς και πώς μπορεί να γίνει ο έλεγχος για να είμαι ειλικρινής, αλλά.
0: Με το πάσο είναι ο έλεγχος. Παρ' όλα αυτά νομίζω υπάρχουν κάποιες δυνατότητες άτομα τα οποία είναι άπορα ή που έχουν πάρα πολύ χαμηλό εισόδημα από την Βρετανία να παίρνουν κάποια ελευθερία και την Χωρίς να είμαι σίγουρος για αυτό που σας λέω, mm-hmm. απλά έχει τύχει να το ακούσω ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, αλλά δεν το έχω δει στα πρόσωπα ποτέ. Όμως ο κύριος που αναφέρθηκε στο ότι θέλει να μπορεί να πηγαίνει στη λέσχη, θα μπορούσε να πηγαίνει σε κάποια συσίτια ή τις εκκλησίες κάποιου δημοτικού φορέα, όπου θα μπορείς να βρεθεί και σε ανθρώπους δίπλα οι οποίοι, για τους οποίους εγώ προσωπικά δηλαδή, θα είχα μεγάλη περιέργεια να γνωρίσω το βίο και την πολιτεία τους μέχρι το σημείο που φτάσανε στην αποκράτως σύντηση. Αυτά, δεν ήθελα να πω κάτι άλλο. Παρασκευή βράδυ, δροσούλα εδώ πέρα στη Δράμα. Έχει βγει ψυχρό αεράκι στον κάμπο εδώ πέρα του νομού μας.
1: Από
0: και θα είναι ευχάριστος ο ύπνος.
1: Από κόσμο, πώς πάτε στη Δράμα, κύριε Ιωάννη?
0: Ορίστε.
1: Από κόσμο, από πληθυσμό.
0: Είμαστε άνω των 50.000 οι υπόλοιποι της Δράμας.
1: Ναι.
0: Εγώ που κατοικώ σε ένα χωριό.
1: Ναι, αυτό για πείτε μου για το χωριό.
0: Το χωριό έχει 3,5 με 4.000 μόνιμους κατοίκους.
1: Ναι.
0: Από τους μόνιμους κατοίκους υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης του 10-12% που εργάζεται εκτός του Αγίου Αθανασίου. Υπάρχει ένα ποσοστό 10% οι οποίοι είναι σε σπουδές ή βρίσκονται λόγω υποχρεώσεων οικογενειακών εκτός του χωριού. Οπότε πρακτικά, ας πούμε, δηλαδή στην αγορά που θα βγει κάποιος εδώ πέρα στο χωριό για το σούπερ μάρκετ ή για το μανάδικο, έτσι, ο κύκλος το σχήμα των ανθρώπων είναι γύρω στα 500 με 600 άτομα που κυκλοφορούν μες στην πόλη, θα πούνε για καφέ, θα πάνε για ψώνια, μπορεί να πάνε για κάποια έξοδο προς θάλασσα ή οτιδήποτε, τέλος πάντων.
1: Η θάλασσα είναι κοντά.
0: Από εδώ που είμαι εγώ είναι 23 χιλιόμετρα. Είναι 23 χιλιόμετρα η Καβάλα. Από την Καβάλα μετά έχει πολλές παραλίες και ανατολικά και δυτικά.
1: Ναι, σωστά.
0: Εμείς, εγώ προσωπικά, δηλαδή, τα πηγαίνουμε την παρέα μου. Μας αρέσει να πηγαίνουμε στην παραλία των Ομολόφων, δίπλα από την Ηρακλίτσα. Και φεύγουμε μέσα από το Παγκείο, δεν πάμε από το δρόμο που βγάζει στην Καβάλα. Κάνουμε παράκαμψη μέσω της Ελευθερούπολης. Και από εκεί πέρα κατεβαίνουμε κατευθείαν στα Αμπέλια της Περάμπου. Εκεί παρκάρουμε και πάμε για βουτιές.
1: Μάλιστα.
0: Το κακό βέβαια με τις αμμουδιές είναι ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών έχουν γίνει κλαμπ. Δηλαδή έχουν αυτό το νταπαντούπ, το καλοκαιρινό vibe, ας πούμε. Αλλά το καλό είναι ότι υπάρχουν και παραλίες οι οποίες είναι ανοργάνωτες. Από κάτι κουτσομπολιά που έχω ακούσει σε σχέση με το Δήμο Νέας Περάμπου είναι ότι νοικιάζουν τις παραλίες αυτές με μίσθωμα από τους επιχειρηματίες που φτιάχνουν τα καταστήματα αυτά και ότι γι' αυτό λόγο τα πάει πάρα πολύ καλά τα οικονομικά του Δήμου, δηλαδή, ναι. Καλά. Εγώ σαν επισκέπτης περνάω, οπότε δεν είχα πρόβλημα με το δόστρωμα ή με το είδος των υποδομών. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή έχει τόσο κόσμο, και αυτό το δικό μέρος είναι δύσκολο, είναι στενή η δρόμη, παρόλο που είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Υπάρχουν μέρες που δύο αυτοκίνητα δεν μπορούν να συναντηθούν στην ίδια ευθεία. Με τις τραπεζοκαρέκλες, δηλαδή.
1: Δεν χωράνε, δηλαδή.
0: Χωράνε, θα χωράει ένας κάθε φορά.
1: Αυτό λέω, δεν χωράνε δύο. Ναι, μάλιστα.
0: Ναι. Όμως ανοίγοντας και πηγαίνοντας όσο πιο δυτικά, κύριε, είναι όλο και πιο αραιή και τέτοια. Τώρα και τα κλαμπάκια αυτά που σας έχω πει στην Νέα Πέρα μου, όλα έχουν δικό τους οργανωμένο πάρκινγκ. Χωρίς μίσθωση, βέβαια. Ελεύθερα πάει παρκάρι, οτιδήποτε. Και επίσης δεν νοικιάζεις καρέκλα, ξαπλώστρα. Πας και πληρώνεις μόνο ότι
1: Μόνο την κατανάλωση.
0: Mm. Και δεν είναι τσιμπημένη, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή συγκριτικά από ό,τι έχω ακούσει από διάφορα μέρη της Ελλάδας, είμαστε σχετικά καλά. Δηλαδή είναι η οικονομική κατάσταση εκεί πέρα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα η δικιά μου ιδέα για το καλοκαίρι είναι ένα κτήμα ενός φίλου ο οποίος απέχει 200 μέτρα από τη θάλασσα, είναι πάνω στην Εθνική Οδό. είναι 30 μέτρα μέσα στην Εθνική Οδό και άλλα 20 μέτρα από την Εθνική να κατέβεις κάτω στην παραλία. Από τη βεράντα βλέπουμε θάλασσα, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος.
1: Μια χαρά ακούγεται.
0: Θα το βρούμε αυτό τώρα με την παρέα, γιατί για να πάω για να το κάνω μόνος μου, καταλαβαίνετε δεν
1: είναι. Καλά, ναι, δεν είναι προφανώς. Ναι, ναι.
0: Η μοναξιά όπως και να έχει είναι δύσκολος σύμβουλος. Οπότε με παρέα, αν μπορέσουμε, κλείσουμε και να φύγουμε ένα πενθήμερο, εννιαήμερο, κάπως έτσι.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Ιωάννη, να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Μου γράφει εδώ ο Μανώλης. Εγώ λέει με το δεύτερο κόμμα κυρίως. Για να μην ξαναβγεί αυτή η κυβέρνηση και μας ρημάξει πάλι. Να είστε καλά. Κύριε Μανώλη, με το δεύτερο κόμμα, όποιο και να είναι. Δεν ξέρω. Το βάζω σε ερώτημα γιατί μπορεί το δεύτερο κόμμα να είναι ο Τσίπρας, μπορεί να είναι ο Μπλάκης, μπορεί να είναι ο Καριστής. Δεν ξέρω ποιο θα είναι. Μπορώ να υποθέσω, αλλά γενικώς με το δεύτερο κόμμα. Ενδιαφέρον. Διακοπή.
2: Real FM. Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM

0: Αυτό είναι αυτό που λέει ο κύριος Ιωάννης, το beat που στις παραλίες. Μπράβο. Σε δύο εβδομάδες μου γράφει εδώ ο κύριος Αλεξάνδρος από την Τενερίφη, είμαι 72 ετών, αλλά μου έμεινε το μαράζι που δεν τελείωσα από την Ολλανδία, Λονδίνο, Γερμανία. Δεν το είπα λέει στο γιο μου ακόμα που τον σπούδασε η σενιόρα μου σε ιδιωτικό κολέγιο και πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Πατέρας μου λέει με συμβούλευε ο μη εργαζέτο, μη εστίατο. Και από 5 χρονών λέει ακόμα ψάχνουμε για δουλειές. Θα στέλνω λέει και θα συνοδεύω ανάγκη τους γειτονές μου στη Ρόδο και την Τενερίφη. Τι θα κάνετε, δεν έχω καταλάβει. Και θα κερδίζω παραδείγματος χάρη, θα τους νοικιάζω τα σπίτια μου. Τα έχετε λυμμένα τα προβλήματα, κύριε Αλέξανδρε. 72 ετών όμως να πάει στο πανεπιστήμιο. Απόφαση μεγάλη. Λοιπόν, μου γράφει εδώ. Πούντο. Ο κύριος Σάκης. Το toast λέει βαφτίστηκε club sandwich. Έλατε. Το ένα toast πάνω στο άλλο. Και αντί για τηγανιτές πατάτες σου βάζουν πατατάκια. Έχει καταντήσει ένα απλό μπάνιο να θες 2-3 μεροκάματα. Αφήστε λέει και μερικές παραλίες ελεύθερες στο 100%. Όχι να είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε μπάνιο άκρη-άκρη σαν τους ψωριάριδες. Έχει χάσει την ταυτότητά της η παραλία. Όλα έχουν γίνει εμπόριο. Καλά, υπάρχουνε. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουνε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μειώνονται. Υπάρχουν αλλά μειώνονται. Όσο περνάει ο καιρός. Όσο περνάνε τα χρόνια. Και όσο μειώνονται, μαζεύεται περισσότερος κόσμος εκεί. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κύριε Νίκο, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω για ποιο, έρχονται τα μηνύματά σας στα junk και ό,τι και αν στέλνετε δεν μπορώ να το δω. Φυσικά λέει και οι φοιτητές ανεξαρτήτου ηλικίας έχουν δικαίωμα σύντησης στην εστία αφού πληρώνεις. Αν τους μάθω λέει να μαγειρεύουν ελληνικά πιάτα μπορεί να έχω έκπτωση. Ακόμα και τις φοιτήτρες και τους φοιτητές μπορώ να τους κερδίσω σαν πελάτες για διακοπές. Όλα επαγγελματικά τα σκέφτεστε. Ωραία. Αυτός λέει που είναι. Όχι, όχι, ο λαγοκέφαλος δεν τρώγεται, Κυριακή. Έχει δηλητήριο. Παγορεύεται. Παιδιά, τραυματίστηκε, έπαθε κράμπα ο βοηθός. Ο διαιτητής, ναι, κάποιος έχει πάθει κράμπα τέλος πάντων. Και θέλει 2,5 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Στις καθυστερήσεις. Φέρε, τι έχουμε πάθει. Τι είναι, η κυρία που τρέχει εδώ, τι είναι. Του πάει βοήθημα να πιει. Πιάσει τη βιταμίνη σου. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια, είναι καλά να τον κρατά. Τι του δώσε. Ένα μπουκαλάκι του δώσε να πιει. Ένα
1: μαγικό.
0: Ναι, μαγικό φίλτρο, μπράβο. Και τρέχοντας πήγε. Ω. Σκάνδαλο. Παιδιά, τι του δώσε να πιει και σηκώθηκε αμέσως. Γαλάτες πρέπει να είναι αυτοί, έτσι. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Μεσάνυχτα τα ειδήσεις.
2: FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τη δέσμευση του Ισραήλ να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεζμπολάχ εξέφρασε ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ. Το State Department ανακοίνωσε ότι το τριήμερο 23 με 25 Ιουνίου θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Την ίδια ώρα, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα ότι κατά τη δίμηνη περίοδο της συμφωνίας δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης στο στενό Τορμούζ, ενώ μετά τη λήξη της θα παρουσιαστεί νέος μηχανισμός διαχείρισης της θαλάσσης οδού. Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει στη Διεθνή Αποστολή για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας στην περιοχή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Αναφερόμενος στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους βρίσκονται επιποδός, ώστε η μείωση να φτάσει στην αντλία ωφελώντας τον καταναλωτή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος της δίκης για τον θάνατο 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Ένας νεκρός και αδιευκρίνιστος αριθμός τραυματιών είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τη σύγκρουση δύο τρένων στην περιοχή Bedford στα βόρεια του Λονδίνου. Η πρώτη αμαξοστοιχεία κινητοποιήθηκε λόγω βλάβης στο σύστημα ασφαλείας και η δεύτερη που ακολουθούσε προσέκρουσε στο πίσω μέρος της. Διώξεις εναντίον ακόμη 27 διαδηλωτών ασκήθηκαν στην Αλβανία σε νέες κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα Τίρανα κατά του σχεδίου ανέγερσης πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος που συνδέεται με την κόρη και το γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία 2-0 στις καθυστερήσεις για το παγκόσμιο κύπελο. Στη μία παίζουν Σκωτία Μαρόκο και στις 3.30 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Αϊτή. Στις 6 το πρωί η Τουρκία θα αναμετρηθεί με την Παραγουάη. Στο στίβο, την πρώτη θέση στο επικοντό κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 5 μέτρα και 92 εκατοστά στο Diamond League που έγινε στην Ντόχα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Ανεμιβόρειο έως 7 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. 20 έχει πια ο μήνας, 211-208-200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@kirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεια σου Ερνίκο, τώρα ήρθανε κανονικά. Μπλεκ λέει ο ήλιος του θανάτου. Τι να δούμε. Ο Μπλεκ, ο αρχηγός των κυνηγών, ταξιδεύει γοργά μέσα στον δάσος. Έχει κάποια σημειολογία τώρα αυτό που μου στείλες. Μάλλον, Και το εξώφυλλο για να δω. Μπλεκ, ξανθός γίγας. Και έχει μέσα ιστορίες δικαστής Dredd, το 13ο πάτωμα. Το Μπλεκ, ναι. Ο Καρχαρίας, Roy Race και το παιδί Πάνθυρας. Το νούμερο ένα. Καλά, να τύπωση πρέπει να είναι. Με όλες αυτές τις ιστορίες μέσα. Δεν ξέρω, κυρία Γιώτα, τι να σας πω. Μάλλον δεν θα συμφωνήσω. Εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι γνωρίζονται με πολλούς τρόπους. Και εξ αποστάσεως και μέσω διαδικτύου και εντάξει, προφανώς διαζώσεις είναι όλα διαφορετικά, αλλά έτσι που έχουν γίνει οι ζωές μας, δεν ξέρω. Αφήστε δηλαδή που και το διαζώσεις μπορεί να κρύβει παγίδες που δεν μπορεί κανείς να φανταστεί. Είναι εύκολο πράγμα να και καλά και να κάνεις φιλίες είναι ακόμα πιο δύσκολο. Προφανώς. Πόσους πραγματικούς φίλους έχουμε? Πραγματικούς όμως φίλους. Αυτό που λέμε φίλους καρδιακούς. Δεν είναι, δύσκολο πράγμα είναι. Τι βλέπεις, μου λέει, στο παιχνίδι με το Μαρόκο? Με ποιον παίζει, είπαμε, το Μαρόκο? Το είπε τώρα ο Γρηγόρης και δεν το συγκράτησα. Νομίζω ότι βλέπω Μαρόκο όμως. Έχει πολύ καλή ομάδα. Όχι, με τη Σκωτία. Σκωτία, ναι, Σκωτία Μαρόκο. Η οποία Σκωτία δεν ξέρω καν τι έκανε στο πρώτο παιχνίδι. Για να μην ειλικρινείς. Λοιπόν, οι Αμερικάνοι περάσανε. Αλλά αν πεις, ναι, άμα δεν περνάγανε οι Αμερικάνοι, τι θα κάναμε. Σωστό. Καλησπέρα κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας κυρία Σόφη. Κυρία Σόφη, δεν ξέρω, τα Σαββατοκύριακα αν είναι. Παλιά περιμέναμε πώς και πώς να έρθει το Σαββατοκύριακο και έχω δει και Σαββατοκύριακα που περιμένεις πώς και πώς να τελειώσουν. Τέλος πάντων. Ισχύει και το ένα και το άλλο. Ο κύριος Κωνσταντίνος μου έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα. Τι να πω, μου λέει, και εγώ που γύρισα από τις διακοπές μου. Ναι, όχι, φανή με, κύριε Νίκο. Αλλά νόμιζα ότι έχει κάποια σημειολογία. Δεν είναι άκυρο. Καλά κάνατε και το στείλατε. Απλά έτσι που επειδή το στείλατε, λέω για κάποιο λόγο το είχε κάποιον. Μια χαρά. Καθόλου άκυρο. Ο Πάνος μου γράφει, ο λαός λέει θα αποφασίσει το βράδυ των εκλογών την κυβέρνηση της επόμενης τετραετίας. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να σταματήσουν να ρωτούν τους πολιτικούς για τις δημοσκοπήσεις και τις μετεκλογικές συνεργασίες και να ασχοληθούν με τα προγράμματα. Όπως το αμαρτωλό τρίγωνο του αθηνοκεντρικού κράτους, που καταβροχθίζει με μανία τα εισοδήματά μας και το Ταμείο Ανάπτυξης καταστρέφει την επαρχία και τον πρωτογενή τομέα με αποτέλεσμα την κατάρρευση του πληθυσμού. Για τη συμμετοχή μας στο Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα θέμα που πρέπει να ανοίξει επιτέλους ένα σοβαρός δημοκρατικός διάλογος. Μόνο μια συνταγματικά αυστηρά ορισμένη αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων με άμεση δημοκρατία. Να την πάλι άμεση δημοκρατία. Ανεξάρτητη δικαιοσύνη και λογοδοσία μπορεί να σταματήσει την πορεία γύρανση του πληθυσμού στα χωριά της χώρας μας. Είναι άμεσο εθνικό θέμα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Γεγγε. Μου γράφει. Ωραία. Άντε να απαντήσω εγώ γεγγε. Και τι έγινε. Ναι, εν τω μεταξύ, αυτά που γράφετε. Ένα από αυτά να δω να γίνεται. Και τι στον κόσμο. Ο κύριος Παναγιώτης μου γράφει, εντάξει, εσύ δηλαδή μου λέει ρε μεγάλε, τι θα ψηφίσεις. Γιατί έχω καμία υποχρέωση να σας πω. Τι είναι τούτο πάλι. Επίσης, ερώτηση. Γιατί πρέπει εγώ τώρα από τώρα να έχω αποφασίσει τι θα ψηφίσω όταν γίνουν οι εκλογές. Και σας λέω ότι έστω ότι έχω αποφασίσει, γιατί πρέπει να σας το πω. Σας ρώτησα εγώ τι ψηφίσετε εσείς. Είμαστε με τα καλά μας. Τι πράγμα είναι αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, να καταλάβετε ένα πράγμα. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τις πεποιθήσεις μας. Αλλά εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά προσπαθούμε όσο αυτό είναι δυνατό αυτές τις πεποιθήσεις να τις βγάζουμε λίγο πιο έξω. Επίσης θέλω να σας πω ότι κατά την προσωπική μου άποψη, κύριε Παναγιώτη, την πιο σκληρή κριτική την ασκείς σε αυτόν που υποστηρίζεις, διότι δεν θέλεις να βγεις ψεύτης αυτά που πιστεύεις στον εαυτό σου. Τέλος, και για να το κλείσουμε, προσωπικά δεν είμαι τελείως κατά του γάμου με τα κόμματα. Την ομάδα σου, ναι, την παντρεύεσαι. Δεν γίνεται να είσαι τον ένα χρόνο Ολυμπιακός, τον άλλο Παναθηναϊκός. Αλλά το κόμμα δεν έχω καταλάβει γιατί. Αλλά κύριε Τάσο, τώρα λέει γύρισα σπίτι και με το που γυρίσατε αρχίσατε να με βομβαρδίσατε με δημοσιεύματα. Τώρα δεν είναι αυτά, είναι αστεία. Δεν ασχολούμαι καν, το σας το έχω πει. Ωραία βραδιά, μου γράφει ο κύριος Νίκος για συναυλία, για βόλτα στην παραλία. Ναι, αυτά είναι ωραία. Ελάτε εδώ να κάνετε εσείς μέχρι τις 2 να κάνω εγώ τη βόλτα. Ωραία, καλά τα λέτε. Μακάρι και να τα χαίρεστε, δεν έχω αλίμονο. Εγώ λέει τα τελευταία αρκετά χρόνια κάνω τις καλοκαιρινές μου διακοπές ο κύριος Γρηγόρης Οκτώβριο και κυρίως Νοέμβριο. Με την ησυχία μου και την δροσούλα μου. Κοιτάξτε, δεν ξέρω. Οκτώβριο και Νοέμβριο πρέπει να έχετε τη δυνατότητα. Πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να έχετε μικρό παιδί. Ανήλικο παιδί. Δύσκολο. Έτσι έως αδύνατο. Γιατί από τη στιγμή που θα ανοίξουν τα σχολεία τελειώνουν όλα. Λοιπόν, το Σεπτέμβριο που και πάλι αν έχεις παιδί που πάει σχολείο δύσκολο είναι. Αλλά μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία είναι, λένε, η καλύτερη περίοδος, ιδίως αν σου κάνει καλό καιρό. Τώρα, μεταξύ μας, κύριε Γρηγόρη, λέει βέβαια τις καλοκαιρινές μου διακοπές. Γενικώς διακοπές μπορείς να κάνεις όποτε θες. Αρκεί να έχεις τη δυνατότητα, την οικονομική και το χρόνο. Κυρίως όμως την οικονομική δυνατότητα, γιατί χρόνο μπορείς να βρεις. Λεφτά δεν βρίσκεις. χρόνο μπορείς να βρεις οποτεδήποτε. Άλλοτε πιο εύκολα, άλλοτε πιο δύσκολα. Αλλά θα βρεις να ξεκλέψεις. Αν όμως δεν έχεις λεφτά, τι να τον κάνεις το χρόνο? Εκείνο το ζήτημα. Συν το ότι την εποχή που μου λέτε Οκτώβριο-Νοέμβριο είναι περιορισμένες οι επιλογές για το που θα πάει κανείς. Αλλά εντάξει, αυτό λύνεται. Γιατί ζούμε σε μια χώρα που δεν είναι ότι Οκτώβριο-Νοέμβριο, ας πούμε, παγώνουν τα πάντα και βγαίνουμε με τα παγοπέδιλα. Μια χαρά είναι. Οπότε, αν μπορείτε, καλό είναι. Κύριε Μιχάλη, το έχουμε πει για την σύγκρουση τρένων στην Βρετανία. Τώρα λένε και για τουλάχιστον ένα νεκρό. Η κυρία Ελένη Απεγκολώνω, ελάτε κυρία Ελένη.
1: Μανώλη μου, τι κάνεις αγόρι μου?
0: Καλά εσείς?
1: Καλά σ' ακούω.
0: Ωραία.
1: Έχει πέσει περονόσπορο σήμερα.
0: Σήμερα Παρασκευή τώρα.
1: Η Παρασκευή βαριούνται. Περιμένουν το Σαββατοκύριακο. Είπες πριν ότι περιμέναμε κάποτε το Σαββατοκύριακο και λέω αχ ρε Μανώλη πόσο δίκιο έχεις. Και τώρα δεν το θέλουμε, ούτε εγώ το θέλω το Σαββατοκύριακο.
0: Έμα ναι.
1: Ειδικά το Σάββατο, πω. Άλλο πράγμα, άμα δεν έχεις ενδιαφέροντα και αυτά, τι να έχεις το Σαββατοκύριακο και άμα δεν κουδουνάει και η τσέπη, όλα μετράνε. Αλλά είναι η παρέα και αυτά. Κατάλαβες? Τι να κάνουμε?
0: Δεν κατάλαβα.
1: Αχ, κατάλαβες. Μωρέ, καταλαβαίνεις, πολλά καταλαβαίνεις που λες. Έλεγε, σου στείλε η κυρία Γιώτα μήνυμα για τη για φιλία, τι σου λέγε κάτι για φιλία. Ναι. Κοίταξα να δεις, άμα θέλεις να έχεις φίλους καλούς και είσαι σωστός και βρεις αυτούς φίλους βέβαια, τους έχεις. Εγώ έχω φίλες 40 χρόνια. 50
0: ναι,
1: χρόνια.
0: Ισχύει αυτό που λέτε.
1: Ναι, έχω φίλες, έχω. Και εδώ στην πολυκατοικία. Εγώ όταν πρώτο ήρθα πριν 12 χρόνια εδώ, που άφησα το σπίτι το μεγάλο στο γιο μου, έβγαινα από την πόρτα, δεν με ξέρανε. Εντάξει, ήρθα εδώ. Τέλος που αγόρασα το σπίτι και εγώ έλεγα σε όλους καλημέρα.
0: Ναι.
1: Μου λέγανε μια καλημέρα, ξέρεις. Κάπως περίεργη. Τους φαίνονταν που λέγα καλημέρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, καλησπέρα, έλεγα σε όλους. Αρχίσανε σιγά σιγά όλοι, καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλησπέρα σας. Το λέγαμε με την καρδιά μου, δεν το έκανα, ας πούμε. Λέω, είμαι σε μια πολυκατοικία, έλεγα καλημέρα παντού. Τέλος πάντων και να δεις όλοι εδώ μέσα στην πολυκατοικία πόσο με αγαπάνε πραγματικά, Πάρα πολύ.
0: Καλά, τυχεροί είστε.
1: Ναι, είμαι τυχερή.
0: Γιατί μπορεί να τα, αυτά να τα κάνετε που λέτε και να.
1: Όχι, είμαι τυχερή.
0: Η ανταπόκριση να είναι.
1: Εγώ είμαι και ένας άνθρωπος που είμαι μεγάλη, αλλά μέσα παιδί, το έχω ξαναπεί. Είμαι αυθόρμητη. Δεν ξέρω, είμαι τρυφερός άνθρωπος. Μ' αγαπάνε, δεν ξέρω. Πραγματικά. Παίρνω αγάπη. Παίρνω αγάπη, πραγματικά.
0: Ναι, τυχεροί είστε, ξαναλέω.
1: Ναι, εγώ όταν ήμουν μικρή, όμως δεν είχα. Τώρα παίρνω πιο πολύ αγάπη. Έχω τώρα έτσι 20 χρόνια που παίρνω ακόμα πιο πολύ. Ναι, είμαι τυχερή, ναι, είμαι τυχερή. Που λες, τι θα κάνουμε, τι έγινε τώρα με το...
0: Με ποιο?
1: Με το ποδόσφαιρο. Εκεί ποιος χτύπησε?
0: Ποιος χτύπησε?
1: Κάτι έλεγε, θα χτύπησε και του έδωσε νερό.
0: Ο διαιτητής, καλέ, είχε πάθει κράμπα και έτρεξε μία βοηθός διαιτητή και του έδωσε κάτι να πιει.
1: Ναι.
0: Δεν και ήταν νερό.
1: Και σηκώθηκε αμέσως.
0: Ναι, καλά, θα σηκωνόταν, αλλά δεν ξέρω τι είναι αυτό που του έδωσε. Μου θύμισε λίγο αυτά τα... πώς τα λένε αυτά τα... που φτιάχνουν, που είναι τα χυλίσματα.
1: Ναι,
0: τα πουλάνε
1: ναι.
0: Τώρα και εδώ οι διάφορες καφετέρες, λέει χύλισμα τζίτζερ και κάτι. Δεν έχω δοκιμάσει.
1: Τέλος,
0: που είναι, λέει, booster αυτά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, δεν θέλω να ξέρω.
1: Όχι, καλύτερα μου ξέρεις, γιατί ξέρεις τι είναι αυτά.
0: Καλά, δεν θα είναι κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν θα... Εντάξει, μην τρελαθούμε. Αλλά. Δηλαδή, διατρέξε με μια γωνία. Θα έχει κράμπα τον έπιασε. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι. Να σου πω, κύριε Λευτέρη, γιατί δεν παίρνει τηλέφωνο. Κύριε Λευτέρη, άμα με ακούς.
0: Γιατί είχα πει ότι θα. Μάλλον εκνευρίστηκε γιατί είχα πει ότι δεν θα γίνονται αναφορές σε χαιρετισμούς και τέτοια.
1: Εντάξει. Μωρέ, εντάξει, μωρέ, κοίτα να σου πω. Εμείς είμαστε τώρα. Ποιος θα κάτσει, όπως λες και εσύ, μία και δύο η ώρα να ασχοληθεί με το τηλέφωνο, έτσι. Είμαστε μόνοι, έχουμε μια παρέα. Νιώθουμε μια συντροφή. Είμαστε μόνοι.
0: Ο καθένας το βλέπει διαφορετικά.
1: Είμαστε μόνοι. Εντάξει, μπορεί και να πούμε και κάτι, να είναι και παράλογο, να είναι και έτσι, και να είναι και καλό, και να είναι και. Ανθρώποι είμαστε, εντάξει, κάνουμε και λάθη. Μην το παίρνουμε τόσο. Αλλά μου έκανε εντύπωση. Λέω, κοίτα τόνε. Κατσικώθηκε, λέω, ο κριτικός. Άμα μ' ακούει, να πάρει τηλέφωνο.
0: Γιατί, άμα δεν θέλει, γιατί να πάρει.
1: Θα πάρει, άστονε.
0: Είχε πάρει όταν. Για να παραπονεθεί.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, μωρέ, παραπονιάρης είναι.
0: Εντάξει, τι να κάνω, δεν μπορώ να το λύσω.
1: Τι να του κάνεις, ναι. Τέλος πάντων. Τι άλλο να σου πω τώρα. Για. Τι έγινε τώρα, ξεκινήσανε πάλι μπαμπούμ. Έγινε τίποτα.
0: Όχι, δεν ξεκινήσανε μπαμπούμ. Εκεί πέρα το Ισραήλ με το. Στο Λίβανο.
1: Ναι.
0: Τι να σας πω.
1: Τι να γίνει, τι θα
0: κάνουμε.
1: Είχαμε μια ελπίδα, ρε
0: παιδί μου. Όποτε φυσάει, όποτε αλλάζει. Όποτε αλλάζει ο άνεμος, αλλάζουν και τα κόζια με τις συμφωνίες, δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων, ακούμε άσχημα πράγματα. Τέλος πάντων, κουράγιο να κάνουμε. Ακούμε τώρα και με τις συντάξεις. Λένε δεν φτάνουν, λένε δεν κάνουν. Είμαστε.
0: Γιατί τώρα τα ακούτε.
1: Πολύ μεγάλα. Συνέχεια τα ακούμε.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά τώρα κάτι είπε και αυτός που είναι στην τράπεζα. Πώς τον λένε αυτόν, τον Στουρνάρα. Ότι θα φτάσει.
0: Ότι δεν θα φτάνουν οι συντάξεις για το δημόσιο.
1: Είναι καλά, εντάξει, ο Στουρνάρας.
0: Ο Στουρνάρας την έχει εξασφαλισμένη τη σύνταξή του.
1: Ναι.
0: Καλά είναι να κάνει τέτοιες. Πώς το λένε, να προβαίνει σε τέτοιες εκτιμήσεις. Οι λύσεις ποιες είναι.
1: Οι λύσεις ποιες είναι. Άμα θέλουν, βρίσκουν τις λύσεις. Δεν θέλουν να τις βρουν τις λύσεις. Γιατί είναι κατευθυνόμενοι. Λοιπόν. Ναι. Άμα θέλουν, τις βρίσκουν. Όποιος θέλει, κάνει πράγματα.
0: Όποιος θέλει.
1: Βέβαια. Λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να κοιτάξουν είναι παιδιά να κάνουμε. Δεν έχουμε. Δεν γεννάνε οι γυναίκες.
0: Ναι,
1: πώς
0: θα
1: γεννήσουν οι γυναίκες, οι καημένες.
0: Άμα δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και οι δύο και δεν τα βγάζουν πέρα, τι παιδί να κάνουν.
1: Συγγνώμη τώρα, εάν ρίξανε λίγο τις τιμές.
0: Ποιος θα τις ρίξει τις τιμές?
1: Δεν ξέρω. Τι.
0: Ποιος από όλους? Αυτός που νοικιάζει το σπίτι, τα σούπερ μάρκετ?
1: Άκου να σου πω, Μανώλη, ξεκινάει από εμάς. Μην περιμένουμε μόνο από τους πολιτικούς. Ας γίνουμε λίγο άνθρωποι εμείς να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε τον άλλον. Δεν μπορείς εσύ να λες, είναι ακρίβεια και εγώ θα τον νοικιάσω 500. Χθες πάταγα, βγήκαμε ένα περίπατο και κοίταξαν δύο, κατεβήκαν από ένα αυτοκίνητο να δουν ένα νοικιαστήριο. Ακούω και βρίζανε και λέω πώς σας είπανε. Λέω γκαρσονιέρα, μου λέει ένα διαράκι, μου λέει 500 ευρώ. Στον Κολονό. Λοιπόν, πώς θα τα δώσουμε, μου λέει, τα 500. Λοιπόν, ας ρίξουμε και εμείς λίγο νερό στο κρασί μας, που λένε. Δεν είναι μόνο η πολιτική. Ας γίνουμε και εμείς. Λέμε και τους βρίζουμε, τους πολιτικούς λέμε. Και εγώ λέω και βρίζω. Άμα με πιάσει εδώ μόνη μου, παραμιλάω. Λοιπόν, αλλά ας αλλάξουμε κι εμείς. Ας νιώσουμε λίγο και τον άλλον. Κάτω ο ένας με τον άλλον. Μια αλληλεγγύη, δεν υπάρχει τίποτα. Αφού είμαστε εμείς τα ζώα, μωρέ. Αφού είμαστε εμείς ζώα. Και οι πολιτικοί δεν έχουν ανάγκη. Αυτοί κοιτάνε την καρέκλα τους. Κοιτάω να πάρουν τα φράγκα, δεν τους βλέπουμε. Σαν λεσσασμένα σκυλιά κάνουν. Πώς θα βγούνε.
0: Εγώ δεν
1: βλέπω
0: να ενδιαφέρεται πάντως κανείς. Δηλαδή σου λέει, εγώ τον νοικιάζω, άμα σ' αρέσει, άμα δεν σ' αρέσει.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, ας κάνει και η κυβέρνηση να μην τους παίρνει από τα ενίκια 15%. Ας τους παίρνει 5%, ρε παιδί μου.
0: Γιατί γι' αυτό είναι υψηλές οι τιμές.
1: Έτσι λένε όλοι που νοικιάζουνε. Ότι εγώ πληρώνω φόρο. Αυτό λένε. Εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν. Εγώ πληρώνω φόρο, μου λένε. Αυτό λένε. Λοιπόν, πληρώνω. Κατέβασε τα νίκια. Βάλτε το φόρο 5% από 15%. Κάνε λίγο και πέρα τι θα κάνεις που κλέβουν τον κόσμο στα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Μπορούν να τα κάνουν, δεν θέλουν να τα κάνουν. Δεν θέλουν να τα βάλουν με τους μεγάλους. Δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Αν θέλανε μπορούσαν να κάνουν πολλά.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ έτσι πιστεύω. Και ο ένας με τον άλλον, ας γίνουμε και εμείς άνθρωποι. Ας καταλάβουμε το διπλανό μας. Ας καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να είμαστε λίγο άνθρωποι, ρε παιδί μου. Πώς έλεγε μια κυρία που λέει, πάω και να πιάτο φαΐ. Σε αυτόν που δεν έχει να φάει.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν.
1: Λοιπόν, λίγο κι εμείς, λίγο ένας, λίγο άλλος, λίγο άλλος. Σαν κοινωνία να αλλάξουμε εμείς πρέπει. Εάν δεν αλλάξουμε εμείς, δεν αλλάζει τίποτα. Εγώ αυτό έχω να πω, Μανολάκη μου, αγάπη μου.
0: Ευχαριστώ, κύριε Λένη.
1: Που σε είπα και Μανολάκη και μην παρεξηγηθώ κιόλας. Που είσαι 50 χρονών και σε λέω Μανολάκη.
0: 52.
1: Εγώ σε έχω σαν παιδί μου.
0: 52 με τα καλοκαίρια.
1: Άμα σου πω κάτι, δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Θα το πω στην κοπέλα.
0: 52 με τα καλοκαίρια, αφήστε, κυρία Λένη. Σε έχει πάρει κάτω βόλτα,
1: Μανολή.
0: Μέχρι τα 50 ανεβαίνεις, από τα 50 και μετά αρχίζει ο κατήφορος.
1: Από τα 50 και μετά, σώμα που σε πιάνει ο κατήφορος από τα 50 και μετά. Εγώ ήμουν 70 και πετούσα. Μέσα σου να έχεις δύναμη.
0: Ήμουν 70, ωραίο.
1: Πετούσα και τώρα πετάω.
0: Καλά, καλά λέτε, καλά.
1: Να σου πω ότι πετάω και τώρα.
0: Καλά λέτε.
1: Ναι, είμαι 80 χρονών και πετάω γιατί δεν το πιστεύει κανένας στην πολυκατοικία. 20 χρόνια νεότερη φαίνομαι. Άμα θες πιστέψε το.
0: Γιατί να μην το πιστέψω.
1: Ναι.
0: Άντε καλέ. Μια χαρά.
1: Γιατί μην το λες, μην το λες, μην το λες. Είμαι πιο μεγάλη εδώ. Λοιπόν, δύναμη θέλει. Πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Κι εγώ πέφτω συνέχεια. Μην νομίζεις. Πέφτω και σηκώνομαι. Πέφτω και σηκώνομαι. Τι κάνουμε. Λοιπόν, και ένα πράγμα θα σου συμβουλέψω.
0: Και συμβουλή. Ωραία, έχει να γίνει.
1: Σαν είσαι παιδί μου. Σαν ναι, μη μείνεις Μανώλη μόνος σου. Είναι σκληρή μοναξιά.
0: Εντάξει, σκληρή, ξεσκληρή. Η ζωή τα φέρνει όπως τα φέρνει. Δεν είναι.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κανόνισε την πορεία σου.
0: Ωραία.
1: Η μοναξιά είναι αυτό.
0: Κανόνισε την πορεία σου, Παρδάλη. Άντε.
1: Ναι, κανόνισε την πορεία σου. Λοιπόν,
0: εντάξει.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Γεια σας, κυρία Ελένη.
1: Καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. 32 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, έχουν έρθει πολλά μηνύματα, θα τα διαβάσω όμως μετά το τραγούδι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 38 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Βλέπω τώρα αρχίσαν οι προετοιμασίες για το Σκωτία Μαρόκο, κύριε Σταυραγάκη.
1: Στο Σκωτία Μαρόκο, να πούμε κυρίες και κύριοι, για τον τρίτο όμιλο, στο μπάγκο είναι ο LKB, όπως και στο πρώτο παιχνίδι με τη Βραζιλία, δεν τον ξεκινάει.
0: Και τι γίνεται αυτό τώρα, μου λες?
1: Γιατί είναι γύρω από το πρώτο, το προπονητή του Μαρόκο, εγώ ξέρω, ξανά μου, γιατί γίνεται. Αυτό, δηλαδή, μπορεί να τον κρατήσει και να τον βάλει στη συνέχεια.
0: Εντάξει.
1: Αν δεν του βγαίνει το σύστημα. Δύο πολύ σκληροτράχυλες ομάδες, όποιοι θέλουν να δουν το παιχνίδι αυτό, μία η ώρα είναι πολύ σκληροτράχυλες ομάδες.
0: Ωραίο παιχνιδάκι, ωραίο.
1: Ναι.
0: Το Αμερική-Αυστραλία πάλι ήταν η επιτομή,
1: ναι,
0: των χωρών που δεν ξέρουν τι σημαίνει ποδόσφαιρο.
1: Ναι, όμως οι Αμερικάνοι ήταν καλύτεροι, κέρδισαν 2-0.
0: Και προκρίθηκαν.
1: Προκρίνονται στους 32, έκαναν το 2-2.
0: Κράξιμο πολύ έπεσε στα hydration break. Κράξιμο πολύ στα hydration break.
1: Εντάξει, αλλά πήραν αυτό που ήθελαν.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι έπαθε ο διαιτητής και πει, τι του πήγανε.
1: Έπαθε μια γκράμπα.
0: Εκχύλισμα του πήγανε και ήπια έτριχε.
1: Γκράμπα, ήπια κάτι, εντάξει, την ήλθε. Γκράμπα έπαθε. Λογικό είναι, μπορεί να γίνει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το ξέρω, αλλά είδα εκεί το
1: μαγικό. Κάτι πήγαν, θα μάθουμε, εντάξει.
0: Το μαγικό ζωμό.
1: Κάτι πήρε, λοιπόν.
0: Στο γαλατικό χωριό, ξέρει αυτά πώ λειτουργούν.
1: Λοιπόν, αυτόν τον γκολ ο Μπρέτε, ο παίκτη τη Σόνση, το 11 και ο άσο τη Διαρεάλ, ο Φρήμαν, με κεφαλιά στο 43 το 2-0. Οι Αμερικάνοι που παίζαν χωρί τον Πουλισίκ, τον πρώτο του αστέρι που είναι στην Μίλαν, είχε ένα θέμα στη γάμπα από το παιχνίδι με την Παραγουάη και δεν αγωνίστηκε. Πήραν αυτό που ήθελαν. Εντάξει, ποδόσφαιρο μέτριο όπως είπες και εσύ, αλλά σημασία έχει ότι αυτοί πήραν τους 3 βαθμούς. Είναι στους 6 η ΗΠΑ στον 4ο όμιλο, η Αυστραλία μένει στους 3. Η Τουρκία και η Παραγουάη χωρίς βαθμό. Θυμίζω ότι παίζει το Τουρκία-Παραγουάη 6 το πρωί. Στον άλλο όμιλο, στον τρίτο, έχουμε Σκωτία 3, Μαρόκο 1, έναν βαθμό η Βραζιλία, η ΤΗ 0 και μία η ώρα Σκωτία-Μαρόκο και 3,5 Βραζιλία, η ΤΗ. Καταλαβαίνει η Βραζιλία χωρίς Νεϊμάρ πάλι, καταλαβαίνει ότι για τους Βραζιλιάνους.
0: Συγγνώμη, ξαναπες λίγο τις ώρες, με μπέρδεψες τώρα.
1: Πάμε πάλι.
0: Ναι, άντε.
1: Μία η ώρα,
0: ναι.
1: Σκωτία-Μαρόκο.
0: Μάλιστα.
1: 3,5 Βραζιλία, η ΤΗ.
0: Ναι.
1: 6 Τουρκία-Παραγουάη.
0: 6 Τουρκία Παραγουάη.
1: Θα δεις σίγουρα το ένα ημίχρονο του Σκωτία Μαρόκου εκεί.
0: Ναι.
1: Όταν πας σπίτι θα δεις το υπόλοιπο του Σκωτία Μαρόκου. 3,5 ώρα ενώ θα τρως κάτι θα δεις το Βραζιλία ή τι.
0: Ναι.
1: Και αν επειδή είσαι Μεράκλης μπορέσεις να δεις το Τουρκία Παραγουάη, θα σε παραδεχτώ.
0: Οκ. Okay.
1: Εντάξει. Δύσκολα εγώ το τελευταίο, μόνο το ένα ημίχρονο θα αντέξω το Τουρκία Παραγουάη. Τα άλλα, εντάξει, είναι λογικό ότι μπορούμε να τα δούμε. Λοιπόν, για τη Βραζιλία είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι, γιατί θέλει τη νίκη για να πάει στους 4 για να μπορέσει να είναι στην ιστορία της πρόκρισης. Η Σκωτία επίσης θέλει νίκη για να κλειδώσει στη φάση του 32 των νοκάουτ

0: και το Μαρόκο είναι με την πλάτη στον τοίχο γιατί έχει έναν βαθμό. Οπότε η δεύτερη αγωνιστική στον τρίτο όμιλο και στον τέταρτο όμιλο, σε ό,τι αφορά την Τουρκία και την Παραγουάη, είναι πολύ πολύ σημαντικά παιχνίδια. Πάμε στα υπόλοιπα και σου κρατάω τα καλά για το παγκόσμιο κύπελο σε λίγο. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ζέλικο Μπράντοβιτ. Θα κάνει συναντήσεις με τον ιδιοκτήτη Παναθηναϊκό, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, για το θέμα να αναλάβει τεχνική ηγεσία. Σάββατο ή Κυριακή θα γίνουν τα ραντεβού. Μέχρι τη Δευτέρα θα έχει τελειώσει η ιστορία. Ο Μπράντοβιτ, όπως αναφέρεται και σε δημοσιεύματα, όπως βγαίνει και προς τα έξω, θα τα αλλάξει όλα και θα φέρει δικό του επιτελείο να έχει ανάμεσα σε αυτούς θέλει να είναι και ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Λοιπόν, από εκεί πέρα ποδοσφαιρικά έχουμε πολλά. Υπέγραψη στον Ολυμπιακό Παύλο Μαθαίο.
1: Καλός είναι.
0: Είναι καλός, αμυντικός. 3-1 χρόνια. Στη Μαγιόρκα έπαιζε. Έφυγε ο Ζουλιάν Διανκόγκ από Γάλλος αμυντικός και πήγε στην Άντερλεχτ. Ανακοινώθηκε από την Άντερλεχτ. Έφυγε τον Ολυμπιακό. Ανακοινώθηκε μέχρι το 2029. Το ΠΑΟΚ που έχει πολύ ψωμί επίσημα. Το μεσημέρι ανακοινώθηκε το τέλος με τον Ρασβάλ Λουτσέσκου. Μην ξεχνάμε ότι ο Ρασβάλ Λουτσέσκου πρόσφερε πάρα πολλά στην ομάδα. 7 χρόνια, 2 πρωταθλήματα, 2 κύπελα, 2 φορές την πήγε στους 4, στους 8 συγγνώμη του Conference League. Να μην τα ξεχνάμε αυτά, γιατί ξεχνάμε εύκολα. Τώρα, ήταν αυτό που έβγαινε από το ρεπορτάζ, ήταν το πρώτο φαβορί, ο Μαρίνο Πούσιτς, ο Ολλανδοκροάτης που ήταν στην Αλ Τζαζίρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
1: Ναι.
0: Τελικά. Έκλεισε αυτό το θέμα, δεν υφίσταται και όλα δείχνουν ότι ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει με τον Ιταλό, 40χρονο, Αλέσιο Λίσι, ο οποίος είναι Ιταλός και έχει φύγει από την Οσασούνα. Αυτός θα είναι ο Αντιλουτσέσκου. Προτιμήθηκε αυτή η ιστορία, επιχειρίζεται ο Βιερίνια με το Μάτος και από ό,τι φαίνεται, εκεί θα καταλήξουμε στον Ιταλό 40χρονο προπονητή για τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος ΠΑΟΚ παρεπιπτόντως έχει αργήσει, γιατί θυμίζουμε ότι 13 παίζει παιχνίδι, όπως και ο Παναθηναϊκός έχει αργήσει. 13 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Όχι, 23, συγγνώμη, 23.
1: Σε ένα μήνα δηλαδή.
0: Σε ένα μήνα, ένα και κάτι παίζουνε. Λοιπόν, ο Κετζιόρα έφυγε από τον ΠΑΟΚ, πήγε στην Δυναμό Κιέβου. Μπορεί να το βρει απέναντί του ΠΑΟΚ, γιατί η Δυναμό ή η Κλουζ από τη Ρουμανία θα είναι αντίπαλοι στο δεύτερο κομματικό γύρο του Europa League. Παναθηναϊκός πάει για μια πολύ καλή μεταγραφή τον Ετιέν Καμαρά, τον μέσο, έχει έρθει στην Αθήνα από την, γαλλική, από την βελγική Σταρ Λερουά και αναμένεται να κλειδώσει μεταγραφή, περνάει ιατρικά για να ανακοινωθεί. Τον Όφη, τον κυπελούχο Όφη, να μην το ξεχνάμε, θα συνεχίσει ο Ανδρέας Μπουχαλάκης που έφυγε από τον Πανετολίκο. Στο στίβο, στο Ντέιμον Λίκ, ο Εμμανουήλ Καραλής, πρώτος 5-92 στην Τόχα. Σήμερα και την Κυριακή στο Βόλο, Βαλκανική Αγώνες Στίβου Ανδρών Γυναικών με Τεντόγλου, ελληνική ομάδα, Ελίνα Τζέκο στον ακοντισμό, Τεντόγλου στο μήκος, Κατερίνα Στεφανίδη στο επικοντό και μια πολυπληθής ελληνική ομάδα. Και πάμε, τώρα αν έχω ξεχάσει, οι χώρες θέμα, οι εσωτερικοί κίνησαν πάρα πολύ, δεν έχω ξεχάσει κάτι, τα έχω πει όλα. Πάμε τώρα στα καλά. Πρώτον, το Ιράν θα κάνει καταγγελία στη FIFA για το γεγονός της ταλαιπωρίας αυτής που έχει να φεύγει από την Τιχουάνα του Μεξικού, όπου είναι η έδρα της ομάδας για το παγκόσμιο κύπελο, και να πηγαίνει αυθημερών να παίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτείων και κυρίως εκεί στο Λος Άντζελες, δεν το επιτρέπουν να μείνει στο προπονητικό κέντρο που είχαν κλείσει και να πηγαίνει έρχονται αεροπορικός μέχρι την Τιχουάνα, σου είπα, σαν να είναι ομάδα τοπικού ή Δέλτα Γάμα Εθνικής. Και να φεύγει αυθημερών να πηγαίνει να παίζει. Υπάρχει μεγάλη αναστάτωση από τους Ιρανούς που έχουν κάνει ήδη διάβημα στη FIFA.
1: Να.
0: Μην ξεχνάμε τη μανούλα του Βοζίνια, του τερματοφύλακα.
1: Πήγε, θα πάει, λες.
0: Πήγε. Του τερματοφύλακα του Πράσινου Ακροτηρίου, 40 χρόνων τερματοφύλακα, στη μανούλα του. Ήταν ο πατέρας του εκεί και ο αδελφός του. Πήγε και η μανούλα του να τον δει.
1: Συγγνώμη, το Ιράν, τι μου λέγες τώρα, μία μέρα πριν. Εντάξει.
0: Ποιο?
1: Για το Ιράν, μία μέρα πριν διαμαρτύρει.
0: Όχι, δεν πάει μία μέρα, πάει αυθημερών, είπα.
1: Αυθημερών.
0: Ήταν είναι ομάδα της ΓΑΜΑ Εθνικής και να φεύγει από την αναγέννηση η Άρτα. Η αναγέννηση Άρτα θα πηγαίνει να παίζει στην Ελασσόνα.
1: Γιατί δεν έχουν να μείνουν που να μείνουν το βράδυ και πάνε κατευθείαν για τον αγώνα.
0: Ναι, όχι που δεν έχουν, δεν το, εντάξει, είναι, οι δρόμοι είναι τώρα εύκολοι.
1: Ναι, ρε παιδί μου,
0: λέω. Κάπως έτσι και αυτοί τους υποχρεώνει να πάνε αεροπορικός και να περιμένουν εκεί να είναι έτοιμοι να μπουν στο γήπεδο, να παίξουν και μετά πάλι αεροπορικό θα γυρίσουν πίσω.
1: Καταλαβαίνεις βέβαια ότι αυτό δεν είναι τελείως unfair, έτσι.
0: Ναι, unfair, και μάλιστα όταν πήγαινε να τον πιέσουν τον Ινφαντίνο σε μια συνέντευξη τύπου, είπε σταματήστε και κάτι τέτοια.
1: Τι σταματήστε?
0: Δεν επέτρεψε ερωτήσεις εκεί.
1: Α, συγγνώμη.
0: Είπα για τον Βοζίνη ότι η μητέρα του πήγε τελικά και θα δει το παιδί της. Πολύ σημαντικό. Και για πάμε εδώ τώρα στα ωραία που σου έχω. Γιάννη Ινφαντίνο.
1: Συγγνώμη, ναι.
0: Ο Γιάννη Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, μέσα σε μία εβδομάδα πόσα χιλιόμετρα έχει κάνει με το ιδιωτικό τζετ για να βλέπει παιχνίδια.
1: Πες μου, πλήγωσέ με.
0: Χιλιάδες, είναι χιλιάδες.
1: Πλήγωσέ με.
0: Λοιπόν, ο Γιάννη Ινφαντίνο, με το ιδιωτικό τζετ που του έχει δώσει η Qatar Airways, και μάλιστα είναι και λίγο ρηπογόνο, όπως διαβάζω στην Equipe, έχει κάνει 20.000 χιλιόμετρα μέσα σε μία εβδομάδα. Ούτε πιλότος να ήταν, ε.
1: Γιατί, το ίδιο το πετάει?
0: Όχι, ρε παιδί μου, λοιπόν... αλλά ένας πιλότος δεν μπορεί να κάνει 20.000 χιλιόμετρα σε μία εβδομάδα.
1: Δεν αλλάζει πιλότος.
0: Όχι, ένας πιλότος επαγγελματίας δεν κάνει 20.000 χιλιόμετρα σε μία εβδομάδα.
1: Κάνει, ρε, εσύ, είναι μεγάλες οι αποστολές. Α, θα μου πεις.
0: Παιδιά, μην επιμένετε, ούτε ένας πιλότος ούτε μία αεροσυνοδός κάνει 20.000 χιλιόμετρα σε μία εβδομάδα. Γιατί υπάρχουν τα όρια από την IATA και κάνουν συγκεκριμένες ώρες. Λοιπόν, αυτός λοιπόν εκεί, με το jet που έχει, που είναι ρηπογόνο, τα έχει διαλύσει όλα για να δει 10 παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου. Έχει κάνει 20.000 χιλιόμετρα, έχει κάνει, διανύσει, για να πηγαίνει, έρχεται από γήπεδο, από πόλη σε πόλη, και να δει μέχρι τώρα 10 αγώνες. Δεν ακούω κάτι, έχει κάποια απορία? Μήπως έχει και ο εκλεκτός κολύπτης που έχει και ο Λάσκαρης αγοράσει καμία απορία?
1: Έχει, λέει ότι πέταξε, λέει, μέχρι την Μπανγκόγκ 10.000 χιλιόμετρα σε μία μέρα.
0: Σε μία μέρα, λοιπόν, αυτός που πάει στην Μπανγκόγκ,
1: ναι,
0: και κάνει στάση εκεί, θα ξεκουραστεί, δεν θα συνεχίσει να πάει και στην Αυστραλία ο ίδιος.
1: Και την άλλη μέρα, ναι. Θα έχει, ρε παιδιά, άλλο πιλότο τώρα, μην τρελαίνετε.
0: Ναι, δεν θα κάνει Καταλάβατε, λέω, οι πιλότοι έχουν συγκεκριμένα ώρα.
1: Ναι, ρε παιδί, θα ξεκουραστεί και θα βάλουν άλλο πιλότο, δεν έχει προβλήματα τέτοια Ινφαντίνο.
0: Αυτός, το jet, εννοείται ότι μπορεί να έχει δύο πληρώματα ή όχι. Μην το συγκρίνουμε. Συγκρίνω ότι ένας επαγγελματίας του χώρου δεν κάνει τόσο, δεν γράφει τόσα χιλιάδες χιλιόμετρα, ενώ αυτός τα έχει διαλύσει όλα και πάει μόνο κούκι. Και πάει και με ένα ρηπογόνο Learjet.
1: Ρηπογόνο, τι εννοείς?
0: Ρηπογόνο. Ρηπογόνο, πώς θέλει.
1: Όλα ρηπογόνα είναι.
0: Πώς στην ατμόσφαιρα. Αυτό είναι πολύ ρηπογόνο, όπως διαβάζω. Λοιπόν, αλλά είναι πρόεδρος της FIFA, ουσιαστικά είναι ισότιμος με τον πλανητάρχη και καταλαβαίνει κανείς ότι δεν τον πειράζει κανένα.
1: Οκ.
0: Λοιπόν,
1: όλα καλά. Είναι
0: καλά. Τι?
1: Μαρόκο τι βλέπουμε, Μαρόκο, έτσι.
0: Άλλο τι βλέπουμε, άλλο τι θέλουμε.
1: Τι βλέπουμε, είπα, δεν είπα τι θέλουμε.
0: Θα πάρω λίγο...
1: Τι βλέπουμε, δεν υπάρχει θέλω, σιγά τι να θέλω.
0: Εντάξει, εγώ θέλω το Μαρόκο. Βασικά λέω λίγο το Μαρόκο την πορεία, αλλά η άλλη είναι πολύ σκληροτράχη η ομάδα.
1: Η Σκοτσέζη.
0: Πέφτει κλωτσιά σύννεφο.
1: Σκοτία, εντάξει.
0: Πέφτει κλωτσιά σύννεφο. Ένα αυτό.
1: Δεν είναι βρώμικη η Σκοτσέζη.
0: Δεν είναι βρώμικη. Δεν είπα ότι είναι βρώμικη.
1: Σκληδυνατή.
0: Δεν είναι η Ιρλανδή. Που είχα δει ένα παιχνίδι.
1: Αυτό σου λέω.
0: Η Ιρλανδία, η Ελλάδα, στη Νέα Φιλαδέλφια ήταν Nation ή προκριματικά Μουντιάλ. Δεν θυμάμαι τι ήταν. Ήταν αυτό πράγμα. Με το παραμικρό έπεφτε η κλωτσιά σύννεφο. Εκεί που είδα και στην Φιλαδέλφια, είχα δει και τον φίλο στον Εμπαπέ.
1: Φίλο μου, τώρα εντάξει, ένα καφέ έχουμε πιει, δεν είναι?
0: Ένα καφέ, είναι αγαπημένο σου. Ο οποίο θυμίζω για τότε τον Εμπαπέ, είμαστε κάτω στη μειχτή ζώνη, ενώ οι υπόλοιποι Γάλλοι παίχτε και μιλάμε τώρα για αστέρια, δεν μιλάμε για τίποτα τρίτο-τέταρτο.
1: Τίποτα χρέπια, ναι.
0: Ναι, μιλάγανε και στου Έλληνε δημοσιογράφου, σταματάγανε και στου Γάλλου.
1: Ναι.
0: Ενώ ο Εμπαπέ εμφανίστηκε περικυκλωμένος από 12-13 άτομα, που είναι ο γυμναστής του, ο φροντιστής του, η ασφάλειά του, ο μάνατζερ του κλπ. Ούτε που κοίταξε, πρόσεξε, δεν λέμε εμάς μας είδε, δεν υπήρχαμε.
1: Ναι.
0: Τους Γάλλους όμως, που είναι από μεγάλα δίκτυα, δεν είναι τώρα, πολύ μεγάλα δίκτυα, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά ή ιστοσελίδες, ούτε που τους κοίταξε και έφυγε, προχώρησε, δεν μίλησε καν. Και την άλλη φορά που τον είδα από κοντά ήταν με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Ολυμπιακό. Εκεί δεν σου κρύβω ότι στη μειχτή ζώνη μίλησε σε δύο ισπανικά ραδιόφωνα.
1: Μα δεν είναι υποχρεωμένος.
0: Άκουμε, την εθνική ομάδα δεν είναι
1: υποχρεωμένος. Όχι, λόγω του για το Champions League.
0: Για το Champions League μπορεί να είναι υποχρεωμένος και μίλησε σε δύο ραδιόφωνα ισπανικά. Απευθείας μίλησε. Και πάει μετά έφυγε και στέλνει για το λεωφορείο να μπει στο Πούλμαν. Αλλά στο εθνική ομάδα ούτε που γύρισε να κοιτάξει τη Νέα Φιλαδέλφια. Υπήρχαμε, δεν υπήρχαν και δεν σου λέω για μας, σου λέω για τους ξένους, για τους συναδέλφους από τη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, φίλος σου είναι, πιστεύω τώρα.
1: Φίλος, εντάξει τώρα. Και εσύ μην το.
0: Έχεις καλές σχέσεις.
1: Έχουμε, λοιπόν, εντάξει,
0: το Μαρόκο πιστεύω ότι θα κερδίσει. Η Βραζιλία πρέπει να κερδίσει. Βάζω μπροστά τη λέξη πρέπει. Και να το καθαρίσει.
1: Ναι.
0: Για να πάει στους τέσσερις. Και το άλλο του Τουρκία-Παραγουάη, πολύ δύσκολο παιχνίδι.
1: Τουρκία-Παραγουάη. Έμα και άμα είναι αυτό που
0: είναι και οι δύο στο 0.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Είναι και οι δύο στο 0. Είναι δεύτερη αγωνιστική. Θα παίξει μετά, αν δεν κάνω λάθος, η Τουρκία με Τσίπα και η Αυστραλία με την Παραγουάη. Σωστά το λέω.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί έχει παίξει ήδη Τσίπα, Παραγουάη και Τουρκία-Αυστραλία. Και πρέπει τώρα οι Τούρκοι εδώ, αν θέλουν να συνεχίσουν, να πάρουν το τρίποντο. Το ίδιο και για την
1: Παραγουάη. Το ίδιο και η Παραγουάη. Ναι.
0: Την πορεία για την πολύ σκληρή ομάδα που λέγεται Παραγουάη. Δηλαδή είναι μια κομβική, γι' αυτό το νόμο είναι κομβική αυτή η αγωνιστική.
1: Βέβαια είναι.
0: Εντάξει, να δούμε πώς θα γίνει. 7 η ώρα θα τα πούμε εμείς. Real Sports θα έχουμε εκεί καλεσμένους. Έρχεται μπροστά μας και Ράλι Ακρόπολης. Ωραία γκάζια.
1: Πότε είναι το Ράλι Ακρόπολης?
0: Τι?
1: Πότε είναι το Ράλι Ακρόπολης?
0: Μια άλλη Πέμπτη ξεκινάει.
1: Θα έχει καμιά ειδική. Ναι.
0: Είναι η περιδική εκεί στο, κάτω στο ελληνικό.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, ωραία γκάζια. Ανθρώπινα γκάζια που λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Από ανθρώπους που ξέρουν να οδηγάνε και όταν τους δεις στον δρόμο πάνε σαν.
1: Σε πολύ χαμηλή. Πάνε όπως πρέπει.
0: Πάνε όπως πρέπει.
1: Καλά τα λες.
0: Και όχι αυτό το χάλι που βλέπουμε στους ελληνικούς δρόμους και εδώ στην Αθήνα που τους βλέπεις όλους ότι νομίζουν ότι είναι κάποιος οδηγός της Φόρμουλα 1 ή του ράλι και πάνε σαν τρελή.
1: Σωστό.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε
0: κύριε. Ας έρθει η τροχέα μια μέρα.
1: Ναι.
0: Προκαλώ
1: που να
0: η τροχέα να κάτσει εκεί στο φανάρι. Πού είναι απέναντι από το Real.
1: Ναι.
0: Που μπαίνουνε.
1: Τι να κάνει.
0: Που υπάρχει φανάρι. Που ναι. Μπαίνουνε, τους ακούς πως μπαίνουνε. Όχι το βράδυ μόνο, και το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Που μπαίνουνε και νομίζουν ότι πάντα το φανάρι είναι ανοιχτό. Και όταν το φανάρι ανάψει κόκκινο για, για τα αυτοκίνητα και πράσινο για τους πεζούς, πολλές φορές συμβαίνει να τον δεις στο ένα μέσα, δύο μέτρα, να δεις το αυτοκίνητο που δεν έχει προλάβει να σταματήσει.
1: Μάλιστα.
0: Να είσαι εκεί, να κόψεις 5-6 κλήσεις. Γιατί στην απέναντι μεριά, επειδή υπάρχει μεγάλη ευθεία, δεν γίνεται το ίδιο πράγμα. Εκεί που έρχεται από τη στροφή από το Μαρούσι, μπαίνουν με πατημένες τέταρτες και πέμπτες που λέω εγώ, και όποιον πάρει ο χάρος. Ας έρθει εκεί μια, ένας κόμβος που μπορούσε να κάνει ελέγχους. Ρουφιανιά τώρα αυτό που κάνω, αλλά.
1: Είσαι λίγο, ναι.
0: Όχι, όχι, όχι. Παιδιά δεν είναι. Όχι. Εκεί να δούνε. Γιατί περνάνε και μετά τους βρίζεις κιόλα. Και δεν έχει γυρίσει ποτέ ένας να μου πήρε μεγάλη γιατί μας βρίζεις. Για να έρθουμε και τη συνέχεια.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι καταλαβαίνουν τη βλακεία που κάνουν. Γιατί δεν βλέπουν, πάνε να μπουν και ξαφνικά βλέπουν στα 20 μέτρα το φανάρι.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ οι άλλοι έχουν σταματήσει δεξιά τους ή αριστερά τους. Λοιπόν, τι άλλο, έχουμε κάτι άλλο?
1: Όχι, νομίζω ότι είμαστε καλά.
0: Η απορία μου είναι εμένα ποιος θα κάνει την απονομή στις 19 Ιουλίου.
1: Ο Τραμπ.
0: Θα το κάνει, λες, ε?
1: Ναι.
0: Θα δούμε.
1: Εσύ τι λες, ότι δεν θα το κάνει?
0: Πιστεύω να πιστεύω ότι θα είναι. Θα είναι μαζί με τον Ιφαντίνο. Και εντάξει, το κύπελο τώρα. Κανονικά το πρωτόκολλο λέει ότι το δίνει ο πρόεδρος της FIFA. Του λέω ότι είναι το πρωτόκολλο.
1: Καλά, θα το δώσει. Θα το χέρι-χέρι θα πάει.
0: Θα πάει χέρι-χέρι.
1: Νομίζω κι εγώ.
0: Ωραία, θα δούμε. Λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε κύριε Δημητρή. Καλό βράδυ. Καλό. Έλα, σέντρα σε λίγο. Εδώ έχει εθνικούς ύμνους τώρα.
0: Τι?
1: Εθνική ύμνη λέω τώρα.
0: Πάμε τώρα για, νομίζω, για νίκη Μαρόκου. Ο αδελφός λαός του Μαρόκου να μπορέσει να κερδίσει.
1: Για να δούμε.
0: Να πάρει το τρίποντο.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Δημητρή.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια.

0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real Night στους 97,8.
6: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως μα κρύβει κι όλα τα άλλα. Γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του.

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

0: Εδώ είμαστε. 7 λεπτά μετά τη μία μπήκαμε στην πέμπτη και τελευταία ώρα. Η κυρία Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη. Πήγα να πω κυρία Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη, αλλά λάθος θα ήταν. Ελάτε.
1: Ακριβώς. Εγώ ξέρετε γιατί πήρα. Καλημέρα σας.
0: Ναι, καλημέρα σας.
1: Για την κυρία που σας έδωσε τώρα τελευταία που μίλησε, που σας έδωσε τη συμβουλή να μην μείνετε μόνος. Είμαι λίγα χρόνια μεγαλύτερος από εσάς και δυστυχώς πλέον μόνη, αλλά τουλάχιστον έχω κάποια κατοικίδια και ασχολούμαι.
0: Ναι.
1: Και δεν νιώθω τόση μοναξιά. Γιατί πλέον δεν ζω Θεσσαλονίκη. Τα τελευταία χρόνια είμαι εδώ στο χωριό. Και...
0: Ποιο είναι το χωριό?
1: Αχλαδοχώρη Σερών.
0: Α, στις Σέρες, μάλιστα.
1: Ναι. Και λίγο
0: κάποια
1: ορθοπαιδικά προβλήματα τα τελευταία 2 χρόνια. Ευτυχώς που έχω κάποια κατοικία, σας λέω. Και η συμβουλή της ήταν κουτί. Και όσον αφορά μια χθεσινή κυρία.
0: Κυρία Αθηνά, να σας πω κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Οι συμβουλές είναι καλές πάντα όλων των ανθρώπων. Αλλά η ζωή του, η ζωή μας.
1: Δεν ξέρεις πώς θα τα θέλει.
0: Ποτέ. Όχι, ούτε το επόμενο δευτερόλεπτο δεν ξέρουμε.
1: Ναι, αλλά δεν λέει η παροιμία μόνος ή μόνη ούτε στον παράδεισο. Αυτό εννοούσε η κυρία. Παρόλο που έχει αυτή την ηλικία, παρόλο που είναι δραστήρια, παρόλο, όταν κλείνει την πόρτα της, το διαμέρισμα που μένει, έρχεται αυτή η μοναξιά και την πλακώνει. Καταλάβατε. Αν είχε, ας πούμε, ένα κατοικίδιο, ένα σκυλάκι, ένα γατάκι, κάτι, ίσως να ασχολιόταν και να μην την ένιωθε τόσο. Αλλά όταν κλείνεις την πόρτα σου, αυτή η μοναξιά ερημάδα σε πλακώνει. Όσο παρέες και φίλου να έχεις όταν είσαι εκτός σπιτιού. Γι' αυτό ήταν πολύ σοφή αυτή η κουβέντα που σας είπε. Και όσο αφορά τη χθεσινή την κυρία που μιλούσε, ήταν μια κυρία που σας έλεγε «Να, γιατί το έκανες αυτό έτσι, να, γιατί εκείνο» και ήθελε σώνη και καλά να σας φέρει με τα νερά της. Δηλαδή να πάτε να σκέφτεσαι όπως σκέφτεται αυτή και γιατί αφήνετε τον τάδε ή την τάδε να μιλήσει αφού στέκεται καλά στα μυαλά του και δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή την υπομονή που κάνατε μαζί της, εγώ δεν θα την είχα.
0: Όχι, κοιτάξτε, υπομονή έχω με όλο τον κόσμο.
1: Ναι. Το κατάλαβα αυτό.
0: Δεν έχω τέτοιο θέμα. Απλά ναι. Επειδή κάνω αυτή τη δουλειά τώρα,
1: ναι.
0: Και αύριο μπορεί να μην την κάνω,
1: ναι.
0: Γιατί δεν εξαρτάται και από μένα, ξέρετε,
1: ναι.
0: Λοιπόν, την κάνω έτσι όπως νομίζω ότι πρέπει να την κάνω,
1: ναι.
0: Και όπως θέλω να την κάνω. Κρίνομαι καθημερινά. Τελειώνει η ιστορία,
1: ναι.
0: Απλά είναι τα πράγματα,
1: ναι.
0: Ακούω όλες τις απόψεις, τις σέβομαι.
1: Ναι,
0: αλλά στο τέλος θα κάνω αυτό που νομίζω εγώ ότι είναι σωστό. Αν δεν είναι, οκ.
1: Ναι.
0: Θα το διορθώσω και αν δεν διορθώνεται, δεν θα το κάνω.
1: Δηλαδή, και στην Αθήνα πώς είναι τα πράγματα, έτσι, η καθημερινότητα
0: Πώς είναι η καθημερινότητα μου, τι εννοείται? Ναι.
1: Θέλω να πω, είναι αγχώδης όπως είναι και η Θεσσαλονίκη, όπως ήταν παλιά, που θυμάμαι ακόμη.
0: Εντάξει, η καθημερινότητα είναι. Πάντα είναι αγχώδης.
1: Μάλιστα.
0: Η καθημερινότητα είναι πιεστική πάντα, δεν είναι... αλλά το βράδυ που μιλάω με εσάς, με όλο τον κόσμο, ξεκουράζομαι.
1: Μάλιστα. Δηλαδή κάνετε μια προσωπική ψυχανάλυση και ο ίδιος, λίγα λόγια.
0: Εφόσον
1: συναστρέφεστε με λογής ανθρώπους, οι οποίοι είτε θα είναι καθηγητές πανεπιστημίου π.χ. είτε θα είναι
0: απεργάτες. Δεν έχει σημασία τι είναι ο καθένας.
1: Ο καθένας έχει το επίπεδό του.
0: Αλλά ναι, δεν το βάζω
1: όμως. Να πείτε όπως έλεγε η κυρία χθες, γιατί μιλάτε το τάδε, αφού δεν στέκεται καλά στα μυαλά του. Δηλαδή τέτοια λογοκρισία...
0: Γιατί
1: εγώ
0: στέκομαι καλά στα μυαλά μου, το ξέρει αυτό κανείς? Όχι, το ξέρει κανείς. Με συναναστρέφεται κανείς έξω, ξέρει εγώ τι άνθρωπος είμαι?
1: Όχι, αλλά για να εργάζεστε σε ένα αντικείμενο όπως το εργαζόμενο,
0: ναι, καταλαβαίνετε
1: από κάποια...
0: Όχι, μισό λεπτό, καταλαβαίνετε πως το λέω.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Ναι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι εσείς έχετε φοβερό κουράγιο και υπομονή. Πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη δουλειά, αν επιτρέπετε?
0: Το τις εκπομπές τις κάνω 5 χρόνια, αλλά αυτή τη δουλειά την κάνω 35 χρόνια.
1: Οπότε, τι να σας πει τώρα η Α και η Β και
0: δεν είναι, όχι, όχι, όλοι έχουν κάτι να μου πούνε και καλά κάνουν.
1: Όχι, όχι, θέλω να πω, όχι να σου πει απλά κάτι, δηλαδή να σου το πασάρει και να σου πει αυτό θα κάνεις, σώνει και καλά. Αυτό δεν γίνεται, ο καθένας αποφασίζει μόνος του.
0: Καλά, προφανώς.
1: Δεν είναι. Εσείς πώς επιτρέπετε ο καθένας να μιλάει και να λέει διάφορα? Θα τον κόψει
0: το
1: μόνο να αρχίσει να βρίζει ή να λέει δεν ξέρω εγώ τι παράλογα.
0: Το αυτονόητο.
1: Δεν είναι. Μάλιστα. Από εκεί, από Αθήνα, είστε Αθηναίος?
0: Ναι, ναι, Αθηναίος.
1: Αθηναίος, μάλιστα. Χαίρεστε που γεννηθήκατε εκεί σε εκείνα τα μέρη? Θα θέλατε να ήσασταν γεννημένος αλλού? Επαρχία, π.χ. κανένα εσύ?
0: Να ξέρετε τι, νομίζω ότι η ερώτηση...
1: Ναι.
0: Είναι λίγο... δεν έχει νόημα, γιατί... γιατί γεννήθηκα εδώ. Άρα δεν μπορώ να ξέρω πώς θα ήταν αν είχα γεννηθεί κάπου αλλού. Όταν βλέπω κάποιους ανθρώπους που έχουν γεννηθεί σε νησιά, λέω τι ωραία που θα ήταν να είχα γεννηθεί σε ένα νησί και να είχα κάπου να πάω. Ναι. Αλλά αυτό έχει κάποια θετικά και κάποια αρνητικά. Προφανώς.
1: Σίγουρα.
0: Ή γενικώς στην περιφέρεια ή σε ένα βουνό ή κάπου, δεν ξέρω. Οπότε, ναι. Ναι, κατά βάση χαίρομαι να είναι ο κόσμος και εγώ και οι άνθρωποι μου και όλοι να είμαστε υγιείς. Και αυτό, τέλος. Τώρα εδώ, εκεί, παραπέρα, δεν νομίζω ότι έχει.
1: Δεν έχει νόημα, σίγουρα. Ναι. Όπου ζεις και πατρίδα, δηλαδή.
0: Έτσι δεν είναι η ζωή μας?
1: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Ωραία.
1: Έτσι είναι, σίγουρα. Χάρηκα που μίλησα μαζί σας.
0: Και εγώ, κυρία Αθηνά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά.
1: Παρακαλώ πολύ. Φροντίστε κάτι να κάνετε. Η μοναξιά, σας είπα, όταν κλειδώνεις, βάζεις το κλειδί στην ρημάδα την πόρτα.
0: Γιατί,
1: είναι αφόρητη.
0: Ναι. Γιατί, να σας πω κάτι.
1: Ναι.
0: Πρώτον, δεν ξέρει κανείς τι είδους ζωή ζω. Και δεν αφορά και κανέναν. Πρώτον. Δεύτερον.
1: Ναι.
0: Όπως και να έχει το πράγμα.
1: Ναι.
0: Μπορεί εμένα αυτό που ζω να μου αρέσει και να είναι η μοναξιά. Τι πάει να πει αυτό? Ο κάθε άνθρωπος κάνει τις επιλογές του.
1: Με συγχωρείς, δεν έφτασες ποτέ στο σημείο να πεις γιατί Θεέ μου σε μένα όλα?
0: Να πω γιατί Θεέ μου σε μένα όλα?
1: Ναι.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ποτέ δεν έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο?
0: Ποτέ.
1: Π.χ. Από θέμα υγείας να φτάσεις σε ένα σημείο τόσο χάλια να είσαι και να λες γιατί όλα σε μένα?
0: Όχι.
1: Δεν έχεις φτάσει ποτέ σε αυτό το σημείο?
0: Σε σημείο να περνάω δύσκολο όπως περνάει όλος ο κόσμος, ναι, αλλά να ρωτήσω το Θεό γιατί θέλω σε μένα και θα μου απαντήσει?
1: Όχι, εννοώ τρόπος του λέγει, δηλαδή έτσι. Όχι. Λέμε.
0: Ποτέ.
1: Τι κάνεις δηλαδή?
0: Τι κάνω?
1: Μαζεύεις τα κομμάτια σου και πας παραπέρα?
0: Γιατί, σας είπε κανείς ότι έχω σπάσει?
1: Εννοώ ψυχολογικά, ψυχικά, μαζεύεις τα κομμάτια σου και να μπορείς και σωματικά.
0: Στη ζωή ερχόμαστε, στη ζωή ερχόμαστε, όχι για να μένουμε στάσιμοι, για να προχωράμε.
1: Μάλιστα.
0: Άρα προχωράω, όπως όλοι.
1: Και μόνος έστω και μόνος.
0: Μόνος με παρέα, χωρίς, όπως να είναι. Δεν υπογράφουμε κανένα χάρτη όταν έρχομαι στη ζωή ότι θα προχωράμε παρέες μαζί.
1: Ο Νταλάρας έχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το Ξένος. Το έχεις ακουστά?
0: Το.
1: Τα αφιερώνω.
0: Να είστε καλά.
1: Με αγάπη.
0: Καλό βράδυ, κυρία Αθηνά. Να είστε καλά.
1: Και εύχομαι να περνάς όπως εσύ θέλεις.
0: Αυτό είναι. Βασικά να έχουμε υγεία και τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε.
1: Πάνω
0: να είστε καλά.
1: Πάνω απ' όλα υγεία. Όλα τα άλλα τα ξεπερνάμε μετά.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Πάνω απ' όλα. Γεια χαρά, καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Κυρία Σπασία από την Πέφη και εδώ, γειτόνισσα. Ελάτε, κυρία Σπασία.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά.
2: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι.
2: Χρόνια θα έλεγα. Τα τελευταία χρόνια που είστε στο Real.
0: Μισό λεπτό να πω ότι το Μαρόκο έχει προηγείται από το τρίτο λεπτό 0-1. Ελάτε.
2: Ναι, και θα ήθελα απόψε να κουβεντιάσουμε.
0: Να κουβεντιάσουμε.
2: Για όλα τα παιδιά,
0: ναι,
2: που αποφύτησαν τρίτη γυμνασίου, τρίτη ηλικία, όταν τους ευχηθούμε τα όνειρά τους να πραγματοποιηθούν.
0: Μακάρι.
2: Και οι γονείς να εύχονται να είναι τα παιδιά ευτυχισμένα και χαρούμενα και να μην μετράνε τους βαθμούς. Οι βαθμοί είναι αριθμοί.
0: Η βαθμή είναι αριθμή, έχετε δίκιο, ναι.
2: Ναι, και να ευχόμαστε και να αγαπάμε τα παιδιά μας πάρα πολύ και να είμαστε κοντά τους.
0: Εννοείται.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και εσείς να χαίρεστε το γιο σας.
0: Να είστε καλά.
2: Τρίτη γυμνασία θα πάει τώρα.
0: Τελειώσαμε το γυμνάσιο, τώρα πάμε λίγο.
2: Α, τελειώσαμε. Πάρα πολύ ωραία.
0: Τώρα γίναμε ηλικιόπαιδα.
2: Ναι, είναι πολύ σημαντικό γιατί και εγώ μεγαλώνω τρία παιδιά τρίδημα. Και...
0: Τρίδημα μεγαλώνετε εσείς.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Να σας ζήσω. Ηλικία.
2: Δύο κοτσάκια και ένα αγόρι. Είναι ένα χρόνο μεγαλύτερο από το δικό σας.
0: Α, μάλιστα.
2: Ναι. Και...
0: Πώς είναι να μεγαλώνετε.
2: Ευτυχία.
0: Ευτυχία είναι σίγουρα, αλλά θα είναι και δύσκολο πολύ.
2: Όχι. Δύσκολο είναι στην εφηβεία. Η εφηβεία είναι πάρα πολύ.
0: Καλά,
2: δύσκολο.
0: Την εφηβεία τη ζω και εγώ τώρα, εντάξει, δεν έχουμε μεγάλη διαφορά.
2: Ναι. Τα κορίτσια είναι λίγο δύσκολο, αλλά τα αγόρια ακόμη δεν είναι έτσι. Δεν έχουν αυτή την ένταση που έχουν.
0: Τρία έχετε, κορίτσια. Δεν έχετε άλλα.
2: Τρία. Τρία. Και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχω αποκτήσει αυτά τα παιδιά.
0: Ναι.
2: Είμαι πάρα πολύ κοντά και εγώ και ο παπάς τους.
0: Πολύ ωραία.
2: Ναι. Και βλέπω δεξιά και αριστερά αυτό που γίνεται. Τι βαθμό πήρανε, γιατί περνά στους βαθμούς και όλα αυτά τα σχετικά. Δεν δίνουμε σημασία αν είναι τα παιδιά μας ευτυχισμένα, αν είναι τα παιδιά μας χαρούμενα.
0: Έχετε δίκιο.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αυτά τα παιδιά που περιμένουν τώρα από τις πανελλαδικές αποτελέσματα. Δεν κρίνει τη ζωή μας από τις πανελλαδικές. Δεν κρίνεται καθόλου.
0: Θα σας πω, εγώ βλέπω από το... Είδα δηλαδή από το άγχος του δικού μου, που ήξερε ότι εντάξει, την είχε περάσει, δεν είχε κανένα θέμα. Και είχε άγχος για τους βαθμούς. Λέω, παιδάκι μου, άγχος για ποιο λόγο έχεις? Μα να λέει βαθμοί, ναι, του λέω τι. Και αν δεν είναι καλή, ναι, του λέω, και αν δεν είναι καλή, τι.
2: Τι σημασία έχει?
0: Δηλαδή, εντάξει, να το βάλουμε τουλάχιστον σε μια βάση. Και αν δεν είναι καλή, τι σημαίνει δεν είναι καλός? Δηλαδή να μου πεις ότι έχεις περάσει, που ξέρω βέβαια τους βαθμούς του, αλλά να μου πεις ότι πέρασε, ας πούμε, την τάξη με τη βάση σε όλα τα μαθήματα, ξέρω εγώ τι. Μην απογοητεύσεις ποιον.
2: Ναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Εγώ όταν έρχονται στα παιδιά.
0: Εντάξει, δεν λέω ανεξέλεγκτα, ας πούμε, να πηγαίνουμε στο οριακά, αλλά άγχος για ποιο λόγο?
2: Εγώ ερχόντουσαν τα παιδιά από το σχολείο όταν γράφανε και τους έλεγα, δεν τους έλεγα πως γράψατε, τους έλεγα είστε χαρούμενα, είστε ευτυχισμένα, τι θέλετε να φάτε, αυτό ήτανε. Και με κοιτάζατε καλά καλά. Εγώ αυτό είναι πολύ σημαντικό, να νιώθουμε τα όνειρα των παιδιών μας να γίνουν πραγματικότητα και να μην θέλουμε να εκπληρώσουμε δικά μας όνειρα τα οποία δεν πραγματοποίησαμε.
0: Το σημαντικό, κυρία Σπασία, είναι για να γίνουν τα όνειρα των παιδιών πραγματικότητα, είναι να κάνουν όνειρα. Εμείς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να πιέζουμε τα παιδιά σε βαθμό που να μην προλαβαίνουν να κάνουν όνειρα.
2: Δεν το κάνουν όλοι όμως αυτό.
0: Όχι, προφανώς.
2: Εσείς πιέζετε το γιο σας.
0: Όχι, δεν έχει σημασία το τι κάνω εγώ. Όχι, δεν τον πιέζω, αλλά δεν έχει να κάνει. Το λέω γενικά γιατί το βλέπω γύρω μου.
2: Και εγώ δεν ξέρω, εγώ τι να πω. Ότι προσπαθώ να τα βλέπω να είναι στοιχημένα. Προχτές, γι' αυτό και πήρα απόψε.
0: Προχτές λοιπόν είχαν έρθει δύο τεχνίτες στο σπίτι και είχαν μαζί τους και δύο παιδιά, δικά τους.
2: Ναι.
0: Το ένα παιδί πήγαινε στη Σιβητανίδιο και το άλλο μόλις είχε τελειώσει το λύκειο και θα πήγαινε σε ΙΕΚ για ψυχτικός.
2: Ναι, πολύ καλό.
0: Λοιπόν, συμφωνώ και εγώ απολύτως. Και το παιδί που πήγαινε σε Βιτανίδιο και αυτός ψυχτικός. Κυκλωμάτων, ξέρω εγώ κάτι. Τα άκουγε λοιπόν ο δικός μου, τους έβλεπε κιόλας γιατί εντάξει, ποια ηλικία είναι.
2: Ναι.
0: Μου λέει, καλή δουλειά. Του λέω, καλή δουλειά, άμα σ' αρέσει κιόλας, καλή δουλειά. Και πιάσανε λίγο την κουβέντα και τους έβλεπα πώς μιλούσανε.
2: Ναι.
0: Μεταξύ τους και πώς προσπαθούσε να αποκρυπτογραφήσει λίγο τις συνθήκες. Τι θέλω να πω, ότι τα παιδιά παίρνουν ερεθίσματα από παντού και αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχουν τα παιδιά στο δικό τους. Το παιδί πρέπει να είναι ελεύθερο να σκεφτεί το δρόμο που θα ακολουθήσει.
2: Και να επιλέξει από μόνο.
0: Ναι, ναι. Τώρα, αν χρειαστεί, αν χρειαστεί μια βοήθεια, προφανώς θα την έχει.
2: Εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά που διαβάζουν και θέλουν να προχωρήσουν θα το κάνουν από μόνο τους. Το να τα πιέσουμε δεν έχει καμία σημασία.
0: Όχι, ναι, και εγώ θα συμφωνήσω.
2: Δεν έχει καμία σημασία. Εγώ λέω στα παιδιά θα βρείτε δουλειές τις οποίες όταν θα τελειώσετε, τις σχολές αυτές που θα τελειώσετε, να μπορείτε να βρείτε και δουλειά εύκολα.
0: Εντάξει, δεν είναι εύκολο, έχετε... βέβαια. Δεν είναι εύκολο βέβαια και αυτό που λέτε και δεν είναι και η ζωή, δεν είναι εύκολη.
2: Όχι, όταν ψάχνουμε βρίσκουμε. Όταν ψάχνουμε βρίσκουμε. Εγώ τελείωσα το Λύκειο, έδωσα πανελλαδικές 3 φορές, δεν είχα περάσει. Αλλά δεν έμεινα ποτέ χωρίς δουλειά. Ποτέ. Από 14 χρονών διάβασα παιδιά. Άλλα παιδιά και τα βοηθούσα. Βρήκα δουλειά, δούλεψα και δουλεύω ακόμη. Όταν θέλει ο άνθρωπος να δουλέψει, θα δουλέψει.
0: Σε αυτό θα συμφωνήσω.
2: Υπάρχουν τόσες δουλειές. Το να έχουμε επιτυχία και να μην μπορούμε να βρούμε δουλειά, το θεωρώ δώρο άδωρο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό. Εγώ έχω στη δουλειά μου που δουλεύω. Είμαι 31 χρόνια στην ίδια δουλειά και είμαστε και γειτονιά λίγο πιο πάνω από εσάς που δουλεύω στη Κηφισιά. Έρχονται παιδιά που δουλεύουν και έχουν πτυχία, είναι πτυχιούχοι. Και δεν μπορούσαν ποτέ να εξασκήσουν το επάγγελμά τους. Δεν είναι αδικία αυτό?
0: Κοιτάξτε, αδικία. Δεν ξέρω αν είναι αδικία. Δεν μπορώ να πω την αδικία, γιατί δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους οι ίδιες ευκαιρίες. Αδικία είναι να μείνεις κολλημένος στις σπουδές σου, νομίζω εγώ, και να μην προσπαθήσεις να αναπτυχθείς περαιτέρω και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα ή σε επαγγέλματα που θα σε βοηθήσουν να επιβιώσεις.
2: Ναι, τι σημασία έχει? Σημασία έχει να έχεις μια δουλειά που να μπορείς να βγάζεις κάποια χρήματα για να ζήσεις. Η ακρίβεια τώρα πλέον έχει φτάσει στα ύψη. Ακούω και καθημερινά που λέτε κι εσείς με την κυρία Ελένη, γιατί ακούω το σταθμό το απόγευμα εσάς από τις 9 μέχρι τη ώρα πάει και το πρωί ακούω την κυρία Κασίμη, που είναι τώρα στο πρωινό, που λέτε για τα σούπερ μάρκετ που ψάχνουν για τις τιμές και όλα αυτά. Αυτά είναι κοροϊδία. Δηλαδή, θα ψάξουμε να βρούμε την τιμή, πόσο που λέει ο
0: Σκαλίνης. Καλά, δεν είναι κακό. Το να κάνουμε μια έρευνα αγοράς δεν είναι κακό.
2: Δηλαδή, είναι δυνατό να ψάχνω να πάρω 1 κιλό φέτα από τον Σκλαβινίκη που την έχει τόσα και να πηγαίνω σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ που την έχει πιο φτηνά?
0: Όχι, αλλά να έχω μια εικόνα.
2: Την εικόνα ούτως ή άλλως θα την έχουμε. Αλλά δεν μπορούμε να τρέχουμε από ένα σούπερ μάρκετ.
0: Αυτό σίγουρα δεν γίνεται. Δηλαδή, οι άνθρωποι που μπορούν να το κάνουν είναι λίγοι. Αλλά το να
2: είναι αυτοί που δεν είναι αργόσχολοι.
0: Το να υπάρχει μια εικόνα. Εντάξει, μπορεί κάποιο να μην είναι. Αλλά το να, έχουμε μια εικόνα της κλίμακας των τιμών δεν είναι κακό πράγμα. Απλά δεν αντιμετωπίζει αυτό την ακρίβεια.
2: Δεν την αντιμετωπίζει. Εγώ το θεωρώ αυτή την πλατφόρμα τώρα. Τι να πω. Δωρονάδωρο.
0: Σε επίπεδο αντιμετώπισης ακρίβειας θα συμφωνήσω ότι είναι δωρονάδωρο. Σαν εργαλείο για να βλέπουμε τις διακυμάνσεις των τιμών, εγώ το βρίσκω ενδιαφέρον. Δηλαδή το βρίσκω ενδιαφέρον.
2: Να έχουμε και το χρόνο. Άμα είμαστε 8 ώρες στην εργασία.
0: Α, καλά, εντάξει,
2: εννοείται. Μία ώρα να πάμε, μία ώρα να
0: Δηλαδή γυρίσουμε. Αύριο που θέλω πρώτα εδώ να πάω να ψωνίσω 5 πράγματα, δεν θα μπω στην πλατφόρμα.
2: Πώς θα πούμε
0: στην
2: πλατφόρμα?
0: Αν όμως θέλω να δω την τιμή ενός προϊόντος συγκεκριμένου που ξέρω ότι είναι ακριβό, που το χρειάζομαι για να δω αν μπορώ να το βρω σε φτηνότερη τιμή, μπορεί να με, αλλά μέχρι εκεί μπορεί να με βοηθήσει. Δεν θα με βοηθήσει
2: πάνω, πάνω κάτω όλοι ξέρουμε που κυμαίνονται τιμές.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω σε όλα τα. Θέλω να πω πάντως ότι γενικά δεν νομίζω ότι θα ωφελήσει. Θα δούμε.
2: Και εγώ αυτό πιστεύω. Δεν θα ωφελήσει.
0: Δεν νομίζω ότι θα ωφελήσει.
2: Πάντως η αλήθεια είναι και ακούμε ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν πολλές γεννήσεις.
0: Εντάξει, υπογεννητικότητα φοβερή υπάρχει. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Ωραία. Πώς, συγγνώμη δηλαδή. Εγώ έχω 3 παιδιά. Τι δίνει το κράτος σε μια μάνα που έχει 3
0: αλήθεια,
2: παιδιά?
0: Αλήθεια, τι δίνει το κράτος?
2: Τίποτα δεν δίνει. Τι δίνει το κράτος, δίνει 220 το δίμηνο. Πλάκα κάνουμε τώρα.
0: 220 για κάθε παιδί.
2: Για τρία παιδιά.
0: Α, για τα τρία μαζί.
2: Ναι. Τώρα μας κοροϊδεύουν.
0: 110 το μήνα.
2: Ναι.
0: 35 ευρώ το παιδί.
2: Ναι. Δηλαδή μας κοροϊδεύουν.
0: 1, κάτι ευρώ την ημέρα.
2: Εγώ θυμάμαι ότι γίνησε τα παιδιά το 2010. Το 2010 ναι. Έπαιρνα το δίμηνο 560 ευρώ. Το 2010. Μετά που αρχίσανε και κάνανε, κόβανε τα, και από τους μισθούς μας και από όλα τα που δίνανε αυτά το κράτος, έπεσε στα 220 ευρώ. Είναι χρήματα αυτά που βοηθάει το κράτος. Τίποτα δεν δίνω. Και τώρα με τις αυξήσεις που μας κάνανε στις δουλειές μας, μας κόψανε τα επιδόματα. Εγώ δεν παίρνω το επίδομα πλέον.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Δηλαδή είναι μια κοροϊδία όλο αυτό.
0: Και εσείς, ας πούμε, δεν κάνατε και τρία παιδιά το ένα πίσω από το άλλο. Τα κάνατε μαζί. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μπορεί να σας καταλογίσει και κανείς ότι κάνατε παιδιά για να κερδίσετε κάτι, γιατί ήρθαν και τα τρία μαζί.
2: Ναι, και τα τρία μαζί. Εγώ θυμάμαι όταν γέννησα τα παιδιά, έλαμε σε καθημερινή βάση 20 πάνε στην ημέρα.
0: Κυρία Σπασία, να κάνω μια ερώτηση. Όταν σας είπε ο γιατρός τρίδημα.
2: Ο σύζυγός μου, όταν γυρίσαμε από την Κυφυσία, τρελάθηκε.
0: Ναι, γιατί δεν είναι συνηθισμένο πράγμα.
2: Είχα τετράδημα.
0: Τετράδημα είχατε.
2: Ναι, και το τέταρτο το έχασα στις...
0: Ακόμα πιο απίστευτο.
2: Ναι, ναι. Μιλάμε. Είχε τρελαθεί, αλλά εγώ ήμουν τόσο αισιόδοξη.
0: Ναι.
2: Ούτε μια στιγμή δεν είπα ότι δεν θα τα καταφέρω.
0: Μπράβο.
2: Ούτε μια στιγμή, ούτε ένα λεπτό.
0: Καλά κάνατε.
2: Ούτε ένα λεπτό.
0: Καλά κάνατε.
2: Ο Θεός βοηθάει και είναι πάντα δίπλα μας.
0: Μάλιστα.
2: Για οτιδήποτε.
0: Ευχαριστώ, κυρία Σπασία.
2: Λοιπόν, θα καλό. Το πούμε ξανά. Να είστε καλά και να χαιρετίσετε.
0: Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά.
2: Γεια
0: σας. Γεια σας. Η κυρία Κωνσταντίνα πριν ζήτησε παρέμβαση η Οδύσσια, τώρα το δω το μήνυμα, δεν την κάνει, δεν έχω θέμα, για δύο λεπτά. Κυρία Κωνσταντίνα, από την Πέφη, ελάτε.
3: Σε με, καλησπέρα.
0: Γεια σας. Πάλι.
3: Εγώ δεν λέω καλημέρα, καλημέρα θα την πω όταν έχει ήλιο. Λοιπόν, σας χαίρομαι που σας ακούω.
0: Ναι.
3: Δεν σας παίρνω πολλές φορές. Τώρα απόψε, κατάλαβα ότι κάποια κυρία ήθελε τέτοια καλά να σας πάρει συνέντευξη. Εσείς όμως θαυμάσια ξεφεύγετε, θαυμάσια κηρύζεστε την εκπομπή σας και ήθελα κυρίως να σας πω, γι' αυτό ήθελα να πάρω κάποιες μέρες.
0: Ναι.
3: Στο πρώτο μέρος της εκπομπής σας που είστε με την κυρία Κατσαμπέκη, ναι, θαυμάζω τον τρόπο που συνεργάζεστε, διαπιστώνω σεβασμό του ενός προς τον άλλον, πράγμα που δεν το βλέπω σε όλες τις εκπομπές.
0: Μα δεν γίνεται χωρίς.
3: Και θα μείνω εκεί.
0: Δεν είναι, να σας πω κάτι, δεν είναι, πρώτα απ' όλα ο σεβασμός είναι κάτι που κερδίζεται, αλλά υπάρχει και μια αμοιβαία εκτίμηση, έτσι.
3: Ναι.
0: Και να σας πω και κάτι, όταν δύο άνθρωποι δουλεύουν μαζί,
3: ναι,
0: σε ένα αντικείμενο, μαζί, ο ένας πρέπει να φυλάει τα νότα του άλλου.
3: Βέβαια. Όχι να βάλει εναντίον.
0: Όχι, εννοείται. Τι συζητάμε
3: τώρα. Ναι, τώρα εντάξει, καταλάβατε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό τώρα εγώ το έκανα γιατί πιο πολύ ήμουν ενοχλημένη από κάποιες, δεν ακούω τις εκπομπές του σταθμού σας, για να είμαστε ειλικρινείς, επιλεκτικά. Και εντάξει, δεν σας το λέω για κολακή, εσείς είστε στο πρώτο. Εσείς,
0: καλά, αφήστε με εμένα γιατί δεν τα πάω καλά εγώ με αυτά και το ξέρετε.
3: Είσαστε, ναι, εντάξει, αντιλαμβάνομαι. Καλά κάνετε όμως. Ωραία εκπομπή είναι και την κυρία Κολοκοτρώνη και εκεί υπάρχει ευγένεια.
0: Ναι.
3: Δεν είναι όμως δύο άνθρωποι, είναι μόνος του.
0: Ο Γιώργος είναι μόνος του.
3: Για τις εκπομπές που είναι δύο άνθρωποι έχω να οδηγήθηκα να εκθιάσω, ας πούμε, τη δική σας εκπομπή, επειδή ένιωσα πολύ αντίθετα συναισθήματα για κάποιες άλλες, για κάποιες.
0: Εντάξει, δεν ξέρω που αναφέρεστε, αυτό το ξέρετε εσείς, δεν θα ήθελα να μάθω κιόλας.
3: Όχι, δεν έχω σκοπό, δεν έχω σκοπό να το πω. Δεν έχω σκοπό. Απλώς θέλω να πω ότι εκείνο με οδήγησε να εκθιάσω τη δική σας εκπομπή.
0: Ναι.
3: Χαίρομαι που σας ακούω όμως, γιατί έχετε έτσι ωραίο και φιλικό και ανθρώπινο λόγο. καθημερινό. Πώς να το πω. Πολλά τα θέματα που, θα μπορώ, που έχω και εγώ άποψη και θα μπορούσα κάτι να πω, αλλά ναι, λένε τόσα πολλά, τόσοι άλλοι άνθρωποι, κέρια, και δεν το θεωρώ και απαραίτητο να πω κάτι άλλο. Βρήκα αυτό που με, πώς το λένε,
0: σας κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον.
3: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς μου κέντρισε το ενδιαφέρον και ήθελα να σου το πω. Και συγχαρητήρια και στην κυρία
0: Κατσαμπέκη,
3: η οποία και αυτή σέβεται. Και δεν ξέρετε, μωρέ, εμείς οι γυναίκες έχουμε που να πάρει ευχή.
0: Κάτι νυχτοπυρπατήματα μου κάνει τώρα, μία με τον Μπαγάνη, μία με τον Μιχαλέλη, αύριο μεθαύριο, αλλά καλά, τι να κάνω.
3: Καλά λοιπόν, εντάξει. Χαίρομαι που γελάτε, σας πω, χαίρομαι που γελάτε. Έχουμε εμείς οι γυναίκες ένα, να θέλουμε να βγούμε παραπάνω από τον άλλον και ειδικά αν είναι άντρας. Αυτό μάλλον, εμένα τουλάχιστον, εμένα δεν μου αρέσει. Μάλλον μειώνει αυτόν που πάει να βγει παραπάνω. Εκεί βλέπω το σεβασμό από μέρους της κυρίας Καραμπέκη και από σας,
0: Κατσαμπέκη.
3: Τι με έφυγε τώρα.
0: Λόξιγα θα έχει εδώ μεταξύ.
3: Όχι, να είναι καλά η γυναίκα.
0: Λοιπόν, καλά,
3: να είναι καλά. Εγώ σέβομαι και εσάς και εκείνη και η εκπομπή σας μ' αρέσει. Και χαίρομαι, σας είπε σήμερα για ποιο λόγο σας πήρα.
0: Να είστε καλά, κυρία Κωνσταντίνα.
3: Και εσείς το
0: καλό ίδιο. Βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια σας.
3: Επίσης.
0: Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Νικόλας από τον Πειραιά. Ελάτε, κύριε Νικόλα.
4: Καλησπέρα, κύριε Βαρδάλη.
0: Γεια σας, κύριε Νικόλα.
4: Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Να είστε καλά.
4: Καταρχήν, εγώ είμαι φαρμακοτρίφης, έτσι μας λέγανε παλιά τους φαρμακοποιούς.
0: Α, φαρμακοποιούς,
4: γιατί
0: ωραία.
4: Γιατί μας λέγανε φαρμακοτρίφες.
0: Γιατί φτιάχνετε
4: φαρμακά.
0: Γιατί
4: το 80-90% των φαρμάκων, ναι, ήταν από το εργαστήριο και μέσα. Φτιάχναμε καταπότια, πιλούλ, βαζινάλ υπόθετα για τις γυναίκες που δεν θέλανε να μείνουν έγκυος, σιρόπια για το βήχα, σιρόπια βιταμίνες,
0: ναι,
4: και ένα σωρό άλλα πράγματα. Μ' είχε μάθει ο πατέρας.
0: Τώρα μιλάτε για ποια εποχή.
4: Για ποια εποχή, ναι, για το όταν ξεκίνησα σαν δίπλα στον πατέρα.
0: Ας πούμε από το 70.
4: Ναι, από το 70.
0: Ναι, όχι.
4: Από το 78 και μετά.
0: Το ρωτάω γιατί από κάποια στιγμή και μετά η παρασκευή φαρμάκων σταμάτησε και γινόντουσαν μόνο.
4: Ακόμα, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, υπάρχουν καθηγητές, φοιτητές και επιμελητές Α και Β που οι συνταγές τους, τις περισσότερες είναι φτιαχτές.
0: Ναι, αλλά δεν είναι όμως φάρμακα. Είναι περισσότερο αληφές και τέτοια, αυτό θέλω να πω.
4: Ναι. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε. Το κόκκινο, το μερκούριο χρώμα.
0: Ναι.
4: Το φτιάχναμε μόνοι μας. Το ιδίου του μεταλλοντίκ, το ιόδιο.
0: Αυτό λέω ότι τώρα, ας πούμε, δεν μπορεί να φτιάχνει κανείς σιρόπι για το βήχα.
4: Όταν βγήκε η πενικυλίνη στη Μούχλα, θυμάμαι τον πατέρα μου, από τις περιγραφές του, δεν το λένε, πώς το λένε.
0: Ναι.
4: Τότε οι σύρικες δεν ήταν πλαστικές, ήταν γυάλινες.
0: Γυάλινες, ναι.
4: Έπρεπε όμως να πέφτουν κάθε 3-4 ώρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν, με ένα βραστήρα στα χέρια, να
0: αποστήρωση.
4: Γυρίζει τη νύχτα μισό λεπτό στα καμίνια.
0: Ναι.
4: Είναι αυτό που λέει και το τραγούδι κάτω στον Πειραιά, στα καμίνια, φτώχεια, καλή καρδιά τους δώσ' το παιδό, όχι γκρίνια.
0: Ναι.
4: Όποιος θέλει γκρίνια, μακριά από εδώ.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, και είχε κάψει τα χέρια του. Και ξέρετε γιατί. Γιατί η πενικυλίνη ήταν στη Μούχλα και έπρεπε οπωσδήποτε να γίνουν δοκιμαστικές καταστάσεις.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, την πενικυλίνη όταν που το πρόλαβα τον πατέρα μου και έβλεπα, έπρεπε να κάνει μία έγχυση μικρή πενικυλίνης και μετά από μισή ώρα να κάνει και την υπόλοιπη.
0: Ναι.
4: Διότι καραδοκούσε η φαρμακευτική αλλεργία.
0: Για να δίνει την αντίδραση, μάλιστα.
4: Ακριβώς. Λοιπόν, και θυμάμαι και ένα νεαρό παιδί, το οποίο είναι παραπέρα και δεν θέλω να πω το όνομά του, τον έφερε με χίλια ζόρια η μητέρα του και η γιαγιά του.
0: Ναι.
4: Τον βάζει λοιπόν το Μιχάλη, του κάνει λοιπόν μία. Με χίλια ζόρια για να κάνει τη μία ένεση. Αυτό νόμιζε ότι με μία θα δεν είναι. Του λέει, ετοιμάσου να κάνουμε και λέει και το υπόλοιπο. Και φεύγει ο Μιχάλης έξω, όπως το λένε, μπρος η μάνα του, πίσω η γιαγιά του, πίσω εγώ να τον πιάσω, να τον πιάσουμε, να τον ξαναφέρουμε πίσω. Και να φωνάζει. Ο Λυράκος κάνει δύο, όπως το λένε, μπρος η μάνα του, πίσω η γιαγιά του, πίσω εγώ να τον πιάσω, να τον πιάσουμε, να τον ξαναφέρουμε πίσω. Και να φωνάζει. Ο Λυράκος κάνει 2-2 τις ενέσεις. Ο Λυράκος κάνει 2-2. Τέλος πάντων. Λοιπόν,

0: Είχαμε ήταν ο Μπακάκος, ο οποίος ήταν και πατριώτης.
1: Ναι.
0: Όπως λέγανε στην Ομόνοια, πού θα συναντηθούμε.
1: Και εσείς είχατε το φαρμακείο του Λυράκου.
0: Είπατε.
1: Του Λυράκου ήταν το δικό σας το φαρμακείο.
0: Του Λυράκου στα Καμίνια.
1: Στα Καμίνια.
0: Στα Καμίνια, ναι.
1: Το όνομα είναι γνωστό, γι' αυτό το λέω.
0: Συγγνώμη, έχει ιδρυθεί το 1890 από κάποιον μακρινό του ξάδελφο του πατέρα μου, τον κύριο Μπελδέκο.
1: Ναι.
0: Το πήρε ένας άλλος ξάδελφός του το 1000, και τελικά μετά την απελευθέρωση το πήρε ο πατέρας μου.
1: Μάλιστα.
0: Τότε τα χρήματα δεν ήταν σε χάρτινα. Ήταν λίρες. Διότι οι συναλλαγές γινόντουσαν μόνο με λίρες, δεν υπήρχαν χάρτινα. Και οι άδειες αγοραζόντουσαν τον καιρό εκείνο, το κάθε φαρμακείο που θα έδιναν. Ήταν τόσα λίγα, να σκεφτείτε που ήταν Ελλάδα και Κύπρος μαζί, και ήταν και η Ελλάδα και η Κύπρος, όταν μπήκα εγώ στο φαρμακείο, ξέρετε πόσα φαρμακεία ήταν? 650. Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
1: Και τώρα πόσα είναι?
0: Τώρα έχουν περάσει τα 13.000.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν.
1: Ναι, ναι.
0: Με ένα χαρτόσημο, και αν έχει το χαρτί του φαρμακοποιού, τελείωσε. Πώς το λένε. Και τις αποστάσεις και αυτά. Και τέλος πάντων, αυτά είναι μικρό πράγμα.
1: Ναι.
0: Και τέταρτο το φαρμακείο που πήγαμε τη Μαρινόπουλου. Εκεί όταν είδα την κίνηση στα Χαυτεία, νόμιζα ότι γίνεται. Τι να σας πω. Σαν να βλέπεις, ας πούμε, κόσμο που μπαίνει μέσα στο γήπεδο. Τόση ναι. κίνηση είχε ο Μαρινόπουλος.
1: Το φαρμακείο, λοιπόν,
0: φαρμακείο, μη συζητάτε τώρα. Μη συζητάτε, δηλαδή, να σπρώχνουν οι άνθρωποι μέσα για να μπουν, για να εξυπηρετηθούν. Και όχι, δεν έχει ένα και δύο υπαλλήλους. Ήταν πάνω από 25 υπαλλήλοι. Φανταστείτε, λοιπόν, τι γινόταν τον καιρό εκείνο. Και τι κέρδος είχαν τότε και τι κέρδος έχουν σήμερα τα φαρμακεία.
1: Ναι.
0: Τώρα το κέρδος των φαρμάκων τα έχουν πάρει οι εταιρείες.
1: Τώρα βέβαια ξέρετε τα φαρμακεία είναι και πολυκαταστήματα πλέον.
0: Δεν είναι πολυκαταστήματα. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι ή θα έχεις φαρμακείο ή θα έχεις αλεπιτζίδικο.
1: Ναι, είναι όμως και πολυκαταστήματα. Δηλαδή έχει μέσα και αισθητικό.
0: Το αμυγός, πώς το λένε, φάρμακο.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά η πλειονότητα των φαρμακείων.
0: Ναι, συμφωνώ. Αφού πουλάνε. Συγγνώμη, και εσόρουχα πουλάνε και παντόφλες πουλάνε και πώς θα λένε, παπούτσια πουλάνε και δεν είναι εσόρουχα.
1: Δηλαδή στο φαρμακείο, α πούμε, γιατί να πάω να πάρω παπαγούρι από το φαρμακείο.
0: Και όπως είπα και του γιού μου, του λέω, κοίταξε να δεις που του έδωσα το φαρμακείο του μικρού. Του Δημήτρη. Του λέω, κοίταξε να δεις παιδί μου. Κάνε ό,τι νομίζεις. Ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Εμένα, αν θέλεις κάτι να σε βοηθήσω, θα σε βοηθήσω.
1: Πάντως με το φαρμακοποιό, κύριε Νικόλα.
0: Λέγατε για τα παιδιά.
1: Ναι, πάντως με το φαρμακοποιό θέλω να σας πω ότι είναι ένα από τα επαγγέλματα που αναπτύσσει μια σχέση ιδιαίτερη.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Γιατί όταν έρχονται τα γεροντάκια και οι γριούλες. Και κλαίνε γιατί δεν έχουν αυτό το 250.
1: Όχι μόνο γι' αυτό.
0: Το κόψε μισό λεπτό. Και τους έδωσε προθανάτια σύνταξη να τους κόψει τα 250 ευρώ που παίρνανε τα φάρμακά τους. Είχαν και ένα περισσευούμενο, όπως το λένε, χρημάτων και παίρνανε και μία-δυο σοκολάτες στα εγγόνια τους. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως. Με τις συμμετοχές, ξέρετε πώς είναι οι συμμετοχές. Αν πάρεις το πρωτότυπο και όχι το αντίγραφο, πληρώνεις κανονικά όσο είναι το 25% σύν τη διαφορά που θα σου βάλει.
1: Εννοείται το γενώσιμο.
0: Καταλάβατε.
1: Το πρωτότυπο και το γενώσιμο.
0: Ακριβώς. Τώρα λοιπόν έχει γίνει τούμπα κολοτούμπα. Και έχει γίνει ακόμα και το γενώσιμο η ίδια κατάσταση.
1: Ναι.
0: Και εγώ έρχομαι. Καλά, είμαστε στην οικογένεια, είμαστε 27 γιατροί φαρμακοποιοί, έχουμε 3 κλινικές που κανένα δεν πάει, είναι νευροψυχιατρικές κλινικές. Λυράκου στα Μελίσια, Λυράκου στα Νοπατήσια, Λυράκου στην Κηφισιά.
1: Συγγενείς,
0: Βεβαίως, αυτά είναι ανήψια μου που τα έχω λες. Και εξαδέλφια και ανήψια μου. Ο Αντώνης που πέθανε, ο ξαδελφός μου, ο Λυράκος, είχε σπουδάσει στη Γερμανία. Και του είπε τότε που ήταν απάνω, γιατί είχαμε πολύ καλές σχέσεις με την οικογένεια αυτή.
1: Ναι.
0: Του λέει ο Πρίτανης, του λέει Αντώνη, κάθε του λέει,

0: δύο χρόνια, σε παρακαλώ. Εγώ θα σε κάνω πρίτανη εδώ. Και ξέρετε, ήταν ειδικό εγκεφαλαιολόγο. Ναι. Άνθρωπο, δηλαδή, τι να σα πω. Ήταν το Α και το Ω, όπω το λένε. Οι περισσότεροι γιατροί εδώ του λέγανε: τι είναι αυτό, Αντώνη, γιατί είναι έτσι αυτή η εικόνα, γιατί είναι αυτή η εικόνα έτσι. Και τους έλεγε τις απορίες. Και λέει και ο ξαδελφός μου: κοιτάξτε, να δείτε, πριν, δεν μπορώ να κάτσω, δηλαδή, γιατί ο πατέρας μου έχει μεγαλώσει και πρέπει να πάω να λάβω την κλινική.
1: Ναι.
0: Αυτή που είναι η κλινική στα Μελίσια είναι ακριβώς δίπλα στο νοσοκομείο Εργατών Θαλάσσης.
1: Ναι, ξέρω, ναι, ξέρω που είναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, και έχω την αδερφή μου, τη Μαρία τη Λυράκου, που είναι στην Αμφιθέα, στην οδό Σιμοπούλου, μαζί με τον γαμπρό, με το γαμπρό μου, δηλαδή, ναι, τον Μιχάλη, το Δημήτρη. Τώρα τελευταία βγήκε και ο γιος του, ένας φαρμακοποιός.
1: Καλά, μην μου πείτε όλο το καινούργιο.
0: Ναι, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ναι, όταν έδωσε εξετάσεις η αδελφή μου η Μαρία Λυράκου, την απορρίψανε. Και πάει η μεγάλη η αδελφή μου, η Καλλιόπη, η οποία είναι δικηγόρος, έχει τελειώσει την ανώτατη βιομηχανική, τη δικηγορία.
1: Ναι.
0: Και της λένε οι υπάλληλοι που έκανε την αναθεώρηση και η απάντησή της πίσω. Τις φάξαν την κοπέλα αυτή. Όταν λέμε τις φάξαν, τις φάξανε. Όταν πήγε λοιπόν ο ανιψιός μου, ο Χρήστος, για να μπει μέσα, του λένε οι γονείς του, έλα εδώ, μάθε βουλγάρικα, πήγαινε στη Βουλγαρία και έλαβε κατευθείαν φαρμακοποιός. Πράγματι, έμαθε βουλγάρικα, σε 4 χρόνια ήρθε εδώ, τσαπ, και όχι μόνο αυτός, έρχονται ένα σωρό αληξιωτιστές. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Είμαστε, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Σύμφωνα.
0: Εγώ θέλω να σας πω για το θέμα των παιδιών. Ελώς. Έχω 6 παιδιά και 6 παιδιά και 6 εγγόνια.
1: Να σας ζήσουν.
0: Να είστε καλά και να σας ζήσει και στο δικό σας. Τα δικά μου τα παιδιά είναι 3. Και μου λένε, μα κύριε Λυράκο, μου λέει, αφού έχετε 3. Ναι, λέω.
1: Οι γυναίκες τους, οι άντρες τους.
0: Μισό λεπτό. Οι σύντροφοι των παιδιών μου, εφόσον περνάνε καλά,
1: παιδιά δικά μου,
0: είναι για μένα παιδιά μου. Πιστεύουν ή δεν πιστεύουν. Ναι, εγώ τα θεωρώ παιδιά μου γιατί περνάνε καλά. Μου φέρνανε ένα σωρό προξενιά. Τους έλεγα stop, όπως τρώνε καθένας κοιμάται.
1: Ναι.
0: Δεν είχε δεύτερη κουβέντα για μένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είμαι χωρισμένος. Και κάποια στιγμή έρχεται, να σας πω και ένα ευτράπελο, μου λέει μια κυρία, πελάτησά μου. Μου λέει, κύριε Νίκο, να σας πω, κάτσε, λέω, να τελειώσει τη δουλειά, σε παρακαλώ, κάτσε. Λέω, τι θέλετε, για πέστε μου. Λέει, να παντρευτείτε. Λέω, γιατί να παντρευτώ? Για να έχετε καθαρό πουκάμισο. Και δεν παίρνω κάθε μέρα ένα καινούριο πουκάμισο. Δηλαδή, έρχεται η κατάσταση και ενώ πας, ας πούμε, έναν άνθρωπο να τον πιάσεις από το τίποτα για να τον κάνεις το κάτι να είναι δίπλα σου, και αυτό σε πουλάει. Αυτό δεν κατάλαβα τίποτα. Είχα 2 δουλειές. Είχα παραφαρμακευτικά.
1: Καλά, εγώ δεν θεωρώ ότι παίρνει κανείς.
0: Την έκλεισα τη μία και κράτησα το φαρμακείο, ναι, για να μπορέσει να.
1: Δεν θεωρώ ότι υπάρχει άνθρωπος που να είναι στο τίποτα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Όχι, για μένα ήταν τίποτα. Δηλαδή δεν θέλω να σας πω τι ακριβώς ήταν.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Η οικογένεια ήταν για μένα ένα τίποτα. Δυστυχώς έπεσα στο λάγο με τα φίδια.
1: Εντάξει.
0: Δεν καταλαβαίνω όμω.
1: Κάθε άνθρωπο
0: λοιπόν,
1: έχει το.
0: Ακούστε να δείτε. Οι μανιάτες, ο παππούς μου ο Νικόλας και η γιαγιά μου η Καλλιόπη, αυτοί οι δύο, ο παππούς μου ο Νικόλας έχει ανημόμυλους. Αν πάτε από το Γερολιμένα προς Βάθια και Άλικα και προς τα κάτω, δηλαδή πάτε στους πύργους της Βάθιας.
1: Ναι, γιατί το συζητάμε
0: είναι,
1: αυτό.
0: Μπράβο, δεξιά σας, στα γυάλια που λέμε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, είναι 2 μίλοι. Ο ένας είναι δικός μου.
1: Μάλιστα.
0: Και επειδή υπάρχουν, πώς το λένε, με τους συγγενείς και κάνουν και δείχνουν και θα πάμε και θα κάνουμε και θα δείχνουν. Του λέω, μιανής που έχει πολλά λεφτά και είναι, πόσο κάνει το μερίδιό μου, τόσο φέρτε εδώ πέρα, δεν θέλω να πηγαίνω να κατεβαίνω στα δικαστήρια εγώ στο γηθείο. Και λοιπόν, αυτοί οι δύο κάνανε 14 παιδιά. Θα μου πείτε, για στάσου ρε φίλε, πώς γίνεται ένα ζευγάρι να κάνει 14 παιδιά?
1: Γιατί δεν γίνεται?
0: Η γιαγιά μου η Καλλιόπη ήταν μέα.
1: Ναι, μην μου τα λέτε όμως αυτά, γιατί θα κλείσουμε σε λίγο.
0: Ναι, τελειώνω. Ναι. Δεν θα πω πώς το λένε, γιατί αυτό σας λέω ότι μία πλευρά της κατάστασης. Δεν μιλάω για την άλλη κατάσταση της Σαντορινιάς μαζί με τον Συριανό.
1: Τι είναι αυτό?
0: Που ήταν εφοπλιστής και δεν μας αφήσανε συγγενείς ούτε βάρκα. Άλλη ώρα θα σας τα πω.
1: Καλά, ο καθένας.
0: Λοιπόν, η γιαγιά μου η Καλλιόπη ήταν μαία. Τον καιρό εκείνο η μαία ήταν σαν να είναι γυναικολόγος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: στη
0: Σπάρτη, σε ένα γυναικολόγο.
1: Ναι.
0: Του λέει κάποια στιγμή, φεύγω, του λέει. Καλλιόπη, με σκοτώνει. Πρέπει να κάνω οικογένεια. Είχε γνωρίσει τον παππού τον Νικόλα.
1: Ναι.
0: Την πήρε, τη έδειξε το βορρά, τον νότο, την ανατολή, τη δύση. Και κάνανε. Παντρευτήκανε με δύο λόγια. Ξεκινήσανε. Ο πρώτος ο Γιάννης ο Λυράκος ήταν ένας από τους.
1: Μην μου λέτε τα ονόματα σας, παρακαλώ, κύριε Νίκο. Ελάτε τώρα.
0: Λοιπόν,
1: κάνανε 14 παιδιά, λοιπόν.
0: Να σταματήσω όπως το λένε και να τα ξαναλέμε άλλη ώρα.
1: Ναι.
0: Τα τέσσερα παιδιά τα τελευταία,
1: ναι,
0: για να πάει η αυτοκίνητο από το Γήθιο Γερολιμένα, δεν υπήρχε δρόμος, έπρεπε να μπει μέσα από χωράφια, είναι κόψει η λάστιχα, είναι σπάσει η ακρόμπαρα και το ένα και το άλλο. Χτυπάνε οι καμπάνες, η καλή, γιατί έτσι τη λέγανε, καλή πριν, και όταν μεγάλο στην Ιγάλη λέγανε κυρία καλή, δεν έπαιρνετε μια τσακιστή πεντάρα από τους ανθρώπους, από τις γυναίκες. Και όταν μεγάλωσε τη λέγανε η γριά καλή. Τη βάζουν λοιπόν σε μια βάρκα και η βάρκα, ξέρετε, πάει πάνω κάτω, 16 κουπιά από τη μία, 16 από την άλλη. Μπήκανε μέσα άνθρωποι που δεν ξέρανε τι πάνε να πει και τους έλεγε ο παππούς ο Νικόλας, τραβάτε πως το λένε κουπί, αλλά για να πάει η βάρκα με μηχανή σήμερα από Γερολιμένα να φτάσει στην Καλαμάτα που είναι το νοσοκομείο θέλει τουλάχιστον 5-6 ώρες. Mm. Φανταστείτε πόσα θα έκανε τότε.
1: Mm.
0: Ανέβαινε, κατέβαινε. Δεν σταματήστε, γεννάω. Θα σας δω τι να κάνετε και θα ξεκινήσετε. Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν ξέρανε και πήραν 4 παιδιά κομμάτια. Δηλαδή κεφάλια, χέρια.
1: Καμή μου περιγράφετε τέτοια πράγματα φωνάζει, τώρα για όνομα.
0: Να φωνάζει ο παππούς ο Νικόλα. Δεν με ενδιαφέρουν τα παιδιά.
1: Εντάξει, κύριε Νικόλα, ελάτε. Καλό βράδυ. Δεν γίνεται λοιπόν, τώρα αυτή η περιγραφή. Εντάξει,
0: εύχομαι να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, γεια σας. Καλό βράδυ.
0: Εύχομαι να τα εκατοστήσει χρόνια ο
1: Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Γεια σας. Δεν πέρανε, ήμαρτον. Σας ήρθε 2:10 να κάνουμε την ανατομία ενός εγκλήματος τώρα. Λοιπόν, ζήτησε η κυρία Οδύσσια παρέμβαση για 2 λεπτά, κυρία Οδύσσια, έλατε.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Η κυρία Αθηνά ήτανε.
1: Με ρωτάτε, δεν ξέρω.
2: Ναι, νομίζω η κυρία Αθηνά απόψε έκανε την κριτική της για μένα και ζήτησα παρέμβαση.
1: Ναι.
2: Δεν το έχω κάνει ποτέ, έτσι το έχετε διαπιστώσει.
1: Έχετε 2 λεπτά όμως, οπότε μη σπαταλάτε.
2: Έχω 2 λεπτά. Ναι. Λοιπόν, είπε η μία και η άλλη. Όλοι με όμικρον γιώτα είμαστε οι άλλοι για τους άλλους. Άραγε και η ίδια η κυρία αυτή είναι μία άλλη για μένα. Το άλλο είναι ότι είπε ότι εγώ κρίνω εσάς άσχημα και λέω ότι θέλω. Και κάποια άλλη τώρα τελευταία είπε ότι πάνε οι γυναίκες να υπερβούν τους άντρες. Αυτά είναι σακραμάρες.
1: Αυτό δεν αφορά εσάς.
2: Ναι. Θέλω να πω, επειδή μίλησε για μένα, είπατε κάτι πάρα πολύ καλό απόψε, αυτό ακριβώς συνοπτικά είναι το ρεζουμέ για το οποίο εγώ σας μιλούσα εχθές το βράδυ.
1: Δεν νομίζω ότι είπα
2: δηλαδή,
1: κάτι που να αφορά αυτά
2: είπατε,
1: που
2: είπατε, απαντήσατε στην κυρία Γιώτα που κάτι έγραψε και αυτή μάλλον και λέτε, όταν ένα άτομο...
1: Μάλλον.
2: Μάλλον, όπως το λέω.
1: Ναι.
2: Όταν ένα άτομο... μας αγαπάει ή ενδιαφέρεται, κάπως έτσι το είπατε, δεν θυμάμαι ακριβώς τα λόγια. Αν ένα άτομο ενδιαφέρεται πολύ για μας και μας αγαπάει, μας κάνει αυστηρή κριτική.
1: Δεν είπα αυτό.
2: Το βλέπουμε... Ορίστε.
1: Δεν είπα αυτό.
2: Είπατε ένα άτομο μας κάνει αυστηρή
1: κριτική όταν δεν θέλει
2: να πέσουμε.
1: Όχι, δεν είπα αυτό.
2: Ναι, κάτι έτσι κατάλαβα εγώ.
1: Δεν είπα αυτό, όμως είπα κάτι άλλο.
2: Είπατε κάτι άλλο. Εντάξει. Λοιπόν. Εγώ,
1: είπα ότι εγώ προσωπικά όταν ενδιαφέρομαι για ένα κόμμα.
2: Όχι για τα κόμματα.
1: Άντε πάλι.
2: Θα μου πείτε,
1: δεν ξέρω εγώ τι είπα.
2: Ναι, δεν παντρευόμαστε το κόμμα. Δεν ήταν αυτή η στιγμή.
1: Και είπα ότι κάνω πιο σκληρή κριτική σε αυτό το οποίο υποστηρίζω. Αυτό.
2: Ναι, υποστηρίζω. Και αυτοί μας κάνουν, για να μην πέσει ή στα μάτια μας ή στα μάτια ενός τρίτου, ενός τέταρτου κτλ.
1: Για να μην διαψευστώ εγώ που το υποστηρίζω.
2: Όχι, εντάξει, το παίρνω πίσω αυτό. Μπορεί να μην κατάλαβα εγώ ακριβώς και
1: όχι,
2: το έκανα.
1: Δεν καταλάβατε γιατί αυτό είπα.
2: Εντάξει, ναι, δεν κατάλαβα. Μπορεί να το έκανα εγώ συνειρμό εκείνη την ώρα, γιατί
1: μπορεί.
2: Αυτό ήθελα εγώ και είχα στο μυαλό μου.
1: Μπορεί.
2: Λοιπόν, επίσης, η κυρία αυτή που ξέρει πώς είσαι εσύ και οι προηγούμενοι. Αυτά είναι επί προσωπικού. Νομίζω ότι εγώ που έγραφα κάθε βράδυ μηνύματα, που είχα μέσα φωτογραφίες, είχα διάφορα, ποτέ δεν επισήρθα έτσι δηλαδή αγενέστατα να μην μείνεις μόνος. Πού το ξέρουν ότι είσαι. Καταρχήν πώς μπορεί να είναι μόνος ένας άνθρωπος που έχει
1: παιδί. Δεν θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Κύριε Οδυσσία, δεν σας αφορά. Η προσωπική μου ζωή δεν αφορά κανέναν. Τέλος.
2: Αυτό λέω. Μα, ναι, αλλά δεν το λέτε αυτό εκεί που σας λέει η άλλη. Έχετε μητέρα, παιδί, συναδέλφους.
1: Ξέρετε εσείς τι
2: που σας αγαπάνε. Ποιος είναι μόνος του.
1: Εντάξει, άρα, καλό βράδυ, κύριε Οδυσσία. Δεν γίνεται.
2: Θέλετε να μην ξαναβγώ στον αέρα
1: αυτό
2: να
1: μου
2: το
1: πείτε
2: όπως
1: θέμα.
2: Κάνατε με τους άλλους και το είπατε.
1: Αυτό είναι δικό σας θέμα.
2: Όχι δικό μου. Εσείς αν το επιτρέπετε καταρχήν.
1: Τι να επιτρέψω εγώ.
2: Το να βγω στον αέρα.
1: Γιατί τώρα δεν είσαι στον αέρα, πού είστε?
2: Όχι, από εβδομάδα, όποτε.
1: Δεν ξέρω, τι θέλετε θα κάνετε.
2: Εσείς πάντως, γιατί αποφεύγετε την ευθεία απάντηση?
1: Το
2: κόψετε εκείνο, γιατί θεωρήσατε ότι ξέρετε.
1: Σας είπα ότι είστε κομμένοι.
2: Όχι, αυτό
1: δεν
2: λέω.
1: Δεν είναι καλά τα ελληνικά μου.
2: Γιατί δεν πρόλαβα τώρα να πω κάτι.
1: Ναι, τα ελληνικά μου δεν είναι καλά.
2: Ναι, ναι, καλά είναι.
1: Ευχαριστώ.
2: Επομένως, εγώ από εβδομάδα θέλω να συμμετέχω πάλι για να μιλήσω αυτά που θέλω να πω, γιατί δεν μπόρεσα να τα πω ο κύριος μέχρι παραπέντε. Πρέπει να κλείσετε.
1: Θα μα όχι, δεν μπορείτε να τα πείτε, γιατί είναι παρέμβαση. 2 λεπτά και έχουμε κρατήσει 4. Βγήκατε χθες.
2: Ναι, βγήκα, ναι.
1: Μην μπερδεύεστε.
2: Από εβδομάδα.
1: Από εβδομάδα.
2: Βγαίνει ο καθένας μια φορά την εβδομάδα.
1: Από εβδομάδα. Καλό βράδυ, okay, κύριε Οδύσσια. Γεια σας.
2: Καληνύχτα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Τι έχουμε πάθει. Ω, Χριστέ μου. Γεια σας κυρία Σοφή, ραντεβού το βράδυ της Δευτέρας. Ναι κύριε Τάσο, έτσι όπως πηγαίναμε θα πηγαίναμε, θα φτάναμε στο προπατορικό αμάρτημα. Ξέρω εγώ τι να πω. Λοιπόν, ημίχρονο έχει 0-1 το Μαρόκο, 1-0 τέλος πάντων το Μαρόκο με τη Σκωτία. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός και ακόμα πιο νωρίς ο κύριος Αντώνης Μορτάκης. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11. Την ακούσετε και Σαββατοκύριακο μαζί με τον κύριο Μιχαλέλη, 12 με 2. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στα δελτία ειδήσεων νωρίτερα. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Να το αξιοποιήσετε όπως νομίζετε και όσο καλύτερα γίνεται, και πρώτα θα στη Δευτέρα να είμαστε καλά μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο σε 9 εδώ στα Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real.

0: ξυπνά.
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
10: Όλη η ζωή μου.
2: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.